0: πήγε με τη Θείο Ρόδε στο Εγάλεο. Έλα ρε. Έλα ψευτρακός.
1: Βάζω το ένα πόδι στο ένα. Δε... Νόμο και το βάζω το άλλο πόδι στο άλλο. Νόμο και μετά.
0: Και μετά και ρίχνουμε τη σαρκούδα σε ένα. Έχουμε ακούσει ψέματα. Καλώς τον ψεύτη της ημέρας. Ο Πινόκιο εμφανίστηκε, Μαρία. Πες μου ψέματα. Καλώς τον Έσοπο. Πραγματικά σου μιλάω. Τι να σου πω.
1: Εντάξει, μπορεί και όχι.
0: Έχω ακούσει ψέματα, αλλά όλα καλά, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ρε, δεν πειράζει.
0: Λέω στην παρκούμενα αυτά που θέλει να ακούσει και να κερνάει. Πραγματικά δεν θα το έλεγε. Ούτε σε επεισόδιο του Κουσκούλη δεν έχει γίνει αυτό. Με γραμμένο σενάριο.
1: Ήρθα να σα φτιάξω τη βρύση.
0: Μέχρι και Ίνα και ο Τεό να είναι Ίνα Μπαρκούμαν και ο Τεό να είναι ο πελάτη, πληρώνει εκεί την Μπαρκούμαν.
1: Και θα αφήσει και τύπα.
0: Δεν παίρνει από Μπαρκούμαν. Σε κερνάει σφινάκι, φίλε, και αν δεν σκάσει 5 ευρώ, δεν σε ξαναβλέπει ούτε για νερό και χαρτοπετσέτα. Έλα!
1: Και αν σε κεράσει σφινάκι, θα σε κεράσει αυτή την αντιδίωση.
0: Βρε, θα είναι.
1: Έτσι, αυτό το ροζ.
0: Και κάνει πάντα. Όλοι την έχετε μικρή. Όλοι την έχετε. Από πού? Από το Θεό! Και δείχνει πάνω. Σιγάρε, Μπαρκούμαν, κι εσύ. Χρεώθηκες 60 λεπτά. Μεθαδόνι με νερό που έχετε βάλει εκεί πέρα. Το θέμα είναι να είσαι παπατζής όπως έκανε ο άλλος, αλλά να μην τρως μάπες μετά. Όπως ο άλλος το πρεμιέρα που σου έλεγα στο θύμα.
1: Ναι.
0: Που ήταν σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και μετά είπε: δεν έχω φράγκο, σημασία έχει.
1: Και μετά κύλησε.
0: Τον κυλάγαν στο τροφό.
1: Το
0: τροφό απέναντι στη μοκέτα την πράσινη. Κάτι όρκς. Τον κυλάγανε στο τροφό απ' έξω αυτοί που παίζαν στο Space Jam τους κακούς. Μόνο αυτό θέλω να σου πω. Δεν ήξερες από πού ήταν τα αυτιά και τα δόντια. Πεταγόντουσαν από διάφορα. Από πείραμα. Και πάντα ο άντρας όταν είναι κάτω λέει: πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και νομιγιάκι η γυναίκα.
1: Και στη στροφή στο πλάγιασμα με σπινθήρα από το σκουλαρίκι στο αυτί, ανάβω τσιγάρα.
0: Ναι. Υπάρχουν παραδοσιακοί ψεύτες. Έχω επεισόδιο που ο Μπιμπίπ τρώει τον κογιότη. Υπάρχουν παραδοσιακοί ψεύτες. Και εμφανίζονται κατά καιρούς. Ένας τώρα έσκασε μύτη στην εκπομπή, αυτός που είπε αυτό το πράγμα στην παραγούμενη. Μέγα ψέμα. Μπορούσα να πιστέψω οτιδήποτε.
1: Ναι, παιδί μου. Ό,τι σε κερνάει κάθε φορά που πας.
0: Έχω φάσει αυτή με τη Σακύρα στο Τιτάνια απ' έξω.
1: Τώρα τι θες να γίνεις ρημάδι με τον άλλο τον ψηλότερα.
0: Λέω τώρα, να πει ψέματα κάποιος. Δεν είναι. Δεν είπα Βεργκάρα.
1: Α, ναι, σωστά. Η Σακύρα δεν είναι για το Fight Club. Τιμόμενο πρόσωπο. Όχι, η Βεργκάρα είναι μόνο.
0: Η Βεργκάρα είναι. Η γνωριμία της Βεργκάρα με τον Αντώνη Ρέμο. Έγραψα εγώ από κάτω. Το θέμα είναι ότι θα γνωριστεί με το Βαϊμάκ. 1000 like από κάτω από την είδηση. Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα στον Νίκο από Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης εδώ, χαλαρά. Και χαλαρά, δεν σε βλέπω και πάρα πολύ χαλαρά. Είναι στο γυμναστήριο, κάτι μπάλες βλέπω, κάτι βαράκια βλέπω. Ήρεμα, γιατί είναι και πρωί ακόμα. Καλημέρα στο Σταύρο. Γέλασε, λέει, με αυτό που ανέβησε με την πολίτρια. Μα τώρα πήγαινε με τη ψηλή η πολίτρια τώρα για να μου πουλήσει ένα παντελόνι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Σε ψηλώνει.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Το στηρίζετε με το ύψος σας. Σιγά. Χαλάρωσε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Σε παιδό το που πήγες να ψωνίσει.
1: Στη λαπέ. Καλημέρα και στο στέλνιο το Metal Heart. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σπύρο. Λέτε, λέει, να τρολάρει η οποία έστειλε mail στον άνθρωπο που κρεμόταν το αρβάλ, αν ήθελε να κάνει κάποια κράτηση. Δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν τρολάρισμα.
0: Ήταν επίσημη τοποθέτηση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για το mail είναι επίσημη τοποθέτηση.
1: Ναι, δεν ήταν story, δεν ήταν post στα threads και τα λοιπά. Mm-hmm. Καλημέρα και στον Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Ναι, είπαμε, έχει άχαστο σήμερα.

0: Μια και λέμε για επαγγελματίες παπατζίδες, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ένας άντρας στην Κίνα σκηνοθέτησε το θάνατό του με τη βοήθεια όλης του της οικογένειας. Mm-hmm. Για να αποφύγει τις συνέπειες που οδήγησε με αλκοόλ. Επαναλαμβάνω.
1: Πέθανε.
0: Σήκω παν. Ένας άντρας με το επόμενο σι. Άλτι σι. Τι σι. Σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν η τρίτη του παράβαση. Και κινδύνευε να πάει φυλακή. Και τι έκανε ο παπατζή.
1: Παπατζή.
0: Έκανε, αποφάσισε πως η πιθανότητα μιας ποινής φυλάκισης ήταν πολύ μεγάλη. Έφτιαξε ένα ακραίο σχέδιο. Σκηνοθέτησε όλο του τον θάνατο για να μην τον αναζητήσει η αστυνομία. Όλοι του οι συγγενείς έθεσαν
1: πάντα, ναι, 40 τα...
0: Μαζεύτηκαν όλοι. Κλαίγανε.
1: Σκόρπισε
0: άδεια. Τον κλαίγανε, το σι τον κλαίγανε. Σκόρπισε άδεια κουτιά φαρμάκων σε διάφορα σημεία.
1: Ό,τι και καλά αυτοκτόνησε.
0: Ναι. Εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του ένα διάστημα μεγάλο. Χρησιμοποίησε εξοπλισμό ψύξης για να διατηρήσει το σώμα του κρύο. Έπεισε τους πάντες ότι πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων. Οι γείτονες είπαν μετά, το είδαμε εδώ να ψωνίζει, ξέρω εγώ, ράμεν σου.
1: Ήταν ρεχθές.
0: Κάλυψαν η μάνα του και η γιαγιά μπήκε στο κόλπο.
1: Καλά, η γιαγιά δεν θα ήταν στο κόλπο.
0: Τι να κάνω αφού θέλει, το παιδί θέλει. Το κάλυψαν με ύφασμα το πρόσωπο. Γιατί είπαν ότι είχαν παραμορφώσει την εμφάνισή του τα φάρμακα. Λοιπόν, ωστόσο τη στιγμή που το φέρετρο κατέβαινε στο έδαφος.
1: Όπα, όπα, φτάνει, φτάνει τώρα, φτάνει.
0: Ο Σι βρισκόταν καθοδόν προς την επαρχία Γιουνάν. Το είχε φτιάξει αυτό.
1: Πλήρωνε διόδια ο Σι.
0: Είχε αρκετά κενά στην ιστορία, γιατί δεν είχε καλέσει ποτέ ασθενοφόρο η οικογένεια. Δεν ενημέρωσε τις αρχές για το θάνατο. Δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.
1: Α, πήγανε κατευθείαν για κασάου δηλαδή.
0: Και ούτε υπήρχε καταγραφή αποτέφρωσης. Παρά λίγο την πατήσει άσχημα αυτός. Στη Ριτσόνα, όχι, μη με πάτε στη Ριτσόνα. Από τα πλάνα καμερών ασφαλείας επιβεβαιώθηκε ότι ο Σι ήταν ζωντανός, γιατί πήγε και έβγαλε και λεφτά.
1: Βρήκα... Έκανε και ανάλυση.
0: Το χρήμα.
1: Ακυλήθιος.
0: Ναι. Και έτσι έφαγε πρόστιμο 3.000 δολάρια. Και θα πάει φυλακή για 2 μήνες. Τώρα έχουμε ποινική έρευνα ξεχωριστά για μάνα και γιαγιά.
1: Καλά. Τώρα θα τους πάρει όλους μαζί του.
0: Κόκκινος κύκλος είναι αυτό.
1: Καλά, τώρα όλοι στη φυλακή μαζί, όλο το σώμα.
0: Στο ρόλο της μάνας η Πέγκη Τρικαλιώτη. Τι να έκανα.
1: Ας έμενε 2 μήνες στη φυλακή δηλαδή. Όλη αυτή η φασαρία και τα έξοδα.
0: Πω πω, τι έπαθε. Ποιος θα έπαιζε το ρόλο.
1: Του Σι.
0: Σε κόκκινο κύκλο,
1: του
0: ναι.
1: Σι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα
0: Χαραλαμπόπουλος ή Τσαλταμπάσης.
1: Ναι. Ναι, Χαραλαμπόπουλος.
0: Ναι. Ποιος θα έπαιζε.
1: Θα κολλώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο ρόλο του αστυνομικού ο Σοβίτης.
1: Πάντα.
0: Πάντα, πάντα. Έχει ένα ρόλο, ναι, κύρους.
1: Ναι, πάντα
0: ψηλός. Ναι, ναι, ναι. Γωνίες έντονος. Εννοείται. Κατερίνα Παπουτσάκη, μάνα, γυναίκα του. Κατερίνα Παπουτσάκη είναι η γυναίκα του.
1: Αρχηγός αστυνομίας είναι πάντα ο Μπέζος.
0: Καλά, ναι, πάρα. Αλλά σε κόκκινο κύκλο όχι τόσο. Δεν τον έχω δει. Σε...
1: Υπουργός ίσως.
0: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, κάτι τέτοιος. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Έχει. Είναι λίγο κάλπικη λύρα η φάση εδώ. Είναι λίγο κάλπικη λύρα που είναι η κορυφαία από τις κορυφαίες ελληνικές ταινίες. Ίσως η κορυφαία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Μάνα Καβογιάννη, λέει.
1: Ναι, καλά πάρα.
2: Ναι, πέθανε. Κρίμα, κρίμα. Αχ, πήρε θάνατος ο Χάρος.
0: Λοιπόν, να σχολιάσουμε, λέει, βιντεοκλήση Νόλαν με Μητσοτάκη. Είχαμε μια βιντεοκλήση του Βρετανού σκηνοθέτη και του Νόλαν.
1: Πρωθυπουργός συνεχάρει τον δημιουργό για την Οδύσσια.
0: Το είδες, Κυριακό?
1: Πρώτη μέρα. Το έστειλε ο Νόλαν πρόσκληση, πλάκα κάνεις. Είναι δυνατόν? Εγώ έλεγα να το δω αυτή την εβδομάδα και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι θα πάει άπατο.
0: Πράγμα.
1: Δεν είχαν δίκιο και δεν βρίσκω εισιτήριο.
0: Ο κόσμος είναι άσχετος.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο.
0: Και καλά, επειδή είναι η ωραία Ελένη Μαύρη. Μιλάμε για άσχετη, έτσι. Δεν βρίσκεις ούτε 2 η ώρα το βράδυ.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο στις μεγάλες αίθουσες.
0: Πίτα, αδιανόητο.
1: Που είναι οι ακριβές.
0: Αδιανόητο.
1: Που έχουν το διπλάσιο.
0: Εντάξει τώρα, ό,τι και να κάνει ο κόσμος, βλέπει την ταινία και καταλαβαίνει τι πέρα τη αστοχία.
1: Δεν
0: βρίσκω
1: και λέω όταν θα γυρίσω από τις διακοπές που θα έχει χάσει λιγάκι το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Αδιανόητο. Είχε μέσα και Transformers, είχε. Αλλά...
1: Ρε, μιλάμε για 3 η ώρα το μεσημέρι και είναι full, δεν είναι pack.
0: Και τώρα περιμένω το Spider-Man. Περιμένω το Spider-Man.
1: Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Ο Χόλαν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κάνει για.
1: Έλα, μωρέ,
0: για γιος του Οδυσσέα ήταν.
1: Πολύ
0: λίγο...
1: συμπαθητικό παιδάκι.
0: Εντάξει, παιδάκι.
1: Ναι, ναι μωρέ, πολύ συμπαθητικό.
0: Spider-Man τον προτιμώ. Τώρα, Τετάρτη βγαίνει. Αν προλάβω να το δω πριν φύγω.
1: Απλώς... Πέμπτη βγαίνει.
0: Τετάρτη θα πάω.
1: Θα πας Τετάρτη. Αν θα πας Τετάρτη.
0: Ξέρω ότι πάντα ταινίες βγαίνουν Πέμπτη.
1: Βέβαια. Οδηγός του τραμ μέσα στο θάλαμο οδήγησης. Έχει βγάλει τα παπούτσια του.
0: Ωραίος.
1: Έχει απλώσει τα πόδια του και καπνίζει. Ρίχνοντας επιδεικτικά τις τάχτες του σιγάρου στο πάτωμα. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Κάπου το είδα αυτό.
0: Πάει το δρομολόγιο.
1: Κάπου το είδα. Και ήταν το δικό μας το δρομολόγιο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, ήταν πάρα αυτό πολύ χαλαρός. Τον χτύπησε το ελληνικό καλοκαίρι, θα έλεγα Μαρία. Φοβερό καλτσάκι. Έπαιξε φοβερό καλτσάκι.
1: Ωστόσο, είναι λίγο επικίνδυνο να βάζει τα πόδια σου στο ταμπλό.
0: Και να είσαι οδηγός.
1: Και να είσαι οδηγός.
0: Δηλαδή, αυτό
1: κυρίως. Εκτός αν ήθελε να φλεξάρει πατουσίτσες, δεν ξέρω.
0: Είχε only fans.
1: Μπορεί.
0: Το Τραμπ το τελευταίο.
1: Δείξε πατουσάκια. Πεντικιούρ.
0: Και τσιγαράκι το οποίο το έσκαγε κάτω. Το χτύπαγε με τον αντίχειρα πίσω.
1: Για να φύγει. Αλλιώς θα πέσει τα χτυπάνω σου, Ρετσούβι. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: 3 η ώρα σινεμά, πρέπει να είσαι αρκετά άρρωστος να πας. Εγώ, φίλε μου.
1: Γιατί να είσαι.
0: Βλέπω ταινίες μεσημέρι και απόγευμα.
1: Δηλαδή, αν δεν έχεις δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ώρα.
0: Φανταστική ώρα.
1: Καταρχάς, 5,5 ώρα, 6 έχεις τελειώσει.
0: Και βλέπεις και τα μάτς μου, ωραία, τα έχω πει.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα βίντεο να πούμε.
1: Πολύ ωραία ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία ώρα. Εντάξει, έφαγε πάρα πολύ κράξιμο ο Νόλαν από, και από ηθοποιούς και από κριτικούς και από επαγγελματίες, αλλά η ταινία πάει παγκοσμίως σφαίρα, δεν το συζητάμε. Δες το και μπορείς να το απορρίψεις, δε φίλε. Πώς μπορείς να απορρίψεις κάτι που δεν είδες.
1: Βασίστηκε στο βιβλίο της, στο σενάριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Emily Wilson.
0: Καλά.
1: Okay, εντάξει.
0: Έχω πεθάνει βέβαια στο γέλιο με αυτά τα πόστερ που βγάζουν κάποιοι.
1: Καλά, ναι.
0: Μόργαν Φρίμαν, Καράτε Κιντ. Είχα κλάψει με το Περίκλι και είχαν το Τζετ Λι. Έχω γελάσει πάρα πολύ.
1: Ναι, παιδιά, την είπαμε τη μεταγραφή του Καραντίνα κατά 17 χρόνων στην Bayern. Την είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Είπαμε και για το τραμ. Ναι.
0: Καρέτσας Ντόρτμουντ, περιμένω πώς και πώς. Του ταιριάζει πολύ το γερμανικό.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει τσιμπιτούλης μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: 40 μοίρια πήγε. Πόσο πήγε. Κάπου τόσο. 30 συν 2.
0: Και 10%
1: ποσοστό μεταπόλησης. 30 συν 2 εκατομμύρια μπόνους επίτευξης στόχου.
0: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Θα μπαίνει.
1: Τα κατάφερε, θα λέγαμε.
0: Θα μπαίνει με την μπάλα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει. Και περιμένω να δω με ανυπομονησία τον Τζόλι στην Άρσεναλ. Το δεύτερο πέρασμά του στην Αγγλία, αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε πολύ πολύ υψηλές απαιτήσεις που έχει ο πρωταθλητισμός με την Arsenal, γιατί η Arsenal και του χρόνου θα είναι φαβορή,
1: ναι, από
0: τα φαβορή, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι η πρωταθλήτρια, έχει το συγκεκριμένο ρόστερ, έχει τη σεβαστή. Οι άλλοι στην Αγγλία, οι συνδιοκτικητές, δεν είναι έτοιμοι σε πολλά πράγματα. Ωραία. Αυτό. Το πιστεύω ότι θα πάει η Arsenal, θα είναι στην κορυφή και του χρόνου.
1: Επειδή είπες για τον Τζολάκι, πολλοί κόσμος έχει λίγο.
0: Για τον Τζόλι.
1: Για το, ναι,
0: για τον Τζόλι. Για τον Τζολάκι στη Χάλ τώρα.
1: Στη Χάλ.
0: Ναι, είχα και εγώ μηνύματα πολλά.
1: Πολλοί κόσμος έχει ξενερώσει που έφυγε από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ήταν. Τι λέμε τώρα, ένα βασικό κομμάτι κατάκτησης του ευρωπαϊκού, δηλαδή μιλάμε για λαμπάδα. Λαμπάδα
1: ήταν μια χρονιά που άκουσε αρκετά πέρσι ο Τζολάκης από φίλους του Ολυμπιακού, αλλά βλέπω μια, αφουγκράζομαι μια δυσαρέσκεια για την αποχώρησή του. Σωστό και αυτό που λέει ο Σωτήρης, ότι χάθηκε ακόμα ένας Έλληνας από το ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης, σημαντικό.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο οδηγό κτέλ.
1: Καλημέρα.
0: Να μην,
1: τι δρομολόγιο κάνει.
0: Λέει εγώ οδηγώ με τα χέρια, όχι με τα πόδια.
1: Και μπράβο okay. σου.
0: Okay.
1: Έχεις κάνει μια καλή
0: μπράβο
1: αρχή.
0: Γιώργο.
1: Έχεις
0: μπράβο
1: κάνει
0: Γιώργο.
1: Μια καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Συνέχισε έτσι. Καλημέρα και στην Ατάσα από το Μπράιτον. Καλημέρα ψηλέ μου λέει. Καλημέρα και στο Τζούβι. Ντρέπεσε. Ντρέπεσε λίγο.
0: Φίλε μου, εννοείται ότι μπορείς να απορρίψεις επειδή έχεις διαβάσει την Οδύσσια. Εσείς την έχετε διαβάσει σίγουρα όχι με κεφαλαία. Οκ, okay, φίλε μου, ό,τι θέλεις. Αλλά είναι μια ταινία. Πήγαινε να δεις, θα περάσεις ωραία. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μην τα βάζεις όλα τόσο σοβαρά και βαριά. Εγώ δεν τα παίρνω ούτε από την Paramount, ούτε δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες αυτές. Paramount Pictures, δεν ξέρω. Απλά πάντα πηγαίνω με την πλευρά του δημιουργού, γιατί αυτός δημιουργεί κάτι και εσύ αν θες το βλέπεις και το απορρίπτεις, αν δεν θες δεν το βλέπεις.
1: Παιδιά,
0: δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, αλλά καταλαβαίνω ότι για κάποιους δεν έχει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Οδύσσια του Νόλαν είναι βασισμένη στο έργο του Όμηρου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Δεν είναι το ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι η απόλυτη.
0: Δεν είναι πως μιλάει ο Ναδάλ και έλεγε εγώ έπαθα αυτό, έπαθα αυτό.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι το πως βλέπει ο καλλιτέχνης αυτό, την Οδύσσια. Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει πραγματική έτσι, η απεικόνηση του έργου.
0: Και αποθέωση της Ελλάδας η ταινία έτσι μέσα, για όποιον τη δει. Δηλαδή και αυτά που λέει. Και, αλλά βέβαια εντάξει, τους νόμους του Δία κάπου. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το βλέπω πάντα από
1: μια
0: την πλευρά.
1: Δηλαδή,
0: σκηνοθετικά, πλάνα, ένταση και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μας πειράζει που φεύγει ο Τζολάκης. Μας πειράζει που πάει σε μικρή ομάδα της Αγγλίας. Μου το γράψανε και αυτό. Ρε Τσούβι, λέει, φεύγει ο Τζολάκης να πάει στη Χάλ.
1: Παιδιά, οι μικρές ομάδες της Αγγλίας είναι αρκετά μεγάλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Είναι το πώς δουλεύουν στην Αγγλία, είναι το περιβάλλον, είναι η προπόνηση, είναι η αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών. Είναι πάρα πάρα πολλά πράγματα που όπως και να έχει είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο από ό,τι είμαστε εμείς ως πρωτάθλημα.
0: Αλλά η ζωή εδώ είναι καλύτερη.
1: Σαφώς.
0: Δεν τα βάζεις, τα ζυγίζεις, συν τα μεγάλα συμβόλαια, συν την προοπτική μπορεί να πει ο Τζολάκης ότι εγώ μπορώ να πάω στη Χάλ. Να πάω στη Λίβερπουλ, ναι. Ξέρω εγώ, κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι να σου πω, εντάξει.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Παιδιά, Έλεος λέει μια ταινία από τη σκοπιά του σκηνοθέτη. Είναι, αν θέλετε ιστορία, δεν το κειμαντέρι, διαβάστε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και περισσότερο καλό έκανε σε αυτό το σκηνοθέτη.
1: Επίσης, ναι, είναι ένα.
0: Υποψιάζουμε ότι επειδή είναι μέγα γατόνι, τεράστια γάτα, μήπως το έκανε και επίτηδες, γιατί ήξερε ότι θα έχει μια παγκόσμια συνεχόμενη διαφήμιση.
1: Επειδή θα ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός.
0: Όχι, και άλλοι, παγκοσμίω όχι. Για το γεγονός ότι είχε επιλογή τέτοια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που γράφουν διάφορα τέτοια. Και άλλοι, και στην Αμερική, και στην Αγγλία. Μιλάμε για λογίδρια από πού και σπου.
1: Εντάξει, τώρα.
0: No, όχι, κοίταξε, είναι κόλπο, μετά. Είναι διαφημιστικό κόλπο.
1: Ναι,
0: παίζει,
1: ναι,
0: 1,5 λεπτό παίζει.
1: Γιατί συνήθως, ξέρεις, στα social media αυτά που, τα σχόλια που ανεβαίνουν ψηλά είναι τα σχόλια που κράζουν.
0: Ναι, αλλά διαφημίζουν.
1: Ναι. Αυτά κάνουν το hype. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι, και εγώ είδα τους Μαραγδίες με τον Καποδίστρια. Πήγε και το είδα.
1: Ναι, επίσης δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή πήγα και το είδα. Τι να κάνω, να πάω να πετάξω πέτρες τώρα στη Μαραγδί, επειδή σκέφτηκε έτσι. Τώρα θα κάνω τον κολοκοτρόνι. Ναι, θα βάλει κάποιον για ύπνο να σκεφτεί το ρόλο. Τι έκαμε.
1: Είδες το βιντεάκι του Θανάση του. Αχ, πώς είναι το επιθετό του. Από τη Θεσσαλονίκη του stand-up comedian.
0: Του Σαμαρά.
1: Του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Που λέει, σας πείραξε, λέει η Ελένη που είναι μαύρη. Δεν σας πείραξε, λέει, που ο Οδυσσέας.
0: Είναι ο Γιάννης Βαρδής.
1: Είναι ο Γιάννης Βαρδής. Κάπου να μου στέλνει και ένα γράμμα. Περίμενα να το πει. Ναι.
0: Είναι ευδέλιγμα, λέει, δεν είναι καν βασισμένη. Το μη μου θυμίζει παλιά συγκροτήματα που άκουγα. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε.
1: Μιλάμε αγγλικά, δεν σας πειράζει.
0: Σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε δύο πράγματα. Ναι, έχει άπτεστα. Μποτοξαρισμένη, λευκά δόντια, φυτεύματα.
1: Όλοι. Ένα 80 και πάνω.
0: Άσε.
1: Που οι αρχαίοι Έλληνες δεν περνάγανε το 1,45. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, κυρίως όλα αυτά θα είναι με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom.
0: Και βέβαια εγώ δεν τη βάζω ούτε στις top 3, top 3 ταινίες του Nolan, την Οδύσσια. Δηλαδή εγώ το Oppenheimer, δεν το, ούτε το Interstellar, ούτε και το Batman. Καλά! Τι ταινιάρα, ναι, τι έπος είναι αυτό του Νόλαν.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν έτσι κανονικά ο Μπάτμαν.
0: Δεν ήταν έτσι. Άμα διαβάζει τον Όμηρο, δεν ήταν έτσι ο νυχτεριδάνθρωπος. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η BWIN. Είμαι στο 2. Βέβαια, καλοκαίρι στην BWIN με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Τα κορδεύω.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ότι έχει βγει έξω ο Τσούβι και έχει πιάσει κουβέντα με το ταμπάκο.
1: Πάντα,
0: και το τζιν είναι αυτό. Και Get Ready With Me έχουν κάνει, παιδιά, Τσούβι και ταμπάκο μαζί. Get Ready With Me for Big Wins for FM.
1: Έτσι κάνουμε πάντα, έτσι κάνουμε πάντα.
0: Αποθέωση για αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό δεν
0: παίζει. Κυριάκο μα.
1: Το μεξικανικό μουν.
0: Έτσι. Τι σχέση έχεις εσύ, μωρή βλαχάρα, τελευταία, με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ήρθαν οι γιούφτοι να καμπυλευτούν τον Όμηρο, την Οδύσσια, την Ελένη, τα μούτρα σας που θέλετε να έχετε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες.
1: Αυτό πρέπει να στείλει με
0: χλαμίδα. Εγώ δεν έχω σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Εγώ. Καταρχά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ό,τι πιο κοντινό σε αρχαίο Έλληνα έχετε εδώ πέρα.
1: Μπράβο. Δεύτερον, ο άνθρωπος έστειλε ως ταξιδιώτης του χρόνου. Με τους θεσποιείς ήταν αυτός εδώ και μας.
2: Τάχη με την Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όπως λέει και ο Σάλιο Αργά παρά ποτέ.
1: Αγαπημένο Σάλιο Αργά.
0: Όποιος έχει δει από κοντά τον Οδυσσέα, την ωραία Ελένη, το Μονόφθαλμο και την Πινελόπη πλην της Μαρίας.
1: Τι πολύ φημός, ρε. Μονόφθαλμος είναι, ρε. Ρε, πρώτη φορά τα ακούω. Μονόφθαλμος.
0: Ο Μέγας Οδυσσέας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έκανε γκόστινγκ σε θεές και παίζησε να το διηγηθεί.
1: Ρε παιδιά, τώρα ο άνθρωπος έφυγε από τη Σαλίστερο και πήγε στην Αν Χάθαγουεϊ. Τι μου λέτε τώρα, άστο τώρα το παραμύθι. Ψεύτες.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Μπορεί και να
1: έχω πανεπιστήμιο.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Ναι, αλήθεια, το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ότι ο Όμηρος σε κανένα σημείο δεν περιγράφει την ωραία Ελένη. Δεν, και μάλιστα δεν τη λέει καν ωραία. Δεν τη λέει ωραία Ελένη. Δηλαδή αυτό βγήκε αργότερα.
1: Τι είναι λίγο ωραίο,
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καλύπηγος κτλ. Δεν περιγράφει με χαρακτηριστικά. Εντάξει. Ακριβώς γιατί ο καθένας. Το αφήνει στη φαντασία του καθενός να φανταστεί τι είναι ωραίο. Γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του το ωραίο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε. Γούστα είναι αυτά. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν την περιγράφει. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Οι 300 που ήταν ο. Πώς το λέγανε. Ποιος ήταν στους 300.
1: Σαν ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Τζέραλντ Μπάτλερ.
0: Ναι. Δηλαδή εκεί ήμασταν εντάξει. Γιατί έτσι ήταν.
1: Και αυτή η ταινία γυρίστηκε 60. Σε ένα στούντιο. Η 300. Φοβερείτε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μια χαρά ήταν. Άλλο, ναι, άλλο το ένα, άλλο το. Νόλαν, για χαρά! Λέει κάποιος. Καλά, ούτε εγώ έφευγα από την Σαρλίζ Θέρον. Και να είχα θυμηθεί.
0: Καλά, δεν έφευγα εγώ από τη Σαρλίζ Θέρον.
1: Και να είχα θυμηθεί ότι έχω οικογένεια, θα έκανα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λείπει.
0: Εγώ μετά από τόσα χρόνια.
1: Μου φέρνει εμένα ψάρια στο κρεβάτι. Να με ξαπλώνει, να με.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά είμαι εκεί.
0: Εδώ. Μια χαρά. Κινητά δεν υπάρχουν.
1: Πινέλο, όλη έτσι. Μέρα πινέλο. Άσε με, παιδί μου, τώρα. Εντάξει.

0: Μ' αρέσει μετά. Λευκοχέρα τη λέει. Έλεος πια με την προπαγάνδα στα ζαφυρά του. Ούτε για μπάλα κάνει, ούτε για ιστορία. Μα δεν είναι ιστορία.
1: Η μόνη λευκοχέρα ήταν του Μαραντόνα.
0: Η λευκοχέρα του Θεού.
1: Ναι. Του Δία. Έτσι.

0: Εγώ λέει πάλι έμπαινα και σε ωραία Ελένη και σε Πινελόπη και σε Οδύχη.
1: Φρέκα τον Οδύχη.
0: Και τα σκαμπό μου όλα.
1: Και τον Χόλαντ. Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, λίγο ηρεμία.
0: Βλέπουμε ταινία, λέει, στο Village, μαυρίζει η οθόνη, μόνο μουσική και υπότιτλοι για δύο λεπτά. Λέω ο διπλανός, τι να θέλει να πει τώρα. Και λέω, παιδιά, ηρεμήστε, ο προτζέκτορας χάλασε. Σε ποιο νόημα. Είναι αυτό που πας σε μουσείο μου, δεν αστείο.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό που σε κοροϊδεύω άλλος.
0: Και βλέπεις τον πυροσβεστήρα. Και λες, πω, πω, τώρα.
1: Καλά, τώρα τι έχει κάνει. Εδώ δείχνει ότι πολλές φορές για να δράσεις πρέπει να δημιουργήσεις κάτι πολύ μεγάλο.
0: Και πρέπει να σβήσεις τα πάντα πίσω σου.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, παιδιά, προχωράμε. Όχι, δεν είναι έργο αυτό, δεν προχωρήστε. Είναι. Τα αγάλματα λοιπόν δεν ήταν τίποτα χοντρή. Εντάξει, γιατί δεν υπήρχε body shaming, παιδιά.
1: Μη μου φτιάξει,
0: δεν μπορώ να ακούω.
1: Δεν μπορώ να ακούω για αγάλματα, γιατί θυμάμαι το σπανούλι, το τρίποντο. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ήμουν εκεί.
0: Το ωραίο είναι σχετικό, λέτε. Σας έχει τύχει να γνωρίσετε κάποιον πολύ μέτριο εμφανισιακά και με την ευγενική συμπεριφορά του να ομορφύνει πολύ. Ναι. Και το ακριβώς αντίστροφο.
1: Εντάξει,
0: να βρεις ένα πάρα πολύ όμορφο αντικειμενικά.
1: Να σχημεί με το που ανοίγει το στόμα.
0: Με το που ανοίγει το στόμα του.
1: Δεν.

0: Έχει δίκιο. Κάποιος που λέει εμείς μεγαλώσαμε με Ζήνα και Ηρακλή. Δεν λογαριάζουμε το γατάκι του Νόλαν.
1: Έλα τώρα. Εντάξει,
0: σε παρακαλώ.
1: Είμαστε άρχοντες τώρα εμείς.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρακλής να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Σαν ταινία Οδύσσια είναι εξαιρετική. Τώρα έχει ανακρίβειες, δεν είναι ωραία, λένε έτσι κτλ. Αν θέλω να τα μάθω αυτά, θέλω να διαβάζω τον Όμηρο. Αυτό λέμε. Λέμε ότι είναι μια ταινία. Ότι ο σκηνοθέτης μπορεί να τη δει όπως θέλει, γιατί είναι δική του ταινία, τη βάζει κάτω και την πατάει.
1: Ναι, και εσύ απορρίπτυση, ναι. Ξέρω εγώ, επιδοκιμάζει.
0: Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εντάξει, okay.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει μια παγκόσμια προπαγάνδα. Εντάξει. Μια σκέψη είναι που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι.
0: Μέχρι τέχνη, εκεί. Ρε.
1: Απλά ψάχνουμε αφορμή να πλακωθούμε. Εγώ αυτό.
0: Δηλαδή, όταν τα παιδάκια ζωγραφίζουν και ναι. θέλουν να ζωγραφίσουν τη θάλασσα πράσινη.
1: Ναι. Που είναι λόγω
0: του κόκκινη, θέλουν να την ζωγραφίσουν κόκκινη. Θα τη ζωγραφίσουν κόκκινη. Αν θέλουν να ζωγραφίσουν ένα σκυλάκι μπλε, θα το ζωγραφίσουν μπλε. Γιατί είναι τέχνη, γιατί έτσι το βλέπει.
1: Αν βέβαια ένα παιδάκι πει, γιατί είναι κόκκινη η θάλασσα, γιατί εδώ πεθάναν όλοι, κυρία, και
0: ναι,
1: μάλλον
0: εκεί
1: πρέπει
0: να. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Εκεί πρέπει να.
0: Πάμε, έχουμε
1: του Μπόρατ έχει ζηταφεί. Σκίτσα του Μπόρατ. Wow, here is the Jew. Ναι, ήταν λίγο.
0: Ο κάθε καλλιτέχνη. Βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία.
1: Ναι, και τον απορρίπτεις ή όχι, ας πούμε. Αυτό.
0: Τι
1: διαβάζεις το βιβλίο.
0: Τι είπαμε, μωρέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα το τελευταίο και επιστρέφουμε με την εκπομπή μας Ηρόδοτος και Αλικαρνασσός.

0: γνώμη για το ότι οι Έλληνες πληρώνουμε ακόμα την καταστροφή της Τρίας. Όπα, περίμενε, και με κεφαλαία. Από τους θεούς, γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Ο Σόιμπλε ήταν ο θεός Ποσειδώνας που θέλει εκδίκηση. Σχόλιο από κάτω από βίντεο απόψεων.
1: Ο Ποσειδώνας ήταν πάντα με τους Έλληνες.
0: Σου λέω ότι είναι σχόλιο,
1: ναι,
0: από κάτω από βίντεο.
1: Και η Τρίενα έβγαινε
0: σχόλιο
1: από το λιμάνι με τον Πειραιά κάτω. Έλα τώρα.
0: Έλα τώρα, δεν ξέρουμε ότι είχε κόντρα ο Δίας με τον Ποσειδώνα.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα. Εντάξει, τρογόντουσαν.
2: Ο Δίας έλεγε να μην είναι εύκολο.
1: Κοίτα, σε αυτή την περίπτωση πάντως το βιβλίο είναι καλύτερο. Το βιβλίο είναι καλύτερο. Άστο τώρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει, πάμε. Ας μιλήσουμε για μπάλα.
1: Έχουν στείλει όλοι οι αντίνιδες. Τι ομάδα? Τι εννοεί? Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι, ρε Κυριάκο. Με πιάνει τώρα προετοίμαστο. Εξαμήνει που μου λέει κάποιο.
0: Εξαμήνει.
1: Όχι, εξαπίνει. Ναι, νόμιζα ότι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα, παιδες. Φιλιά σε όλους. Πάμε δυνατά απόψε, Πανάθα.
1: Μόνο. Πάμε δυνατά, χωρίς λόγο.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μία είναι η ουσία, λέει κάποιο. 250 εκατομμύρια κόστησε η ταινία και έχει βγάλει ήδη 700.
0: Εντάξει. Σα βάρκα ή σα νερά. Να πληρώσει, ναι, όμως και τους.
1: Με την εφορία πληρωμένη.
0: Να πληρώσει και τους ηθοποιούς.
1: Όχι, όλα μαζί.
0: Όλα μαζί,
1: 250
0: όλα.
1: Έχουν κοστίσει και έχει βγάλει 700 μέχρι στιγμή.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ρε.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Έχει βγάλει 700.
0: Εντάξει, καλά πήγε. Θα το βγάλει το καλοκαίρι.
1: Ίσα-ίσα βέβαια, γιατί έχουν ακριβήνει και τακτοπλοϊκά, θα πει κάποιο.
0: Α, τώρα θα τα βάλετε με τον Ηλιόπουλο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν τα βάζω.
0: Κάτω τα χέρια σα από τον Πρόεδρο.
1: Φοβάμαι να παίρνετε παίχτες.
0: Και να φοβάστε, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, μέσα στην ημέρα ανακοινώνεται για την Γαλλία ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Έτσι.
1: Εντός των επόμενων ωρών επισημοποιείται το γεγονός ότι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας θα είναι ο Ζιζού, σε ηλικία 54 έχει φτάσει ο Ζιζού.
0: Πόσο?
1: 54 είναι ο Ζιζού.
0: Μόνο εσείς μεγαλώνετε.
1: Ναι, ακριβώς. Μεγάλο Ζιζού. Εντάξει. Ωραία, έχουμε Κλοπ, Ζιντάν, στις εθνικές.
0: Στην Ιταλία να δούμε τι θα έχουμε. Να δούμε τι θα έχουμε στην Ιταλία.
1: Ιταλία, εγώ πιστεύω θα έχουμε Γκουαρδιόλα.
0: Όχι, αυτά χαλάσανε.
1: Πάει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα Γκασπερίνι.
0: Άσε με που μπορεί να πάρουμε Γκασπερίνι.
1: Όχι, δεν θα πάρει το Γκασπερίνι. Θα κάνει προπονητάρα.
0: Τα λέγαμε χθες, αλλά έλειπες. Ακούστηκε και το όνομα του Πύρλο, αλλά αρχίσανε τα νέα, αλλά έχει σχέσεις με ρωσική στοιχηματική εταιρεία και το πήγανε πολιτικά το θέμα και βγήκε ο Πύρλο και μίλησε και είπε ότι η σχέση μου είναι καθαρά έτσι, πώς το λένε, εργασιακή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα το πολιτικό πίσω από αυτό. Και είπε ο Μαλντίνο ότι άμα δεν πάρουμε τον Πύρλο, εγώ θα παραιτηθώ. Θα σκοτωθώ, μη φύγετε. Ναι, γενικά υπάρχει λίγο δράμα στην Ιταλία. Θα δούμε.
1: Α, έχουμε τέτοια.
0: Θα δούμε, φίλε. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σου λέω, η Πύρλο, η Κόντε. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Η Δόνη.
1: Αυτό. Κοιτάξε, μέχρι είναι μέχρι δυνατόν.
0: Και, γιατί, να σου πω. Σε χαλαζέ.
1: Εμένα καθόλου.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά θα ήταν. Μια χαρά θα ήταν.
1: Ή ο Σόνο ο Δόνη.
0: Αυτό.
1: Γκρέκο Καμπιονάτο Μπουρδ.
0: Τζόρτζιο. Τζόρτζιο Ντόνη. Μια χαρά.
1: Εύκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μία 50χρονη με αερόπαλο του μπέιζμπολ μπήκε σε κατάστημα ψηλικών. Οκ. Είχε φύγει και είπε I'll be back.
0: Και το εννοούσε.
1: Επέστρεψε. Πήρε ένα αερόπαλο από το όχημά της. Μάλλον θα είναι στην εθνική ομάδα μπέιζμπολ. Και δημιούργησε εκεί θέματα. Διατηρούσε το αερόπαλο λόγω ανασχόληση με το baseball, το είπε στο δικαστήριο. Έτσι το είπα εγώ τυχαία, γιατί έπρεπε να είμαι δικηγόρος. Έτσι κι αλλιώς. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, γιατί χρησιμοποιήθηκε εκτός αθλητικού πλαισίου. Βέβαια, έχουμε και εκεί run, home run και τέτοια. Λειτουργήσε ως μέσο εκφοβισμού. Ναι, δεν είπε θα σου κάνω ένα run.
0: Δεν τραυμάτισε κάποιον.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είχε μια λεκτική αντιπαράθεση. Πήγε με το baseball με απειλές.
0: Κάποιος ρωτάει αν μπαίνουν στην τσέπη μας τα έσοδα της ταινίας και χαιρόμαστε. Πολλά κόμπλεξ. Λέει, είναι ολοφάνερο ότι θέλετε να ανήκετε στη μάζα και να νιώθετε δυνατοί.
1: Ναι, έτσι.
0: Εσύ πώς ξέρεις ότι δεν παίρνουμε εμείς το ποσοστό μας?
1: Μα είμαστε λαμό για τις νέες τάξεις.
0: Όχι μεγάλο, μην φανταστείς, αλλά ένα χαντζηλικάκι το τσεπώνουμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί τι νομίζετε, τα κάνουμε τσάμπα αυτά?
1: Είσαι στα καλά, σου. Εδώ πέρα τα παίρνουμε απ' όλα. Καλά το έχει καταλάβει. Oh,
0: πιστεύω να τα κάνουμε έτσι για την ψυχή της μάνας μας. Αλλά. Την Οδύσσια τη διαβάζαμε, λέει, αναγκαστικά στο γυμνάσιο, μου φαίνεται. Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάσαι.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, έχεις Οδύσσια και σου λέει η ωραία Ελένη της σχολείου, έλα πάνω γυμναστήριο να κάνουμε πράγματα στο μεγάλο διάλειμμα το 20 λεπτό και είσαι 17 χρονών. Ποιος Νόλαν.
0: Αν είσαι 17 χρονών όταν έχεις Οδύσσια, δηλαδή Δευτέρα γυμνασίου, έχεις ένα θέμα.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου.
0: Δεν γίνεται να τα συνδυάσεις
1: αυτά.
0: Δεν γίνεται.
1: Μου χάλασε
0: ότι θέλουμε.
1: Μου χάλασε το σκετσάκι, το μυρμήγκι, δεν μπορεί να πνίξει τον ηλέφαντα.
0: Θέλουμε. 20 λεπτά με το. Με το, τέτοιο, με το ελικόπτερο στη Λαμία, μη λέμε ότι θέλουμε.
1: Πρέπει να πηγαίνουμε 450 χιλιόμετρα. Άιντε άσχετη.
0: Πότε επιτέλους θα πάτε διακοπές? 3 και σήμερα. Τσούβι, 2 και σήμερα.
1: 2 και σήμερα, ναι, αλλά δεν πάω διακοπές.
0: Δεν πας διακοπές, θα απέχεις απλά από το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο, ναι. Ας τι να κάνουμε, εγώ τα έκανα έτσι. Ας τα φάω τώρα. Δεν φταίει κανένας άλλος.
0: Εγώ φταίω.

0: αρέσει πάντως ο Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ωραίο,
1: ναι,
0: ναι, ναι. Ωραίο story.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο story είναι.
1: Έπρεπε.
0: Αυτό.
1: Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Ο Κλοπ με φόβησε λίγο πάντως.
1: Και πολύ καλά του τα είπε, αν με ρωτάτε.
0: Και πολύ.
1: Πολύ επιθετικά, γιατί σου λέει: εντάξει, να σου πω κάτι. Χάρη σας κάνω που έρχομαι.
0: Αυτό λίγο. Ότι... είδα πως φερθήκατε στον Τούχερ.
1: Ακριβώς.
0: Είδα πως φερθήκατε στον Άγγελσμαν.
1: Δεν σας νομίζω έχω ανάγκη, εσείς με έχετε.
0: Το κρού μου εδώ, ναι. Όταν με τους μπρόσκιδες, κάπως έτσι βγήκε.
1: Μόλις πιάσετε στο στόμα σας την οικογένειά μου, έφυγα. Εξαφανίστηκα, ναι, ναι. Φυλάκια.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Και πολύ καλά τους είπε. Όχι λέει να βγει ένας και να πει δεν μ' αρέσει, άμα βγει από την Ομοσπονδία. Νόμο, ούτε αποζημίωση θέλω, ούτε τίποτα. Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.

0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για κόσμο εδώ, λες και είναι Δεκέμβρης, έτσι. Χαμός γίνεται εδώ με τα μηνύματα.
1: Μύριση. Πολλοί κόσμοι.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Μας ακούνε και από τις διακοπές.
0: Ναι, μας στέλνουν και από τα νησιά τώρα εδώ. Δεν μπορούμε τη συνήθεια να τη βγάλουμε ραδιοφωνάκι το πρωί στην Πάρο. Καλημέρα.
1: Αμέ.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ, τους από εκεί. Έρχεται πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη τον Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Σέρνει τα πόδια της η Σοφία Θεοδωράκη και έρχεται για το δελτίο. Αλλά αυτή είναι η Σοφία μας. Και τα λέμε πάλι αύριο. Ακούγεται ένα φυστ, φυστ, φυστ. Στο στρατό θα ήταν το φίδι για όποιον ξέρει. Να λοιπόν οι Έγνοιες Μαρία που έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστεί κάτι για το αυτοκίνητο, κάποια πράγματα τακτοποιούνται. Magenta Insurance, βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρηση μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έχνες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες, παρακαλώ. Ναι. Μονόφθαλμος ήτανε, μόλις. Τι πολύφημος μας. Μονόφθαλμος!
1: Λοιπόν, έχουμε μπει και στην εποχή με τα πιο γευστικά, δροσερά και απολαυστικά φρούτα και λαχανικά. Και στα Λίλις θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Λίλις ότι δεν υπάρχουν τόσο φρέσκα αλλού, σου δίνουν full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Λίλις σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Λίλις, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει αύριο πάλι. Δεν είμαστε και για χώρα.
0: Γεια χαρά, τα λέμε. Γεια, καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Χαίρετε. Τι θα λέγατε για μια διαφορετική εκπομπή? Τι θα λέγατε στον Bwin Sport FM 94,6 να αλλάξουμε λίγο από ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, να γίνουμε ένα ραδιόφωνο με στυλ μουσικό και να τρέξουμε λίγο τα κομμάτια που ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί μέσω της τηλεόρασης, της ITV, ως τα πιο αγαπημένα τους των Beatles. 27 κομμάτια που όλα έγιναν νούμερο 1, τα 26, και το 1 ήταν το τελευταίο, το οποίο βγήκε το Νοέμβριο του 2023 με τίτλο Now and Then. Από original όμως ηχογράφηση, που ήταν και οι 4 στη δεκαετία του 70, μια σύνθεση του John Lennon, και φυσικά χρειάστηκαν καινούριες τεχνικές και η καινούρια τεχνολογία για να γίνει ένα remix, ένα κομμάτι που δεν είχε βγει ποτέ και ήταν αυτό το οποίο ο κόσμος ψήφισε στο νούμερο 27. Στο νούμερο 26 ψηφίστηκε ένα κομμάτι του 1965, το Day Tripper. Και στο νούμερο 25, μια από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles, που ξεκίνησαν εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 να κατακτούν τον κόσμο, το I Feel Fine από το 1963.

Και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Στην θέση 24, From Me to You, το πρώτο νούμερο 1 το οποίο έκαναν το 1963, μια έμπνευση από εφημερίδα που διαβάζαν τα γράμματα των αναγνωστών. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, ερχόντουσαν γράμματα στις εφημερίδες. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 90, ακόμα και στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, στα πρώτα χρόνια του 2000. Έστελναν λοιπόν γράμματα, μια στήλη σε μια εφημερίδα λεγόταν «Από εμένα σε σένα», «From me to you», και αυτό ενέπνευσε Λένον και Μακάρτνεϊ για αυτήν την επιτυχία. Στο 23 υπάρχει ένα περίφημο κομμάτι, το Paperback Rider. Είναι από το Abbey Road, είναι το περίφημο άλμπουμ με την διασταύρωση και τον δρόμο που περνάνε τη ζεύρα οι Beatles, μια της πιο κλασικές φωτογραφίες τους. Στο 22 θα ακούσουμε Get Back από το 1969, ένα κομμάτι που έπαιξαν στη στέγη ενός κτηρίου στο Λονδίνο στην τελευταία εμφάνιση την οποία έκαναν μπροστά στο κοινό, ουσιαστικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα αφού λίγο καιρό αργότερα οι Beatles διαλύθηκαν.

Στο 20 είναι το Hello Goodbye, ένα κομμάτι από το 1967. Και φυσικά από το Sgt. Pepper's, το οποίο έβγαλε 5 σούπερ τραγούδια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σημάδεψε επίσης το τέλος μιας εποχής, αφού αμέσως μετά είχε έρθει ο θάνατος του ατζέντη των Beatles και του ανθρώπου που πιθανώς τους απογείωσε, του Brian Epstein.

Συνεχίζοντας αυτή την αντίστροφη μέτρηση με τα αγαπημένα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1 έτσι όπως τα ψήφισε το βρετανικό κοινό στο 19, Yellow Submarine. Ταινία κοινωμένων σχεδίων έγινε με τον Ringo Starr να είναι ειδικά γραμμένον για αυτό τον κομμάτι. Ήταν το 1967, είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ίσως διαφοροποίησε και τον ήχο των Beatles εκεί προς το τέλος πια της ιστορίας τους. In the

Βάσανε τους βάσανε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε λοιπόν στο Big Win Sport FM σε 4,6. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Να περάσουμε στη θέση νούμερο 18. Ήταν το 1964 και είναι το κομμάτι με το οποίο οι Beatles κατέκτησαν την Αμερική. 8 days a week. Στο 17 θα ακούσουμε το We Can Work It Out. Επίσης ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ.

Και περνάμε στο 16ο κομμάτι, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών από τα σκαθάρια, από τους Beatles, για το βρετανικό κοινό. 1965, Ticket to Ride.

Και τώρα στο νούμερο 15, Help, 1965. Αυτοβιογραφικό από Λένον. Η ταινία Help ήταν η δεύτερη ταινία που ήταν μέσα οι Beatles, αλλά ήταν αυτή που έκανε και την μεγαλύτερη αίσθηση. Στο 15 λοιπόν, Help.

Στο 14 είναι ένα κομμάτι που βγήκε την ίδια εβδομάδα με τον Δόκτωρα Νο, την πρώτη ταινία της σειράς James Bond, στην σειρά που είχε γράψει ο Ιαν Φλέμινγκ σε βιβλία, με τον Σον Κόνερι να είναι ο James Bond και να γίνεται μια τεράστια επιτυχία όλο το franchise τα επόμενα χρόνια. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1962. Love Me Do είναι το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί στην Αγγλία να μην ανέβηκε στο νούμερο 1, έμεινε στο νούμερο 17. Τον Απρίλιο όμως του 1964 έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήταν μια περίοδος στην οποία στην Αμερική και τα 5 πρώτα τραγούδια στα charts ήταν κομμάτια των Beatles.

Ακούμε μια διαφορετική εκπομπή από τον Big Win Sport FM σε 94,6. Είναι τα πιο αγαπημένα κομμάτια για το βρετανικό κοινό των Beatles. Στο 13 έχουμε φτάσει. Money can't buy me love. Πλέον ήταν διαφορετικής υφής ο ήχος. Οι ίδιοι Beatles άλλαζαν, προσπαθούσαν να πειραματιστούν με τα τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από αυτά που έκαναν κάποιες διαφορές. Στο 12 θα πάμε για να βρούμε το κομμάτι Something. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο George Harrison για την Patty Boyd, την τότε γυναίκα του. Παντρεμένοι πλέον όλοι οι Beatles το 1969, ήδη όμως είχαν αρχίσει τριγμοί και σε κάποιους γάμους. Ο Harrison ήταν παντρεμένος με την Patty Boyd, η οποία Patty Boyd ήταν αυτή η οποία είχε και ως μούσα του ο Eric Clapton και θα έγραφε και το περίφημο Layla, το κομμάτι του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos λίγο καιρό αργότερα.

Στο 11, σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των κομματιών των Beatles, Come Together ήταν Flipside στο Abbey Road. Είναι ένα κομμάτι του 1966. Στο 10 θα ακούσουμε She Loves You, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια των Beatles όλων των εποχών, 1963. Είναι το κομμάτι το οποίο αγόρασε πρώτο σε δισκάκι από τη συλλογή του ο Björn Ulvaeus, ο άνθρωπος που απογείωσε τους ABBA μια δεκαετία αργότερα, το σουηδικό συγκρότημα που κέρδισε στη Eurovision και το οποίο έμελε να γίνει το πρώτο μετά τους Beatles που θα έκανε αριθμούς, νούμερα, νούμερο ένα, πωλήσεις δίσκων τόσο πολλά μετά τον Elvis και τους Beatles. Αυτό το κομμάτι, το She Loves You, ήταν εκείνο που ενέπνευσε τον Ulvaeus να ασχοληθεί με τη μουσική.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και φτάσαμε στο νούμερο 9. A Hard Day's Night, 1964. Πρώτο φιλμ το οποίο έκαναν οι Beatles, υποψήφιο για 4 Oscar, αλλά παρόλα αυτά το Help πολλοί θεωρούν ότι η δεύτερη ταινία δηλαδή ήταν καλύτερη. Ήταν Ιούλιος του 1964, στο Λίβερπουλ μαζεύτηκε 200.000 κόσμος στους δρόμους για να τους περιμένει για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας.

Φτάσαμε στο νούμερο 8 σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό. Let It Be, το τελευταίο τους μεγάλο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι που ήταν ενωμένοι, είναι το 1970. Όλα πλέον έχουν τελειώσει και φαίνεται, είναι ένα κομμάτι με πολύ πόνο, το καταλαβαίνεις, ένα κομμάτι με πολύ νοσταλγία και ταυτόχρονα ένα κομμάτι με πίκρα την ώρα που γράφεται και την ώρα που εκτελείται. Τεράστια επιτυχία ωστόσο και παραμένει το τέλος μιας εποχής.

Και να περάσουμε στο νούμερο 7. I wanna hold your hand. 1963. Το Φεβρουάριο του 1964 οι Beatles θα πάνε στο Ed Sullivan Show. Εκεί θα τους δουν 73 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένας αδιανόητος αριθμός για ένα τηλεοπτικό σόου.

Και φτάσαμε στο νούμερο 6. Είμαστε στο 1967, το Penny Lane είναι νούμερο 2 στη Βρετανία, αλλά γίνεται νούμερο 1 και χωρίς πολλές κουβέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ρωτάνε τους Αμερικανούς πώς φαντάζεστε το Λίβερπουλ και περισσότεροι απαντάνε. Ένα εξωτικό μέρος. Για εκείνη την εποχή το πιο πιθανό είναι ότι δεν είχαν πάει. Αυτό το κομμάτι, το Penny Lane, είναι το νούμερο 6 σε αυτή τη λίστα που ψήφισαν οι ίδιοι Βρετανοί στην Βρετανική τηλεόραση, στην ITV. Penny.

Και φτάνουμε στο νούμερο 5. All You Need Is Love, 1967. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε νούμερο 1 σε 19 χώρες, διαφορετικές χώρες, ταυτόχρονα, και ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε από το Abbey Road, το άλμπουμ. Επίσης, ένα κομμάτι το οποίο πάντα οι Beatles λάτρευαν να παίζουν όπου υπήρχε κάποια συναυλία και μερικές φορές ξεκινούσαν κιόλας με αυτό το κομμάτι.

Και περνάμε στο νούμερο 4. Από το Revolver, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Eleanor Rigby, 1966. Είναι το υπαριθμόν 4 κομμάτι σε αυτό το countdown των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό.

Και να μπούμε στην τελευταία τριάδα. Long and Winding Road. Ήταν το 20ο νούμερο 1 στην Αμερική. Υπήρχε μια κόντρα εκείνη την εποχή με τον Phil Spector. Είχε αποχωρήσει και ο παραγωγός George Martin. Πάντως ένα κομμάτι με πολύ ορχιστρικό original, με πιάνο, με γενικά μία τάση και αυτό το κομμάτι πίκρας και νοσταλγίας. Στο νούμερο 3, 1970.

0: Εκώ και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είμαστε στον Big Win Sport FM σε 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο μαζί. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσιάζει τα 27 καλύτερα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1 σύμφωνα με το πώς τα διάλεξαν οι Βρετανοί. Φτάσαμε στο 2 λοιπόν και είναι το Yesterday. 3.000 τουλάχιστον βερσιών έχουν ηχογραφηθεί σε αυτό το τραγούδι. Είναι το πιο ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Το ονειρεύτηκε ένα βράδυ ο Πολ Μακάρτνεϊ και σηκώθηκε αμέσως από τον ύπνο του για να το γράψει και να παίξει τις πρώτες νότες για να μην το ξεχάσει.

Και φτάσαμε στο νούμερο ένα. Σε αυτή την ειδική εκπομπή, ραδιόφωνο με στυλ μουσικό, ο Big Wins for FM 94,6. Hey Jude, κομμάτι γραμμένο για τον Τζούλιαν Λένον από τον Μακάρτνεϊ. 6 μέρες τους πήρε για να το ηχογραφήσουν. Ένα κομμάτι το οποίο είχε διάρκεια 7 ολόκληρα λεπτά. Ο David Frost τους φώναξε στο σόου του, στην τηλεόραση. Εκεί έπαιξαν το κομμάτι και εκεί άρχισαν να το παίζουν και τα ραδιόφωνα, διότι τόσο μεγάλα κομμάτια δεν συνηθιζόταν να παίζονται εκείνη την εποχή από τα Edgiana. Ωστόσο, ήταν μαγικός συνδυασμός. Ήταν οι Beatles και ένα κομμάτι που αφορούσε το παιδί του Λένον. Συνεπώς, ναι, έγινε τεράστια επιτυχία.

Hey Jude, στο ποδόσφαιρο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι οπαδοί της Μπρέτφορντ τα τελευταία χρόνια. Όποιοι έχετε δει παιχνίδια στην Premier League θα τους έχετε ακούσει να το τραγουδάνε. Είναι λοιπόν το νούμερο ένα κομμάτι όπως το ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί στα αγαπημένα τους για τους Beatles διαχρονικά.

Αυτά ήταν τα 27 κομμάτια που έγιναν νούμερο 1 για τους Beatles. Φυσικά, όταν μιλάμε για Beatles, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 15 τραγούδια, προσωπική μου επιλογή, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει νούμερο 1. Κάποια από αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε για κλείσιμο. Please Please Me, Strawberry Fields Forever. Here Comes the Sun, εκεί είχε βάλει πολύ το χέρι του ο Harrison. Και Drive My Car.

Επίλογος, με το κομμάτι που για μένα είναι από τα αγαπημένα μου, θα μπορούσε άνετα να είναι νούμερο ένα, το Don't Let Me Down. Big Win Sport FM 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο, μαζί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσίασε ένα κομμάτι γεμάτο Beatles, μια εκπομπή γεμάτη από τις μελωδίες αυτού του φοβερού συγκροτήματος των Σκαθαριών. Τα 27 κομμάτια τους που έγιναν νούμερο 1 και μερικά σε προσωπικές επιλογές που θα μπορούσαν και αυτά να έχουν φτάσει στην κορυφή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Breakfast. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wins Sport FM και τους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα τέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε εγώ το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστρε, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, στο πρωινό της Δετάρτης, στα τέλη του Ιούλη. Και έχουμε πολλά και διάφορα να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε λίγο για τα χθεσινό βραδινά. Χθες είχαμε τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού να προκύπτει για την επόμενη φάση σε περίπτωση που περάσει την Πάξη. Καθώς η Τσέσκα 1948 από τη Βουλγαρία με 2-0-0 και με τη διαδικασία των πέναλτι, στην οποία επικράτησε 5-3, απέκλεισε τη Σπάρτακ Τρνάβα, πράγμα που σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός ολοκληρώσει αύριο τη δουλειά απέναντι στους Ούγγρους της Πάξη, θα βρεθεί απέναντι στη Τσέσκα 1948, που δεν είναι η Τσέσκα Σόφια, είναι η Τσέσκα 1948. Είναι δύο ομάδες από τη Βουλγαρία, χρησιμοποιούν και το ίδιο γήπεδο και γι' αυτό το λόγο μάλιστα. Επειδή χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο, έχουμε και αλλαγή στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Αν με το καλό προκριθεί, θα παίξει Τετάρτη στην Αθήνα και Τρίτη 11 του μήνα στη Σόφια. Είναι λίγο διαφοροποιημένη η κατάσταση, δεν ήταν όπως περιμέναμε. Τετάρτη 5 του μήνα θα παίξει στην Αθήνα και Τρίτη 11 του μήνα θα γίνει επαναληπτικό στη Σόφια. Και για την ΑΕΚ υπήρχε ενδιαφέρον χθες το βράδυ και δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που θα ήθελε η Ένωση. Καθώς η ΑΕΚ ήθελε πρόκριση της ΤΟΥΝ, η ΤΟΥΝ βρέθηκε αγκαλιά με την πρόκριση, προηγήθηκε 0-2 στην έδρα της Δυναμό Ζάγκρεπ, όμως δεν κατάφερε να το κρατήσει αυτό, καθώς οι Κροάτες πήγαν σε μια τεράστια ανατροπή αφού το πήγαν στην παράταση, πήραν και την νίκη εκεί με 3-2 και αυτό σημαίνει πως τώρα η ΑΕΚ για να πάει στους ισχυρούς ψάχνει ένα μικρό θαύμα, καθώς θέλει έναν αποκλεισμό εκ των Ερυθρό Αστέρα, Σλόβα Μπρατισλάβα και Λεχ Πόζναν. Και μιλάω για θαύμα γιατί οι Σέρβοι έχουν νικήσει 4-0 εκτός έδρας στη Λάρν, οι Σλοβάκοι 0-2 την Ιμπέρια και η Πολωνία 1-4 την Άρχους. Άρα δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Έτσι θα βρίσκεται πιθανότητα στους ανίσχυρους ΑΕΚ και θα παίξει με 4 πιθανούς συνδυασμούς. Θα σας πω τα φαβόρι μόνο, δηλαδή. Από μια διαδικασία 4 ομάδων, ο Ερυθρός Αστέρας βλέπω ότι είναι φαβορή. Η Λάρνη, η Βίκη Κουριχά, που έλεγε Μπερσεβά, ας πούμε. Ένας άλλος συνδυασμός είναι Δυναμό Ζάγκρεπ, η Κλάσβικ, η Καούνο, Ζαλγκύρης κλπ. Α, και Σέλτικ βλέπω εδώ, ναι. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα, η Ιμπέρια, η Λεχ Πόζναν κτλ. Αυτά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στα αγωνιστικά, στα ευρωπαϊκά, που ενδιέφεραν χτες τις ελληνικές ομάδες.
1: Συμπέρασμα.
0: Ποιο είναι?
1: Η ελληνική αστυνομία. Δεν της άρεσαν καθόλου τα αποτελέσματα που ήρθαν χθες.
0: Άμα κάτσε κανένα
1: δυνάμω. Ο Αστέρας, η Πολωνία. Δηλαδή η Σέλτικ είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Οι αστυνομικοί όλοι πρέπει να καταργούνται τώρα. Αφήνουν να βρίσουν τα λίγα. Πάει άδεια.
0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα σε όλους. Πανάθα Προδρόμου στέλνει ο φίλος μας ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα. Από το Λίπστατ στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ, τα φιλιά μου στο σταθμό. Καλή εκπομπή, εύχομαι από τον Τάκη. Για τα live, έβαλε σε μάγκα. Τι λες, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην το βάλω, ρε αγόρι, γιατί.
0: Καλά, έκανε. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Καλημέρα από τη ζεστή Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου σε όλους, στέλνει ο Δημήτρος ο Πασχετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, έρχοντα τον FM από την προσφυγική Νέα Ιωνία του Βόλου. Δεν έχω να πω πολλά, μόνο νίκη, θρησκεία. Νέα Ιωνία, λέει ο Αλεκάρας. Καλημέρα, Αλάνια των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Δύο και σήμερα και φεύγουμε όλοι διακοπές μαζί με τον Βαγγέλη να ξεκουραστούμε. Γελάει ο Τζόρνταν με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορντανάκο σας. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα με υγεία χάρη Σαέλ. Καλημέρα, Βαγγέλη, όπου αυτός μετράει. Καλημέρα, Κυριάκο, καλή κουμπή. Το φάγαμε το γάιδαρο. Δύο μερούλες έμειναν. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Και ο Μάκης από το Ηράκλειο λέει: Βαγγέλη, Κυριάκο, καλημέρα, καλή κουμπή. Δύο και σήμερα λέει και ο Μάκης. Καλημέρα από Χανιά, Βαγγέλη και Κυριάκο. Γιάννη Σάε, κρυμπάλτα φέρε έναν κόφτη θηρίο και ένα αριστερό μπακτόπ να ασκήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο εδώ πέρα με το γνωστό χαρακτηρισμό. Καλημέρα στο Χάρη από τα Γιάννα τον Ολυμπιακάκια, στον Βίκτορα πέραμα 7, στον Αλέξη τον Αεξή από την Πάφο. Πού μένουν, λέει, οι περισσότεροι detective. Στοιχείο.
1: Ολυμπιακέ, ομάδα.
0: Καλημέρα στο Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Δωρή από Κεσαριανή. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τα Δελέρια του Τρινάβου. Δώσε μου μια τζούρα να ακούσω.
1: Evidence.
0: Δώσε μου να ακούσω λίγο και τα live να ακούσω.

0: Λατρεμένα Nights, ποτέ ξανά τέτοιες μουσικές. Ποτέ ξανά τέτοιες μουσικές. Ποτέ ξανά. Πόσα χρόνια για να περάσουν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα και στο φίλο που στέλνει την καλημέρα του από την Αριδαία. Ξέρεις πως λέγεται η ομάδα της Αριδαίας?
1: Φοβάμαι.
0: Αλμουπός.
1: Α, ο Αλμουπός Αριδαίας το ξέρω. Νόμιζα ότι θα ήταν πάλι κανένα στα καστρούκα.
0: Όχι, ρε.
1: Ο Αλμουπός Αριδαίας, βεβαίως. Ποιος ήταν από εκεί? Υπήρχαν κάποιοι κατά καιρούς. Μα είχαν αποσπασμίσει.
0: Ναι, και κάποιο από Ολυμπιακό πρέπει να ξεκινήσει.
1: Τα παλιά χρόνια. Μήπως ο Θανάσης. Όχι, ο Θανάσης Κοστούλας. Όχι, όχι, όχι. Είναι καλαματιανός ο Θανάσης Κοστούλας.
0: Όχι, όχι. Από εκεί πάνω ήταν ο Κούλης είναι Καστοριανός. Παραταίδης.
1: Καστοριά.
0: Ο Νεντίδης από πού ήταν και αυτός από
1: εκεί. Από όλων Καλαμαριάς.
0: Ναι. Ο Νταμπίζας ήταν από το Αμίντο. Τον Ερμή Αμιντέου ξεκίνησε.
1: Τον πήραμε πρώτα από τους Πόντιους Βερίας.
0: Ναι, αλλά είναι όμως από τα Αμιντέου.
1: Ναι.
0: Ο Άκης Στολτίδης από τους Πόντιους Κοζάνης, ναι, πήγε στον Ηρακλή.
1: Χρόνια πολλά και έπαιξε.
0: Μπάση έδωση. Αυτά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Θα μας στείλει και ο φίλος που είναι από Αριδαία, θα μας στείλει τώρα αυτός.
1: Καλημέρα. Να μας ενημερώσει ποιος.
0: Καλημέρα στους καλύτερους. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε γερά για την ενίσχυση του ρόστερ. Θα αλλάξει ριζικά η ομάδα για να δούμε, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή εκπομπή από τη Φραγκφούρτη. Στέλνει και ο Χάρης. Βλέπω πολλούς Έλληνες ακόμα στη Γερμανία. Τον Αύγουστο θα κατεβούν οι διακοπές αυτοί. Να πούμε ότι είχαμε και ένα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα, βλέπω. 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς 11 και κάτι το βράδυ, 7 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης των Ιωάννινων. Θα κουνήθηκε ο Παναής εκεί πέρα, αλλά θα κοιμόταν. Όχι, ξυπνάει τέτοια ώρα. Πάει στο φούρνο. Λοιπόν, έχουμε κόσμο, κύριε Κυριάκο. Ξύπνησε ο κόσμος.
1: Έχουμε μια γραμμούλα για να δούμε.
0: Νοχελικά.
1: Το συνηθίζει αυτό.
0: Νοχελικά. Αλλά ξέρεις, ξεκινάει νοχελικά, αλλά μετά φορτσάρει.
1: Έτσι.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
2: Άμα είναι μια γραμμούλα, ήξερα ότι ήμουν εγώ σίγουρα.
0: Ένιωσε τη σιγουριά. Πού είσαι, παιχταρά?
2: Είμαστε καλά.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Μπράβο, εδώ γύρισα κι εγώ, έφυγα μια βδομαδούλα 8 μέρες. Πρώτη φορά, πρώτη φορά Ιούλιο ήταν πανέμορφα, δηλαδή δεν το πρέπει να ξεκουράσω το σιγουριά. Γιατί το Αύγουστος είναι λίγο δύσκολος, πέφτουμε τα πάντα 15 Αύγουστο και δεν...
0: Έχω πολλά χρόνια να κάνω διακοπές Ιούλιο. Θυμάμαι ότι είναι καλά πάντως. Αλλά ξέρεις,
2: εγώ 25 χρόνια δεν καθόλου τίποτα. Και το αποφάσισα φέτος γιατί πέρυσι με ζωρίστηκα όταν γύρισα. Δηλαδή ήταν σαν να μην είχα φύγει.
0: Είναι και θέμα επιλογής όμως, ξέρεις. Ας πούμε, εγώ παράδειγμα είναι μονόδρομος για μένα Αύγουστος.
2: Ναι. Μα και εμένα κάπως έτσι. Δηλαδή φέτος ήταν λίγο, το έκανα εγώ κάπως πάτησα πόδι, κάπως τα ακύρωσα κάποια πράγματα. Ναι, και εγώ δεν μπορούσα. Πάντως μου βγήκε σε καλό. Ήταν ωραία. Πέφτηκα Κυριακή πρωί μετά το αντάμωμα και γύρισα Δευτέρα.
0: Καλά εξηγήθηκες.
2: Πήγα Κύθνο, ήταν ωραία.
0: Ήσυχα πρέπει να τα
2: είχε κόσμο, όσο.
0: Μπράβο.
2: Αυτό που ήθελα εγώ να κάνω δηλαδή τώρα, για να μην μπορώ, άντε δεν βρίσκω σαπλώστρα, δεν βρίσκω πάρκινγκ, να αφήσω το αυτοκίνητο, έχω και ξέρεις, έχω και ένα παιδάκι που σου πει αμέα. Είναι όλα αυτά λίγο δύσκολα. Ήταν ιδανικά τώρα, ήταν πάρα πολύ. Πανάκριβο νησί, αλλά πανέμορφο. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, πήρα μόνο για να πω καλά να περάσετε. Πότε γυρνάς, Σεπτέμβριο?
0: Όχι, είναι τρελάθι. Έχεις τρελάθι.
2: 10 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ρε, πιάσε τον τζόκερ.
0: Κοίταξε. Κανονικά, έχω μέχρι το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αλλά να σου πω την πάσα αλήθεια, μου έχει δώσει ένα μήνυμα εδώ πέρα με ένα μέσα στο κύριο Τσούτσικα.
2: Ας και λίγο,
0: δεν το υπόσχομαι ότι θα είναι μέχρι το διάδεια. Να δούμε, γιατί είναι και, ότι είναι και 20-27, είναι και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αν περάσουμε το καλό και 1948, άρα πιστεύω κάπου εκεί κοντά τη πριν τη 20.
2: Όχι. Εκεί θα είμαστε, τι, δεν είναι εκεί. Τι αν περάσει και θα περάσει.
0: Ναι, και εγώ αυτό.
2: Θα περάσει.
0: Και εγώ αυτό λέω.
2: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο σε όλους, όποιοι δουλεύουν, όποιοι δεν δουλεύουν, να μας πούμε καλά, να έχουμε υγεία. Θα τα πούμε, Βαγγελάρα. Γεια σου,
0: Νικόλα, να περνάς καλά.
1: Γεια χαρά, Νικόλα, να σε καλά. Να σε καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, ο Βίτρα λέει να τον πω αριθές.
1: Μπράβο. Εμείς τον γνωρίσαμε τον Πανηλιακό με τον Ταραλίδη μαζί. Πακέτο που θέλει να τους πουλήσει τον κύριο Σταυρόπουλος.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γιάννης από Ελβετία.
0: Γεια σου, Γιάννη. Τι κάνεις στην Ελβετία, καλά είσαι.
1: Τι θα είναι, άσχημα θα είναι.
3: Νομίζω είναι ο Αντώνης και ο Μίνου Αντώνης από εκεί πάνω.
0: Ο Αντώνης Μίνου, μπράβο.
1: Ναι ρε φίλε, είσαι τιτάνας, ρε γίγαντα από εκεί.
3: Πήρε και το γήπεδο, η ονομασία εκεί στη...
0: Του Μίνου.
3: Αριδέα, νομίζω ο Αντώνης Μίνου.
0: Ναι, αυτός είναι, να έχεις δίκιο.
1: Αυτός είναι. Από εκεί τον ξέρουμε τον αλμό που Αριδέα, ολόσωστα. Και ευχαριστούμε για την υπενθύμηση.
3: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ, τα δικά σου.
3: Καλά, και εγώ να πάω για δουλειά.
0: Δουλίτσα, ε.
3: Ναι.
0: Τι έχουμε.
3: Τώρα να δούμε ματράκι. Παίρνει Σαγκάλεν το βράδυ με την Μπενφίκα. Μπενφίκα Σαγκάλεν, α
0: πούμε. Σεργκαλέν. Ναι.
3: Να σε ρωτήσω, αυτοί που παίρνουν στο ΕΦΑ τώρα, άμα αποκλειστούν, πάνε απευθεία σε.
0: Κοφένες. Από την, τις ελβετικές ομάδες τώρα μου λες.
3: Αυτό, αυτό το γύρο στο...
1: Ναι, από το Europa πας στο Conference άμα αποκλειστείς.
3: Ο Σωμίρος ή πάλι σε μπαράζ.
1: Σε μπαράζ, σε μπαράζ.
0: Σε play-off νομικά. Ναι. Γιατί σε εγκάλε, ρωτάς τώρα να μάθεις.
3: Ναι, ναι. Πάς και δούμε καμιά ομάδα εδώ, πάω. Παχαϊκό να παίξει εδώ στη Βελβετία, πάμε να δούμε
0: μια παλίτσα. Ναι. Εντάξει. Άλλο τα νέα σας. Εμείς εδώ τα δικά μας, εσύ τα δικά σου πες. Εμάς μας ακούς.
3: Τίποτα, λίγο μετράω μέρες να φύγω και εγώ για Ελλάδα.
0: Ναι.
3: 15-16 κάπου εκεί.
0: Εντάξει, μια χαρά.
3: Καλά είναι, καλά είναι. Mm. Ωραία, την ομάδα καλά πάει. Στα χωρίς θα γίνουμε το Σιώπη, αλλά εντάξει δεν πειράζει.
0: Εντάξει, αφού δεν ήταν στα πλάνα το παλικάρι να παίζει, τώρα το καλύτερο ήταν αυτό για όλους.
3: Με τον Βιλένα δεν θα γίνει, ξέρουμε.
0: Με τον Βιλένα.
3: Αυτός διάβασα ότι είχε προτάσεις, κάνανε προτάσεις και δεν ήθελε να φύγει.
0: Δεν είχε αυτός προτάσεις, ο Παναθηναϊκός του βρήκε πρόταση.
3: Παναθηναϊκός, ναι, Παναθηναϊκός.
0: Αλλά δεν το βλέπω. Μάλλον θέλει να κάνει τρίτη χρονιά διακοπές στην Αθήνα και να φύγει του πρώτου καλοκαίρι μια γυγαλή.
3: Καμένα
0: λεφτά που
3: δεν
0: πάμε,
3: δεν πειράζει. Άσε μην ανοίγουμε θέματα γιατί πάει καλά η ομάδα και μαθιάσουμε.
0: Μάλιστα, Γιάννη.
3: Καλημέρα και
0: καλή στέκια. Έγινε. Λοιπόν, να δώσουμε λέει τις ευχές μας και κουράγιο σε όλους τους κατοίκους στην Πάρο, γιατί δυστυχώς λέει και έγινε σχεδόν όλο το νησί στην Πάρο, σοβαρά μιλάς.
1: Το άκουσα το πρωί στο φούρνο που παίρνει καφέ.
0: Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Και στην Άουσα δηλαδή έχει επεκταθεί σε όλο το νησί.
1: Η Άουσα είναι μία άκρη του νησιού και υπάρχει και η άλλη. Mm. Δηλαδή, τα πιο διάσημα μέρη. Mm. Δεν ξέρω, εύχομαι παιδιά να σβήσει όσο το δυνατόν.
0: Ωραίο νησί πάρος.
1: Ναι, έχουμε ωραίες αναμνήσεις, έχουμε γράψει ιστορία και εκεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για τους ανθρώπους.
1: Μακάρι πάμε. Για όλα αυτά τα πράγματα, τα άσχημα να.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Να σβήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Τόσο έπεσε. Παρακαλώ.
4: Άρη, έπαιζε αυτός. Εγώ σηκώθηκα όμως. Καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Νικό, καλημέρα.
4: Καλημέρα Κυριάκο, τι κάνετε.
1: Καλά Νικό.
4: Ναι, αυτό με την Πάρο τώρα το βλέπω εδώ στις ειδήσεις. Mm. Να έχετε δίκιο. Και εγώ έχω περάσει ωραία χρόνια εκεί στον Πάρο Παλάς. Ρε Κυριάκο, Βαγγέλη, έχετε δίκιο, παιδιά. Δηλαδή, φαντάσου δηλαδή να κάτσω και να τυρωθώ με την Δυναμό Ζάγκρεπ, έτσι.
0: Τι να κάνω τώρα. Καλό είναι να μην κληρωθεί με την Δυναμό Ζάγκρεπ.
4: Όχι, ναι,
0: και δεν το βλέπω σαν αστείο προσωπικά. Μακάρι να μην κληρωθεί με αυτούς. Γιατί εντάξει, τώρα δεν είχε γίνει μικρό πράγμα τότε.
4: Υπήρχε ένταση.
0: Ναι, δεν υπήρχε ένταση. Μιλάμε ότι δεν ήταν μικρό το πράγμα τότε. Καλό είναι να σου αποφύγει αυτό.
4: Όχι, και αυτοί έχουν και την προηγούμενα, α πούμε, που αποκλείστηκαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα είναι καλό ένα ανταμώμα τώρα μεταξύ σα.
4: Όχι, σαν θέαμα και σαν αυτό
0: δεν θα είναι καλό.
4: Γιατί θα είναι μέσα νεύρα, δεν θα είναι μέσα στην μπάλα, μέσα στο παιχνίδι. Έμαθα. Διάβαζα.
0: Τι διάβαζες?
4: Ο Βίντα ασχολήθηκε με τον Κροάτη, λέει, και τον έπεισε. Ήταν σαν ίνταλμά του, ξέρω εγώ.
0: Εγώ είναι σίγουρο ότι ο Βίντα έπαιξε ρόλο τώρα σε αυτό το τίλερ. Είναι σίγουρο. Δηλαδή ότι σίγουρα θα μίλησε και με τον ποδοσφαιριστή. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Λες να πήρε και κανένα Λιβάγια τηλέφωνο.
0: Ο Λιβάγια τι να τον πάρει τηλέφωνο. Να πήρε ο Λιβάγια τηλέφωνο στον.
4: Και καλά που παίξανε, παιδί μου, και Μαγέρ. Καλά που έχει παίξει στην ΑΕΚ.
0: Στο Μαγέρ. Νομίζω ότι αν θέλει κάποιο να έρθει στην ΑΕΚ με το Β θα μιλήσει, φιλέ.
4: Σωστό.
0: Μα ναι, με ποιο να μιλήσει τώρα.
4: Με τον Λιβάγια υπήρχε ο ΑΚΑ.
0: Δεν, πέρα από αυτό, ο Βίντα είναι τώρα τόσα χρόνια, έχει υπάρξει αρχηγός, τώρα έχει ένα ρόλο ιδιαίτερο από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι απλά σαν παίκτη στην ομάδα.
4: Ναι.
0: Νομίζω ότι όποιος Κροάτης είναι να έρθει εδώ, με αυτόν θα μιλήσει. Ποιον έχουμε εκεί, τον Ντομαγκόη λέει. Έλα ρε Ντομαγκόη.
4: Ντομαγκόη.
0: Γιατί φαντάζει Νικόλας έλεγα Ντομαγκόη. Καλημέρα Ντομαγκόη λέει.
4: Γιος του Μαγκόη.
0: Δεν το αλλάζει το Λαμέλα σε Ντομαγκόη, αφού Λαμέλα τώρα έφυγε, άστονα.
4: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Μόνο και μόνο για τον κόλ που έβαλε στον πάγκο.
0: Και πόσα χρόνια θα μας παίζει με το καλημέλα τώρα, δηλαδή. Βάλτε το Μαγκόη.
4: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Έτσι με ξεχωρίζετε όμως.
0: Βάλτε το Μαγκόη.
1: Εντάξει, πάντως. Γενικώς δεν ήταν και πολύ καλή η σταδιοδρομία του.
0: Τίποτα δεν ήταν, μόνο τον κόλλημα.
1: Τώρα εγώ θα θυμηθώ την Τεσσάρα στο Καραϊσκάκι ότι μπήκε και τον έβγαλε και πήρε κόκκινη κάρτα σε δύο λεπτά. Τώρα δηλαδή. Και περπάταγε και ότι ήταν ευγενική χορηγία η συμμετοχή του στον αγώνα.
0: Για να μιλάμε ξεκάθαρα, ο Λαμέλα το μόνο που άφησε στην ΑΕΚ είναι αυτό το κόλλημα στην Τούμπα. Τίποτα άλλο.
4: Είναι τον κόλλημα στην Τούμπα,
0: τίποτα άλλο.
4: Ακριβώς. Κοίτα, να πω κάτι και να κλείσουμε. Αλλά το κάνουν κάθε χρόνο, γι' αυτό νευριάζω, ρε φίλε. Το έχετε παρατηρήσει. Και 25, 30 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, ξέρω εγώ, αυτό το διάστημα, βλέπεις τα καύσιμα κάθε χρόνο στο Θεό. Μόνο και μόνο επειδή
1: Νικόλα
4: θα γυρίσουν...
1: Νικόλα μου, ο κόσμος ήθελε Τραμπ να φάει Τραμπ στη μάπα. Τραμπ ήθελε. Τι να κάνουμε, πρόβλημά του. Δεν ξέρω, όσοι τον εγουστάρουν και τον αγαπάνε, λουστείτε τον τώρα και περάστε καλά.
4: Έχεις απόλυτο δικαιολογικό.
1: Εγώ, ιστορία. Εγώ δεν είμαι.
0: Άστο να μιλήσει.
4: Γιατί τον Αύγουστο, δηλαδή θα δείτε ότι 10 Αυγούστου πόσο θα έχει πέσει κάτω.
0: Άμα πέσει 10 Αυγούστου θα είναι καλά.
4: Τώρα είναι επειδή θα γεμίσουν όλοι για να φύγουν και το κάνουν κάθε χρόνο.
0: Τουλάχιστον άμα πέσει 10 Αυγούστου θα πέσει για να γυρίσουμε τουλάχιστον. Αλλά δεν το βλέπω να πέφτει ούτε 10 Αυγούστου.
4: Έβαλα χτες, δηλαδή απίστευτο, παιδιά, 1,95. Πετρέλαιο.
0: Και πάλι καλά.
4: Εντάξει.
0: Έχουν τρελαθεί αλλιώς. Λοιπόν, έγινε.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια να είστε. Bye-bye.
0: Γεια σου. Bye. Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα ή έπεσα.
0: Όχι, εδώ είσαι, Μιχαλή.
5: Έπεσα, χτύπησα. Πώς το λέγαμε, μικρή αυτό. Σηκώθηκα, έπεσα.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει ένα χάσμα γενών μεταξύ μας. Δεν ξέρω.
5: Όχι, χάσμα. Είναι
0: σημαντική. Δεκαετία.
5: Αν σκεφτείς, όταν εγώ τέλειωνα το Λύκειο ή πήγαινα στρατιώτης, εσύ ακόμα δεν είχες δει το αντίθετο φύλλο.
0: Είδες λοιπόν. Είδες ότι υπάρχει χάσμα.
5: Είδες.
0: Τέτοιος
5: είμαι. Θέλω να φέρνω, ξέρεις, αντιπαραθέσεις. Ξέρεις. Λοιπόν, να πούμε δύο-τρία πράγματα.
0: Ναι.
5: Ένα πράγμα που δεν κατάλαβα ποτέ στα αθλητικά, στα ποδοσφαιρικά,
0: ναι,
5: είναι αυτό που κοιτάμε όλοι εξής με ποιον αντίπαλο να παίξουμε στα προκριματικά, ειδικά στα προκριματικά στις πρώτες γύρες, και δεν λέω τώρα για τη Ζάγκρεπ, γιατί με τη Ζάγκρεπ υπάρχει το προηγούμενο. Αλλά λέω γενικά, με ποιον θα πέσουμε, με ποιον θα κάνουμε. Μα όταν θες να περάσεις τη League Phase, οποιαδήποτε διοργάνωση τώρα, έτσι. Με ποιον θα πέσω, να πέσω τη League Phase, αφού στη League Phase θα παίξεις με τους καλύτερους. Τίποτα, ή είσαι έτοιμος και πας και παίζεις, ή τέλος πάντων, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Η μεγάλη αμαρτία ήταν την προηγούμενη φορά με αυτή την πρόκριση, την επική που είχε κάνει η ΑΕΚ με τη Ζάγκρεπ, ότι δυστυχώς αποκλείστηκε από την Αντβέρπ, που ήταν στα μέτρα της πολύ.
5: Να.
1: Ότι δεν. Και ήταν στήχησε πολύ ο τραυματισμός του Λιβάη Γκαρσία τότε στο Βέλγιο.
0: Μιχάλη, να σου πω κάτι.
5: Πέφτει πάνω σε ένα παιχνίδι μέσα,
0: Είναι αναπόφευκτο, ρε φίλε. Όμως ότι κοιτάς με ποιον θα παίξει, δηλαδή μην κοιτάξει. Δηλαδή με ποιον θα παίξει, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
5: Ωραία, παιδί μου, κοιτάς, αλλά παραλέμε.
0: Εντάξει, δεν κρίνεται από σένα. Δεν κρίνεται από σένα, αλλά εγώ το βρίσκω λογικό να έχεις μια προτίμηση, δηλαδή. Είναι ένα
5: παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Αλλά άμα το δεις, παιδί μου, σε πραγματικά δεδομένα, θα αντιμετωπίσεις σίγουρα πολύ καλύτερο σαν πάλι, δεν είναι.
0: Ναι, ρε λεπέντη μου, αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λες εσύ, αλλά βρίσκω και αρκετά κατανοητό το γεγονός ότι ρε παιδί μου έχεις μια προτίμηση σαν ζευγάρι. Γιατί να μην έχεις μια προτίμηση. Δεν είναι.
5: Ναι, εντάξει. Άλλο αυτό να κάνουμε κουβέντα. Αλλά ξέρεις, μερικοί λένε ώρα τι πάθαμε, γάμο, το πέσαμε
0: μαζί. Υπάρχει ένα μεγάλο ντουλ τώρα, μια και στο Ολυμπιακή και οι δύο εδώ πέρα. Ξέρετε ποιο γυρίζει στην Ελλάδα.
5: Για πες.
0: Ο Γιουσέφ Ελαραμπή στα 39 του για να παίξει τη Μαρκό.
6: Στο Μαρκό.
1: Αφού το παιδί έχει όρεξη και κάψα να παίξει μπάλα όπως και ο Βαλμπορή.
6: Ωραίο. Θα βλέπουμε Μαρκό είναι και κοντά.
0: Ναι, είναι και κοντά εσύ.
6: Θα πηγαίνουμε από μια μάκρη να βλέπουμε Μαρκό.
1: Και στην Κύπρο, τα βάλαμε για το του Περσί, έτσι.
6: Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ειδικά τώρα για.
1: Φοβερό είναι, παιδιά είναι φοβερό.
6: Και βιτάνε
0: με τον Μαρκό. Ναι, Super League 2 από πέρσι, ρε.
6: Ναι, έκανε βιβλία. Εντάξει, μια χαρά, πρωτάθλημα είναι. Και καλό πρωτάθλημα, δεν είναι. Μακάρι να αρχίσουμε να το βλέπουμε και αυτό, να μην πολλά όλου του μεγάλου. Ένα που θέλω να πω για του προπονητέ. Αυτό μου πήραν αυτό τον παίχτη, δεν του πήραν αυτό τον παίχτη και αυτόν ήθελε και γι' αυτό δεν τον βάζει. Γι' αυτά, για μένα ο καλό προπονητή κρίνεται όταν υποστηρίζει τι επιλογέ του. Όταν δέχεται να του παίρνουν παίχτε που λέει μετά ότι δεν του ήθελε, για μένα. Μειώνεται ο προπονητής εκείνη την ώρα. Δεν μειώνεται ο πρόεδρος της ομάδας. Ο πρόεδρος έχει μια οικονομική πολιτική. Έτσι, δικαίωμά του είναι, αυτή τη ρή θα κρίνουμε τον πρόεδρο σαν πρόεδρο. Ο προπονητής όταν δέχεται και του παίρνουν παίχτες που δεν του κάνουν, έτσι, για μένα είναι ευθύνη του προπονητή. Γιατί εκεί βγαίνεις και λες, φίλε μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά με αυτό που μου φέρνεις. Έτσι, ειδικά στην αλφαεθνική έχουν όλοι να πάνε κάπου. Ωραία, δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά και άμα χρειαστείς μείνουν χωρίς δουλειά άμα θέλουν να έχουν όνομα ωραίο. Για μένα ναι, τώρα έτσι απόψη. Άλλοι λένε οι πρόεδροι. Εγώ λέω παιδιά, συγγνώμη να το δέχεται ο προπονητής, είναι και ευθύνη του προπονητή. Ένα δεύτερο αυτό. Και να πω και κάτι τώρα που επειδή είπαμε για τη φωτιά στην Πάρο, δεν ξέρω αν είδατε στιγμιότυπα.
0: Όχι, εγώ δεν είδα.
6: Αυτά που καίγονται ρε παιδιά, ξέρετε τι είναι.
0: Τι.
6: Σκήνα. Ναι, δεν είναι τώρα, τι έχει Πάρος να κάψει. Και όλες οι Κυκλάδες, έτσι.
0: Χαμηλή βλάστηση έχουν τα μνάκια και τέτοια πράγματα. Ναι.
6: Αυτά, άμα δεις αυτά και εγώ. Άμα δεν μπορείς να μου σβήσεις αυτά. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε τώρα. Δηλαδή, και επειδή έχουμε καεί εμείς με τις φωτιές, με λόγω ματιού και λόγω του ότι έχουν ξεκινήσει τρεις τεράστιες φωτιές πάνω από το Βατνάβα, εκεί που είναι στο Δήμο το δικό μας, το Δήμο Μαραθώνα. Εντάξει, είμαστε τώρα. Δηλαδή, αν δεν είσαι προετοιμασμένος, δηλαδή, να πέσουν 20 αεροπλάνα πάνω, γιατί να πάνε 4 αεροπλάνα. Και γιατί να έχω, ας πούμε, 6 λαφάρ και να μην έχω 5 λαφάρ και να έχω 20 καναντές.
0: Θα πάνε τώρα, λέει, με το πρώτο φως της ημέρας, λέει, πηγαίνουν ακτοπλοϊκώς από Ραφίνα 20 πυροσβέστες ακόμα με 8 οχήματα.
6: Τι να, εσύ, Βαγγελή,
0: σου λέω ότι διαβάζω, δεν αποφάσιζω εγώ, δεν είμαι εγώ στο κέντρο αποφάσεις.
6: Σου λέω, το δίνω ότι θα τους ενισχύσουν. Το πεζοπόρο είναι για μετά. Το πεζοπόρο είναι αφού σβήσει, για να κάνει τις μικροαισθίες και αυτά. Εδώ πρέπει να σηκώνονται σε κάθε φωτιά 20 αεροπλάνα.
0: Ναι, θα σηκωθούν, αεροπλάνα σηκώνονται. Αλλά είναι όπως το λες και εσύ,
6: έχουμε 30 ακόμα, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Θα βγει και θα πέσει και δελτίο. Καλές διακοπές να έχεις, υγεία σε όλο τον κόσμο και σε όποιον πάει διακοπές. Εμείς θα κάτσουμε εδώ να φυλάμε τις Θερμοπύλες. Έχουμε θάλασσα δίπλα, φυσικά είμαστε από τους προνομιούχους. Ωραία, δηλαδή θα τα κάνουμε τα μπανάκια μας. Καλά να περάσετε, παιδιά, όσοι φύγετε και από τους ακροατές και από τους τεχνικούς εκεί και εσύ, Βαγγέλη, ακόμα περισσότερο από όλους.
0: Να είσαι καλά, Μιχαλή.
6: Να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μου, φίλε.
6: Καλό καλοκαίρι.
0: Χαιρετισμούς και εσύ σύζυγο την Πανάθα. Τα λέμε. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
6: Την έριξες εκεί.
0: Τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας. Τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας, ξέρεις. Έχουμε και εμείς το δικό μας. Γεια. Λοιπόν, 6.30 ώρα περιμένουμε να πέσει το δελτίο ειδήσεων από δίπλα από το Sky να ακούσουμε πολιτικό δελτίο.
7: Δίχτυα μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για

0: θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Λέρο. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Είσαι στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Θέλει ο Δημητρός. Βαγγέλη Κυριάκο λέει: μπορούσε διάταξη να συνεπάρξει Μάριν Καϊρίνεν και Μάγερ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θυσιάζεται ένα εκ των Βάρκα ή Γιώβιτς ή Ζούμκοφ ή Κοϊτά. Μάκη, πολύ νωρί είναι. Κάτσε να δούμε το Μάγερ σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση. Κάτσε να δούμε, να δούμε. Ο προπονητής σκέφτεται. Ο Τσολερίδης είναι από τον Αλμό Αριδέα. Ο Θανάσης Τσολερίδης.
1: Όχι, ρε Θανάσης.
0: Θανάσης, τον Τσολερίδη.
1: Όχι, με τίποτα. Τσολερίδης κατά πρώτον καλαμαριά και αυτό. Μπαλάρα. Μετά και λίγο Εδεσαϊκό. Καλαμαριά όμως, όργια. Όχι, Θανάσης με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίζει το σπίτι σου.
1: Ναι. Κάνει εντελώς. Το μαλλί, το μάκρυ.
0: Άμα δεν είναι Θανάσης, θα είναι Θοδωρής Κατρίφανη. Θα τον ψάξω.
1: Μην είναι Δημήτρης.
0: Εγώ νομίζω κάτι από αυτό.

0: κάτσε, περίμενα να βάλω τις ολερίδες καλαμαριά. Έτσι για το έτσι.
1: Δεν είναι τώρα αφού κολλήσαμε.
0: Έτσι για το έτσι.
1: Ήταν μορφή στην καλαμαριά. Γιατί φυσιογνωμία.
0: Από τους καλούς παίχτες της καλαμαριάς.
1: Καλός.
0: Απόλλωνας. Απόλλωνας. Καλαμαριάς.
1: 87 πρέπει να έχει
0: πέσει. Θόδωρος. Θόδωρος.
1: Θόδωρος, ρε, διάολε. Τα βγάζω και τα ακούσει.
0: Θυμόμουν από θύ, ρε φίλε. Θυμόμουν.
1: Βγάζω τα ακουστικά, παραδίδω την κονσόλα, σου δίνω τα κλειδιά του σπιτιού μου.
0: Θα σου δώσω μια φιλική συμβουλή, μην ξαναπέξω σπίτι σου. Λοιπόν,
1: ρε, ήμουν σίγουρο όμω.
0: Ο Αντώνης Μήνου, παιδιά, λέει από Αριδαία, τίμησε την Παναγία, λέει και από τα καλύτερα παιδιά. Την Πανά θα ήθελα να πω. Γιώργο Κάλα από το Ζημίου, γιατί λέω την Παναγία, τι έκανε. Ο Θανάσης Κοστούλας είναι από τη Σούρπη Μαγνησία, είπε στον Κούλι. Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Από την Καλαμάτα τον πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι βολιώτη, είναι βολιώτη. Εντάξει, α το σήμερα. Σήμερα σταθερό που λέει τα κλειδιά του σπιτιού στον Ερατζιά. Αφήνει την κονσόλα και παραδίδει γιατί τα κάνει μούτι.
0: Λοιπόν, ο Μότι λέει καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, φιλαράκια. Ηλία ταξί ακούω, αλλά δεν παίρνω, λέει ο Μήνου ήταν από την Αριδαία. Γεια σου, Βαγγέλη, τι πιστεύει για τον Γιώργη Μύρτσο τερματοφύλακα. Τώρα να τον κρίνω Μύρτσο τερματοφύλακα που έχει 40 χρόνια που σταμάτησε. Ιδιαίτερη φιγούρα. Καλημέρα στο Σπύρο τον
1: Άγιο. Μορφή, μορφή.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Σας περιμένω Αύγουστο στα Ανώ για να φάμε τα αντικριστά μας και να πιούμε τα ρακάκια μας, λέει. Εκεί να δεις πώς ξεκουράζεις τις διακοπές, λέει ο Νικόλας. Καλημέρα, λέει. Τα καναντέρ έχουν σταματήσει να παράγονται εδώ και 20 χρόνια. Όταν άνοιξε πάλι το εργοστάσιο, ήμασταν η πρώτη χώρα που παραγγείλαμε, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, δηλαδή, Βαγγέλη, ο Ολυμπιακός κλείνει ένα παίχτη 4 σε. Ένα παίχτη 4 σε ένα παίχτη και. Αυτό είναι ο τετραπλού. Δηλαδή, κάτσε με, δεν έχει καταμπερδέψει, Γιονίς, δες πώς έχεις γράψει το μήνυμα. Και ξαναστείλ το. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Αδέρφια, συνεχίζουμε. Κερδίζουμε. Ευτυχώς που περιτριγυριζόμαστε από θάλασσα. Σε λίγο δεν θα έχει τίποτα να κάψει. Υπομονή, κοντεύουμε. Παίρνουν όπλα για ένα ενδεχόμενο πόλεμο για τον πόλεμο που έχουμε κάθε χρόνο. Κανένα ενδιαφέρον, λέει ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός Ολυμπιακός. Καλημέρα που καλυθέ αυτή τη στιγμή. Βαγγέλη, να ξέρεις, ακούω και ο αδερφός μου πολύ συχνά μάλιστα. Είναι αγάπη μου και στους δυο σας και στον αδερφάκι σου.
1: Πήγε και στον Άρη, μετά τον Εδεσαϊκό. Βλέπω. Μισό, για λίγο.
0: Ναι, πήγε. Μισό ρε Κούλη, λέει, είπες, λέει, δεν το λένε, λέει, Θανάση, άρα κερδίζω, Θοδωρή το λένε, λέει ο
1: Παγανίνη. Δεν το πάει έτσι, η Παγανίνη τα έκανα τέτοιο, ευχαριστώ για την εισπεράσπιση, αδελφός, αλλά ρίσκαρα, έβγαλα και γλώσσα, φθαδίασα και τώρα θα υποστώ τις συνέπειες, τα έκανα ροϊδό.
0: Λοιπόν, καλημέρα, λέει, Βάκο και Κούλη, Λάμπρος Ταξιβόνιτσα, λοιπόν... Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Λέει Θανάση πελεαρχικά ο Βαγγέλης. Οκ, ο Κυριάκος ήταν με τη μνήμη του. Λέει εντάξει, ναι, αλλά ήταν και στο Θοδωρή, ήταν ανέδωτο και εκεί, αν θυμάσαι με τίποτα.
1: Και η μνήμη του Κυριάκου ναι. Τα έκανε ροϊδό. Λοιπόν, απογοήτευσα για άλλη μια φορά το λαό.
0: 2-10-95-79-283-4-5 με το παίρνει κατάκαρδα. Συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Το παίρνω, πάμε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εμένα μιλάτε.
0: Ναι.
2: Γεια σου, ρε Βαγγέλη, γεια σου, Κυριάκο.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
2: Δεν με καταλάβεις, Βαγγελία, έχουμε να μιλήσουμε
0: Νικόλας,
2: και
0: Νικόλας, Νικόλας Γερμανία, θέλος Γερμανία που δεν σε κατάλαβα. Σταμάτα.
2: Μπράβο, ρε,
0: σταμάτα που
2: τι κάνετε, ρε παιδιά, όλα καλά.
0: Πού είσαι, Νικόλα μου, τι γίνεσαι.
1: Όλα καλά.
2: Πού να είμαι εδώ. Πάνω κάτω, ξέρεις.
0: Στη μάχη, στη μάχη.
2: Ναι, ναι, φίλε. Θα περάσω τώρα που να είναι το γήπεδο του Λεβερκούζεν.
0: Α, μια βραδιά στο Λεβερκούζεν που λένε.
2: Τι να κάνουμε, εμείς δουλεύουμε, Βαγγέλη, πρέπει να πληκίσουμε την ύφη, καταλαβες.
0: Εσύ έχεις φαγωθεί, το πας από εδώ, το πας από εκεί, το πας από εκεί.
2: Μας έχω λεφτά για την ύφη.
0: Ρε τι τραβάμε, τι έγινε άλλο ρε.
2: Καλά τίποτα, όλα καλά φίλε, πήρα άσυγα να σας ευχηθώ κιόλας τώρα που θα φύγεις. Θα περάσεις όμορφα, ωραία με την οικογένειά σου. Να πούμε και ένα δυο πραγματάκια.
0: Να πούμε ότι έχουμε μέχρι την Παρασκευή κανονικά, έτσι.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, αλλά εγώ ξέρεις, φαίνω μια φορά στο τόσο δεν είμαι. Είμαι ακουστικός τύπος.
0: Ναι, το ξέρω.
2: 54 χρόνια έχω πάει, δεν μπορώ, είμαι ακουστικός.
0: Στην καλύτερη σου φάση σε.
2: Φίλε, σας άκουσα χθες on demand.
0: Ναι.
2: Γιατί ξεκίνησα πιο αργά. Πώς μ' άρεσε, αδερφέ, αυτή η εκπομπή. Πώς μ' άρεσε, απ' όλα είχε.
0: Χθεσινή.
2: Απ' όλα είχε. Ναι, ναι, μ' άρεσε. Είχε το Βασιλάκι, είχε και η Ραντρέα, είχε και η Δημήτρη.
0: Είχε απ' όλα, είχε απ' όλα, είχε απ' όλα, ναι.
2: Είχε καινούριους ακροατές, μ' αρέσει όταν βγαίνουν έτσι και ακούω καινούριες φωνές.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ που το λέω, Νικόλα, το ξέρεις που το λέω, ότι πάντα το καλοκαίρι γίνονται οι πιο ευχάριστες εκπομπές. Διότι είναι όλοι, ξέρεις, στο χαλαρό, κανένας δεν τραβάει ζόρι.
2: Μπράβο.
0: Δεν υπάρχουν και τα μεταξύ μας παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν δείχνει και κάτι αυτό ρε εσύ. Ότι ήμασταν ικανοί να χαρούμε και να περάσουμε καλά όταν γίνονται αγώνες. Γιατί είμαστε Δεν ξέρουμε να περνάμε καλά.
0: Αφού ο Έλληνας έχει πρόβλημα διαχείρισης. Είναι μαθημένος μόνο να κερδίζει. Παιδιά. Είναι μαθημένος μόνο να κερδίζει ο Έλληνας και έχει, έχει έλλειψη διαχείρισης όταν χάνει. Είναι ένα στοιχείο του.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ένα παιδικό παιχνίδι, ρε φίλε. Είναι ένα παιδικό παιχνίδι το οποίο σου ομορφαίνει τη ζωή και στην οστιμίζει. Γι' αυτό κάθεσαι.
0: Ναι, άλλο τι είναι. Το τι είναι και πώς είναι, Κυριάκο μου, το ξέρουμε. Αλλά λέμε ποιο είναι το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι ο Έλληνας είναι σε αυτό το κομμάτι είναι μυστηριακό.
1: Δεν ξέρει να ζει.
0: Εντάξει.
1: Και, εγώ, και για μένα το λέω και για όλους.
0: Όπως λέω εγώ, δεν ξέρει να χάνει. Ένα στοιχείο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Που στον αθλητισμό πρέπει να ξέρει να χάνει.
1: Ρε παιδί μου, δεν είπα, κοίτα να δεις, η νίκη είναι χαρά, κοίτα είναι στεναχώρια, έτσι δεν είπα να το γυρίσουμε και στο τραλαλί τραλαλό.
0: Όχι, όχι.
1: Και να κάνουμε και κριτική, αλλά ξέρεις, όλο αυτό το εγώ, εσύ, πάρε μια φόρμα και βγες έξω στον δρόμο να τρέξεις, να νιώσουν καλά, να ανοίξουν τα πνευμόνια σου. Κατάλαβε λίγο πώς λειτουργεί ο αθλητισμός και μετά εντάξει.
0: Άκουσες Νίκο τι πρέπει να κάνεις, βάλε μια φόρμα και ξεκινά τρέχα. Είχες στη Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι σίγουρο, για να ξυπνάς τέτοια ώρα σίγουρα τρέχεις.
0: Δεν κοιμάται τα βράδια.
1: Εγώ και εσύ και όλοι όσοι είμαστε.
2: Τι είναι.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Το θυμάμαι σαν χθες, έτσι. Πέρσι ήταν ακριβώς η εβδομάδα πάλι που έφευγες για διακοπές. Και είχε πει πάλι ο κ. Ανδρέας.
0: Ναι.
2: Είχε πει κάτι το οπικό το οποίο δεν ξέρω, δεν το είχες απαντήσει τότε. Είδε τον κατάλαβες, είδε
0: ναι.
2: Το άφησες έτσι.
1: Κάνα μπέχτη για το πινκ πονκ.
0: Και τι.
2: Όχι.
0: Και πού είχαμε οδηγηθεί.
2: Τον είχε. Άκουγε, Γιάκο. Τον είχε πυροβολήσει κατά ρημάς.
1: 48 over, ε. 48 over, ερωτήσεις.
2: Κάπου εκεί στην 21η, 22η, θυμάμαι ερώτηση.
0: Κάπου θα χάσει.
2: Κολλάει ο κ. Ανδρέας και του λέει. Κάτι ήθελα να σου πω, λέει, αλλά το ξέχασα και δεν μπορώ να απαντήσω. Φίλε, τρελάθηκα έτσι. Πολύ καλό. Και μια κουβέντα ακόμα. Είχε πει νομίζω αυτός ο φίλος από το Ηράκλειο, ο Σαραβάκος.
0: Ναι.
2: Και είχε πιάσει έτσι ρε παιδιά τα παλιά έτσι για τον Μάζο, για τους παλιούς παίχτες. Ξεκινήσαμε με τον Σαραβάκο, μετά πήγατε στο Δωμάζο.
1: Βεβαίως.
2: Ρε φίλε, είχα την τιμή και την ευτυχία. Είχα παίξει σαν πιτσιρικάς βέβαια, έτσι. Είχαμε τότε προπονητή, ο Κούρης Μπάρτα ξέρει, είχε και αγγελεούσα δεταθνική τέλος πάντων, του είχαμε το Κυριζάχο, το Λικουρίνο, έπαιζε στο Εγάλεο.
1: Όχι, δεν τον ήξερα.
2: Τέλος πάντων, άρθα αθνική ο άνθρωπος, αυτός το λοιπόν συντόνιζε, φώναζε τους παίχτες που μάζευε η ΨΑΠ. Ό,τι δηλαδή φιλανθρωπικός αγώνας γινότανε, έτσι, τους μάζευε ο Κυριζάχος. Και έπαινε και εμένα για ένα φίλο μου τον κολλητό τον Γιώργο, σαν πιτσιρικάδες να. Όταν κουραζόντουσαν οι μεγάλοι, να παίρνουμε εμείς ρε παιδί μου αλλαγή και να παίζουμε. Τώρα μιλάμε για 16 χρόνια παιδάκια, έτσι. Τι παίχτες έχω δει ρε Σιπαγγέλη, να ανοιχτώ το στόμα. Τι παίχτες έχω δει. Ο Δωμάζος όπως λέτε δεν έβγαινε με τίποτα. Ξέρετε ποιος άλλος δεν έβγαινε με τίποτα.
0: Για πες.
2: Ο συγχωρεμένος ο Κυριλίας, ο Ροσίδης, που ήταν και πιο μεγάλος.
1: Ναι, το γνωρίζω. Είχα πάει σε βραδυποριακό, ταλαιπωριακό και τον έβλεπα, δηλαδή ότι δεν έβγαινε με τίποτα.
2: Με τίποτα, παιδιά, με τίποτα.
1: Όχι, με τίποτα.
2: Και να βλέπω τώρα στη μία γωνία, ρε παιδιά, τη μία ο κοντός με το ψηλό. Τώρα εμείς παιδάκια, έτσι, καταλαβαίνετε πώς ένιωθα. Αναστόπουλο Μητρόπουλο, απ' την άλλη έβλεπα Βομάζο, Βαμακούλα, Σαργκάνη, Κελεσίδη, Αργλίσογλου. Ρότσα. Να μου μιλάει όλοι, ο
1: κοίτα, αν εξαιρέσει το Δωμάζο που τελευταία μάτς μεγάλο είναι το 2-0 το 79-80 με τα γκολ του Αλβαρές στη Λεωφόρο, όλοι οι άλλοι είναι 80's που λες, το 80, δεκαετία 80, έτσι. Ο Δωμάζος είναι τα τελευταίες τους παρατάσεις, στάσεις ακριβώς το 1980.
2: Παιδιά, για το Δωμάζο πιο πολλές βγήκα να πω.
0: Ναι.
2: Κάναμε και φωτογραφία μαζί, την έχω ακόμα. Τέλος πάντων, φίλε, εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε, ήταν δεκαετία 70 και εσύ ήμουν μικρός ακόμα. Δεν τον ήξερα καλά.
0: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, ήταν σταματημένος και έκανε 50 μέτρα παλιά διαβήτη. Σταματημένος και σου έκανε 50 μέτρα παλιά. Τι παίχτης ήταν αυτός, ρε παιδιά. Και μιλάμε, εγώ τότε ήταν στα 55 του, έτσι, ήταν μεγάλος όταν έπεσε στην τζάμπ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Για μεγάλος παιδί. Τέλος πάντων, να μην ακριβώ.
0: Τι είπε χαρά σου, Νικόλα μου. Τι να το κάνεις.
2: Όχι, ρε φίλε, ατυχία. Να, είδε τώρα που το είπε, μια ερώτηση, ρε παιδιά. Ναι. Ο Κούλης αν την ξέρει. Ο Φίλης αυτός που πήραμε, που έχουμε τώρα με πιτσιρικά που βλέπουμε. Είναι του Φίλη που έπεσε στον Ιωνικό.
1: Καλή ερώτηση. Που ήταν και είχε και διοικητικό πόστο, νομίζω και στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή. Ο Φίλης, το Φίλη, λέει.
0: Αυτός.
1: Α, όχι, είχε και ένα φίλο Ιωνικό στη δεκαετία του 90, παίχτη.
2: Ναι, τι λέει, άκου, άκου.
1: Μήπως είχαμε και στη διοίκηση κάποιον φίλο, αρχές 90, πριν να λάβει ο Κόκαλης.
2: Επειδή στη μεικτή περίοδος ήμουν συμπαίκτης με τον φίλο, τον Αλεξιώδη του Παναθηναϊκού.
1: Πέσαμε
2: μαζί σε τερμάκο εγώ με τον φίλο.
1: Α, είσαι τόσο παιχτάρα.
2: Αν θυμάσαι Κούλη, που είσαι εκεί και από τα μέρη, γιατί ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Α, με το ξύλο.
2: Στο ξύλο που
1: έχει παίξει μάπες κι αυτός, ναι.
2: Είχε στο 90 είχε τράβει
1: ξαγωνιά
2: στον
1: Ήβης
2: και
1: τους
2: βάζε τη μύτη.
1: Αφού ο Ήβης είχε βάλει τον κόλ. Ο Ξανθόπουλος ήταν τότε, ήταν πολύ που είχαν.
2: Με το γέμελο προπονητή που είχε τις δαχτυλίδιες στο πρόσωπο.
1: Που κατεβασμένη τη μούρη που ήταν που έλεγε υπηρετώ το ποδόσφαιρο, δεν έχω προκαλέσει και την ώρα που τα έλεγε έχει βίντε να παίζει μπουνιές.
2: Είχε μπει όλο το γήπεδο μέσα
1: Όλοι είχαν μπει, ναι.
0: Μάλιστα κύριε Νικόλα μας.
2: Άντε, άντε, χαιρετώ, καλά να πηγάζετε.
0: Μιλάμε εμείς.
2: Και υγεία παιδιά, έγινε.
0: Γεια σου κουκλα, γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Αδελφέ μου.
0: Έλα Μπιλή.
3: Ήταν ποιοτικός σήμερα.
0: Πάντα είσαι ποιοτικός.
3: Αναλόγως πόσο χρόνο, γιατί ξέρεις.
0: Γιατί κάτι, συγγνώμη, δεν παίζει η ποσότητα, η ποιότητα παίζει. Ποιος χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος. Ως χρόνος άλλωστε είναι κάτι σχετικό.
3: Το έχω πει και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχουν πει τον Μιαούλη τώρα, ναι, στον αέρα χαρτζηλικωμένο.
0: Ποιος τον είπε?
3: Και λέει, είχε βγει ο Μιαούλης και λέει φύγει με λεωφορείο. Πρώτη φορά βλέπω χαρτζηλικωμένο δημοσιογράφο να φύγει με.
1: Άρα απάντησες μόνος ότι ήταν λάσπη.
3: Ναι, αυτός που το είπε.
0: Και γιατί του κάνουμε διαφήμιση?
3: Μακάρι να έχει έναν καθρέφτη για αυτοί που είναι πίσω από το PC.
0: Πάμε παρακάτω, Βασίλη. Αυτά είναι, δεν είναι άξια αναφορά σε αυτά.
1: Ναι, είναι ανάξια γιατί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Απλό είναι. Αλφα ίσον αλφα λογική.
0: Ναι.
3: Ήμουν προηγούμενο τσακροδότη. Πετάμε τα Ραφάλ.
0: Ναι.
3: Τα F-35 που αντίγραψαν οι Τούρκοι το λογισμικό και βγάζουν τα καν, γι' αυτό θέλουν αμερικάνικο κινητήρα, ναι, γιατί έχουν κλέψει το λογισμικό από τους Αμερικανούς. Ως από τέτοι. Τα F-35α. Είναι διασταυρωμένο και τι κάνουνε. Τώρα αν δεν ήταν το Ισραήλ και η Μοσάτ, η άλλη μισή Κύπρος θα ήταν υποκατοχή. Θα είχε λυθεί το Κυπριακό, συγχώρεσέ με.
0: Ναι.
3: Θα είχαν εισβάλει, θα λέγαμε, α, γιατί μπαίνετε, αυτό που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Δεκανεισβολή, ειρηνευτική επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω να δούμε που θα καταλήξουμε.
3: Λέω, γι' αυτό δεν έχουμε τόσα λεφτά και πεινάμε, γιατί δεν είμαι σε πολεμικό υλικό.
0: Λοιπόν, δεν πας κανένα ΟΑΚΑ, πρέπει να δεις κανένα Παναθηναϊκό.
1: Γιατί τις επικίνδυνες αποστολές έχουμε δει όλες, όλα τις ταινίες.
3: Βάλανε Γερανούς, Κυριάκο και Βασίλη.
1: Τους βγάλανε, Βασίλη.
0: Κάτσε, άστο να δούμε που το πάει. Ναι, για πες.
3: Και σηκώνουν το γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Α, ναι,
3: το είδα, σου λέω, είναι καταπληκτικό. Φαντάσουμε φώτα, με LED και αυτά.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Δηλαδή θα δεις όλοι αυτοί που λένε για τη λεωφόρο θα μετανιώσουν.
0: Σίγουρα.
3: Όχι θα μετανιώσουν, το παίρνω πίσω. Θα μετανοήσουν.
0: Δεν θα πω θα μετανοήσουν, θα πω ότι μόλις θα μπουν στο καινούργιο γήπεδο θα ξεχάσουν.
3: Θα έχουμε δίπλα το μπάσκετ, βόλεϊ, αυτά θα κάνουν μια Παναθηναϊκού πολύ. Καταλαβαίνεις, Παναθηναϊκού πολύ, μετρό, τα πάντα, μαγαζιά. Πώς το λένε, bowling.
0: Κανόνισε εκεί να εμφανίζεσαι που είσαι δίπλα. Κανόνισε.
3: Όχι, μαζεμένα θα τα πούμε.
0: Μαζεμένα τα πούμε.
3: Και χτίζεται μια μικρή πόλη, καλύτερα από το Μαρούσι. Και θα έχει και πρόσβαση. Που το κόφερες που έγινε στην ΑΕΚ δεν είχε πρόσβαση. Γι' αυτό το Super Cup έγινε στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι, γιατί είχε μετρό. Μακάρι και στη Νέα Φιλαδέλφια να φτιάξουν μετρό.
0: Θα φτιάξουν σταθμό κοντά, ναι. Νομίζω ότι έχουν στο πρόγραμμα να γίνει ένα σταθμό πιο κοντά.
1: Έχει ηλεκτρικό όμως, δύο σταθμούς.
0: Έχει και ηλεκτρικό κοντά. Μάλιστα, κύριε Βασιλή.
3: Σκάβουν, ναι.
0: Άστο να
3: σκάψουν. Θα τελειώσω το 32, θα ρίξω και μια ρήμα.
0: Ναι, ρίξε μια ρήμα.
1: Απατσάλι, θα σου σπάσουν το κεφάλι.
3: Στη συνέχεια αρχαία βρίσκουν,
0: ναι.
3: Με την Οδύσσια του Νόλαν, τώρα έχει πέσει σύρμα. Mm-hmm. Σκάβουν με το μετρό και βρίσκουν αρχαία, σταματάνε. Βρίσκουν αρχαία, σταματάνε. Έχουμε γεμίσει αρχαία.
0: Μάλιστα.
3: Και κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
3: Δίνει ο Έλιοντ Μάσκ, ο Έλιοντ Μάσκ, 100 εκατομμύρια στο Μελ Γκίψον να φτιάξει την Οδύσσια. Αυτό θα γίνει φέτος, σε ένα χρόνο με AI, με, το, με την εφαρμογή Glock, που είναι δίπλα από το X, και θα είναι στα αρχαία ελληνικά.
1: Μάλιστα.
3: Η ταινία. Και θα είναι η Οδύσσια χωρίς κανένα πρωταγωνιστή.
1: Ναι.
3: Η πραγματική Οδύσσια, όπως τη λέω, γιατί τη βγάλανε walk.
1: Έχει γυριστεί το 1954 με τον Kirk Douglas και το 1997 με τον Άρμαν Ασάντες. Όσους δεν τους αρέσει αυτό, το βλέπουν αυτό, είναι καταπληκτικές.
3: Και υπάρχει μία με εξωγήινους να πάτε να δείτε.
1: Το αυτή την έδειχνε στην ΕΡΤ όταν ήμασταν μικροί στις 3 ώρα μεσημέρι.
3: Ας το Βασιλέμι.
0: Ας το Βασιλέμι. Για πες.
3: Κυριακό.
1: Εγώ το βλέπα στην ΕΡΤ μικρός η Οδύσσια του διαστημάτως.
3: Πάτε γκούγκλαρε του την καινούργια ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Το Disclosure Day. Το είχαμε και διαφήμιση εδώ, χορηγία.
3: Ναι, ναι. Για να περάσουμε το χρόνο μας. Καλοκαίρι είναι. Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια θα βγαίνει και το τρώει με, και κλείνω με τον Brand P, το τρώει το 2.
1: Αφού ο Αχιλλέας ρε πέδανε, τι, άσε
3: που... Και κλείνω όλοι οι αρχαία ελληνικά, θέλουν να μάθουν και ελληνικά, και πολλοί Άγγλοι έχουν γραφεί σε ελληνικά φροντιστήρια. Και παλιά είχε γίνει δημοσιοψήφισμα.
1: Ναι, ναι, στο Φαλιράκι.
3: Για μια ψήφο θα έβγαιναν τα αρχαία ελληνικά παγκόσμια γλώσσα.
1: Έτσι.
3: Αλλά για μια ψήφο βγήκαν τα αμερικάνικα, τα αγγλικά.
0: Μάλιστα, κύριε Βασίλη, that's enough. Να είσαι καλά.
3: Χαίρο τους haters, και τους haters θα γίνουν fans, Βαγγέλη μου.
0: Ας τους να είναι.
1: Όλοι fans, Βασίλη μου.
0: Ας τους να είναι.
3: Έλα, όλοι fans. Yeah, yeah.
1: Μόνο fans.
0: Το πρόβλημα είναι δικό τους. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Την τρία την έχεις δει.
0: Πώς την έχω δει την τρία.
1: Επειδή, κοίτα, η Οδύσσια, επειδή πάει ο κόσμος στο σινεμά και το βλέπει, γιατί είναι πολύ καλό έργο. Οι αυθαιρεσίες που έχει τρία. Και η τρία ήταν καλό έργο, έτσι. Αλλά οι αυθαιρεσίες που έχει τρία είναι πολύ περισσότερες από την Οδύσσια.
0: Δεν το έχω δει το καινούργιο την Οδύσσια, δεν το έχω δει.
1: Συμφωνείς ότι η τρία έχει πάρα πολύ. Ανεξάρτητα αν είναι καλύτερη. Εντάξει, καταρχάς είναι μυθολογία. Η μυθολογία, παιδιά, είναι άλλο πράγμα και άλλο ιστορία. Έτσι.
0: Άλλα αυτά. Όλα αυτά έχουν.
1: Είναι μυθολογία, είναι φαντασία δηλαδή. Αλλά γενικώς έχει πάρα πολλές. Δηλαδή, μόνο ότι ο Αχιλλέας μπαίνει μέσα στα κάστρα της Τρίας. Τι να λέμε τώρα.
0: Πάμε παρακάτω. Είναι και 54. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
11: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 77 77 14 14.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
14: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
15: Χαλαρώνεις την παραλία.
16: Στο μπαλκόνι.
15: Στο αεροπλάνο.
16: Τι λείπει.
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
16: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
16: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σε συσίτα με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά με την ευχή και την ελπίδα. Καλά να αρχίζει το πρωινό και η μέρα σας. Η σημερινή μέρα, η 21η μέρα του μήνα Ιούλη. Πάει και ο Ιούλη σιγά σιγά. Ένα ακόμη πρωινό το οποίο σας βρίσκει συντονισμένο στους 95 στα FM. Στους 90, θυμίζω, μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Σημαντική τέτοια περίοδο. Να το γνωρίζετε, γιατί είναι αρκετός κόσμος που επιλέγει τη συγκεκριμένη επαρχία για την περίοδο των διακοπών του. Sport FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Η επικαιρότητα και σήμερα, όπως και χτες, πολύ περισσότερο θα έλεγε κανείς σήμερα, περιστρέφεται γύρω από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των κυπριακών ομάδων στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Είπα περισσότερο από χθες, γιατί σαφώς είναι τέτοια τα δεδομένα του σημερινού επαναληπτικού παιχνιδιού για την Ομόνοια, πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα δεδομένα που ο Απόλλωνας είχε ενώπιον του χθες βράδυ, που ο Απόλλωνας έφτιαξε υπέρ του δεδομένα από τον αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας και επιβεβαίωσε ουσιαστικά χθες βράδυ με μία ακόμη νίκη που και τυπικά εξασφάλισε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Σειρά απόψε παίρνει η Ομόνοια, είπαμε, σε διαφορετικά δεδομένα. Έχει ταξιδέψει στο Καζαχστάν με θετικό το πρώτο αποτέλεσμα, την νίκη με 1-0, αλλά σαφώς αναμένεται να αντιμετωπίσει σε πολύ πιο ψηλό βαθμό δυσκολίας αποστολή σε σχέση με τα ψεσινά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Είμαστε στο μέσο σήμερα του τριημέρου της αγωνιστικής δράσης. Άλλες δύο ομάδες ολοκληρώνουν σήμερα προετοιμασία για αυριανά παιχνίδια. Και θα δούμε στο τέλος, βράδυ της αυριανής μέρας ουσιαστικά, γενικότερα τον πρώτο απολογισμό από τον πρώτο προκριματικό γύρο, δεύτερο για τις διοργανώσεις, των οποίων συμμετέχουν οι ομάδες μας. Με τα γραφικά, σχετικά ήρεμη και η χθεσινή μέρα και βραδιά. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες καλά τα πάμε, προσθέσαμε και άλλα μετάλλια. Και γενικότερα θα δούμε ότι άλλο προκύπτει εντός ή εκτός συνόρων. Είναι η εκπομπή πρώτη πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Είναι η εκπομπή που φτάνει κοντά σας χάρη στην ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού, σε κάθε σημείο του σπιτιού σας, σε κάθε σημείο του γραφείου, της επιχείρησής σας. Fiber to the room από την ΣΥΤΑ, η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο που εσείς χρειάζεστε να έχετε δυνατό Wi-Fi με πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες. Παντού λοιπόν και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Το 2950, θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Επικοινώνησαν ήδη οι πρώτοι δύο και συνήθις έτσι υποπτή για τέτοια ώρα. Η πρώτη καλημέρα και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό και σήμερα σε εμάς και στους Ανατολικούς του Γασιπή. Η μέρα Ομόνοιας σήμερα γράφει. Πάμε σπίτι τηλεόραση με την ελπίδα να περάσουμε ασχέτως εμφάνισης. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ανάλογο και το πρώτο μήνυμα από τον φίλο Μάριο 532. Μετά την πολύ καλημέρα του, η αγαπούλα γράφει: σήμερα έχει δύσκολο έργο, καθώς η Καϊράτ παρουσιάζεται πιο δυνατή στα εντός. Φυσικά και εμείς, σημειώνει, θα έχουμε, ελπίζει, πιο ελαφριά πόδια και θα μπορέσουμε να είμαστε πιο δυνατοί στο δημιουργικό κομμάτι και πιο αποτελεσματικοί στην αντίπαλη εστία. Φόρτσα Τριφυλάρα, καταλήγει το μήνυμά του. Θυμίζω, μιας και ο λόγος για το 2950, ότι πλησιάζουμε μέχρι την Παρασκευή, πιο συγκεκριμένα στις κληρώσεις για τα εισιτήρια διαρκείας, από 2 για κάθε ομάδα του νέου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Season στέλνετε στο 2950, ακολούθως το όνομα της ομάδας που ενδιαφέρεστε και το ονοματεπώνυμο σας, βέβαια, μαζί με την ηλικία σας. Από δύο εισιτήρια διαρκείας, την ερχόμενη Παρασκευή σταδιακά θα γίνουν οι κληρώσεις για όλες τις ομάδες. Και από σήμερα επίσης το 29.50 ο Sport FM 95 σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια του φετινού τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης. Γνωστό πλέον είναι το μπασκετικό τουρνουά που φέρνει στην Κύπρο μπασκετικό θέαμα υψηλού επίπεδου. Στο φετινό τουρνουά συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο αναγεννημένος φέτος Άρης Θεσσαλονίκης, η πρωταθλήτρια Ισραήλ Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία θα γίνουν οι αγώνες. Οι προσκλήσεις που σας δίνουμε θα αφορούν και στα 4 παιχνίδια της διοργάνωσης, 2 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και άλλα 2 την Κυριακή 13. Και είναι διπλές, είπαμε, προσκλήσεις. Κερδίζετε και διαλέγετε με ποιον θα πάτε μαζί να δείτε τα παιχνίδια. Μπάσκετ στέλνετε στο 2950, ονοματεπώνυμο, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση. Μην το ξεχνάτε, βάζετε το email σας στο μήνυμα προκειμένου όσοι θα κερδίσουν, είπαμε είναι 50 διπλές προσκλήσεις, οι 50 τυχεροί θα τους αποσταλεί μέσω του email τους η διπλή πρόσκληση. Αυτά και για το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Γήπεδο στην εφημερίδα Πολίτης. Ώρα να την τελειώσει, γράφει το πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα για την Ομόνια και το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Καϊράτ. Φέρτε του τον επόμενο για τον Απόλλωνα με δεύτερη νίκη κόντρα στους Γεωργιανούς στην επόμενη φάση. Πρέπει να αλλάξει πολλά για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και το αυριανό παιχνίδι για να επιτευχθεί ανατροπή κόντρα στην Μπέιταρ και να εξασφαλιστεί η πρόκριση όπως σημειώνει. Ρεπορτάζ για την Πάφο για την Πέμπτη του Σαπίντο να ζήσει ξανά τους ομίλους και η Πάφος ολοκληρώνει σήμερα επίσης την προετοιμασία τους. Κλείνει και αυτή η θέση με Μπιόρλο, ρεπορτάζ ΑΕΛ, ένα όνομα που δώσαμε και χτες, παίζει τις τελευταίες έτσι ημέρες και ώρες, ο Νορβηγός Μέσος. Έχουν και αυτοί τον ρόλο τους, ρεπορτάζ για την ανόρθωση, για τους νεαρούς που αναμένεται να έχουν έτσι σημαντικό ρόλο φέτος. Ο ενθουσιασμός μετατράπηκε σε αγωνία. Ρεπορτάζ από ΕΛ. Ενθουσιασμός από τις μεταγραφές και αγωνία από τον τραυματισμό του Μαντσίνη. Κοινοπολιτιακοί αγώνες, μάζεμα μεταλλείων. Πάμε στην Super Sport. Το χθεσινό παιχνίδι του Απόλλωνα στο κύριο θέμα. Κάθε νίκη χρυσάφι, γράφει ο τίτλος. Μπορεί η πρόκριση για τον Απόλλωνα να είχε εξασφαλιστεί από τη Γεωργία, όμως ο Ρενάν Λοσάδα ήθελε να δει σοβαρότητα από τους παίκτες του ώστε

0: να δώσουν χαρά στον κόσμο. Ομόνοια έχεις δουλειά. Το τριφύλι απόψε οφείλει να αποκλείσει την Καϊρά. Το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε στην Πάφο. Θα μετρήσουν οι αποφάσεις εν όψη του επαναληπτικού. Το σχετικό ρεπορτάζ. Όπως ανάλογο θέμα και για την ΑΕΚ στη Ρουμανία για ανατροπή. Από χθες βράδυ είναι στη Ρουμανία η αποστολή. Το πείραμα και η αξιολόγηση, οι κινήσεις μέχρι τώρα στο ΑΠΟΕΛ και η αξιολόγησή τους από τα πρώτα φιλικά. Με όνειρα η επίσημη αρχή, ρεπορτάζ ΑΕΛ για τα χθεσινά κυρίως και δεύτερο φιλικό στην Πολωνία για την ανόρθωση. Διήμερο των μεταλλίων, το σχετικό ρεπορτάζ για την παρουσία των αθλητών μας στους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Πάμε στη Χαραυγή, αθλητικές σελίδες, κόσμος των σπορ. Ένας και μοναδικός ο στόχος, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα για την Ομόνοια και τον στόχο της πρόκρισης σήμερα στο Καζακστάν. Ντούπλαρε τις νίκες για τον Απόλλωνα. Κέρδισε την Dylan Gorris φραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Πλάνο ανατροπής για την προετοιμασία της ΑΕΚ. Με πίστη για τη μεγάλη ανατροπή και το θαύμα, το ανάλογο σχετικό ρεπορτάζ για την Πάφο. Τελευταία πρόβα σήμερα για ΑΕΛ πριν πάει η Πολωνία. Έχουμε φιλικό, θα τα δούμε στη συνέχεια. Άριστο περσινό πάθημα έγινε μάθημα. Σε σχέση με τις μέχρι τώρα κινήσεις αλλά και το τι αναμένεται να ακολουθήσει στον προγραμματισμό, δηλώνει έτοιμη για τις προκλήσεις. Ρεπορτάζ ανόρθωσης. Ετοιμάζεται το φιρμάνι για την επόμενη μεταγραφή στο ΑΠΟΕΛ, εκτιμά το σχετικό ρεπορτάζ. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο, τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Ο Απόλλων δεν σήκωσε συζήτηση, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι στο στάδιο Αλφαμέγα. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Το όνειρο περνά από το Αλμάτι. Με πρίκα το 1-0 η Ομόνοια κυνηγά την πρόκριση επί της Καϊράτ. Ρεπορτάζ για την ΑΠΟΕΛ. Η ατυχία άνοιξε νέο μέτωπο για τον τραυματισμό του Μαντσίνη. Και εδώ το ρεπορτάζ της ΑΕΛ γράφει για τον Νορβηγό μέσο Μόρτεν Μπιόρλο, ο εκλεκτός για τη θέση αριθμός 10, το δεκάρι που λέμε. Μάθημα για αλλαγή νοοτροπίας από αρτηματά στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Άρης το τελευταίο τεστ η Αυστρία και οι νέες προσθήκες. Αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι για τον Άρη. Για την ΑΕΚ το ρεπορτάζ αναζητεί επανάληψη 30 χρόνια μετά. Θέλει δεύτερη ευρωπαϊκή ανατροπή της ιστορίας της μετά από ήττα σε πρώτο παιχνίδι. Και με οδηγό τις μεγάλες ανατροπές η Πάφος FC θα ψάξει για τέταρτη φορά να φέρει τούμπα αποτέλεσμα πρώτου αγώνα στην Ευρώπη. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Όπως αναμενόταν λοιπόν, σοβαρά και κατ' επέκταση εύκολα και απλά. Έτσι συνοψίζεται η χθεσινοβραδινή παρουσία του Απόλλωνα στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν, στον επαναληπτικό κόντρα στην Τιλανγκόρη, στην δεύτερη νίκη που ήταν το ζητούμενο και στην άνετη πρόκριση με συνολικό σκορ 7-0 στον επόμενο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Καταγράφεται βέβαια και η πρώτη νίκη με την επιστροφή στην Λεμεσό σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν η πρώτη φορά που ο Απόλλωνας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι έπαιξε στο στάδιο Αλφαμέγα. Τα δεδομένα βέβαια είχαν ξεκαθαρίσει από το πρώτο παιχνίδι στην Γεωργία με το επιβλητικό 4-0. Η αγωνιστική εικόνα και των δύο ομάδων ήταν ξεκάθαρη από τα πρώτα λεπτά της πρώτης αναμέτρησης σε σχέση με την διαφορά ποιότητας. Και ο Απόλλωνας φρόντισε χθες, χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα, χωρίς να του προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση του παιχνιδιού, να φτάσει σε μία ακόμη νίκη, αυτή τη φορά με 3-0, και περιμένει πλέον τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο. Μπράντον Τόμας για ένα ακόμη παιχνίδι, Ροντρίγκες στην επιστροφή του και Σκρίτσε η σκόρερ των τριών τερμάτων χθες βράδυ για τον Απόλλωνα, που τελείωσε, όπως είπε και ο Ρονάλντο Σάδα, χαρακτηριστικά τη δουλειά, μένοντας ικανοποιημένος ο προπονητής του Απόλλωνα για την προσπάθεια, γενικότερα για την εμφάνιση. Ευχαρίστησε και τον κόσμο για την στήριξη. Κάναμε μια καλή εμφάνιση, είπε. Δημιουργήσαμε και άλλες ευκαιρίες. Στάθηκε και πάλι στις κάρτες. Δύο συγκεκριμένα που είδε ήταν παίκτες του. Το αρνητικό, είπε, ήταν μόνο οι δύο κάρτες που δεχθήκαμε. Κάτι που θέλουμε, όπως είπαμε και πριν, να αποφύγουμε. Δήλωσε ικανοποιημένος με τους ποδοσφαιριστές, και αυτούς που είχε επιλέξει στο αρχικό σχήμα και αυτούς που πέρασαν στο παιχνίδι ως αλλαγή. Και επισήμανε βέβαια ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και όσο περνάει ο καιρός θα αποκτήσει η ομάδα καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Είμαι χαρούμενος, είπε ο Ρονάλντο Σάδα, γιατί κρατήσαμε και το 0 και στα δύο παιχνίδια, όπως και σε φιλικά προετοιμασίας, κάτι που μας δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί, γιατί πλέον στα επόμενα παιχνίδια μπορεί να μην έχουμε τόσες ευκαιρίες. Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Είναι θετικό, επίσης, είπε ο Ρονάλντο Σάδα, ότι σκόραραν και διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Η επόμενη αντίπαλος θα προκύψει αύριο, είναι η νικήτρια του ζευγαριού Μπραν Universitate Cluj. Οι δύο ομάδες θα παίξουν στην Νορβηγία, στην έδρα της Μπραν, μετά το ισόπαλο 2-2 του πρώτου παιχνιδιού στην Ρουμανία. Αύριο στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το παιχνίδι. Ρωτήθηκε ο κύριος Λοσάδα αν έχει προτίμηση. Είναι και οι δύο δύσκολοι αντίπαλοι, είπε, έχουν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, αγωνίζονται σε διαφορετικού τύπου πρωταθλήματα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, είπε, και για τα δύο σενάρια, από τη στιγμή που και το παιχνίδι του πρώτου, το πρώτο παιχνίδι δεν έδωσε έτσι πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς το ποιος θα είναι πιο πιθανός αντίπαλος. Όσο αφορά δύο ποδοσφαιριστές που έμειναν χθες εκτός αποστολής, ο τερματοφύλακας ο Φίλιπ Πουν και ο Γκουστάβο Ασουνσάο, η ενημέρωση λέει ότι έμειναν περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Λόγοι οι οποίοι πρώτα και κύρια δεν προκαλούν ανησυχία εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων και του παιχνιδιού της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως αναμενόταν λοιπόν, εύκολο ο Απόλλωνας εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό στο Conference League, και πάμε στα πιο δύσκολα που ακολουθούν σήμερα και αύριο. Πάει Ομόνοια σήμερα στο Καζακστάν με θετικό το πρώτο αποτέλεσμα. Πάει με μια βάση για την πρόκριση με το 1-0 του πρώτου αγώνα, αλλά σαφώς αναμένεται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση και με το τι αντιμετώπισε στο πρώτο παιχνίδι. Αν και στο πρώτο παιχνίδι δυσκόλεψε από μόνη της την κατάσταση με την αποβολή νωρίς, σχετικά νωρίς, του Νεγκό. Καϊράτ Ομόνοια λοιπόν σήμερα στο Αλμάτι, στο Καζακστάν, στις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες χωρίς προβλήματα. Το ερωτηματικό ή σπάσω κεφαλιά, όπως το απάντησε και ο Χένικ Μπέρκ, για μία ακόμη φορά ισχύει, όπως και στον πρώτο αγώνα, για την επιλογή του στο δεξί άκρο
της άμυνας. Ο Ντουμπάτζο, είπε ο Χένικ Μπέρκ, προπονείται κανονικά και είναι διαθέσιμος και θα δούμε, και απαντώντας ξανά έτσι σε πιο συγκεκριμένη ερώτηση, θα δούμε, είπε, αν θα παίξει ο Σίμιτς που έκανε καλή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι όταν τον έβαλε στο παιχνίδι μετά την αποβολή, αν θα παίξει ο Ντουμπάτζο ή αν θα αλλάξουμε και τον τρόπο παιχνιδιού, είπε ο νορβηγός τεχνικός, βάζοντας έτσι ακόμη ένα σενάριο στο τι είναι, στο ποια θα είναι στο τέλος η επιλογή του. Είχαμε ένα πρώτο σκληρό παιχνίδι, είπε χθες ο Χένικ Μπέρκ, μιλώντας πριν την τελευταία προπόνηση, το οποίο άλλαξε λόγω της κόκκινης κάρτας. Αποδειχθήκαμε ικανοί στο να έχουμε καλή απόδοση και να πάρουμε την νίκη, και αυτό μας ικανοποιεί. Στο 11 εναντίον 11, είπε ο Χένικ Μπέρκ, κάναμε αρκετά καλά πράγματα. Όταν μείναμε με 10, ήταν δύσκολο κόντρα σε μια έμπειρη ομάδα. Κάναμε όμως καλά πράγματα και με 10 παίχτες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε αυτά τα παιχνίδια να αντιμετωπίζουμε τέτοιες ομάδες υψηλού επίπεδου. Σε σχέση με τα αγωνιστικά, ο Χένικ Μπέρκ επισήμανε ότι ο Τάνκοβιτς θα μπορούσε και στο πρώτο παιχνίδι να παίξει περισσότερο. Άρα η λογική λέει ότι θα το κάνει σε αυτό το παιχνίδι. Όσο αφορά στον Διονύ, είναι ακόμη πιο έτοιμος, είπε ο Χένικ Μπέρκ, αποφεύγοντας βέβαια από εκεί και πέρα να δώσει κάτι περισσότερο σε σχέση με τις σκέψεις του για το αρχικό σχήμα. Δεν αναμένει την αλήθεια να είναι ο Ντιονί στους πρώτους 11. Θα δούμε όμως σήμερα, έτσι λίγο πριν τις 5, όταν θα γίνουν γνωστές οι επιλογές του νορβηγού τεχνικού. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά το σημερινό παιχνίδι της Ομονίας από την Cita Vision. Απόψε είναι και το ζευγάρι που ενδιαφέρει, ο επαναληπτικός για το ζευγάρι που ενδιαφέρει την Ομόνοια σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Παίρνει αντίπαλο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο από το ζευγάρι Κράιο Βαλεύσκι Σόφιας. Το παιχνίδι θα γίνει στην Ρουμανία. Η Λεύσκη είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία, να μην θυμίζω, και η απόψινή αναμέτρηση αρχίζει στις 8:30. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η Ομόνοια ως γνωστόν συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League, και χθες βράδυ επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παίξει με τη Λίνκολ από το Γιβραλτάρ. Λίνκολ και Μιάλπη έμειναν χθες βράδυ στο 0-0, αλλά η Μιάλπη είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στη Σουηδία με 3-0.

0: Στάλαχθες είναι παιχνίδια για το Champions League. Πρόκριση για την Σαμπάχ που κέρδισε εκτός έδρας την Cubs με 2-0 και με συνολικό σκορ 3-0 πέρασε. Δυναμό Ζάκρεπ Τούν 3-2 πρόκριση για την Δυναμό Ζάκρεπ με συνολικό σκορ 4-3. Το παιχνίδι αυτό κρίθηκε στην παράταση. Τσέλιε και KF Γνάτια ξύρθαν ισόπαλες 2-2. Ήταν 3-3 το πρώτο παιχνίδι. Στα πέναλτι πέρασε η Τσέλιε. Πρόκριση για τη Στουν Γκράτς που εκτός έδρας κέρδισε την Χάρτς με 2-0 και με συνολικό σκορ 6-0 προκρίθηκε. Πρόκριση και για την Αραράτ παρά την ήττα της χθες βράδυ από την Shamrock Rovers με 2-1. Είχε κερδίσει με 2-0 το πρώτο παιχνίδι και με συνολικό σκορ 3-2 πέρασε. Για τα δύο αυριανά παιχνίδια, Πάφος και ΑΕΚ ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους. Στην Κύπρο η Πάφος τελευταία προπόνηση σήμερα το απόγευμα, από την οποία ξεκαθαρίζει ουσιαστικά και οριστικά, θα μπορούσε να πει κάποιος, το θέμα συμμετοχής του Κορέια στο αυριανό παιχνίδι γενικότερα στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα ξεκαθαρίσει περισσότερο το σκηνικό, αλλά η συνέντευξη τύπου προηγείται της τελευταίας προπόνησης. Είναι προγραμματισμένη 12:30 το μεσημέρι. Από χθες βράδυ είναι στο Βουκουρέστι η αποστολή της ΑΕΚ. 21 ποδοσφαιριστές συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή. Εκτός είναι ο τιμονημένος Φαν ντε Χόρν. Επιπλέον επιλογή για τον κύριο Καμορανέζη σε σχέση με το παιχνίδι του, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, είναι ο Σαμπορίτ. Με βάση το πρόγραμμα, σήμερα στις 7 θα προπονηθεί για τελευταία φορά η ΑΕΚ στο γήπεδο που θα δεξαχθεί η αυριανή αναμέτρηση. Πριν από την τελευταία προπόνηση, 6 και 15 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΑΕΚ και ενός βέβαια ποδοσφαιριστή.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Με τα γραφικά είπαμε και η χθεσινή ημέρα γενικότερα, αλλά και η βραδιά, οι τελευταίες έτσι ώρες δεν έφεραν κάτι το σημαντικό. Είχαμε εξέλιξη στο ρεπορτάζ από ΕΛ, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών για την αποχώρηση του Φραντς Μπρόντσον, που όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στον Αστέρα Τρίπολης. Στο ΑΠΟΕΛ πάντως είναι οριστικό πλέον ότι έχει αποχωρήσει. Ανακοινώθηκε χθες βράδυ από την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ η αμοιβαία συμφωνία με τον Μπρόντσον για την ολοκλήρωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Το ΑΠΟΕΛ ευχαρίστησε τον ποδοσφαιριστή για τη συνεργασία και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια, και λίγο αργότερα έρθε και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τον ποδοσφαιριστή που ευχαρίστησε τους συμπαίκτες, το προσωπικό, τους οπαδούς για αυτό το κεφάλαιο στην καριέρα του, όπως έγραψε. «Ήταν τιμή μου», έγραψε ο Φραντς Μπρόντσον, «να φορέσω τη φανέλα και να αγωνιστώ για όλους εσάς στο Γασιπί». Ευχήθηκε στο ΑΠΟΕΛ τα καλύτερα, δίνοντας και συγχαρητήρια για την επέτειο των 100 χρόνων. Ευχαριστώ για όλα, καλή συνέχεια στην ομάδα, κατέληξε στο αντίο του. Την ίδια ώρα στο ρεπορτάζ από ΕΛ αναμένεται με αγωνία η τελική ιατρική γνωμάτευση για τον τραυματισμό του Μαντσίνη και στο κατά πόσο θα υποβληθεί σε επέμβαση, με ό,τι, και αυτό, με ό,τι σημαίνει κάτι τέτοιο, ότι θα σημαίνει κάτι τέτοιο σε σχέση με το χρονικό διάστημα της απουσίας του. Έχουμε δύο φιλικά σήμερα. Στη μία το μεσημέρι στην Πολωνία η Ανόρθωση παίζει με την Σταλ, εκτιμώ είναι η Σταλ Μίελετς, γιατί δεν διευκρινίζεται, ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ενώ στις 6 στην Κύπρο, και ως συγκεκριμένα στο κοινοτικό γήπεδο Αραδίπου, η Ομόνια Αραδίπου θα παίξει με την ΑΕΛ. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, ήταν χθες η μέρα του Μάριου Γεωργίου, ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει δύο αργυρά μετάλλια στους τελικούς σε μονόζυγο και δίζυγο. 5 συνολικά μετάλλια πλέον μετράει η χώρα μας, ενώ ήταν το 9ο για τον Μάριο Γεωργίου σε κοινοπολιτιακούς αγώνες. Των μεταλλίων του Μάριου Γεωργίου είχε προηγηθεί η επιτυχία με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Άλμα, επίσης στην ενόργανη γυμναστική, από τον νεόφυτο Κυριάκου. Σε ό,τι αφορά τα χθεσινό βραδινά, η Ελένα Κουλιτσέγκο κατέλαβε τελικά την 5η θέση στον τελικό του άλματος εις ύψος. Ενώ στο ίδιο αγώνισμα η Στυλιάνα Ιωαννίδου έμεινε στην 10η θέση. Στην 10η θέση έμεινε και η Βαλεντίνα Σάβα μετά τις προσπάθειές της στον τελικό στην σφυροβολία. Από ελλαδική επικαιρότητα, αναμένετε σήμερα τις επόμενες ώρες η σχετική ανακοίνωση από την ΑΕΚ για την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, του Κροάτη Μέσου. Συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με βάση τις πληροφορίες, έχει υπογράψει. Από το διεθνή χώρο, τα τελευταία έτσι που μπορεί κάποιος να βρει ως νεότερη εξέλιξη, είναι η εκτίμηση ότι στη Λίβερπουλ θα συνεχίσει ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Τα τελευταία ρεπορτάζ κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία. Καλημερίζω Φιλογιάννο, πάμε αν όλα μου γράφει να κολλήσουμε νίκη να φτιάχνουμε ψυχολογία μετά και την νίκη στο πρώτο φιλικό. Καλημερίζω και τον φίλο 404. Χαίρομαι φίλε που βοηθήσαμε, μια διεύθυνση δώσαμε, δεν ήταν και κάτι το δύσκολο. Έκαμε στη δουλειά σου και από τη, αντιλαμβάνομαι από το μήνυμά σου, έφυγες από τη Λευκοσία ικανοποιημένος. Εμείς φεύγουμε για το πρώτο διαφημιστικό, γιατί φτάσαμε στις 7:30, αλλά δεν φεύγουμε για πολύ. Σε λίγα λεπτά με Ανδρέα Γεωργαλά επιστρέφουμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στις αγορές. Η ΕΝΗ άναψε το πράσινο φως. Η ίστατη προσπάθεια του Αντώνιο Κουτέρες για την άρση του πολυετούς πολιτικού αδιεξόδου. Πόσο εύκολο είναι να κάμψεις τις ακαμψίες. Κενά στη διαχείριση απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Προβληματική έλεγχη, θεσμικό πλαίσιο και μηχανισμοί εποπτείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας. Τα φοιτητικά ενίκια στην Κύπρο, η ακριβότερη επαρχία και οι πιο οικονομικές περιοχές μέσα από την έρευνα της ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα

0: Φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Λούνα Πάρκ. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
1: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
2: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
3: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
2: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
2: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128GB ή 256GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
11: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Σαν σήμερα στις 29 Ιουλίου 1751 διεξάγεται στο Νόρφορκ της Αγγλίας ο πρώτος διεθνής αγώνας πυγμαχίας για τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Άγγλος πρωταθλητής Τζακ Σλακ νικά τον Γάλλο Ζαν Πετί σε 25 λεπτά. Το παρατσούκλι του ήταν ο Χασάπης του Νόρφορκ επειδή είχε κρεοπολείο και όχι αυτό που αρχικά σκεφτήκατε. Λέγεται ότι είχε ύψος πάνω από 2 μέτρα, η σωματική του διάπλαση ήταν συμπαγής και η δύναμή του ανώτερη από τον μέσο άντρα της εποχής.

0: Φτάσαμε τα 41 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Και δίνουμε μια πρώτη πάσα στον Ανδρέα Γιώργαλαν, καλημερίζοντας τον στο στούντιο.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Τετάρτη σήμερα, τρίτη εκπομπή της εβδομάδας. Είμαστε εδώ παρέα, έτσι να τα πούμε σήμερα.
0: Με τι συναίσθημα, έτσι, ποιο ήταν το πρώτο που σου ήρθε, feeling που λέμε,
1: ναι,
0: στα κυπριακά, ανοίγοντας τα μάτια σου, συνειδητοποιώντας σήμερα την εμένα Τετάρτη, ενώ επαναληπτικός σήμερα, πες γεμονία στο Καζακστάν.
1: Κανένα.
0: Καλό τούτο ή είναι καλό?
1: Δεν είναι καλό.
0: Όπα.
1: Δεν είναι καλό.
0: Κανονουδέτερο, χι. Έδερες το πρώτο μπαιχνί, περνάς.
1: Όχι, δεν είναι έτσι που πάει το πράγμα. Α,
0: έτσι.
1: Κινήσα στο άγνωστο με βάρκαν την ελπίδα.
0: Άλλες φορές που ξύπνησες, άνοιξες τα μάτια σου, συνειδητοποίησες τι μέρα είναι, τι έχει και είχε ένα ανάλογα σημαντικό παιχνίδι και δεν είχες feeling. Εν ήταν καλό το αποτέλεσμα?
1: Όχι, και ούτε την προηγούμενη φορά είχα που ήμασταν στην ίδια.
0: Αλλά δεν είναι ανησυχητικό.
1: Όχι, δεν είναι ανησυχητικό, αλλά μου αρέσει να, έτσι, να έχω ένα feeling, να
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Αλλά δεν έχεις, είπαμε.
1: Να προετοιμαστώ ψυχολογικά.
0: Okay. Άρα θα δούμε να με την πάροδο τη ώρα.
1: Ναι, έχουμε 2,5 ώρες.
0: Συζητήσεις, αν τελικά θα σου έρθει το, το feeling.
1: Εσύ έχεις να με βοηθήσεις λίγο.
0: Εγώ πάω από το πρώτο παιχνίδι.
1: Μοιραστούμε τα feelings. Α, ναι.
0: Είχα το πει μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, παρότι δεν ήταν το αποτέλεσμα που σου δίνει ενώ το ξεκάθαρο, να το πούμε, ή το πολύ γερό προβάδισμα, είπα ότι άμα να ξαναπαίξουμε 11, να περάσει.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω καθαρά ρεαλιστικά, ας πούμε, είδαμε ότι η Ομόνια στάθηκε καλά κόντρα στους...
0: Εντάξει, ήταν μικρό το διάστημα που έπαιξε με 11, ενώ μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να
1: ήταν μεγάλο ανέβαση. Το διάστημα που έπαιξε με 10,
0: ναι,
1: όμως.
0: Εντάξει.
1: Άρα, απλά, εντάξει, η έδρα, δεν ξέρω, έχει ομάδες που μεταμορφώνονται στην έδρα τους.
0: Θα το δούμε.
1: Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, αλλά και το αποτέλεσμα, ενώ το τι θα γίνει, δεν έμειναν πολλές ώρες, αφού μας το έβαλαν η ώρα 6 λόγω διαφοράς ώρας. Μου άρεσε. Έλα νύχτα, να φωνάξει ο κόσμος στο ρούφ.
0: Άντε, άκα το ρούφ το θέμα.
1: Ναι, να μην μου λένε ότι...
0: Δεν μπορώ όμως σήμερα.
1: Έτσι θα σου έλεγα εσένα.
0: Α, νομίζω ότι έφερες για να το δούμε.
1: Όχι, δεν ήσουν μέσα στη λίστα.
0: Επειδή είχα feeling, θετικό είναι γι' αυτό.
1: Όχι, δεν ήσουν μέσα στη λίστα καλεσμένο.
0: Όχι, είναι τα παίζεται να μέθω τουλάχιστον όλο το παιχνίδι.
1: Α, είσαι το πάνω.
0: Ναι, μα είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Πώς πέρασες χτες?
0: Τι είχε χτες? Εντάξει, ήσυχα είναι, όπως δεν ήταν κάτι.
1: Είχαμε ένα Απόλλωνα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ήμουν κοντά.
0: Εγώ νομίζω ευράτο. Είπα, ας πούμε, μεσαιωνικό σκορ 7-0 την ώρα.
1: Μα θυμάμαι, τι
0: μου
1: λες.
0: Νομίζω, ένα θυμούμαι. Ή 7 ή 8 είπα. Απλά διαφωνήσαμε στο ότι να δεχτεί γκολ.
1: Εντάξει, ήμουν στο... Βρήκα το άσον όβ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει, τον Απόλλωνα τον είδαμε. Έκανε έτσι την προετοιμασία ουσιαστικά για τον επόμενο γύρο.
0: Ναι.
1: Έβαλε λεπτά αγωνιστικά στα πόδια του.
0: Επανήλθαν κάποιοι παίχτες που ήταν η πρώτη φορά, ή μάλλον πήρα χρόνο συμμετοχή για πρώτη φορά παίχτες.
1: Ναι, βασικό σχήμα ο
0: Ροντρίκες, ο Αϊβού που έπαιξε λίγο μετά.
1: Στο βασικό σχήμα ο επιθετικός.
0: Ο Όσμπολτ, ναι. Εντάξει.
1: Ήταν και καλό, δηλαδή. Όλα μετρού. Στις φάσεις όλες.
0: Νομίζω δείχνει ότι θέλει ακόμη. Δεν ξέρω, πρέπει να χάσει λόγω του τραυματισμού του. Λογικά πρέπει να χάσει και μέρος της προπονητής. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Κάποιες στιγμές που. Εγώ δεν είχα καθόλου εικόνα από το συγκεκριμένο παίκτη. Επειδή έπαιξε στην Ελλάδα, εννοώ. Σε κάποιες στιγμές έλεγες λίγο βαρετός ακόμη. Και το ακόμη το έλεγες γιατί σε κάποιες άλλες στιγμές έδειχνε ότι μπορούσε και διαφορετικά, ας πούμε, να κινηθεί. Αλλά εντάξει.
1: Αλλά τον είδες, ήταν δραστήριος, ήταν στις φάσεις, κινήθηκε.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω.
1: Ήταν,
0: ότι...
1: εντάξει, δήλωσε παρουσία. Ήταν και, και το παιχνίδι ήταν τέτοιο που, που του επιτρέπει να βρει ρυθμό. Μέχρι το επόμενο. Δηλαδή και τώρα με τις προπονήσεις μέχρι το επόμενο. Τώρα πάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Διακοπή
0: συνεχόμενα.
1: Ωραία, αυτά έτσι να μας πάρει το καλοκαιράκι να μας γεμίσει τις καθημερινές.
0: Σπου να τελειώσουν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Σπου να τελειώσουν προκριματικά, τελειώνουν μια εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα πριν ξεκινήσει το, το πρωτάθλημα. Γι' αυτό είπαμε ότι και φέτος δεν έχουμε το, το ενδεχόμενο αναβολών αγώνων στην πρώτη αγωνιστική, γιατί η πρώτη αγωνιστική δεν θα είναι ενδιάμεσα του τέταρτου προκριματικού για όσους πάνε εκεί, γιατί εκεί προνοεί η προκήρυξη. Ναι. Λοιπόν, τι άλλα νέα?
1: Τι άλλα νέα? Α, πούμε το, θα κάνουμε το ταξίδι στον χρόνο.
0: Ποιος το προσφέρει σήμερα?
1: Εγώ.
0: Εσύ?
1: Προσφέρω.
0: Άρα, Ανδρέα μου.
1: Χρειάζομαστε κανένα
0: γιο.
1: Σταθούμε στα πόδια μας, στις δικές μας δυνάμεις.
0: Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρνει να στις δικές σου.
1: Ευχαριστώ, Πασόφε Γέροντα.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Καλλίνικος σήμερα γιορτάζει, να πούμε.
0: Καλλίνικος.
1: Καμιά νικός αριάν έχουμε στην Κύπρο, άρα μειωμένες οι πιθανότητες.
0: Καλής που λέμε. Καλλίνικος καλής στα κυπριακά.
1: Ξέρω αν είναι καλής ο Καλλίνικος.
0: Ποιος είναι ο καλής?
1: Ο καθηγητής του ψεφτά που έμαθες εχθές για το...
0: Τι είπα τηλέφωνο, πέτου χρόνια πολλά.
1: Μα δεν μπορώ κάθε μέρα να πιάνω στο χωριό γιατί έχετε απορίες.
0: Τηλέφωνο που σου είπαμε να κάνεις, τι είπα σου είπαμε για να
1: κάνεις. Είμαστε εχθές και σήμερα. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο.
0: Και έπεισες μας εχθές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έπεισα σας. Καμιά νικοσαριά και άλλες τόσες Θεοδότες και Θεοδότη που και αυτοί γιορτάζουν.
0: Θεοδότη. Θεοδότη.
1: Θεοδότη.
0: Έβασπα. Καλή είναι ο Κυριάκος, λέει ο Δημήρης. Πρώτη φορά ακούω ότι καλή είναι ο Κυριάκος. Το να μένει ο Καλλίνικος το δέχομαι, αλλά ο Κυριάκος λέγεται καλή. Κούλη είναι ο Κυριάκος.
1: Θα τεργαλούει μου.
0: Με κούλη ο Κυριάκος.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε για
1: την και είναι απίθανο, λέει εδώ το εορτολόγιο, να γιορτάζουν σήμερα κάποιοι από του 10.000 Κωνσταντίνου Κώστηδε. Οπότε άρχεστε στα κεραστικά τον πρώτο.
0: Έχουμε και... Ναι, εντάξει, Κωνσταντίνο και Λέλης.
1: Ξέρεις του είναι την απάντηση, μπορεί να μας τη δίνει και το εναλλακτικό το οποίο αφήσατε ενώ μας πρόσφερε στιγμές ευτυχίας κάποτε.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτάκι να δω αν μπορώ να βρω λίγο έτσι...
0: Για το σήμερα που γιορτάζω, μα που κάπου έβλεπα τώρα μπροστά μου... Έτσι στο διάλειμμα τώρα πάλι ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Α, να το εδώ.
1: Ναι, αυτούς λέει και το εναλλακτικό. Άρα Καλλίνικους, Θεοδότης και τα σχετικά. Πάμε στο σας σήμερα. 1925 γεννιέται ο Μίκης Θεοδωράκης. Ένα λεπτάκι, έτσι θα σε φέρω λίγο στα πρόσφατα. Μα δεν έχει τίποτα σπουδαίο σήμερα.
0: Δεν θέλω να πει κάποιος ότι δεν το προσφέρεις εσύ.
1: Μα άτε, είπα να μια μέρα να προσφέρω, δεν βλέπω. Αλλά θα δώσω κάποια στοιχεία. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος και μάλλον και ο νυν βασιλιάς της Αγγλίας, Κάρολος παντρεύεται την Νταϊάννα στον Άγιον Παύλο του Λονδίνου. Θυμάσαι το 81?
0: Γιατί πρωτοθυμούμε?
1: Επειδή προφανώς είναι γεγονός. Ήταν ο γάμος της χρονιάς του 81.
0: Δεν ξέρω αν είναι άλλο γάμο το 81 που ήταν πιο πάνω, αλλά ναι, εντάξει, από τούτους που είπες, λογικό να.
1: Τίποτε ρε παιχ. Α, το 2004 και δεν κλείνω με αυτό. Πεθαίνει.
0: Κλείνεις με αυτό?
1: Ναι.
0: Μα
1: ναι.
0: Τώρα 2-3.
1: Είπα σου Μίκη Θοδωράκη, είπα σου τον Κάρολο με την Νταϊάννα.
0: Ναι.
1: Και το 2004 πεθαίνει η Ρένα Βλαχοπούλ.
0: Μάλιστα.
1: Και ψεύδεσαι Κέτρος Σούζη.
0: Μάλιστα.
1: Μια από τις πιο επικές της ατάκες.
0: Μάλιστα.
1: Σούζη ήταν, ναι.
0: Νομίζω, ναι. Τώρα που το είπες. Ναι, δεν ήμουν καλεσμένος, γι' αυτό δεν το θυμούμε 960.
1: Α, αρχίσαμε.
0: Ναι. Να γράψουν και πριν κάτι, αν και κομμένος είναι θυμάτω το. Ο Πυθία λέει, ο Γιώργος Πυθία Λογίδης. Μα γιατί τα πράγματα Πυθία? Εγώ απέναντίας είπα ότι το φίλι μου είναι να περάσει. Η Πυθία έλεσε σου κάποια πράγματα και έπρεπε να τα ψάξει να τα βρει, ας πούμε, το τι σημαίνει. Όπως την απάντηση του Μπέρκ χτες, πάλι, για το δεξίνα κλον της άμυνας. Θα δούμε, λέει, αν θα παίξει ο Σίμις, που ήταν πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι. Αν θα παίξει ο Ντουμπάτζο που είχε μπει νωρίτερα ότι είναι διαθέσιμο, κάνει την προπονησή, ή αν θα πάμε να αλλάξουμε το παιχνίδι μου. Άλλον τρόπο παιχνιδιού.
1: Ναι, μπορεί να παίξουμε με τρεις αμυντικούς.
0: Μιλούμε ότι πιο ξεκάθαρη απάντηση δεν υπήρχε για το. Και όταν ερωτήθηκε και ο Ντουμπάτζο επίση ήταν ξεκάθαρο. Mm. Προπονείται, είναι διαθέσιμο, θα δούμε.
1: Βλέπουμε.
0: Δεν που θέλετε άλλο.
1: Ω Σταύριο η ώρα 6 έχουμε.
0: Έτσι.
1: Να μου βιάζεστε.
0: Σωστό.
1: Όχι, ο Γιώργος ήταν εκεί αποφασιστικός, είπε περνάει ο Μόνη.
0: Ναι.
1: Τέλειο. Γιατί όμως με ένα μηδέν είσαι, είναι το ότι θα παίξει ξανά με 11 παίχτες και δεν
0: κυρίως.
1: Κυρίως, ε.
0: Ναι.
1: Και δεν είδες πολλά και από την Καϊράτ.
0: Εντάξει, το ένα μηδέν έτσι ένα σχήμα μου αποτέλεσμα.
1: Όχι, μα κάπου διάβαζα πρόσφατα έτσι, νομίζω ήταν στα πλαίσια του... κάπου ήταν τέλος πάντων ότι το 1-0 είναι από τα σκορ τα οποία με πόσο πολύ.
0: Α, με ποσοστό,
1: ναι, το πολύ ψηλό ποσοστό.
0: Που δεν ανατρέπονται.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Κάπου έβλεπα, κάπου διάβαζα. Εντάξει, λογικό, είναι κοντά στην πραγματικότητα τον που λες. Όμως δεν ξέρω, έχω μια ανησυχία. Μπορεί επειδή
0: αλλά
1: είμαι οπαδός.
0: Σημαίνει ότι, μα εγώ δεν σημαίνει ότι αν μου πει τώρα, OK, βάλει ένα μεγάλο ποσό αν ήμουν παίκτη του στοιχήματο, μπορεί να ήμουν πιο συγκρατημένο, α πούμε. Αλλά εντάξει. OK, feeling. 3-1 θα ιτήθηκε να γράψει.
1: Μάλλον.
0: Ο 070 η Ομόνια. Mm. Μεγάλο σκορ για έτσι παιχνίδι. Ενώ γενικότερα ως αποτέλεσμα, αλλά OK, θα δούμε. Πάρτε τώρα που γυρίζει, ό,τι πείτε δικαιούστε. Ενώ είτε σκορ, αποτέλεσμα πρόκληση ή αποτέλεσμα ήττα και αποκλεισμού, ο καθένα μπορεί να πει την άποψη. Φήμε λένε ότι έσυρε το Λούντζε, πήγε κύριε Λογίδη,
1: πού
0: να το σύρω, πού να πάει και για ποιο λόγο.
1: Πού να πάει,
0: δεν μου δώσει φήμε, δηλαδή, απλά έτσι.
1: Σύρνουμε τι ατεκμηρίωτα.
0: Μου τη λάσπη προ το όνομα μου, αντιλαμβάνεσαι.
1: Δεν ξέρω ποιος τα δημιουργεί του τα, αλλά
0: ξέρω,
1: όταν τον βρω,
0: ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: τον βρω
0: εγώ
1: και
0: κάπου
1: τον
0: πάει το μυαλό μου, κάπου πάει το μυαλό μου,
1: θα,
0: αλλά...
1: θα τον εντοπίσω,
0: ναι.
1: Νομίζει.
0: Θα το ψάξω.
1: αυτά λοιπόν έτσι από το σαν σήμερα, το φτωχό.
0: Ταξίδι στο χρόνο είπαμε.
1: Το ταξίδι στο χρόνο σαν σήμερα, το φτωχό κατά τα άλλα, δεν είχε κάτι να μας δώσει. Ξέρω καμή και Θοδωράκη μέτρα.
0: Να βάλεις εσύ.
1: Ναι, θα βάλω, ναι.
0: Άρα εσύ να βάλω από κάτι άλλο. Σε λίγο δηλαδή.
1: Μα είδες χαμούλες που έγινε με ο Γιάννη το Φωνιά.
0: Γιάννη το Φωνιά.
1: Το τραγούδι τον Κάτσου.
0: Ναι, μα κάτι με Μητσιάν κάτι ήταν.
1: Ναι, δεν το... Του αφαίρεσαν τα δικαιώματα να το τραγουδήσει μετά από πόσα χρόνια.
0: Ποιος το αφαίρεσε ποιου.
1: Διάβαζα ότι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων του Χατζηδάκη που είναι γιος του.
0: Ναι, απαγόρευσε σε ποιον να το έρθει, στο Μητσιά.
1: Στη συγκεκριμένη συναυλία να ερμηνεύσει το.
0: Γιατί?
1: Δικαιώματα, Γιάννη Μητσιά. Ένα λεπτό να το βρω να σου πω. Και το βγήκε και το απάγγειλε. Άρχισε ο κόσμο από κάτω.
0: Α, τα είχα και να μην τον πιάνει ο νόμος. Ναι. Το τραγούδισε να κάνει το απλά η
1: απαγγελία. Ναι, στη μουσική.
0: Εξύπνο.
1: Καλό.
0: Αχα.
1: Στέλνει και ο μήνυμα σου ότι δεν μα αφήσαν να το.
0: Δημιουργεί μου ιδέα του.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και τον έτσι έγινε χαμός.
0: Γιατί όμως προέκυψε χρόνια τώρα μετά, είτε από το θάνατο του Χατζηδάκη, είτε από το πότε γράφτηκε, δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έγινε τώρα το συγκεκριμένο θέμα?
1: Δεν το βρήκα να σου πω, αλλά τώρα το ψάχνω έτσι για να δώσουμε το ρεπορτάζ. Που λες, δεν έδωσε, λέει, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, καλά θυμούμε, Γιώργος Χατζηδάκης, άδεια για τα τραγούδια του πατέρα του σε έναν αφιέρωμα που συμμετείχε ο Μητσιάς στον Νίκο.
0: Και πώς τα περιουσιακά στοιχεία πάνε στο παιδιά, ας πούμε, η διαχείριση δικαιωμάτων όταν στην οικογένεια.
1: Σαν την κληρονομιά. Το κοινό αντίδρασε. Ο Μανώλης ο Μητσιάς το χαρακτήρισε λυπηρόν το γεγονός. Ανέφερε πως προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές των δικαιωμάτων χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα έτσι ένα-δυο που διαβάζω δεν λέει γιατί.
0: Το γιατί. Μπορεί να κάποια κόντρα την οποία να αγνοούμε.
1: Το χρονικό, όπως έγινε γνωστό, ο λόγος είναι γιατί δεν δόθηκε η απαιτούμενη άδεια. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η διαχειρίστρια, ναι, εδώ λέει, ενημέρωσε ότι η πλευρά του Χατζηδάκη, γιου του Μάνου, δεν έδωσε άδεια για τη δημόσια εκτέλεση. Σύμφωνα με τα. Α, δίνει την αιτιολογία. Αν ήταν πως το 2026 είχε ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη και ότι συναυλίες και εκδηλώσεις με έργα του συνθέτη έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζηδάκη. Επειδή ανακηρύξαν το. Κατάλαβες.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ευτυχώς που εφυγαν και πήγαν και δεν βλέπουν τα αντερτύπια των διαδόχων και των απογόνων.
0: Άλλαξε θέμα. Καλημερίζω 548. Πες τα Χρυσόστομε. Μα πού να σου καλέσω ρε Λογίδη μου για ο γάμον του. Το 81 είσαι Βρεφούη. Καλημέρα σας. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας.
1: Το Βρεφούη σιγά να μην είσαι Βρεφούη το 81.
0: Βρεφούη είναι ήμουν, αλλά αν ήμουν σε ηλικία να πάω σε γάμο μόνος μου.
1: 15-16 χρονών.
0: Κόψε κάτι εσύ. Αν ήμουν το 15, αν το 81 ήμουν 15, θα μου δάμε τώρα.
1: Ναι. Συμπάει. Σιγά.
0: Ήταν να μου στη σχεδόν στο τέλος.
1: Σχεδόν.
0: Ναι.
1: Σχεδόν.
0: 81 δεν ήταν ούτε 10 χρονών ήμουν.
1: Σιγά.
0: Άκου.
1: Άκου.
0: Πού να παστάθεις.
1: Άμα σου λέω για τα καλοκαίρια, αλλά λέει μου όχι. Είδες πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Είδες. Άρα θα τα απολαύσουμε λίγο.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Θα βάλουμε τις άδειες μας. Θα περάσουμε καλά.
0: Να μου να βάλεις.
1: Τις άδειες μας.
0: Όσοι είναι πήγαν, ναι, να πάρουν όλοι. Θα πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, θυμίζω, γιατί σε λίγο πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό, ότι από σήμερα ένας ακόμη λόγος υπάρχει για να στείλετε μήνυμα στο 2950. Ο πρώτος είναι η καθημερινή επικοινωνία, τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε, ειδικά για τα θέματα της ηλικίας μου και όλα αυτά. Ο δεύτερος εδώ και μέρες, ή ένας ακόμη εδώ και μέρες, ήταν τα εισιτήρια διαρκείας και είναι ακόμη μέχρι και την Παρασκευή που θα γίνουν οι κληρώσεις για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Εξαίρεση, θυμίζω, η Ένωση Νέων Ύψωνα που δεν θα εκδώσει εισιτήρια διαρκείας γενικότερα. Για τις υπόλοιπες 13 ομάδες θα κληρώσουμε από 2 εισιτήρια διαρκείας την Παρασκευή. Σταδιακά όλες οι εκπομπές. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμο το δικό σας μαζί με την ηλικία σας. Θυμίζω ότι το είδος των εισιτηρίων, θέση, αριθμός αγώνων που περιλαμβάνει και όλα αυτά καθορίζεται από τις ομάδες. Απαραίτητη βέβαια και η κάρτα φιλάθλου. Από εκεί και πέρα, από σήμερα σας δίνουμε την δυνατότητα να διεκδικήσετε 50 διπλές προσκλήσεις για τον μπασκετικό τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης, που και φέτος για μία ακόμη χρονιά φέρνει στη χώρα μας μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας είναι οι 4 ομάδες που θα συμμετέχουν φέτος στο τουρνουά. 11 και 13 Σεπτεμβρίου τα 4 παιχνίδια, από 2 για κάθε μέρα. Αξίζει να σας πω ότι το εισιτήριο, η γενική είσοδος είναι στα 50 ευρώ. Εμείς σας δίνουμε πρόσκληση και για τα 4 παιχνίδια, ισχύει και για τις 2 ομάδες και είναι και διπλή πρόσκληση. Άρα κερδίζει ο Γιώργος και παίρνει και τον Ανδρέα μαζί του. Λέμε τώρα. Λοιπόν, μπάσκετ, όνομα τεπώνυμων, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση παρακαλώ στο μήνυμα. Γιατί το email σας, γιατί όσοι κερδίσουν θα λάβουν στο email τους τη διπλή πρόσκληση. Απλά, εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε, μηνύματα χωρίς ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα είναι εφικτόν να σας, αν είστε τυχεροί, να σας στείλουμε την πρόσκληση. Η κλήρωση θα γίνει 24 Αυγούστου. Μέχρι τότε, είπαμε, μπάσκετ, όνομα τεπώνυμο και ηλικία μαζί με το email σας για να μπείτε στην σχετική κλήρωση. Πάμε διαφημιστικό, γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπής και επανερχόμαστε στη συνέχεια στη συζήτησή μας και στα θέματα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE ξέρετε πόσο παιδιά βοήθησαν να την ακατεβεί.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
11: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
16: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
17: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου? Μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική, η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο.
18: Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
19: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 προς 11 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα.
1: Η τρίτη για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη και αγαπητοί ακροατές.
0: Τι γίνεται, Ανδρέα, όλα καλά?
1: Γιατί κάνουμε το ίδιο?
0: Εν το πρωτόκολλο, εν το πρωτόκολλο, ξέρεις.
1: Είπαμε τα πριν, ξέχασες να
0: ανησυχώ? Όχι, απλά λέω εν το πρωτόκολλο. Δεν ξεχνώ, μην φοβάσαι.
1: Γιατί, okay.
0: Ακόμη τουλάχιστον.
1: Έτσι είναι η ελεφάντα. Ναι,
0: έχω καλή μνήμη. Ακόμη τουλάχιστον.
1: Έτσι είπαμε, είναι η ελεφάντα. Ναι. Όλα καλά, Γιώργο, όλα ανθυρά. Τετάρτη σήμερα, μεσοβδόμαδο. Mm-hmm. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκυριακό. Σιγά σιγά όμως, αύριο θα πούμε.
0: Slowly, slowly.
1: Ναι, έχουμε τις μπαλίτσες μας, θα μας κρατήσουν συντροφιά. Θα ασχοληθούμε έτσι με το τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι μας.
0: Γκουτέρες είναι αμήγεται.
1: Με τον Κουτέρες να πούμε ότι έτσι το αφήγημα του είναι ότι είναι προσιλωμένος.
0: Τώρα έκαμε συναντήσεις για να καταλάβω με τους δύο ξεχωριστά,
1: ναι,
0: και θα είναι σήμερα η κοινή συνάντηση.
1: Η κοινή συνέντευξη τύπου.
0: Α, συνέντευξη τύπου είναι.
1: Ναι.
0: Α, θα να κάνουμε συνάντηση.
1: Όχι, θα έχουν και συνάντηση και θα πούν και κάποια πράγματα.
0: Αυτό και που... τελείωσε, μέχρι εδώ ήταν το πρόγραμμα ενού.
1: Ναι, Τετάρτη.
0: Okay.
1: Περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά ο στόχος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έτσι όπως και αγραφείται και μέσα από τα ρεπορτάζ στην Καθημερινή, είναι η σύγκληση της Πενταμερούς, κάτι το οποίο θεωρεί εφικτό. Είναι έτσι αυτό που βγαίνει, είναι ότι προσδοκεί, έχει προσδοκά σε ανακοίνωση προοπτικής για σύγκληση Πενταμερούς, την οποία μάλιστα συνδέει ο ίδιος με την επανέναρξη των απευθείας συνομιλιών.
0: Nice.
1: Υπάρχει χάσμα, υπάρχουν αγκάθια, άρα μπορεί να το θεωρεί εφικτόν ο κύριος Κουτέρες. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε εάν
0: θα
1: και...
0: σημαίνει κάτι αν πάμε σε πενταμερή. Ενώ από μόνο του είναι βήμα,
1: βήμα προς τα μπρος σε μια διαδικασία η οποία
0: έχει βαλτώσει. Ναι. Πόσα τον καιρό τώρα.
1: Έχει βαλτώσει, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει, αν θα βγει κάτι σήμερα. Είναι αυτό έτσι που μονοπολεί και το ενδιαφέρον στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα μια σημαντική επίσκεψη για ένα σημαντικό θέμα. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο κρατάει χρόνια. Εντάξει, κάποια έτσι όπως το λες και εσύ πολύ σωστά και εύστοχα πολλές φορές, είναι το λεκτικό, ας πούμε, που πόσες φορές να τα ακούσουμε, ναι, πόσες φορές να τα πούμε. Εντάξει, το αφήγημα του Αντώνιου Κουτέρες με το που ήρθε στην Κύπρο είναι η προσήλωσή του σε μια δίκαιη λύση, δίκαιη και διαρκούς, έτσι όπως τη λέει συχνά πυκνά. Άρα περιμένουμε σήμερα, θα έχουμε όλες τις εξελίξεις στην Καθημερινή. Για όσους ενδιαφέρονται, μείνετε συντονισμένοι και θα σας τα δώσουμε όλα στην συνέχεια.
0: Στα δικά μας είχαμε τίποτε?
1: Στα δικά μας να πούμε ότι είχαμε τυπογραφείο που καταστράφηκε ολοσχερός από πυρκαγιά στις 3:15 τα ξημερώματα σήμερα.
0: Στον Άγιο Δομέτιο αυτό είναι που ήταν?
1: Ναι, στον Άγιο Δομέτιο, αν δεν είπα την περιοχή. Και οι έρευνες συνεχίζονται για να δούμε κατά ποιες συνθήκες έγινε παρανάλωμα του πυρός το τυπογραφείο.
0: Και ορίστηκε και αξιωματικός στην εθνική φορά για τα γεγονότα και την πυρκαγιά του.
1: Για τα όσα έγιναν
0: στο καλό χωριό πρώτο.
1: Στο καλό χωριό. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Δεν θέλουν να είναι μια έρευνα μεγάλης διάρκειας, δηλαδή θέλουν έτσι μέσα σε ένα δεκαήμερο να την έχουν τελειώσει. 29 σήμερα. Άρα πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου λογικά αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μας και τα όσα λέχθηκαν θα έχουμε ενημέρωση.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Άλλα νέα τοπική επικαιρότητα έχει ή να πάμε στις εφημερίδες?
1: Είχαμε σύλληψη 20χρονου για το σοβαρό τροχαίο που έγινε με σκούτερ, ηλεκτρικό σκούτερ το βράδυ της Κυριακής 26/7 με αποτέλεσμα των κρίσιμων τραυματισμών 24χρονου. Ήταν έτσι μια είδηση που είδαμε γιατί είχαμε και εγκατάλειψη της σκηνής από το συγκεκριμένο. Σύμφωνα στα πλαίσια της ερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη 20χρονος δυνάμει δικαστικού ενταλματός. Να πούμε ότι η εγκατάσταση του τραυματία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμο.
0: Ο τραυματίας ήταν οδηγός του σκούτερ.
1: Ναι, ναι. Πάμε σε μια άλλη είδηση που προέκυψε χθες. Είναι ο γνωστός επιχειρηματίας 62χρονος από τη Λάρνακα, ο οποίος αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Να πούμε ότι η είδηση έγινε χθες γνωστή ότι είχε συλληφθεί. Αφορά 11 υποθέσεις που αφορούν, τα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και άλλα συναφή αδικήματα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία. Όπως έτσι έγινε γνωστό μέσα από τις πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται ότι αυτά διαπράχθηκαν την περίοδο 22-24 στη Λάρνακα, με το ποσό, αφού μιλάμε για απόσπαση χρημάτων, να αγγίζει κοντά στα 12 εκατομμύρια. Λοιπόν, στους 40 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία.
0: Ακόμη μια προειδοποιησούλα.
1: Ναι, νομίζω σήμερα θα είναι πιο ζεστή από χθες. Έτσι που ξύπνησα το πρωί, χθες ήταν λίγο δροσερά το πρωί. Σήμερα που ξύπνησα το πρωί, ένιωσα τη ζέστη. Δηλαδή
0: εγώ ξέρεις, κατάλαβα. Το βράδυ είναι έξω, ας πούμε, δεν νιώθες στον βαθμό το δροσερό αεράκι. Ενώ ψες ήταν πιο
1: ζεστό, ζεστό, ναι. Ναι, ναι. Ισχύει. Να πούμε ότι την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι έθριος ο καιρός, χωρίς να έχουμε αξιολόγη μεταβολή της θερμοκρασίας, άρα θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα, άρα λογικά θα έχουμε ενδεχομένως και άλλες κίτρινες προειδοποιήσεις. Έχουμε μποφόρια, έχουμε 4-5 μποφόρ στα παράλια, 3-4 σε άλλες περιοχές. Προσεκτικά, μην καταστρέψετε πυρομαχικά. Μην κάνετε εργασίες με σμυρίγια ή οτιδήποτε άλλο. Και προσεκτικά, και τα αποτσίγαρα εντός του αυτοκινήτου σας. Δεν χρειάζεται να τα φυτεύετε σε θάλασσες και χωράφια. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Γεώργιε Λογίδη.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Να ξεκινήσουμε με αλήθεια σήμερα. Σήμερα κρίνεται η επανεκκίνηση. Η κοινή συνάντηση Κουτέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουμαν μετά τις χθεσινές χωριστές επαφές και το ιδιωτικό δείπνο, και περιμένουμε σήμερα να δούμε εάν και εφόσον θα έχουμε νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, σε άλλο θέμα, ψάχνουν το λάθος μέσα στις τάχτες, επιμένει στη σύλληψη του Υπουργού Άμυνας ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας. Η χαραυγή, τώρα είναι η ώρα για λύση. Ο Αντώνιο Κουτέρες καλεί τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν τη συγκυρία και να αναζητήσουν κοινό έδαφος. Σε άλλο θέμα, αμήλικτα ερωτήματα, εγκληματική αμέλεια και κρατική ανικανότητα για την πυρκαγιά σε καλό χωριό Αγιάναν και Ψευδά. Πάμε στον Φιλελεύθερον. Μικρό βήμα μπρος τα μπρος, βλέπει εδώ ο Φιλελεύθερος. Ελπίδα για θετική κατάληξη σήμερα μετά ο ψεσινό δείπνων Γενικού Γραμματιά και ηγετών. Συνεχίζουν τη συζήτηση για ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις, διευρυμένη και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ποια τα 4 θετικά που άφησαν οι δηλώσεις Κουτέρες. Σύλληψη επιχειρηματία ύποπτος για κακουργήματα. Και αναφέρει εδώ το χρονικό ουσιαστικά πως φτάσαμε στη σύλληψη του συγκεκριμένου επιχειρηματία, ο Φιλελεύθερος. Πάμε στον πολίτη. Βήμα μπροστά ή νέο σημειωτών, αναρωτιέται στο πρώτο σελίδο του ο πολίτης. Σήμερα η τελευταία προσπάθεια Κουτέρες να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα. Βίτεον Γκέιτ, μπλόκο Γενικού Εισαγγελέα στη Βουλή. Ο Γιώργος Σαββίδης ξεκαθάρισε στη Βουλή ότι δεν πρόκειται να καταθέσει το πόρισμα Μπασχαλίδη, αλλά και ότι ούτε ο ποινικός ανακριτής ούτε οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών θα απαντήσουν στις ερωτήσεις βουλευτών λόγω της ενεξελίξης ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης. Στεγιώνουμε έτσι τη βόλτα μας στον τύπο με την οικονομική της καθημερινής. Στις αγορές το 2028, πράσινο φως για το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο. Eni και Total αποφάσισαν την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Κρόνος. Και σε άλλο θέμα έτσι που αφορά και αρκετών κόσμων τώρα έτσι που θα μπει σε αυτήν τη διαδικασία, ενίκεια ακριβή η φοιτητική στέγη.

0: Ανταποδίδουμε τις καλημέρες του πράσινου σκούφου.
1: Ποιος?
0: Πράσινες καλημέρες λέει εδώ από τον πράσινο σκούφο.
1: New entry.
0: 328. Δεν θυμάμαι εδώ σκούφο να μας είχε ξανά πράσινο καλημερίσει ή γενικότερα αν είχε πράσινο επικοινωνήσει μαζί μας. Καλημερίζω και τον φίλο 433, αλλά για ποιο θέμα φίλε θέλεις, γιατί εξαρτάται, εννοείς παράπονο για διαφημιστικά, ταπέλες λέει στο αυτοκινητόδρομο.
1: Να μου δώσετε λίγες πληροφορίες παραπάνω.
0: Τι θέλεις για το, ας πούμε, για το περιεχόμενο, ότι μας έχουν εμάς πάνω. Κάμε, δεν είναι υπομονή, μπορεί να έρχεται, αλλάξουν τα δεδομένα, έρχεται. Δεν ξέρω. Αλλά εξαρτάται τι θέλεις για να δούμε και σε ποια υπηρεσία ή σε ποιον αρμόδιο μπορείς ή πρέπει να αποταθείς. Είναι 8:22, άρα μπορώ να σε ρωτήσω, Ανδρέα. Τι είδες ψες, Ανδρέα?
1: Τον Απόλλο.
0: Μόνο? Ενώ...
1: Και τώρα θέλεις να σου απαντήσω τώρα.
0: Γιατί είναι
1: εσύ
0: κακό.
1: Εσύ τι είδες?
0: Τον Απόλλο.
1: Μόνο?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είδες κάτι άλλο?
0: Δεν είχε κάτι άλλο.
1: Α, γεια σου.
0: Είδες. Α, εσύ μπορεί να ήβρες κάτι να δεις όμως, ξέρω εγώ.
1: Όχι. Δεν.
0: Ναι.
1: Ή έμεινα στον Απόλλο να... Σου πω έτσι μετά και το πρώτο ημίχρονο, καταλάβω ότι...
0: Και έτσι έπαιζαν απλά η τηλεόραση που λέμε.
1: Ναι, τυπική διαδικασία.
0: Ναι,
1: έχουμε του.
0: Από μόνο σου, από μόνο του παιχνίδι, δεν μπορεί να σε κρατήσει. Πώς το λες, καθυλωμένο να κάνει και κάτι άλλο, να βάλει και κάτι να φας, να κάνει και το. Αλλά εντάξει, παρακολουθεί κατά κάποιον τρόπο. Εντάξει, έτσι περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Θα ήταν.
1: Το είπαμε και χθες ότι το πώς. Εμφανίστηκε ο Απόλλωνας και η δυναμικότητα της άλλης ομάδας δεν μας έδιναν ούτε το περιθώριο να μπούμε σε λογική να συζητήσουμε το εάν και εφόσον, δηλαδή την μπανανόφλουδα ή το ενδεχόμενο να γίνει καμιά στραβή για τον Απόλλωνα. Καμία στραβή, σοβαρός ο Απόλλωνας, επιθετικός, πειθαρχημένος.
0: Και χωρίς να χρειαστεί να, ξέρεις, να ανεβάζει ταχύτητα, να είναι και περίοδος τέτοια. Νομίζω ότι εξυπηρέτησε όλα τα ζητούμενα το χθεσινό παιχνίδι.
1: Ήταν η ιδανική ομάδα για να βρει στο πρώτο του παιχνίδι ο Απόλλωνας. Πριν αρχίσετε τώρα, η ομάδα που έπαιξε ο Απόλλωνας.
0: Δεν είπε κάποιο ότι.
1: Ήταν το φαβορί, επιβεβαίωσε το, έπαιξε ως φαβορί, νίκησε ως φαβορί. Βάζεις κάτω και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται το παιχνίδι που τώρα ξεκινούν οι ομάδες μας να βρίσκουν ρυθμό. Άρα μια χαρά ο Απόλλωνας. Μια χαρά ο Απόλλωνας, μια χαρά και ο Τόμας, ο παίχτης μου. Που νομίζω θα τον ήθελε. Όχι, νομίζω, θέλω το στην Ομόνια.
0: Ξεκινήσαμε τώρα.
1: Θέλω το στην Ομόνια, τέλος.
0: Θέμα. Συμβαίνει τώρα.
1: Μπράντο, Τόμας Πεχτούρα.
0: Τον θέλω στην Ομόνια.
1: Αρέσει και μου πολλά.
0: Μάλιστα. Ανοίγει ο δρόμος για. Πότε τελειώνει ο συμβολέντομος?
1: Με ενδιαφέρει.
0: Να προαγοράσει. Σε ενδιαφέρει εσένα. Εντάξει, νομίζω γενικότερα για τον Απόλλωνα, για μένα ήταν μια επιβεβαίωση της αρχικής εκτίμησης που νομίζω είχαμε ακόμη και πριν δούμε τον Απόλλωνα. Ότι είναι μια καλή ομάδα φυσιολογικά μετά το περσινό, από τη στιγμή που οι περισσότεροι στο βασικό τους κορμών από περσινό συνεχίζουν, από τη στιγμή που συνεχίζεις με τον ίδιο προπονητή. Άρα δεν βάζεις το στοιχείο που περιμένεις να δεις για μια ομάδα πώς θα δουλέψει με τις οδηγίες κάποιου προπονητή. Και αυτό δεν έχει να κάνει αν είναι καλός ή όχι ο προπονητής. Άμα είναι καινούριος, είναι ένα ζήτημα. Άμα συνεχίζει από την προηγούμενη χρονιά, ξέρεις ότι είναι ένας καλός, στην προηγούμενη περίπτωση, ένας καλός προπονητής. Αυτό δεν σημαίνει ότι.
1: Κάτω-κάτω ξέρεις πώς θα δεις τον Απόλλων.
0: Ναι, εγώ στέκω περισσότερο στο θετικό της περσινής του. Υπάρχει κάποιος που εκτιμά. Ανεξάρτητα αν στο τέλος δεν μπόρεσε, έτρεξε να καλύψει μια μεγάλη διαφορά ή αν στο τέλος δεν επήρε το κύπελλο, υπάρχει κάποιος που εκτιμά ότι δεν ξεκινά με δεδομένο ότι έχεις έναν καλό προπονητή?
1: Νομίζω αυτά που μας έδειξε.
0: Και όταν λέω καλός προπονητής, δεν σημαίνει ότι υλοποιάς σίγουρα το στόχο ή παίρνεις το πρωτάθλημα για να είσαι καλή. Οι καλοί προπονητές μπορεί να είναι πολλοί, έτσι μπορεί να πάρουν όλοι το πρωτάθλημα. Ή να σου το πω και αντίστροφα. Αν ο Μπέρκα, ας πούμε, φέτος δεν ξαναπάρει το ποδάθιο με την Ομονία, είναι καλός προπονητής? Όχι, είναι έτσι που βγαίνει. Γι' αυτό που λέω. Από εκεί πέρα, αυτό που περιμένεις για τον Απόλλωνα είναι να δεις το βαθμό στον οποίο μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερος από πέρσι. Και ο βαθμός αυτός έχει να κάνει με τις κινήσεις που όταν θα ολοκληρωθούν, με ποιους παίκτες θα φέρει. Αν θα αποδειχτεί ότι κατάφερε να, πώς το λες, να προσθέσει επιπλέον, επιπρόσθετη ποιότητα ή και καλύτερους από αυτούς που είχε σε κάποιες θέσεις στις μεταγραφές, τότε τα πράγματα αλλάζουν τα δεδομένα ως προς το αν μπορέσει να υλοποιήσει φέτος τον μεγάλο στόχο.
1: Ναι, και πέρα από αυτό είναι σημαντικό να δούμε τον Απόλλωνα πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε παιχνίδια με πιο ψηλό βαθμό δυσκολίες. Δηλαδή...
0: Μα αυτό θα φανεί στο εστίση. Ναι. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι αυτό που θα φανεί στα επόμενα. Ναι.
1: Στα επόμενα παιχνίδια σιγά σιγά θα βλέπουμε τον Απόλλωνα πόσο μπορεί να ανεβάσει στροφές και πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτού του είδους τα παιχνίδια που θα σου δώσουν και προκρίσεις θα σου φέρουν και λεφτά θα σου δώσουν και γόητρο θα σου δώσουν και ψυχολογία.
0: Για το νέο στοιχείο που βάζεις στην ομάδα, τα νέα στοιχεία, είναι δύο τα δεδομένα. Να τους δεις πρώτα σε έναν δείγμα ενώ αγωνιστικού χρόνου αξιόπιστων που δεν το έχουμε ακόμη. Δηλαδή με όποια ομάδα και να παίζει τώρα τα πρώτα παιχνίδια ο Απόλλωνας, δεν έχουμε ακόμη αξιόπιστο δείγμα ούτε για τον Όσμπολτ, ούτε για τον Αϊβού. Εντάξει, για τον Αντρέου, λίγο πολύ το ξέρουμε το παιδί. Ενώ,
1: ξέρεις τα χαρακτηριστικά του.
0: Ναι, το γνωρίζεις τον παίκτη. Εδώ για παίκτες που γνωρίζεις είναι περισσότερο να δεις πώς τους δένει στην ομάδα ο προπονητής. Ή και για άλλους που θα έρθουν ή και άλλους που έχουν έρθει ήδη. Άρα είναι το επόμενο ζητούμενο, το οποίο θα φανεί ναι και από παιχνίδια με πιο ψηλό βαθμό δυσκολίας, αλλά και όσο θα μεγαλώνει ο χρόνος, ο αγωνιστικός που θα παίρνουν τα νέα αποκτήματα και κατ' επέκταση το τι σημαίνει αυτό για τις όποιες αλλαγές της φετινής ομάδας.
1: Μέσα στα θετικά του Απόλλωνα είναι ότι συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία την βλέπεις ότι έχει αγωνιστικό πλάνο, έχει ταυτότητα και έχει κάποιους παίκτες ανεβασμένους που σου κάνουν θετική εντύπωση. Δηλαδή, η πλευρά Μπράντον Τόμας Μαλεκίδης, τους βλέπεις πόσο ωραία συνεργάζονται, τους βλέπεις πόσο ωραία θα βγουν στην επίθεση, πόσο θα. Δηλαδή, ο Μαλεκίδης, ας πω, για εμένα.
0: Τούτο είναι το θέμα, και το θέμα του προπονητή. Άμα συνεχίζεις με τον ίδιο προπονητή, ξέρεις έναν περίπου που μπορείς να κινηθείς. Και είπαμε, ζητούμενο είναι να πας και
1: καλύτερα. Ο Μαλεκίδης κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Φέτος τον βλέπεις ότι συνεχίζει, ας πούμε, στα ίδια επίπεδα. Ήταν σε αρκετές φάσεις του Απόλλωνα. Καλώς τα αμυντικά του καθήκοντα, πιστώς τα αμυντικά του καθήκοντα. Στις φορές που θα ανέβει, τον βλέπεις ότι θα δημιουργήσει προϋποθέσεις. Άρα για εμένα ο Απόλλωνας το μόνο που μένει είναι να δούμε μέχρι πού μπορεί να πάει. Γιατί εντάξει, όταν παίζεις με την Dylan Corey, ναι, το είπαμε ότι ήταν το φαβορί και το επιβεβαίωσε, αλλά θέλεις να δεις και σε παιχνίδια με περισσότερο βαθμό δυσκολίας. Εντάξει, εμένα το μόνο που με προβληματίζει ο Απόλλωνας και ειδικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια είναι η αμυντική του προσήλωση. Είναι ένας προπονητής όλος αλλά που αρέσκεται να παίζει ψηλά, που αρέσκεται να πιέζει ψηλά. Δεν ξέρω αν αυτό θα του στοιχίζει του Απόλλωνα είτε για πρόκριση είτε για να είσοδο σε ευρωπαϊκό όμιλο.
0: Θα το δούμε στη συνέχεια. Περιμένει πλέον αύριο, γιατί κανονικά και ο Απόλλωνας πέπτει θα έπαιζε με βάση τη διοργάνωση όπου συμμετέχει, αλλά περιμένουμε αύριο από το παιχνίδι που θα γίνει στην Νορβηγία της Μπραν με την Κλούς. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι ήταν 2-2, η Μπραν ήταν μπροστά και στα τελευταία λεπτά η Κλούς στο γήπεδο της ισοφάρισε. Το παιχνίδι αύριο είπαμε είναι στην έδρα της Μπραν, 8 το βράδυ, και από εδώ θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος. Το πρώτο νομίζω είναι εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι. Ό,τι και να γίνει. Ναι, νομίζω ότι είναι εκτός έδρας το επόμενο παιχνίδι. Το πρώτο. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια να είμαστε σίγουροι.
1: Δεν θα δώσεις κάτι, θα πάμε στο. Γιατί θεωρώ ότι είσαι έτσι εξαλός.
0: Εξαλός, για ποιον
1: πράγμα. Είσαι έτοιμος να δώσεις μηνύματα. Τελεία.
0: Απλά για την ταπέλα να το δώσω. Ότι,
1: δεν θα δώσεις τίποτα. Είναι 8.30 και πάμε 8.31. Σας παρακαλώ, κύριοι, τυράτε τα από πρωτόκολλα. Έφυγαν ότι καλά θα τα κάνετε τα μέσα ρημαδιό.
0: Ναι. Πάμε στο διαφημιστικό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στις αγορές. Η ΕΝΗ άναψε το πράσινο φως. Η ίστατη προσπάθεια του Αντώνιο Κουτέρες για την άρση του πολυετούς πολιτικού αδιεξόδου. Πόσο εύκολο είναι να κάμψεις τις ακαμψίες. Κενά στη διαχείριση απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Προβληματική έλεγχη, θεσμικό πλαίσιο και μηχανισμοί εποπτείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας. Τα φοιτητικά ενίκια στην Κύπρο, η ακριβότερη επαρχία και οι πιο οικονομικές περιοχές μέσα από την έρευνα της ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε

0: 50 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
1: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
0: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
1: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
3: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
4: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Δεύτερος προκριματικός στο Champions League. Το πρώτο βήμα πρόκρισης για την Ομόνια έγινε στη Λευκοσία και στο Γασιπί. Ζητούμενο στο μακρινό Καζακστάν το αποτέλεσμα που θα σφραγίσει την πρόκριση. Στην έδρα της Καϊρά το βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Η νίκη με 1-0 στον πρώτο αγώνα δίνει στην ομάδα του Χένικ Μπέρκ το προβάδισμα. Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια. Ο κρίσιμος επαναληπτικός καθορίζει τη μετέπειτα ευρωπαϊκή πορεία για τους πρωταθλητές μας. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
11: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την AESG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Έχουμε συντηρώσει μόλις τώρα 41 λεπτά μετά τις 8. Διευκρινίζει ο φίλος σας 33 ότι τηλέφωνο αρμοδίου που ζήτησε από τον Ανδρέα για παράπονο για διαφημιστική ταπέλα στον δρόμο είναι για τον υποψήφιο, για την ταπέλα που αφορά στον υποψήφιο από το Ισραήλ. Mm-hmm. Τώρα, καθαρά παράπονο γιατί να διαφημιστεί ο συγκεκριμένος είναι, ή έχει να κάνει με το δεύτερο μέρος του μηνύματος που λέει ότι είναι δύσκολο να βρουν έτσι τα πέλα να φορήσει το μεγαλείο του σταθμού.
1: Μα λες το δεύτερο μισό.
0: Και τρολάρι μας.
1: Το αποκλείεται.
0: Αποκλείεται, ναι.
1: Αποκλείεται, μα το μεγαλείο είναι.
0: Ναι, διότι ναι.
1: Του σταθμού νομίζω είναι παραπέμπισα.
0: Αν και βάλει τα γελάκια στο τέλος, το άνω κάτω τελεία παρέθεση.
1: Είναι το χαμογελάκι, είναι το.
0: Όχι το ειρωνικό.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το χαμογελάκι είναι το ωραίο.
0: Ο φίλος 751 ζητά από τον Ανδρέα πιο συγκεκριμένα. Κανένα νέο του Άρη και πώς το βλέπεις τον Άρη φέτος. Να πού να το δούμε τον Άρη για την ώρα φέτος.
1: Εντάξει, το πώς το βλέπω.
0: Ξέρω αν είχε κανέναν τηλεοπτικό μέχρι τώρα.
1: Ξέρω, έλειπα και κάποιες μέρες, Γιώργο, αντιλαμβάνεσαι ότι.
0: Εγώ δεν έχω καθόλου εικόνα του Άρη, όπως δεν έχω καθόλου εικόνα των πλήστων ομάδων, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Η δουλειά στα ξένα είναι δύσκολη. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα και να συμφέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Άρης δοκιμάζει κάτι το οποίο δεν είδαμε πολλές φορές. Μάλλον δεν ξαναείδαμε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα.
0: Τι πράγμα.
1: Δηλαδή, ο Άρης, η πορεία του από τη μέρα που ανέλαβε το κομμάτι επενδυτής, ιδιοκτήτης, όπως θέλετε πείτε εδώ.
0: Η νέα εποχή του Άρη, όπως χαρακτηρίστηκε.
1: Έτσι, ναι.
0: Ο Άρης της νέας εποχής.
1: Άρα, η νέα εποχή του Άρη έχει αρκετά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Δηλαδή, ήταν η πρώτη του, το πρώτο του μπάσιμο, η πρώτη του γνωριμία, τότε που μας έκαμε την εντύπωση με το καλημέρα και με το που ανέβηκε κατηγορία. Ήταν μετά η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Πρώτα ήταν η Ευρώπη, την πρώτη χρονιά, ναι. Μετά ήταν η Ευρώπη. Εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, μετά πρωτάθλημα. Μετά εκκινήθηκε ή προσπάθησε να μείνει στο ίδιο επίπεδο. Εγώ νομίζω πλέον το καινούργιο είναι η αλλαγή ως προς την προσέγγιση, είναι ήδη φιλοσοφία.
1: Η φιλοσοφία στον Άρη, γιατί λέω δεν το ξαναείδαμε. Τον αλλάζει φιλοσοφία γιατί σε οδηγούν τα οικονομικά δεδομένα, ας πούμε, ναι. σε πιο νεαρούς, εξελίξιμους και τα σχετικά. Ήταν κάτι που ξαναείδαμε.
0: Ναι, μπορεί να παίρνει νεαρούς όμως με καλά η προοπτική που να μπορεί να τους πληρώσει.
1: Ναι, δεν λέω το αντίθετο.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Ήρθε ο Άρης και σου είπε, εσύ που είσαι η φουρνιά που μου έφερε τις επιτυχίες, από τα πέρσι ξεκίνησε.
0: Εγώ είπα το αλλαγή φιλοσοφίας γιατί έχουν θέσει ως επίσημα ως στόχο τη δημιουργία ομάδας ικανής να πρωταγωνιστήσει ή να κατακτήσει ξανά τίτλων σε βάθος μιας πενταετίας. Είναι σαν να ξεκάθαρα να, βγαίνει, να σου λέει ότι ξέρεις, φέτος δεν αναμένω ότι θα έχω ομάδα ανέτοιμη, ακόμα και καλή να αποδειχτούν παρά των νεαρών της ηλικίας τους, η πλήστη που αποκτά εννοώ. Φέτος δεν αναμένω ότι θα έχω ή θα είμαι έτοιμος να χτυπήσω, ας πούμε, να κάνω πρωταθλητισμό. Γι' αυτό δεν μίλησα για την αλλαγή της φιλοσοφίας.
1: Ναι. Και έρθε ο Άρης, είπε ότι ξέρεις, φουρνιά η οποία μου έφερε επιτυχίες και διακρίσεις φεύγει. Μέσα σε μία-δύο χρονιές ουσιαστικά κάποιους τους πώλησαν, κάποιους τους αποδέσμευσαν και σχετικά. Και τώρα βλέπουμε μια νέα φουρνιά να έρχεται. Δεν ξέρω αν θα του πάρει μια πενταετία ή δεν ξέρω στην πενταετία τι θα γίνει.
0: Βάζεις στόχο πενταετία, μπορείς τα τρία χρόνια να υλοποιήσεις το στόχο σου.
1: Περιμένουμε όμως να δούμε το πώς θα είναι ο Άρης. Δηλαδή, ναι μεν είπες ότι σε βάθος πενταετίας ο στόχος του προαθλήματος, αλλά πώς θα είσαι φέτος με όλους αυτούς τους νεάρους, πώς θα παρουσιάσεις, πόσο ανταγωνιστικός θα είσαι.
0: Μα η πενταετία είναι και πολύ μεγάλος χρόνος. Δηλαδή, για να μπορέσεις
1: την πενταετία. Δεν είναι Γιώργο.
0: Όχι, άλλο θα λέγα. Δεν είναι ξεκινώ και όπου με βγάλει. Εννοώ για να είσαι στα πέντε χρόνια έτοιμος να κατακτήσεις ή να χτυπήσεις τον τίτλο, σημαίνει ότι από τα προηγούμενα τέσσερα πρέπει να είσαι σε έναν επίπεδο κοντά, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να είσαι εκτός της εξάδας, ας πούμε, τα προηγούμενα ένα-δύο χρόνια και ξαφνικά να μπορέσεις να πας με τους ίδιους ή την ίδια φιλοσοφία.
1: Κρατάς επαφή με τους υπόλοιπους. Πρέπει να κρατάς επαφή και να δείχνεις ότι μπορείς να τους κοντράρεις. Γιατί αν αυτό το project με πολλούς νεαρούς δεν πετύχει, αυτό μπορεί να γινόταν και με ενώ και όχι με καταλόγου με νεαρούς. Δηλαδή, μπορούσε να φέρνεις ποδοσφαιριστές που να θεωρούνταν αξιόλογοι, ποιοτικοί, έμπειροι και τα σχετικά, για να μην είσαι εκτός εξάδασης. Αλλά εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον ο Άρης.
0: Αλλά φέτος... γενικότερα δεν δούμε τις πλήστες ομάδες. Δεν ξέρω, διαπιστώνω ότι λιγότερα φέτος τα φιλικά, μέχρι τώρα τουλάχιστον που μπορούμε να δούμε. Είχαμε σε άλλες, δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Ενώ άλλες χρονιές είχαμε σε πιο αρχικό στάδιο, να το πω, και όχι προς το τέλος. Προς το τέλος εκτιμώ ότι θα δούμε αρκετά ή θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όποιος θέλει αρκετά φιλικά. Αλλά για την ώρα δεν είχαμε τέτοια μεγάλη δυνατότητα. Άρα, τι να εκτιμήσεις τώρα για μια ομάδα από τη στιγμή που δεν είδαμε ακόμη. Θα αρχίσουν τώρα και τα φιλικά. Εντάξει, κάποιοι τώρα ακόμα θα φύγουν, αλλά επιστρέφουν και ομάδες σιγά σιγά στην Κύπρο. Άρα θα υπάρχει ίσως και σε κάποια, αν είναι ανοιχτά για τον κόσμο, η δυνατότητα να πάει να δει και κάποια παιχνίδια. Μένουμε για λίγο ακόμη στο χτεσινό του παιχνίδι του Απόλλωνα, διαβάζοντας το μήνυμα του 2016, που ήταν χτες στο γήπεδο, λέει, και διαπίστωσε και θετικά και αρνητικά. Θετικά ότι η ομάδα δεν δέχτηκε γκολ, ότι επέτυχε 3. Αρνητικά οι δύο κάρτες, αναφέρθηκε και ο Λοσάδα, χωρίς λόγο, σημειώνει εδώ, 2-16. Πάλι καλά που δεν ήταν και νομίζω ότι προέκυψε παίχτης που ήταν χρεωμένος, άρα δεν, δεν δημιουργείται θέμα συμμετοχής, απαγόρευση συμμετοχής για κάποιον στο επόμενο παιχνίδι, στο επόμενο γύρο. Και επίσης σημειώνει ότι ο προπονητής μπορούσε να βάλει και κάποιους μικρούς, να δούμε, όπως το ρωτή, να πούμε, αυτά. Διαφωνώ λίγο στο τελευταίο, όχι γιατί δεν είναι καλό ή σωστό να δίνεις χρόνο και σε νεαρούς, αλλά δεν είναι το παιχνίδι αυτόν. Παιχνίδι όπως το φιλικό που έχεις το χρόνο να το δεις. Ό,τι είδε από νεαρούς και ό,τι αξιολόγησε από νεαρούς ο κύριος Λοσάδα, λογικά το έκαμε στα φιλικά προετοιμασίας. Το παιχνίδι των χτεσινών προτιμάς ή σαφώς έχει προτεραιότητα να βάλεις παίχτες τους οποίους θα χρειαστείς σε πρώτη ανάγκη, να στο πούμε, ή είναι πιο μπροστά στις προτιμήσεις εν όψει της συνέχειας. Ήταν λογικό εχθές να δώσεις χρόνο περισσότερο στον Όσμπολτ, στον Ροντρίγκες που επέστρεψε, στον Αϊβού που τώρα παίρνει χρόνο, όπως επίσης να διαχειριστείς είτε δίνοντας χρόνο είτε ξεκουράζοντας σε κάποια στιγμή τους παίκτες που θα βασιστείς στα επόμενα παιχνίδια. Ο βαθμός δυσκολίας των Απόλλων ανεβαίνει όχι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, σε 5 μέρες ουσιαστικά. Σε 6 μέρες. Να πρέπει να είσαι έτοιμος για να παίξεις το επόμενο παιχνίδι. Συνεχόμενες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν κάνεις τώρα δοκιμές. Δεν δίνεις τώρα χρόνο για να δεις σε έτσι παιχνίδι τους νεαρούς σου.
1: Φορμάρεις αυτούς που θα σου δώσουν πρόκριση.
0: Ακριβώς. Δεν είναι χρόνος συμμετοχής. Είναι το πούμε ο Ανδρέας. Να βοηθηθούν οι παίκτες παίρνοντας αγωνιστικά λεπτά επίσημου παιχνιδιού να ανεβάσουν την απόδοσή τους.
1: Ο Μαλεκίδης πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψει τη σέντρα και την πάσα του από τη στιγμή που η ομάδα παίζει από τα φτερά. Ο Όσπολ είναι καθαρά παίκτης περιοχής με φοβερές κινήσεις μέσα στο τετράγωνο, αλλά δεν τροφοδοτείται. Ο Απόλλωνας παίζει την επόμενη Τετάρτη πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Καλημέρα, Πέδαρη. Ποιος άλλος, ο Νικόλας με την γνωστή του Ατάκα.
0: Τετάρτη μου παίζει, ο Ιπερτή.
1: Έτσι το γράφει ο Νικόλας εδώ, να δούμε το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, να το δούμε. Μάλιστα, έχουμε και ένα μήνυμα το τι γίνεται αν η Πάφος, αποκλειστεί από το Europa League και πάει στο Conference League με βάση την κλήρωση. Παίζει και αυτή με την ίδια σειρά το μέσα έξω παιχνίδια. Και τι θα γίνει στον επαναληπτικό που θα είναι και πάλι οι δύο ομάδες και ο Απόλλωνας και η Πάφος εντός και ποιος αποφασίζει για να αλλάξει την ημέρα. Το ποιος αποφασίζει δεν ξέρω αν θα ισχύσει, δεν το ψάξα για να είμαι ειλικρινής, αν θα είναι το ίδιο κριτήριο, δηλαδή τώρα ας πούμε έπαιξε ο Απόλλωνας πρώτος γιατί η Πάφος βγήκε πρώτη από την κλήρωση γιατί προηγείται η κλήρωση του Europa League. Τώρα αν είναι στο Conference League, δεν ξέρω, επειδή θα είναι και οι δύο ας πούμε στο Conference League, δεν ξέρω τι θα μετρήσει, αν θα μετρήσει πάλι η αρχική κλήρωση ή αλλάζουν τα δεδομένα από την UEFA θα προκύψουν αυτά. Κάτσετε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και μέχρι αύριο που είναι ο επαναληπτικός για την Πάφων, να δούμε σε ποια διοργάνωση θα συνεχίσει, Europa ή Conference League σε περίπτωση αποκλεισμού, και θα το μάθουμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχει ελεγχθεί κάτι ήδη, νομίζω ότι δεν έχει ελεγχθεί κάτι για το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο, που είναι μια αυτή τη στιγμή μια σοβαρή, θα μπορούσε να πει κάποιος, πιθανότητα υπολογίσιμη από τη στιγμή που είναι δύσκολα τα πράγματα αύριο για την, για την Πάφο. Στον ανατρέψει εννοώ τη ρίτα με 2-0. Λοιπόν, σημερινό παιχνίδι στις 6 στο Καζακστάν. Τα νεότερα, στο πούμε, από το αγωνιστικό κομμάτι δεν έδωσαν κάποια καινούριο στοιχείο. Ότι ξέραμε, ότι υπολογίζαμε και πριν μια μέρα, ενώ πριν την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της, ισχύει, δεδομένη η απουσία του Νεγκό που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, και το ερωτηματικό με το τι θα γίνει και πάλι στη θέση ουσιαστικά στην οποία είχε επιλεγεί ο Νεγκό αρχικά, στο δεξί άκρο της άμυνας.
1: Εντάξει, δύο είναι οι επιλογές. Αν είναι έτοιμος ο Ντουμπάντζο θα παίξει, αν δεν είναι θα δούμε Σίμιτς.
0: Αν αλλάξει το τρόπο παιχνιδιού. Ήδη έχει αποκλείσει δηλαδή το τρίτο σενάριο.
1: Το τρίτο σενάριο που έδωσε ο Μπέρκ δεν το δίνω πολλές πιθανότητες, γιατί ο Μπέρκ έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και
0: δύσκολο να αλλάζει.
1: Ναι, έχει αυτόν το χαρακτηριστικό. Ενώ θέλει την ομάδα του με συγκεκριμένο στυλ να αγωνίζεται. Δεν το λέω με την έννοια του αιμονικού ή του κολλημένου. Θέλει με συγκεκριμένο τρόπο να αγωνίζεται η Ομόνοια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μια Ομόνοια, διάβαζα και διάφορα δημοσιεύματα για το πόσο ισχυρή είναι η έδρα της Καϊράτ. Μια Ομόνοια η οποία θα πάει σε μια έδρα δύσκολη, σε μια έδρα στην οποία η Καϊράτ καταφέρνει να κερδίζει ως επιτοπλίστο.
0: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Ομόνοια δεν θα βρει φάση είναι η φάση για γκολ.
1: Δεν είπα
0: εντάξει,
1: ότι
0: τώρα δεν τις αξιοποιήσει ένα άλλο, αλλά νομίζω εγώ εκεί βασικά που μου είπες το πρωί το feeling μου είναι ότι θεωρώ ότι είναι εφικτό να σκοράρει ξανά η Ομόνοια. Και άμα σκοράρει ξανά με το 1-0 που έχει, είναι εύκολο να χάσει με μεγάλο σκορ.
1: Ναι. Και εγώ νιώθω ότι θα δημιουργήσει φάσεις η Ομόνοια. Αυτό που κρατώ όμως από το πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, είναι ότι όταν της δόθηκαν οι ευκαιρίες στο πρώτο παιχνίδι, της έλειπε το καθαρό μυαλό σε κάποιες περιπτώσεις στο τελείωμα και σε αρκετές άλλες στην τελική πάσα που θα δημιουργούσε την ευκαιρία. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που θα είδε ο Μπέρκ και είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να βελτιωθεί όταν είσαι σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Δηλαδή τις ευκαιρίες σου να μετατρέπεις σε γκολ, ή τις προϋποθέσεις σου να μετατρέπεις σε ευκαιρίες. Άρα λοιπόν, για εμένα είναι
0: και μπορεί να παρουσιάσει το παιχνίδι ανάλογα στοιχεία. Δηλαδή, ναι μεν η Ομόνοια έπαιξε στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου παιχνιδιού με ένα συγκεκριμένο τρόπο όταν έμεινε με 10 παίχτες και έπειτα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι και πάλι ίσως φυσιολογικών ή αναμενόμενων να ακολουθήσει μια ανάλογη τακτική, δίνοντας λίγο χώρο και χτυπώντας, ας πούμε, με διαφορετικό τρόπο, γιατί είναι η Καϊράτ η ομάδα που θα πρέπει ή που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη να προηγείται με ένα μηδέν η Ομόνοια. Και αυτή τη φορά μπορεί να το κάνει το συγκεκριμένο παιχνίδι 11 αντίον 11.
1: Ναι, και να πούμε ότι ακόμη και με 10 η Ομόνοια στο ΓΑΣΥΠΗ, η αμυντική της διάταξη, προσήλωση, τακτική ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, αν θυμηθείς έτσι τις ευκαιρίες τις οποίες βρήκε η Καϊράτ στο ΓΑΣΥΠΗ, ήταν μετά από κάποια μακρινά σουτ. Δηλαδή δεν την άφησε εύκολα.
0: Ξέρεσε μόνο την φάση του Δοκαριού που ήταν εντός περιοχής, νομίζω το. Νομίζω.
1: Όπως και να έχει, δεν την άφησε την Καϊράτ να πατήσει η περιοχή εύκολα ή να δημιουργήσει φάσεις μέσα στα τετράγωνα της. Άρα περιμένουμε να δούμε λίγο το παιχνίδι σήμερα με τη διαφοροποίηση του εκτός έδρας, που οι ομάδες του Μπέρκεν δεν μας έδειξαν ότι αλλάζουν, όσον και αν είναι αλλαγμένος ο αντίπαλος, δεν μας έδειξαν να απορριθμίζονται πολύ όταν βγαίνουν εκτός έδρας. Τουλάχιστον αυτόν κρατάμε από την Ομόνοια την περσινή. Άρα λοιπόν, λίγες ώρες μείνανε για να δούμε εάν και εφόσον η Ομόνοια θα περάσει στον επόμενο γύρο. Κάθε γύρο που περνάει η Ομόνοια είναι και.
0: Και αν προκριθεί απόψε, σημαίνει εξασφάλιση τη συμμετοχή στο League Face του Conference. Mm-hmm. Διαφορετικά, εάν αποκλειστεί, θα πάει στο Europa League και θα έχει την ανάλογη δυνατότητα να το κάνει για το Conference League στην επόμενη. Ξεκαθάρισε, όχι πως ήταν, όχι περιμέναμε όπως ήταν ερωτηματικό. Ξεκαθάρισε όμως οριστικά, τυπικά και ο αντίπαλος, εάν αποκλειστεί και πάει στο Europa League, θα παίξει με τη Lincoln του Γιβραλτάρ, που είναι, εντάξει, θεωρητικά μπορεί να πει κάποιο, αλλά... Εντάξει, πέρσι η Lincoln νομίζω είχε παίξει στη League Face, έκαμε μια, έτσι, μια λαμπίνα, αλλά δεν πάει να είναι μια ομάδα του Γιβραλτάρ. Οκ, χτες ήρθε 0-0 με τη Σουηδική τη Μιάλπη, η οποία ωστόσο κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με 3-0. Εντάξει, τώρα μην συζητάμε για το επόμενο πιθανόν και του πιθανού σεναρίου, αλλά...
1: Βήμα-βήμα.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα... Επίσης, απόψε θα γνωρίζει, γιατί είναι απόψε το παιχνίδι, ποιον αντίπαλο θα πάρει εάν περάσει στο Champions League. Ή τη Λεύσκη ή την Κραϊόβα. Η Κραϊόβα έχει το παιχνίδι στη Ρουμανία. Η Λεύσκη κέρδισε με ένα 0 στην Βουλγαρία.
1: Τώρα η τελευταία της μοδός είναι να είσαι influencer και life coach. Η life coach.
0: Life coach. Ναι. Το influencer, καταλάβω το. Ενώ έμαθα το.
1: Life coach είναι αυτός που σου coachάρει λίγο πώς να χειριστείς τη ζωή σου και τα θέματα που έχεις. Ωραία. Αυτή η κατηγορία.
0: Η δουλειά, ας πούμε, είναι τα δουλειά να κάνεις, είμαι life coach.
1: Ναι, okay. Είναι δουλειά. Η life coach, λοιπόν, κάθετος influencer, του λέει θα του πήγαινε, γιατί έχει αυτή τη στάση ζωής. Ναι. Βαστάνε συνήθως ένα μικροφωνάκι, έτσι, αυτά που βαστά και ο Φιδίας κοντά στο στόμα και σου λένε ότι πρέπει να επικεντρωθείς στο παρόν.
0: Περίμενε, σήμερα. Καλημέρα.

0: στο σήμερα.
1: Γιώργο και Ανδρέα, δεν έχεις, και ακροατή,
0: δεν έχεις καμία δύναμη στο χθες και στο αύριο.
2: Μέσω διαδικτύου που δουλεύουν δηλαδή.
0: Κάμνουν κάποιοι. Όχι.
2: Επειδή να... δηλαδή μικροφωνάκι. Ενώ αν πάει να το δεις, εκλείς ραντεβού με τον live coach.
1: Μουράζεις, ας πέσαν το εισιτήριο. Δεν πάει στους θωρείς.
2: Α, πάνε πολύ μαζί.
1: Έχει φορές νέο.
2: Συμφέρει, δεν έλεγα. Συμφέρει.
0: Άρα λοιπόν, παιδιά, δεν θέλουμε να ξέρουμε με ποιαν θα παίξει, αν και εφόσον η Ομόνοια. Και
2: μα τούτα γνωστά από την κλήρωση, αντέ.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, Γιώργο. Εμείς θα επικεντρωθούμε στο σήμερα. Παιδιά, επικεντρωθείτε.
2: Είναι εξήμιση, δεν βλέπει μπροστά του.
0: Κάνω κάλεσμα στους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Μην ακούτε οτιδήποτε.
2: Κλείστε τα αυτιά και τα μάτια. Επικεντρωθείτε στο
0: σήμερα.
2: Στο παιχνίδι.
0: Έχουμε δύναμη μόνο στο σήμερα.
2: Πάει για life coach, Ανδρέα.
1: Σκεφός, Ανδρέα.
0: Στέλνω θετική ενέργεια.
2: Πούμε καμιά ειδήση είναι...
1: Έτσι που με βλέπεις και εγώ.
2: Εν τίποτε να γίνει και
0: εγώ. Να πει το δελτίο σε πρώτο χρόνο.
1: Μια πολλά δύσκολη χτίζει προσπάθεια των αθλητριών μας στο Γλασκόβι.
2: Α, με τη βροχή.
1: Απίστε, δεν ξέρω. Στείλε μου κάποια μηνύματα ο κυραγός Ιωάννου. Λέει μου, εμπιστευκό, λέει μου, πως μπορούν να γάμουν τους αγώνες.
2: Μα σταματήσαμε μια ώρα και το ύψος που ήταν οι δύο αθλήτριες μας.
1: Για να βαρκούα και να είμαι στη Βαλβίδα.
0: Ήταν διάθλο δηλαδή. Ήταν διάθλο. Πρώτα κολύμβηση, μετά σφαίρα και μετά...
1: Σκεφτούν να προπονήσεις για κάποιους αγώνες και να βγαίνεις στο αμήνιο να παίζεις.
2: Ειδικά το ύψος, ρε φίλε, εντάξει, με στη βροχή, είναι το πατήματα σου, κάνεις μια προετοιμασία με τόση λεπτομέρεια που είναι να πατήσεις, με ποιον τρόπο ο βηματισμός σου, όλα μπορείς να τραβούμε εδώ. Εντάξει, φυσικά να μπεις για όλους τους αθλητές.
1: Στην πυροβολία οι Καναδοί που ήταν ας πέντε πολλά μεγάλο φαβορί, την ώρα που περάσαν την πρώτη της βολή, ήταν έγκυρη ας πέντε και σε ένα σημείο που έφταναν να λέτε, κάποιον δεν τρόπο πανηγυρισμό προηγηστής, γιατί είσαι εντούν την αγωνία λόγω
2: του... Ναι, είσαι τέλειος, είναι δύσκολο πλέον. Και να το επαναλάβουμε εμείς τα δύσκολο, ενώ η δική του η αθλητρία, αλλά και το... Λοιπόν, πρώτο αθλητικό δελτίο. Πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν οι διαφημίσεις τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημερώση στις 9, στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Με πανηγυρικό τρόπο, πετυχαίνοντας δεύτερη νίκη αυτή τη φορά με 3-0, ο Απόλλωνας σφράγισε την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και αν όλοι ήταν ανώτεροι με τους Τόμας, Ροντρίγκες και Εσκρίτσι να πετυχαίνουν τα τέρματα. Ντεμπούτο για τον Αϊβού, για προληπτικούς λόγους έμειναν εκτός η Κούν και Ασουντσάο. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Εμείς προσπαθούμε να παίζουμε καλά για αυτούς. Είναι σημαντικό και το 0 πίσω, ανέφερε ο Λοσάδα. Ο Απόλλωνας θα μάθει τον επόμενο αντιπαλό του μετά τον αυριανό επαναληπτικό της Μπραντ με την Universitate Cluj. Η Ομόνοια αντιμετωπίζει το Καζακστάν την Καϊρά, την οποία νίκησε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Εκτός μόνο ο Νενκό, διαθέσιμος ο Ντουμπάντζιο. Θέλουμε να πάρουμε την νίκη, πρέπει να είμαστε στην καλύτερη απόδοσή μας. Ξέρουμε ότι μας περιμένει δύσκολο παιχνίδι, ανέφερε ο Χενίγκμπεργκ. Ο αγώνας αρχίζει στις 6 το απόγευμα σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Σε περίπτωση πρόκριση, ο Μονέα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Κραϊόβα Λεύσκη Σόφια που θα διεξαχθεί το παιχνίδι στις 8:30. Αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο Europa League και θα αναμετρηθεί ή με την Λίνκολ Γιβράλταρ. Δύο αρκετά μετάλλια σε μονόζυγο και δίζυγο κατέχθηκε χθες ο Μάριος Γεωργίου μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις στους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Η Κύπρος έφτασε τα 5 μετάλλια καθώς χθες είχε καταλάβει την τρίτη θέση στο άλμα ο νεόφυτος Κυριάκου ενώ προηγήθηκαν αυτά τον Κεσίδη και Τραϊκοβίτς. Στην πέμπτη θέση στον τελικό ύψος γυναικών πήρε η Έλληνα Κουλιτσέγκο, ενώ στη δέκατη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της η Στυλιάνα Ιωαννίδου. Δέκατη θέση και στη σφυροβολία για την Βαλεντίνα Σάβα, με καλύτερη βολή στα 62-27 σε μια βραδιά με καταραχτώδη βροχή στην Γλασκόβη που δυσκόλεψε σε μεγάλο βαθμό τους αθλητές μας. Στη Ρουμανία βρίσκεται από χθες βράδυ αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπέιταρ. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στις 7, ενώ νωρίτερα σε 6 και 4 θα παραχωρήσει την ενδευξή τύπου ο Μάουρο Καμωρανέση. Εκτός είναι η Αντερέγγεν Ιωάννου και Φάντε Χόρν. Υπολογίζεται ως αν μπορείτε. Προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Χάιντουκ ολοκληρώνει και η Πάφος, η οποία καλείται να κάνει την ανατροπή για θέσιμος ο Κορέα, εκτός ο Άντερσον. Στις 12:30 θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ρικάρτο Σαπίντο. Παρελθόν και επίσημα από τον Αποέλ, ο Φρανς Μπόρσον. Εκτός τέθηκε ο Μαντσίνη λόγω προβλήματος στον νόμο, ενδιαφέρει ο 26χρονος Αργεντίνος μέσος Φακούντο Πέρες. Αρκετοί φίλοι της ΑΕΛ έδωσαν το παρόν τους και δημιουργήσαν ωραία ατμόσφαιρα στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας που έγινε χθες στην Παρεκκλησιά. Με άδεια της διοίκησης απουσίαζε ο ΣΥΝΚ. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο 30χρονος νοβρηγός Μόρτεν Μπιόρλο και αν όλα πάνε καλά θα ενταχθεί στο ρόστερ. Στις 6 στο κοινωνικό γήπεδο Ραδίπου η τοπική Ομόνοια φιλοξενεί σε φιλικό αγώνα την ΑΕΛ. Το δεύτερο της φιλικό επιπολωνικού εδάφου δίνει σήμερα η ανορθώση, αντιμετωπίζει την Στάλ στις 1:30 το μεσημέρι. Διπλή προπόνηση πρωί και απόγευμα περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη στην Πολωνία. Θα γίνουν ακόμη 3-4 μεταγραφές.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ο Μανώλης Σιώπης είναι παίχτης της Καραγιουμπιούκ από χθες το βράδυ και με τη Βούλα, αφού ο σύλλογος από την Τουρκία ανακοίνωσε την απόκτησή του. Δηλαδή, της Χάφη είχε απασχολήσει έντονα και τον Αποέλ. Ο Μανώλης Νόιερ, μιλώντας σε γερμανικό μέσο, ανέφερε πως η επόμενη χρονιά είναι πιθανότατα και η τελευταία του στο ποδόσφαιρο. Μετά το οριστικό αντίο από την Εθνική Γερμανία με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, ο Νόιερ ετοιμάζεται να αποχωρήσει οριστικά από την εργοδράση. Η Euroleague κλείστηκε στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση της οργάνωσης του πρώτου Super Cup που θα ανοίξει τη νέα σεζόν. Με το Abu Dhabi να παραμένει ο βασικός υποψήφιος για την διοργάνωσή του. Με τα σημερινά δεδομένα, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Real Madrid, η Φενέρ ως κάτοχος του προηγούμενου τίτλου και η Dubai θα είναι η εκπρόσωπη και η Dubai ως εκπρόσωπος της διοργανώτριας πόλης. Δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω βροχής στην Ουάσιγκτον ο χθεσινοβραδινός αγώνας του στέματος στη Τσιπά απέναντι στον Άλεξ Ντεμινόρ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μπαίνει στο κεντρικό κόρτ σήμερα στις 8 με στόχο να συνεχίσει το εξαιρετικό σερί του απέναντι στον Αυστραλό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο Φεγγάρο Γκούν κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
9: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
12: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
13: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Επανήρθαμε με Μίκη Θοδωράκη που σήμερα ή σαν σήμερα γεννήθηκε. Τραγούδι «Βρέχει στη φτωχή γειτονιά» με Γρηγόρη Πιθηκότση, επιλογή Ανδρέα Γιουργαλά για την ενότητα το τραγούδι λίγο μετά τις 9 και έχουμε πλέον περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής «Πρώτη Πάσα».
3: Πάμε για καφέ. Κλείουμε τα όλα, πάμε για καφέ.
2: Γιατί?
3: Έτσι. Χαλαρά.
2: Πώς σου ήρθαν τώρα?
3: Καλοκαιρινή.
2: Αφού πίναμε καφέ, μπρίς το διάλειμμα.
3: Σαν
2: μερετήσιον. Σαν μερετήσιο, πάμε για καφέ μετά το τραγούδι των 9.
3: Ναι.
2: Έτσι πάει.
3: Έτσι θέλω. Θα ήταν ωραία κάποτε.
2: Πώς θα μου πεις, κάνουμε το μουσική εκπομπή.
3: Κάνουμε το.
2: Λέω, ήταν πιο κοντά στο.
3: Μα το ένα είναι έτσι, το άλλο είναι αγίο. Συνεχίζουμε να κάνουμε καλύτερο το πρόγραμμα.
2: Εδώ ακόμα παίζουμε σενάρια για το. Τι θα γίνει σήμερα στο Καζακστάν. Ένα φύγουμε να πάμε για σαν μερετήσιο. Έγινε. Λοιπόν, είπαμε για τα χθεσινοβραδινά του Απόλλωνα, λέμε, συζητάμε για τα απόψινά και το τι αναμένουμε στο Καζακστάν. Η Μονέα θα σκοράρει στην πρώτη φάση που θα κάνει. Δεν το λέω εγώ, είναι η εκτίμηση του πράσινου κυνηγού.
3: Δεν μπορεί πια πράσινο κυνηγού.
2: Ενώ ο μοναχικός πράσινος καβαλάρης εκτιμά ότι τη διαφορά θα την κάνει ο Μαϊαμπέλα που μπορεί να παίξει πίσω δεξιά. Μήπως εν τόμο νοούσε ενώ ο Μπέρκ να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας.
3: Δεν το βλέπω.
2: Μαϊαμπέλα. Δεν πήγε καλά όμως. Εκτιμώ ενώ στο χρονικό διάστημα που τον έβαλε στο πρώτο παιχνίδι. Λέω δεν πήγε καλά γιατί σε μια-δύο φάσεις που θα έπρεπε για αυτό να έχει μια πιο καλύτερη
3: ουσιαστική
2: επιλογή, πιο ουσιαστική, δεν το κατάφερε.
3: Γενικά ψάχνει λίγο τα πατήματα του Μαϊαμπέλα στην Ομονία.
2: Γενικά που τα ψάχνει. Είπαμε στον Άρη είχε μετά την πρώτη του πολύ καλή χρονιά. Μετά είχε, δεν είχε ανάλογα καλή χρονιά. Είχε θέματα με τραυματισμούς. Ήρθε στην Ομόνια για το comeback και το νέο ξεκίνημα που το πρώτο παιχνίδι έμεινε εκτός. Πρόλαβε να παίξει στο τέλος.
3: Ναι. Που
2: τον τραυματισμό έπαιξε.
3: Ναι, έπαιξε
2: λίγο. Ναι, ενώ ότι επί χαμένων το διάστημα, θα μπορούσε το διάστημα των περσινών. Τη παρουσία του εννοώ από την ημέρα που έγινε μεταγραφή και πήγε στην Ομόνια να τον εβοηθούσε ή να αποδεικνύονταν τώρα ότι τον εβοηθούσε να είναι ακόμα πιο έτοιμος για τις απαιτήσεις της Ομόνιας. Αλλά στην ουσία το χάσε με τον τραυματισμό του από το πρώτο παιχνίδι. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια και γι' αυτόν. Για τις άλλες μας δύο ομάδες, εντάξει, θα δούμε σήμερα. Βασικά ολοκληρώνουν την προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Η αλήθεια να λέγεται για τον να έχουμε εμείς ενώ ξεκάθαρη εικόνα για τον Κορέα. Θα έχει σίγουρα προπονητής της Πάφου. Στην ΑΕΚ δεν παίζεται κάτι. Δεν παίζεται κάτι ενώ να περιμένουμε για να δούμε. Δεδομένα τα αγωνιστικά ενώ ποιους έχει ποιους δεν έχει στη διάθεση του ο κύριος Καμορανέζη. Για να δούμε αύριο το τι θα βγει από τη δική του. Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Ήταν χτες ο βαθμός ευκολίας για τον Απόλλωνα. Ανεβαίνει σήμερα για την Ομόνια και γίνεται δυσκολίας. Και είναι πολύ δυσκολίας αύριο για τις άλλες δύο ομάδες.
3: Ναι, για τα αυριανά. Έτσι, ένα γενικό αύριο, ναι. Σχόλιο. Να. Γιατί θα τα δούμε εννοώ και αύριο. Να περάσει η Ομόνια σήμερα, να δούμε τι θα κάνει. Θα δούμε. Αλλά ένα γενικότερο σχόλιο για τους δύο αύριο, για τους δύο έτσι εκπροσώπους μας αύριο, πρέπει να αλλάξουν πολλά. Πρέπει να αλλάξουν πολλά, δηλαδή όπως τους είδα, δεν ξέρω, με ικανοποίησαν, νιώθες ότι είναι ευάλωτοι.
2: Μα αν ικανοποιούσα θα ήταν και καλύτερο.
3: Ναι, δεν ήταν συγκυριακά.
2: Ναι.
3: Καταλάβεις με ποια είναι αν το λέω, δεν ήταν συγκυριακό το αποτέλεσμα είτε της Πάφου είτε της ΑΕΚ, ήταν μέσα από την κακή τους απόδοση, μέσα από τα λάθη τους τα ατομικά αλλά και τα ομαδικά.
2: Mm-hmm.
3: Ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα. Άρα μέσα σε αυτήν την εβδομάδα που μεσολάβησε, εάν και εφόσον οι προπονητές κατάφεραν να βελτιώσουν κάποια πράγματα, τότε ναι, μπορεί να δούμε και ανατροπές. Αν κινηθούν στα ριχά όπως την προηγούμενη εβδομάδα και οι δύο, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
2: Μάλιστα. Θα δούμε. Περιμένουμε. Ο Απόλλωνας πήρε χρήματα από τις νίκες σε αυτά τα παιχνίδια, ρωτάω 246. Η κάθε πρόκριση έχει τον πόνους της. Ο κάθε γύρος που περνάς σε όλες τις διοργανώσεις. Εντάξει, ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ συμμετέχουν στη διοργάνωση με τα πιο κάτω, ας το πούμε, χαμηλά μπόνους, αλλά ναι, λίγα και όσον πάει περισσότερα, άμα προχωράς, άμα κερδίζεις και προχωράς και αποκλίνεσαι, παίρνεις. Νομίζω είναι πριν με πρόκριση, δεν είναι νίκης, νομίζω, αλλά γενικότερα, ναι, από τη στιγμή που είναι, έχει προχωρήσει, σαφώς κάτι έχει πάρει. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω τα ποσά. Θα γίνει και εδώ η σούμα, όπως γίνεται πάντα στο τέλος της όποιας πορείας θα ακολουθήσει για τις ομάδες μας. Πάφος είναι ένιγμα, λέει ο 686, αλλά όλοι το πιστεύουν εδώ.
3: Γιατί να μην το πιστεύουν?
2: Εντάξει, έκαμε ανατροπές, η αλήθεια. Βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες, έτσι και στα ρεπορτάζ, δίδεται αυτό το στοιχείο. Έκαμε ανατροπές σε αυτά τα χρόνια τα τελευταία που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η Πάφος. Από μόνο του δεν είναι στοιχείο που μπορεί να σου δώσει, επειδή έκαμε εννοώ στο παρελθόν ανατροπές, αλλά είναι ένα στοιχείο από το οποίο μπορεί να αντλήσεις και αισιοδοξία ή να έχεις μια καλή ψυχολογία κατά κάποιον τρόπο, γιατί υπάρχουν παίκτες που συνεχίζουν ακόμη μέσα. Αλλά από εκεί και πέρα,
3: οι Πάφος διαθέτει τις μονάδες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Το θέμα είναι να βρουν ρυθμό, να βρουν έναν γκολ το οποίο όσο πιο γρήγορα έρθει τόσο το καλύτερο, ούτως ώστε να καταφέρει η Πάφος να πάρει ψυχολογία και στη συνέχεια να διεκδικήσει τουλάχιστον την ισοφάριση του σκορ. Είναι μια ομάδα η Πάφος, θέλω να πω, που τι λες ότι έχει παίχτες που τους ξέρουμε και ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί με την ακόμα ας πούμε ο Ζάζα που αν ήταν λίγο πιο εύστοχος ή σε κάποιες περιπτώσεις έτσι να τέγιωνε διαφορετικά της φάσης, μπορεί ας πούμε να ήταν πιο διαφορετικό το σκορ.
2: Μιας και είπες για Ζάζα,
3: ναι.
2: Συνεχίζονται τις τελευταίες μέρες αλλά και ώρες τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό σε σχέση με το μέλλον του, το ποδοσφαιρικό, και το σοβαρό, με βάση τα δημοσιεύματα ξαναλέω, ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή. Νομίζω είναι για ομάδα της Ρωσίας. Τώρα, εάν ισχύει το τι μπορεί να σημαίνει για το αυριανό παιχνίδι, κανένας δεν μπορεί να σίγουρο αυτή τη στιγμή. Αν δηλαδή είδαμε παίχτες που πάντα λέω στο ενδεχόμενο που θα αποκαλυφθεί μετά το αυριανό παιχνίδι, να πούμε ότι φεύγει ο Ζάζα. Είδαμε παίχτες που με δεδομένο ότι έπαιζα για τελευταία φορά ήταν και πρωταγωνιστές και συνδύασαν ας πούμε το αντίο τους με εμφάνιση, παρουσία και κάποτε και με γκολ που μπορεί να ήταν καθοριστικά και λες αποχαιρέτησε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε περιπτώσεις παιχτών που σαφώς είναι επηρεασμένοι εάν παίζεις και το μυαλό σου είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα πας να υπογράψεις αύριο μεθαύριο σε μια άλλη ομάδα. Έχουμε ένα άλλο ενδεχόμενο που κάποιες φορές παρουσιάζεται και να μην παίξεις καθόλου υπό το φόβο μην πάθεις κάτι και χαλάσει η μεταγραφή. Άρα εάν ισχύει ως ένα βαθμό με τον ΑΒ τρόπο μπορεί να επηρεάσει την παρουσία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, και το λέω αυτό γιατί είδαμε το πόσο μπορεί να μην συνδυάστηκε και με θετικών ή κάποιον κέρδος γενικότερα για την Πάφον, αλλά είδαμε πόσο καλή ήταν η παρουσία του, ενεργός ο ρόλος του στο πρώτο παιχνίδι. Λέω
3: 5-15 ότι η ομάδα της Ρωσίας είναι η άλλη ομάδα του Λομάκη.
2: Ναι, μα κάπου το είδα και αυτόν. Ότι...
3: αν είναι έτσι όμως είναι διαφορετικό, ναι. Διαφορετική στάση που να κρατήσει. Δηλαδή δύο
2: ναι, το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί ο παίχτης.
3: Ναι, ενώ ως προς το κομμάτι ναι. του να τον προφυλάξω για να τον πουλήσω. Είναι ίδιος ιδιοκτήτης. Θέλει και οι δύο οι ομάδες του να πηγαίνουν καλά. Ενώ με το ίντερνετ είναι.
2: Εντάξει, το θέμα εμείς μιλούμε για το πόσο μπορεί να επηρεαστεί ο παίχτης και το πόσο μπορεί να επηρεάσει κατ' επέκταση τη συνολική προσπάθεια της Πάφου. Ούτως ή άλλως η Πάφος. Και ήταν κάτι που το παραδέχτηκε και ο κύριος Πίντο. αυτή τη στιγμή μέσω επιθετικά και κυρίως επιθετικά δεν έχει τις επιλογές που θα έπρεπε να έχει. Mm-hmm. Τις ψάχνει ακόμη. Άρα εάν ο επηρεασμός σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο είναι προς την αρνητική πλευρά του, πόσο μπορεί δηλαδή να βοηθήσει ένας παίκτης όπως ο Ζαζά, με τον Κορέα ο οποίος και στην καλύτερη των περιπτώσεων να μπορεί να παίξει, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πιο φυσιολογικό να μπήσω από το καλύτερο της απόδοσης του παρά εκεί από την απουσία του και των τραυματισμών. Άρα άμα βάλεις και το σκορ μέσα που κυνηγάει Πάφος, αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο δυσκολεύει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με αυτά τα σενάρια την προσπάθεια. Όλα βέβαια τώρα είναι θεωρητικά.
3: Είναι η Πάφος και πρέπει να το ανέβει. Και πρέπει να πιέσει το μάξιμο της απόδοσης της για να καταφέρει να ανατρέψει το συγκεκριμένο σκορ. Αναμένουμε όμως, λίγες ώρες έμειναν και θα δούμε το τι θα κάνει η Πάφος αλλά και η ΑΕΚ. Τα γραφικά. Κινηθήκαμε λίγο, τι έγινε.
2: Με τα γραφικά, όχι. Δεν είχαμε νομίζω κάτι. Μια ανανέωση είχαμε χτες του Ντελούκας στην ομάδα του Ύψωνα και μια αποχώρηση από το ρόστερ του Αποέλε. Που είναι σημαντική και κατά λόγου αλφα και επιλογής που προφανώς μας προετοιμάζει ή πρέπει να μας προετοιμάσει για τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν στο ΑΠΟΕΛ.
3: Σίγουρα το ΑΠΟΕΛ στη συγκεκριμένη θέση έχει τη δυνατότητα, έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να βρει κάτι πολύ καλύτερο από τον Μπρος.
2: Εντάξει, έχει Λαΐφιν που τον διατήρησε, έπιασε τον νεαρό τον Αγγελόπουλο. Είναι ο Ντέκενεκ ο οποίος προχτές μάλιστα, τώρα δεν ξέρω αν έπαιξε γιατί είναι είπαμε και είδαμε πολλές φορές ότι είμαι αλλάξει ένας προπονητής. Για κάποιους παίκτες αλλάζει εντελώς η διαχείριση, η εκτίμηση ή η άποψη. Ο Ντέκενεκ συμμετείχε στο Μουντιάλ, νομίζω είναι πήρε χρόνο συμμετοχής, αλλά ήταν στην αποστολή εθνικής ομάδας του Μουντιάλ. Στο Αποέλ ήρθε, ξεκίνησε, έκαμε κάποια παιχνίδια και μετά χάθηκε. Υπάρχει μια λογική εκτίμηση που λέει ότι ένας παίκτης ο οποίος ήταν σε μια αποστολή εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ, έστω όχι από τις μεγάλες δυνάμεις για όνομα του Θεού, αλλά θα μπορούσε να σταθεί ας πούμε με μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Προχτές το φιλικό που μας δόθηκε η ενημέρωση γιατί είδαμε το πρωί και εμείς τον κόσμο, ήταν μέσα, αλλά δεν ξέρω αν ήταν κυρίως γιατί ανέμεναν την αποχώρηση του Μπρόρσον.
3: Εντάξει,
2: άρα μπορεί να μπει και αυτό στις επιλογές πλέον.
3: Εντάξει, φέρνεις, εγώ νομίζω ανοίγει σου το δρόμο για να φέρεις έναν καλό αμυντικό το οποίο να είναι ο παρτενέρ του Λαΐφη για να δέσεις και δυνάμεινα σου. Δηλαδή μέσα από τις υπόλοιπες κινήσεις που κάνει το ΑΠΟΕΛ. Για εμένα, αν είπα σου, δεν ήταν κάτι σπουδαίο ο συγκεκριμένο. Δεν τον
2: είχα. Δεν είπα ότι στα παιχνίδια που έπαιξε. Έπαιξε, ναι, μετά έκαμε το παιχνίδι. Ήταν με τον Εθνικό. Που έκαμε δύο σοβαρά λάθη. Και πέναλτι, τι ήταν, έπαιξε και όλα αυτά. Νομίζω ήταν το τελευταίο του.
3: Ναι.
2: Πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Ξαναλέω, η αποχώρηση του συγκεκριμένου και κατά λόγου αλφα επιλογή αλλά και γενικότερα ως επιλογή με βάση τον ρόλο του που είχε στην ομάδα μας πρέπει να μας προετοιμάζει για τις επόμενες γενικότερα κινήσεις στον προγραμματισμό.
3: Στο χαστρόνιο σύμφωνα τις πληροφορίες τα όσα είπε η Μαρία η Βασιλιάδου για τον Φακούντο Πέρες.
2: Άλλη θέση αυτός.
3: Ναι, άλλη θέση.
2: Απλά, μέσος νομίζω.
3: Ναι, γιατί υπήρξε η περίπτωση σιώπη που,
2: ναι, που δεν
3: να βάγει σε έκλεισε στην
2: Τουρκία. Ανακοινώθηκε στην Τουρκία, ναι.
3: Άρα στρέφουν αλλού την
2: προσοχή. Και δεν ξέρω με τον Μαντσίνι τι γίνεται. Ενώ αν θα... Εντάξει, η εκτίμηση είναι ότι και επέμβαση να χρειαστεί δεν είναι πάρα πολύ ο καιρός. Δεν είναι χρονικό διάστημα τέτοιο που λες παναφέρω οπωσδήποτε άλλον παίχτη. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά, το πώς θα διαχειριστούν αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς και τις επιλογές και τις εναλλακτικές επιλογές πολύ περισσότερο για το ότι μπορεί να ακολουθήσει στον προγραμματισμό του ΑΠΟΕΛ.
3: Μπορεί να κάνω λάθος όμως, αλλά με τα ελάχιστα που γνωρίζω, η ομοπλάτη, ο τραυματισμός των ώμων όμως είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ προσοχή.
2: Προσοχή, ναι. Ο χρόνος καμιά φορά εξαρτάται από το πρόβλημα. Αν είναι ρήξη, αν είναι κάταγμα, αν είναι. Για ρήξη ήταν η πρώτη εκτίμηση. Θα δούμε, ξαναλέω, όταν θα υπάρξει η τελική ιατρική γνωμάτευση που θα έχει να κάνει και με το τι θα ακολουθήσει ο παίκτης. Ενώ πια θεραπεία θα είναι επέμβαση, θα είναι άλλο πρόγραμμα αποθεραπείας και όλα αυτά, εκεί νομίζω θα διαφανεί και καλύτερα. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στις αγορές. Η ΕΝΗ άναψε το πράσινο φως. Η ίστατη προσπάθεια του Αντώνιο Κουτέρες για την άρση του πολυετούς πολιτικού αδιεξόδου. Πόσο εύκολο είναι να κάμψεις τις ακαμψίες. Κενά στη διαχείριση απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Προβληματική έλεγχη, θεσμικό πλαίσιο και μηχανισμοί εποπτείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας. Τα φοιτητικά ενίκια στην Κύπρο, η ακριβότερη επαρχία και οι πιο οικονομικές περιοχές μέσα από την έρευνα της ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Χαλαρώνεις την παραλία.
6: Στο μπαλκόνι.
5: Στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει.
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15? Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 19.

0: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, πύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: 37 συντηρωμένα λεπτά μετά τις 9. Τελική ευθεία, τελευταίο κομμάτι για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα. Μέχρι να προκύψει η πρώτη μεταγραφική ανακοίνωση τοπικής επικαιρότητας.
1: Να προκύψει όμως.
0: Ή να μην προκύψει σήμερα μια ανακοίνωση.
1: Είναι στην ώρα μας όμως εμείς.
0: Όχι, είπα. Μέχρι να προκύψει η πρώτη μεταγραφική ή για θέματα μεταγραφών ανακοίνωση τοπικής επικαιρότητας, πάμε να μας δώσεις τα θέματα με την κίνηση στους δρόμους, γιατί ακολούθως θα μπούμε σε κάποια θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα.
1: Γιατί?
0: Έτσι θέλω.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Ξέρω αν κάτι συμβαίνει με το χάρτη.
0: Άντε πάρε με το χάρτη. Γιατί να συμβαίνει κάτι με το χάρτη.
1: Είναι ολοκάθαρος ο αυτοκίνητος, δρόμος Λεμεσού, μέσα στη Λεμεσό.
0: Με κατεύθυνση τη Λεμεσό.
1: Ναι, με κατεύθυνση τη Λεμεσό δεν βλέπω κάτι. Ξέρω, όλο πράσινος. Μα γίνεται.

0: έτσι πράγμα.
1: Εν πρωί, εν άδειες, εν καλοκαίρι.
0: Άδειες, τι μου θυμίζεις
1: τώρα. Ναι. Μένα μέχρι πριν λίγες μέρες.
0: Στην Αγία Φυλάξεως έχουμε έναν τροχαίο, να είστε εκεί έτσι λίγο προσεκτικοί.
1: Καθαρός ο χάρτης. Ναι.
0: Αν καθαρός Γιώργο.
1: Τώρα να περάσει η ώρα για μένα το μετακινήσουν και ας βγω να μου λέει.
0: Το λοιπόν. Δεν έχει δρόμους που να παρουσιάζουν αυτόν το καθημερινό και έντονο φαινόμενο της Λεμεσού. Εντάξει, έχουμε κάποια θέματα. Πες στην Ναβαρίνου θα βρείτε κίνηση. Σε κάποιες βασικές διασταυρώσεις όπως είναι στη μέσα γειτονιά η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τη Σπύρου Κυπριανού, αλλά δεν είναι όπως άλλες μέρες. Κίνηση θα βρείτε επίσης και στην Αγίου Αθανασίου κοντά στον Κυκλικό Κόμβο από και προς τον Κυκλικό Κόμβο. Αυτά από τη Λεμεσόν. Βλέπω και έναν τροχαίο τώρα που είναι αυτό, είναι στο παραλιακό.
1: Λίγο όμως παρελειώσουμε το έθετο να επανέλθει ο χάρτης στη γνώριμη του μορφή.
0: Σταμάτα ρε Κρουσούση, σταμάτα. Κοντά στο Αμάρα, εκεί θα βρείτε έναν τροχαίο.
1: Δεν μάλλον.
0: Ξενοδοχείο. Αλλά πάρα ξέρεις εσύ, αφού είναι και πιάνεις άδειες να πάεις. Το λοιπόν, στον αυτοκινητόδρομο, έτσι πηγαίνοντας προς Πάφων, από Λεμεσόν προς Πάφων, εκεί που είναι η Αγιά Βαρβάρα, παρατηρείται κίνηση, έχει και μια ένδειξη για οδικά έργα, άρα ίσως να είναι αυτό που κυτρινίζει το χάρτη. Επίσης στην Θερμοπυλό μέχρι και τη Χαρίλαου Τρικούπη αλλά και την Νεαπόλεως δείχνει κόκκινον η Πάφος. Και πάμε στη Λάρνακα τώρα, που η Λάρνακα συνήθως δεν, και όντως είναι μια χαρά, πράσινη, ωραία η σκάλα. Πάμε στην 1η Απριλίου στο Παραλίμνη, που και η 1η Απριλίου είναι μια χαρά.
1: Mm-hmm.
0: Και πάμε στην πρωτεύουσα. Πάμε λοιπόν έτσι σιγά σιγά, ένα λεπτό να πήρε με κατεχόμενα, αλλά πίσω. Στην είσοδο της Λευκωσίας, εντάξει, στα φώτα του καλησπέρα τα γνωστά. Η διασταύρωση της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τη Σπύρου Κυπριανού και τη Διγενία Κρήτα είναι στα κόκκινα, όπως επίσης και η Νίκης Γεωργίου Γρήβα Διγενή. Αυτά από εμένα.
1: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Είδες καθόλου, διάβασες, ποιες είναι το αυτί σου, τα όσα βγαίνουν τις τελευταίες ώρες σε σχέση με το ενδεχόμενο ή το τι σχεδιάζει ο Ινφαντίνο να πουλήσει, να κάνει, να φτιάσει?
0: Μα είδα ότι η UEFA...
1: Περίμενε, είναι η νεότερη εξέλιξη για τις αντιδράσεις, εννοείς?
0: Ναι, ότι άρχισε τον απειλή.
1: Εντάξει, βγήκαν οι Times, έτσι στα γρήγορα να τα πούμε για όσους από χτες δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν το έχουν πληροφορηθεί. Βγήκαν οι Times και έγραψαν, είπαν ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ως πρόεδρος της FIFA, επεξεργάζεται ένα σχέδιο πώλησης της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές. Θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία με ξέρω εγώ πόσα πολλά εκατομμύρια το μερίδιο της κάθε ομοσπονδίας που θα συμμετέχει και όλα αυτά, ο ρόλος του ιδίου και τώρα το πρώτο εγώ που είπα χτες όταν το άκουσα, καλά ο Ινφαντίνο από μόνος του μπορεί να πάρει απόφαση που να καθορίζει το μέλλον της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έστω υπό την ιδιότητα του Προέδρου. Δεν ξέρω.
0: Και ποια είναι η απάντηση που πήρες?
1: Μόνος μου το ρώτησα.
0: Ένα που σου απάντησες.
1: Το θεωρώ λίγο τραβηγμένο. Δηλαδή, εκτός αν εννοεί ή εκτιμά η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι ότι έχοντας τη στήριξη για να είναι εκεί που είναι ο Ινφαντίνο, έχει και τον τρόπο να είναι μαζί του, να μην προκύψουν αντιδράσεις. Από εκεί και πέρα, ναι, τα νεότερα μετά τη δημοσιεύματα ότι ο Ινφαντίνο θα πουλήσει το μερίδιο των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας, για να παρεξηγηθούμε, σε φαντ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις διοργανώσεις και το μέλλον τους, δηλαδή για το Μουντιάλ. Δαμέ, ο ίδιος ο Ινφαντίνο είπε από 48 να το κάνουμε 64, σαν να μας προετοίμαζαν και όλα αυτά. Φαίνεται ότι προκύπτουν οι πρώτες αντιδράσεις. Διαβάζω εδώ το τελευταίο ρεπορτάζ. Κρίσιμη συνάντηση των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών με ύψιστη απειλή τον μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου του επόμενου του 30, από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ. Ναι, που είναι το επόμενο σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία και κάποια παιχνίδια σε Αργεντινή, Ουρουγουάι, Παραγουάι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη η ιστορία.
0: Κάμε μόνο Euro, Γιώργο. Να είναι και καλές οι ώρες,
1: ναι.
0: Να μην έχουμε προβλήματα.
1: Συνδέεται και με την απουσία του Αλεξάνδρ Τσέφεριν πλέον. Συνδέεται γιατί ήταν ένα θέμα που πέρασε έτσι όχι τόσο έντονα. Η απουσία του από τον τελικό ως πρόεδρος της UEFA δεν είχε πάει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε λεχθεί κάτι για διαφωνίες με τον Ινφαντίνο και όλα αυτά, αλλά πλέον όσο παραπάνω βγαίνουν πράγματα στη δημοσιότητα, τόσο πολύ συνδέονται τα κομμάτια μεταξύ τους.
0: Σου πω κάτι, δεν ήξερα να μου να γίνει στο τέλος, αλλά εμένα τόσο τύπος δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν τον πάω μία. Δηλαδή μόνο που το βλέπω, σου έτυχε μια...
1: Λέγεται ήδη ότι αν θα δημιουργηθεί αυτή η νέα, ας το πούμε, εταιρεία που θα αναλάβει τις διοργανώσεις της FIFA, ο Ινφαντίνο, ολοκληρώνοντας τη θητεία του ως πρόεδρος της FIFA, θα αναλάβει, ας πούμε, ο διευθυντής, διευθύνος σύμβουλος, πώς θα λέγεται, αυτής της νέας εταιρείας.
0: Μα γι' αυτό σου λέει. Δηλαδή εγώ με το που τον βλέπω... Ναι, προκαλεί μου μια αποστροφή ο συγκεκριμένος. Ναι. Δεν ξέρω
1: επίσης,
0: αν το παθαίνει και εσύ με ανθρώπους του το πράγμα. Γενικότερα, του δίνει την αποστροφή.
1: Όλοι μας νομίζω. Βλέπεις τον άλλον και... ή παρακολουθείς...
0: Χωρίς να τον ξέρεις. Δηλαδή, χωρίς
1: ναι,
0: να...
1: αλλά ξέρεις ή παρακολουθείς κάποιους από τις ενέργειες του. Εντζέμε να δεις κάποιος στον δρόμο.
0: Α, εγώ παθαίνω το όγιο
1: με... Ναι, δρόμο.
0: Ναι. Διαστητικά που μπορεί πολλές φορές να κάνω λάθος φυσικά. Είναι το θέμα. Αλλά ναι. Ο Ινφαντίνο με στην κατηγορία. Δεν τον δω.
1: Ο Ινφαντίνο νομίζω είναι μόνο είναι η εμφάνιση, η φάτσα του. Νομίζω είναι πλέον η
0: στάση,
1: και η στάση του, το ό,τι λέγεται. Επίσης είναι αξιό να φωνάσω ότι μπορεί να πει κάποιος μα δημοσιεύματα ή οτιδήποτε. Φυσικά είναι οι Times που το γράψαν. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση μέχρι στιγμής από τη FIFA. Ως παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.
0: Ρε, εσύ τούτα τα σύνδρομα του... τη εποχή μα, δηλαδή το ότι θέλω κάνω, αν θέλω να σβήσω κόκκινη, θα ενισβήσω, εμπαναφακάτε, εμπαναφωνάζετε. Ένα εύκολο λίγο που πάνω, ύστερα να σα πω ότι είστε αχάριστοι, γιατί τα παιδιά με του παππούδε δεν του είδατε και δεν του χαρήκατε. Ενώ είμαι έναν κόσμο, α πούμε, ο διαιτητή που αντώνει ροζοή του να πάει να διαιτητεύσει Μουντιάλ, έμεινε εκτό. Νομίζω έχει αρκετά στοιχεία τα οποία αντιπαθώ ως στάση ο κύριος Ινφαντίνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Μένουμε στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Έχουμε μια απόφαση εξέλιξη στη Βραζιλία, η οποία πολλά μπροστά. Σε μια περίοδο που και εμείς εδώ στην Κύπρο συζητάμε για τα θέματα της αθλητικής ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης, περιμένουμε τον ορισμό της τριμελούς πλέον δικαστικής επιτροπής και της τριμελούς εισαγγελικής επιτροπής. Η εισαγγελική θα παραπέμπει και η δικαστική θα δικάζει αναλόγως των παραπομπών. Στη Βραζιλία το αθλητικό δικαστήριο της χώρας ετιμώρησε. Άκου τώρα. Εμείς πάμε... Ως τώρα, σοβαρό η καταγγελία, σοβαρά επεισόδια, σοβαρών περιστατικών, συνήθως πρόστιμο.
0: Πρόστιμο.
1: Συνήθως. Εντάξει.
0: Άντε σε κανένα αποκλεισμό.
1: Εντάξει, συνήθως. Συνήθως είπαμε. Συνήθως.
0: Είμαστε,
1: το λοιπόν.
0: Ναι. Να πω έκαμε το δικό.
1: Ετοιμόρισε το αθλητικό δικαστήριο, δεν ξέρω, εν τριμελής, δικαστική επιτροπή στη Βραζιλία, ένας δικαστής, το Βίκτορ Γκάμπριελ.
0: Το γνωστό.
1: Αν δεν είναι γνωστός.
0: Εντάξει, ναι.
1: Παίζει στην Ίντερ του Πόρτο Αλέκρε.
0: Του Αλέκρε.
1: Εντάξει. Ναι. Ο οποίος σε παιχνίδι της ομάδας του,
0: ναι,
1: κόντρα στην Κρουζέιρο, Άμα δεις το βίντεο, έκαμε έναν από αυτά που λέμε εγκληματικό tackling, foul σε αντίπαλο. Πιο συγκεκριμένα στον Γκάμπριελ Πεκ. Ο οποίος παίζει στη. Ναι, όχι. Ο ένας είναι Γκάμπριελ επίθετο, ο άλλος είναι το μικρό του.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να είναι Γεωργίου και εγώ είμαι Γιώργος.
0: Ναι, είναι ο Γαβρίλ και ο Γαβρίλης.
1: Μάλιστα, και ναι. Το γίνεται.
0: Ο Γαβρίλης του Γαβρίλη έκανε λοιπόν, το φάουλ.
1: Ο Γκάμπριελ Πεκ, επιθετικός της Κρουζέιρο, από το χτύπημα είπε στην κάταγμα στο αριστερό του πόδι και θα μείνει εκτός δράσης για 6 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθε λοιπόν ο αθλητικός δικαστής η Αθλητική Δικαστική Επιτροπή της Βραζιλίας και τι τιμωρία ανέβαλε.
0: Ο Βριονίνιο.
1: Ναι, ο τι τιμωρία. Αποκλείται ένα Βριονίνιο, έτσι τιμωρία.
0: Ναι.
1: Τι τιμωρία ανέβαλε στον αμυντικό Βίκτορ Γκάμπριελ.
0: Ο Βριονάου.
1: Μάλιστα. Του επέβαλε ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε αγωνιστικές υποχρεώσεις, αποκλεισμό δηλαδή. Για πόσο καιρό. Μέχρι ναι. Ο Γκάμπριελ Πεκ να αποθεραπευτεί και να επιστρέψει.
0: Έτσι για να μάθει.
1: Μάλιστα.
0: Για να μάθει να συμπεριφέρεσαι.
1: Ούτε δύο, ούτε τρεις αγωνιστικές, ούτε
0: παίξει,
1: ένα μήνα, ούτε δύο.
0: Πού
1: να παίξει ο παίκτης, παίζει και εσύ.
0: Έλα να δούμε, να μπορεί να γίνει.
1: Άμα δείτε το βίντεο της συγκεκριμένης φάσης, ξέρω, το βάλε, το έχουμε στην ιστοσελίδα μας, το βλέπω στην Ελλάδα εγώ, πολύ πιθανό σε λίγο να το δούμε. Άμα ακούν, δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε ή νομίζω θα συμφωνήσετε για έτσι μαρκάρισμα. Με τον αθλητικό δικαστή της Βραζιλίας.
0: Ναι. Πού το είδες, για να βάλω το εδώ. Είναι στην πρώτη σελίδα.
1: Sport FM της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, εννοώ το βρίσκω εύκολα ή πρέπει να μπω σε κατηγορία.
1: Είναι
0: ναι.
1: Στις τελευταίες ειδήσεις,
0: ναι.
1: Τέταρτη. Απίθανη απόφαση στη Βραζιλία. Ποιος με παίρνει τέτοια ώρα, ποιος με παίρνει τέτοια ώρα. Κινητό, άγνωστος αριθμός. Προφανώς δεν ασχολείται με δύο...
0: Ένα θαυμαστρία.
1: Ναι.
0: Αν είδα θαυμαστρία.
1: Ελπίζω να λάθος το τηλέφωνο.
0: Α, γιατί να. Ένα ναι. Λεπτό. Ο!
1: Εσύ πιο κόντινο πλάνο. Αν είδες το πρώτο. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, αλλά αυτό. Εντάξει, τέτοια μαρκαρίσματα έχουμε δει κι άλλα. Το.
0: Διαμαρτύρεται ο Γαβρίλ.
1: Ναι.
0: Διαμαρτύρεται. Απάνα. Όχι, ρε.
1: Το πρωτοποριακό είναι η απόφαση του αθλητικού δικαστή της Βραζιλίας. Είναι η απόφαση του αθλητικού δικαστή της Βραζιλίας.
0: Διαμαρτύρεται, ωραίο Κρεοπόλης.
1: Έλα σε παρακαλώ, αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς.
0: Αου! Ρε, για όνομα του Θεού. Πρέπει να αφήνει να πάει μόνος του, ρε, στα ποδητήρια του. Και ο δύο αθλητικός δικαστής με επίκεια. Διάλυσαν τούτο. Τον Κουκουρέκια είδες τον πέγαμε τάτου τον που είπε να κάνει τάτου, έκαμε τον.
1: Ναι. Ο άλλος που είχε κάνει μια δήλωση ήταν ο Γκάβι της Ισπανίας που είπε ότι αν πάρουμε το παγκόσμιο να βάψω τα μαλλιά μου ροζ. Δεν τον είδα όμως κάπου.
0: Ούτε εγώ τον επετύχαμε.
1: Δεν κυκλοφόρησε.
0: Μπορεί να τα έκαμε αλλά να μην τον επετύχαμε.
1: Ναι εντάξει δεν κυκλοφόρησε.
0: Εντάξει. Αυτά λοιπόν.
1: Να έχουμε δώσουμε, μηνύματα.
0: Να δώσουμε κάποια μηνύματα. Για έχουμε, ναι. Να δω αν αφήσαμε κάποια πίσω. Τα νέα του Άρη πιο κάτω τα δώσαμε. Τον υποψήφιο τα δώσαμε. Ο πράσινος κούφος δόθηκε, διαβάστηκε. Απλά προσπαθώ να δω αν αφήσεις κάτι πίσω, κύριε Γιώργο μου. Για να το δώσουμε τώρα. Δεν βοηθάς καθόλου την κατάσταση.
1: Εγώ?
0: Ναι, να μου πεις αν όχι, ναι.
1: Για ποιο, για τον πράσινο σκούφο? Δώσαμε και το... Μετά το Απόλλωνα σε πήρε χρήματα, έρχεται και μια επιβεβαίωση. Βασικά, όπως το απάντησα εγώ στους προκριματικούς γύρους, τα ποσά είναι καθορισμένα για κάθε γύρο, λέει ο 196. Είναι πριν συμμετοχής και κάθε γύρο το ποσό να αυξάνεται. Ναι, έτσι είχαμε πει ότι δεν είναι τόσο νίκιο, δεν είναι νίκες, είναι η πρόκριση. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, ναι, το δώσαμε και αυτό.
1: Πέτρα
0: και
1: του Ρωμιού.
0: Η Πέτρα του Ρωμιού πιο πάνω. Καλημέρα, φίλοι μου, για τα περιζάζα. Ζάζα. Η βαθμολογία και η θέση τη Ροντίνα στο ρωσικό πρωτάθλημα είναι προτελευταία. Όπως είναι τα πράγματα με Πάφων και Ευρώπη σε συνδυασμό με την ανάγκη που τον έχει, μόνο τιμωρητικά μπορείς να τον στείλεις.
1: Εκτός αν πληρώνουν έστω προτελευταία ή πως είναι στο πρωτάθλημα, ασχέτως τώρα τις σχέσεις αν υπάρχει με Λομάκιν και όλα αυτά, Συνήθως υπάρχουν χώρες που ακόμη και τούτες οι ομάδες ενώ χαμηλά πληρώνουν πάρα πολλά.
0: Μα είναι ίδια η ομάδα
1: το ναι, άλλον το ένα άλλον.
0: Ποιος είναι να πληρώσει ποιον. Νομίζω αύριο θα ξεχαστεί και αυτή η είδηση όπως γίνεται συνήθως προβλέπει η πέτρα του Ρωμιού.
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι ο Ζάζα εδώ και μέρες απασχολεί και πριν το πρώτο παιχνίδι και πριν το δεύτερο παιχνίδι.
0: Πιο πάνω δεν καταλάβω. Δεν καταλάβω τι θέλει να πει.
1: Για το ξενοχείο που ρώτησα πριν τι είναι αυτό, είπε ότι δεν πάει εσύ έτσι. Δεν πιάνει άδεια να πάει σε έτσι ξενοχεία. Νομίζω. Σε ρωτάω 360. Είχε ένα θέμα άδεια ή θέμα να μην μπορώ να πάω.
0: Γιώργαλα.
1: Κόμμα. Κόμμα.
0: Γιώργαλα. Και να πιάσει άδεια ο μπός. Μπορεί να πάει για ένα που είπε. Μπορεί φυσικά.
1: Από τον πλησίαστο, ένα πλησίαστο δηλαδή ως χώρος.
0: Μπορείς να πας παντού εσύ Γιώργο. Μιλώ για συγκεκριμένο. Εγώ ξέρω εσύ. Απ' έξω και ανακάτω. Από σε ξέρει δηλαδή μια παροιμία ακριβά σε αγοράζει.
1: Μα γιατί το λες με αρνητικό τρόπο.
0: Μα δηλαδή. Με φουλ θετικό τρόπο το λέω κύριε Γιώργο. Ότι η δυνάμη σου είναι πολύ, το ότι διαλέγεις
1: να είσαι ταπεινός,
0: σεμνός και ένας από εμάς, ένα νερί το γεγονός ότι έχεις μια δυναμική που δεν καταλαβαίνουν οι πολλοί και την καταλαβαίνουν οι λίγοι αυτούς που επιτρέπεις, γιατί αυτός είσαι.
1: Οκ. Λοιπόν, στόχος του Ολυμπιακού Πειραιός ο Σαλάχ, αλλά άλλος Σαλάχ. Διαβάζω τώρα, ήδη συμπανέμβηκε, στόχος του Ολυμπιακού, ο Σαλάχ Εντίν, της Ρώμα.
0: Α, ένα άλλος.
1: Ένα άλλος, ναι. Μόλις ήταν εγώ το Σαλάχ και κάμνη γυρίζει η γραμμή, η πρόταση ενώ που κάτω, όπαρα εγώ, να μπω τώρα.
0: Δεν Σαλάχ Εντούτος.
1: Σαλάχ Εντίν.
0: Α, δεν Σαλάχ Εντίν.
1: Και δεν είναι επιθετικός, είναι αμυντικός. Ανήκει στη Ρώμα, αλλά θα αποχωρήσει όπως γράφουν, γιατί δεν υπολογίζεται. Τώρα από εκεί πέρα μέχρι να φτάσει, αν θα φτάσει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, είπαμε τούτα γράφουμε, βγαίνουν πόσα την ημέρα να εκτιμήσεις.
0: Θα μπορούσαν να γραφτούν ντόμοι ολόκληροι.
1: Έγραψε ένας δημοσιογράφος ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος σταθμός του η Ελλάδα.
0: Θα μπορούσε.
1: Και ότι ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται.
0: Πώς είπε.
1: Α, και ότι ο Ολυμπιακός επειδή διαπραγματεύεται τον Ορτέκα να τον πουλήσει στη River Plate, θα μπορούσε να ασχοληθεί με την περίπτωση.
0: Ενώνει
1: τις
0: τελείες.
1: Να μιλούμε για πλήρης κάλυψη, αποκαλυπτικές. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι μπαίνει μόνο μέσα το όνομα Σαλάχ. Και κάνει τη συγκεκριμένη.
0: Εξάστερο, μας λένε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
1: Εξάστερο.
0: Εξάστερο ξενοδοχείο, εξάσφαιρο ο Γιώργο.
1: Εγώ μόνο σε πιο πάνω.
0: Εφτάστερα πλάς.
1: Ναι, έξι πλάς.
0: Έξι
1: πλάς. Μάλιστα.
0: Θα ήταν καλά να έβαλαν τον Ζάζα και λίγο παραπάνω να παίζει για να τον πείσουν να μείνει. Μα νομίζω και ίδιος σε κάτι δηλώσεις του είπε ότι για το θέμα βασικού αναπληρωματικού. Αλλά έχει ρε παιδί μου αυτόν τον χαρακτηριστικό.
1: Το ξεκίνημα φέτος πάντως, να πεις ένα παιχνίδι είναι επίσημο είναι, αλλά νομίζω ότι και στα φιλικά τα περισσότερα ήταν βασικός, τώρα πηγή πέρα.
0: Είναι μέσα στην κατηγορία του παίχτη. Ο Ζόζα μπορεί να σου μπει αλλαγή και να σου αλλάξει τη ροή ολόκληρου του παιχνιδιού.
1: Εγώ το δέχομαι αυτό που γράφει ο Ξεσάνδεσαι, αλλά νομίζω πρέπει να δεχτεί και ο ίδιος την άλλη απόψη ότι και στα μεγάλα χρονικά διαστήματα που ο Ζάζα επιλεγόταν για να παίξει βασικός, είχε φορές που δεν δικαιώνε.
0: Ακριβώς αυτό θέλε.
1: Έκαμνε το κάτι παραπάνω. Όπως γράφει και λίγο παραπάνω να παίζει και λίγο παραπάνω για την ομάδα να έπαιζε σε εκείνο το διάστημα θα ήταν σε κάποιες περιπτώσεις
0: να μην θέλει μια μπάλα μόνος.
1: Καλύτερα τα πράγματα. Ναι, ναι.
0: Να μην θέλει μια μπάλα μόνος.
1: Λοιπόν, προσεγγίζουμε τα 58 λεπτά μετά τις 9. Από ό,τι βλέπω η πρώτη μεταγραφική ανακοίνωση για σήμερα δεν έχει ακόμη προκύψει. Άρα εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε. Παραδίδουμε το στούντιο για το επόμενο αθλητικό δελτίο πρώτα και ακολούθως για την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω εδώ τα ρεπορτάζ που θα ακολουθήσουν, όλα τα νεότερα για τις ομάδες μας που παίζουν σήμερα και αύριο στην Ευρώπη, γενικότερα και άλλα ρεπορτάζ για άλλες ομάδες και είπαμε για ό,τι προκύψει. Μείνετε συντονισμένοι. Έφερες κάτι νεότερο, Λούι, μαζί σου.
3: Γιώργο, πάντα εδώ. έγκυρα και έγκαιρα.
1: Δηλαδή.
3: Για την καλύτερη σας ενημέρωση.
1: Δηλαδή.
3: Εντάξει, να έρθει τώρα δελτίο. Αν τα πω στην εκπομπή σου, Γιώργο, μετά.
1: Σωστό, να αφαιρούμε από το δελτίο. Ο Ανδρέας έχει ήδη σηκωθεί από τη θέση του και πάει έξω για να ακούσει το δελτίο.
3: Πραγματικά σε θαυμάζω, γιατί. Ψήφισε όλε τι φουρτούε που σου προκύπτουν μέσα στην εκπομπή. Διαχειρίζεσαι με ακρίβεια και ασφάλεια. Δηλαδή δεν κάνει τίκη καρδούλα σου να πει: Να φύγει τώρα, Ανδρέα, να φύγει τώρα, Μιχάλη. Σου αμέ φεύγουν εσύ, βράχο.
1: Ή άρχισε να έρθει κάποιο να αργήσει κάποτε. Ότι
3: θέλω να κάνω, είσαι ταξίδι και να μου θέλει.
4: Είσαι κλείστη,
3: κάτι δεν καταλάβα. Παρακαλώ, περάσε έξω.
1: Ραντεβού και πάλι αύριο στι 7. Γεια σα, καλό υπόλοιπο.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Με πανηγυρικό τρόπο, πετυχαίνοντας δεύτερη νίκη αυτή τη φορά με 3-0, ο Απόλλωνας σφράγισε την πρόκριση του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και αν όλοι ευκείταν ανώτεροι με τους Τόμας Ροντρίγκες και Εσκρίτς να πετυχαίνουν τα τέρματα. Αντεπούτο για τον Αϊβού, για προληπτικούς λόγους έμειναν εκτός η Κούντ και Ασουντσά. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Εμείς προσπαθούμε να παίζουμε καλά για αυτούς. Είναι σημαντικό και το 0 πίσω, ανέφερε ο Ελνάνο Σάδα. Απόλλωνας θα μάθει τον επόμενο αντιπαλό του μετά το αυριανό παιχνίδι της Μπραν με την Ουνιβερσιτέ Αγγλούς. Η Ομονία αντιμετωπίζει απόψη στο Καζακστάν την κάνει η Καϊρά, την οποία νίκησε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει την πρόκληση για να βρεθεί στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Εκτός μόνον εγκό διαθέσιμο στον Ντουμπάντζιο, θέλουμε να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να είμαστε στην καλύτερη απόδοσή μας. Ξέρουμε ότι μας περιμένει δύσκολο παιχνίδι, ανέφερε ο Χένιγκμπερκ. Ο αγώνας αρχίζει στις 6 το απόγευμα σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Σε περίπτωση πρόκριση, η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Craiova Levski που διεξάγεται στις 8:30. Αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο Europa League και θα αναμετρηθεί με την Lincoln του Γιβράλταρ. Δύο αργυρά μετάλλια σε μονόζυγο και δίζυγο κατέκτησε χθες ο Μάριος Γεωργίου μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις και πολυεδακούς αγώνες. Η Κύπρος έφτασε τα 5 μετάλλια, καθώς χθες είχε καταλάβει την τρίτη θέση στο άλμα ο Νεόφυτος Κυριάκου, ενώ προηγήθηκαν αυτά τον Κεσίδη και Τραϊκοβίτς. Στην πέμπτη θέση στον τελικό ύψος γυναικών πήρε η Έλληνα Κουλιτσέγκο, ενώ στην δέκατη θέση ολοκλήρωσε την παρουσία της στη Λιάννα Ιωαννίδου. Δέκατη θέση και στην σφυροβολία με την Βαλεντίνα Σάβα να έχει καλύτερη βολή στα 62-27. Σε μια βραδιά χθες με καταρακτώδεις βροχές στην Γλασκόβη, κάτι που δυσκόλεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αθλήτριες μας. Στην Ρουμανία βρίσκεται από χθες βράδυ αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπεϊτάρη. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στις 7, ενώ νωρίτερα στις 6:15 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Μάουρο Καμουρανέζη. Εκτός είναι η Αντερέκεν Ιωάννου Φαντεχόρν, ενώ υπολογίζεται ο Σαμπορίτ. Την προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Χάιντουκ ολοκληρώνει και η Πάφος, η οποία καλείται να κάνει την ανατροπή. Διαθέσιμος ο Κορέα εκτός ο Άντερσον. Στις 12:30 θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ρικάρτο Σαπίντο. Παρελθόν και επίσημα από τον Αποέλο Φραντς Μπρόρσον. Εκτός τέθηκε ο Μαντσίνι λόγω προβλήματος στο νόμο, ενδιαφέρει ο 26χρονος Αργεντίνος μέσος Φακούντο Πέρες. Στην Κύπρο βρίσκεται για λογαριασμό της ΑΕΛ 30χρονος Νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο και αν όλα πάνε καλά θα ενταχθεί στο ρόστερ. Στις 6 στο κοινοτικό γήπεδο Αραδίπου η τοπική Ομόνοια φιλοξενεί σε φιλικό αγώνα την ΑΕΛ. Το δεύτερο της φιλικού επιπολωνικού εδάφους δίνει σήμερα η Ανόρθωση να αντιμετωπίζει την Στάλ στις 1:30 το μεσημέρι. Διπλή προπόνηση πρωί και απόγευμα περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη στην Πολωνία. Θα γίνουν ακόμη 3 με 4 μεταγραφές.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Νέο όνομα ρίχνει στο τραπέζι για την ΑΕΚ Αθηνών ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, αναφέροντας πως ο Μπένι Μουκεντή βρίσκεται στην λίστα της. Ο Μανώλης Σιώπης είναι παίχτης Καραϊουμκούρκ και με τη Βούλα, αφού σύλλογος στην Τουρκία ανακοίνωσε την απόκτηση του. Ο Ελλάδης Χαφ απασχόλησε έντονα και τον Απόελ. Μετά στην απόκτηση του Τζον Στόουνς βρίσκεται Ίντερ με τον Ιταλικό σύλλογο να τα έχει βρει σε όλα με την Σίτι αλλά και με τον ποδοσφαιριστή. Μάνιερ Λόιερ, μιλώντας στην γερμανική Μπίλτ, ανέφερε πως η επόμενη θα είναι πιθανότατα και η τελευταία σεζόν του στο ποδόσφαιρο. Η EuroLeague βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση της οργάνωσης του πρώτου Super Cup. Πιθανότητος προορισμός για να το φιλοξενήσει το Abu Dhabi, όπως έχουν τα δεδομένα ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Real, η Fener και η Dubai ως διοργανώτρια, θα είναι στην τετράδα του Super Cup. Δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω βροχής στην Ουάσιγκτον ο χθεσινοβραθινός αγώνας του Στέφανου Τσιπά πέναντι στον Άλεξ Ντέμινορ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μπαίνει στο κεντρικό κόρτ σήμερα στις 8 με στόχο να συνεχίσει το εξαιρετικό σερί που έχει απέναντι στον Αυστραλό. Επόμενη αθλητική ενημερώσή σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.au.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcyprus.com. Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
14: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
16: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
17: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
18: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ». Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
19: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
20: Δεύτερος προκριματικός στο Champions League. Το πρώτο βήμα πρόκρισης για την Ομόνια έγινε στη Λευκοσία και στο Γάσιπι. Ζητούμενο στο μακρινό Καζακστάν το αποτέλεσμα που θα σφραγίσει την πρόκριση. Στην έδρα της Καϊρά το βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Η νίκη με 1-0 στον πρώτο αγώνα δίνει στην ομάδα του Χένικ Μπέρκ το προβάδισμα. Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια. Ο κρίσιμος επαναληπτικός καθορίζει τη μετέπειτα ευρωπαϊκή πορεία για τους πρωταθλητές μας. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
21: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
23: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
24: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Τσάκας. Ο Απόλλωνας φράγησε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Χθες νίκησε για δεύτερη φορά την Τιλανγκόρη με 3-0 και με άνετο και εύκολο τρόπο βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό γύρο. Περιμένει αντίπαλο βασικά, θα προκύψει μετά τον αυριανό επαναληπτικό ανάμεσα στην Μπραν και την Universidad de Aklus. Η Ομόνια αγωνίζεται απόψε στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ. Στις 6 το απόγευμα είναι το παιχνίδι. Έχει ως ασπίδα την νίκη της με 1-0 από την πρώτη αναμέτρηση. Θα πάμε σε λίγο στο Αλμάτι για να μεταφέρουμε όλα τα νέα των Μπρασίνων στην αποστολή που έχουν και με μοναδικό στόχο βεβαίως την πρόκριση. Τώρα, η αποστολή της ΑΕΚ είναι στην Ρουμανία από χθες βράδυ για την ρεβάντς με την Μπεϊτάρ και εδώ πολύ δύσκολο έργο για την ομάδα της Λάρνακας, καλείται να κάνει την ανατροπή. Θα πάμε και στο Βουκουρέστι στη συνέχεια να μάθουμε τα νέα της ΑΕΚ. Η Πάφος προετοιμάζεται για τον αυριανό αγώνα με την Χάιντουκ στο στάδιο Αλφαμέγα. Θα παραθέσει στις 12.30 δημοσιογραφική διάσκεψη ο Σαπίντο. Θα τα πούμε και για την Πάφο. Στην Κύπρο βρίσκεται ο 30χρονος νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο. Περνά τώρα το πρωί από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού, η οποία δίνει και φιλικό παιχνίδι σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στο κοινοτικό γήπεδο Αραδίπου κόντρα στην τοπική Ομόνια. Φιλικό το δεύτερο της επιπολωνικού εδάφους δίνει σήμερα στην 1.30 το μεσημέρι είναι η ανορθωσή απέναντι στην Σταλ. Και όσον αφορά στους κοινοπολιτιακούς αγώνες είχαμε ακόμη 2 αργυρά μετάλλια. Ήταν από τον Μάριο Γεωργίου και τα 2 κατά την χθεσινή μέρα σε μονόζυγο και δίζυγο. Ήταν εξαιρετικές οι εμφανίσεις του. Κατάφερε λοιπόν να προσθέσει και άλλες επιτυχίες στο πλούσιο παλμαρέ του ο Κύπριος πρωταθλητής. 2 αργυρά μετάλλια λοιπόν σε μονόζυγο και δίζυγο. Η Κύπρος να πούμε ότι έφτασε τα 5 συνολικά μετάλλια μέχρι στιγμής. Θυμίζω ότι ήταν εξ αυτών που πήραν μετάλλιο ο Νεόφυτος Κυριάκου, ο Κεσίδης και ο Τραϊκόβιτς.

Πάμε να δώσουμε και τους διαγωνισμούς μας. Θυμίζω αυτόν που τρέχει εδώ και κάποιες μέρες και διεκδικείται εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας. Στέλνετε στο 2950 την ένδειξη season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Οι κληρώσεις, θυμίζω, θα γίνουν την προσεχή Παρασκευή, 31 Ιουλίου, σε όλες τις εκπομπές του Sport FM. Επίσης, από σήμερα αρχίζουμε ένα νέο διαγωνισμό. Επιστρέφει το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, ένα μπασκετικό θέαμα με τις ομάδες που συμμετέχουν εκεί. Θεωρείται πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, θεωρείται και δεδομένο το θέαμα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο αναγεννημένος φέτος Άρης Θεσσαλονίκης, η πρωταθλήτρια Ισραήλ Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Υπόσχονται ένα ανεπανάληπτο τριήμερο μπασκετικό θέαμα από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Ο Sport FM λοιπόν δίνει την δυνατότητα να διεκδικήσετε 50 διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά. Είναι 4 συνολικά τα παιχνίδια. Στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email. Είναι βασικά αυτά τα στοιχεία που σας λέω, έτσι ώστε να μπορέσετε να πάρετε και την πρόσκληση μέσω email για να καταφέρετε να πάτε στο γήπεδο και να παρακολουθήσετε αυτού του υψηλού επίπεδου παιχνίδια. Να επαναλάβω, όσοι ενδιαφέρεστε για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, στέλνετε μήνυμα στο 2950 μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας σε αυτό το γραπτό μήνυμα. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Αυγούστου.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο απεσταλμένος μας στο Καζακστάν, στο Αλμάτι, ο Παντελής Παντελή. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το Αλμάτι στο Καζακστάν.
0: Μάλιστα. Πώς είναι καταρχήν τα πράγματα εκεί, ποιες συνθήκες συνάντησε η Ομόνια φτάνοντας χθες?
1: Εντάξει, είναι ζεστή, αλλά όχι ζεστή της Κύπρου, γιατί είμαστε γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στην Κύπρο, από ό,τι καταλαβαίνω, χτυπάτε 40 αυτές τις μέρες. Μέσα στον ήλιο, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετή ζεστή. Το βράδυ, την ώρα που θα είναι ο αγώνας, στις 8 τοπική ώρα, 6 ώρα Κύπρου, θα είναι γύρω στους 25 βαθμούς, νομίζω ιδανική θερμοκρασία για ποδόσφαιρο, για τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
0: Μάλιστα. Πώς περιμένουν στην Ομόνια την απόψινη αναμέτρηση, πώς έχει προετοιμαστεί η ομάδα, τι μπορείς να μας πεις?
1: Χωρίς κάποιο απρόπτο, είδαμε και χθες τα 15 λεπτά που μπορούσαμε στην προπόνηση, μίλησε και ο Χένινγκ Μπέρκ. Στο Στάλιξ Στάδιον θα γίνει ο αγώνας, στο Αλμάτι, ένα γήπεδο κάπως παλιό, έτσι όπως το είδαμε χθες, μου θυμίζει μια ανανεωμένη εκδοχή Μακαρίου, δηλαδή είναι τόσο παλιό, από το 1958 με κάποιες αναβαθμίσεις. Η Ομόνια καλείται να υπερασπιστεί στο μικρό προβάδισμα που έχει από το ΓΑΣΥΠΗ, πολύτιμο, αλλά απάντες στο στρατόπεδο της Ομόνια γνωρίζω ότι τίποτα δεν έχει κρίσει με αυτό το έναν γκολ το οποίο προηγείται. Η Καϊρά τα αγωνίζεται συνετρατής, όπως είπε και ο Χένινγκ Μπέρκ, ρωτήθηκε και για τον ρυθμό που έχει η ομάδα. Και αναμένεται να πιέσει από νωρίς η ομάδα του Αλμάτι, έχει και τον κόσμο της, όπως μας είπαν θα είναι περίπου 15 με 16 χιλιάδες, αν και στα ευρωπαϊκά το γεμίζουν. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι μας είπαν περιμένουν 15 με 16, τώρα δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα αργά το βράδυ αυξηθεί αυτός ο αριθμός.
0: Ναι, νομίζω στο παιχνίδι και... πρωταθλήματος είχαν sold out.
1: Ναι, που με είχαν κερδίσει την Ορταμπάση. Εντάξει, αγωνιστικά της Ομόνιας είναι ο νεκτουέστος λόγω της κόκκινης κάρτας. Ρωτήσαμε χθες τον Μπέρκ για την αγωνιστικό ρυθμό των Διονύων, του Μπάτζο και των Τάνκοβιτς, επειδή δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε πλήρες 90 λεπτά. Είχε αγωνιστεί 45 λεπτά με τον Πανετολικό, άλλα 35 κόντρα στην Καϊράτ. Μας είπε ότι είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας, είναι σε αυξημένο επίπεδο. Οι πιθανότητες να πάρουν περισσότερο χρόνο και για τον Οντουμπάντο και για τον Διονύ που δεν αποκλείεται να πάρει ο νέος φορτής της Ομονίας λεπτά συμμετοχή σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Οντουμπάντο, ο οποίος είχε και γενέθλια χθες και του τραγούδισα έτσι και στο αεροπλάνο, happy birthday, οι συμπαίκτες του, ο κόσμος εκεί, ήταν ένα ωραίο σκηνικό.
0: Μάλιστα. Η δικιά σου εκτίμηση ποια είναι? Θα κάνει αλλαγές ο κύριος Μπέρκ και τι, ποιον θα επιλέξει αν θέλεις για το δεξί ακρό της άμυνας?
1: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα πάει περίπου με το ίδιο, με την ίδια αντεκάδα που κατέβασε την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο Μπέρκ αρέσκεται σε αυτά τις αρχές της σεζόν να βάζει εντεκάδες που θέλει να δέσουν μεταξύ τους. Επομένως περιμένουμε ο Φαμπιάνο να είναι κάτω από τα δοκάρια, Παναγιώτου και Κουλυμπαλή στο κέντρο της άμυνας, τον Πάλκοβιτ αριστερά και το δίλημα είναι στα δεξιά. Ας αγωνιστεί ο Σίμις ή ας αγωνιστεί ο Ντουμπάντσο. Εγώ πιστεύω ότι ο Ντουμπάντσο είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας για να αγωνιστεί και θα δώσει και στην Ομόνια έτσι έναν τρόπο για να αναπτύσσεται πιο ορθολογικά παρά το να παίζεις με το Σίμις, αν και τα πήγε πολύ καλά την περασμένη εβδομάδα κοντρα στην Καϊρά τα αμυντικά. Η Ομόνια δεν θα κληθεί να αμυνθεί μόνο, θα πρέπει να χτυπήσει και στην κόντρα αν την πιέσει η Καϊρά. Γι' αυτό η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα παίξει ο Ντουμπάντσο και στη μεσαία γραμμή Ανδρέου Μάριτς με τον Τάνκοβιτς να κινείται πιο μπροστά ως επιτελικός μέσος. Αριστερά ο Μοντνόρ, δεξιά ο Ευάνδρο και στην κορυφή της επίθεσης ο Κακουλής. Για το Σίμις να προσθέσω ότι ο Μπέρκ ίσως να θέλει να βάλει τον Ντουμπάντσο για να έχει μια επιπλέον επιλογή, αν χρειαστεί προς τα τελευταία λεπτά να αμυνθεί περισσότερο, να βάλει και το Σίμις στο παιχνίδι, να μην τον ρίξει και αυτόν από νωρίς στη δεξιά πλευρά.
0: Yeah.
1: Αυτό πιθανότητα να είναι το πλάνο του, να ρίξει και τον Μαγιαμπέλα έτσι στην επανάληψη όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ για να χτυπήσει στην κόντρα.
0: Ο οποίος έδειξε βελτιωμένος και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ενώ και στο επίσημο το ευρωπαϊκό αλλά και στο φιλικό που είχε προηγηθεί.
1: Ναι,
0: αλλά όπως μας λες κρατάει τον Μοτνόρ στην ενδεκάδα.
1: Ναι, βάσει των όσων ξέρουμε από το Χένινγκ Μπέρκ τα τελευταία χρόνια, αφού όπως είπα αρέσκεται στις αρχές της σεζόν να βάζει την ίδια ενδεκάδα μέχρι να δέσει αρκετά και μετά να προβεί σε κάποιες αλλαγές όταν χρειάζεται rotation. Για τον Μαγιαμπέλα, ναι, έχει μια καλύτερη εκδοχή Μαγιαμπέλα ουσιαστικά βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, αφού ήταν και ανέτοιμος προς το τέλος της σεζόν και με προετοιμασία τώρα στα πόδια του αναμένεται να δώσει περισσότερα στους πράσινους.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την Καϊρά, δεν είπαμε για τις απουσίες της, λείπει ο πολύ σημαντικός παίκτης ο Τζορτζίνιο, που τραυματίστηκε κόντρα στην Μονταμπάση. Κατά τη δική μου άποψη ήταν από τους πιο, ίσως ο πιο καλός της παίκτης στο ΑΣΥΠΗ. Και αυτό είναι απώλεια για την ομάδα του Καζακστάν. Δηλαδή δημιουργούσε, απειλούσε και ο ίδιος. Αυτό είναι στο θετικά για την Ομόνοια.
0: Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Κατά την άποψή σου, πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα η Ομόνοια ξεκινώντας το παιχνίδι, ενώ να έχει παραπάνω το μυαλό της στα αμυντικά της καθήκοντα, γιατί προφανώς θα βάλει πίεση για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα η Καϊράτ. Και αν καταφέρει, ίσως να δούμε και ένα διαφορετικό παιχνίδι. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει όμως να σκοράρει, θα είναι ευκαιρία για την Ομόνοια, γιατί εκτιμώ και εγώ ότι με έναν γκολ από τους πράσινους θα είναι το καλύτερο δυνατό. Σως να αυξήσω σημαντικά τις πιθανότητες τους, εννοώ για την πρόκριση.
1: Ναι, πιστεύω ο Χέρινγκπεν θα ξεκινήσει κάπως πιο συντηρητικά. Δηλαδή δεν θα μπει όπως μπήκε η Ομόνοια στο γάσι, πει να βάλει αυτή πίεση, να έχει αυτό το ρυθμό. Αλλά ίσως το δούμε αυτό για σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μετά μέχρι το πρώτο 20 λεπτό όταν θα πιέσει η Καϊράτ και εκείνοι πιστεύω θα μπουν δυνατά. Μετά θα προσπαθήσουν να δώσουν λίγο χώρο στην Ομόνοια και εκεί κοντάρει και ο Χένινγκ Πέρκ για να χτυπήσει η ομάδα του.
0: Στις αντεπιθέσεις και αν αφήσουν και καινούς χώρους οι γηπεδούχοι. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, από πλευράς Ομόνοιας πόσο κόσμο περιμένουν?
1: Γύρω στα 100 άτομα είναι η δική μου εκτίμηση, περίπου 70 ήρθαν με την αποστολή της ομάδας εδώ στο Αλμάτι, αλλά έχουν ταξιδέψει και αρκετοί μεμονωμένα. Μας είπαν γύρω στους 100. Να δούμε αν έτσι υπάρχουν και κάποια εισιτήρια της τελευταίας στιγμής, αλλά είχαν εκδώσει φόρμα για ενδιαφέρον της Ομόνοιας και μας είπαν γύρω εκεί. Είναι και δύσκολο το ταξίδι, αλήθεια, μακρινό. Με τις δυσκολίες ότι είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά, αλλά μάλιστα, περίπου 100 άτομα θα είναι μαζί με την ομάδα.
0: Ναι. Εάν και εφόσον πάνε όλα καλά απόψε για την Ομόνοια και εξασφαλίσει την πρόκριση, Παντελή, θα περιμένει λίγο αργότερα, γιατί είναι στις 8.30 ο επαναληπτικός της Λεύσκη με την Κραϊόβα για να μάθει επόμενο αντίπαλο στο Champions League. Θυμίζω ότι είχαν κερδίσει οι Βούλγαροι με ένα 0 στην πρώτη αναμέτρηση. Τώρα είναι στη Ρουμανία το παιχνίδι.
1: Και... ναι. Όπως θα είπε Στέλλα, στις 8.30 η Λεύσκη είχε κερδίσει με 0-1 και αν η Ομόνοια πάρει την πρόκριση, ευχόμαστε να την πάρει. Θα είναι εκτός το πρώτο παιχνίδι, ό,τι και να γίνει. Θα αποκλειστεί η Ομόνοια, είτε προχωρήσει στο Champions League.
0: Και μάλιστα υπάρχει και μια επιπλέον πληροφόρηση, αυτόν ήθελα να πούμε. Ναι.
1: Ναι. Με τη Λεύσκη, αν περάσει η Ομόνοια, θα παίξει την Τρίτη. Με την Κραϊόβα, αν περάσει η ρουμανική ομάδα, θα είναι Τετάρτη το παιχνίδι. Επομένως, ίσως να έχει και πολύ σύντομα έτσι ταξίδια η Ομόνοια. Δηλαδή, επιστρέφει Πέμπτη. Αν περάσει η Λεύσκη, μπορεί τη Δευτέρα να ξαναμπεί στα αεροπλάνο.
0: Ναι. Μάλιστα, γι' αυτόν προφανώς επέλεξαν να αποχωρήσει αποστολή αμέσως μετά το παιχνίδι από το Καζακστάν. Είναι ένας σημαντικός θεωρώ λόγος. Από εκεί και πέρα κάτι που δεν το ευχόμαστε, ενώ ας συνεχίσουν στο Europa League, έχουν ήδη έτοιμο εκεί τον αντίπαλο, γιατί προκρίθηκε η Μιάλπη στο ζευγάρι με την Λίνκολ και θα παίξει με τον Ιτσιμένον η Ομόνοια. Προφανώς με την ομάδα του Γιβραλτάρ πρέον. Αν και ήταν 0-0 το παιχνίδι χθες, ο επαναληπτικός, αλλά είχαν κερδίσει Σουηδοί με 3-0 στην πρώτη αναμέτρηση. Ναι.
1: Ήταν το ξεκάθαρο φαβορί η Μιαλτή. Πήρε μια καθαρή νίκη 3-0 στην έδρα της, νομίζω ο επαναληπτικός. Εντάξει, δεν είδαμε το παιχνίδι για να ξέρουμε, αλλά είχε πάρει την πρόκληση από το πρώτο μάτι, μπορούμε να το πούμε έτσι, η Μιαλτή.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Για τα μεταγραφικά, είπε κάτι ο κύριος Μπέρκ.
1: Ρωτήθηκε η αλήθεια στη συνέντευξη τύπου, αλλά δεν θέλησε να απαντήσει. Έτσι περισσότερο είπε ότι η ομάδα συγκεντρώνεται στο παιχνίδι και από αύριο μας είπε ότι μπορεί να ξαναξεκινήσει αυτό. Αν και οι πληροφορίες για με αρκετά δημοσιεύματα ότι είναι η Ομόνοια κοντά σε κεντρικό αμυντικό, δεν θέλησαν να πούν κάτι περισσότερο από πλευράς Ομόνοιας. Είναι και σημαντικό το μάτι η αλήθεια σήμερα. Δεν τοποθετήθηκα για κάτι περισσότερο.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχει έντονη φημολογία. Είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι είναι πολύ κοντά σε κεντρικών αμυντικών, αλλά περιμένουμε το παιχνίδι απόψε και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ώρες ή και μέρες. Ωραία. Αυτά τα δεδομένα, έτσι, Παντελή?
1: Ακριβώς αυτά. Ναι. Κάτι ενδιαφέρον για την Καϊράτ είναι ότι, εντάξει, δεν ενδιαφέρει την Ομονία, αλλά μας είπε ο προπονητής της θες ότι αν περάσουν το επόμενο του παιχνίδι δεν θα το παίξουν εντός έδρας. Γιατί υπάρχει συναυλία στο γήπεδο τους και θα πάνε σε μια άλλη πόλη του Καζακστάν για να παίξουν το εντός έδρας παιχνίδι τους, είτε αποκλειστούν είτε προκριθούν. Και απλά έτσι το σύγκρινα με την Κύπρο, αν γινόταν αυτό στην Κύπρο, δεν νομίζω κάποια ομάδα να δεχόταν να γινόταν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μια πληροφορία για την...
0: Αν δεν κάνω λάθος, πέρσι με την Πάφο το παιχνίδι στο Καζακστάν έγινε στην Αστάνα, δεν ήταν στο Αλμάτι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν ήταν... το θυμάμαι σίγουρα. Έχω την εντύπωση
0: ότι ήταν στη link phase του Champions League. Δεν ξέρω αν δεν πληρεί εννοώ κάποιες προδιαγραφές στο γήπεδό τους ή ήταν λόγω καιρικών συνθήκων που έπαιξαν τέλος πάντων στην Αστάνα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια, Παντελή. Καλό υπόλοιπο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Αυτά για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Φίλε μου, 029, ναι, να ξαναπώ τη διαδικασία για τα εισιτήρια διαρκείας, μου λέτε. Λοιπόν, για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας, στέλνετε στο 2950 την ένδειξη season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, ονοματεπώνυμο και ηλικία. 7.37 μου, χαιρετίσματα στο πορταρούιν του σταθμού, Παντελή, Παντελή. Α, έμεινε το τελικά αυτό, να. Θα προτιμήθει αντί του ζώου. Μάλιστα, λοιπόν. Τα υπόλοιπα είναι για τους διαγωνισμούς, τα μηνύματά σας. Ναι, από ό,τι βλέπω, αυτά. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα μας. Πάμε να ακούσουμε δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Καθοριστική ως προς την πορεία των συζητήσεων για το Κυπριακό, κρίνεται η σημερινή κοινή συνάντηση Γκουντέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Νέα κίτρινη προειδοποίηση και εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, εξέδωση μετρολογική υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 έως τις 4:30. Επανήρχησαν οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράκ εναντίον ομάδων που δρούν κατά εντολή των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Στην Ιαπωνία, στους 13 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στις αγορές. Η ΕΝΗ άναψε το πράσινο φως. Η ίστατη προσπάθεια του Αντώνιο Κουτέρες για την άρση του πολυετούς πολιτικού αδιεξόδου. Πόσο εύκολο είναι να κάμψεις τις ακαμψίες. Κενά στη διαχείριση απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Προβληματική έλεγχη, θεσμικό πλαίσιο και μηχανισμοί εποπτείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας. Τα φοιτητικά ενίκια στην Κύπρο, η ακριβότερη επαρχία και οι πιο οικονομικές περιοχές μέσα από την έρευνα της ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.000

0: πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές The Wall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκε βάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία The Wall από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
2: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
3: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
5: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Πίνουμε φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί πίρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Σαν σήμερα στις 29 Ιουλίου 1751 διεξάγεται στο Νόρφορκ της Αγγλίας ο πρώτος διεθνής αγώνας πυγμαχίας για τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Άγγλος πρωταθλητής Jack Slack νικά τον Γάλλο Ζαν Πετί σε 25 λεπτά. Το παρατσούκλι του ήταν ο Χασάπης του Νόρφορκ, επειδή είχε κρεοπολείο και όχι αυτό που αρχικά σκεφτήκατε. Λέγεται ότι είχε ύψος πάνω από 2 μέτρα, η σωματική του διάπλαση ήταν συμπαγής και η δύναμή του ανώτερη από τον μέσο άντρα της εποχής.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, πρώην διεθνής, ο Μάριος Χαραλάμπους. Θα τα πούμε για τον Απόλλωνα. Γεια σου Μάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα.
0: Μάλιστα, ο Απόλλωνας πήρε μια άνετη πρόκριση θα έλεγα. Δεν αγχώθηκε ούτε και στο πρώτο ούτε και στο δεύτερο παιχνίδι. Ήταν ανώτερη ομάδα, ήταν πιο ποιοτική και πήραν το ζητούμενο, δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η κλήρωση βοήθησε. Θεωρώ ότι δίκαια και παράξια περνά στον τρίτο προκριματικό. Η ομάδα της Γεωργίας ήταν πολύ αδύνατη για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Απόλλωνα. Εξού και οι ευρείες νίκες και μέσα και έξω. Ήταν μια εύκολη πρόκληση.
0: Ναι. Πού στηρίχθηκε, θα έλεγες, ο Απόλλωνας για να φτάσει χθες βράδυ σε μια δεύτερη νίκη?
1: Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας έχει αποκτήσει μια ταυτότητα πλέον. Δείχνει ότι είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Και οι ποδοσφαιριστές έχουν καταλάβει τη σημασία να παίζουν σε αυτή την ομάδα. Και είδαμε όλους τους ποδοσφαιριστές, και αυτούς που ξεκίνησαν και αυτούς που πήγαν αλλαγή, ότι ήταν πολύ πολύ σοβαροί και καθάρισαν πολύ εύκολα το πρώτο παιχνίδι και έριξαν την ανάλογη συμπεριφορά και νοοτροπία και στο δεύτερο παιχνίδι. Και είναι από αυτά τα παιχνίδια που χτίζεις χαρακτήρα, χτίζεις έτσι μια πολύ σωστή νοοτροπία.
0: Αποκομίζεις σημαντικές εμπειρίες.
1: Σημαντικές εμπειρίες και για τους υφιστάμενους, ναι, αλλά και για τους νέους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει τώρα στην ομάδα. Ναι.
0: Μάλιστα. Και παίρνει και σημαντικούς βαθμούς εν ώψη της συνέχειας. Έχει σημασία
1: Κύπρο,
0: αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική για την, ναι, για την χώρα μας η βαθμή.
0: Και θα πρόσθετε επίσης, Μάρια, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ήταν και πολύ πιστικές οι εμφανίσεις του Απόλλωνα. Ναι. Σου βγάζει αυτή την σοβαρότητα που είπες, συν το ότι είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι είναι πολύ καλά δουλεμένη, ίσως να συνεχίζει και από εκεί που έμεινε πέρσι και μπορεί και καλύτερα ακόμη. Τέλα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι συνέχισε εκεί που έμεινε πέρσι. Όμως, έτσι για να μην λέμε μεγάλα πράγματα, θεωρώ ότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης η πρόκριση πάνω στην ομάδα από τη Γεωργία. Θεωρώ ότι θα μετρηθεί στην επόμενη φάση, στη μεθεπόμενη, αν καταφέρει και περάσει. Αλλά θα μετρηθεί ο Απόλλωνας και θα δούμε πόσο καλός είναι όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ, όταν γεμίσει η ομάδα που υπολείπονται ακόμα 2-3 θέσεις σίγουρα. Εκεί θα έχουμε πλήρη εικόνα, όταν η ομάδα είναι πλέον συμπληρωμένη, που ακόμη δεν είναι. Νομίζω είναι στο 70-80%. Θέλει ακόμα 2-3 προσθήκες εντεκαλά.
0: Ναι, σίγουρα. Κρίνουμε και σχολιάζουμε με βάση την εποχή και τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας.
1: Τα δεδομένα τώρα.
0: Οπότε, ναι, βεβαίως και το επόμενο ζευγάρι, όποια και να είναι από τις δύο ομάδες, είτε η Κλούς είτε η Μπραν, θα είναι πολύ πιο ψηλών εμπόδιων. Άρα θα μπορούν εκεί να εξαχθούν πιο ακριβή συμπεράσματα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Στο επόμενο γύρο θα έχουμε πιο καλύτερη εικόνα, πιστεύω, διότι τα παιχνίδια, όπως είπες και εσύ, θα είναι πιο ανταγωνιστικά, ναι.
0: Ναι. Θέλεις να μου σχολιάσεις λίγο την παρουσία ή και την εικόνα κάποιων ποδοσφαιριστών? Αρχικά, επειδή προέκυψαν αυτόν το θέμα με τον Κόλτσον, υπήρξε μια αμφισβήτηση, μια αμφιβολία για το αν θα τα καταφέρει ο Κονομής και αν θα μπορεί να σταθεί και δίπλα στον Κβίντα κτλ. Όμως πρέπει να πω ότι είναι μια ομάδα Απόλλωνας που και στα φιλικά και στα δύο επίσημα τώρα δεν έχει δεχθεί γκολ.
1: Συμφωνώ. Η εικόνα που βγάζει ο Απόλλωνας είναι ότι όποιος ποδοσφαιριστής κληθεί να μπει σε αυτή την ομάδα είναι, επιβάλλεται να συμπεριφερθεί όπως τους υπόλοιπους. Και ο Κονομής νομίζω ότι έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί, εξού και έχει έρθει στην ομάδα. Του δόθηκε η ευκαιρία, άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και έχει δείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει μία από τις δύο θέσεις στην άμυνα του Απόλλωνα. Φυσικά έχει έρθει ακόμα ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Αγίου, τον οποίο περιμένουμε να δούμε και αυτόν. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι ο Κονομής έχει δείξει ότι μπορεί. Είναι μια μονάδα που σίγουρα θα βοηθήσει, είτε σαν κεντρικός αμυντικός, είτε σαν αμυντικό χαφ. θεωρώ ότι θα έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής, είτε σαν βασικός είτε μπαίνοντας σαν αλλαγή.
0: Ναι, έτσι είναι. Έβαλαν και τον Λεούβενμπεργκ χθες, ο προπονητής. Ήταν, νομίζω, κάποιον πρόβλημα αν είχε νοκούν. Αλλά εκτιμώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσία που είχε. Θυμίζω ότι είχε και μια φάση η ομάδα από τη Γεωργία. Νομίζω ήταν στο 0-0 ή στο 1-0.
1: Στο 0-0,
0: ναι, που έκανε εκεί μια εξαιρετική επέμβαση ήταν.
1: Να σου πω Στέλλα, θεωρώ ότι και ο Κούν να μην ήταν τραυματίας, δικαιούνται να παίξει. Με ένα αποτέλεσμα 4-0 εκτός έδρας, μπορείς να κάνεις μία-δύο αλλαγές και να δώσεις και χρόνο συμμετοχής σε κάποιες θέσεις. Θεωρώ ότι πολύ σωστά έπραξε ο προπονητής. Τώρα, αν δεν παίξεις αν δεν του δώσεις χρόνο συμμετοχής σε ένα παιχνίδι που έχεις κερδίσει 0-4 εκτός, και το επόμενο είναι στην έδρα σου, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής. Και θεωρώ ότι έχει δείξει ότι είναι εκεί και μπράβο. Και είναι, ξέρεις, αυτό βγάζει και μια υγεία σε όλο το οικοδόμημα που ονομάζεται Απόλλωνας, διότι όποιος ποδοσφαιριστής κληθεί να παίξει, είναι εκεί και ενσωματώνεται και η απόδοση του είναι στο 100% όπως τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σε αυτή την ομάδα
0: και φαίνεται, δεν είναι απλά το λέμε, και φαίνεται και μέσα από τους συνδυασμούς που γίνονται από το ποδόσφαιρο που αποδίδει ο Απόλλωνας. Ο Γκάρι Ροντρίγκες δεν χρειάστηκε και πάρα πολύ στην επάνωδο του. Σκοράρεν κιόλας.
1: Ακριβώς, και στα δύο γκολ, το δεύτερο και το τρίτο ήταν πανομοιότυπα. Δηλαδή με κρος από τη δεξιά πλευρά. Δηλαδή είναι φάσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι δουλεμένες, είναι. Ο τρόπος ανάπτυξης αυτής της ομάδας είναι πολύ θετικό, το ότι κατάφερε και σκόραρε 7 γκολ και δεν έχει δεχτεί νομίζω ούτε στα φιλικά.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι
0: ο Όσμπολτ παίρνει για την ώρα φανέλα βασικού όσον αφορά στον κεντρικό επιθετικό. Θα κάνει και άλλη κίνηση ο Απόλλωνας εκεί. Και για τα άκρα ακόμη. Εντάξει, είναι και ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος θεωρώ, μου φαίνεται ακόμη καλύτερο σε σχέση με πέρσι. Επέτυχε ήδη και το πρώτο του.
1: Πιο αποτελεσματικός θα έλεγα. Πιο αποτελεσματικός. Και τα τελειώματα του Γιώργου. Πιο αποτελεσματικός. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι αν ενισχυθεί ο Απόλλωνας, που θα ενισχυθεί στη θέση του κεντρικού επιθετικού, ίσως μία-δύο ακόμα προσθήκες εκεί στον κεντρικό άξονα, ίσως ακόμα ένα αμυντικό χαβ.
0: Ναι. Θα είναι πλήρης.
1: Θεωρώ, ναι. Θεωρώ ίσως ακόμα ένα στα πλάγια. Θεωρώ ότι με δύο-τρεις προσθήκες η ομάδα του Απόλλωνα θα είναι, ναι, θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική.
0: Μάλιστα, εκτιμάς με βάση την εικόνα που βλέπουμε αυτήν τη χρονική περίοδο και εφόσον γίνουν και ακόμη μια-δυο προσθήκες που λέμε, ο Απόλλωνας θα μπορέσει να διεκδικήσει ή ακόμη και να κατακτήσει το πρωτάθλημα την νέα σεζόν?
1: Να σου πω Στέλλα, μια ομάδα που κρατά το 70-80% του βασικού κορμού του περσινού, θεωρώ ότι έχει πλεονέκτημα από τις άλλες ομάδες. Είναι η ομάδα που
0: προπονητής
1: από την αρχή. Με τον ίδιο προπονητή, με ενισχυμένο προπονητικό team, θεωρώ ότι έχει πλεονέκτημα απέναντι σε μια ομάδα που φτιάχνεται από την αρχή και είναι πολύ εύκολο να προσθέσεις σε αυτούς τους υφιστάμενους 3-4 προσθήκες ποιοτικές και βλέποντας και τις δηλώσεις του προπονητή ότι ψάχνουμε, δεν βιαζόμαστε, και αυτό είναι πολύ θετικό. Περιμένουν να βρουν την κατάλληλη επιλογή, τον κατάλληλο ποδοσφαιριστή που θα μπει και θα βοηθήσει άμεσα την ομάδα.
0: Ναι. Έχει αυτήν την προοπτική ο Απόλλωνας. Εκτιμώ και εγώ ότι μπορεί να είναι και η χρονιά του, αλλά είμαστε νωρίς ακόμα. Καλοκαίρι είναι.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε ένα μαραθώνιο, δεν είναι μια και δύο αγωνιστικές.
1: Ακριβώς. Να μην βιαζόμαστε. Ναι.
0: Αλλά δείχνει η ομάδα, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνει να είναι στο σωστό δρόμο, όπως λέμε.
1: Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι, με πιο καλή εικόνα, μπορώ να πω. Με πιο πιστική εμφάνιση.
0: Ναι, βελτιωμένη έκδοση.
1: Με πιο πιστική εμφάνιση και πιο σοβαρούς και με καλύτερη νοοτροπία από τους φερίστες. Αυτό εγώ βλέπω από τον Απόλλωνα.
0: Ναι. Και ο φίλος ο 445 που μου λέει για τον Ανδρέου, ναι, όντως είναι Και αυτό τον εμπιστεύεται ο προπονητής, τον είχε ενδεκάδα στο προηγούμενο. Χθες έπαιξε ένα αλλαγή. Και ήταν και πάρα πολύ καλό, συμμετείχε και στο τρίτο γκολ.
1: Και υπάρχει και ο Παναθηναϊκός από τον Αγκρίδα που γι' αυτό θα μπει σιγά σιγά, θα τα δοθεί χρόνο συμμετοχή. Υπάρχουν και νεαροί.
0: Ναι,
1: είναι καλό το ρόστερ. Είναι πολύ καλό το ρόστερ στελεχωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι και οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλές. Και ο Μπακαριστερός που θα είναι εκεί με τον Μαλεκίδη θα δώσει μια πολύ δυνατή αριστερή πλευρά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι καλές οι κινήσεις. Θα περιμένουμε να δούμε για τον κεντρικό αμυντικό όταν ετοιμαστεί.
0: Ναι.
1: Τα νούμερα του, οι αριθμοί του δείχνουν ότι πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε στο γήπεδο.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια.
1: Να είστε καλά,
0: Στέλλα. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Μάλιστα. Ο 308 έχουμε ενημέρωση για το τι παίζει με το συμβολέο των Κόλτσον. Πότε θα επανέλθει. Για το πότε θα επανέλθει δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα. Ο άνθρωπος αναρρώνει από την επέμβαση που έκανε και ήταν και πάρα πολύ σοβαρή. Δεν έχουμε για την ώρα κάτι το νεότερο για να δώσουμε για τον Κόλτσον και νομίζω ότι και οι άνθρωποι του Απόλλωνα γνωρίζουν ακριβώς. Πρέπει οι γιατροί να το δουν αυτόν και θα μάθουμε στην πορεία κάποια παραπάνω πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι με το συμβόλαιό του. Κάποιος από την εκπομπή σας σχολίαζε ότι έπρεπε και καλά να βάλει μόνο Κύπριους μικρούς επειδή ήταν τελειωμένο το παιχνίδι. Δεν σκέφτηκε ότι χρειάζονται οι παίχτες. 126 μου εννοείται για τον Απόλλωνα ότι έπρεπε να παίξουν μόνο Κύπριοι εχθές. Εντάξει, γιατί να παίξουν και μόνο Κύπριοι, έπαιξαν, δίνει ευκαιρίες νομίζω, δεν βλέπει αν είναι Κύπριοι ή όχι ο προπονητής εκεί ο κύριος Λωσάδα και πέρσι το είδαμε και φαντάζομαι και φέτος θα το δούμε. Ναι, ο κάθε προπονητής κρίνει με το δικό του σκεπτικό και δίνει ανάλογα ευκαιρίες. Αν και εφόσον τις εκμεταλλεύονται αυτοί που τις παίρνουν, προφανώς και θα έχουν και αρκετό χρόνο συμμετοχής. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικώς τώρα στην Ρουμανία. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο απεσταλμένος μας, ο Κυριακός Τοφή. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σε χαιρετώ, Κυριάκο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, εδώ που θα αποτελέσει και τη βάση της ΑΕΚ για το ερχόμενο διήμερο.
0: Μάλιστα. Όλα καλά με το ταξίδι, την διαμονή είναι εκεί. Από ό,τι είδα, υπήρχε και αρκετή αστυνομική δύναμη.
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτό ήταν το σημείο αναφοράς όσον αφορά την χθεσινή μας άφηξη στο Βουκουρέστι. Υπήρχε διακριτική αστυνομική δύναμη, ωστόσο έφερε λίγη καθυστέρηση ως προς την μετάβασή μας στο ξενοδοχείο. Συγκεκριμένα, κατά την παραλαβή των αποσκευών, υπήρχε αστυνομική δύναμη, η οποία προσπάθησε σε ομάδες να βγάλει προς τα έξω τον κόσμο, με προτεραιότητα βεβαίως στην ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία είχε να κάνει και το ταξίδι στο Πλοιέστι. Σε αντίθεση με τον κόσμο της ΑΕΚ και της διοίκησης, η ομάδα κατέλησε στην πόλη εκείνη που θα γίνει ο αγώνας, προφανώς για να υπάρξει λιγότερη ταλαιπωρία τόσο στη μετάβαση στο γήπεδο την ώρα του αγώνα, αλλά και σήμερα που θα... περίπου μία ώρα οδήγησης, οπότε θεωρήθηκε κατάλληλο η βάση της ΑΕΚ να... Ακριβώς. Και ακόμα και στη συνέχεια όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο υπήρχε και εκεί διακριτική αστυνομική δύναμη, η οποία απλά συνέστησε στον κόσμο είτε να μην απομακρυνθεί ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες ή αν θα επιχειρήσει να κινηθεί στην πόλη το βράδυ να το κάνει σε μεγάλες ομάδες. Επομένως, ναι, υπήρχε αστυνομική δύναμη και φαίνεται να παίρνουν αρκετά σοβαρά την όλη ιστορία, καθώς και την μέρα του αγώνα θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τη μετάβαση του κόσμου στο πλοίο.
0: Μάλιστα. Κυριάκο, μένει στην τηλεφωνική γραμμή και πάμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις που έκανε χθες το απόγευμα ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ στα μέσα ενημέρωσης, εσάς τους δημοσιογράφους, πριν από την αναχώρηση της αποστολής. Έχουμε κάποιο θέμα, συνεχίζουμε τη συνομιλία μας. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα ακούσουμε τον Κυριακό Δημητρίου.
3: Καλό απόγευμα σε όλους μας, σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή και σε όσους μα μας παρακολουθούν. Έχουμε προετοιμαστεί και ευελπιστούμε ότι η ομάδα μας θα καταφέρει στο δεύτερο παιχνίδι που διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα να ανατρέψει τα εισβάρος της δεδομένα. Το ξέρουμε ότι και θα προτιμούσαμε να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, αλλά ανοίγει στο παρελθόν. Χάσαμε με 1-0, οπότε θα πρέπει να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι, να περιορίσουμε τα λάθη, να είμαστε αποτελεσματικοί, έτσι ώστε να εξαντλήσουμε, αν θέλεις, τις οποιασδήποτε πιθανότητες υπάρχουν για να κάνουμε την ανατροπή και να πάρουμε τη συντρίβη για τον επόμενο γύρο. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, αλλά εμείς πιστεύουμε στις διανότητες της ομάδας μας, στη δουλειά που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Και το ζητούμενο είναι αυτό να μεταφραστεί σε μια πιστική παρουσία στο γήπεδο, εκεί κρίνονται τα πάντα.
4: Έχεις καθόλου εικόνα πως στο μέσα ακολουθείς την αποστολή, δεν μόνο μένα, δεν είναι αυλωμένη πτήση όλοι μαζί?
3: Με την αυλωμένη πτήση ούτως ή άλλως θα επιβιβαστείτε και εσείς σε λίγο στο αεροπλάνο, θα διαπιστώσετε ότι όσους είχαμε δικαίωμα να πάρουμε μαζί μας έχουν εξαντληθεί θέσεις. Συνολικά είναι γύρω στα 200 άτομα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι το επόμενο 24ωρο, γιατί είμαστε σε επαφή μαζί τους, έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε οι πολλοί που θα μείνουν και θα το παρακολουθήσουν από τους τηλεοπτικούς τους δέχτες να χαρούν εξίσου με αυτούς που ακολουθούν την ομάδα και να μπορέσουν να φέρουμε το αποτέλεσμα που θα μας οδηγήσει στην επόμενη γύρω.
4: Αν και δεν επεκτείνεται η δική σου αρμοδιότητα, γράφετε για 5.000 οπαδούς της Μπέιταρ στο γήπεδο. Έχετε καθορίσει κάποια ενημέρωση στο κάνει επίσημα πόσοι θα είναι?
3: Στις διαβουλεύσεις που κάναμε για διάφορα θέματα που αφορούν τα διαδικαστικά, δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλος αριθμός. Μας είχαν ενημερώσει τις προηγούμενες μέρες, νομίζω είχαν διαθέσει 2.000 και κάτι εισιτήρια. Δεν νομίζω να φτάσουν σε ένα τέτοιο αριθμό. Εντάξει, και πάλι όμως είναι αρκετός κόσμος, παίζουμε σε ουδέτερο, θα έχουν τη συντριπτική πλειοψηφία μαζί τους, αλλά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να σταθούμε και σε εκτός έδρας παιχνίδια και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και μπορούμε να, εφόσον επαναλαμβάνω, παρουσιαστούμε αντάξιων περιστάσεων της αναμέτρησης, μπορούμε να πετύχουμε έναν άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν η έτσι συγκρατημένη, θα έλεγα, Κυριακό, αισιοδοξία από πλευράς της ΑΕΚ ότι μπορεί να αντεπεξέλθει των οποιοδήποτε δυσκολιών και να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται για να συνεχίσει στην διοργάνωση. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στο conference.
2: Και θεωρώ ότι αυτή η αισιοδοξία μπορεί περισσότερο από το πρώτο μισάωρο της πρώτης αναμέτρησης, όταν η ΑΕΚ είχε τουλάχιστον τρεις σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Σίγουρα το γεγονός ότι δεν υπήρχε διάρκεια, όπως και το γεγονός ότι σε μια αλληλουχία φάσεων και έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές και δέχτηκε γκολ, κάνουν δύσκολα τα πράγματα εν όψη επαναληψικού. Και αλήθεια είναι ότι είναι και σχετικά πρωτόγνωρο για την ΑΕΚ να κυνηγάει αποτέλεσμα πρόκρισης μετά από αρνητικό αποτέλεσμα στην έδρα της. Θα πρέπει να πάει κάποιος δηλαδή μια δεκαετία πίσω και εκείνες τις διπλές αναμετρήσεις με τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να βρει αγώνα που η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της. Παρ' όλα αυτά, αν και θα ήθελε περισσότερες επιλογές μεσοεπιθετικά ο κύριος Μαόρ Καμορονέζη ιδανικά, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές εκείνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα που να επιτρέψει στην ΑΕΚ να συνεχίσει στο θεσμό του Conference League.
0: Ναι. Μάλιστα. Ακριβώς τα αγωνιστικά δεδομένα να τα θυμίσουμε λίγο και ποιο είναι το πρόγραμμα σήμερα για την ΑΕΚ.
2: Όσον αφορά το πρόγραμμα, ξεκινώντας από το τελευταίο, γύρω στις 6 και 4 ώρα Ρουμανίας και κατ' επέκταση και ώρα Κύπρου θα είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Μάρου Καμορανέζη και γύρω στις 7 θα είναι η πρώτη και τελευταία προπόνηση στο γήπεδο που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι εκείνη τη στιγμή θα είναι σε δράση ο αγώνας της Ομόνιας, ωστόσο θεωρώ ότι θα βρούμε τον τρόπο να μεταφέρουμε τουλάχιστον τις δηλώσεις. Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, είναι δεδομένο ότι λόγω της αποβολής των Ντεχόρν θα μείνει εκτός. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι επιστρέφει ο Σάμπορη, το οποίο σκουβαλούσε ποινή από την περασμένη σεζόν και θα λέγω ότι προβάλλει και το φαβορί, ούτως ώστε να πάρει τη θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα από τον Μιλίσεβιτς. Διευκρινίζω ότι και ο Πέτρος Ιωάννου κουβαλάει ποινή από την περασμένη σεζόν, ωστόσο λόγω του ότι δεν έχει δηλωθεί στην λίστα δεν θα μπορέσει να ενισχύσει προφανώς άμεσα, αλλά ούτε και στους επόμενους δύο αγώνες σε περίπτωση ΑΕΚ που θα πάρει την πρόκριση. Εννοείται ότι εκτός για τον αγώνα αυτό μένει ο Αντερέκεν, για τον οποίο υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσει σε τυχόν επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη να αγωνιστεί.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα για την ΑΕΚ. Είπε και προηγουμένως ο Κυριάκος, είναι καλό το κλίμα. Και περιμένουμε να μπορέσει να ανταποκριθεί, να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα αυτή τη φορά η ΑΕΚ, για να μπορεί και να ελπίζει κιόλας.
2: Ναι, δυστυχώς ιδανικά δεν υπάρχει επιλογή του Αντερέκεν αλλά ούτε και του Καμπρέρα. Θεωρώ ότι σίγουρα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε περισσότερα αγωνιστικά αύριο, τέτοια ώρα θα παρακολουθήσουμε και τη σημερινή προπόνηση. Δεν θεωρώ όμως ότι υπάρχουν και πολλά περιθώρια ευελιξίας μεσοεπιθετικά. Ίσως να δούμε τον Ιβάνοβιτς να αγωνίζεται πιο κοντά στον Μπάγιτς, ίσως να δούμε και τον Ρέπας να αγωνίζεται πιο κοντά στον Μπάγιτς, ώστε να δούμε περισσότερο ένα 4-4-2 παρά ένα 4-3-3 του πρώτου αγώνα. Επαναλαμβάνω όμως ότι ίσως η σημερινή προπόνηση να δώσει περισσότερες ενδείξεις για το σκεπτικό του κυρίου Καμορανέζη για τον αυριανό αγώνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Η ΑΕΚ, είπαμε, περίπου 200 είναι οι οπαδοί της.
2: Ναι. Θεωρεί και ο ίδιος ο Κυριακός Δημητρίου ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να υπάρχουν μεμονωμένοι ταξιδιώτες στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, και αυτό απορρέει από τον τρόπο που υπάρχει και η διάθεση των εισιτηρίων. Δηλαδή, πέραν των 200 περίπου φίλων της ομάδας που ταξίδεψαν με την αποστολή, φαντάζει μάλλον απίθανο να υπάρχει κάποια σημαντική διαφοροποίηση στο διμήρο που ακολουθεί.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κυριάκο, και θα τα πούμε και σε επόμενες εκπομπές και αύριο οπωσδήποτε. Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Αυτά και για την ΑΕΚ. Πάμε στο αθλητικό δελτίο με τον Λούι Νικολάου και επανερχόμαστε μετά τα διαφημιστικά.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Sport FM στους 95.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
7: Αθλητή ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η Ομονία αντιμετωπίζει στο Καζακστάν την Καϊρά, την οποία νίκησε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Εκτός μόνο Νενκό. Διαθέσιμος ο Ντουμπάντζιο. Θέλουμε να πάρουμε την νίκη, πρέπει να είμαστε στην καλύτερη απόδοσή μας. Ξέρουμε ότι μας περιμένει δύσκολο παιχνίδι, ανέφερε ο Χένινγκ Μπέρκ. Ο αγώνας αρχίζει στις 6 το απόγευμα σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Σε περίπτωση πρόκρισης, η Ομονία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα, Κραϊόβα Λεύσκη, που διεξάγεται σε 8.30. Αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο Europa League με αντίπαλο την Λίνκολ Γιβραλτάρ. Την προσπάθειά τους για πρόκριση του τελικού των αγωνισμάτων τους θα ξεκινήσουν σήμερα η Ολίβια Φωτοφούλου στα 200 μέτρα και ο Πέτρος Μιχαλίδης στην σφαιροβολία στους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Την 5η θέση στον τελικό ύψος γυναικών πήρε η Έλενα Κουλιτσέγκο, ενώ στην 10η θέση ολοκλήρωσε την παρουσία της στη Λιάννα Ιωαννίδου στο ύψος γυναικών. 10η θέση και στην σφαιροβολία για την Βαλεντίνα, στην σφυροβολία για την Βαλεντίνα Σάβα, με καλύτερη βολή στα 62-27 σε μια βραδιά με κατρακτώδεις βροχές που δυσκόλεψε πολύ τις προσπάθειες των αθλητριών μας στην Γλασκόβη. Στη Ρουμανία είναι από χθες η αποστολή της ΑΕΚ Λάρνακας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπέιταρ. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στις 7, ενώ νωρίτερα σε 64 θα μιλήσει στον τύπο Μαουρό Καμορανέζη. Εκτός είναι η Αντερέκεν Ιωάννου και Φαντενχόρτ, ενώ υπολογίζεται ο Σαμπορίτ. Κανοποίηση επικρατεί στον Απόλλωνα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Πλέον οι Γαλάζοι περιμένουν αντίπαλο από το ζευγάρι Μπραν Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Προβλήματα της τελευταίας στιγμής για Σουντσάο και Κούν που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον επόμενο αγώνα. Η προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Χάιντουκ ολοκληρώνει και η Πάφος, η οποία καλείται να κάνει την ανατροπή. Διαθέσιμος ο Κορέα εκτός ο Άντερσον. Στις 12.30 το μεσημέρι θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ρικάρτο Σαπίντο. Παρελθόν και επίσημα από τον Αποέλο Φρανς Μπρόρσον, εκτός τέθηκε ο Μαντσίνη λόγω προβλήματος στον νόμο, ενδιαφέρει ο 26χρονος Αργεντίνος μέσος Φακούντο Περές. Στην Κύπρο βρίσκεται για λογαριασμό της ΑΕΛ ο 30χρονος νομικός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο και αν όλα πάνε καλά θα ενταχθεί στο ρόστερ. Στις 6 στο κοινωνικό γήπεδο Ραδίπου η τοπική Ομόνοια φιλοξενεί σε φιλικό αγώνα την ΑΕΛ. Το δεύτερο της φιλικού επιπολωνικού εδάφους θα δώσει σήμερα η ανόρθωση 1:30 στην αντιμετωπίζει την ΣΤΑΛ. Διπλή προπονήση και πρωί απόγευμα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Άρη στην Πολωνία.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Νέο όνομα ρίχνει στο τραπέζι για την ΑΕΚ Αθηνών ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, αναφέροντας πως ο Μπένι μου Κεντή βρίσκεται στην λίστα της. Δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του Δανού χαφ της Μπρέτφορ Γιέντσεν ο Παναθηναϊκός με τον ποδοσφαιριστή να είναι διακαής πόθος του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Μανώλης Σιώπης είναι παίχτης της Καραγιουνιούρκ με την Βούλα αφού ο σύλλογος στην Τουρκία τον ανακοίνωσε χθες. Κοντά στην απόκτηση του Τζον Στόντς βρίσκεται η Ίντερ με τον Ιταλικό σύλλογο να τα έχει βρει όλα με την City. Στον 16ο γύρο της Ευρωλίγκα θα γίνει το αιώνιον ντέρπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Έγινε πριν μερικά λεπτά γνωστό το πρόγραμμα των δύο αιώνιων στην Ευρωλίγκα των 38 αγωνιστικών στην regular season. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Δεύτερος προκριματικός στο Champions League. Το πρώτο βήμα πρόκρισης για την Ομόνια έγινε στη Λευκοσία και στο Γάσιπι. Ζητούμενο στο μακρινό Καζακστάν το αποτέλεσμα που θα σφραγίσει την πρόκριση. Στην έδρα της Καϊρά το βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Η νίκη με 1-0 στον πρώτο αγώνα δίνει στην ομάδα του Χένικ Μπέρκ το προβάδισμα. Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια. Ο κρίσιμος επαναληπτικός καθορίζει τη μετέπειτα ευρωπαϊκή πορεία για τους πρωταθλητές μας. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
9: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel & Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
10: For an eighth time, he's savored every second of this.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
13: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
15: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
16: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
17: Το Διεθνούς Φήμης Χαντάσα Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
18: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
21: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Τσάκας. Θυμίζω ότι διεκδικείτε εισιτήρια διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Οι κληρώσεις θα γίνουν την προσεχή Παρασκευή 31 Ιουλίου σε όλες τις εκπομπές του Sport FM. Πάμε τώρα, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ, τον Άντρο Κομοδρόμο. Θα τα πούμε λοιπόν για την παφιακή ομάδα εν ώψη και του δύσκολου επαναληπτικού απέναντι στην Χάιντουκ. Θυμίζω είχε τηθεί με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Κροατία η παφιακή ομάδα και καλείται να κάνει μεγάλη ανατροπή τώρα. Άντρο, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στο Sport FM.
0: Τι πιστεύεις, θα τα καταφέρει η ΠΑΦΟΣ, μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται?
1: Σίγουρα η ΠΑΦΟΣ μπορεί. Χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη. Είναι δύσκολη η αποστολή για να είμαστε και προσγειωμένοι. Πολύ δύσκολη. Σίγουρα θα χρειαστεί και ο παράγοντας τύχη με το πώς θα διαμορφωθεί το σκορ, διότι με το να κάνεις την προσπάθεια να σκοράρεις, που σε αυτό βασιζόμαστε, υπάρχει και ο κίνδυνος να δεχτείς τερμά, οπότε είναι τα πράγματα δύσκολα. Ναι. Και χρειάζεται την τύχη να βάλεις εσύ πρώτο στο πρώτο γκολ και μετά όλα να είναι στον αέρα, να παίζονται στον αέρα.
0: Εντάξει, ήταν εκείνο το διάστημα που ήταν και απανωτά τα τέρματα από τους Κροάτες. Έδειξε μια ομάδα να είναι πάρα πολύ υπολογίσιμη. Αλλά και η ΠΑΦΟΣ έχει παίξει και με πολύ πιο δυνατούς και δύσκολους αντιπάλους μέσα στο ΑΜΕΓΑ.
1: Ναι, να σας πω τη δική μου άποψη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχω δει το παιχνίδι προσεκτικά. Πιστεύω ότι το σκορ δεν αντιπροσωπεύει το παιχνίδι που έπαιξε η ΠΑΦΟΣ. Νομίζω ότι μια ισοπαλία θα ήταν πιο φέρα αποτέλεσμα. Σκόραρε η Χάιντουκ με έναν απευθείας φάουλ το οποίο ήταν αριστοτεχνικό, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας, και ήρθε και το δεύτερο γκολ με μια προβολή που είναι εκεί που λέει ο παράγοντας τύχη. Σίγουρα ο παίκτης της Χάιντουκ δεν είχε σημαδιάσει τη γωνιά που πήγε το τέρμα, έβαλε μια προβολή και η μπάλα κατέληξε στη γωνιά όπως επήγε, δύσκολο και αυτό για τον τερματοφύλακα. Η ΠΑΦΟΣ ήταν πολύ καλή. Έχουμε το γνωστό μας πρόβλημα με τον κεντρικό επιθετικό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο πρόβλημα πρέπει οι παράγοντες, οι ιδιοκτήτες, οι τεχνικοί διευθυντές να το λύσουν άμεσα, διότι είναι οφθαλμοφανές πλέον το πρόβλημα.
0: Δείχνει αλλά ο Λέλε να μην ανταποκρίνεται στο βαθμό ή στις προσδοκίες που υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε, ο Λέλε έχει κάποια θετικά στοιχεία. Μιλώ πάντα κατά την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι,
1: έχει κάποια θετικά στοιχεία, είναι παίχτης που τρέχει ασταμάτητα, είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει pressing, ψηλό pressing, αλλά δεν είναι ο σκόρερ. Δεν είναι ο σκόρερ. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα.
0: Λείπει και ο Άντερσον, δεν είναι έτοιμος, είναι και εκτός λίστας.
1: Ναι, είχε μια μικροεπέμβαση στους Κυριακούς και ακόμα δεν είναι έτοιμος. Πιστεύω εκείνο
0: είναι
1: που
0: είναι ο Μπάσου Αμινά, αλλά νομίζω δεν τον εμπιστεύονται και τόσο.
1: Εντάξει, δεν έδειξε κάποια στοιχεία για να βασιστείς πάνω σε αυτόν τον παίχτη. Όμως πιστεύω η ομάδα είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή και υστερεί εκεί που μιλάμε τώρα. Πιστεύω ότι με μια καλή προσθήκη εκεί η ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική στο φετινό.
0: Από τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν έρθει, τους έχετε δει μέχρι στιγμής ή σε κάποια φιλικά ή και στο επίσημο?
1: Ναι, τους έχω δει, το παρακολουθήσει. Είναι αξιολόγοι παίχτες, είναι πολύ καλοί παίχτες, έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία, αλλά καταλαβαίνετε, λογικά θέλουν και τον χρόνο τους.
0: Ναι.
1: Θέλουν κάποιο χρόνο προσαρμογής. Αν έχει ένα μήνα που ήρθαν το τελευταίο τρεις εβδομάδες ήταν στο εξωτερικό στην προετοιμασία, δηλαδή ακόμα δεν ξέρουν καλά που έχουν έρθει. Αλλά θέλουν το χρόνο που απαιτείται για να προσαρμοστούν όπως πρέπει στην ομάδα.
0: Ναι. Αναφέρεσαι και στον τερματοφύλακα, βεβαίως, που ήταν και η πρώτη του εμφάνιση ο Ματσέσκι. Ήταν ο Μπιέλ από τα νέα αποκτήματα, ο Γκούκα θυμίζω,
1: ναι,
0: ο Σάμι Μαέ. Νομίζω αυτό σε λειτουργήσε λίγο καλύτερα σε σχέση με τους άλλους.
1: Σας λέω, τα στοιχεία που έχουν δείξει και οι τέσσερις είναι πολύ καλά. Φαίνεται για ποιοτικούς παίχτες. Τώρα το πόσο ψηλά θα ανέβει η απόδοση τους, ακόμα είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Ο τερματοφύλακας ήταν μια εβδομάδα στην Παφό. Μπήκε στην ομάδα, καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος ακόμα είναι σε ένα ξένο περιβάλλον. Δεν έχει προσαρμοστεί. Ναι. Πιστεύω ότι μέρα με την ημέρα η απόδοση του θα ανεβαίνει.
0: Επιστρέφει και ο Μπρούνο που είναι σε καλύτερη ετοιμότητα. Μπράβο. Και θα το δούμε προφανώς, δεν είναι στην ενδεκάδα.
1: Πιθανόν και ο Κορέιρα. Λοιπόν, δύο παίκτες βασικοί.
0: Ναι.
1: Και ο Κορέιρα που με την προσθήκη αυτών των δύο παίκτων σίγουρα η ομάδα δυναμώνει. Και δυναμώνει στον επιθετικό τομέα. Εκεί που υστερήσαμε.
0: Άρα πιστεύετε κιόλας με την επιστροφή του Μπρούνο, ίσως και του Κορέια, θα το δούμε να παίξει και λίγο διαφορετικά, να αλλάξει λίγο τον σχηματισμό.
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ότι με την προσθήκη αυτών των ποδοσφαιριστών θα παίξουν περισσότερο από τα άκρα. Εκεί που είναι και τα προσόντα των ποδοσφαιριστών, είναι ταχύτατοι ποδοσφαιριστές, είναι διεισδυτικοί ποδοσφαιριστές, είναι τριπλέρ. Πιστεύω και με τον Ζάζιαν που από ό,τι φαίνεται είναι σε μια κατάσταση πολύ πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε την πρόκριση μας σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Όμως σαν λέω χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη.
0: Ναι, και όσο πιο νωρίς ίσως να βοηθήσει ενώ και στο κομμάτι της ψυχολογίας, δεν είναι άμα σκοράρει η Πάφος.
1: Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι αν στο ημίχρον κερδίζουμε έστω και με ένα μηδέν, πλέον παίζεις μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο και πιέζεις την αντίπαλη ομάδα με πολύ πολύ ψηλές απαιτήσεις και αξιώσεις.
0: Ναι. Το σημαντικό είναι ότι στο ενδεχόμενο που δεν τα καταφέρει, που δεν το ευχόμαστε οπωσδήποτε, δεν χάνεται η Πάφος, γιατί θα συνεχίσει στο Conference League, εκεί όπου θα έχει και πολύ πιο βατόν, όπως λέμε, ένα αντίπαλο. Προφανώς θα είναι δύναμο ότι φλήρεσε η ομάδα του Δημούρ και Τσπάγια, και έχει κερδίσει με 3-0 της Ζαλγκύρης. Αλλά και στο Europa League να συνεχίσει, εντάξει, δεν συζητώ, θα βρει μπροστά στη Σάλτσμπουργκ, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το εμπόδιο.
1: Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά αξιολογώντας και βλέποντας διαχρονικά την πορεία της Πάφου τα τελευταία δύο χρόνια, για μένα καμιά ομάδα δεν είναι ακτιβητή. Όταν παίξαμε με Μονακό, Βιλεριάλ, Μπάιερ, ξέρω εγώ, με αυτές τις ομάδες και είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί όχι και με τις και με αυτές. Το θέμα είναι η ομάδα να βρει το δρόμο της, τα πατήματα της, να προσαρμοστούν οι νέοι παίχτες, το νέο στυλ παιχνιδιού που προσπαθεί ο νέος προπονητής να εμπεδώσει στην ομάδα και από εκεί και εκεί να αρχίσουν τα καλά παιχνίδια και να δείξει την καλή της εικόνα η ομάδα μας. Πιστεύω στην ομάδα εγώ, επίσης πιστεύω και στον κόσμο και τον καλό να είναι παρόν αύριο, διότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα παιχνίδι με γεμάτες τις κερκίδες. Θα δώσουμε ενώθηση στους ποδοσφαιριστές να είναι καλύτεροι και πιστεύω ότι μπορούμε, έχουμε καλές πιθανότητες να πάρουμε και την πρόκριση.
0: Ναι. Μάλιστα. Πέραν από το θέμα του επιθετικού που είπατε, κρίνεται αλλού ότι χρειάζεται ή υπάρχει ανάγκη στην Πάφο για περαιτέρω ενίσχυση?
1: Να σας πω. Ακούγεται, ίσως να είναι αλήθεια, ίσως να μην είναι. Ακούνται διάφορες φημολογίες ότι έρχονται ή έχουν έρθει προτάσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Για τον Ζιάζα παραπάνω ακούγεται.
1: Ακούστηκε και για τον Σούνις και για τον Ντράγκοβιτς.
0: Ναι, ναι, το προηγούμενο διάστημα σωστό.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει ή δεν ισχύει ή ισχύουν αυτά που ακούνται. Ακουστήκα για προτάσεις με πολύ ψηλά ποσά. ίσως να είναι σε διαπραγματεύσεις η ομάδα. Τέλος πάντων, αν αυτοί οι παίκτες στο τέλος θα φύγουν, σίγουρα χρειάζεται μεγάλη ενίσχυση η ομάδα.
0: Ναι, σωστά. Μιλάμε για βασικότατα στελέχη.
1: Μιλάμε για το βασικό κορμό. Είναι όπως να ξυλώνεται πλέον η ομάδα, φύγουν αυτοί οι παίκτες και χτίζεις μια νέα ομάδα με τις προσθήκες που θα φέρεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, το άλλο σενάριο. Αν αυτοί οι παίκτες μείνουν, με τη φυγή του Λούκασεν, την οποία έχουμε φέρει αντικαταστάτη, ας πω εις άξιον τον ΜΑΕ, με την προσθήκη του επιθετικού, του κεντρικού επιθετικού και την παραμονή των ποδοσφαιριστών που υπάρχουν τώρα, πιστεύω ότι η ομάδα μας θα είναι πολύ πολύ καλύτερη από την περσινή.
0: Ναι.
1: Διότι έχει κάνει προσθήκες καλές, παραμένουν οι ποδοσφαιριστές ήδη οι καλοί μας ποδοσφαιριστές και βλέπουμε και προσδοκούμε για πιο ψηλές θέσεις.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Είναι και ο προπονητής που βρισκόταν από πέρσι στην ομάδα, ενώ γνωρίζει έστω και για σύντομο διάστημα.
1: Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι αξιόλογος προπονητής. Έχει το δικό του στυλ προπονητικής, να πούμε, το δικό του στυλ χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλυσε πολλά προβλήματα στην ομάδα πέρσι με τον ερχομό του. Είναι ο προπονητής που πέτυχε να πάρουμε το κύπελλο. Δικαιολογημένα έχει τη θέση του προπονητή του φετινού και πιστεύουμε ότι θα πάμε πολύ καλύτερα μαζί του.
0: Ναι, έτσι είναι, αυτές είναι οι προσδοκίες. Εντάξει, μέχρι το πρωτάθλημα αν έχουμε βεβαίως, ακόμη ένα μήνα μπροστά μας για την έναρξη.
1: Στέλλα μου, μιλάμε λίγο υποθετικά τώρα, διότι...
0: Ναι, δεν ξέρεις πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ μέσα σε ένα μήνα
1: ακόμα,
0: τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα φύγουν παίκτες, δεν θα φύγουν, θα μείνουν, θα προσθέσουμε. Δεν μπορείς να ξέρεις, μιλούμε λίγο υποθετικά. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι πάντα ποδόσφαιρο. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Πιστεύω ότι με τη συμπλήρωση κάποιων θέσεων που πρέπει, η ομάδα μας θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή.
0: Ναι. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να ευχηθώ και θα τα ξαναπούμε. Καλόν υπόλοιπο. Αυτά από τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον Άντρο Κομοδρόμο. Για τον Ζιάζα που λέγαμε, υπάρχει ένα δημοσίευμα ότι είναι κοντά στη ρωσική Ροντίνα. Είναι ομάδα αυτή που φαίνεται να ανήκει στον Σεργέι Λομάκιν. Δεν ξέρω αν αυτόν παίζει κάποιο ρόλο σε σχέση με το ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μια τέτοια συμφωνία και μεταγραφή, αλλά θα το δούμε και μετά το παιχνίδι τις επόμενες μέρες. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πάμε να δώσουμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Παναρέτου. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Πώς εξελίσσεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού? Είχατε και ένα φιλικό της προάλλες με την ΑΕΛ. Τι μπορείς να μας πεις?
3: Εντάξει, το προετοιμασία κιλά ομαλά. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του βασικού στάδιου προετοιμασίας στην Κυπερούντα. Σιγά σιγά η ομάδα θα ολοκληρώσει και θα επανέλθει στη βάση της στο Μακάριο στάδιο. Απομένει ένα φιλικό την ερχόμενη Παρασκευή που είχα εξαχθεί στην Κυπερούντα με τον Ύψωνα. Και έχουμε αναφέρει ξανά ότι τα φιλικά είναι για τους προπονητές, για να μπορούν να αξιολογήσουν το υλικό, να πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι ποδοσφαιριστές εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα. Γενικότερα, ποιο είναι το συμπέρασμα που εξάγεται και ενώ είναι δεδομένο, φαντάζομαι, ότι θα προχωρήσετε και σε περαιτέρω ενίσχυση, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, για να μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο, αλλά από τη μέχρι τώρα προετοιμασία.
3: Σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς, σε μια μεταγραφική περίοδο που διαρκεί τόσο μεγάλο διάστημα, υπάρχουν προς αφαιρέσεις σε οποιαδήποτε περίοδο είναι αυτή. Όσον αφορά εμάς, από τη στιγμή που έγιναν και τόσες πολλές αποχωρήσεις, εννοείται ότι τη δεδομένη στιγμή βρισκόμαστε ακόμα στο παζάρι για να ενισχύσουμε την ομάδα περαιτέρω. Από εκεί και πέρα οι εντυπώσεις που δίνονται είναι καλές. Εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή και γενικότερα στην τεχνική ηγεσία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα πρεσάρει παντού, θα είναι κυριαρχική, δεν θα επιλέγει αντίπαλο, θα παίζει το ποδόσφαιρο της σε οποιαδήποτε έδρα. Και οι επιλογές που έχουν γίνει όσον αφορά τις προσθήκες είναι επιλογές οι οποίες ταιριάζουν σε αυτό το πλάνο το οποίο θέλει να δημιουργήσει ο κύριος Κωστή.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι άλλες κινήσεις, ποια είναι η προτεραιότητα εννοώ για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός τώρα σε ενίσχυση?
3: Όσον αφορά το μεταγραφικό το κομμάτι, ο βασικός σχεδιασμός αναφέρει ότι τη δεδομένη στιγμή είμαστε σε αναζήτηση κεντρικού επιθετικού. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο προκύψει όσον αφορά κάποια θέση που μπορεί να θέλει να έχει εντοπίσει ότι υπάρχει κάποιο κενό ο προπονητής, θα προχωρήσουμε και εκεί. Θεωρώ ότι μεσοεπιθετικά θα γίνει η ενίσχυση από εδώ και πέρα, διότι μεσοαμυντικά έχουμε αρκετές επιλογές. Και στα μπακ αλλά και στο κέντρο της άμυνας στην τριάδα. Θεωρώ ότι εκτός από τον επιθετικό, εάν θα προχωρήσουμε σε κάποιες προσθήκες, θα αφορούν τον άξονα και ίσως τα φτερά.
0: Μάλιστα. Έχετε πάρει αρκετούς και Κυπριούς, θα έλεγα, μέχρι στιγμής, και Ελλαδίτες. Μάλιστα, ο Κυνηγόπουλος έχει ανοίξει και λογαριασμό. Πέτυχε και τα δύο τέρματα στο φιλικό με την ΑΕΛ. Εντάξει, και κάποιους ξένους οπωσδήποτε.
3: Ναι. Ο Κυριακόπουλος είναι ένας ποδοσφαιριστής στον οποίο πιστεύουμε πάρα πολύ. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση και στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στα άκρα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήταν εκ των αρχηγών του Ηρακλή. Είχε μεγάλη επιρροή και στις δύο τις ομάδες τελευταίες, και στην Καλλιθέα αλλά και στον Ηρακλή. Έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουμε για να βοηθήσει. Πιστεύουμε πολύ σε αυτόν. Γενικότερα μας ενδιαφέρει η ελληνική αγορά. Έχουμε ήδη προχωρήσει και με αρκετούς Κυπρίους από ό,τι έχετε αντιληφθεί. Και εκτός από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να ξέρετε, τους Κυπρίους που έχουν έρθει, που έχουν παρουσίες στο πρωτάθλημα στις ερχόμενες, πιστεύουμε και σε πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουμε στην προετοιμασία, όπως τον Φρίξο τον Μιχαηλίδη, αλλά και τον Κυπριανό τον Ηρακλείο, οι οποίοι αφήνουν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και θεωρούμε ότι και αυτοί θα ξεπηδήσουν και αυτοί φέτος στο νέο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχετε και προηγούμενα, με ποια έννοια το λέω, ήδη οικονομίες, έχει προχωρήσει, έχει πάει και είναι και από τους καλύτερους, θα έλεγα, μέχρι στιγμής στον Απόλλωνα, και ο Πικής που έχει πάει στο εξωτερικό, αλλά και τις προηγούμενες περιόδους όταν έφυγαν κάποια άλλη Κυπρία από εσάς, ενώ και διακρίνονται.
3: Ο Λεωνίδας Οικονομής συνεχίζει από εκεί που έμεινε. Δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη αυτό που βλέπουμε τη δεδομένη στιγμή. Και ίσως θεωρώ ότι έπρεπε να έχει πάρει και κλίση πιο γρήγορα και στην εθνική ομάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κάνει τεράστια εξέλιξη. Τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το διάστημα που ήταν με τον κύριο Κωστή. Και θεωρώ ότι αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι ακόμα η αρχή. Το ίδιο και ο Ιάσονας ο Πικής, αλλά σε αυτό ποντάρουμε, σε ποδοσφαιριστές στους οποίους θα δουλέψει πάνω τους ο προπονητής και θα κάνουν και αυτοί το επόμενο βήμα όσον αφορά την εξέλιξή τους.
0: Ναι. Συμμετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στο κανονικό πρόγραμμα ή υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα?
3: Εντάξει, είχαμε το θέμα με τον... είχε ένα μικρό θέμα ο Κουντέ, έχει επανέλθει από σήμερα στις προπονήσεις. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι πλέον στη διάθεση του προπονητή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπαίνουμε ουσιαστικά στον τελευταίο μήνα. Θα γίνουν και τα φιλικά που έχουν προγραμματιστεί, ούτως ώστε να μονταριστεί η ομάδα και να παρουσιαστεί έτοιμη.
0: Ναι, μάλιστα. Σε σχέση με τα επόμενα φιλικά, όχι αυτών της Παρασκευής που είπες και εσύ προηγουμένως με τον Ύψωνα, υπάρχει πρόγραμμα, ναι?
3: Ναι, έχει αναστηθεί το πρόγραμμα. Παίζουμε με την Ομόνια 29, παίζουμε με την Καρνιώτισσα.
0: Αυτά τα φιλικά έχει καθοριστεί ενώ και η έδρα που θα τα δώσετε.
3: Όχι, όχι. Είναι κάτι το δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Θα βγει μια ανακοίνωση και για τις έδρες και τις ώρες, οι οποίες συνήθως είναι και μεμονωμένες, διότι υπάρχουν πολλές αλλαγές όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ας πούμε το τελευταίο το φιλικό που είναι 22 του μήνα είναι προγραμματισμένο με το ΑΠΟΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ, αλλά αυτό θα πέρα το δούμε και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το έχω αναφέρει ξανά.
0: Ναι.
3: Αυτό που μπορώ να πούμε είναι ότι το επόμενο φιλικό της ομάδας μας είναι με τον Ύψωνα την Παρασκευή το απόγευμα στο Ίγκη Περούντ.
0: Ωραία. Για το θέμα του επενδυτή, συνεχίζονται οι διεργασίες εδώ, έχουν σταματήσει, βγαίνει κάτι.
3: Ναι, το θέμα του επενδυτή, τη δεδομένη στιγμή υπήρχε κάποια περίπτωση που ήταν λίγο πιο προχωρημένη, δεν προχώρησε, αλλά δεν αλλάζει αυτό. Είναι κάτι το οποίο εάν και εφόσον προκύψει, διότι το ψάχνουμε πάρα πολύ, η Επιτροπή, όπως έχω ξαναφέρει, είναι εκεί, κάνει ραντεβού, θα ανακοινωθεί ότι θα πάει σε γενική συνέλευση και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί στα μέλη, να τεθεί υπό έγκριση, εάν προχωρήσει οποιαδήποτε περίπτωση.
0: Ναι.
3: Δεν έχει αλλάξει το τίποτα.

0: καταδικάσεις και τις τιμωρίες, αλλά έτσι πάει. Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Θα πάμε να ακούσουμε δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε στη συνέχεια για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Καθοριστική ως προς την πορεία των συζητήσεων για το Κυπριακό, κρίνεται η σημερινή κοινή συνάντηση Γκουντέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Νέα κίτρινη προειδοποίηση και εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, εξέδωσε μετεωρολογική υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 έως τις 4:30. Επανήρχεσαν οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράκ εναντίον ομάδων που δρούν κατά εντολή των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Στην Ιαπωνία, στους 13 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
2: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στις αγορές. Η ΕΝΗ άναψε το πράσινο φως. Η ίστατη προσπάθεια του Αντώνιο Κουτέρες για την άρση του πολυετούς πολιτικού αδιεξόδου. Πόσο εύκολο είναι να κάμψεις τις ακαμψίες. Κενά στη διαχείριση απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Προβληματική έλεγχη, θεσμικό πλαίσιο και μηχανισμοί εποπτείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας. Τα φοιτητικά ενίκια στην Κύπρο, η ακριβότερη επαρχία και οι πιο οικονομικές περιοχές μέσα από την έρευνα της ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Χαλαρώνεις την παραλία.
6: Στο μπαλκόνι.
5: Στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει.
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Δεύτερος προκριματικός στο Champions League. Το πρώτο βήμα πρόκρισης για την Ομόνια έγινε στη Λευκωσία και στο Γασιπί. Ζητούμενο στο μακρινό Καζακστάν το αποτέλεσμα που θα σφραγίσει την πρόκριση. Στην έδρα της Καϊρά το βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Η νίκη με 1-0 στον πρώτο αγώνα δίνει στην ομάδα του Χένικ Μπέρκ το προβάδισμα. Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια. Ο κρίσιμος επαναληπτικός καθορίζει τη μετέπειτα ευρωπαϊκή πορεία για τους πρωταθλητές μας. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
10: Είσαι έτοιμος να

0: ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Λοιπόν, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και ο Λουίς Νικολάου. Καλημέρα, Λουί.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM.
0: Να πούμε για το ΑΠΟΕΛ ότι αποτελεί και τυπικά παρελθόν από χθες. Ο Φραντς Μπρόρσον, ναι. Ήταν κάτι το αναμενόμενο. Επίσης, όπως αναφέραμε από χθες το πρωί, ο Μαντσίνι θα υποβληθεί τελικά σε επέμβαση λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο νόμο. Έτσι, ότι είχαμε μεταφέρει
1: από χθες την εκπομπή.
0: Ναι, και στα δελτία και προηγουμένως. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν το αποφεύγει τελικά το χειρουργείο.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με έναν προηγούμενο θέμα που είχε στο συγκεκριμένο σημείο ο ποδοσφαιριστής, και για να αποφευθούν υποτροπές μέσα στη χρονιά επιλέγει, αφού υπάρχει εκείνη η μεγάλη διακοπή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετά τις πρώτες αγωνιστικές, να γίνει τώρα η επέμβαση και να έχει ο ποδοσφαιριστής έτσι έναν καλύτερο. Ναι. Και ομαλή μετάβαση στο υπόλοιπο της σεζόν.
0: Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα της απουσίας,
1: ναι,
0: του.
1: Μπορεί να πάρει και 2 μήνες. Αλλά είναι αυτό που σου
0: είπα. Χάνει και το βασικό στάδιο. Και το βασικό στάδιο. Την προετοιμασία γενικότερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι το μεγάλο θέμα αυτό.
0: Ναι. Για το ΑΠΟΕΛ περιμένουμε και εξελίξεις σε σχέση με την απόκτηση αμυντικού μέσου. Ένα όνομα έχουμε μεταφέρει από χθες που απασχολεί είναι ο 26χρονος Αργεντινός Φακούντο Πέρες.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε και οποιασδήποτε άλλες εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Κάτι περιμένουμε,
1: κάτι ξέρεις. Κάτι θα περιμένουμε. Η διέστηση μου λέει ότι μπορεί να μην είναι ο Πέρες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μόνο.
0: Ξέρεις, να κάτι, η διέστηση σου λέει
1: όχι,
0: κάτι
1: όχι, μόνο
0: παραπάνω.
1: Αυτό, ότι μπορεί να μην είναι αυτός.
0: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Για την ΑΕΛ σας έχω αναφέρει και προηγουμένως ότι είναι στην Κύπρο ο Νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο. Και περνάει από ιατρικές εξετάσεις, θα περάσει και από εργομετρικά, όλα τα σχετικά βασικά. Και εφόσον πάνε όλα καλά, θα ανακοινωθεί από την ΑΕΛ, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Ανέφερα και νωρίτερα ότι έχει και φιλικό σήμερα η ΑΕΛ. Είναι στο κοινοτικό γήπεδο Αραδίπου, απέναντι στην Ομόνια Αραδίπου στις 6 το απόγευμα. Σε λίγη ώρα, στη 1:30 για την ακρίβεια, το μεσημέρι, παίζει φιλικό και η ανόρθωση με την Στάλ. Είναι το δεύτερο της επί πολωνικού εδάφους. Και στον Άρη, αύριο είναι το φιλικό με τον Ατρόμητο. Θα δούμε έτσι συνεχίζεται η προετοιμασία με διπλές προπονήσεις τώρα στην Πολωνία και περιμένουμε και παραπάνω μεταγραφές. Λοιπόν, κάτι άλλο έχεις να μας πεις?
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί, έχει βγει η κλήρωση του προγράμματος της Ευρωλίγκα. Ξέρουμε πότε ξεκινά. Ουσιαστικά η πρώτη αγωνιστική είναι 24 με 25 Σεπτεμβρίου.
0: Είναι νωρίτερα φέτος.
1: Ναι, είναι λίγο πιο νωρίς. Εκκρεμεί και η αποφάση της Λίγκας για το Super Cup που προτίθεται να κάνουν στο Αμπού Ντάμπι για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Που θα πάει ο περσινός πρωταθλητής Ολυμπιακός μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε στον τελικό. Τη Φενέρ που είναι η προηγούμενη κατόχος του τίτλου και η διοργανώτρια του ΠΑΗ, αν γίνει στο γήπεδο εκεί στο Αμπού Ντάμπι. Είναι μια κρεμότητα αυτή που πρέπει να επιβεβαιωθεί. Αλλά η πρώτη αγωνιστική έχει βγει. Στις 24 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο Telecom Center την Paris Basketball και ο Ολυμπιακός θα πάει στην Βιτόρια να παίξει με την Μπασκόνια στις 25 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας. Χαρακτηριστικό ότι στα 8 πρώτα παιχνίδια το Παναθηναϊκό στα 7 θα είναι στην Αθήνα. Ξεκινάμε 7 εντός έδρας αναμετρήσεις από τις 8 πρώτες αγωνιστικές.
0: Γιατί έτσι?
1: Που θεωρώ ότι έχει να κάνει με τη χρήση του κλειστού του Telecom Center, ίσως αργότερα να υπάρξει κάτι. Είχε ένα συνωστισμό και πέρσι λόγω του τουρνουά που έκανε στο τένις ο Νοβάκ Τζόκοβιτς. Είχε ένα συνωστισμό για τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ίσως να υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις εκεί στο Telecom Center. 16η αγωνιστική. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι 11 Δεκεμβρίου, Παρασκευή, στο ΆΚΑ, ο πρώτος γύρος μεταξύ των δύο αιωνίων, και 28η αγωνιστική, 12 Φεβρουαρίου, στο, να δούμε αν θα είναι το ΣΕΦ, γιατί είναι και η επανακαίνιση, πιστεύω ότι θα είναι το ΣΕΦ, θα το δούμε αυτό, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ. Η ομάδα του Ολυμπιακού,
0: θα παίζει ο Ολυμπιακός τώρα,
1: στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ελληνικό. Η Μπασκόνια, η Ζαλκύρης και η Βιρτούς Μπολόνια ξεκινά με 3 εκτός ο Ολυμπιακός που θα έρθει και στην Κύπρο, θα το δούμε στο Νεόφιλος Χανδριώτης σε λίγες εβδομάδες. που θα φιλοξενηθεί εκεί.
0: Βασικά έχουν κάνει ειδικά ο Παναθηναϊκός σημαντική ενίσχυση.
1: Ναι, και νομίζω ότι, συγγνώμη, απομένει άλλη μια καλή κίνηση για τον Παναθηναϊκό και άλλη μια καλή κίνηση για τον Ολυμπιακό. Πολύ καλές κίνησεις. Περιμένω και από τους δύο. Σε...
0: Ακόμα πιο καλές.
1: Στο 3 περιμένω από τον Ολυμπιακό, στον Άσο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Στους κοινοπολιτιακούς είχαμε.
1: Πολύ βραδιά χθεσινή για τις κοπέλες μας και για την Ελλάδα Κουλιτσένκο και για την Στυλιάνα και για την Βαλεντίνα με τις βροχές και τα
0: λοιπά. Καταραχτώδεις βροχές.
1: Ναι, ήταν κανονικά, επειδή είχα και μια συνομιλία με τον κύριο Αγώνη Ιωάννου, κυρίως για να μου εξηγήσει τη δυσκολία στο ύψος. Τον ρώτησα πόσο δύσκολο είναι αυτό που βλέπουμε για τις αθλήτριες. Μου είπε, ειδικά στο τελευταίο βήμα, είναι μεγάλος ο φόβος. Πρέπει να πατήσεις γερά και με τις βροχές φοβάσαι ότι θα γλιστρήσεις. Δεν πας με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ήταν αυτό το πρόβλημα των δύο αθλητριών μας εκεί.
0: Αλλά γιατί διακόπηκε
1: το αγωνίσμα για περίπου μια ώρα, αλλά δυστυχώς οι αθλητρίες μας έκαναν τα άλματα τους πριν τη διακοπή. Και έτσι ειδικά στήχησε αυτό και στις δύο αθλητρίες μας. Στήχησε και στη Βαλεντίνα εκεί στην σφυροβολία, χωρίς κανένα δισταγμό. Είπα, συνεχίστε οι διοργανωτές. Με χαρακτήστε, ο κύριε Αγός, γέλασα την αντίσταση μετάσεις, κολυμπού και πάνε.
0: Μάλιστα. Είχαμε κολύμπηση στο στίβο.
1: Κολύμπηση στο στίβο, ναι. Και σήμερα έχουμε την Ολίβια Φωτοπούλου στο στίβο, στα προκριματικά, στα 200 μέτρα, πρώτος γύρος, και τον Πέτρο Μιχαλίδη στο προκριματικό στη σφαιροβολή, αν είναι όλα λίγο κοντά στο μεσημέρι.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε ίσως να περιμένουμε και κάτι άλλο. Ευχηθούμε
1: καλή επιτυχία.
0: Η τελική είναι αργότερα σήμερα.
1: Όχι, η τελική είναι αύριο. Και για τα δύο αυτά. Δεν έχουμε απόψε, δεν έχουμε κανένα στο στίβο να αγωνίζεται στους τελικούς που έχει το απόψινο πρόγραμμα.
0: Τα κατάφερε πάντως πάρα πολύ καλά χθες ο Μάριος Γεωργίου. Ναι. Και στο μονόζυγο και στο δίζυγο. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση και
1: γιατί
0: στα δύο αθλήματα.
1: Εν οργάνη, θα σε αφήσω στα χέρια του Ανδρέα Βιολάρη, είναι ειδικό.
0: Ναι.
1: Εν οργάνη και διεθνή. Πάντα.
0: Πάντα.
1: Ανδρέα, ο λόγος σε εσένα.
0: Αγαπημένο του. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Λουί Νικολάου, ο οποίος αποχωρεί. Θα τον ακούσετε στη συνέχεια και στο αθλητικό δελτίο. Και θα πάμε στο ένθετό μας με ελλαδική και διεθνή επικαιρότητα.
2: Το ένθετο διεθνή νέα και ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Μάλιστα. Υποδεχόμαστε λοιπόν τον Ανδρέα Βιολάρη. Σε καλωσορίζω, Ανδρέα. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Έλα. Χαιρετώ.
0: Όλα καλά.
3: Να είστε καλά. Εσύ.
0: Φωτογράφηση.
3: Μόλις ολοκληρώ τη δική μου φωτογράφηση. Ήμουν εξαιρετικός, νομίζω.
0: Δεν έχω καμία αμφίβολη. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Για την ενόργανη τα είπαμε. Να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
3: Ναι, ευτυχώς που τελειώσαμε την ενόργανη. Τα υπόλοιπα, εντάξει, είμαστε μεταξύ των επαναληπτικών αγώνων του δεύτερου προκομματικού του Champions League, που έμεσα ή άμεσα ενδιαφέρει κάποιες ομάδες, περισσότερο την ΑΕΚ Αθηνών, η οποία τα λέγαμε και πριν ξεκινήσει αυτός ο δεύτερος προκομματικός, ότι θα ήθελε ένα από τα τέσσερα φαβορί, μία από τις τέσσερις ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω από αυτήν, να αποκλειστούν σε αυτόν τον δεύτερο προκομματικό, ούτως ώστε να κερδίσει εκείνη τη μία θέση που ήθελε για να είναι στους ισχυρούς, να είναι seated στα playoffs του Champions League. Από εκεί ξεκινά την πορεία της η ΑΕΚ. Με τις Ερυθρό Αστέρα κέρδισε 4-0 το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Τη Λεχ Πόσνα 4-1 εκτός έδρας. Και την Σλόβαν κέρδισαν και αυτοί 2-0 εκτός έδρας, αδύναμες ομάδες. Άρα στην έδρα τους απόψε θα κλειδώσουν την πρόκριση. Έριξαν τις ελπίδες της πάνω στη Δυναμό Ζάγκρεπ, η οποία στο πρώτο παιχνίδι εξήλθε ισοπαλή με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τσούν μέσα στην Ελβετία 1-1. Και χθες το αναβαλυπτικό στο Ζάγκρεπ βρέθηκε να χάνει με 2-0. Και εκεί φαίνονταν ότι πάει για έναν αποκλεισμό σοκ η Δυναμό, που θα βάζει και την ΑΕΚ στους ισχυρούς. Όμως ήρθε μια φάση έτσι γύρω στο 75, παρακολουθήσα το παιχνίδι, μια αποβολή της Τσούν έγινε αμέσως στο 2-1. Δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη πίεση η πρωταθλήτρια Ελβετίας. Ισοφάρισε τελικά η Δυναμό Ζάγκρεπ και έχει ευκαιρίες να το γυρίσει και να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια. Κάτι που έκανε τελικά στην παράταση, κέρδισε με 3-2 και έτσι προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Και άρα, αν δεν γίνει σήμερα μια φοβερή έκπληξη που δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει, το ότι η ΑΕΚ θα παραμείνει στους ανσίτες, στους ανίσχυρους στα playoffs του Champions League. Οπότε αυτό ήταν έτσι το σημαντικό, αν θέλεις, από τα χθεσινά παιχνίδια.
0: Σήμερα,
3: εντάξει, πέραν από το παιχνίδι της Ομόνιας και τα παιδιά που ανέφερα, δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα, της Λέχ και της Σλόβαν, οι οποίες θα πάρουν εύκολα δύσκολα την πρόκριση, θεωρώ έτσι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια είναι αυτό της Λέχ Πόζνας με την Άρχους, ως ονόματα δηλαδή, αν και κέρδισε εκτός έδρας η Λέχ. Η Φενέρ με την Γκρόζνικ, Γκρόζνικ Φενέρ, η Χάμπουελ Μπέρσεβα με την Βίνκινκουρ. Εδώ θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι, το νέο αποκτήμα του Παναθηναϊκού. Και ακολούθως αύριο θα πάει στην Αθήνα για να κλείσει, θα πούμε σε λίγο. Και Κάουνος Βαλκύρης, Κλάξβικ είναι τα σημερινά παιχνίδια.
0: Είπαμε και προηγουμένως, γιατί ενδιαφέρει την Ομόνια, αν και εφόσον προκριθεί, 8.30 το Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας. 1-0 είχαν κερδίσει οι Βούλγαροι στο πρώτο παιχνίδι. Και να δούμε τι θα γίνει, ποια ομάδα θα περάσει. Και αν όντως θα βρει κάποιον από αυτές τις δύο η Ομόνια στη συνέχεια της διοργάνωσης.
3: Αν όχι και τυπικά δηλαδή, κλείδωσε χθες την πρόκριση η Μιάλπη με την Λευκήνη Σοπαλία κόντρα στην Λίνκολ, την προαθλητρία του Γιβραλτάρ. Αν όχι, το κακό σενάριο θα βρει την ομάδα από το Γιβραλτάρ στον τριών προκριματικών του Ευρώπη.
0: Ναι. Μάλιστα, εντάξει, έχουμε και κάποια παιχνίδια conference και τα λοιπά. Έτσι είναι το πρόγραμμα σήμερα και αυτές τις μέρες, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα, οι έδρες, το έναν παίζουν ρόλο.
3: Σωστά, όπως έχεις
0: το διάστημα. Ναι, μάλιστα. Στα μεταγραφικά, κάτι καινούριο προκύπτει.
3: Καινούριο. Εντάξει, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μάιερ στην ΑΕΚ, τα λέγαμε και χθες, για τον 28χρονο Χαφ. Πέρασαν από ιατρικά και μένει ανακοίνωση της μεταγραφής, τετραετές συμβόλαιο για τον Κροάτι Μέσο. Το νεότερο μου βγήκε πριν λίγες ώρες, είχε γράψει ο Φαπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Μπιράλτα, τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές της ΑΕΚ, οπότε θεωρώ έχει μια βάση αυτή η πληροφορία. Ότι ενδιαφέρεται πολύ ζεστά για τον Μπένι Μουκέντι, είναι μέσος και αυτός, 24 ετών, έπαιζε στην Γκυμαράες την περσινή σεζόν, διεθνής Αγκολέζος, οπότε είναι ένα νέο όνομα που έρχεται στο προσκήνιο. Ο Παναθηναϊκός για τον παίχτη που λέγαμε χθες, τον Κάγκουα, ο ναι, οποίος πριν φύγει με άδεια, αν ήταν μεταγραφικός στο ΣΑΕΚ, επέστρεψε και εκεί στον Παναθηναϊκό Στέλλα, ο 27χρονος μέσος.
0: Γίνονται.
3: Γίνονται. Εντάξει, για την ΑΕΚ η μεταγραφή δεν προχώρησε από τη στιγμή που έπαιξε την περασμένη εβδομάδα στο πρώτο παιχνίδι των Ευρωπαϊκών με την Ισραηλινή ομάδα. Οπότε δεν θα μπορούσε να διαθέσιμος για το παιχνίδι της χρονιάς για την ΑΕΚ και αγωνιστικά και οικονομικά αντιλαμβάνεσαι στα play-off του Champions League. Ο Παραθυνιακός δεν είχε τέτοιο θέμα. Αν με το καλό περάσει στη League Phase του Conference League, θα τον είχε εκεί διαθέσιμο των 27χρονων μέσων, ο οποίος θα παίξει σήμερα στο παιχνίδι που προαναφέραμε. Αύριο ταξιδεύει η Αθήνα και κλείνει μεταγραφή του για έναν ποσό κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ολυμπιακός κάποια στιγμή.
0: Κάτι χάνει στο λογαριασμό τις τελευταίες μέρες.
3: Για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα.
0: 7-8
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, έτσι με καλή σημα, ένα σουζιό που γράφεται είτε κλείνει είτε είναι κοντά στο να κλείσει. Ο Ορτέγα είναι αυτός που φαίνεται είναι η τελευταία μεταγραφή.
0: Τερματοφύλακας,
3: ναι. Είναι Ελλάδα ιατρικά και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Θεωρώ είναι εξαιρετική επιλογή για τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης, ένας θερματοφύλακας που τον είδαμε και στη Γερμανία αλλά και στην Manchester City. Ο Γκουστάβο Σα, ένα, όπως το παρουσιάζουν, από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού πρωταθλήματος, θα πω πορτογαλικού ποδοσφαίρου, που αντιλαμβάνεσαι και πάρα πολλοί παίκτες που παίζουν εκτός, αλλά από τους παίκτες που παίζουν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα. Τον ήθελαν αρκετές ομάδες και τελικά ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τους Πορτογάλους τουλάχιστον, κλείνει τον deal για ένα ποσό συνολικά με τα μπόνους που φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, που αυτό σε ένα βαθμό νομίζω δείχνει και το ταλέντο και την ποιότητα του μικρού, ο οποίος περνά από ιατρικά και εκτός απρόπτου θα ανακοινωθεί η απόκτησή του από την Nottingham Forest και από εκεί ιδανικός στον Ολυμπιακό Πειραιός. Με αυτήν την διαδρομή καθεστώς θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ένα νέο όνομα που βγήκε, ο Σαλάχ Εντίν, ένας παίχτης που παίζει όλη την αριστερή πλευρά, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, από τις ακαδημίες του Άγιαξ. Τελευταία εβδομάδα ήταν η Ρώμα, φυσικά το δεύτερο μισό ήταν δανεικός από την Ρώμα κάπου αλλού, στην Άιντχόφεν, με την οποία κατέκτησε και πρωτάθλημα. Οπότε και αυτή μοιάζει μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Και ένας παίχτης, τον αφαίρω νομίζω και χθες, φαίνεται να κλείνει και αυτός, ότι Τραουί, ο Αλγερινός μέσος της Σαρερουά. Στο Βέλγιο γράφουν σήμερα ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Σαρερουά για 8 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνήσε και με τον παίχτη για 4 χρόνια. Και αυτόν που έβαλε στο τραπέζι ο Ολυμπιακός Σπυρός για να δελεάσει τον ποδοσφαιριστή είναι και η προοπτική, η μελλοντική προοπτική κάποια στιγμή να πάει και αυτό στην Nottingham Forest. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, ένα χαρτί που χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο κύριος Μαρινάκης, η οικογένεια Μαρινάκη, το χαρτί της Forest και σε αυτόν το μεταγραφικό καλοκαιρινό παράθυρο.
0: Μάλιστα. Διαβάζουμε ότι έγινε η πρώτη επαφή της Real με την City για τον Rondry.
3: Ναι, η πρώτη έτσι ανεπίσημη, αν θέλεις, προφορική επαφή, συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτήν τη συνάντηση, συζήτηση, επαφή, τέλος πάντων, η Real μετέφερε προφορικά την πρόθεσή της να προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ στην Real για τον ποδοσφαιριστή. Ποσό που μοιάζει να είναι πάρα πολύ μικρό για την κλάση και την εμπειρία του, αλλά θυμίζω ότι μπήκε ήδη στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του. Οπότε, αν δεν τον πουλήσει τώρα η City, του χρόνου, από την 1η Γενάρη, μπορεί να απογράψει όπου θέλει χωρίς να έχει οικονομικά ανταλλάγματα. Μοιάζει λίγο με την περίπτωση Βινίσιους για τη Real, που και αυτός, αν δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ομάδα της Μαδρίτης, η Real είναι διατεθειμένη να τον πουλήσει. Αλλά θεωρώ εδώ που φτάσαμε είναι πιο πιθανό σενάριο να απογράψει νέο συμβόλαιο ή τέλος πάντων να μείνει στη Real ο Βινίσιους. Και αυτό φαίνεται και από το πώς πάει να κινηθεί η Arsenal, που περίμενε να δει αν υπάρχει παράθυρο να μπει για να διεκδικήσει τον Βινίσιους. Πλέον κάτι τέτοιο μοιάζει λίγο απομακρυσμένο. Φαίνεται να στρέφει την προσοχή της η Arsenal στον Μπαρκολά. Ο Μπαρκολά, ο οποίος αποτελεί και αυτός μήλον της έδωσης για πολλές ομάδες. Η Liverpool είναι αυτή που έτσι τον θέλει περισσότερο.
0: Εγώ απορώ, γιατί να το δώσει η Παρί? Ή δεν θέλει ο ίδιος να μείνει?
3: Κοιτάξτε, η Παρί αρχικά ήθελε να τον δώσει επειδή θα έπαιρνε τον Ντιομαντέ στη θέση του. Ο Ντιομαντέ, ο οποίος φαίνεται μάλλον τέλος πάντων εκτός από ότι θα πάει στην Ρεάλ, δεν καίγεται να τον πουλήσει. Ναι. Γι' αυτό και η τιμή του από, ξέρω, είναι 80-90 που ακουγόταν πριν από 2 μήνες ότι θα τον πουλήσει η Παρί, επειδή θα έπαιρνε κάποιον άλλο στην θέση του. Πλέον ζητά 150, 160, 170, οπότε δεν είναι ότι θέλει, αλλά έρθει μια ομάδα να προσφέρει, αντιλαμβάνεσαι, ένα τέτοιο ποσό, δεν θα πει όχι. Για έναν παίχτη ο οποίος πέρσι τουλάχιστον δεν ήταν βασικός. Η βασική τριάδα ήταν ο Ντουέ, ο Ντεμπελέ και ο Κβαρασκέλια. Αλλά μιλάμε για τέτοια ποσά που δύσκολο να πεις όχι, ακόμη και όταν είσαι η Πάρη.
0: Και συνεχίζεται η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο, κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Είπαμε χθες για την πρόσληψη Μαντσίνη στην εθνική.
3: Διαμαρτυρήθηκαν οι ίδιες οι ομάδες, οι ίδιοι οι συλλογοί, η Λίγκα, η Σέρια, είναι η ομοσπονδία που αποφασίζει και είναι η Λίγκα η οποία είναι υπεύθυνη για το πρωτάθλημα. Διαμαρτύρονται τα κλαμπς, το Δέλτα Σίγμα, αν θέλεις, η Σέρια, ότι οι αποφάσεις έγιναν εν αγνία τους, δεν υπήρχε καμία συζήτηση, καμία ενημέρωση. Η ομοσπονδία φαίνεται να διαφορεί για την άποψη των ομάδων, τώρα δεν ξέρω που έχει δίκιο και που σταματάει για την κάθε πλευρά το δίκιο και όχι. Αλλά γενικότερα, εντάξει, είναι μια κατάσταση που δεν βγάλει μια σοβαρή εικόνα προς τα έξω για το ιταλικό ποδόσφαιρο, αν θέλεις, και η νοσπονδία.
0: Βγάζει την εικόνα που έχουμε όλοι αυτή τη στιγμή.
3: Δυστυχώς.
0: Ότι είναι μια κατάσταση χαόδης, μπάχαλο, δεν ξέρω τι
3: να πω. Είναι, εντάξει, ήταν και το ναυάγιο, η υπόθεση με τον Μαλτίνη, η παρέτηση κτλ. Τα
0: φιάσκο
3: και τούτα όλα είναι ασόβαρα. Και επειδή έχουμε ώρα αύριο να συζητήσουμε, επειδή σίγουρα θα έχει και άλλων από ήχων, από πλευρά FIFA περιμένουν κάποιες τοποθετήσεις. Γι' αυτό το θέμα με την απόφαση του Ιφαντίνου να πουλήσει, να κάνει εταιρεία, να πουλήσει συμμετοχές, θα το συζητήσουμε αύριο.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η Ομόνοια αντιμετωπίζει στο Καζακστάν την Καερά, την οποία ανοίγει σε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Εκτός μόνον εγκόμ, διαθέσιμος ο Ντουμπάτζιο. Θέλουμε να πάρουμε την νίκη, πρέπει να είμαστε στην καλύτερη απόδοσή μας. Ξέρουμε ότι μας περιμένει δύσκολο μάτς, ανέφερε ο Χένιγκμπερκ. Ο αγώνας αρχίζει στις 6 το απόγευμα σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Σε περίπτωση πρόκρισης της, η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Κραϊόβα-Λεύσκη σε αγώνα που αρχίζει στις 8:30. Αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο Europa League και θα αναμετρηθεί με την Λίνκολ του Γιβράλταρ. Την προσπάθεια τους για πρόκριση του τελικού των αγωνισμάτων τους που θα γίνουν αύριο το βράδυ ξεκινούν σήμερα η Ολίβια Φωτοπούλου στα 200 μέτρα και ο Πέτρος Μιχαλίδης στην σφαιροβολία. Στη Ρουμανία βρίσκεται από χθες η ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπεϊτάρ. Προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στις 7, ενώ νωρίτερα στις 6 για 4 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Μάουρο Καμορανές. Η εκτός είναι η Αντερέκεν, Ιωάννου και Φάντενχόρν, ενώ υπολογίζεται το Σαμπορίτ. Κανοποιήσει επικαλέστον από όλα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Πλέον οι Γαλάζοι περιμένουν αντίπαλο από το ζευγάρι Μπραν Universitate Anglous. Προβλήματα της τελευταίας στιγμής για Σουσάο και Κούν που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον επόμενο αγώνα. Την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Χάιντουκ ολοκληρώνει και η Πάφος, η οποία καλείται να κάνει την ανατροπή. Διαθέσιμος ο Κορέα, εκτός ο Άντερσον, στις 12:30 θα παραθέσει τη δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ρικάρτο Σαπίντο. Παρελθόν και επίσημα για τον Αποέλο Φραντς Μπρόρσον, εξελίξει αναμένονται στο θέμα του αμυντικού χαφ. Στην Κύπρο βρίσκεται για λογαριασμό της ΑΕΛ ο 30χρονος νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο και αν όλα πάνε καλά θα ενταχθεί στο ρόστερ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Νέο όνομα ρίχνει στο τραπέζι για την ΑΕΚ Αθηνών ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, αναφέροντας πόσο Μπένι Μουκεντή βρίσκεται στην λίστα της. Η EuroLeague ανακοίνωσε το πρόγραμμα στη σεζόν 26-27 και ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έμαθαν τις ημερομηνίες των μεταξύ τους ντέρπι. Πρώτο παιχνίδι στο Telecom Center στις 11 Δεκεμβρίου. Η Real Madrid δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωνήσει τον Vinicius. Σύμφωνα με το Sky Sports News, οι μερέχες θεωρούν τον Βραζιλιάνο ένα από τους βασικούς πυλώνες του νέου τους project. Chelsea ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μεταγραφή Ντάνι Ουέλπεκ από την Brighton, προσθέτοντας έτσι εμπειρία στην επιθετική της γραμμή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Χαλαρώνεις την παραλία.
5: Στο μπαλκόνι.
4: Στο αεροπλάνο.
5: Τι λείπει.
4: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
5: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
4: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
5: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
10: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Τραπέζι στο Αίθριο.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
13: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Τραπέζι στο Rookies Bar and Grill.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
14: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Alpha Mega. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Alpha Mega για κάθε μέρα. Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
16: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
17: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
16: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
17: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
16: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
18: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
19: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
20: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
21: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
22: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
23: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μία αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η Διασπορά Ειδήσεων, μόλις ξεκίνησε. Είμαι ο Απόστολος Θωμαράς και θα πάμε μαζί μέχρι και τη 1:20, ξεδιπλώνοντας την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Μια επικαιρότητα από 2 μέρες είναι μονοθεματική. Δικαίως το Κυπριακό βρίσκεται στο επίκεντρο, έχει επισκιάσει τα υπόλοιπα θέματα της του δημόσιου βίου μας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διάσκεψη τύπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του κύριου Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος χώρισε το καρπούζι στη μέση, δηλαδή ανακοίνωσε την πρόθεσή του, εάν και εφόσον, εάν όλα πάνε καλά, εάν γίνει σωστή προετοιμασία, ότι είναι έτοιμος να συγκαλέσει μια διεθνή διάσκεψη 5-1. Αυτό είπε, με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε και θα πάμε στο παλαιό αεροδρόμιο να συναντήσουμε την πολύ καλή συνάδελφό μου, τη Ραφαέλα Δημητριάδου. Ραφαέλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Απόστολε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Εμείς τώρα βρισκόμαστε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου αναμένουμε και τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μετά και τη διάσκεψη τύπου του Αντώνιο Κουτέρες. Όπως είπες και εσύ, ο Αντώνιος Κουτέρες ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει μια νέα διάσκεψη. Ωστόσο, δεν έχει καθορίσει το χρονικό πλαίσιο. Ερωτηθεί για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία και πως θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Συγκεκριμένα είπε ότι με βάση τις συζητήσεις μας και την πορεία προς έμπρος, αποφάσισε να συγκαλέσει μια συνάντηση 5-1 μετά από επαρκείς προετοιμασίες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Θα εργαστούμε, είπε, σε συνεννόηση με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτής της συνάντησης. Όπως είπες και εσύ, Απόστολε, χωρίς το καθίζει στα δύο.
0: Νομίζω ότι ικανοποίησε με τη συγκεκριμένη δήλωσή του και τις δύο πλευρές. Δηλαδή, ικανοποίησε και την αδιαλαξία της Τουρκίας, η οποία λέει «εγώ θα καθίσω στο τραπέζι, εσείς αναγνωρίστε τα δύο κράτη», και βεβαίως και τη δική μας πλευρά, η οποία εδώ και 2 μέρες, είτε με διαρροές είτε με δηλώσεις του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, φάνηκε ξεκάθαρο ότι επιθυμούσε διακαώς ο Γενικός Γραμματέας, πρωτού φύγει, τουλάχιστον να κάνει ένα βήμα. Οπότε να ικανοποιηθεί και το εσωτερικό ακροατήριο και όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε τόσο καιρό. Δηλαδή να ξανακαθίσουμε στο τραπέζι. Βεβαίως η διεθνή διάσκεψη, η 5-1, δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι ένα συστατικό βήμα. Αν θα γίνει θα το δούμε. Να θυμίσουμε...
1: Σίγουρα δεν είναι το τέλος και ναι. Δεν ξέρουμε ακόμη τι εξέλιξη θα έχει αυτό που είπε ο Αντώνιο Κουτέρες.
0: Ραφαέλα, εδώ πέρα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο κύριος Κουτέρες, του απομένουν άλλοι 5 μήνες στην θέση του, του Γενικού Γραμματέα. Δηλαδή, αν ανακοίνωνε ότι θα συγκαλέσω, όχι προτίθεμαι, θα συγκαλέσω διεθνή διάσκεψη, αυτή η διάσκεψη δεν θα τη συγκαλούσε και θα την πραγματοποιήσει ο διάδοχός του, θα την πραγματοποιήσει ο ίδιος.
1: Άρα,
0: ακόμα και αν δεν είχαμε το χρονικό προσδιορισμό σύγκλησης της διεθνούς διάσκεψης, αντιλαμβανόμαστε από την κοινή λογική ότι θα ήταν μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτό το πράγμα δεν έγινε.
1: Τώρα θα δούμε και προφανώς θέλει να αφήσει και κάτι στον διάδοχο του αν δεν καταφέρει ο ίδιος να φτάσει τα πράγματα εκεί που θέλει.
0: Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο το οποίο ήταν στραμμένη η προσοχή μας από χτες. Δηλαδή τι θα πει πρωτού φύγει ο Γενικός Γραμματέας, βλέποντας και, και τη συνέντευξη τύπου. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, όπως π.χ. αναφορά του σε ένα λαό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως από χτες στις εγκύτριες δυνάμεις, αλλά και επίσης σημαντική η αναφορά, η παρότηρησή του για σεβασμό των Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι, στην εντολή των γενευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.
0: Εδώ πέρα ναι, βεβαίως. Η συγκεκριμένη αφορά νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις παραβιάσεις των κατοχικών αρχών δυνάμεων επί της πράσινης γραμμής. Και θεωρώ ότι αν θέλεις δηλαδή να κάνουμε μια αξιολόγηση με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντική αυτή η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή η παρότρινση προς τις κατοχικές αρχές, ασχέτως αν δεν τις κατονόμασε, ότι πρέπει να σέβονται τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε έτσι λίγο ότι η συνάντηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 11 και 4 του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Κυπρίο ηγέτη. Στο παλαιό αεροδρόμιο Λευκοσίας διήρκεται περίπου μια ώρα. Περιμέναμε πως θα διαρκέσει λίγο περισσότερο. Πρώτος αναχωρήθηκε από τον χώρο ο κύριος Τουφάνες Φιρμάν και ακολούθησε αργότερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Όταν έφτασε στο πρεπτικό μέγαρο ο Πρόεδρος, είπε πως δεν πρόκειται να προβεί σε κάποια δήλωση γιατί θα περιμένει τον Αντώνιο Γκουτέρες.
0: Από ό,τι πληροφορούμε.
1: Το έκανε από σεβασμό στη διαδικασία.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι πληροφορούμε, βεβαίως και εσύ θα το έχετε μάθει ότι σε λίγο, σε πολύ λίγο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνει δηλώσεις. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο μου ήρθε πριν από ένα λεπτό. Θα γίνουν δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βεβαίως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα χαιρετήσει την στάση του, αυτό το οποίο εξήγηλε ο Γενικός Γραμματέας. Αυτό έχει να κάνει με την ουσία της επίσκεψης. Μπορείς να μας δώσεις, είσαι από το πρωί στο παλαιό, ήσουν μάλλον από το πρωί στο παλαιό αεροδρόμιο. Μπορείς έτσι λίγο να μας δώσεις ένα κλίμα, δηλαδή τι γινόταν εκεί πέρα?
1: Ναι, από αυτό εγώ δεν πήγα στο παλαιό αεροδρόμιο, όμως επειδή έπρεπε να έρθω εδώ στο πρεπτικό μέγαρο, okay. Όμως παρακολουθώντας τη διαδικασία είδαμε πως είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον διεθνή τύπο. Δηλαδή το Κυπριακό καλύφθηκε πάρα πολύ από τα ξένα ειδησιογραφικά. Είχαμε και συναδέλφους από την Ελλάδα. Εντάξει, γινόταν ένας κακός χαμός, όπως μας ενημερώσαν και οι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί. Αυτό είναι το κλίμα που μπορώ να σου μεταφέρω.
0: Μάλιστα. Πότε θα φύγει, αν γνωρίζεις
1: ο Αντώνιο Γκουτέρες, νομίζω θα φύγει γύρω στις 2 το μεσημέρι σήμερα. Θα αναχωρήσει από τη χώρα μας γύρω στις 2 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά έτσι για τη δημοσιογραφική ματιά. Είσαι στο χώρο του ρεπορτάζ. Τα βλέπεις. Περιμένουμε και εμείς τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά βεβαίως και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε την επίσημη τοποθέτηση στην εκπομπή μας, εννοώ της κυβερνητικής, της θέσης της δικιάς μας πλευράς, για τα όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας. Καλό υπόλοιπο δουλειάς, Ραφαέλα.
1: Επίσης, και θα παρακολουθήσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Να είσαι καλά. Γεια.
1: Καλή συνέχεια.

Σε λίγο θα έχουμε την πρώτη επίσημη τοποθέτηση, αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας στα όσα είπε στην διάσκεψη τύπου ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα σας ενημερώσουμε. Αλλά βεβαίως και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου, με τον οποίο θα συζητήσουμε να δούμε πώς η δική μας πλευρά υποδέχεται, αντιλαμβάνεται όσα είπε στο παλαιό αεροδρόμιο ο κύριος Γκουτέρες. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να τελειώνουμε με το κομμάτι αυτό και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς το χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
6: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
7: 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή στους επαναληπτικούς για τον δεύτερο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Ήττα στην Κροατία μείωσε τις πιθανότητες για την ομάδα της Πάφου. Ο επαναληπτικός στη Λεμεσό προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροπή. Νίκη πρόκριση στη Ρουμανία ψάχνει ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα. 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC Hajduk Split στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
10: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
9: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
10: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του...

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από τα εμπορικά μας μηνύματα. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Σε ένα ιδιαίτερα καυτό καλοκαιρινό μεσημέρι. Για όσους ήρθατε αργοπορημένα, να σας πληροφορήσουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη 5-1 όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, όταν θα γίνει η σωστή προετοιμασία, δηλαδή εάν και εφόσον πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτησε αυτή την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα. Θα έχουμε ενημέρωση αναλυτική από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, μιας και οι δηλώσεις του Πρόεδρου συνεχίζονται. Αλλά βεβαίως για αυτό το θέμα έχουμε και έναν τρίτο καλεσμένο. Δεδομένων των καταστάσεων, να αλλάξουμε θέμα προσωρινά και να πάμε σε αυτό το θέμα, το οποίο παρά το ότι υπάρχει το Κυπριακό συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας. Είναι η φωτιά που προκλήθηκε στο πεδίο βολής στο Καλό Χωριό. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με έναν θεωρώ άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει. Είναι ο τέος, ο πρώην διευθυντής πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Μάριος Τράγκολας. Κύριε Τράγκολα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είσαστε παλιός βετεράνος στα θέματα πυρόσβεσης και παρότι γεγονός ότι έχετε αφυπηρετήσει κατά διαστήματα, μας βοηθάτε με τις γνώσεις σας, έχει δημιουργηθεί αρκετός θόρυβος και δικαιολογημένος για αυτό το οποίο έγινε στο Καλό Χωριό. Εγώ 30 χρόνια που παρακολουθώ το Υπουργείο Άμυνας ως τομέα της δουλειάς μου, πάντα θυμάμαι ότι κατά καιρούς υπήρχε θέμα με το πεδίο βολής στο Καλό Χωριό. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχει προκληθεί φωτιά στην συγκεκριμένη περιοχή από τις δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς. Ποια είναι η διαφορά αυτών των περιστατικών με το σημερινό, αν μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται?
1: Ναι, κοιτάξτε, διαχρονικά όπως έχετε αναφέρει υπήρξαν πρόβλημα με αναφλέξεις κατά τη διάρκεια των βολών ή καταστροφής κρηκτικών στο πεδίο βολής. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η πυροσβεστική υπηρεσία της Λάρνακας, καθώς και ο τμήματος, αντιμετωπίζει κάθε χρόνο αυτά τα αντικείμενα, τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έκαμε τη διαφορά προχθές είναι το γεγονός ότι ανέμεναν το μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο όμως στη συνέχεια διασπάστηκε και καθώς άρχισε να φυσά ένας πιο ισχυρός άνεμος γύρω στα 3-4 μποφόρ, διασπάστηκε αυτό το μέτωπο με αποτέλεσμα να περάσει τις αντιπυρικές λωρίδες, κάτω από τις οποίες όμως υπάρχει καθαρή οδηγία λόγω ασφάλειας να μην επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ύπαρξης μη εκραγέντων βλημμάτων. Ίσως εκεί να έγινε κατά την άποψη μου και μια κακή εκτίμηση του κινδύνου εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Με αποτέλεσμα η πυρκαγιά σε κάποιο στάδιο να διαφύγει του ελέγχου την οποία θεωρούσαν ότι είχαν, αναμένοντας την να φτάσει σε αντιπυρικές λωρίδες, που σημειώστε ότι οι αντιπυρικές λωρίδες εκεί είναι σε καλή κατάσταση, είναι προσβάσιμες και έχουν ικανοποιητική έκταση.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, υπάρχουν πρωτόκολλα. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει πρωτόκολλα. Δεν δουλεύει έτσι στο κουτουρού, να το πω έτσι. Έχει κάτι συγκεκριμένο μπροστά της και λέει ότι σε αυτή την περίπτωση θα ενεργήσω έτσι. Στην άλλη θα διανεργήσω διαφορετικά. Για τη συγκεκριμένη περιοχή, μιλάω για το πεδίο βολής Καλό Χωριό, η πυροσβεστική έχει ευθύνη να πάει εκεί να επιτηρεί, να κάνει όπως πάει σε όλες τις άλλες περιοχές, ή είναι δουλειά της Εθνικής Φρουράς?
1: Είναι δουλειά της Εθνικής Φρουράς κατά τη διάρκεια που υπάρχει, που λειτουργεί το πεδίο βολής, είτε με βολές, είτε βαρέων όπλων, είτε πιο ελαφρών, να διαθέτει στο σημείο πυροσβεστικό όχημα της Εθνικής Φρουράς. σημειώστε δε ότι το πεδίο βολής

0: καλύτερος ικανός αξιωματούχος σε σχέση με, με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ο οποίος δεν συντόνιζε και την όλη επιχείρηση. Το γεγονός όμως είναι ότι φαίνεται ότι το λάθος έγινε όταν δόθηκε το OK, ας πούμε, προχωράτε να κάνετε την πράξη εμέσω κόκκινου συναγερμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του αυξημένου σε τεράστιο βαθμό κινδύνου έναρξης και κυρίως εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα μας λέτε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί πέρα δεν πλησιάζει, υπάρχει άλλη αρμοδιότητα, είναι και η Εθνική Φρουρά. Νομένου ότι υπάρχει πρόβλημα με το πεδίο βολής. Εγώ δεν δέχομαι όλα αυτά τα οποία λέγονται, έχουν πέσει πάνω στην Εθνική Φρουρά. Η Εθνική Φρουρά έχει μια συγκεκριμένη αποστολή, πλην όμως πρέπει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι τέτοια περιστατικά δεν θα γίνονται. Άρα το ζητούμενο, και είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται πάλι στην επιφάνεια, μήπως πρέπει να απομακρυνθεί το πεδίο βολής από τη συγκεκριμένη περιοχή?
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι και να απομακρυνθεί πρέπει να εξαυρεθεί ένας χώρος που να είναι ικανοποιητικός χώρος, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε πάλι πυρκαγιές οι οποίες να προέρχονται από το πεδίο βολής.
1: Ναι, αλλά δεν πάνε και τώρα κατά καλό καιρό με 40 βαθμούς θερμοκρασία να κάνουν τέτοιες εργασίες, έτσι?
0: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να απαγορευτεί. Κυρίως σε μέρες που υπάρχει αυξημένος ο κίνδυνος και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκδίδουν πορτοκαλί ή κόκκινο συναγερμό.
1: Μάλιστα.
0: Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Δηλαδή μπορούσαν να αναβάλουν αυτήν τη δραστηριότητα για μια κάποια άλλη μέρα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί ήταν τόσο επίγον να πάνε να καταστρέψουν περιομαχικά με τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Τέλος πάντων.
0: Και να ελεγχθεί το χώρος, ο περιβάλλον χώρος, να είναι καθαρός για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.
1: Κύριε Τραγωλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να μην ξανά έχουμε τέτοια περιστατικά. Εύχομαι να μην έχουμε πυρκαγιές στο καλοκαίρι και να είμαστε όλοι ήσυχοι, δηλαδή και εσείς και εμείς.
0: Εύχομαι, βλέπω μια πειθαρχία εκ μέρους του κόσμου και αυτό με ικανοποιεί τουλάχιστον, γιατί παρακολουθώ το τι γίνεται καθημερινής βάσεως, και να μην έχουμε μη γέννητο τα περστινά ή
1: καταστροφικές. Και να τρέχουμε μέσα στις πυρκαγιές. Θυμάμαι παλαιότερα και μαζί στην ορεινή Λάρνακα που κάναμε οδικοπορικό μέσα σε καμένη γη. Να μην έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, θυμάμαι όταν γυρίσαμε όλο αυτό την καμένη έκταση.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Επιστρέφουμε στα του Κυπριακού και της τοποθέτησης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ως επιστέγασμα προτού αναχωρήσει από την Κύπρο. Πάμε στο Προεδρικό να συναντήσουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τομαράκη, στο ακροδέσιο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα. Θέλω μία πρώτη τοποθέτηση από πλευράς κυβέρνησης για τα όσα ανέφερε ο Αντώνιο Κουντέρες, τόσο για την πολυμερή διάσκεψη, τη διεθνή διάσκεψη.

0: Δεν είναι ένα είπε συγκεκριμένα, αλλά θεωρώ ότι είπε και εξίσου σημαντικά θέματα και για άλλα θέματα τα οποία απασχολούν και είναι συναφή με τον Κυπριακό.
1: Κύριε Νομαρά, εκείνο που μπορούμε να κρατήσουμε, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος προέβησε σε δηλώσεις πριν από λίγο, εμάς μας ικανοποιεί το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση όλων των μερών για να συγκαλέσει μια νέα ανάδειξη την Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Είναι σημαντικό επίσης να κρατήσουμε αυτό που υπογράμμισε, ότι θα πρέπει να γίνει κατάλληλη προετοιμασία της νέας άδειξης της Ευρωπαϊκής Συνόδου, ούτως ώστε να καταλήξει επιτυχώς. Το επόμενο σημείο που μας ικανοποιεί είναι το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι παραμένει δεσμευμένος στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή τα ψηφίσματα των διαπραγματευτικών και εκτιμένων και ούτω καθεξής. Αυτά για μας είναι σημαντικά. Θεωρούμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε μπροστά μας για να γίνει μια κατάλληλη προετοιμασία. Αυτή ήταν και η δική μας θέση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από όλα τα μέρη προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Συμφωνείτε με τις πρώτες εκτιμήσεις που ακούγονται μετά την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα ότι η συγκεκριμένη τοποθέτησή του, δηλαδή η πρόθεσή του να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη 5-1 εάν και εφόσον υπάρξει, γίνει κατάλληλη προετοιμασία, ότι ήταν αποτέλεσμα της άρνησης της Τουρκίας να δεχτεί σύγκληση διεθνής διάσκεψη χωρίς να αναγνωριστούν οι παράνομες και παράλογες απαιτήσεις που βάζει στο τραπέζι το διαπραγματεύσεων για δύο ξεχωριστά κράτη.
1: Ο Γενικός Γραμματέας, κύριε Τομαρά, προσπάθησε ουσιαστικά να γεφυρώσει τις θέσεις των μερών. Από τη μία, η δική μας θέση είναι ότι θα πρέπει να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν. Και από την άλλη ήταν η θέση της Τουρκίας ότι θα πρέπει να γίνουν, να πάμε σε κάτι άλλο, ότι η συζήτηση για ομοσπονδία έχει εξαντληθεί και ότι θα πρέπει να πάμε στην αναζήτηση ενός άλλου μοντέλου λύσης. Αυτή η θέση της Τουρκίας δεν γίνεται δεκτή. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας ορίζει ως θεμέλιο της προσπάθειας του τις παραμέτρους των ΗΕ, είναι προφανές ότι η αξίωση της Τουρκίας για κυριαρχική ισότητα ή για λύση που παραπέμπει ουσιαστικά σε μια δικοτομική διευθέτηση δεν γίνονται δεκτά. Υπάρχει δρόμος ακόμη, εξάλλου γι' αυτό δεν ήταν σε θέση και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας να ανακοινώσει ημερομηνία για την άδικη διευρύνη σύνοδο, διότι θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία και όσο αφορά την ουσία του Κυπριακού και όσο αφορά την μεθοδολογία. Και για τα δύο αυτά σημεία που ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή και για την ουσία και για την μεθοδολογία, η δική μας θέση ήταν σαφής. Εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να πάμε σε άτυπη την Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Περιμένουμε όμως να δούμε και η Τουρκία με ποιον τρόπο θα ανταποκριθεί ουσιαστικά σε αυτές τις δύο θύρες.
0: Ο Αντώνιος Κουντέρες του υπολείπονται άλλοι 5 μήνες στο πόστο του Γενικού Γραμματέα. Πιστεύετε ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει κατάλληλη προετοιμασία ώστε να πραγματοποιηθεί μια διάσκεψη για το Κυπριακό?
1: Από τη στιγμή που ο ίδιος το έθεσε ενός στόχο υλοποιήσιμο, κύριε Τομαρά, θεωρούμε ότι είναι εφικτό. Από μένα δούμε πρακτικά πώς μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Όμως θεωρούμε ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνει μια κατάλληλη προετοιμασία και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η σύγκληση της άδικης διευρυμένης συνόδου, όπου θα ανακοινωθεί και η επανάληψη των διαπραγματεύσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από τα σημαντικά της διάσκεψης τύπου, πέρα από εγκύτριες δυνάμεις και ένα λαό και τα λοιπά, το είχαμε ξανακούσει τουλάχιστον για ένα λαό από τα Ηνωμένα Έθνη, θεωρώ ότι ήταν σημαντική αναφορά του και η παρότρινση που έγινε, χωρίς να κατονομάζει βεβαίως, για σεβασμό των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο σημείο, η συγκεκριμένη αναφορά αφορούσε τις τελευταίες προκλήσεις των κατοχικών δυνάμεων στην πράσινη γραμμή, στην πλευρά από εκεί που, στην πύλα, με τα γνωστά γεγονότα τα οποία γίνονται. Η κυβέρνηση πώς το αξιολογεί, πώς αξιολογεί αυτή την αναφορά?
1: Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Παμαρά. Ήταν σημαντική η αναφορά του Γενικού Γραμματέα στον κυπριακό λαό, διότι ουσιαστικά καταρρίπτει το αφήγημα της άλλης πλευράς ότι στην Κύπρο υφίστανται δύο λαοί. Ήταν επίσης σημαντική η αναφορά του στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι ηγέτριες δυνάμεις βάσει στο κάδρο την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει ευθέως, διότι αυτόν υπαγορεύει η διαπραγματευτική του τακτική.
0: Ακριβώς, δεν μπορεί
1: μια προσπάθεια να φέρει τα μέρη κοντά. Πάνω που για μας πολλές φορές είναι προτιμότερο τα πράγματα να λέγονται με το όνομα τους.
0: Ναι.
1: Όμως αναγνωρίζουμε τον κύριο Κουτέρες με καλή πρόθεση, έστω και αν έχουμε διάφορες άλλες θέσεις γύρω από τοποθετήσεις που διαλυκονούνται. Από εκεί πέρα, ασφαλώς, οι προκλήσεις των Τούρκων και στην Πύρεν αλλά και αλλού, όπου πολλές φορές απροκάλυπτα έδειξαν ότι είναι σε μετοπική διάταξη, σε επιθετική διάταξη έναντι στην πυριακή δημοκρατία, αλλά είναι με επιθετική διάθεση ακόμη και έναντι των ειρηνευτών, αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε υποδείξει πάρα πολλές φορές, έχουμε καταγγείλει, είναι κάτι το οποίο καταγράφεται και στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν λειτουργούμε κατά τρόπο καταγγελτικό. Θέλουμε να προχωρήσουμε τα πράγματα κατά τρόπο ουσιαστικό, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα πολιτικά και διπλωματικά εργαλεία που έχουμε ενώπιον μας, για να απαλλαγούμε από το στρατό κατοχής και να δούμε τη χώρα μας να απελευθερώνεται και επανενώνεται. Είναι δύσκολος ακόμα, είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Θεωρούμε όμως ότι είμαστε σε έναν δρόμο που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε, και αυτό είναι και το μήνυμα που έστειλε.
0: Σωστό.
1: Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα. Ήταν ότι παραμένει ανοιχτό το παράθυρο της ευκαιρίας παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Και στέλνει και ένα μήνυμα προς τον κυπριακό λαό ότι υπάρχει μια ανοιχτή προοπτική, είναι ζωντανή και η ελπίδα για τη λύση του Κυπριακού.
0: Και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας ασχολείται έτσι όπως ασχολήθηκε με το Κυπριακό σε μια εποχή όπου ο διεθνής παράγοντας και οι διεθνείς εξελίξεις, η προσοχή τους είναι στραμμένη σε έναν πόλεμο που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή, θεωρώ ότι και τα όσα είπε στο παλαιό αεροδρόμιο ο κύριος Κουτέρες έχουν έτσι μεγαλύτερη αξία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντωνίου, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο και καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Επίσης κύριε Τωμαρά, κάθε καλό σας εύχομαι, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, γεια σας.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στα του Κυπριακού. Το Κυπριακό είναι σκληρό ροκ. Και αυτό έχει δείξει η ιστορία του. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δύσκολο. Και ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ασχέτως των όσων εξήγηλε ή ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Διάσκεψη 5-1. Η διάσκεψη είναι ένα μικρό βήμα. Το τελευταίο μίλι είναι όταν οι πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι και θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που τελειώσανε, που σταματήσανε στο Grand Montana της Ελβετίας. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το Κυπριακό. Είναι ο Νίκος Κατσουρίδης. Κύριε Κατσουρίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αποστολή.
0: Λοιπόν,
1: θα πω το εξής, ότι συμφωνώ με την εισαγωγή που έχεις κάνει. Και θεωρώ όμως ότι όλα τα ζητήματα πρέπει πάντα να τα βλέπουμε και από την αντίστροφη όψη. Δηλαδή φανταστείτε να μην γινόταν σήμερα ούτε αυτό το βήμα που έχουμε ακούσει.
0: Σωστό.
1: Αυτό θα σήμαινε ότι η Τουρκία έχει κλείσει κάθε δρόμο για οποιασδήποτε μορφή συζήτηση και συνομιλία. Άρα δεν είναι το θετικό βήμα, είναι θετικό βήμα και είναι ακόμα πιο θετικό το γεγονός ότι διευκρινίστηκε μετά στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ναι, ότι όλοι, ανεξαιρέτως άρα και η Τουρκία, έχουν συνενέσει να υπάρξει σύγκληση, αλλά όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας, θα υπάρξει και μία προετοιμαστική περίοδος για να μην συγκληθεί άσκοπα. Να συγκληθεί εφόσον θα μπορεί να υπάρξει σε αυτήν τη διάσκεψη, σίγουρα όχι η λύση, αλλά ακόμα ένα βήμα προς τα μπροστά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα θετικό βήμα χωρίς να είναι εκείνο που θα αναμέναμε όλοι και θα θέλαμε, δηλαδή να ανακοινωθεί και η ημερομηνία αυτή.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η ανακοίνωση ήταν μια προσδοκία την οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν την πιστεύαμε. Δεν μπορεί έτσι στα καλά καθούμενα και με διευθύνεις εξελίξεις έτσι όπως διαγράφονται στην περιοχή μας να είχαμε τέτοιες εξελίξεις, αλλά τέλος πάντων συμφωνώ μαζί σας ότι είναι κάτι έγινε και υπό τις περιστάσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή αν βάλουμε και αυτό το παράγοντα μέσα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι 5 μήνες που υπολείπονται για την θητεία του Αντώνιο Κουντέρες μπορούνε. Είναι αρκετός χρόνος για να γίνει σωστή προετοιμασία και να μαζευτούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
1: Πριν το απαντήσω αυτό, θέλω να πω ότι εδώ και 2 μέρες λέω κάτι και θέλω να το επαναλάβω γιατί θεωρώ ότι είναι θετικό γιατί έχει επισυμβεί.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν για μένα το μόνο ζητούμενο να ανακοινωθεί η σύγκληση της Πενταμερούς που είναι απαραίτητο. Η φρασιολογία του Γενικού Γραμματέα θεωρώ ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον για μένα, Απόστολε, ήταν πολύ θετική. Δηλαδή μίλησε 3 φορές για τον λαό της Κύπρου, όχι για 2 λαούς. Μίλησε για τις εγκύτριες δυνάμεις 3 φορές
0: ναι,
1: και τον ρόλο τους. Άρα διάβασε την Τουρκία,
0: ναι,
1: από οι άλλες 2
0: ναι,
1: αποδέχονται όλα τα δεδομένα των ΗΠΑ.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, μίλησε για το κεκτημένο των συνομιλιών και διάφορες άλλες αναφορές, να μην πάρω το χρόνο,
0: ναι, ναι,
1: που θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος σαν Κύπριος, όχι σαν Ελληνοκύπριος, θα γίνονταν νωρίτερα. Ίσως να βοηθούσαν περισσότερο, εν πάση περιπτώσει έστω και τώρα, και κυρίως, όχι με την έννοια ότι αυτό που θα πω τώρα είναι σημαντικότερο από τα υπόλοιπα, αλλά απαντάς στο ερώτημα σου. Δηλαδή, την προσωπική του ακλόνητη δέσμευση,
0: ναι,
1: να προσπαθήσει μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται να προλάβει.
0: Ακριβώς.
1: Να φτάσει σε τελικό αποτέλεσμα, αυτό είναι δεδομένο στο δικό μου μυαλό, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κληροδοτήσει μία υπόθεση, έναν προζήμι εργασίας για τον επόμενο, έτσι ώστε να είναι υποχρεωμένος και ο επόμενος να ασχοληθεί. Τι εννοώ, δηλαδή από τη στιγμή που θα συγκληθεί η Πενταμερής και αυτά τα οποία δηλώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι συμφωνήθηκαν ψες, δηλαδή οι συγκλήσεις μέχρι το κράτος Μοντανά, λέω ένα παράδειγμα,
0: ναι,
1: το στο πλαίσιο ο Γενικός Γραμματέας επίσης έκανε μια σημαντικότατη αναφορά ότι η συζήτηση θα συνεχίσει και γίνεται εντός των παραμέτρων των ΕΕ. Μα η θέση της Τουρκίας από την επομένη του κράτους Μοντανά είναι ότι δεν συνεχίζουμε πλέον εμείς σαν Τουρκία εντός των παραμέτρων των ΕΕ. Παράμετροι των ΕΕ είναι όλα όσα έχουν παραχθεί στο πλαίσιο και από την αιγίδα των ΕΕ.
0: Και τα ψηφίσματα.
1: Είναι και τα ψηφίσματα, είναι και οι συγκλήσεις, είναι και τα πλαίσια και ούτω καθεξής. Άρα προδιαγράφεται μια ελπίδα να επιστρέψουν με την πενταμερή σε συζήτηση εντός πλαισίου των ΕΕ, ανεξάρτητα από, το λέμε, από τις διατυπώσεις που θα γίνουν για να διαφυλαχθεί το γόητρο όλων. Και είναι κάτι που στην Κύπρο δυστυχώς δεν το προσέχουμε και προστρέχουμε είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση με ακραίον τρόπο. Δηλαδή κάποια πράγματα θα λεχθούν με έναν τρόπο. Η ουσία είναι τι θα γίνει στην πράξη.
0: Θα μπορούσε να μας είχε πει και good luck και καλό καλοκαίρι, έτσι, και να είχε φύγει.
1: Ακριβώς. Απόλυτα σωστός. Ναι, πολλοί κόσμος φοβόταν μήπως μας πει καλή τύχη Κύπρη, εγώ φεύγω, σας εύχομαι καλή τύχη, διότι αυτό θα σήμαινε ότι η Τουρκία είχε να απορρίψει και την ιδέα της οποιασδήποτε επαφής και συζήτησης. Της οποιασδήποτε.
0: Η αναφορά και μάλλον η παρότρινση, συμβουλή να το πω έτσι, για σεβασμού του ρόλου και του έργου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, εγώ θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντική, δηλαδή, και με τις ανακοινώσεις που έκανε για την διεθνή διάσκεψη.
1: Σαφώς στρέφεται προς την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Που παραβιάζει συνεχώς είναι η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και το γεγονός ότι αναφέρθηκε ότι η λύση του Κυπριακού είναι θέμα και των δύο κοινοτήτων και των εγκυτριών και δεν επανέλαβε αυτό το αφήγημα που ακούαμε μέχρι χθες ότι είναι θέμα βούλησης των δύο ηγετών που ουσιαστικά έβγαζε την Τουρκία εκτός του κάτρου.
0: Ναι.
1: Αλλά και τις κοινότητες. Για να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή και ο εκάστοτε πρόεδρος της Κύπρου ή ο εκάστοτε ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί ακριβώς να κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Εξαρτάται και από το εσωτερικό πολιτικό ισοζύγιο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θεωρώ ότι αυτήν τη φορά και για πρώτη φορά μετά το κράτος Μοντανά έθεσε έναν ευρύτερο, σωστό πλαίσιο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ. Αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Εντάξει, ασχέτως
1: αν θα... Να ευχηθούμε...
0: Ναι.
1: Και να ευχηθούμε ότι θα έχει συνέχεια.
0: Ασχέτως αν θα προλάβει ή δεν θα προλάβει, θα προκάνει όπως έλεγε...
1: Να έχει συνέχεια, ακριβώς.
0: Όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Φλωράκης.
1: Μια συνέχεια.
0: Το θέμα είναι ότι πλέον αφήνει και μια παρακαταθήκη για τον διάδοχό του, ο οποίος θεωρώ ότι δύσκολα θα μπορέσει να κινηθεί κάπου διαφορετικά από αυτό το οποίο έθεσε ο ίδιος.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι. Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά και μακάρι όλα να πάνε κατευχήν. Όχι και δεξιά, κατευχήν.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Χατζουρίδης. Η άποψή του θεωρώ ότι έχει βάρος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όσο τίποτε άλλο το Κυπριακό, με βαρύτητα τα λεγόμενά του. Θα ασχοληθούμε και αύριο με την ουρά της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο. Αυτή τη φορά από την σκοπιά των κομμάτων, να δούμε πως τα κόμματα διαβάζουν τα όσα άφησε πίσω του ο κύριος Αντώνιος Κουντέρες. Σε αυτό εδώ το σημείο εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε τουλάχιστον το κομμάτι το αμιγώς ενημερωτικό. Θα δώσουμε πάσα στην Ντορίτα Γιαννάκου για το επιχειρηματικό ένθετο της Τετάρτης. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο της ημέρας, υπομονή όπως έλεγε και ο Υπουργός Ενέργειας, με την ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες. Να ευχηθούμε η ΑΕΚ να μην μας αφήσει στα κρύα του λετρού από πλευράς ηλεκτρικού ρεύματος κατά τις απογευματινές ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ημέρα Πέμπτη, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, γεια σας.

0: το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Είναι το οικονομικό ένθετο στον Sport FM. Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Μανώλη Καλαθά, country manager της Coral Cyprus, η οποία δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά από τον Ιανουάριο του 2017, όταν εξαγόρασε και τη Lukoil Cyprus Limited. Και είναι έτσι και επίκαιρο το θέμα μας, εφόσον τα ενεργειακά μονοπολούν πέρα από το κυπριακό βεβαίως στην επικαιρότητα. Κύριε Καλαθά, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Γιαννάκου.
1: Η Κύπρος, αντιλαμβάνομαι, αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Coral Energy, έτσι. Ποια είναι τα επόμενα επενδυτικά σας σχέδια στην κυπριακή αγορά, εφόσον, έτσι όπως είπαμε, δραστηριοποιείστε εδώ και αρκετά χρόνια στην Κύπρο?
2: Σωστά. Για μας είναι μια σημαντική αγορά για τον όμιλό μας η Κύπρος. Να θυμίσω ότι ο όμιλος της Coral είναι ένας ελληνικός όμιλος. Είναι θυγατρικός όμιλος του ομίλου Motor Oil. Επομένως, για μας ήταν αυτονόητο η πρώτη επέκταση που κάναμε εκτός Ελλάδος να ήταν στην Κύπρο. Και έτσι έγινε, όπως είπατε, το 2017. Και σιγά σιγά εξαγοράσαμε στην αρχή 26 πρατήρια και σιγά σιγά τα αναβαθμίσαμε στα πρότυπα της Shell. Και σήμερα διαθέτουμε ένα δίκτυο 42 σύγχρονων πρατηρίων σε όλη την Κύπρο και συνεχίζουμε να επενδύουμε.
1: Τα πρατήρια της Shell, κύριε Καλαθά, άρχισαν να λειτουργούν, έτσι, υπό τη διαχείριση της Coral από τον Νιόβρη του 2017, σωστά?
2: Σωστά.
1: Και σήμερα υπάρχουν, έτσι, σχέδια για επέκταση του δικτύου πρατηρίων Shell στην Κύπρο. Πόσα είναι συνολικά τα πρατήρια σήμερα?
2: Σήμερα είναι 42 και συνεχίζουμε να επενδύουμε. Η στρατηγική μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την αναβάθμιση του δικτύου μας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κινητικότητας και εξυπηρέτησης πελατών. Για μας η επένδυση δεν αφορά μόνο τις εγκαταστάσεις, δεν αφορά μόνο να εξαγοράσουμε ένα πρατήριο ή να κατασκευάσουμε ένα πρατήριο. Αφορά την εμπειρία του πελάτη, την τεχνολογία, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία αξίας φυσικά για την κυπριακή οικονομία.
1: Υπάρχουν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, κύριε Καλαθά, τα πρατήρια της Shell? Βρίσκονται σε όλες τις επαρχίες, μάλιστα.
2: Είμαστε σε όλες τις επαρχίες, είμαστε παγκύπρια. Μπορείτε να μας βρείτε παντού και συνεχώς επεκτηνόμαστε.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν, έτσι, πολλά σκαμπανεβάσματα στον ενεργειακό χάρτη. Είμαι σίγουρη τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα και τα παρακολουθείτε. Σήμερα ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά καυσίμων, για την κυπριακή αγορά μιλούμε, αλλά επειδή είμαστε, επηρεαζόμαστε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις λόγω και της θέσης μας και από την εξάρτησή μας και στην αγορά καυσίμων από τις γύρω περιοχές, τι είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα?
2: Έχετε δίκιο. Το πιο σημαντικό για μας και εδώ στην Κύπρο είναι οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, οι διακυμάνσεις στις ενεργειακές αγορές που προκαλούν αυτές οι εξελίξεις. Και από την άλλη και ταυτόχρονα η μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο. Άρα αυτά τα δύο είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις αυτή την εποχή και παράλληλα οι καταναλωτές αναζητούν και αυτοί περισσότερη αξία, καλύτερη εξυπηρέτηση και ουσιαστική ανταμοιβή για τις καθημερινές τους αγορές. Έχοντας μια προϋπηρεσία στο χώρο πάνω από 35 χρόνια, οι καταναλωτές έχουν και αυτή αισθητή διαφορά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ζητάνε περισσότερη ανταμοιβή και αυτό εμείς το προσφέρουμε, όπως είναι μέσα από το πρόγραμμά μας το Shell Go Plus, που προσφέρει και ωφέλη και μοναδικές εμπειρίες στους καταναλωτές. Πρόσφατα, να πούμε, 5 τυχεροί πελάτες μας ταξίδεψαν στη Βαρκελόνη για να ζήσουν από κοντά το Grand Prix της Formula 1. Και αυτή την περίοδο δίνουμε την ευκαιρία σε 3 μεγάλους νικητές να αποκτήσουν ένα ολοκένουργιο Jeep Avenger μέσα από τις συναλλαγές που κάνουν στα πρατήριά μας.
1: Οφείλετε να συμβαδίζετε έτσι και με τον ανταγωνισμό. Τι σας διαφοροποιεί όμως, κύριε Καλαθά, έτσι, από τον ανταγωνισμό στην κυπριακή αγορά? Τι διαφοροποιεί την Coral Cyprus και τα πρατήρια βεβαίως της Shell?
2: Καταρχήν, εμείς είμαστε οι licensees ενός τεράστιου brand που είναι το Shell brand. Είναι ένα από τα σήματα με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία στον κόσμο. Mm-hmm. Άρα αυτό σίγουρα είναι κάτι που το προβάλλουμε, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και ταυτόχρονα μιλάμε για κάποια πολύ υψηλής ποιότητας καύσιμα που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των κινητήρων και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση της ενέργειας. Και φυσικά, αυτό που θέλουμε να μας διαφοροποιεί είναι και οι άνθρωποι μας στο field που λέμε, στο πρατήριο, στην εξυπηρέτηση, οι άνθρωποι της αντλίας, οι άνθρωποι, οι διαχειριστές μας και οι πρατηριούχοι μας.
1: Ο ρόλος της Coral, κύριε Καλαθά, στην ενεργειακή μετάβαση και στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, ποιος θα λέγατε ότι είναι? Γιατί γίνεται μεγάλος έτσι, λόγος για την ενεργειακή μετάβαση και υπάρχουν και στόχοι έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030 και για την ηλεκτροκίνηση και για την μείωση των εκπομπών άνθρακα. Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Coral?
2: Σωστά το λέτε. Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι κάτι που θα έρθει στο μέλλον. Είναι ουσιαστικά μια διαδικασία που εξελίσσεται σήμερα που μιλάμε. Ο δικός μας ρόλος είναι να συμβάλλουμε με υπευθυνότητα και γι' αυτό επενδύουμε συνεχώς σε πιο αποδοτικές λειτουργίες, σε έργα που βελτιώνουν το περιβαλλοντολογικό μας αποτύπωμα και σε νέες ενεργειακές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Έτσι. Όπως σας είπα, προσφέρουμε καύσιμα υψηλής ποιότητας. Αυτά από μόνο τους βελτιστοποιούν την απόδοση των κινητήρων. Σημαίνει λιγότερες εκπομπές αερίων. Χρησιμοποιούμε φυσικά τα φωτοβολταϊκά συστήματα στα πρατήριά μας προκειμένου να μειώσουμε το αποτύπωμά μας.
1: Βλέπετε ότι αυτό με τα φωτοβολταϊκά, κύριε Καλαθά, υπάρχει απήχηση από τον κόσμο? Το έχουν αγκαλιάσει το συγκεκριμένο?
2: Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε ότι ναι, υπάρχει και ανάγκη συνεχούς επέκτασης των φωτοβολταϊκών, αλλά και για τα πρατήρια καυσίμων είναι σημαντικό να διαθέτουν τέτοια συστήματα για την βέλτιστη απόδοση των πρατηρίων και τη μείωση του αποτυπώματος μας του ενεργειακού.
1: Μάλιστα. Αναφορικά με την ηλεκτροκίνηση έτσι, και την μεγάλη απήχηση που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από την κυπριακή αγορά για αυτή την νέα μορφή έτσι, και την κατάργηση κάπως έτσι μείωση καλύτερα των συμβατικών αυτοκινήτων. Υπάρχει πλάνο από την εταιρεία για αυτή την αύξηση της ηλεκτροκίνησης? Προετοιμάζεστε με κάποιον τρόπο για τα επόμενα χρόνια, όπου θα δούμε σύμφωνα έτσι και με τις εγγραφές ότι η ηλεκτροκίνηση θα αυξηθεί?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ενώ πήγαινε γενικά η αγορά της Κύπρου αργά, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια επιτάχυνση στα νέα αυτοκίνητα, στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων που γίνονται. Άρα βλέπουμε μια επέκταση η οποία πρόκειται να έρθει και μάλιστα με ραγδαίο ρυθμό τα επόμενα χρόνια. Άρα παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις και προσαρμόζουμε το σχεδιασμό μας ανάλογα με αυτές τις εξελίξεις. Η εκτίμησή μας είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα επεκταθεί αυτή η διαφορετική μορφή κινητικότητας και γι' αυτό το λόγο εμείς ήδη επενδύουμε στις υποδομές μας, στην τεχνολογία μας, στις υπηρεσίες μας, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τόσο τους οδηγούς συμβατικών οχημάτων όσο και όσους επιλέγουν νέες μορφές μετακίνησης όπως η ηλεκτροκίνηση.
1: Ναι, διότι είναι ένα θέμα, έτσι, και οι υποδομές.
2: Ακριβώς. Εδώ τα θέματα με την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος προφανώς θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια.
1: Σαφώς.
2: Άρα πρέπει και όλη η κυπριακή οικονομία και αγορά να προσαρμοστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πάντως ετοιμαζόμαστε για να ακριβώς να ικανοποιήσουμε ό,τι ανάγκη υπάρχει από ηλεκτροκίνηση στα επόμενα χρόνια. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα εγκατάστασης καινούριων και δυνατών ταχυφορτιστών. Ένα πρόγραμμα που θα επεκταθεί σε 10 πρατηριά μας, όπου θα έχουμε σύγχρονους φορτιστές υψηλών ταχυτήτων φόρτισης, για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες που θα προκύψουν και στο σήμερα αλλά και στο μέλλον.
1: Είναι σε 10 πρατήρια, κύριε Καλαθά, παγκύπρια, που προγραμματίζεται να εγκατασταθούν αυτοί, ναι, οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών, ναι, οχημάτων.
2: Ναι, είναι κυρίως πρατήρια πόλης που θεωρούμε ότι θα υπάρξουν πιο έντονες ανάγκες. Να μπορεί κάποιος δηλαδή να παρκάρει το αυτοκίνητό του για λίγα λεπτά, να το φορτίσει και να ξαναβερθεί στον δρόμο.
1: Για να συνεχίσει το ταξίδι
2: πολύ
1: του.
2: Πολύ γρήγορα, ναι.
1: Ναι. Πότε υπάρχει χρονικός ορίζοντας για την εγκατάσταση αυτών των φορτιστών στα πρατήρια ΣΕΛ?
2: Ναι, έχουμε ήδη εγκαταστήσει τους 2 εξ αυτών και είμαστε στο πρόγραμμα να το ολοκληρώσουμε μέσα στο έτος.
1: Α, μέσα στο 26 θα ολοκληρωθεί.
2: Μέσα στο 26, ναι.
1: Διότι υπάρχουν έτσι αρκετές ελλείψεις όσον αφορά τις υποδομές στην Κύπρο. Είναι καλό να λέμε για την αύξηση της ηλεκτροκίνησης, όμως πρέπει και να φροντίσουν οι αρμόδιοι φορείς για τις υποδομές, ούτως ώστε να μπορεί αυτό να είναι και ένα κίνητρο, ένα έξτρα κίνητρο.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γιατί αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές. Πρέπει να γίνουν υποσταθμοί, δεν είναι απλώς πάω και βάζω έναν ηλεκτροφορτιστή.
1: Να.
2: Πρέπει και η περιοχή και το δίκτυο της ΑΕΚ να μπορεί να το σηκώσει. Άρα αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από εμάς. Άρα και εκεί οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να βάλουν προσπάθεια και να βάλουν ενέργεια για να μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλαθά, είχατε υπογράψει και μία στρατηγική συνεργασία πρόσφατα με την Bolt για ειδικά προνόμια και υπηρεσίες στους επαγγελματίες οδηγούς. Προγραμματίζετε οποιασδήποτε άλλες στρατηγικές συνεργασίες έτσι, τέτοιου είδους?
2: Είμαστε σε επαφές με διάφορους κλάδους. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχω κάτι για να ανακοινώσω.
1: Ναι. Ωραία. Σε σχέση με την αγορά καυσίμων, την επόμενη δεκαετία, με βάση έτσι και τις εξελίξεις τις ενεργειακές τις οποίες παρακολουθείτε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η αγορά καυσίμων, τι αλλάζει για τους καταναλωτές?
2: Η επόμενη δεκαετία εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι μια περίοδος σημαντικού μετασχηματισμού για ολόκληρο τον τομέα της ενέργειας.
1: Δηλαδή.
2: Θα βλέπουμε δηλαδή περισσότερες ενεργειακές επιλογές, περισσότερη τεχνολογία, η τεχνολογία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Θα πάμε δηλαδή σε ένα μοντέλο που η τεχνολογία θα παίζει τον πρώτο ρόλο και φυσικά και η ποιότητα του καυσίμου ή εφόσον κινηθούμε προς την ηλεκτροκίνηση, η ταχύτητα της ηλεκτροκίνησης, της ηλεκτροφόρτισης μάλλον.
1: Ναι.
2: Επομένως οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουμε θα είναι εκείνες οι οποίες θα μπορούν να συνδυάζουν την καινοτομία, την ευελιξία, την ποιοτική εξυπηρέτηση και αυτές που θα προσφέρουν αξία για τον πελάτη. Σε αυτό λοιπόν εμείς σαν Coral φιλοδοξούμε να παραμείνουμε πρωτοπόροι σε αυτή τη νέα εποχή, επενδύοντας συνεχώς στην Κύπρο, στους ανθρώπους μας και στις ενεργειακές λύσεις του μέλλοντος, όποιες και αν είναι αυτές.
1: Και βεβαίως στην τεχνολογία, που όπως είπατε πολύ σωστά, αναμένεται να είναι ο ηγέτης και η ψηφιοποίηση τα επόμενα χρόνια, οπότε οι εταιρείες οφείλουν να προσαρμοστούν, όπως αντιλαμβάνομαι, και να προνοήσουν ουσιαστικά από πριν, να μην αναμένουν τα γεγονότα και τις εξελίξεις, να είναι προσαρμοσμένες, να φέρουν στα μέτρα τους έτσι και την τεχνολογική εξέλιξη.
2: Πολύ σωστά το είπατε. Σε λίγα χρόνια, όπως κάνουμε τώρα, όχι σε λίγα χρόνια, πολύ σύντομα ήδη δηλαδή, εμείς κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως κάνουμε τα πάντα από το κινητό μας, έτσι θα γίνεται και η φόρτιση και ο εφοδιασμός των οχημάτων μας μέσα από το κινητό μας. Αυτή θα είναι η άμεση εξέλιξη που θα δούμε πολύ γρήγορα και ήδη υπάρχει στις προηγμένες αγορές. Όλα θα γίνονται μέσα από το κινητό. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε κι εμείς.
1: Πότε αναμένουμε αυτό να συμβεί και στην Κύπρο, που παρατηρείται έτσι και μια καθυστέρηση ενώ σε σχέση με άλλες αγορές. Πότε εκτιμάται.
2: Κοιτάξτε, μέσα στο 27 θα δούμε διαφορετικά πράγματα, πιστεύουμε. Τρέχουν πολύ γρήγορα οι τεχνολογίες, τρέχουν πολύ γρήγορα όλα τα συστήματα εφοδιασμού. Άρα πιστεύουμε ότι μέσα στο 27 θα δούμε νέα πράγματα.
1: Μάλιστα. Και μία ερώτηση, κύριε Καλαθά, για τους καταναλωτές που σας ακούνε. Εκτιμάτε ότι με βάση τις εξελίξεις, γιατί βλέπουμε σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων συνεχώς, εκτιμάτε ότι το επόμενο διάστημα θα εκτοξευθούν και πάλι οι τιμές ή θα παραμείνουν σε σταθερά επίπεδα, όπως ενώ είναι σε αυτά τα επίπεδα που είναι σήμερα?
2: Αυτό, κύριε Γιαννάκο, εξαρτάται αποκλειστικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Ναι, σαφώς, με βάση τα δεδομένα που έχουμε εννοώ μέχρι σήμερα.
2: Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Έχουμε συνεχώς γεωπολιτικές εντάσεις. Περνάει κάποιο διάστημα με μία ύφεση, αλλά ξαναεπανέρχεται η ένταση.
1: Ναι.
2: Αυτά όλα επηρεάζουν το κόστος των προϊόντων που αγοράζουμε εμείς, με αποτέλεσμα και όλες οι εταιρείες φυσικά πετρελοειδών, με αποτέλεσμα οι τιμές μία να αποσυμπιέζονται, μία να ξαναεπανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα. Πραγματικά είναι μια κατάσταση μεγάλης αβεβαιότητας και στον χώρο των καυσίμων η αβεβαιότητα και γενικά στην αγορά η αβεβαιότητα είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί.
1: Κάνει κακό, ναι.
2: Και για τους επενδυτές και για τους καταναλωτές. Η αβεβαιότητα είναι το χειρότερο πράγμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλαθά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, κύριε Γιαννάκου.
1: Σας χαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς.

χρειαστεί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στις αγορές. Η ΕΝΗ άναψε το πράσινο φως. Η ίστατη προσπάθεια του Αντώνιο Κουτέρες για την άρση του πολυετούς πολιτικού αδιεξόδου. Πόσο εύκολο είναι να κάμψεις τις ακαμψίες. Κενά στη διαχείριση απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Προβληματική έλεγχη, θεσμικό πλαίσιο και μηχανισμοί εποπτείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας. Τα φοιτητικά ενίκια στην Κύπρο, η ακριβότερη επαρχία και οι πιο οικονομικές περιοχές μέσα από την έρευνα της ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
13: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
15: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
14: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
15: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
17: Τα πάντα εσύ.
18: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το πρέπει. μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
20: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή ο Νέα Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch. Μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ονέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 29.50 τα δικά σας μηνύματα. Και σήμερα μαζί μας το Fetch, ό,τι χρειάζεσαι όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή στο Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Σημαντική ημέρα και η σημερινή και για ό,τι αφορά τις αναμετρήσεις των κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαμε χθες την αναμέτρηση του Απόλλωνα που πήρε με ιδανικό τρόπο το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Σήμερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην προσπάθεια της Ομόνιας που αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν. Οι πράσινοι που πήγαν στο Αλμάτι έχοντας ως προβάδισμα το 1-0 από το πρώτο παιχνίδι στο Γασιπί. Στόχος βεβαίως είναι να καταφέρει να υπερασπιστεί η Ομόνια το αποτέλεσμα που εξασφάλισε στον πρώτο αγώνα και να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και για τα δεδομένα που προκύπτουν στο τριφύλι. Θυμίζω ότι ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους ΑΕΚ και ΠΑΦΟΣ εν ώψη των αυριανών επαναληπτικών αγώνων και οι δύο θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα. Η ομάδα της Λάρνακας που βρίσκεται από χθες στην Ρουμανία θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 7 την τελευταία της προπόνηση. Στις 6 και 4 θα προηγηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμουρανέζη. Θα ακούσουμε τα όσα έχει να πει και ο προπονητής της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής απαιτητικής αναμέτρησης. Σε σχέση και με την τελευταία ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, πραγματοποιήθηκε και η δημοσιογραφική διάσκεψη του προπονητή της ΠΑΦΟΥ, του Ρικάρτο Σαπίντο, εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Χάιντουκ. Απαιτητική αναμέτρηση και για την παφιακή ομάδα. Θα πάμε όμως να ακούσουμε τις τοποθετήσεις που έκανε ο Πορτογάλος τεχνικός.

0: το σχήμα, ενδεχομένως και σε κάποια πρόσωπα. Και εδώ να ανοίξω παρένθεση να ρωτήσω αν ο Κορέα είναι σε κατάσταση ΙΤ, αύριο να είναι έτοιμο πόλεμος. Και από εκεί και πέρα, μία ερώτηση προς τον
1: Coach, first question for you. Good morning and good luck for tomorrow. So in the first game, we approached, in his opinion, we approached the game a bit more compact, a bit more conservative, let's say, but the result did not favor us. So looking at this, the game tomorrow, that we need to score and we need to come back, should we expect a different approach?
2: Good morning. Well, tomorrow it will be a different match. We play at home and we need to change the results. I think in the first part of this game, the 2-0 is not fair. We deserve to have better results also. We show we have capacity. Of course, this week we work in the things that at this level we need to improve in defensive way and in offensive way. We arrive too much times there, but in the last 20 meters, we don't finish the in opportunities, real opportunities, and in goals what we create. So tomorrow it will be necessary that not only create opportunities but the finishing with goals, because we need to change the results. We are very positive. We work very hard this week in these points, and we believe 100% that will change the result and we will pass to the next stage.
1: Αύριο θα είναι ένα προηγικό παιχνίδι. Αγωνιζόμαστε στην έδρα μας, μπροστά στο κοινό μας. Προφανώς πρέπει να κυνηγήσουμε το σκορ, πρέπει να σκοράρουμε, πρέπει να κάνουμε την ανατροπή. Νομίζω είχαμε και καλά πράγματα από την ομάδα στο πρώτο παιχνίδι. Μας αδικά το σκορ. Δημιουργήσαμε προποθέσεις και μας έλειπε κάτι στο τελευταίο. Το τελευταίο κομμάτι στο επιθετικό, τα τελευταία 20 μέτρα. Δουλέψαμε αρκετά αυτή την εβδομάδα, δουλέψαμε σκληρά και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Αλλά σίγουρα το κλειδί αύριο είναι να επιτεθούμε και όχι απλά να δημιουργήσουμε προποθέσεις, αλλά να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Εμείς το πιστεύουμε επιθετικώς, βλέποντας και την προετοιμασία που κάνει η ομάδα και νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε.
3: Question for João Correa. He's expected to be available.
2: We'll see. João start working with us, but we will not have the full information for the game.
1: Θα δούμε. Έχει ξεκινήσει ένα πρόβλημα με την ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι με την ομάδα μισή ώρα.
0: Και μια ερώτηση για τον Ντάβιτ, πρώτο δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ντάβιτ, η ομάδα έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα και πέρσι και προπέρσι σαφώς πιο ισχυρές ομάδες από την ομάδα της Χάιντουκ και έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποια η άποψή σου για το τι μπορεί να έφτιαξε στο προηγούμενο παιχνίδι, πόσο αισιόδοξο δηλώνει εν ώψη τη αυριανή ρεβάντς και ένα μήνυμα από αμφότερου που είναι δυνατόν για τον κόσμο τη ομάδα.
1: David, question for you. In the past two seasons in Europe, the team faced bigger opponents, much bigger teams that we managed to beat, to overcome. In your opinion, what went wrong in the first game? And what can you tell us about tomorrow's game? What is the vibe in the dressing room?
4: Hi, everyone. Hello. I think since I'm here, and most of you are here as well since the beginning, we cannot forget our story. I think Paphos is alive. Paphos is what is Paphos for nights like we will live tomorrow. So we cannot forget that, and we have to know where we come from. We have a clear plan, we have our leader in front, and we know exactly what we have to do. You will see tomorrow the team, you will see the attitude, you will see the people who really want to come back, who really want to continue making history with this club as we did before. Things can go well, things can go wrong, but attitude, plan, preparation, it's clear and is part of the history of Paphos. So everybody who is involved in this room, I think they must know what means comeback in a qualification round, and thanks to that we made what we made.
1: Πώς πολύ καλά τονίσες, αυτή η ομάδα έχει πετύχει τρομερά πράγματα στην τελευταία χρόνια, έχει αποδείξει σε όλους ότι μπορεί και έχουμε αποδείξει εμείς σαν ομάδα ότι ζούμε για τις βραδιές σαν την Αυριανή. Έχουμε τον ηγέτη μας που μας αφοδηγεί και αύριο να περιμένετε να δείτε μια μαθητασμένη ομάδα, να δείτε πραγματικά τους

0: ποδοσφαιριστές που θέλουν να κάνουν την ανατροπή και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε συμφέρον αυτή την ομάδα.
1: Αυτά λοιπόν από τον Πορτογάλο τεχνικό της ΠΑΦΟΥ, το Ρικάρτο Σαπίντο. Έδωσε και ο ίδιος το κίνητρο στον κόσμο, ενθάρρυνε μάλλον τους οπαδούς της ΠΑΦΟΥ να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν την ανατροπή, να γεμίσει και το γήπεδο ο κόσμος εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στην Χαϊντούκ. Να σας πω επίσης πως ο Ρικάρτο Σαπίντο απάντησε και σε μια ερώτηση σχετικά με τον Ζάζα, ο οποίος το όνομά του συνδέθηκε έτσι και με ενδιαφέρον ομάδων από το εξωτερικό. Απάντησε λοιπόν ο Ρικάρτο Σαπίντο πως από την πλευρά μου ως προπονητής η δική μου επιθυμία θα ήταν η σεζόν να ξεκινήσω και να είναι κλειστό το μεταγραφικό παράθυρο. Τη δεδομένη στιγμή το δικό μου μυαλό όπως και των ποδοσφαιριστών μου είναι στο αυριανό παιχνίδι. Σχετικά και με το αγωνιστικό κομμάτι να σας πω πως για τον Κορέα όπως ακούσατε δεν είπε κάτι πιο ουσιαστικά οριστικό σχετικά με το αν θα είναι διαθέσιμος ή όχι ο ποδοσφαιριστής. Όπως ανέφερε, θα φανεί για το αν θα είναι έτοιμος για την αυριανή αναμέτρηση. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις και θα δείξει αν θα είναι στην διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού ο Ζωάο Κορέα, που θυμίζω είναι εγγεγραμμένο στον ευρωπαϊκό κατάλογο της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Πρωτού ανοίξουμε τη συζήτηση και για το σημερινό παιχνίδι της Ομόνιας, να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη και το φιλικό παιχνίδι της Ανόρθωσης κόντρα στην Στάλ στην Πολωνία. Άρχισε πριν από περίπου 12 λεπτά η αναμέτρηση, δεύτερο φιλικό τεστ για την ομάδα της Αμοχώστου. Με βάση και την ενημέρωση που προκύπτει, την αρχική ενδεκάδα αποτελούν οι Καλστρομ, Κίκο, Σεργίου, Ντιόν, Σάτιν, Τόσιτς, Καραμανόλης, Μιχάλας, Ευαγόρας, Ηλία και Χρυσοστόμου. Θυμίζω πως είναι εκτός δράσης και ο Στεφάνος Χαραλάμπους που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας, ενώ δεν βρίσκεται με την αποστολή της ομάδας στην Πολωνία ο Αμποάκη λόγω προβλήματος που προέκυψε με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Σήμερα στις 6 θα έχουμε και το παιχνίδι ανάμεσα σε Ομόνια Αραδίπου και ΑΕΛ στο κοινοτικό γήπεδο της Αραδίπου. Θα πάμε πρώτα να ακούσουμε το τι ακολουθεί.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Πρωτού συνομιλήσουμε και με τον Παντελή Παντελή που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Να σας πω πως σε σχέση και με την προσπάθεια των Κύπριων αθλητών μας στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, η Ολίβια Φωτοπούλου πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά των 200 μέτρων στο Στίβο. Τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της με χρόνο 23.62. Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 10 το βράδυ, την Παρασκευή είναι ο τελικός, αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση η Κύπρια αθλήτρια. Και ό,τι αφορά τον Πέτρο Μιχαηλίδη, εξασφάλισε την συμμετοχή του στον τελικό της σφαιροβολίας. Έκανε 18-70 στη δεύτερη του βολή. Συμμετείχε στο πρώτο γκρουπ που ήρθε τέταρτος και πέρασε ως 8ος συνολικά. Τελικός που είναι προγραμματισμένος αύριο στις 9 ώρα Κύπρου. Πάμε λοιπόν τηλεφωνικό στο Καζακστάν και στον απεσταλμένο μας, τον Παντελή Παντελή, για να δούμε τα δεδομένα που προκύπτουν εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης της Ομόνιας. Καλό μεσημέρι, Παντελή μου.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Λοιπόν, η Ομόνια που επιδιώκει να κλειδώσει σήμερα το θέμα πρόκρισης κόντρα στην Καϊράτ έχει το πλεονέκτημα από το πρώτο παιχνίδι στο Γασιπί, χωρίς ωστόσο να εφησυχάζεται, γιατί όπως είπε και ο Μπέρκ, περιμένουν και σήμερα μια δυνατή αναμέτρηση.
3: Ακριβώς όπως τα είπες και εσύ, Μαρία, μικρό στενό προβάδισμα, αλλά στην Ομόνια ξέρουν ότι πρέπει να το υπερασπιστούν πολύ, πολύ καλά για να πάρουν την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είπε και ο Χένιν Μπέρκ ότι μέτεφερε και στους ποδοσφαιριστές του το πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είναι και σε ένα γήπεδο που η Καϊράτ αναμένεται να βάλει πίεση από την αρχή, θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, για να κρατήσει τουλάχιστον το απαράβιαστη την αιστεία της και αν μπορεί να χτυπήσει την κόντρα ή να έχει τις δικές τους περιόδους στο παιχνίδι όπου θα είναι αυτή η καλύτερη ομάδα να καταφέρει να σκοράρει. Mm-hmm.
1: Από την πρώτη αναμέτρηση νομίζω στη Λευκοσία φάνηκε ότι δεν είναι ομάδα φοβητρό η Καϊράτ. κάνει ακριβώς και η Ομόνια να παρουσιαστεί, όπως είπε, στο κατάλληλο έτσι επίπεδο.
3: Ναι, και ο καλύτερος της ποδοσφαιριστής, κατά τη δική μου άποψη, ο Τζορζίνιο, απουσιάζει, έχει τραυματιστεί, θα δούμε αν είναι σοβαρά. Πάντως από τον απόψινο αγώνα με την Ομόνια δεν θα είναι παρόν ο Τζορζίνιο, που ταλαιπώρησε αρκετά την Ομόνια στον πρώτο αγώνα από τη στιγμή που έμεινε με 10. Mm-hmm. Ήταν αυτός που δημιουργούσε σε αρκετές περιπτώσεις, τελείωνε και φάσεις ο ίδιος. Εντάξει, η Ομόνια θα προσπαθήσει σήμερα, νομίζω στα πρώτα λεπτά, να μείνει λίγο πιο πίσω, αφού ξέρει ότι θα πιέσει η Καϊράφ και σιγά σιγά να κερδίσει τη μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να τυπήσει και αυτή, όπως είπαμε, να μπορέσει να βρει και άλλον κόλ να κλειδώσει την πρόκληση σε μεγάλο βαθμό. Θα είναι ό,τι καλύτερο για τους πράσινους.
1: Ναι. Στα αγωνιστικά δεδομένα, μοναδικός απώντας ουσιαστικά ο Νενγκό.
3: Μοναδικός απώντας, εκτός από στο δίσκο ουσιαστικά ο Νενγκό, οι υπόλοιποι έχουν ταξιδέψει εδώ στα Αλμάτι. Και από όσο είδαμε εμείς και από όσο μας μεταφέρει η ομάδα, όλοι είναι σε θέση να αγωνιστούν έστω και λίγο που χρειάζεται. Δηλαδή μιλάμε για Διονύ ή και ο Ντουμπάντζο που είναι αφίβολος. Δηλαδή στο δεξιάκρο υπάρχει το δίλημα, αν θα μπει ο Σίμιτς, αν θα μπει ο Ντουμπάντζο. Αν είναι ο Ντουμπάντζο έτοιμος να παίξει, όπως μας είπε ο κύριος Χέρινγκ χθες ότι είναι έτοιμος να παίξει, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει αυτός έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί, αν αμήνεται, να βγει πιο εύκολα μπροστά, καθώς με το Σίμιτς είναι αλήθεια ότι θα πάει πολύ καλά αμυντικά, αλλά δεν θα μπορεί να βοηθήσει τόσο από τη δεξιά πλευρά με τον Ευάντρο μπροστά του. Mm-hmm. Εντάξει, αν υπήρχε κάτι άλλο έκτακτο, μέχρι στιγμής είδαμε όλους τους παίχτες να προπονούνται χθες τα 15 λεπτά που είχαμε το δικαίωμα να βρισκόμαστε εκεί. Και όπως μας μετέφεραν από πλευράς Ομόνιας είναι ότι όλοι είναι διαθέσιμοι, όπως είπα και πριν.
1: Ναι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Παντελή. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την ομάδα της Ομόνιας. Θυμίζω σήμερα στις 6 η έναρξη της αναμέτρησης, την οποία θα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε το παιχνίδι από τα κανάλια της Cita Vision Sports. Προτού δώσω το λόγο και στον Κυριάκο Τοφή, τον απεσταλμένο μας στην Ρουμανία, να σας δώσω μια τελευταία εξέλιξη που προκύπτει, ενημέρωση από πλευράς της ομάδας του Απόλλωνα. Όπως αναφέρεται, ανεξαρτήτως του αντιπάλου που θα αντιμετωπίσει η ομάδα της Λεμεσού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί εκτός έδρας την 3η 5 Αυγούστου, ενώ επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο ΑΜΕΓΑ τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η ενημέρωση που προκύπτει από την ομάδα της Λεμεσού. Πάμε λοιπόν στην Ρουμανία και στον Κυριάκο. Καλό μεσημέρι, Κυριάκο, και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Μαρία, από το Βουκουρέστι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Λοιπόν, άλλη μια απαιτητική αναμέτρηση για την ΑΕΚ που χρειάζεται να παρουσιαστεί σαφώς πιο βελτιωμένη σε σχέση με το παιχνίδι στην αρένα για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση αύριο.
4: Σαφώς και με μια ιστορική αναδρομή μπορεί να αντιληφθεί εύκολα κανείς ότι είναι ελάχιστες οι φορές που η ΑΕΚ χρειάστηκε να ανατρέψει αποτέλεσμα σε εκτός έδρας παιχνίδι. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε πίσω μια δεκαετία και εκείνες τις αναμετρήσεις με τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας όταν κατάφερε εκτός έδρας να πάρει αποτέλεσμα που της επέτρεψε να συνεχίσει. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό μπορεί να είναι ενδεικτικό, μπορεί να είναι μια βάση πρόκρισης για απόδοση στα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης του αγώνα που έγινε στη Λάρνακα με την Μπεϊτάρ, χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ΑΕΚ έφτασε 3 έως 4 φορές κοντά στο γκολ. Παρ' όλα αυτά, το τέλος της βραδιάς την βρήκε και με παίχτη λιγότερο, αλλά και με ένα σκορ το οποίο καλείται να ανατρέψει. Ιδανικά, σίγουρα θα ήθελε περισσότερες επιλογές μεσοεπιθετικά ο κύριος Μάουρο Καμορανέζη. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπάρχει ποιότητα απέναντι στην Πεϊτάρ, ώστε η ΑΕΚ να φτάσει σε μια ανατροπή που μπορεί να έχει ακόμα και ιστορικό χαρακτήρα.
1: Mm-hmm. Η ΑΕΚ που ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της, προπόνηση στις 7, έτσι, ώρα Κυπρού.
4: Ακριβώς, και 45 λεπτά νωρίτερα γύρω στις 6 και 4 ώρα Κύπρου, ώρα Ρωμανίας, είναι το ίδιο, το ξεκαθαρίζουμε. Θα είναι και η συνέντευξη τύπου του κύριου Μάουρο Καμορανέζη. Θα επιχειρήσουμε ως δημοσιογραφική ομάδα να πάμε ακόμα νωρίτερα στο γήπεδο, να παρακολουθήσουμε δηλαδή και τη δημοσιογραφική διάσκεψη των τυπικά γηπεδούχων, και θα είναι και μια καλή ευκαιρία να πάρουμε πληροφορίες όχι μόνο για τα αγωνιστικά νέα των Ισραηλινών, αλλά ενδεχομένως και για τον αριθμό του κόσμου που θα περιμένουν αύριο στο γήπεδο στο Πλογές.
1: Ναι. Γιατί αφορά το αγωνιστικό κομμάτι από πλευρά ΑΕΚ, ουσιαστικά μόνο ο τιμωρημένος Φαντεχόρν δεν είναι διάθεσιμος.
4: Όντως, θυμίζω βεβαίως ότι ο Πέτρος Ιωάννου παραμένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας και αυτή τη στιγμή δεν δηλώθηκε, δεν έχει καταφέρει να χτίσει και την ποινή που κουβαλάει από την περσινή σεζόν. Σε αντίθεση βεβαίως με τον Σάμπορη, το οποίο όχι μόνο επιστρέφει στις επιλογές του κ. Καμορανέζη, αλλά θεωρεί ότι φαντάζεται και το φαβορί, προκειμένου να πάρει τη θέση του Βαντεχόν στην αυριανή αναμέτρηση. Όπως έχω προαναφέρει, σίγουρα η απουσία του Αντερέκεν αλλά και του Καμπρέρα είναι σημαντικές. Θα ήθελε δηλαδή έναν περισσότερο κεντρικό επιθετικό ο κύριος Καμορανέζη. Αυτή η εξέλιξη μάλλον μας οδηγεί στη διατήρηση ενός 4-3-3. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο σενάριο που φέρνει το 4-4-2 με τον Ιβάνοβιτς ως παρτενέρ του Μπάγκιτς. Θεωρώ όμως ότι για το αγωνιστικό κομμάτι θα μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα αύριο και αφού παρακολουθήσουμε την προπόνηση που θα γίνει στις 7.
1: Ναι. Κυριακό, πόσοι οπαδοί της ΑΕΚ είναι στη Ρουμανία, περίπου?
4: Περίπου 200 έχει αναφέρει ο Κυριακός Δημητρίου και θεωρεί ότι βάσει και του τρόπου που εξελίσσεται η προπόληση των εισιτηρίων δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός αυτός. Ομολογώ ότι κατά την πρωινή μου βόλτα είδα και κόσμο από τη Λάρνακα, ο οποίος δεν ήταν χθες στην επίσημη αποστολή. Οπότε σαφώς και υπάρχει κόσμος ο οποίος θα έρθει με τον δικό του τρόπο πέρα του επίσημου ταξιδιού. Θεωρούμε όμως, βάσει και των πληροφοριών που μας έδωσε ο Κυριάκος Δημητρίου, ότι ο αριθμός αυτός μάλλον θα είναι περιορισμένος σε σχέση με άλλες εξόδους που έχουν κάνει οι φίλοι της ΑΕΚ στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Κυριάκο μου. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε εσένα. Αυτά και για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ, που θα επιχειρήσει να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Πέιταρ. Σαφώς πιο δύσκολο το έργο που θα έχουν αύριο λοιπόν ΑΕΚ και Πάφος μετά και από τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Μια διόρθωση που προκύπτει από πλευράς του γραφείου τύπου του Απολλώνα σε σχέση και με αυτό που μεταφέραμε προηγουμένως. Ο αγώνας για ό,τι αφορά τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, ο πρώτος αγώνας, θα διεξαχθεί εκτός έδρας την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την 3η 11 Αυγούστου, ανεξαρτήτως του αντιπάλου που θα προκύψει για την ομάδα της Λεμεσού. Ευχή όλων είναι να υπάρχει ανάλογη συνέχεια, όπως και με τον Απόλλωνα που κατάφερε χθες να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θα περιμένει να μάθει αύριο και τον αντίπαλο από το παιχνίδι Μπραν Ουνιβερσιτατέα Κλούζ. Φάνηκε και στη χθεσινή αναμέτρηση η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Απόλλωνα να δείχνει θετικά στοιχεία και στο χθεσινό παιχνίδι στη Λεμεσό. Έχει τον έλεγχο, είχε μάλλον τον έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης μέχρι το τέλος, κυκλοφόρησε την μπάλα, έβγαλε επιθέσεις κυρίως από την αριστερή του έτσι πλευρά, κράτησε και κοντά τις γραμμές του χωρίς να δίνει και πολλά δικαιώματα στην Dylan Gorry. Νομίζω το ακόμη πιο σημαντικό για την ομάδα της Λεμεσού, πέρα από την πρόκριση, είναι και ο τρόπος με την οποία ήρθε. Ήταν η ομάδα που έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο και ταυτότητα και πειθαρχία, στοιχεία τα οποία είχαμε δει και στο παιχνίδι του Λοσάδα από την περσινή σεζόν, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να βγαίνουν κιόλας μπροστά, να αφήνουν θετικές εντυπώσεις. Μια ομάδα που θα έλεγα αποδίδει στο σύνολό της και αναμένουμε ότι και με τις προσθήκες που θα γίνουν επίσης θα βελτιωθεί περαιτέρω και η εικόνα του στην πορεία. Στα της επικαιρότητας, από τα σημαντικά θέματα που προκύπτουν αφορά και την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και τον Ντάνιελ Μαντσίνι, που ως γνωστόν αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το τελευταίο φιλικό παιχνίδι των Γαλαζοκυτρίνων κοντρά στην Αλ Φάιχα. Ο Αργεντινός μεσοπιθετικός που θα περάσει από χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο νόμο, όπως είχαμε μεταφέρει και από χθες, ήταν το πιο πιθανό σενάριο αυτό. Μια εξέλιξη που σημαίνει ότι ο ίδιος θα μείνει εκτός δράσης για κάποιους μήνες, περίπου στους 3 μήνες. Αναμένεται να είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί, οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πως αποτελεί πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για το ΑΠΟΕΛ, που δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μαντσίνι για τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Θα δούμε το πως θα το διαχειριστούν στους γαλαζοκίτρινους το θέμα αυτό. Το ΑΠΟΕΛ που χθες ανακοίνωσε και τη λύση της εργασίας του με τον Μπρόρσον, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης. Είναι σε πρώτο πλάνο μάλιστα για ό,τι αφορά τις μεταγραφικές διεργασίες. Η απόκτηση αμυντικού μέσου γίνεται προσπάθεια επίσης και για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Αναμένονται σύντομα επί τούτου τα νεότερα.

Για ό,τι αφορά την ομάδα της Ομόνιας, θυμίζω πως πέρα από τη δική της αναμέτρηση που αρχίζει σήμερα στις 6, σίγουρα οι πράσινοι θα βλέπουν έτσι, παράλληλα και το τι θα συμβαίνει στο παιχνίδι που θα αρχίσει στις 8:30 ανάμεσα σε Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και Λεύσκη Σόφιας, παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος των πρασίνων, αν και εφόσον εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζω πως η ομάδα της Λεύσκη πήρε την νίκη στο πρώτο παιχνίδι με 1-0.

Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, να σας πω πως έχει επισημοποιηθεί πριν από λίγα λεπτά και η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ομάδα της ΑΕΚ Αθηνών, Κροάτης μέσος ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι και το 2030, με την ΑΕΚ να προσθέτει στο ρόστερ της έναν παίκτη όπως ακριβώς τον ήθελε, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερα μετά και την αποχώρηση του Πινέτα, ποδοσφαιριστής με ποιότητα, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση που έρχεται να ενισχύσει έτσι τους κιτρινόμαυρους στο δημιουργικό κομμάτι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πρέπει να σκοράρουμε και να κάνουμε την ανατροπή. Θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας αύριο στην έδρα μας, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ρικάρτο Σαπίντο για τον επαναληπτικό με την Χάιντουκ στο στάδιο Αλφαμέγα. Όπως είπε, ο Κορέι άρχισε να προπονείται, αλλά ακόμη παραμένει αμφίβολος. Η Ομόνια αντιμετωπίζει στο Καζακστάν την Καϊράτ, την οποία νίκησε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Εκτός μόνο Νενκό, διαθέσιμος ο Τουμπάντζο. Ο αγώνας αρχίζει στις 6 το απόγευμα σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Σε περίπτωση πρόκρισης, η Ομόνια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Κραϊόβα Λεύσκη, που διεξάγεται στις 8.30 το βράδυ. Αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο Europa League και θα αναμετρηθεί με την Lincoln Gibraltar. Στην Ρουμανία βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπεϊτάρ. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στις 7, ενώ νωρίτερα στις 6 και 4 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Μάουρο Καμορανέζη. Εκτός είναι η Αντερέγγεν, Ιωάννου και Φάντερ Χορ, υπολογίζεται ο Σαμπόριτ. Ικανοποίηση επικρατεί στον Απόλλωνα για την άνετη πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Πλέον και οι ανόλευκοι περιμένουν τον επόμενο αντίπαλό τους από το ζευγάρι Μπραν Universitate Ακλούς. Μικροπροβλήματα έχουν οι Ασούν Σαό και Κούν, οι οποίοι θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την αναμέτρηση της ερχόμενης εβδομάδας. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Μαντσίνη λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον ώμο. Ο μεσοπιθερικός του Αποέλ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 2 μήνες. Εντατικοποιείται η προσπάθεια για την απόκτηση αμυντικού μέσου. Στην Κύπρο βρίσκεται ο 30χρονος Νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΛ. Στις 6 στο κοινοτικό γήπεδο Αραδίπου, η τοπική Ομόνια φιλοξενεί σε φιλικό αγώνα την ΑΕΛ. Το δεύτερο της φιλικό επιπολωνικού εδάφους δίνει αυτή την ώρα η ανόρθωση, αντιμετωπίζει την ΣΤΑΛ σε αγώνα που άρχισε στην 1:30. Διπλή προπόνηση πρωί και απόγευμα περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη στην Πολωνία. Θα γίνουν 3 με 4 μεταγραφές ακόμη. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, στα ημιτελικά των 200 μέτρων, προκρίθηκε η Ολίβια Φωτοπούλου. Τερμάρισε στην δεύτερη θέση στην προκριματική της σειρά με χρόνο 23.62.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Κροάτης μέσος Λόβρο Μάιερ ανήκει και επίσημα πλέον στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Κάνγκουα θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Χάπολ Μπερσεβά και την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει τον Βινίσιους Τζούνιορ παρά τα σενάρια που τον συνέδεσαν τις τελευταίες ημέρες με την Άρσεναλ. Κοντά στην απόκτηση του Τζον Στόουνς βρίσκεται η Ίντερ, καθώς τα έχει βρει με την Μάντσεστερ Σίτι. Η Τσέλσι αναμένεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Ντάνι Γουέλμπεκ από την Μπράιτον. Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Σμάντιο Μαντέ από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η Σάλκε πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 40χρονου Βόσνιου Έντιν Τζέκο για ακόμη μία σεζόν. Επόμενη ενημέρωση στις 3.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία, πιο κοντά στο σπίτι σας. Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Δεύτερος προκριματικός στο Champions League. Το πρώτο βήμα πρόκρισης για την Ομόνια έγινε στη Λευκωσία και στο Γάσιπι. Ζητούμενο στο μακρινό Καζακστάν το αποτέλεσμα που θα σφραγίσει την πρόκριση. Στην έδρα της Καϊρά το βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Η νίκη με 1-0 στον πρώτο αγώνα δίνει στην ομάδα του Χένικ Μπέρκ το προβάδισμα. Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια. Ο κρίσιμος επαναληπτικός καθορίζει τη μετέπειτα ευρωπαϊκή πορεία για τους πρωταθλητές μας. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
14: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
15: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και όταν ολοκληρωθεί αυτή η εκπομπή σε δύο ώρες να περνάτε ακόμα καλύτερα. Ανδρέας Βιολάρης είναι μαζί μας για ακόμη μια εκπομπή. Ανδρέα, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ που είσαι και σήμερα εδώ.
1: Ξέρεις, πάντα είναι χαρά, τιμή να είμαι εδώ μαζί σου. Χαίρομαι που είσαι μαζί μας σήμερα. Χθες φεύγοντας. Υπήρχε έτσι μια σκιά, έναν ερωτηματικό.
0: Δεν ενημερώθηκα για κάτι. Δέχτηκα μια απειλή το πρωί για σωματική, ίσως για πρόκληση σωματικής λάβης. Αυτή η απειλή δεν είναι πραγματικότητα, όσο την έχουμε συνέχεια.
1: Οπότε συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε μέχρι ο Τεράς. Σας σήμερα γεννήθηκε το 1925 ο τεράστιος συνθέτης, Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Ένα από τα τραγούδια που άφησαν εποχή ήταν και το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το οποίο
1: ακούσαμε
0: πριν λίγο. Σας σήμερα έφυγε από τη ζωή η μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου το 2004, η Ρένα Βλαχοπούλου. Θα τα πάρω λίγο ανάποδα. Έφυγε ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους στην ιστορία, η τέχνη του...
1: Γνωστό, ο Πικάσο.
0: Όχι, μπορείς να δοκιμάσεις ακόμα μια φορά.
1: Ο Ελ Γκρέκο.
0: Ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Γεννήθηκε το 1890, δεν το είπες ακόμα.
1: Ρε φίλε.
0: Και επειδή έκανα και μαθήματα ιστορίας της τέχνης και έκανα και φορές να περάσω το ένα, ήξερα
1: το.
0: Από και την. Έκρυψα έντεχνα την εθνικότητα του.
1: Ναι.
0: Για να μην σε βοηθήσω, αλλά.
1: Ευρωπαίος είναι.
0: Ευρωπαίος Ολλανδός.
1: Α, εντάξει. Σαμουλάρη.
0: Ναι.
1: Ο οποίο παίχτη όλων των ρεμπόρων, του φανίστε εδώ.
0: Ναι.
1: Ο Φαν. Είναι Φαν Κουταν. Φαν Τεγκόγκ.
0: Φαν Γκόγκ.
1: Φαν Γκόγκ. Φαν Γκόγκ.
0: Άριστα. Και για να μην τον αδικήσω, αφού είναι μέσα στη μέση τη Βλαχοπούλου και του Φαν Γκόγκ, σα σήμερα έχει αυτή τη ζωή του 79 ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανική καταγωγή, Αμερικανό φιλόσοφο, θεωρητικό, εκπρόσωπο τη Νέα Αριστερά. Μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη το πήρα λίγο ανάποδα σήμερα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική μέρα για. Παγκόσμια ημέρα.
1: Όντως, βοηθάσα σου έμπολο πίσω.
0: Πέτερ Φωνές, Γερμανός ζωγράφος, γεννήθηκε το 1792 και γεννήθηκε και ο Μίλτος Σαχτούρης από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. Είναι να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη. Και θα σου έλεγα, Ανδρέα, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Τίγρης.
1: Τίγρης.
0: Είναι πολύ σημαντική ημέρα. Okay,
1: okay.
0: Συμπαθώ πάρα πολύ τη Τίγρη.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, από μικρό και όταν επισκέφτηκα ζωολογικούς κήπους και σε ταινίες, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτόν τον ζώο.
1: Μπορεί να
0: είναι και κοντά στο ζώδιο μου που είναι λιοντάρι.
1: Σωστά.
0: Θεωρώ έτσι
1: σωστά.
0: Ξαδέρφια μας.
1: Είναι
0: δεν ξέρω τους λόγους,
1: όμορφο ζώο.
0: Πολύ όμορφο ζώο.
1: Και είναι από τα ζώα που είναι υπό εξαφάνιση.
0: Αυτό θα έλεγα, γι' αυτό είμαι σαν έχουν... ημέρα. Και ήθελα έτσι να ενημερώσω και να επικοινωνήσω αυτήν την ημέρα που ουσιαστικά το 2010 στην Πετρούπολη με πρωθυπουργό τον Βλαδιμίρ Πούτιν στη Ρωσία αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ημέρα Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Έχουμε. Ήδη, τα είδη της Τίγρης που δεν είναι ακόμα. Έχουμε τρία εξαφανισμένα υποείδη της Τίγρης που είναι η Τίγρη της Κασπίας. Έζησε στην Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή και εξαφανίστηκε τον 20ο αιώνα. Η Τίγρη της Ιάβας, ενδημικών του νησιού Ιάβα της Ινδονησίας, εξαφανίστηκε τη δεκαετία του 70. Και την Τίγρη του Μπαλί, που ήταν το μικρότερο από όλα τα υποειδή και ζούσε στον Μπαλί, εξαφανίστηκε τη δεκαετία του 1957. Τα τρία υποείδη της Τίγρης δεν υπάρχουν πλέον μαζί μας, αλλά υπάρχουν ακόμη. Η Τίγρη της Σιβηρίας, που είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος. Είναι η Τίγρη της Βενγκάλης, που για μένα είναι και η πιο όμορφη. Πρωταγωνίστησε και στη ζωή του Πι, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία ταινία. Η Τίγρη της Σουμάτρας, που είναι το μικρότερο σε μέγεθος είδος. Μένει στην Ινδονησία. Τίγρη της Ινδοκίνας, ζει στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως την Ταϊλάνδη και την Μιανμάρ. Η Τίγρη της Μαλαισίας και η Τίγρη της Νότιας Κίνας.
1: Όσες έχουν ήδη εξαφανιστεί, αυτές που είναι υπό αφανισμό, υπό εξαφανίσεις, έχουν να κάνει κυρίως με δύο λόγους. Το ένα εντάξει είναι η λαθροθυρία.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο έχει να κάνει με την καταστροφή δασών και άλλων βιοτόπων όπου ζουν.
0: Ναι.
1: Καταστρέφουμε τα δάση από ψήλωση δασών. Είτε για γεωργικούς λόγους, είτε για να κάνουν δρόμους, είτε αλλού κάνουν ξενοδοχεία. Τέλος πάντων, είναι το ανθρώπινο χέρι. Ναι. Αυτό που οδηγεί τις Τίγρες προς εξαφάνιση.
0: Δεν ξέρω, έχεις μέσα σου, έχεις αποφασίσει ή αν έχεις δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, αν το αποφασίζει είναι η σωστή λέξη, αν είσαι υπέρ ή εναντίον των ζωολογικών κήπων. Τις έκθεσεις αυτών των ζώων σε ζωολογικούς κήπους και αν κάνουν καλό ή όχι.
1: Για σε ζωολογικούς κήπους, τουλάχιστον στην Κύπρο.
0: Εντάξει, είχαμε στιγμή εδώ.
1: Είχα πάει στην Πάφο. Τέλος πάντων, μιλήσω για τα ζωολογικούς κήπους στο εξωτερικό. Θεωρώ το περιβάλλον τέτοιο που είναι σαν να ζουν στο φυσικό του περιβάλλον τα ζώα.
0: Ναι.
1: Τεράστιοι χώροι, ακόμη και τα ζώα που έχουν έναν περιορισμό. Είναι εγκλωβισμένα και τα λοιπά. Τέτοιες συνθήκες που όπως είπε, δεν τα βλέπω και λοιπού μετά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Με ενοχλούν λίγο τα πουλιά που τα έχουμε ρίχνει σε κλουβί, αλλά.
0: Σε ρωτώ γιατί είναι κάτι που, ας πούμε, πώς το λέμε, είναι κάτι που διχάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Διαχρονικά. Καταλαβαίνω. Εγώ δεν έχω κάποια, δεν έχω αποφασίσει ακόμα μέσα μου γι' αυτό.
1: Να σε ενημερώνει όταν καταλήξει κάτι.
0: Πάντως να σου πω ότι όταν πηγαίνουμε σε μεγάλου ζωολογικού κήπου,
1: ναι.
0: Είμαι πάρα πολύ καλό στο να βρίσκω τα ζώα που είναι στο φυσικό μυαλό και δεν φαίνονται.
1: Α, οκ.
0: Δεν μπορεί να μου φύγει κανένα ζώο. Θέλω να σου πω τούτο.
1: Καλά, είχαμε. Ψάχνω να βρω. Το φέρω μαζί μου. Ναι, πες.
0: Πριν να πει κάτι άλλο, να σου πω για χθε πραγματικά στου κοινοπολιτικού αγώνε στο ύψο και στη σφυροβολία που ήταν οι κοπέλε του ύψου και η σφυροβόλο μα. Τόσα νερά, ρε φίλε. Τόσο κακό. Ήταν λες και ήταν, ξέρουν, πρέπει να τα κάνετε να φεύγουμε.
1: Μην τα κάνουν και φεύγεις ή δεν τα κάνεις καθόλου.
0: Πήγαν μέσα στις λάντες. Στριφογυρίζαν να σύρουν τη σφύρα. Επανηγυρίζαν ο προπονητής της Καναδής που, ας πούμε, για να χάσει έπρεπε να πρέπει το 8ο θαύμα να χάσει. Που και από έσυρνεν τη σφύρα σε σύγκριση με άλλες. Και μόλις έρεξε η σφύρα της που το
1: πατέγια από
0: δίχτυ. Επειδή προηγήκαν τρεις άγγερες, επανηγύριζε. Και έκαμε και, ας πούμε, χαμηλό για το επίπεδο της. Ήταν μακριά από τις άλλες παλαιγίνων. Αλλά λύς δε πόσο σφίξει ο άνθρωπος για κάτι δεδομένο λόγω του καιρικού συστηκού.
1: 29.50 πλησιάζει, είμαστε δύο μέρες πριν τις κληρώσεις για τα season ticket της αγαπημένης σας. Μπορεί και όχι αγαπημένης σας, ομάδας, εσείς επιλέγετε. Ρε φίλε, μπορεί να στείλει κάποιος ο Λεμεσανός να στείλει για τον Άρη, ας πούμε. Είναι με τον Άρη για να βλέπει τα home του Άρη, δωρεάν. Το ίδιο ξέρω εγώ με την Σιλάνα. Μου τρέχουν αρκετές ομάδες. Οπότε θέλουμε το season, το όνομα της ομάδας σας ή της ομάδας που επιθυμείτε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας. Δικό σας όνομα, ανεπίθετον και ηλικία, 29.50 από Παρασκευή, πρώτη μπάσαν, πρώτη εκπομπή μέχρι την τελευταία με τον Πανίκο Κωνσταντίνου. Θα κληρώσουμε τα 26 εισιτήρια διαρκείας. Επίσης, ξεκίνησαν από σήμερα αναφορές, αν και έχουμε ακόμη χρόνο, μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, 11 με 13. Είναι φέτος το μεγάλο διεθνές μπασκετικό τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Έχει γίνει γνωστό εδώ και κάποιες εβδομάδες το line-up, πέραν από την παρουσία του Ολυμπιακού Πειραιός, που έρχεται ως πρωταθλητής Ευρώπης, η παρουσία του Άρη Θεσσαλονίκης με Βασίλη Σπανούλη.
0: Βασίλη τον Γιώπουλο.
1: Βασίλη τον Γιώπουλο. Και να δούμε ποιοι άλλοι μέχρι τότε θα στέλνουν στο ρόστερ.
0: Βίρτς, το center της Φενέρ.
1: Σήμα Κάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας είναι το φετινό line-up. Ήδη υπάρχουν τα εισιτήρια στο sold out ticket box. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε ή αν θέλετε μπορείτε να περιμένετε μέχρι να κάνουμε εμείς τις κληρώσεις μας, έτσι προς τα τέλη Αυγούστου, 24 Αυγούστου συγκεκριμένα. Διεκδικείτε ένα μπακέτσο εισιτηρίων, το οποίο περιλαμβάνει εννοείται όλα τα παιχνίδια. Έχουμε να δώσουμε 50 διπλές προσκλήσεις. Άρα ουσιαστικά 100 προσκλήσεις. Θα δίνουμε 2 σε κάθε έναν, κάθε μία που θα τα κερδίζει. Συνολικά 4 παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όλα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, προσέξτε, επειδή σπάνια το ζητούμε. Εδώ απαιτείται στο 2950 η ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και email. Το email είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να περιλαμβάνει το μήνυμά σας. Θέλουμε το email και να το στείλετε και σωστά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, προκειμένου να είναι και εφικτή η αποστολή από εμάς και η παραλαβή από εσάς των προσκλήσεων για το τουρνουά. Και είναι κάτι που θα τρέχει για αρκετών καιρό, αλλά το λέω από τώρα. Όσοι θέλετε να στείλετε, μπορεί να λείπετε μετά διακοπές και τα λοιπά, μπορείτε να στείλετε από τώρα το μήνυμά σας.
0: Ωραίος.
1: Εντάξει, χθες ο Απόλλωνας σε καθάρισε
0: εύκολα.
1: Εύκολα. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Μπράντον, Κάρι και λοιπά.
1: Ναι, ο Μπράντον, ο κύριος Μπράντον. Δύο παιχνίδια συνολικά νομίζω ήταν ο καλύτερος παίχτης και δείχνει
0: Ότι θα ηγηθεί τη Φένιξ Πέρσι.
1: Ναι, και ότι, γιατί είναι και καλύτερο από τη Πέρσι.
0: Σίγουρα θα είναι καλύτερο.
1: Ο Γκάρι με το επιστρέφει, μπαίνει μέσα πρώτη, επαφή του με την μπάλα, βάλει γκολ, μήπως στέλνει αυτό ένα μήνυμα. Και άλλοι παίχτες συν αυτοί που θα έρθουν, οι οποίοι θα γίνουν ακόμη κίνηση από πλευρά Απόλλωνα, ο οποίο περιμένει να μάθει πλέον αντίπαλον αύριο από το ζευγάρι Μπραν.
0: Η
1: Universitada Cluj, ο νεόφυτο Μιχαήλ.
0: Τα 2-2 στην Ρουμανία, το πρώτο
1: μάθημα. Η ισοπαλία, τώρα 2-2 που θα.
0: Νομίζω 2-2, ναι.
1: Και ενημέρωσε εν ίδιο ο Απόλλωνας πως όποιος και να είναι ο αντίπαλος στην επόμενη φάση, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει ανήμερα των γενεθλίων του Λουί Νικολάου, Τετάρτην 5 Αυγούστου.
0: Και του Ντιέγκο Πιωράκη. Και του Χρήστου Ζαβού.
1: Και του Χρήστου Ζαβού μεταξύ άλλων. Θα γίνει εκτός έδρας 5 Αυγούστου ο πρώτος αγώνας και ο επαναληπτικός θα είναι Τρίτη, μεθεπόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου. Αυτά για τον Απόλλωνα. Θα μάθουμε σήμερα η Ομόνοια. Αν θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Νωρίς το παιχνίδι στις 6. Επαναληπτικός στην έδρα της Καϊράτ. Και ξέρει από τώρα ότι αν περάσει. Μάλλον ξέρει από τώρα ότι αν αποκλειστεί θα παίξει με τη Λίνκολ. Και αν προκριθεί θα ενημερωθεί. Θα μάθει, συγγνώμη, απόψε αν θα παίξει είτε με την Λεύσκη Σόφιας είτε με την Κραϊόβα. Είναι απόψε ο επαναληπτικός. Και τα πιο δύσκολα είναι αύριο. Οι ομάδες μας που έχασαν τον πρώτο αγώνα καλούνται να πετύχουν ανατροπή.
0: Πιο σημαντικό για μένα το μάτς της ΑΕΚ που ουσιαστικά μείνει τελειώνει, ενώ η Πάφος έχει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που έχει ο Κυπελλούχος.
1: Ναι.
0: Αν και πιστεύω ότι να θέλει να την να συνεχίσει να την έχει τη δεύτερη ευκαιρία.
1: Εννοείται. Σε αντίθεση με την Πάφο, αν και πήγε μια συνέντευξη λίγο πριν από με την, την ΑΕΚ, ναι. Η Πάφος έχει πιο δύσκολο σκορ να ανατρέψει, αλλά παίζει στην έδρα της αν μη τι άλλο. Στη Λεμεσό.
0: Και νομίζω ότι η αντίπαλος της Χάιντουκ θα ήταν τόσο καλή εκτός όσο στην έδρα της παίρνει αρκετή δύναμη και πον κόσμο της.
1: Και η ΑΕΚ με πιο μικρό σκορ μεν 1-0.
0: Αλλά και ποιοτικό.
1: Δεν υπάρχει σίγουρα το. Δεν θα είναι ο παραγόντας έδρας που θα υπήρχε αν αγώνας γινόταν στο Ισραήλ. Αλλά θα έχει κάποιες, όπως και αρκετές χιλιάδες Ισραηλινούς απόψε αύριο στο Βουκουρέστι.
0: Περίεργο να βλέπεις τον Ρόμπερτσον με φέραντι στο
1: 1. Ναι. Είναι σε εξέλιξη ένα φιλικό που παίζει με τη Σίτνεϊ. Πού είμαστε, στο 70-75, 1-1. 85, στο 1-1 το σκορ. Ένα λεπτό για να το στείλουμε, και σε ηχητικό. Το μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Βιόλα και Λούι μου, καλησπέρα. Η κυρία Μερόπη δεν με έχει πιάσει. Φιδίας. Φιδία μου, αεστάμπαγε.
0: Σήμερα είχε δουλειά.
1: Σήμερα η αλήθεια είναι, ήταν υπεύθυνη. Τι υπεύθυνη ήταν, πώς να πούμε.
0: Υπεύθυνη όλων των παραγωγών της φωτογράφησης.
1: Ναι. Οπότε ναι, Φιδία μου, θα σε ενημερώσει. Φαντάζομαι εδώ σήμερα, σαν πριν το πρωί, αλλά προκύψαν κάτι άλλα θέματα. Έστειλα το ηχητικό.
0: Ούλον τούτο.
1: Να το ακούσει ένα χωρί. Τρομερά.
0: Να γιορτάσει και Φιδία.
1: Ναι.
0: 24 το ηχητικό.
1: Σαν γλόμπος, μπορεί να ένα μπήμα, διώστε εσύ. Ξεκινάμε με τέτοιον τρόπο που υπάρχει μια πιθανότητα να μπήτικο. Ναι, για τον Μπέρκ.
0: Σαν γλόμπος θα λάμψει και απόψε η φαλάκρα του τρελού Νορβηγού, σκορπίζοντας το φως στο μαύρο Καζακστάν. Αγωνιστικούς, κασαπικούς, χοχικούς, χαιρετισμούς.
1: Α, ήταν. Εντάξει, είσαι μια μπήτικη διάθεση, απλά είναι μια καταληξία. Ναι. Σαν γλόμπος θα λάμψει και απόψε η φαλάκρα του τρελού του Νορβηγού. Σκορπίζοντας το φως στο μαύρο Καζακστά. Οκ.
0: Ναι, ο Μπέρτσι είναι κορούλι.
1: Συγχαρητήρια στον νεοφύτων Κυριάκο για το μετάλλιο στην Ενόργανη. Τελικά έπιασε μήνυμα, έπιασετε μήνυμα για Ομόνια να ραβεί. Πού? Εχθές που το είπαμε ήρθα 3-4, η αλήθεια. Οπότε αν έστειλες 9.70 μου, 9.70... Που στέλνει εγώ πάνω, season από ελ, Εμίλιος. Να παθωρεί τη δεύτερη ομάδα του Αβέλ. Παθωρεί τον Μυρ, έμπορη χωρίς Μυρ. Εστήρα, ένιξε ρωτά, τελικά εστήλα σα μήνυμα χτες για ραδίπου. Εκτός αν είναι άλλος, δεν είναι ο Εμίλιος. Σε 2.970. Ένα λεπτάκι να ακούσουμε αυτό για να μην το χάσουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Α, είπε ένα άλλο Εμίλιο τώρα. Ένα παρέα ανορθωσιάρη που μιλήσει και ραδί που μα στέλνει.
1: Παρεξηγήσαμε.
0: Ναι. Εμίλια, πού είσαι, Κύπρο.
1: Ήταν Τουρκία χτε, σε μα φωτογραφία. Από το αεροδρόμιο τη Κωνσταντινούπολη.
0: Επήγε για διακοπέ ή επήγε για δουλειά, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι, ναι. Που ήταν.
0: Έχετε καμιά πληροφορία εάν θα κλείσει τελικά ο Μάρκε. Πού να κλείσει ο Μάρκε, πού ακούετε. Εγώ δεν άκουσα κάτι, αλήθεια.
1: Όχι, ούτε. Μόνο κάτι φήμε είχα βγει πριν μερικέ εβδομάδε για τα Πουέλ. Αλλά. Δεν
0: Ναι.
1: Για τον που λέει, έχει το τσάνι του Τζαλίνο, αν μου
0: ενδιαφέρει. Φήμε ακούστηκαν. Ξαχάνε σε λίγο με τι φήμε. Ακούσε και πάφο, α πούμε.
1: Τούτο θα σου λέω. Ότι πολλέ τι ομάδε που έχουν ανάγκη από επιθετικό, νομίζω ότι αν προχωρήσει το καλοκαίρι που πλησιάζει και προ το τέλο του, πήγαμε στον τρίτο του μήνα σχεδόν. Και αν πιάσει. Μοιάζουν παίχτη και ο Μάρκης στην αγορά είναι μια safe επιλογή. Χρονικά όσο προχωρούμε προς τη...
0: Ούτε εμένα με πιάσει, έχει δύο μήνες καρτέρι, έναν τηλέφωνο, Ανδρέας Κοσενιάρης. Να ξεκερδίσετε ως οικογένεια. Να ξέχασε εσύ, κέρδισε η Μαρία.
1: Να τα μάθουμε να την Παρασκευή.
0: Ναι, περιμένουμε Παρασκευή ενημέρωση να δούμε τι από αυτά που αποκάλυψε ή που είπε τέλος πάντων ο Λουίς Ισχύ. Απέστρεψε σήμερα τα ξημερώματα, ήταν χιλή. Έκανα δύο μέρες να έρθω πίσω μετά από πέντε πτήσεις. Τώρα να πνάσουμε νάκο.
1: Ρε, δεν τσοβ Βαλτίβια.
0: Δυο μέρες, πέντε πτήσεις, ρε φίλε.
1: Νιώθω ότι είναι να βάλει κολλητό.
0: Χιλή, ρε φίλε.
1: Κέρδισε εικόνες στο 89.
0: Επιστρέφω να σου πούμε ποιος θα το βάλει. Εκτός θα το μεταδώσεις τώρα ζωντανά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
2: Καθοριστική ως προς την πορεία των συζητήσεων για το Κυπριακό, κρίνεται η σημερινή κοινή συνάντηση Γκουντέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, εξέβωσε μετεωρολογική υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 έως τις 4:30. Επανήρχεσαν οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράκ εναντίον ομάδων που δρούν κατά εντολή των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Στην Ιαπωνία, στους 13 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
7: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική, η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.gr.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Χαλαρώνεις την παραλία?
4: Στο μπαλκόνι?
3: Στο αεροπλάνο?
4: Τι λείπει?
3: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
3: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: We are back.
2: Επιστρέψαμε. 29.50 τα μηνύματά σας. Season, όνομα ομάδας, όνομα δικό σας επίθετο ηλικία, διεκδικείτε εισιτήρια διαρκείας παρασκευνή κλήρωσης. Και ξεκινώντας από σήμερα και θα πάμε μέχρι 24 Αυγούστου, αν θέλετε να δείτε από κοντά τον πρώτο αθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό Πειραιώς στην Καλαθόσφαιρα, τον Άρη Θεσσαλονίκη, τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Το τρίμερο 11 με 13 Σεπτέμβρη. Είναι δύο μάτς Παρασκευή, άλλα δύο μάτς Κυριακή. 29.50 ένδειξη μπάσκετ, email. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θέλουμε, σύνονομα τεπώνυμων για να διεκδικήσετε τα δώρα σας. Τις προσκλήσεις σας, συγγνώμη. 50 διπλές προσκλήσεις, 50 από εσάς θα κερδίσετε.
1: 13 μέρες πριν την πρεμιέρα.
2: Της EuroLeague.
1: 24 με 25, 24 πανεγός.
2: Ξεκινά πιο νωρίς φέτος ή πάντα έτσι ξεκινά?
1: Νομίζω κάπου.
2: Okay.
1: Μπορεί να έχει μια αγωνιστική ο Σεπτέμβρης. Είχαμε εντύπωση είναι 8 μάτσου ψάξα λίγο κάρα ρεπορτάζ στην Ελλάδα, αν είδα 8 μάτσου, 8 πρώτες αγωνιστικές, 7 εντός ο Παναθηναϊκός.
2: Τι?
1: Πες 8 πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας, τα 7 πρώτα, όχι τα 7 πρώτα, τα 7 που τα 8 είναι εντός για τον Παναθηναϊκό και που τα 8 του Ολυμπιακού, τα 6 είναι εκτός, κάτι τέτοιο. Πάνω από όλα. Και στον backstory του 707 για να το μαθαίνουν οι νεότεροι, λέει.
2: Κάθε φορά... Κάθε φορά που βάλετε τραγούδι του Αλκίνου να διάτε και το backstory, να ξέρουν οι νεότεροι και τι σημαίνουν τούτα τα λόγια. Εντάξει, αυτό είναι ένα τραγούδι που είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία, αλλά όχι σε πραγματικό πρόσωπο. Το ωραίο με τα τραγούδια του Αλκίνου είναι ο ίδιος σε συναυλίες του κυρίως.
1: Μα μπορείς εσύ είναι έξω που σου έρθει το
2: τραγούδι. Στις συναυλίες του κυρίως, αλλά και σε άλλες, τέλος πάντων, άλλες αφορμές, άλλες περιστάσεις. Του αρέσκει, εμάς μας αρέσει βασικά, είναι ωραίο να λέει όντως το story, την ιστορία πίσω από κάθε τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος. Τα περισσότερα, αυτόν το έγραψε ο ίδιος και στίχους και μουσική. Το backstory αυτού του τραγουδιού, ένας φίλος του, πραγματικός του φίλος, πραγματική ιστορία, για αρκετά χρόνια, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έβλεπε στον ύπνο του μία γυναίκα. Την οποία δεν ήξερε στην πραγματική ζωή. Αλλά ήταν μία γυναίκα η οποία εμφανιζόταν συνεχώς στον ύπνο του. Πολλές μέρες, πολλές εβδομάδες, μήνες, χρόνια, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Με αποτέλεσμα από ένα σημείο και μετά να την ερωτευτεί. Λέταν, ερωτεύτηκε πραγματικά κάποιαν την οποία έβλεπε στον ύπνο της, δεν την είχε γνωρίσει ποτέ, δεν ήξερε ποια είναι και δημιούργησε αυτήν την κυριολεκτικά ονειρική σχέση. Μέχρι που κάποια στιγμή, κάποιο βράδυ, η γυναίκα αυτή δεν εμφανίστηκε και δεν εμφανίστηκε ξανά ποτέ στον ύπνο του. Και έβαλε τα κλάματα ο φίλος του Αλκίνου. Και του είπαν ότι μπρο μου, Αλκίνο μου, δεν θα ξαναδώ ποτέ αυτήν την κοπέλα.
1: Ωραίο.
2: Και αφού ακούσατε το story, αν ξανακούσετε και το τραγούδι, κάποιους στίχους θα καταλάβετε ακριβώς τι μπορεί να εννοεί. Το έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μην ξημερώνεις ουρανέ για να μην χαθεί, όνειρο ήτανε τελικά κτλ. Και δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς ταυτίζεται με το τραγούδι και τους στίχους αυτούς.
1: Θα ήταν ωραία.
2: Αλλά και κάποιος, ρε φίλε, ενώ αν... ας πούμε... Άντε, άσε το πάμε.
1: Όχι, ρε, πέρε. Όχι, πέπε.
2: Να πω διαφορετικά, ενώ κάποιος, ρε, τώρα μπορεί να οδηγάμε τη γυναίκα του μέσα στο αυτοκίνητο. Να μας πει, να μας τηλεμένει, να μας πει, ρε παιδιά, ναι, και εγώ βλέπω μια γυναίκα στο όνειρο μου, δεν ξέρω ποια είναι, αλλά... Κάπνουμε...
1: Παραπάνω που γι'αυτό πρέπει.
2: Ναι, παραπάνω.
1: Που γι'αυτό πρέπει να ξέρει η γυναίκα.
2: Ναι, θεωρείς μια γυναίκα θα συγχωρέσει, ας πούμε, τον άντρα της, τον σύντροφό της. Ή και αντίθετον. Ο ένας άντρας να συγχωρήσει την σύντροφό του, την γυναίκα του, αν της ή του αποκαλύψει, εκμυστηρευτεί ότι βλέπει συνεχώς έναν άντρα ή μια γυναίκα στον ύπνο της που συναντιούνται, μιλούν, φιλιούνται κτλ.
1: Θεωρώ ότι αν ήταν κάτι περιστασιακό.
2: Δηλαδή, ένα αυτιό όνειρα.
1: Ένα
2: όνειρο και δεν πάμε κάτι.
1: Το πράγμα που περιγράφει στο τραγούδι ο Αλκίνος ήταν κάτι που βασικά κάνει διπλή ζωή στο ύμνο του όμπρο.
2: Ναι.
1: Καταλάβες, ναι. Ήταν. Ενώ είναι το ίδιο με το να είναι μια φορά το μήνα.
2: Και ας σταματήσουμε εδώ στη συζήτηση.
1: Ναι, καλά ήταν.
2: Ναι.
1: Περάσαμε ωραία.
2: Ήμουν στην πόλη Αντοφαγάστα, προς τη βόρεια χιλή μας, λέει ο Εμίλιος, που θέλει εσωτερική πτήση για Σαντιάγο και μετά πιάνεις διεθνή πτήση. Πάντως είναι κυριολεκτικά στην άκρη του κόσμου. Εκεί μια ωραία αχτογραμμή με βράχους και είχε και ένα γηπεδάκι ακριβώς δίπλα από την θάλασσα. Είναι σαν Αντοφαγάστα. Ή Σαντιάγο. Έχει 2-3 γήπεδα η χιλή που τη μια είναι η πόλη, που η άλλη είναι το νερό. Και χάνονται πολλές μπάλες μέσα στη θάλασσα. Ένα λεπτό, έχουμε μια απάντηση. Φιδία, ακούεις? Τόσο Blue Phoenix δεν απαντά. Πέφτει η γραμμή. Δεν θα με λέω
1: τηλέφωνο. Δεν ξέρω, Blue Phoenix ο Φιδίας.
2: Όχι. Blue Phoenix μου, ακούς. Η αλήθεια σημείωσε ο τηλέφωνο. Τώρα, καμιά φορά μπορεί να κάνω λάθος. Αν είναι 99, 96, 94, 95, δεν ξέρω να κάνω εκεί κάποιο λάθος. Blue Phoenix, αν μας ακούεις. Αν δεν μας ακούει σήμερα, είμαι σίγουρος Παρασκευή θα μας ακούσει και θα
1: εμφανιστεί.
2: Εγώ έβλεπα τον Νούνο Μωράης να σηκώνει το Europa League για καιρό. Είμαστε στον ύπνο μας ακόμη.
1: Ωραίος. Ωραίος. Είμαι τη Φαλάνης Πάφου, μπρο.
2: Καλησπέρα σας. Δύο ερωτήσεις, αν γνωρίζετε. Πρώτη ερώτηση. Πόσα το φιλικό μου δίνει αυτή την ώρα η ανόρθωση? Πρέπει να είσαι στο ημίχρονο, ξέρετε το δεύτερο. Και δεύτερη απορία, την ίδια μέρα που έχει προγραμματίσει φιλικό είναι ανόρθωση με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος στη σελίδα του δείχνει ότι έχει προγραμματισμένο φιλικό με άλλη ομάδα, αν τι συμβαίνει. Και για το δεύτερο, χωρίς να ξέρω, αλλά σημαίνει πολλές φορές, ίδια μέρα, δύο φιλικά, δύο διαφορετικές ενδεκάδες, δύο διαφορετικά φιλικά. Αν ισχύει. Οπότε να πάει να παίξει το ένα φιλικό με τη μία ενδεκάδα, αν ξέρω 13-14 παίχτες, και να πάει να παίξει το άλλον φιλικών με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, μια ομάδα ή ένας προπονητής. Φαντάζομαι αυτό ισχύει. Τώρα για το φιλικό, η ανόρθωση ότι ενημερώσει, δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης. Το τελευταίο, να δω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση. (3-0) είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα. Η ανόρθωση προηγείται 3-0 τη Στάλ. Στάλ τώρα δεν ξέρω ποια Στάλ, έχει διάφορες Στάλ, σαν να λέμε εθνικός.
1: Okay,
2: έχει εθνικό Νάσο, εθνικό Νάχνα. Ναι. Okay. Δεν υπάρχει Στάλ δεύτερης κατηγορίας, υπάρχει Στάλ τρίτης. Είναι 3-0, είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου αυτό. Ναι, είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το 1-0 στο 27 ο Μάριος Ηλία.
1: Μα εξάρει είναι κολλό ο Μάριος.
2: Εντάξει, δεν είπα τότε. Το 2-0 με πέναλτι ο Κίκο.
1: Okay.
2: Και το 3-0 και πάλι ο Μάριος Ηλία. Δύο γκολάκια ο Μάριος Ηλία.
1: Εσύ είχε βάλει σε προηγούμενο φιλικό γκολ.
2: Η ανόρθωση η οποία ξεκίνησε με Κάλστρομ, Κίκο, Σεργίου, Ντιόν, Σατίν, Τόσιτς, Καραμανόλης, Μιχαλάς.
1: Μιχαλάς είναι να λέω.
2: Μιχαλάς και εγώ έτσι θα έλεγα. Ευαγόρας. Βαγόρας ο. Ποιος θα βαρώσει, είναι ο Χαραλάμπους. Βαρός του Χαραλάμπους.
1: Σέτερφ.
2: Ναι. Ηλία και Χρυσοστόμου. Η ενδεκάδα της ανόρθωσης.
1: Ωραία.
2: Μεταγραφικά αμμόνια, πότε θα κάνει κίνηση στην υψηλό επίπεδο? Έχουμε καμία πληροφορία? Φίλε, 2 του Σεπτέμβρη θα φέρει έναν παιχταρά.
1: Έχουμε ενημερώσει.
2: Δεν το πιστεύεις?
1: Ενημερώθηκαν όλοι.
2: Και
1: το chat.
2: Ότι.
1: Ενημερώσαν μας το. Τι ενημερώθηκαν όλοι οι νικητές.
2: Α, και ο Blue Phoenix.
1: Εντάξει, να το πει, σημαίνει.
2: Άρα και κοίταξε, διαφέρει όσο φιδιά σε εμάς, αν ενημερώθηκε.
1: Το πιο σημαντικό για μας.
2: Το πιο σημαντικό και οι υπόλοιποι, οκ.
1: Να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι.
2: Και ρώτατε, αν βρήκαν τελικά σε παράδειγμα τον Blue Phoenix.
1: Να εσύ.
2: Φίλε, τώρα, όχι.
1: Να το πω.
2: Στέλνει ηχητικό. Όχι,
1: να πω, ρωτάω, Ανδρέα.
2: Μπράβο, ναι. Εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα με Blue Phoenix, παιδί. Χαίρετε, φίλο Μάριον, το είδα, το τρέλερ το είδα εχθές. Θα βγει μια. Όχι τώρα φυσικά, μέσα στο φθινόπωρο, Οκτώβρη-Νιόβρη, θα βγει η ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε.
1: Okay.
2: Πώς έγραψε και πώς αφηγείται ουσιαστικά ο ίδιος, χωρίς να πρωταγωνιστεί ο ίδιος, τον παίζει τον ρόλο του ένας μικρός. Που τότε, δεν ξέρω πότε γυρίστηκε, 70's γυρίστηκε το Rocky, το 1. Όταν πήγε στην Αμερική, είχε αυτό το σενάριο, την ταινία Rocky, που ήταν καταθουσιασμένοι διάφοροι παραγωγοί εταιρείες, το θέλανε να το αγοράσουν, αλλά ο ίδιος έβαλε έναν όρο, θέλω να παίξω εγώ πρωταγωνιστής. Και δεν δεχτήκε κανένας να παίξει ο Rocky, ο Σιλβέστερ Σταλόνε τον Rocky, και ειδηγείται ο ίδιος την ιστορία, πως έδωσε μάχη αγώνα για να πείσει ότι να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής, όπως και έγινε, και έγινε μια από τις κορυφαίες σειρές, ταινίες, ως προς τις πωλήσεις τουλάχιστον. Νομίζω κέρδισε και τίτλο Όσκαρ, κορυφαία ταινία της χρονιάς. Και που το τρέιλερ, όντως έχει δίκιο ο φίλος, είναι, μοιάζει να έχει γίνει πάρα πολύ ωραία δουλειά, αλλά μέχρι τον Οκτώβρη-Νιόβρη. Είχαμε απάντηση?
1: Όχι.
2: 9 του Σεπτέμβρη, παιχταράς από Κύπρο θα τσακωθεί με τον προμοητή του, θα τον κλείσει ο Σίμος και θα παρουσιαστεί σαν κίνηση που την ετοίμαζαν μήνες να βαρύει η οσιά του. Σίμο, Σίμο, ευχαριστούμε. Α, περίμενε.
1: 185 είναι.
2: Περσινό μήνυμα.
1: Είναι και θαμώνας του κόσμου, να ξέρεις.
2: 185. Τον έχουμε συναντήσει εκεί.
1: Ναι. Ήταν λίγο μου είμαι 185.
2: Που είμαστε μαζί, είναι άλλη μέρα. Άλλη μέρα. Είναι παλιό Back to the Future και το μήνυμα του γενικότερα, έτσι λίγο η κατάσταση στην Ομονία. Όπως έγινε πέρσι, με το, βασικά περιγράφει.
1: Back to the Future.
2: Περιγράφει την περίπτωση.
1: Με τον Μάτζιο Ντάγκοβιτς έχουν νομίζω φίλοι σωμαίες.
2: 100%.
1: Αν είναι Back to the Future. Αν δεν έρθουν και οι αντίστοιχοι να το θέμα τους.
2: Ναι. Απλά, εντάξει, σου κάθεται κάτι. Εντζελίγο λότο. Να έρθει, ας πούμε, ποιος. Να έρθει, ας πούμε, να έρθει ο Απόλλωνας. Λέω τώρα. 9 Σεπτέμβριο πια. Δεν θέλω τον Μπράντο. Δεν θέλω κάμετε το. Και από πιαχτούμενο μοιάει.
1: Από Κύπρο, δηλαδή. Αφού ήταν συγκεκριμένο το.
2: Ναι. Εγώ καταλαβαίνω, περιγράφει την περσινή περίπτωση Ντάγκοβιτς. Έτσι έγινε πέρσι. Έτσι, καιρό, 9 του Σεπτέμβρη.
1: Λόγω των γούστων του Χένινγκ Μπερκ, νόμιζα να μιλούμε για Κυπρέο. Το φετινό γούστο.
2: Παιχταράς από Κύπρο, θα τσακωθεί με τον προμηθυντή του.
1: Από Κυπριακή ομάδα εννοεί. Εγώ κατάλαβα συνήθως Κυπρέο.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Όμω
1: τον Γκάστανο είναι στον Πίτο.
2: Οκ.
1: Αν και αν του και αγοράζουν το γεμονιάδε. Να ήθελα την απάντηση.
2: Ναι.
1: Αν ας πούμε είναι αντίστοιχη Ντάγκοβιτς και ΜΑΕ είναι.
2: Εντάξει, τον Γκάστανο, επειδή είναι θέση που θέλουν παίχτη, για μένα, τον περίμενα στι αρχέ του Σεπτέμβρη. Θεωρώ ότι θα δει τι επόμενε δύο εβδομάδε, θα κλείσει το κεφάλι ο Γκάστανο και θα πάνε σε άλλες λύσεις.
1: Ναι, αλλά αν είναι αυτές οι δύο μεταγραφές, ασχέτως χρονικού περιθωρίου, θα ήταν happy ο φίλος 185 για παράδειγμα.
2: Συγκεκριμένα.
1: Ο average 185.
2: Ναι.
1: Αν είναι κάποιος, που δεν νομίζω να είναι average ο πάντος 185. Για στέλνει χαιρετισμά στον κύριο Σίμων προσωπικά.
2: Έστειλε το καθιερωμένο ηχητικό του.
1: Ο
2: Σταυρής με την καθημερινή
1: αποτέλεσμα.
2: Μα μου είπε, στέλνει μου κάποιο τηλεφωνικό του, λέει, κατάλαβα τι εννοεί.
1: Ναι, είναι ένα φίλο εδώ τη εκπομπή.
2: Ναι. Άκα μέσα στο kitchen.
1: Είμαι ο Σταυρής, πρέπει να φάει
2: τώρα. Α, οκ, οκ. Φίλο
1: μα, μα γνώρισε το. Γνώρισε το στο Hungry Ghost. Όταν είχαμε πάει κάτω Λίδρα.
2: Α, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Οκ, οκ. Ναι, ναι, θυμούμε. Τι σου έλεγα. Τι πήγα να σου πω, ναι. Μεταγραφή δεν έγινε. Αλήθεια είναι ότι η Λίβερπουλ είναι από τις ομάδες που ενώ έχει ανάγκη για μεταγραφές.
1: Ανησύχησες.
2: Ναι. Τουλάχιστον με το τι βγαίνει προς τα έξω. Αυτόν που φαίνεται να έχει ξεκινήσει, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα επί της ουσίας και επίσημα, είναι επαφές με την Παρί για τον Μπαρκολά. Επειδή μέχρι τώρα είχαμε δημοσιεύματα.
1: Το ότι εξέφρασε ο παίχτης επιθυμία, αν ισχύει τούτο ή είναι κάτι.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αυτόν που γράφουν όμως. Ξεκίνησα από Αγγλία, το επιβεβαιώνουν και στη Γαλλία, ότι πλέον έχουν πάρει επίσημο η μορφή διαπραγματεύσεις μεταξύ Λίβερπουλ και Παρί. Εμπλέγονται και οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή και είναι η βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για την Λίβερπουλ. Ο Αντισαλάχ.
1: Ο φίλος 400 είναι αν συζητήσει με τον Κάστανο, λέει ότι έχουμε Μάριτς, Ανδρέου, Άιτινγκ, Κουσούλον, Ντάγκοβιτς, Εβάντρο, θεωρεί ότι θα περιμένουν.
2: Να περιμένουν τι?
1: Τον Γκάστα. Λόγω των θέσεων.
2: Μα μέχρι Σεπτέμβρη.
1: Για τους παίχτες που ανέφερε στο μήνυμα του. Ότι είναι η θέση αυτή, έχουν παίχτες να παίξει.
2: Οκ, okay, οκ. Okay. Και εγώ λέω ότι δεν θα περιμένω μέχρι Σεπτέμβρη.
1: Εγώ πιστεύω σε εσένα.
2: Μπράβο, λέμε.
1: Υπάρχει κάποιο από αυτού που έβαλε μέσα στην εξίσωση ο φίλο τη Ελλάδα που μπορεί να μείνει στην ομάδα.
2: Να διαβάσει. Μάριτ
1: Ανδρέου, Μάριτ Κούσουλο, Τάγκοβιτ, Εβάντρο.
2: Εβάντρο θα είναι εκεί, Τάγκοβιτ θα είναι εκεί, ο Άιτινγκ θα είναι εκεί, ο Κούσουλο δεν νομίζω να φύγει. Ο Μάριτς είναι εκεί. Ανδρέου μόνο αν έρθει η πρόταση.
1: Για να.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να καταλάβω τι σκέφτες.
2: Έχουν γίνει κρούσεις. Τώρα επίσημες, ανεπίσημες, δεν ξέρω. Πάντα είναι σημαντικό στις περιπτώσεις τι θέλει ένας παίχτης. Ο Ανδρέου, ο οποίος ναι, μεν θέλει, ο Παναγιώτης ο Ανδρέου, ναι, μεν θέλει να πάει καριέρα στο εξωτερικό. Σε καταγάμνει το παιδί, 19 χρόνων, δείχνει ότι έχει όλα τα φόντα. Αλλά δεν καίγεται να φύγει τώρα, τον το καλοκαίρι. Τι ωραία, καμία με ρωτάει. Ένα χρόνο να παίξει. Yeah. Ούτε ένα χρόνο.
1: Okay.
2: Μείνει να ξαναπαίξει ακόμα ένα χρόνο, να καθαιρωθεί.
1: Πιστεύω ότι αν μείνει και κάνει άλλο μια καλύτερη με πέρσι χρόνια, ενώ να φαίνεται η εξέλιξη.
2: Ναι. Ιδανικά, να σου πω ποιο θα είναι το ιδανικό σενάριο για την Ομόνοια, αν ήξερα αν εφικτό να γίνει. Για την διοίκηση, για τον Παπασταύρο, να έρθει τώρα μια ομάδα να τα πραγματευτούν, να τον πουλήσει. Και να μείνει ιδανικό στην Ομόνοια. Ναι. Και να πάει του χρόνου στην χύψη ομάδα, από... εννοείται.
1: Μ' αρέσει
2: και πρωτάθλημα πιο υψηλό επίπεδο από το. Από το δικό μας.
1: Θα μου αρέσει και εμένα αυτή η ιδέα, έτσι όπως τη... Αν ήμουν ο κύριος Σταύρος. Αλλά δεν είμαι.
2: Δυστυχώς.
1: Όπως σε Σεφερλή.
2: Τα να επέλνει
1: μαζί σου. Ο αρχηγός.
2: Αν ήσουν...
1: Τώρα και να πάει εκείνο. Τότε αν ήμουν, ενώ πριν να σε γνωρίσω, ενώ, αλλά όπως είναι η σχέση μας τώρα...
2: Όχι τώρα ρε φίλε, αν είσαι ο Παπασταύρος τώρα. Αύριο, ξεκινάς τον πρέπει στον Παπασταύρο.
1: Διευθυντής αθλητικού τμήματος.
2: Θα ήμουν ο Γρηγόρης σου.
1: Παραπάνω ο Γρηγόρης. Και να σου πω και κάτι, αν έκαμε και λάθος, ούτε να σου πω Γρηγόρη. Δεν ήξερα αν δεν κάλωσε ο Γρηγόρης, απλά λέω κάνω ένα παράδειγμα. Λέω πάλι θα σου, έτσι θα κάνω τίποτε.
2: Ευχαριστώ.
1: Βέβαια, αν έρχεται τον 185, χτυπάμε ο Κουδούνι, ήταν το δικαίο καθηλό, να σου πω αν δεν μου γίνει. Έτσι θα μείνω 185, έχουμε κάτι.
2: Αν φύγει ο Νικόλας, καλά κρασάμε τις θέσεις ξένων, Γιάννου κατά λόγο Α, ο Ζόχος και ο Ντουμπάτζο. Αυτή τη στιγμή δεν μέχρι χθες δεν υπήρχε επίσημη πρόταση για τον Νικόλα. Τώρα αν έρθει.
1: Εντάξει, είναι η φωτογραφία του Μανίκου, αυτή είναι το μέλλον.
2: Τώρα, live συμβαίνει τώρα.
1: Νομίζω είναι ώρα 3, ναι.
2: Επάνω, εδώ. Δεν γίνεται να μπει κόσμο μέσα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η Ομόνια αντιμετωπίζει στο Καζακστάν την Καϊράτ, την οποία νίκησε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Εκτός μόνον εγκώ, διαθέσιμος ο Τουμπάντζο. Ο αγώνας αρχίζει στις 6 το απόγευμα σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Σε περίπτωση πρόκρισης, η Ομόνια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Κραϊόβα Λεύσκη που διεξάγεται στις 8.30. Αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο Europa Link και θα αναμετρηθεί με την Lincoln Gibraltar. Πρέπει να σκοράρουμε και να κάνουμε την ανατροπή. Θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας αύριο στην έδρα μας, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ρικάρτο Σαπίντο για τον επαναληπτικό με την Χάιντουκ στο στάδιο Αλφαμέγα. Όπως είπε, ο Κορέι άρχισε να προπονείται, αλλά ακόμη είναι αμφίβολος. Στην Ρουμανία βρίσκεται από χθες βράδυ αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπεϊτάρ. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στις 7, ενώ νωρίτερα στις 6 και 4 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Μάουρο Καμορανέζη. Εκτός είναι η Αντερέγγεν, η Ιωάννου και Φάντερ Χόρν, ενώ υπολογίζεται ο Σαμπόριτ. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Απόλλωνα για την άνετη πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Πλέον οι Κιανόλευκοι περιμένουν τον επόμενο αντίπαλό τους από το ζευγάρι Μπραν Universitate Ακλούς. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί εκτός έδρας την Τετάρτη 5 Αυγούστου, ενώ ο παραληπτικός θα γίνει στο στάδιο Αλφαμέγα την Τρίτη 11 Αυγούστου. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Μαντσίνι λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον νόμο. Ο μεσοεπιθετικός του ΑΠΟΕΛ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 2 μήνες. Εντατικοποιείται η προσπάθεια για την απόκτηση αμυντικού μέσου. Στην Κύπρο βρίσκεται ο 30χρονος νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΛ. Στις 6 το απόγευμα στο κοινοτικό γήπεδο Αραδίπου η τοπική Ομόνια φιλοξενεί σε φιλικό αγώνα την ΑΕΛ. Διπλή προπόνηση πρωί και απόγευμα περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη στην Πολωνία. Θα γίνουν 3 με 4 μεταγραφές ακόμη. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, θεμιτελικά των 200 μέτρων, προκρίθηκε η Ολίβια Φωτοπούλου. Τερμάρισε στην δεύτερη θέση στην προκριματική σειρά με χρόνο 23-62. Στην σφαιροβολή, ο Πέτρος Μιχαηλίδης προκρίθηκε στον τελικό, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στα προκριματικά.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Κροάτης μέσος Λόβρο Μάιερ ανήκει και επίσημα πλέον στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με τον Μαροκινό αριστερό μπακ Σαλάχ Εντίν και προχωρούν τις επαφές με την Ρώμα. Ο Κάγκουα θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Χάπολ Μπερσεβά και την Παρασκευή μεταβαίνει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην απόκτηση του Τζον Στόουνς βρίσκεται η Ίντερ, καθώς θα έχει βρει με την Μάντσεστερ Σίτι. Η Chelsea αναμένεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Ντάνι Γουέλπεκ από την Brighton. Η Nottingham Forest είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Σμάντι Ομαντέ από την Sporting Λισαβόνας. Η Σάλκε πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 40χρονου Βόσνιου Έντιν Τζέκο για ακόμη μια σεζόν. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρχίας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: BicelCypress.com. Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
9: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
8: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
8: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτήριων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
13: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
14: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
15: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
17: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
18: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
19: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
21: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
23: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
24: Όλες του κόσμου τις ματιές τις έχεις κλέψει. Όλα σε όλους τα έχεις πει χωρίς μια λέξη. Εγώ με σένα τελικά θα πάρω αγχολητικά. Έχω μπλέξει.

0: Δεξί.
1: Καλά,
2: καλά είμαστε.
0: Δεξί είμαστε.
1: Το λοιπόν, εκτάκτος, 50 ευρώ. Κόζο. Τι, κάτι άλλο ανάλογα δεν σας βολεύει, αλλά κόζο, 50 ευρώ κόζο, αν στο 29.50 ο πρώτος ή όσοι
0: ο
1: το...
0: πρώτος που να στείλει.
1: Ο πρώτος που θα στείλει. Όχι, το πρώτος μπορεί να είναι εύκολο. Α, ίσως. Για τα επόμενα 5-10 λεπτά, όσοι στείλουν σωστά την απάντηση στην ερώτηση, ποιοι δύο γνωστοί, άγνωστοι, επιτυχημένοι, αποτυχημένοι, έχει σημασία, τραγουδιστές είπαν πριν μπει το original τραγούδι με Νίκο Οικονομόπουλο, ακαπέλα.
0: Το ένοχον κορμί.
1: Το ένοχον κορμί. Έτσι ονομάζεται το τραγούδι. Ναι. Το ένοχον κορμί. Και οι δύο, και τις δύο φωνές ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα.
3: Μην ανοίξεις γραμμές εντωμεταξύ, γιατί να πέσει η σύντα, έτσι, να πέσει ο στάθος.
0: Άνοιξε μια γραμμή.
3: Μόνο τη 72.
1: Μόνο τη 72. Όσοι απαντήσουν τα επόμενα 5-6 λεπτά, ποιοι τραγούδησαν σωστά, μπαίνουν στην κλήρωση. Ο 058 πιάνουν για σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, το παίρνουμε για σωστό.
0: Και ο Δημήτρη Λάιβ.
1: Λοΐζος Σόλωνος, top physio.
0: Λοΐζος Σόλωνος, ναι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εγώ κατάλαβα. Ο Βαρέας δεν κατάλαβε.
0: Λουίς
1: Ανδρέας Βιολά. Ή εσένα πολλά χαμηλά. Να ξανακούσουμε απλά το... απλά το επίμαχο σημείων, το οποίο μπορείτε να ακούσετε μια τελευταία φορά πριν στείλετε απάντησή σας. Πάμε ξανά στο αγαπέλα κομμάτι.
4: Όλες του κόσμου τις ματιές τις έχεις κλέψει. Όλα σε όλους τα έχεις πει χωρίς μια λέξη. Εγώ με σένα τελικά θα πάρω αγχολητικά. Έχω μπλέξει.

0: Φίλοι μου καλή.
1: Μπράβο Μάγκε.
2: Καρφώσε το στο τέλος.
3: Καρφώσε
2: το δεύτερο. Εντάξει, ο φίλος είναι ασύλος για τον όνομα. Τα δύο φάλτσι είπε. Μπαίνει γι' αυτό στην κλήρωση. Μπαίνει γι' αυτό στην κλήρωση. Τέλος, όσοι στείλατε, στείλατε.
1: Μπράβο το παράβολη.
2: Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Ο Λουίς και ο Οργόνας. Μετρά.
1: Ναι, και τον Τζορτζ.
2: Οργόνας καθηγητής. Τζορτζ Μάικλ και Μπόνο, μετρά.
1: Ναι,
2: ποιο είναι ο Μάικλ, ποιο είναι ο Μπόνο όμως.
1: Πολύ τσάσα κερδίσει κιόλα.
2: Λουί Μάκε, ναι, Λουί Μάκε.
1: Βασικά, Γιώργο, εμένα Μπόνο που λέω.
2: Καλύτερα, Αταμάν να τραγουδά ή Ροντινέη.
1: Αταμάν. Λουί είσαι και Σφαγιανάκη. Α. Κοιτάξαμε κάτι, δεν είναι πράγμα.
2: Ποιο ρε φίλε.
1: Ανεβάσαμε λίγο, τσάμα και θερμοκρασία, αλλά νομίζω είναι λίγο ζεστή.
2: Ζεστή, οκ, οκ. Άρα, ποιος είναι έξω, το λοιπόν να πω, να διαβάσω, με στέλνουν κόμμα.
1: Ναι.
2: Φτάνει, ο τελευταίος ο 508 πώς τη λένε.
1: Μάγκη, ευκάθει και πια έξω.
2: Όχι, χρειάζεται, να φάξουμε τον Κωνσταντίνο, ρε. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει την πίεση μιας κλήρωσης. Μπορεί, νομίζεις, ο Κωνσταντίνος. Ναι.
1: Πιστεύεις, ναι.
2: Το λοιπόν, λεπτό να δυναμωσούμε το διάρκον τίποτα. Οκ.
1: Να δείξει και είναι το παιχνίδι, δεν είμαι αριβάσει στο άλλο break.
2: Στο εκτός αέρα.
1: Ναι.
2: Εκτός αέρα. Το λοιπόν, έχουμε. Από το 1, το 1 είναι το τελευταίο που στείλει ο 508. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ονόματα. Εντάξει. Mm. Από τώρα μέχρι το 18. Φωνάξετε.
1: Ποτσό.
2: Από τώρα μέχρι το 18 να μας πει.
1: Κωνσταντίνε, έλα ένα λεπτό. Θέλουμε ένα νούμερο για μια κλήρωση από το 1 μέχρι το 18. Ποιο θα μας έλεγες?
4: 16-3.
1: Το 3, ρε.
2: Το 3?
1: Ένα νούμερο, το 16 ή το 3.
4: 16.
2: Το 16. Άρα πάμε στον τρίτο από το τέλος. 1, 2, 3. Λουίς Νικολάου, Γρηγόρης Μάκε.
1: Μπράβο.
2: Ερώτησα από πριν. Α, θα μπει ο Γρηγόρης Μάκε. Το μικρό σου Γρηγόρη, τρεφέ. Εντάξει.
1: Το καλύτερο.
2: Άρα ο φίλος 058 κερδίζει ένα δρογοπόνι για το κόζο. Αφού μάντεψε σωστά αυτές τις δύο φοβερές φωνές.
1: Πραγματικά. Άκουσα για νικητές διαγωνισμούς και νικητές. Εσύ. Εσύ Βιόλα, πόσο θα ομολογούσες τον Μάκε?
2: Ρε φίλε, ο Μάκε θα, πολύ αυστηρά. Είναι επαγγελματίας τραγουδιστής και εξωτερικός τραγουδιστής. Για τα στάνταρ του 8.
1: Εμένα.
3: 8.
2: Ναι.
3: 1-2 έβαλα μου το εγώ.
2: Εντάξει.
3: Απλά ανέβασε μου το επίπεδο.
2: Εντάξει, κατέβασε που το 10. Κατέβασε που το 10 στο. Άντε στο 7, ρε φίλε. Όχι στο 7.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
2: Απλά εσύ που είσαι του 3, σε βάλω στο 8.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Έτσι είναι, ρε φίλε. Καλή παίχτη, σε να βάλει έναν παίχτη πιο αδύναμο. Να ανεβάζει το
1: επίπεδο. Θέλω να σε ρωτήσω αν παρατηρήσει, γιατί έκανα το επίσκοπο να δω αν φάνηκε.
2: Ναι.
1: Κάμνα δεύτερε στο ρεφρέν.
2: Να στο ρεφρέν.
1: Έκανα μόνο μου το.
2: Πήρε το μόνο σου και όλο το τραγούδι.
1: Προσπάθησα να κάνω δεύτερες πάντως.
3: Εγώ προσπάθησα να κάνω τη δουλειά μου, ώστε να κάνω την ηχογράφηση.
2: Λουίς, έτοιμος?
1: Θα ακολουθήσουν κι άλλα.
2: Με κυκλοφορήσεις τι?
1: Είναι το πράγμα με
3: δύο. Απόκριφα δικά σου ηχογράφησης.
2: Απόκριφα?
3: Ναι, έχω ηχογραφήματα, Σφαγιανάκι.
2: Οκ, οκ.
3: Απλά είναι τα εύκολα αέρανα ακόμα, γιατί να νομίζουν ότι ήρθε στο σπορ και τραγουδάω.
2: Θέλω να τραγουδήσω μαζί ρε φίλε. Έναν τον ότι μαζί να πούμε. Με κιθάρα
1: όμως. Θα φέρουν και ο Λοΐζο και ο Μάκια και αγάπη πάρτι. Εντάξει, μπορεί να φέρουν τη Μύρια. Να εισπάρχουν στη θέση μου.
2: Τι εννοείς μπορεί να φέρουν τη Μύρια?
1: Να με φέρουμε.
2: Α, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Ο Εμίλιος είμαι, Λούι, έστειλα σου στο Insta ανακοίνωση από ΕΛ για επαιδειακή φανέλα. Ο φίλος που κέρδισε. Άλλος Εμίλιος, όχι ο 970.
1: Άλλος.
2: Άρα, Εμίλιε μου, μας ακούεις, ξέρεις ότι κέρδισες. Όποτε θέλεις, που αύριο το πρωί περνάς από τα γραφεία μας. Για να παραλάβεις το δωροκοπόνο σου 50 ευρώ για κόζο ή σε συνεννόηση με τον Λουί, αν θέλεις, αφού μιλάτε και στο Insta. Και τι ανακοίνωση είχαμε, δηλαδή, επαιτειακή
1: για μια εγγραφή στο Rain Shop για να μπουν στην προπαραγγελία.
2: Οκ, οκ.
1: Δεν ξέρω αν έφυγε κάτι άλλο. Νομίζω ότι τον ήταν, αρκετά πριν όμως. Ενώ είναι τώρα είναι η ανακοίνωση.
2: Το ξέρετε φυσικά, επειδή περισσότεροι άκουαν live εκείνη την ώρα που τους έπαιρνε ενημερώπη ή να τους ενημερώσει για τα δώρα τους.
1: Ναι.
2: Η οποία ξεκίνησε να παίρνει ήδη τη στιγμή που έστειλε ο Φιδίας το μήνυμα και είπαμε εμείς ότι είχε δουλειές και μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Είχε ήδη ξεκινήσει. Τον πρώτο που είπε, αφού τώρα ακούω που λένε τα παιδιά ότι θα μας επέρνες. Εσύ δεν είπε τη. Εγώ δεν είμαι ο ιδιότροπο που κάνει παράπονο.
1: Ο Φιδίας.
2: Για τον Φιδία αν εννοούσε. Όχι, άλλο.
1: Ο Φίβος. Δεν είμαι ο φίλος.
2: Άλλος φίλος, ναι, δεν είμαι ο φίδιας εγώ που έκανε παράπονα.
1: A.K.A. Φίβος.
2: Ναι, ναι, A.K.A. Φίβος.
1: Στις 19 και 26 θα αρχίσουν οι προπαραγγελίες.
2: Σήμερα.
1: Συμβολικός αριθμός.
2: Μάλιστα.
1: Η διαδικασία προαγοράς θα ενεργοποιηθεί και οι επισκέπτες θα εξυπηρετούνται διαδοχικά αποκλειστικά με βάση τη σειρά προτεραιότητας που θα έχουν εξασφαλίσει κατά την είσοδο του στη σελίδα. Πρέπει να κάνετε λογαριασμό στο e-shop.com.cy για να έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε την προαγοράσετε την επαιδιακή μπλούζα του Αποέλ.
2: Ο Λουίς ακούγεται σαν την αγιωμένη την πόρτα που κατσαρίζει ή όπως και εγώ βέβαια το μήνα εκεί, το 296.
1: Επειδή είναι καλή πενκατζία. Πρέπει να τον κόψει μόνη της η παρόχος της.
2: Ρε παιδιά, εμάς στο γυνάτε να πιάσει κανέναν παίχτη είναι δεκαδά τον οξά. Θα πιάει κάποια στιγμή. Εντάξει, ήδη πιάνε κάποιους που είναι δεκαδά, θεωρούνται...
1: Αναβαγήσει η Αρσένα, αναβαγήσει η Ανέσιμη Ρεάλ και να πιάσει. Αν και είδα κάπου και για
2: ο ίδιος που είμαι, ποιος ίδιος, ο 970,
1: ο Εμίλιος. Ο Εμίλιος μας.
2: Ο Εμίλιος μας, δεν μου κάνεις ρε Εμίλιε.
1: Στέλνει λίγο, στέλνει λίγο, κρατάω όλα τα σχήνια.

0: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Ξεκινάμε από την Λευκοσία και τη Σπύρου Κυπριανού, όπου σε συγκεκριμένα σημεία της έχει αρκετή κίνηση. Είναι αρκετή κίνηση, έχει και λεωφόρος Στροβόλου, όπως και η λεωφόρος Λεμεσού, αλλά και η λεωφόρος Αθαλάσσας, αν θέλετε να πάτε προς τον αυτοκινητόδρομο. Έχουμε αρκετή κίνηση φυσικά στην Λεμεσό, στους κυκλικούς κόμβους, εκεί τους δύο τελευταίους τρόδους και κάτω πολεμιδίων. Έχουμε κίνηση όχι τόσο πολύ όπως συνηθίζουμε στην Πάφο, στην Τάσου Παπαδόπουλου κάθετος, εκεί που είναι με την λεωφόρο Μεσόγειος, Λάρνακα και ελεύθερη περιοχή Αμοχωστού, πολύ πιο καλά τα πράγματα.
2: Ξανά στην αν πάω και χάσει. Αν ο Ροή.
1: Ακούει
2: του σαν την αγιωμένη την πόρτα που κατσαρίζει ή όπω την κοιμωλία στον πίνακα να πιάσει ακόμη για μπύρα.
1: Θέλει ο Ροή. Καλή κουβέντα να μου πει 10 χρόνια να εκπομπή στο ράδιο σε μηνύματα.
2: Ναι.
1: Γιατί επί προσωπικού είπε μου. Στα μηνύματα του 29-50 όμω.
2: Ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Ρίξε εσύ μια γέφυρα. Δείξε εσύ
1: να διαβάσει την πρώτη. Σε παρακαλώ, διαβάσει το μυαλό του 64.
2: Το 64. Λουί μου σήμερα τραγούδισε πραγματικά. Άλλες φορές όντως ήταν σαν πόρτα αγιωμένη. Σήμερα έπιασες απόδοση. Με αυτόν, εγώ με το είπα μεγάλη ειλικρίνεια, από 3.
1: Α, ειλικρινά, από το
2: επίπεδο. Ναι, από 3-8 για τα δικά σου, ρε φίλε.
1: Ναι, για το επίπεδο.
2: Ναι. Δεν σημαίνει πίπα, αλλά και το Μάκη 7 ή 8 τραβάει το ίδιο καλά. Ο
1: Μάκη είναι επαγγελματίε.
2: Ναι. Άρα σήμερα ήταν η κορυφαία σου απόδοση που έχω ακούσει εγώ ποτέ, είτε live είτε μαγνητοσκοπημένα για ένα τραγούδι. Αγαπητοί μου Λουί και Ανδρέα, θέλω να ευχηθώ στη σύζυγό μου. Στο σύζυγό μου, Λοΐζον, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, να του πούμε ότι είναι ο βράχος του σπιτιού μας και τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Περιμένουμε να ξεκινήσει με ανυπομονησία το πρωτάθλημα, να πηγαίνουμε στα παιχνίδια της 29ης Μαΐου. Καλές διακοπές σε όλους, η γυναίκα του και ο γιος του.
1: Μπράβο, το όνομα σου, αγαπητή.
2: Ναι.
1: 34.
2: Αν και φαντάζομαι ακούει και καταλάβει ο Λοΐζος, ή αν θέλεις μπορούμε να σώσουμε και το βήμα εδώ, να βγεις να του ευχηθείς και στον αέρα.
1: Να πάρουμε τηλέφωνο, απλά σου. Ναι.
2: Μας ακούμε πολλά ζευγάρια, 29ης.
1: Ναι, μα είμαστε.
2: Ναι, αλλά ζευγάρια, ενώ.
1: Δεν ξέρουμε για τα άλλα.
2: Δεν ξέρουμε. Θα μάθουμε πολλά πράγματα την Παρασκευή για τους άλλους. Ναι. Είπα ακριβώς ότι και εγώ είμαι ένας ιδιότροπος που έκανα παράπονο ότι δεν με πιάσατε τηλέφωνο.
1: Ο
2: 538 ενώ. Ό,τι γίνει, φταίει ο Φιδία, ρε φίλε. Ενώ ο Εμίλιος πάλουν τηλέφωνο.
1: Μα δεν μου κάνουμε, δεν συγχύζεται με. Έρχεται ο Γενικός Οικονομόπουλος, έρχεται το Σάββατο. Ναι.
2: Αύριο που θα είναι.
1: Καλά, ναι.
2: Στο γνωστό παραλιακό μαγαζί.
1: Ναι, στέκει. Ναι. Με την υγρασία εκεί.
2: Καλησπέρα σας κύριοι, Ματζίνο το μυστικό δίμηνο. Πότε θα εξαρθεί, ευχαριστώ Γαλάζιος κύριο.
1: Να,
2: μπορεί και να έγινε, για να μην το ξέρεις.
1: Ο Γαλάζιος μπορεί... κύριος.
2: Άρα με λίγο ίντρικα. Μπορεί και να έγινε και να με σε καλέσαμε Γαλάζια κύρια μου, επειδή ήταν στη διακριτική ευχαίρεια, κυρίως του Λουί.
1: Απλά σου πούμε.
2: Δεν λέω αποκλειστικά, κυρίως του Λουί, να επιλέξει αυτούς που θα πάνε ή πήγαν στο μυστικό δείπνο.
1: Ναι. Απλά να σου πω ότι ο Γαλάζιος κύριος. Από ότι δεν έγινε ακόμα.
2: Ναι.
1: Απλά σου πω ότι ο Γαλάζιος κύριος έχει και μια δική του προσωπική στενή σχέση με τον Κωνσταντίνο Μπορφαόρ.
2: Άρα αναγκαστικά πρέπει να του πούμε. Να το μάθει. Το μία ακούσαμε πριν, ήταν από την Γεωργία και το Στέλιο, το μικρό Στέλιο, για τον πατέραν τους και σύζυγόν τους, Λοΐζον. Και ο Στέλιος, ο 29ης, το θέλω να κλειδώσει, είπε ο Μιτσής.
1: Σταμάτα, εγώ δεν θέλω νέες γνωριμίες, μόνο Ιντζίος. Ναι, οι Ιντζίος θα πάνε για φαγητό μόλις έρθει ο γκρουπ. Θα έρθεις και εσύ φαντός, σε αυτόν τον δείπνο.
2: Εννοείται, ρε φίλε, αν είμαι Κύπρο.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργος είμαι, αλλά δεν ανέφερα το Φιδιά. Εντάξει, βάλα το εγώ λίγο που βάλε λίγο σάλτσαν εγώ μόνος μου. Γιώργο, η αλήθεια είναι.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Το μόνο το είπαμε και πριν περίπου 30 λεπτά, το ξαναλέμε τώρα, επειδή ο κόσμος μπαίνει, βγαίνει στα αυτοκίνητά του για αλλού και δεν ακούει συνεχόμενα ραδιοφωνικές εκπομπές. Ψάχνουμε τον Blue Phoenix. Κάτι σημείωσα εγώ λάθος στο τηλέφωνο του και προσπαθεί να τον πάρει η κυρία Μερόπη μας και πέφτει η γραμμή. Υπολογίζω ότι έδωσα λάθος αριθμών, εκτός και αν το έχει κλειστό ή αν είναι κάπου που δεν παίρνει σήμα. Οπότε Blue Phoenix, έτσι αλλιώς μας ακούει και βγαίνει Παρασκευές, αλλά αν τυχόν και ακούει τώρα, στείλε μας ένα μήνυμα. Αν όχι την Παρασκευή, θα σε ξαναψάξουμε. Χαιρετούμε τον φίλο Γιώργο. Γιώργο μου, να σου πω λίγο τα δεδομένα.
1: Μα είδε τι.
2: Τι. Όχι, πε πριν ξεκινήσω.
1: Επειδή μου στείλε μήλο, τσάνιξα εδώ για την κίτρινη του, δεύτερη κίτρινη του Εμπολό.
2: Ναι.
1: Η IFAB.
2: Ναι.
1: Το άλλο και το ESPN και το Raiders. Δεν πιστεύω να λάθο. Ενώ αν κάτι. Ότι λέει ότι η κόκκινη κάρτα του Μπρίλ Εμπολό στον αγώνα απέναντι στην Αργεντινή ήταν λάθο του VAR. Η Διεθνή Επιτροπή Ποδοσφαίρου επιβεβαίωσε ότι ο Ελβετό Μπρίλ Εμπολό αποβλήθηκε λαθασμένα. Ο διαιτητή εφάρμοσε σφαλμένα του κανόνε του VAR χρησιμοποιώντα την τηλεοπτική ανασκόπηση για να τιμωρήσει τον Εμπολό για θέατρο. Μια παρέμβαση που δεν επιτρέπεται από το ισχύον πρωτόκολλο, καθώ οι ανασκοπήσει του VAR για λάθο ταυτοποίηση αφορούν μόνο την επαλήθευση του ποιοι παίχτε διέπραξαν φάουλ.
2: Δεν καταλαβαίνω αλήθεια.
1: Τζένι Λεκίπ, το ESPN, ότι δεν μπορούσε να κάνει review το αν έκαμε θέατρο. Έπρεπε απλά να ακυρώσει, αν κατάλαβα καλά, την κάρτα του. The views of the mistaken identity clause to deal with simulation during the FIFA World Cup was well received.
2: Οκ. Προέφεραν το. Εκτός αν το είχα καταλάβει λάθος τον κανονισμό από. Αλλά τούτο αφού υπήρχε από πριν. Αν έκανε κάποιο φάουλ. Και το φάουλ δεν το έκανε ο ίδιος, αλλά κάποιο συμπαίχτης του. Υπήρχε ο κανονισμός του δεύτερου. Τη διόρθωση ταυτότητα. Εκτός και πάλι να κατάλαβα λάθος, αλλά.
1: Ναι, πηγαίνει η Λεκύπ, και εσύ το.
2: Όχι, είναι αφισβητό. Οι Ιγάνοι καλούνται είναι οι πλέον αρμόδιοι. Ναι. Απλά δεν κατάλαβα ακριβώς το.
1: Το context.
2: Ναι, ποιος είναι ο κανονισμός και πώς εφαρμόστηκε.
1: Λαθασμένο.
2: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να βρει κάποιο Γιώργο.
2: Ναι, να το αφήσω για μετά. Ήθελα λίγο, επειδή δεν πολύ διάβασα, ήθελα να ρωτήσει λίγο τι παίζει με το. Κόντρα, τέλος πάντων. Ναι. Το ότι ο Ιφαντίνο θέλει να κάνει και επίσημα πλέον ότι κάνει η FIFA εδώ σε δύο δεκαετίες τουλάχιστον να ξεπουλήσει το ίδιο το άθλημα, αλλά θέλει να το κάνει πλέον με τον επίσημο τρόπο να βγάλει με το χέρι απλά δεξιά και αριστερά την αντίδραση του ΣΕΦ, αλλά να μην το ανοίξω μάλιστα. Τώρα είναι και 30, οπότε πάμε σε break και επιστρέφουμε. Μάλιστα είμαστε οικογενειακός με την 29άρα μας, λέει η φίλη μας η Γεωργία.
1: Η μεγάλη γιατί με περιπέτσι.
2: Έτσι σε περιπέτσι, χαμογελάσου η κοπέλα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Καθοριστική ως προς την πορεία των συζητήσεων για το Κυπριακό, κρίνεται η σημερινή κοινή συνάντηση Γκουντέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Νέα κίτρινη προειδοποίηση και εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, εξέβωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 έως τις 4:30. Επανήρχεσαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράκ εναντίον ομάδων που δρούν κατά εντολή των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Στην Ιαπωνία, στους 13 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
7: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή.

0: Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste them experience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
3: Χαλαρώνεις στην παραλία.
4: Στο μπαλκόνι.
3: Στο αεροπλάνο.
4: Τι λείπει?
3: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
3: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Σαν σήμερα στις 29 Ιουλίου 1751 διεξάγεται στο Νόρφορντ της Αγγλίας ο πρώτος διεθνής αγώνας πυγμαχίας για τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Άγγλος πρωταθλητής Τζακ Σλακ νικά τον Γάλλο Ζαν Πετί σε 25 λεπτά. Το παρατσούκλι του ήταν ο Χασάπης του Νόρφορντ επειδή είχε κρεοπολείο και όχι αυτό που αρχικά σκεφτήκατε. Λέγεται ότι είχε ύψος πάνω από 2 μέτρα, η σωματική του διάπλαση ήταν συμπαγής και η δύναμή του ανώτερη από τον μέσο άντρα της εποχής.

0: Τα έλεγε αυτή, τελευταίο 20 λεπτό.
1: Last 20 minutes. Πάμε να πω κάτι στα αγγλικά.
0: Πες κάτι άλλο. Μένω συνέχισε έτσι λίγο στα αγγλικά.
1: It's a pleasure having us with you today and especially, of course, everybody, but especially number 200, a friend from Paphos who is saying to us good afternoon.
0: Ah, the 200 friend.
1: The 200 friend. Good afternoon. Your show is great, Mr. Lomakin.
0: Perfect.
1: Yes,
0: perfect.
1: It's perfect. Mr. Lomakin is coming in a bit. Let's
0: where,
1: go.
0: Where?
1: He's not justifying.
0: Okay.
1: Let's go for the qualification tomorrow. Good luck in a few hours for Omonia Nicosia. Andreas and Luis A team with Savas Kosharis. Credit for this radio station. Thank you, number 200. Thank you, Konstantinos, for the secret dinner. Should we bring? Να παίξουν και επί τραπέζιο στο μυστικό τύπο.
0: Όντως.
1: Ναι. Ταμπού.
0: Ταμπού.
1: Να παίζει το, por favor.
0: Θα πρέπει να φοράμε καρτελάκια ή θα παίξουμε παιχνίδι και σχούρα τα γότσος. Γότσος θα έρθει.
1: Γότσος μπορεί να ειδοποιήσει και ότι να είναι ταμείας. Μπορώ να βάλω μαζί ψεύτα. Καμνή μου ότι είναι να... Είμαι πολλά εμπίστους.
0: Ναι.
1: Μπράβο, βάλα σπέντα του, κάνεις το... Ξέρω, του Άντρου, του Πολυγάρπου, τις συνδρομές τους, του Κορμαρισκιάνου, φέρ' τα λεφτά στο, por favor, να σε ταμείες.
0: We listen to this.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Για να απαντήσω φίλου του Γιώργου που χρωστάμε πριν πάμε σε break, ουσιαστικά ο κύριος Ιφαντίνο αποφάσισε ότι θα κάνει μια, ας το πούμε, καινούργια εταιρεία. Η οποία εταιρεία θα είναι ουσιαστικά εταιρεία η οποία θα έχει υπό την ευθύνη της την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων όπως το Παγκοσμίο Κυπέλλου.

0: των συλλόγων, το Confederation Cup των διπυρωτικών και οτιδήποτε άλλο είναι κάτω από την ομπρέλα της FIFA και θα πουλήσει μετοχές αυτής της νέας εταιρείας. Καταρχάς θα τις διαμοιράσει, θα τις πουλήσει μάλλον σε όλες τις χώρες ομοσπονδίες μέλη της. Μιλάμε για 213-212 κάτι τέτοιων ομοσπονδίες μέλη της FIFA, θα τους πουλήσει εκείνους μετοχές, αλλά κυρίως θα δώσει μετοχές σε ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, σε εταιρείες, σε κοινοπραξίες, σε funds κτλ. Κτλ. Θα διατηρήσει η FIFA το πλειοψηφικό πακέτο και θα πουλήσει το υπόλοιπο 20-30% εκτιμάται έναντι 4,2-3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και πίσω από αυτήν την πρωτοβουλία είναι, νομίζω είναι και ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, η JP Morgan, την οποία πρωτογνωρίσαμε, ή μάλλον εγώ άκουσα για πρώτη φορά τότε, θυμάσαι Τιτανικό, όχι, όχι.
1: Ανοίξεις την Κουέντα
0: Μοντέ. Σου λέω πότε πρώτο άκουσα τη συγκεκριμένη εταιρεία. Την συναφέραμε μετά από αυτόν, πέρσι. Με αφορμή το Conspiracy Theory για τον Τιτανικό, ό,τι άλλο πλέον μου βυθίστηκε. Ναι. Αλλά μην τα μπερδέψουμε, να σου πω.
1: Ποιο είναι εκεί που κάθε στιγμή.
0: Ναι, η πρώτη φορά που εγώ την άκουσα ήταν το. Πότε ήταν η κουβέντα με το European Super League, ναι. Μέσω κορονοϊών, 2021.
1: Ήταν από τους χορηγούς.
0: Ήταν η εταιρεία η οποία ήταν πίσω από την πρωτοβουλία αυτή και θα χρηματοδοτούσε 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ τις ομάδες αυτές, τη Super League, και εξελίχθηκε μετά εννοείται σε φιάσκο και δημόσια κατακραυγή. Μας είπαν η Jay Morgan και άλλα, sorry παιδιά, κάναμε λάθος. Είναι αυτή η εταιρεία. Ο Ιφαντίνο, όταν θα ολοκληρωθεί η θητεία του ως πρόεδρος της FIFA, θα αναλάβει CEO αυτής της εταιρείας. Και θα, μέχρι τότε θα πάρει και μια άλλη μορφή των παγκοσμίων κυπελών. Ήδη μας είπαν ότι ίσως το επόμενο να γίνει με 64 και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα σχέδια, τα πλάνα του κύριου Φαντίνο προκάλεσαν αντιδράσεις. Πιο έντονα αντέδρασε η UEFA, η οποία καταρχάς φωνάζει για το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, δεν γνωρίζαμε τίποτα εμείς ως UEFA. Απειλούν με μποϊκοτάς στο αμέσως επόμενο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει και στην Ευρώπη, ή τέλος πάντων ένα μέρος του θα γίνει στην Ευρώπη, με Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο, συν κάποια παιχνίδια Λατινική Αμερική.
1: Ένα παιχνίδι σε κάθε Παραγουάη.
0: Παραγουάη, Ουρουάη, Αργεντινή.
1: Παραγουάη που ήταν.
0: Παραγουάη, Ουρουάη και Αργεντινή.
1: Είναι το Ουρουάη, Αργεντινή.
0: Ουρουάη, αφού είναι η πρώτη φορά που το φιλοξένησαν, είναι προς τιμή τέλος πάντων τιμή σαν εκεί. Και εντάξει, κάποια τα οποία εγώ τα βλέπω σε λίγο βερεσιέ, ή το προσπαθεί να πουλήσει σε λίγο συναισθηματισμό, ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο κανενός, να το διαπραγματευτείτε, να το πουλήσετε. Λέτσε η FIFA παίζει για τη τιμή της φανέλας τέλος πάντων. Και καλεί όλους, ομοσπονδίες, λίγκες, κλαμπς, ομάδες, ακόμη και των απλών κόσμων, να αντιμετωπίσει το ζήτημα με μεγάλη σοβαρότητα, επειδή αν κάνει αυτό το βήμα η FIFA, μετά δεν ξέρει ποιο θα είναι το επόμενο και πού μπορεί να διηγηθεί το ποδόσφαιρο μας. Και ότι το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε κανέναν, κανένας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι οι γραμμές, Γιώργο, μου ήταν το θέμα. Έχει καμία λεωφορεία.
1: Είναι απουσία η UEFA, λέμε, που το Μουντιάλ. Σαν να είναι το Τσέφεριν, Τζούς.
0: Ο Τσέφεριν δεν είδασαν τελικό.
1: Ήταν οχλημένο.
0: Δεν είδασαν τελικό. Είναι έτσι ο παρουσιάζουν σήμερα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά για να μην πάει στον τελικό.
1: Όχι, είχα το διαβάσει πριν που τα χτεσινά.
0: Α, οκ, οκ, δεν το είχα δει εγώ η αλήθεια. Ούτε πήρα είδηση ότι έλειπε μόνο τελικό, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Αυτά ήταν για Ανδρέα.
0: Ο Ανδρέα. Ο
1: Ανδρέα μου δουλεύω και Παρασκευή και Σάββατο. Έχω μεταδώσει στου κοινοπολιτιακού.
0: Τι είναι.
1: Μου προτείνει ντίνερ.
0: Α, οκ. Καλό απόγευμα. Το διαβάσαμε. He speaks them very best. It's for you from Κωνσταντίνος.
1: I know.
0: The Cas.
1: I know who should say something like would say something.
0: Ο Ρόντρι τελικά πάει Ρεάλ. Ο φίλος σας ο Φαμπρίτσιο έγραψε σήμερα ότι σήμερα ξεκίνησαν ή χτες τέλος πάντων ξεκίνησαν πρώτες προφορικές συζητήσεις. Η Ρεάλ μετέφερε σε αυτές τις σε αυτές τις πρώτες ανεπίσημες προφορικές συζητήσεις την πρόθεσή της να προσφέρει 50 εκατομμύρια στην City. Και εσύ αν ήσουν η City, ποιος είναι 50 εκατομμύρια για να δώσει το Ρόντρι αυτό το καλοκαίρι ή να φύγει του χρόνου μούχτη?
1: Να το δω στο πικ μου. Να το δω στο πικ του θεωρώ. Νομίζω να κοστίζει ποτέ παραπάνω. Δηλαδή, αν δεν το δω.
0: Όχι, η 50 φέτος ή του χρόνου αυτό το κοινό συμβόλαιο του.
1: Όχι μόνο του. Τον ξέρω να ανανεώσω. Πιστεύω ότι θα. Ενώ πρέπει να τον ανανεώσω και να μείνω μαζί. Είναι πράγμα το.
0: Άρα τον πουλάς φέτος 50 εκατομμύρια. Μένει να δούμε αν επισημοποιηθεί καταρχάς η προσφορά της Real. Αν θα είναι 50 εκατομμύρια και πολύ περισσότερο τι θα μπει η City. Για τον Μπαρκολά, εκεί που φαινόταν ότι η Liverpool έπαιζε όχι μόνη της αλλά οδηγούσαν αυτήν την κούρσα για την απόκτηση του, η προδιαγραφόμενη ή τέλος πάντων τότε δυσκολεύει, να μην πω ναυαγιών, ότι δυσκολεύει η περίπτωση Βινίσιους για την Arsenal, βάλει και την Arsenal πιο δυνατά στην κούρσα για τον Μπαρκολά. Αν δεν κλείσει ο Βινίσιους, αντιλαμβάνεσαι θα πάει σε έναν άλλον πρωτοκλασσάτο παίχτη, τον Μπαρκολά είναι από τους πρωτοκλασσάτους παίχτες για την θέση. Τι άλλο είχαμε? Εντάξει, ο Ντεμαντέ δεν διαβάζει κάτι, δεν διαβάζει κάτι φρέσκο σήμερα. Αλλά θα είναι έκπληξη να μην κλείσει τη Ρεάλ, θεωρώ.
1: Ξεκίνησε ο Καφκά στον Αρφουθιόν και κολλήσει η φάση.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Πάμε μια βόλτα τώρα έτσι να δούμε αν χάσαμε κανένα επεισόδιο. Από Ελλήνε ή τίποτα, όταν είναι πριν, α φίλο να διαβάσει το μήνυμα του.
1: Νομίζω όχι. Έχει βάλει.
0: Έχει μάλλον σε παιδιάκες. Πόσες είναι, είσαι γίνει ο Σάου 6.
1: Μάλλον σου ένιξε ότι είναι να κάνουμε, γιατί άλλη φορά με τα 250 ήταν μεγάλη ζήτηση. Θυμάσαι με τον Αστεράν Τρίπολης.
0: Άγια τα το 2021. Ναι. 200 χρόνια από το 2021.
1: Ναι. Και κάμαν και κάποιες ακόμα λίγες μετά, γιατί ήθελαν τις πολλές κότ, ενώ ο Τζίντος Φάλης.
0: Δεν βλέπω κάτι. Εντάξει, ο Αρωτοκάρε. Αροκοτάρε, είπα το.
1: Πήγε μεταγραφή να βάλει πολλά γκολ.
0: Στον Άγιαξ, ναι. Στον Άγιαξ. 20 εκατομμύρια ευρώ. Πήγαν πριν λίγες μέρες στην προπόνηση της Γουλς και που φαίνουν στα ούλα.
1: Ναι,
0: στο λαφείο.
1: Με τσιούχτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είδατε με να κάνουν κοτρόλ πέντους.
0: Και έφυγε τελικά.
1: Μα ήταν Βέλγιο.
0: Ναι, που το Βέλγιο δεν είχε πάρει η Γουλς.
1: Ταιριάζει εν του για μένα η Premier League του παίχτη. Τα δυνατόν κορμί έτσι, ιδιά ξύλο.
0: Γκυμαράες, not forcing Arsenal move. Ενώ θέλει, αλλά δεν απειλεί ότι αφήστε με ένα φύο.
1: Okay. Συμπαθέστατος καλά, μπρον Γκυμαράες.
0: Είναι φίλος μας.
1: Ναι, ναι, ξέρω, πέναλτι. Κάμε και πόντο step, starter step.
0: Ο Κλάιν αποχωρεί μετά από 252 συμμετοχές από την Crystal Palace.
1: Okay.
0: Δεν έχει κάτι, ήσυχες οι τελευταίες ώρες.
1: Μα γενικά είναι ήσυχα ρε.
0: Ναι.
1: Ας τα βέλα αποχειρίζει ο Μπρος.
0: Αναμενόμενο. Ναι. Νομίζω εντάξει επομένως έτσι.
1: Έφυγε με good terms όμως, κάτι λέει του για τη δική σου φωτιά για μένα. Έφυγε να αποχαιρετήσει, κάμε post στο Instagram. Ένας παίχτης που οκ, okay, έπαιξε ένα χρόνο ενώ. Και μετά πάνω της και τα κάτω της υπερσύνη χρονιά. Κάτι λέει για το τι γίνεται και άμε, στον Αποέλ γενικότερο. Τα τελευταία διάστημα.
0: Η Ρώμα ετοιμάζει λέει επίσημη πρόταση για Κουλιεράκη. Εντάξει, η Βόλσπουργκ κάνει, έχει ξεπουλήματα μετά την πτώση της, μετά τον υποβιβασμό της.
1: Πες είναι η Βόλσπουργκ, α.
0: Ναι. Και όρασαν και ποιος όρασαν από την Βόλσπουργκ. Τον Μάιερ, η ΑΕΚ Αθηνών, τον Μάιερ, ναι. Από την Βόλσπουργκ τον πήρε.
1: Καλώς παίκτης ο Τραντέα.
0: Εγώ τον, στην Βόλσπουργκ από την Βαρτέμι τον υπολογίδα.
1: Είναι αντιπινέδα τους.
0: Ναι, αλλά πιο δεκάριν σε σχέση με τον Πινέδα. Πιο οχταρό δεκάριν, πιο δημιουργικός. Να θεωρώ να δώσει παραπάνω γκολ assist σε σχέση με τον Πινέδα.
1: Πιστεύεις τον που κάνουν τον τελευταίο καιρό οι ελληνικές ομάδες με τις μεταγραφές που και 5 διούν και 6 εκατομμυρία και 10 διούν. Και πόσα έδωκαν το ΡΑΙΑΚ, λένε.
0: 6 για το.
1: Ναι. Μια αναλογία του τι γίνεται ένας 590's με τα ποσά ή ξεφύγαν λίγο?
0: Ναι, όχι, είναι ξεφύγαν λίγο. Ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες αναλογικά,
1: ναι,
0: κάτι που ήταν πριν ξέρω 10 χρόνια 2 εκατομμύρια και πριν 5 χρόνια 3
1: πράγμα είναι στο 6 κινήσεις, εννοείς, τότε. Απλά θυμούμαι εγώ για αυτό.
0: Όχι έτσι ποσά, όχι έτσι ποσά. Ολυμπιακός, όχι Ολυμπιακός, εννοώ τι αναφορές. Άρα αλλάζει, εντάξει. Πια σου πω για τον Ολυμπιακό για τα 20 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι αυτό που θα τα δώσει. Nottingham Forest. 20 εκατομμύρια για να πάρει. Γράφουν, εντάξει, λίγο σχετικό, γράφουν για το μεγαλύτερο ταλέντο που παίζει αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία. Αν και δεν είναι μικρό, 21 ετών και παίζει 3-4 χρόνια, γίνεται αρχηγό τη Φαμαλικάου που παίζει, νομίζω. Φυσικά τώρα είσαι διπλή ανάγνωση. Ένας παίχτης 21 ετών να γίνει αρχηγός μιας ομάδας παραδοσιακής πρώτης κατηγορίας που ξεχωρίζει και αν το πιάσει λίγο με σταριστικές κατηγορίες, εγκόλασης, δημιουργίες, κάθετες πάσες, επιθετικών τρίων κτλ. Είναι σχεδόν σε όλες top 3, σε κάποιες πρώτες, σε κάποιες δεύτερος. Ο νεαρότερος στην ιστορία του Πορτογαλικού πρωταθλήματος, που ο νεαρότερος που συμπλήρωσε 100 συμμετοχές, τούτον έχει διπλή ανάγνωση. Συνήθως κάποιος που έχει τόσο φοβερών ταλέντων φεύγει στα 18, 19, 20, οπότε δεν προλαβαίνει να κάνει 100 συμμετοχές στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Το ότι έμεινε 4 χρόνια δεν το γύριψε κανένας και πάει τώρα. Ναι, όχι, μπορεί να μιλάει τίποτα. Απλά το μου λέει κάτι το, ο νεαρότερος που έκανε 100 συμμετοχές στην Πορτογαλία. Okay, τώρα ήταν Ισπανία, ήταν Αγγλία, που εκεί θα μείνεις, προς το πιο ψηλό επίπεδο ήδη. Okay. Αλλά στην Πορτογαλία έφυγαν πολύ μικροί νεαροί. Ο Κριστιάνο θα τις έκανε πιο νωρίς στις 100. Ναι. Ξέρω, ο Ζωά Φέλιξ θα δεν εφεύκαν κτλ. Τεράστια τυχεία για Μαντσίνη και από ΕΛ χειρουργείο για 3 μήνες εκτός Αργεντινός. Διαβάζω το ειδήσει που είναι Ελλάδα. Ναι. Εντάξει.
1: Χειρουργείο. Δυστυχώς για το Μαντσίνη και το από ΕΛ, αλλά.
0: Ο αγαπημένος προμηθευτής όλων επιστρέφει. Το teaser στη 4η σεζόν του Τεντ Λάσο.
1: Ναι.
0: Και είναι χτες το teaser.
1: Ωραίο, και αμέσως το συναπάντημα με ο Ρόι Κεντ. Που ξεκινά το teaser.
0: Ναι, το
1: αλλά είδα, πιστεύω είδα. Ότι κάτι που έκαμας είναι και νομίζω ότι εμπρός τιμήν τους δεν έπιαν να περιπέξουν την ιστορία τους που θεωρήσαν ότι ολοκληρώσαμε τους άντρες. Ήταν κάτι τελώς διαφορετικό νομίζω. Και μιλήσαν και με αρκετές ποδοσφαιρίστριες της Premier League, λέει, για να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό και πιο κοντά στο γυναικείο ποδόσφαιρο τις ιστορίες και τα λοιπά που ήταν να δώσουν.
0: Ο Γαρέτσα αποχαιρέτησε την Γκέν και θα κουβαλά πάντα μαζί του το 3600. Τι νομίζω είναι τούτο. Το εγώ ξέρω, βλέπω τίτλο να απαντήσω να δω, αλλά θα κουβαλά για πάντα μαζί του το 3600.
1: Ένα μπορώ να σκεφτώ.
0: 3600.
1: Λεπτά.
0: Μπορεί σιγά να κουβαλά το 3600 μαζί του.
1: Τι μπορεί να είσαι τόσο volume όμως.
0: Πάτα. Κλικ. Ναι. Κλικ. Κωνσταντίνος Γκαρέτσας ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην Borussia Dortmund και αποχαιρέτησε την ΚΕΚ με ένα βίντεο στα social media κρατώντας για πάντα μαζί του το 3600. Πρόκειται για τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής που τον βοήθησε να αναδειχθεί στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα και να μεταπηδήσει από το Βέλγιο στη Γερμανία.
1: Γελάσαμε.
0: Εφάμε την λίγο, είναι αλήθεια.
1: Ναι, προσπάθησα και αυτό το βόλιο, μέγεθος, τι μπορεί να το μετρήσει σε 3600. Ποδοσφαιρικά δεν ευκαιρνάει κάτι. Έχει και καταρρυφθούν κουβαρασκέλια από τον προπονιώτη Μουρ.
0: Έχει.
1: Έτσι λέω εξή.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι απίστευτη παιχτούρα, λέει.
0: Αδερφός του, είναι ο αδερφός του, ξαντύπου. Ξέρω, ο Ιορδανός Μέση, ο επόμενος κουβαρασκέλια ή κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Παιδιά, πότε θα γίνει η κλήρωση για τις προσκλήσεις του μπάσκετ 24
0: 24 Αυγούστου. 24 Αυγούστου έχουμε, σήμερα ξεκινήσαμε τις αναφορές. Θέλουμε σίγουρα μπάσκετ και email. Την ένδειξη μπάσκετ για να σας βρουν όταν θα κάνουν την αναζήτηση. Και μετά το email σας, επειδή θα σας ταλεί εκεί απευθείας η διπλή πρόσκληση. Έτοιμη να ολοκληρώσει σπουδαία μεταγραφή ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ από την Πορτογαλία, είναι Nottingham Forest. Ο Μαρινάκη να φύγει, τίποτα γίνεται. 45 εκατομμύρια.
1: Με αφορμή και ο Ζάτζα με τη ρωσική ομάδα που είναι ενδιαφερόντων ιδιοκτησία του κ. Λομάκη.
0: Ναι.
1: Είναι που είναι η φάση. Μιλώ τώρα, φύγει από την περίπτωση. Αφορμή.
0: Ναι.
1: Πες ότι παίζεις κάπου και θέλουν να σε δώσουν κάπου αλλού ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Ήδη οι ιδιοκτήτες σου το προτείνουν. Δηλαδή, αφού είναι δική του η ομάδα. Και εσύ πεις, δεν θέλει να πάει. Θέλω να μείνω δαμέα. Α, σου βγουν εσένα να πάει στο λαό, έχουν και θέλει να μην στο σπόρευ.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο σου πρέπει να πάει. Να μου κάνει.
0: Κοίταξε, έχει παρόμοιε περιπτώσει που είναι απαραίτητα να αφήσει να πάει στη ομάδα δική σου. Περίπτωση να απογράψει ένα συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Και εσύ θέλει να απογράψει. Ή εσύ συμφωνεί.
1: Έχει
0: ομάδε. Όχι, με τη διασκεπτική.
1: Είναι λίγο λάθο
0: που πρέπει να κάνει. Με τη διασκεπτική. Μια διοίκηση, ένα προμηθευτή, συνήθω η διοίκηση το καθορίζει αυτόν. Και πολλέ φορέ ρίχνουν το πάνω στον ποδοσφαιριστή, τον προπονητή. Δεν σε βάλει να παίζει. Και σε αναγκάζει είτε να φύγει είτε να υπογράψει το συμβόλαιο που θέλουν ή να πάρει την εγγραφή που θέλει για δική σου ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν το κάνω.
1: Okay.
0: Σε αυτέ τι περιπτώσει, ναι. Αν πάει τώρα να πει ο Μαρινάκη του. Τώρα, α πούμε, τον Μιτσίν που πήρε, όχι τον Μιτσίν, τον Τιτραουί. Παίρνει έναν Αλγερινό μέσο που παίζει στο Βέλγιο, σε Ρουά, 23 ετών. Υπόγραψε στον Ολυμπιακό Μυρό και του έβαλε στο τραπέζι την μελλοντική προοπτική να πάει στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο συγκεκριμένο παίκτη υπόγραψε με στον Ολυμπιακό, αλλά έχει στο νου του την υπόσχεση ότι θα σε πρώτη μια στιγμή στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Εάν του πει κάποια στιγμή ότι τελικά θα πάει στην Νότιγχαμ Φόρεστ, να μην ζαμε. Αυτό εγκλωβίζεσαι. Αυτό εγκλωβίζεσαι. Και δυστυχώ γίνονται και πολλέ τράμπε, ναι. Λογιστικές εννοώ ο Τραμπ. Ναι, ναι. Πει τώρα, αν πάει να αγοράσει ο Μαρινάκη, ή να πει το παράδειγμα του Λομάκη. Αν πάει να αγοράσει τώρα, ας πούμε, η ομάδα του Γιάννη, το Ζάζα 10 εκατομμύρια. Που ουσιαστικά αλλάζει μπούγκα. Η Πάφος έχει να δικαιολογήσει 10 εκατομμύρια, 10 έσοδα εκατομμύρια, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για μεταγραφές.
1: Το Financial Fair Play.
0: Ναι, ναι, ναι. Λεπτές οι γραμμές, ισορροπίες που δυστυχώς δεν υπάρχει και έλεγχος. Εκτός αν παίζουν δύο ομάδες στην ίδια διοργάνωση, το είδαμε πολλές φορές.
1: Ήταν και κάτι που είναι. Εκείνο που ήταν το θέμα που είχε ο Ράτκλιφ με την Νις που ήταν.
0: Ο Ράτκλιφ, ναι, με την Νις. Εκείνο
1: έχει να κάνει με τις ίδιες οργανώσεις.
0: Ναι, ίδιες οργανώσεις. Έγινε, ας πούμε, φέτος με το Στρασβούργο και την Τσέλσι. Έγινε πέρσι με τη Γιρόνα και την Σίτι.
1: Okay.
0: Αλλά δυστυχώς υπάρχουν παραθυράκια, υπάρχουν τρίξ.
1: Ξεφεύγουν δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, η Γιρόνα πήγε και επαραχώρησε για 18 μήνες τις μετοχές της. Το City Group. Yeah. Πεταδόθηκε τι μετοχές σε κάποιον ιδιώτην τρίτον. Ό,τι έλεγε μετοχές με 18 μήνες δικές σου, νοικιάζοντες. Και στα χαρτιά δεν φαίνεται ότι ήταν κοινή ιδιοκτησία.
1: Καταλά.
0: Ναι. Φυσικά υπάρχει ένας περιορισμός, λέει ότι δεν δικαιούσε να κάνεις μεταγραφές σε το καλοκαίρι που προηγείται του Champions League που να παίξουν αντίπαλοι. Δεν δικαιούσε να κάνεις μεταγραφές που την μια ομάδα στην άλλη.
1: Ναι, καταλά.
0: Αλλά τούτα. Τέλος πάντων. Είναι αδερφός του, 16 χρονών, έκανε ευρωπαϊκό ντεμπούτο με τη Μουρ και είναι απίστευτος. Δείτε στιγμιότυπα σε κάποια φάση, τους πέρασαν όλους και έδωσε ένα assist στο δικό μας Πάρι Ψάλτιν που απλά πάσαρεν στον τερματοφύλακα. Μας λέει ο φίλος Στέγιος για τον αδερφό Ντουκ Βαρασκέλια.
1: Okay.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τα λέμε αύριο. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια.
1: Εγώ
0: θα είμαι εδώ και αύριο και μεθαύριο.
1: Τι δελτία αύριο.
0: Και ναι. Δευτέρα. Α, ναι, έχω δελτία αύριο. Τα λέμε αύριο.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η Ομόνοια αντιμετωπίζει στο Καζακστάν την Καϊράτ, την οποία νίκησε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και θέλει να πάρει την πρόκριση για να βρεθεί στην τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Εκτός είναι ο Νενκό. Ο αγώνας αρχίζει στις 6 το απόγευμα σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την Sida Vision. Σε περίπτωση πρόκρισης, η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Κραγιόβα Λεύσκη, που διεξάγεται στις 8.30. Αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στο Europa League και θα αναμετρηθεί με την Lincoln Gibraltar. Πρέπει να σκοράρουμε και να κάνουμε την ανατροπή. Θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας αύριο στην έδρα μας, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ρικάρτου Σαπίντο για τον παραληπτικό με την Χάιντουκ στο στάδιο Αλφαμέγα. Όπως είπε ο Κορέι, άρχισε να προπονείται, αλλά ακόμη παραμένει αμφίβολος. Στην Ρουμανία βρίσκεται από χθες βράδυ αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπεϊτάρ. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στις 7, ενώ νωρίτερα στις 6 και 4 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Μάουρο Καμορανέζη. Εκτός είναι η Αντερέγγεν Ιωάννου και Φαντερχόρ, υπολογίζεται ο Σαμπόριτ. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Απόλλωνα για την άνετη πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Πλέον οι Κιανόλευκοι περιμένουν τον επόμενο αντίπαλό τους από το ζευγάρι Μπραν Ουνιβερσιτατέ Ακλούς. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί εκτός έδρας την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο επαναληπτικός θα γίνει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Τρίτη 11 Αυγούστου. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Μαντσίνη λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον νόμο. Ο μεσοπιθετικός του Αποέλ θα μείνει εκτός για 2 με 3 μήνες. Εντατικοποιείται προσπάθεια για την απόκτηση αμυντικού μέσου. Ναυάγησε η μεταγραφή του Νορβηγού μέσου Μόρτεν Μπιόρλο στην ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην Κύπρο και πέρασε από ιατρικά. Αλλά οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην απόκτησή του. Στις 6 στο κοινοτικό γήπεδο Ραδίπου η τοπική Ομόνια φιλοξενεί σε φιλικό αγώνα την ΑΕΛ. Στο δεύτερο της φιλικού επιπολωνικού εδάφους η Ανόρθωση νίκησε την ΣΤΑΛ με 3-0. 2 γκολ σημείωσε ο Μάριος Ηλία και 1 ο Κίκο. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη στην Πολωνία. Θα γίνουν 3 με 4 μεταγραφές ακόμη. Στους εκκοινοπολιτιακούς αγώνες θεμιτελικά των 200 μέτρων προκρίθηκε η Ολίβια Φωτοπούλου. Τερμάρισε στην δεύτερη θέση στην προκριματική σειρά της με χρόνο 23-62. Στην σφαιροβολή ο Πέτρος Μιχαηλίδης προκρίθηκε στον τελικό καταλαμβάνοντας την 8η θέση στα προκριματικά.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάιερ ανήκει επίσημα πλέον στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται το απόγευμα ο Γκουστάβο Σά. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με τον Μαροκινό αριστερό Μπάκα Σαλαχεντίν και προχωρούν τις επαφές με την Ρώμα. Ο Κάνγκουα θα φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα της Χάπολ Μπερσεβά και την Παρασκευή μεταβαίνει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην απόκτηση του Τζον Στόουνς βρίσκεται η Ίντερ, καθώς τα έχει βρει με την Manchester City. Η Chelsea αναμένεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Ντάνι Γουέλμπεκ από την Brighton. Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Σμάντι Ομαντέ από την Sporting Λισαβόνας. Βγήκε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αρχίζει με 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Ζαλκύρης και Βίρτους Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα θα παραμείνει στην Αθήνα για τις αναμετρήσεις με την Βιλερμπάν και την Μακάμπι Τελ Αβίβ. 29 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου οι 2 πρώτες αγωνιστικές. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Feel Famagusta.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcyprus.com.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
7: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
8: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
8: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
12: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 29, είναι ο Ιούλιος, κυρίες και κύριοι, ζούμε στο έτος 26. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από το πανέμορφο και υπερσύγχρονο στούντιό μας εδώ στη Λεμεσομάκη. Με θέα πάντοτε τα καταγάλανα νερά της πόλης μας. Σωστά.
1: Πολλά ερωτηματικά πάνω σε κάθε κομμάτι αυτή τη δήλωση.
0: Η εκπομπή λέγεται Mappe Show και άμα θέλετε και την αποτελεί ο Μάγης. Καλησπέρα, Μάγη.
1: Και ο Χρήστος, γεια σου, Χρήστο.
0: Γιατί είναι, Μάγη, σε χαλά το γαλάζιο τη Μεσογείου, γιατί δεν κατάλαβα, ας πούμε.
1: Μεταξύ μας οι πιο ωραίες παραλίες στην Κύπρο δεν είναι στη Λεμεσό. Μεταξύ μας.
0: Ναι. Εντάξει, είναι άποψη όμως, γιατί μπορεί να πω ότι πιο ωραίες στην Κύπρο είναι.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί το στούντιο δεν είναι στην από εκεί μεριά.
1: Ναι.
0: Μετά από 7 χρόνια, δεν ξέρω σήμερα θα το φλασάκι. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όμως και δεν είναι πρέπει ίσως να το. Δεν ενδιαφέρει καθόλου τον κόσμο. Όπως και να έχει, στο 2950, άμα θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Μπορείτε μέσω αυτού να εκφραστείτε, να εκφραστείτε σκέψεις, απόψεις, συναισθήματα, να βριστείτε, να σουμαλιστείτε. Και επίσης στο 2950 μέχρι και την 31η του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή,
1: ναι, μπορεί να στέλνετε την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της. Έχουμε από 2 εισιτήρια για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, με εξαίρεση τον Ύψονα που δεν έχει εκδώσει.
0: Επειδή είμαστε μες στο καλοκαίρι, μες στο κατά καλό καιρό μάλλον, και μπορούμε λίγο να αλαβρύνουμε τη θεματολογία της εκπομπής, που είναι μια εκπομπή σοβαρή, με αναλύσεις και αρκετά και με εκτενή σχολιασμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συνήθως έτσι με σκληρό.
0: Δεν σκληρό, Μαγί. Σκληρό στρώμα. Προτιμώ μέτριο. Δεν σκληρό. Σκληρή καρδιά. Γιατί το λέει.
1: Δεν ξέρω, το. Ξεχάσω τι θέλω να πω. Ότι η θυματολογία του ανατρέφει δεν ξεφεύγει ποτέ.
0: Ναι.
1: Η σκαλέτα ακολουθεί κατά γράμμα.
0: Σωστά. Σκαλέτα δεν τρώεται παρεπτόντω. Και πάλι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι μάλλον ακροατές που έχουν στείλει σε σχέση με το που είναι ωραίτερες παραλίες της Κύπρου και μερικοί εξ αυτών ισχυρίζονται ότι είναι στην Πάφο, αλλά επιτρέψτε να πω ότι οι πιο ωραίες παραλίες στην Κύπρο είναι, αναλόγως δηλαδή, είναι ή στην περιοχή της Ελεύθερης Αμμουγόστου,
1: ναι,
0: έτσι, με εκείνα τα καταγάλανα νερά και τη χρυσή αμμουδιά, ή η άγρια, η μεσογειακή ομορφιά σε κάποιες παραλίες της επαρχίας Πάφου. Αυτά. Και κλείνει εδώ. Δεν σηκώνει η συζήτηση κιόλας.
1: Δεν σηκώνει.
0: Όλα τα υπόλοιπα. Λάσπη, ξέρει, λαγοκέφαλη.
1: Εντάξει, όχι λάσπη, λαγοκέφαλη.
0: Λάσπη, ξέρω να μου ζει άλλο. Αν πει αν τα ουσιαστά, τι παίρνει ξέρω από κάθε μέρα να μου γίνεται.
1: Λεοντόψαρα επίσης.
0: Λεοντόψαρα και. Ψόφιζαν και ο λεοντόψαρα. Αν αντέχω. Πόσο τοξικό ήταν να κολυμπίζουν τα καθένα τα λεοντόψαρα σε τον τόπο. Εν τω μεταξύ, επίσης, θα πρέπει κιόλας να μας αναγνωρίσετε ως εκπομπή ότι εντοπίζουμε χαρακτήρες, δηλαδή εστιάζουμε, ρίχνουμε το φως της επικαιρότητας ως εκπομπή. Παραδεχτείτε το. Παραδεχτείτε το.
1: Επιτέλους, δηλαδή.
0: Ναι, πείτε ένα μπράβο ή κάτι, ας πούμε. Ρίχνουμε το φως της επικαιρότητας εντοπίζοντας χαρακτήρες, προσωπικότητες.
1: Ναι, η ειδικότητα.
0: Ναι, είναι η ειδικότητά μας. Και τι εννοώ. Πείτε μου ποια άλλη εκπομπή ασχολήθηκε τόσο πολύ με αυτή την πολυσχηδή προσωπικότητα που λέγεται Αμού. Πείτε μου μια εκπομπή που εντόπισε, κατανόησε και έφερε στο προσκήνιο μια, είπα πολυσχηδή, μια πληθωρική τέλος πάντων προσωπικότητα όπως είναι το Αμού.
1: Ο οποίος ξανά βρίσκεται.
0: Βρίσκεται στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο χιούμορ είναι αυτό, αλλά τι είναι, πάνε οι Αφρικανοί κατηγορούνται για βιασμό ή σεξουαλικές παρανοχλήσεις και μετά έχουν τα έξω ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Σίγουρα δεν είναι γενίκευση και είναι πάρα πολύ κακό.
1: Γενίκευση, ναι.
0: Δεν εννοείται πως δεν. Αλλά όποιος πάει το έξω ποδοσφαίρου στην Σκανδιναβία κατηγορείται για τέτοιου είδους εγκλήματα και μετά έχει τα έξω ποδοσφαίρου στην Κύπρο.
1: Εξής, επειδή μέχρι τώρα δεν είμαστε ζώνη Σέγγεν. Έπαιζε ρόλο γιατί τα εντάλματα συνήθως αφορούσαν ζώνη Σέγγεν. Δεν βλέπεις τώρα που είναι διεθνές.
0: Okay. Όχι, δεν το καταλάβω. Το έξω να πες το μου.
1: Από τη στιγμή που δεν είμαστε ζώνη Σέγγεν, κάποια από τα εντάλματα μπορεί να μην ίσχυαν.
0: Α, όχι. Εννοείς, όχι. Ναι, δίνονταν οδηγίες στις υπόλοιπες χώρες του Σέγγεν, ας πούμε,
1: ναι,
0: αυτό λες.
1: Ναι, ναι. Τώρα όμως είναι διεθνής ένταλμα.
0: Γιατί συμμετείχε στην ΕΤΑ, ήταν των ελευθερών ταξιαρχιών, ασχολείται με μαύρο χρήμα, είναι σε ένα κύκλωμα παιδόφιλων. Είναι, τι στο καλό είναι ο αμού, ο άνθρωπος ο οποίος τι έκανε ρε φίλε, μπορούσε να φάει μια κατσαρόλα μαγαρόνια μόνος του. Οκ, το καταλαβαίνω, δεν είναι αυτήν κλίμα αυτό. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπορούσε να φάει...
1: Ταχυφαγία.
0: Σκέφτε για κάτι κουπέπια, κάτι... Μπορεί να φάει 20 αλυσίδες ταχυφαγίων την ίδια ώρα, τις φάει την ίδια ώρα. Οκ. Δεν είναι όμως αυτό έγκλημα, σωστά.
1: Όχι, όχι.
0: Και γιατί κατηγορεί το άμμο.
1: Είχε καταδικαστεί ποινή φυλάκισης ενός έτου για σεξουαλικά αδικήματα.
0: Ενός έτου σε σεξουαλικά αδικήματα. Πότε συνέβη αυτό, πριν ή μετά τη θητεία του νομού.
1: Πριν.
0: Πριν.
1: Πριν.
0: Δηλαδή κατηγορήθηκε και τι, αποέδρασε, πώς έγινε, κατηγορήθηκε.
1: Όχι, άσκησε έφεση, δεν εμφανίστηκε ποτέ στην ακροαματική διαδικασία της έφεσης που ήταν το 24 αυτή η έφεση όταν ήταν από εδώ στην Κύπρο. Ο δικηγόρος του είχε πει ότι δεν μπορούσε να παρουσιαστεί λόγω προβλήματα της βίζας, με τη βίζα του. Γι' αυτόν τον λόγο δεν παρουσιάστηκε. Έτσι έμεινε η πρωτόδικη απόφαση, απορρίφθηκε η έφεση του, που έλεγε για ποινή φυλάκιση.
0: Okay, και τον ψάχνουν.
1: Μετέπειτα πήγε στην Κινέζικη, την ομάδα που ήταν πέρσι.
0: Ναι.
1: Έμεινε ελεύθερος φέτος.
0: Έφανε λίγο συστρώμενο αρίζιν του, ναι.
1: Ναι. Και...
0: ναι, συγγνώμη, ναι. Τώρα κατάλαβα τι είπα, ναι.
1: Προς το παρόν, το που βρίσκεται είναι άγνωστο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν ήθελα ποτέ...
1: Αν και δημοσιεύματα θέλουν να έχει μετακινηθεί στην Θαϊλάνδη. Θαϊλάνδη.
0: Οκ, θέλω να πω κάτι. Συγχαίνω με τους Ρουφιάνους. Έτσι, αν η αστυνομία πρέπει να κάνει δουλειά της, ας την κάνει και ας πάει να βρει μόνη της αυτόν που διώκει.
1: Μπα, θα σε κάνει κιλό τώρα.
0: Εντάξει, να μην μείνει, δεν υπάρχει χειρότερο είδος από αυτόν τον Ρουφιάνο. Έτσι, αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι το πιο πιθανό μέρος που κρύβεται είναι αν τα έχει φαγείο. Δηλαδή, αν ήμουν αστυνομικές αρχές, εκεί θα τον έψαχνα.
1: Θα έριχνα εκεί.
0: Ναι. Ναι. Δεν μπορώ να πω ονόματα, ναι. Να φύγω δηλαδή που τα άμα εδώ, να στρίψω από μπέκκι, από μπότζι, καταλάβατε.
1: Να πιάσω τις αλυσίδες.
0: Όλες τις αλυσίδες θα τις έφυγνα. Δηλαδή θα τις είχα. Και είμαι σίγουρος ότι κάπου εκεί κρύβεται ο τρομοκράτης. Εν τω μεταξύ δεν θα ξεχάσω ποτέ, για να το κλείσουμε σιγά σιγά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που είδα τον αμού με φανά της Ομόνιας. Και για 2-3 λεπτά μόνος μου αναρωτιόμουν αν είναι όντως ποδοσφαιριστής ή όχι. Γιατί έμοιαζε με κάτι καρικατούρες του τσίρκου, ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Αν έβλεπε σήμερα τη συγκεκριμένη φωτογραφία, δεν θα ήταν η σκέψη σου αν είναι αν ποδοσφαιριστής ή όχι. Η σκέψη του θα ήταν αν είναι AI φωτογραφία ή όχι.
0: Τι εννοείς, δηλαδή.
1: Αν είναι αληθινή φωτογραφία που έβλεπες ή αν κάποιος την έχει επεξεργαστεί και φαίνεται έτσι.
0: Εμένα μου φάνηκε εργαζόμενος σε τσίρκο. Και δεν είναι καθόλου αστείο, ας πούμε. Δηλαδή θα μπορούσε άνετα να κάνει, ξέρω εγώ, το τρίκυκλο. Το ψηλό είναι το τρίκυκλο κιόλας.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Να κάνει τον ακροβάτη. Να κάνει το θηριοδαμαστή. Να κάνει τέτοιου είδους, ας πούμε, νούμερα.
1: Ναι.
0: Φυσικά είναι η αλήθεια και ας το παραδεχθούν κάποιοι ότι μόλις ήταν τον αμού θαμπόθηκαν από την ποδοσφαιρική ευφυΐα του και την ικανότητα του.
1: Ναι, είναι ένα κομμάτι.
0: Ήταν πολύ που είπα για να την μάπα του στον κόσμο του, είναι πειρασμένο.
1: Του ήταν η πρώτη φωτογραφία.
0: Πρέπει να κάνω μια τηλεοπτική εκπομπή, ρε Μαγκησόνομιρο, αν έφτιανε τη φωτογραφία.
1: Εν τούτη που ήταν η πρώτη.
0: Όχι ρε, που τον έβαλε μέσα, δεν ξέρω ποιος ήταν κιόλας ο προμηθευτής.
1: Ο Σοφρόνης ήταν.
0: Ο Σοφρόνης. Πρέπει να... μόνο και μόνο αξίζει να πάρεις τον Σοφρόνη να μιλείς μαζί του.
1: Τον έφερε ο Γιάνσεν.
0: Ο Γιάνσεν. Ο οποίος επίσης έχει να κάνει με τα δικαστήρια και την Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Είναι ένα τρίγωνο νομικό. Δεν θα πω σεξουαλικό, ούτε ερωτικό. Αμού φυγάγε πεινασμένος και κλείνουμε με αυτό. Αυτό κλείνουμε με τούτο εδώ, έτσι. Αμού φυγάς και πεινασμένος. Ευχαριστούμε κύριε Καναγόντα. Την έκλεισε στην εκπομπή. Τη θεματολογία. Δηλαδή, ο Μόνια φέρε παίκτη ο οποίος ήταν ουσιαστικά φυγάς. Ναι. Και γιατί δεν κινήθηκε από όλοι να σαν ότι είδε κάποιος. Και γιατί δεν. Στην ειδησιογραφία όντως δεν έκλεισε αυτός ο Μπιόρκ. Που δεν είναι Μπιόρκ.
1: Ο Μπιόρλο.
0: Ο Μπιόρλο. Να βάγισε τον Μπιόρλο στην ΑΕΛ.
1: Αν μάλλον προφέρεται Μπιόρλο.
0: Πάρτε τη φώτα του στην Ομόνια στο Κάσ. Εντάξει, okay. Έχει κάτι ταινίε συνεφίλ που ξεκινούν με όλου αυτού του ρόλου, λέει ο 338. Κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ, Γελά, που κατάλαβε. Πιστεύετε μετά τον τραυματισμό του Ματσίνη και τον παροπλισμό του για λίγο καιρό του Σταύρου Γεωργίου, τα ΠΟΕ θα χρειαστεί ενίσχυση στα επιθετικά άκρα, λέει ο φίλο μα ο Δημήτρη.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Υπό το.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερι ακόμα επιλογέ. Μαϊόλη Λιμιό.
1: Ναι.
0: Μαρκίνιος και ο Αργεντινός. Όχι, ο Αργεντινός, ρε. Ο του Λεβαδιακού, ρε.
1: Α, ναι.
0: Πεδρόσο.
1: Πεδρόσο, αλλά και ο Τζουρίσιτς. Αν χρειαστεί, παίζει άκρα. Όχι, αν χρειαστεί, στο Μαρτιναγκό έπαιξε πάρα πολλές φορές άκρα.
0: Αριστερό.
1: Ναι.
0: Με δεξιμποδί.
1: Ναι. Δεξί. Αριστερό.
0: Αριστερό. Ποδάρο ο Τζουρίσιτς.
1: Αριστερό.
0: Ωραίο, μπανθεό, εδώ πόντζουρίνου Κατσοράνη. Δεν. Έθελε τρία κεφαλαία στο κάτσιμο με τα μυαλάκια τη γλώσσα. Ναι, δεν άφησε μάγουλο για μάγουλο ο Αθεόφοβος. Ο Χάνιμπαλ. Γυρέψτε τον. Καλησπέρα, λέει σα, Μωρούθκια. Μα ο Νορβηγάς. Ναι, ναι, τελικό τα πάμε γι' αυτό. Η πιο ωραία παραλία είναι η παραλία του Μάγκλιτσα, λέει ο 1942. Κικερίνια έχει ωραίε θάλασσε, αγαπητέ.
1: Του Μάγκλιτσα. Του Μάγκλι, ρε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Έχουν έρθει τόσα πολλά μηνύματα γιατί έχουν πάρει, χαπάρει εγώ. Μόλις επέστρεψα από Λάρα. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η παραλία είναι γεμάτη πλαστικά ως πολλά. Νεκατσιάς, λέει τους ανθρώπους. Πείτε, λέει, στον όμιλό σας να πάει να καθαρίσει.
1: Ναι, γιατί κατά καιρούς.
0: Είχαμε κάνει εκστρατεία στη Λάρα.
1: Ακριβώς. Κατά καιρούς πήγαμε. Είχε γίνει εκστρατεία και στη Λάρα. Είναι σε άλλες παραλίες για καθαρισμό.
0: Η μόνη εκστρατεία για να σωθεί ο νησί είναι μια εκστρατεία φυγή. Δεν έφυγε ο νουλί. Η τελική εκστρατεία αυτή.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται σιγά σιγά.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Θεωρείς ότι πρέπει να γίνεται ομαδικός.
0: Εννοείς οι γενναίες γενναίες να φύγουν. Φέτος θα μου το θυμηθείτε, θα είναι η χρονιά δικαιώσης του Πολωνού Μέση του 1937. Άλλος λέει μετά από 18.
1: Πολωνός Μέση ο.
0: Ο Μουνταλόσκι, πώς το λένε.
1: Α, ο Μουσαλόφσκι.
0: Μετά από 18 χρόνια με κάρτα διαρκείας της ΑΕΛ, και εγώ και η σύζυγός μου, φέτος θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα κάνουμε. Γιατί προσωπικά δεν δέχομαι την κάρτα σωματείου. Την κάρτα σωματείου.
1: Γιατί η κάρτα σωματείου νομίζω ότι έλα, ρε, μια
0: είναι
1: κίνηση.
0: Είναι πιο σημαντική από τα season η κάρτα.
1: Μπράβο. Σωματείου. Μπράβο. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση οι ποδοσφαιρικές εταιρείες σιγά σιγά και οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Να προσφέρουν πίσω προς το σωματείο. Λέω, με την κάρτα του σωματείου.
0: Διαφωνώ κάθετα, κύριε 297. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει να μην αγοράσει season και εισιτήριο διαρκείας τέλος πάντων, αλλά. Για τον λόγο αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μα είσαι ο 97, ο 97 γνωστός από τα παλιά. Επαγγελματική πρόκριση πάνω στην. Θα μιλήσουμε για Απόλλωνα. Κρατήστε το, θα μιλήσουμε 100% για Απόλλωνα. Ήθελα πάρα πολύ να γράψω, αλλά ας όψονται κάποια ραντεβού ή κάποιες συναντήσεις στη Λευκοσία που δεν μας το. Τι. Α, ναι, και βίντεο θα φτιάχνω για Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Όχι, θα το πω, ας πούμε. Και ρωτώ τον οποιονδήποτε ακούει αυτή την εδώ την εκπομπή και ξέρει τον Απόλλωνα. Από το 2022. Οπότε δηλαδή τραγούδησε είναι η. Όχι η Μαριέλα.
1: Η Φουρέιρα.
0: Η Φουρέιρα. Ποιος που παρακολουθεί τον Απόλλωνα έχει δει την ομάδα τόσο συγκροτημένη σε τέτοια εποχή, σε τέτοιο χρονικό σημείο, δηλαδή το καλοκαίρι. Εγώ δεν μιλώ ούτε για τα 4 γκολ που έβαλε τη Οροκλίνη στη Γεωργία, ούτε για τα 3 γκολ που βάλε δακάτω. Ξαναλέω πάλι η Οροκλίνη. Έτσι. Γιατί δεν ήταν καμία σοβαρή ομάδα του την Τηλαγκόρη. Δεν με ενδιαφέρει τη Λαγκόρη, ούτε και ποιος βάζει τα γκολ και ξέρω εγώ. Αλλά είναι η πρώτη φορά που από το 2022 έως και σήμερα, δηλαδή έχουμε διανύσει έναν καλοκαίρι το 22, δύο καλοκαίρι εγώ 3, τρία καλοκαίρι εγώ 4. Μετά από 4 καλοκαίρια, πρώτη φορά βλέπω τον Απόλλωνα τόσο συγκροτημένο. Αυτό. Και αυτό δείχνει μια σοβαρότητα. Ελπίζω μέσα από την καρδιά μου να διατηρηθεί. Αυτό.
1: Δεν νομίζω όμως ότι καθαρά έχει να κάνει με το ότι το ρόστερ δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Ο προπονητής είναι ο ίδιος.
0: Αυτό που λες είναι το πιο σωστό.
1: Η χημεία υπάρχει εκεί.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά έγινε από πέρσι. Ενώ συνεχίζεται. Χτίζει πάνω στο περσινά.
0: Σωστά. Δεν έχω πει. Για να είμαστε και λίγο πιο. Να το διευκρινίσουμε λίγο καλύτερα. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μήτε με το αποτέλεσμα, μήτε με την πρόκριση. Δεν μπορώ όμως να μην συγκρίνω τον Απόλλωνα με τον Απόλλωνα. Να τον απομονώσω και να συγκρίνω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτή την ομάδα. Ούτε και λέω ότι είναι μια ομάδα που δεν χρειάζεται περαιτέρω ποιοτική ενίσχυση. Έτσι, αυτό. Και θα τα πούμε αργότερα για τον Όσμπολτ.
1: Φέτος έχει κάτι που άλλες χρονιές ο Απόλλωνας δεν είχε. Κορμό να τον κουβαλήσει, ώσπου να μπουν μέσα οι μεταγραφές.
0: Σωστός, κύριε 842. Ή δεν έχουν παρέμβει με ένα τέτοιο τρόπο πασανάκατο αυτοί που έκαναν τον προγραμματισμό. Ευτυχώς φέτος είναι μια ήπια παρέμβασή τους. Είναι σωστή κατά κάποιον τρόπο. Φάνηκαν και άτυχοι με τον Κόλσον. Και επιτέλους έχτισαν έναν κορμό για να μπορούν να αρχίσουν σιγά σιγά να, το χτίζ, να, τον...
1: εξελίσσουν.
0: Να τον εξελίσσουν. Να κάνουν δηλαδή, όπως λέμε στην Κυπριακή, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, upgrade σε κάθε θέση. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Σίγες 100 θέλει ενισχύσει όμως, γιατί δεν είναι η πιο ποιοτική ομάδα. Και μην μακέψετε τώρα για τον Κονομίν ή ξέρω εγώ αμάνα μου τον ένα ή τον άλλο και πάει λέγοντας. Δεν είναι σοβαρή ομάδα η Ντι Λαγκόρη. Δεν είναι καθόλου σοβαρή ομάδα Βαρύτωνης.
1: Δεν είναι. Και είπα σου τις προηγούμενες μέρες που κάναμε μια μικρή ανάλυση της Ντι Λαγκόρη. Του είπα ότι πλέον το πλάνο της είναι εντελώς διαφορετικό. Έχει αλλάξει τα τελευταία 2 χρόνια. Ψάχνει να βρίσκει και τους 2 ποδοσφαιριστές που θα μπορεί να τους πουλά.
0: Αν έπαιζε ο Αμού στην Ντι Λαγκόρη, θα παίζαν όλοι για τον Αμού. Καλά που σου λέω. Θα παίζαν το σύστημα Μέση Αργεντινής. Όλοι για τον Αμού.
1: Ναι, βόλευκε.
0: Σαν μιλώ.
1: 6 χιλιόμετρα να παιχνίδι.
0: Και ξέρεις να περπατά 6 χιλιόμετρα και ξέρεις τι να σκέφτε. Ο Μέση προσπαθεί να δει πού να πατήσει, ξέρεις. Πού να βρει τη σεισμαθιά να μπει και να εισχωρήσει. Ο Αμού θα σκεφτεί αντί να παραγγείλει.
1: Μα αφού ρε φίλε, φέρνεις τον Αμού και τον βάζεις να παίζει στα σκοτεινά του καραβίδα ρε, αμέσως δίπλα μυρίζουν οι ταβέρνες ρε.
0: Σωστά, όχι, ξέρεις, περπατάς και σκέφτεται τσίσμερ και μαδάδες, χόντοκ, νούντολς. Και να ξύνονται εσύ κόντρες που έτσι διεκδικούν την μάπα. Ή θα ήταν το σύστημα όπως του λέει ο 42, θα παίζαν όλοι για τον Αμού και θα τρώει για όλους ο Αμού και κλείνει. Φέτος λέει στην Ταϊλάνδη έχει χρυσή.
1: Καλά, δεν ήταν συγκροτημένος ο προγραμματισμός με Σελεστίν, Πιμπέρν,
0: Κωστάκε,
1: Κρμέντσικ.
0: Αγαπητέ 361, ξέρεις με πόσους είχαν την παρατηθεί κατά καιρούς όταν τους λέγαμε ότι δεν είναι σωστά και σοβαρά πράγματα αυτά που έκαναν στον Απόλλωνα τελευταία χρόνια. Και ισχυριζόντουσαν μερικοί για τη σπουδαιότητα του Σελεστίν, του Μπιμπέρ, του Κωστάκε, του Κρέμσικ, του που έφυγε την πέρσι, του Αριστρούμπακ. Αυτός που έπρεπε να φύγει τέλος πάντων για να υπάρχει. Θα ονομάζεις αυτή την εκστρατεία.
1: Σμερχάλ.
0: Θα ονομάζεις αυτή την εκστρατεία να μην μείνει με άλλα λένε εδώ. Ήμουν Καρπασία πριν μια εβδομάδα γεμάτο μικροπλαστικά. Ναι, όντως στα κατεχόμενα γίνεται. Έχουν ακόμη εκείνη την κουλτούρα που είχαμε και ως Κύπ, που είχαμε εμείς στη δεκαετία του 80.
1: Δηλαδή.
0: Την έχουν δηλαδή. Ότι ήταν ντροπή να πιέσει τα σκουπίδια από τη θαλασσά μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι τα ρε μαγειρίστε. Εγώ με όλα σαν τα πράγματα. Ούλοι μα.
1: Ναι, επειδή δεν ήξερε τη δεκαετία του 80, γι' αυτό σε ρώτησα πια.
0: Αν έκανε έτσι πράγματα, θα σε θεωρούσαν ψυχοπαθή.
1: Τι κάνει ο
0: δόντο. Ναι. Μα να μου τον τάπου.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουν οι αθεοφοβοί ακόμη από εκεί. Ξέρω εγώ, ίσως να γίνουν 3-4 και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Ξέρω εγώ τι θα σας πω. Η μεγάλη διαφορά είναι η παραμονή προπονητή, η διατήρηση του κορμού και ότι υπάρχει μια συνοχή της ομάδας από πέρσι. Η ομάδα από το Δεκέμβριο και μετά κάθε παιχνίδι παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση, λέει ένας εδώ. Εντάξει, ξέρεις, στον Απόλλωνα υπάρχει όμως και ο φόβος των υπερβολών. Θα μου πει, αν που λέει εσύ τώρα, που τα ξέρει εσύ τώρα. Αλλά να κρατήσουμε λίγα πράγματα και νομίζω ότι αυτά που είπαμε είναι πολύ σημαντικά. Μπορείς όμως να γυρίσει κάποιος να πει. εξακολουθώ να πιστεύω ότι χρειάζεται παίχτες και πολλοί ορθώς κινούνται για παίχτη επιθετικό και ένα ακόμα εξτρέμ.
1: Μαζί σου.
0: Πολύ σωστά το κάνω.
1: Αν κάποια πράγματα μπορεί να δεις, έστω και με την Dylan Corey, η ενέργεια την οποία έβγαζε ο Μπράντον Τόμας είναι η ίδια ενέργεια που έβγαζε το πέρσι. Άρα συνεχίζει στο ίδιο τέμπο. Ο Γκάρι Ροντρίγκες μπαίνει μέσα η πρώτη του επαφή, εν τέρμα. Ενώ, οκ, Ντιλαγκόρι, αλλά μπαίνει ορεξάτος.
0: Και είχε και 7,5 για εσκόνη χτες.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αγαπητέ Καμπέντα 2, επέτρεψέ μου να σου πω ότι εγώ θεωρώ, η άποψή μας είναι ότι ο Λεόβενμπεργκ είναι καλύτερος από τον Κουν. Δεν ξέρω γιατί τον μειώνεις σε τέτοιο βαθμό. Είναι δική μου άποψη παρεπτόντως, έτσι. Και αν θα επηρεαστεί από το Λοσάδα Effect, αυτό θα το δείξει ο χρόνος.
1: Η ομάδα πέρσι ήταν πολύ καλή, αλλά φέτος ήδη είναι ακόμη πιο αναβαθμισμένη. Βλέπει αντί Γιούσεφ έχεις Σκρίτσι, αντί Καστέλ έχεις Όσμπολτς, αντί Μάρκες θα φέρεις παιχταρά.
0: Εμένα θα μου ταιριάζει πάρα πολύ ο Μάρκες.
1: Αντί Άδων Οικονομή, αντί Βούρο Αϊβού και θα έρθει ο Γκόλτσον. Αντί Βρίκη Άγγελο Ανδρέου.
0: Ο Βρίκης τι έχει σχέδιο. Α, Βρίκης.
1: Ναι, εννοεί ότι έφυγε ο Βρίκης, αλλά ήταν ο Ανδρέου.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να είσαι αισιοδόξο. Πρέπει να είσαι σοβαρό μα, κύριε 250. Δηλαδή να μην πηγαίνει από το ένα κράτο στο άλλο. Όχι εσύ προσωπικά, ενώ γενικότερα. Γιατί σε αυτήν την ομάδα, ξαναλέω, υπάρχει μια τάση στι ακρότητε, α πούμε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, άλλο το να είμαι αισιοδόξο, άλλο το να θεωρώ Φρέτο δεύτερο.
0: Το. Α, ναι.
1: Ενώ αισιοδόξο μπορεί να είσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά η υπερβολή του φέτος κλείστε το από τα τώρα.
0: Στον αγαπητέ, η διαφορά με την Ομόνια, γιατί το σκεφτόμουν, είναι ότι που επίσης διατηρεί τον κορμό της, η Ομόνια κατάφερε να αποδυναμωθεί μέχρι στιγμής. Και δεν χρειάζεται να σου πω το γιατί, σωστά.
1: Την ίδια ώρα που Απόλλωνα στο Κβίτα το Βάισπεκ, θα μου πεις για τον Μάρκες, οκ, okay, αλλά το Κβίτα και το Βάισπεκ τους κράτησε πέρσι που υπήρχε αυτή η συζήτηση. Πάμε πέρσι, σου έλεγα, πες μου τους τρεις παίχτες.
0: Ναι.
1: Οι δύο αυτοί θα ήταν μέσα.
0: Ναι.
1: Θα ήταν μέσα.
0: Σωστά. Επίσης, δεν ξέρω γιατί πρέπει να συγκρίσει την Ομόνια με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας βγήκε στην Ευρώπη μετά από 4 χρόνια. Η Ομόνια πλέον έχει μια μόνιμη παρουσία. Και έχει στόχο την είσοδο της στους ομίλους του Champions League. Αυτά τα πούμε σε λίγο, γιατί ποτέ να βγει την δεκάδα.
1: Δεν έχουν βγει ακόμη.
0: Μάλλον να πάμε σε break και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
0: Ας μείνουμε ταπεινοί και ψύχρεμοι. Απόλλω θρύλος από ούλα, λέει ο 361. Πάμε σε

0: Η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράκ εναντίον ομάδων που δρούν κατά εντολή των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Στην Ιαπωνία, στους 13 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
5: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω.
7: Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
6: Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
7: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
13: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
12: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
13: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
12: ίνκο, make the world in your hands.
14: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
15: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο.

0: Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show και άμα ακουστάρετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 επιπλέον.
9: Με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας. Τις κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή και σε αυτή εδώ την εκπομπή θα κληρώσουμε Απόλλωνα και ΑΕΛ.
8: Ένας εδώ λέει, εντωμεταξύ προέτρεψα, μάλλον είχα πει σημάνει να αποφύγουμε τέλος πάντων την υπερβολή στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, αλλά μάλλον
9: έπεσε θύμα.
8: Μάλλον έπεσα θύμα, γιατί κάποιος με ενημέρωσε ότι είναι 7.500 κόσμος που είδε χθες.
9: 5.500.
8: Και όχι 7.500.
9: 5.500, έχουμε 11.
8: Για πες.
9: Λοιπόν.
8: Παίζει ο Μοντνόρ.
9: Όχι.
8: Δεν παίζει ο Μοντνόρ.
9: Δεν παίζει ο Μοντνόρ.
8: Και αριστερά τότε ποιο είναι. Α, δεν πάμε από την αρχή.
9: Φαμπιάνο.
8: Ναι. Δεξιά.
9: Σίμιτς.
8: Και άλλη απουσία.
9: Μπάλκοβιτς, αριστερά.
8: Ναι.
9: Παναγιώτου Κουλίμπαλη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μάριτς με Ανδρέου.
8: Ναι.
9: Τάνκοβιτς.
8: Τα κατάφερε.
9: Εβάντρο στο έναν άκρο.
8: Μαϊαμπέλα.
9: Μαϊαμπέλα στο άλλο άκρο. Okay. Και Κακουλή στην κορυφή.
8: Άρα έχουμε μείνει έκπληξη με τον Μοντνόρ. Οι πληροφορίες τι λένε, Μάγκη, γιατί έμεινε εκτός?
9: Εντάξει, είναι στον πάγκο, ο οποίος τις τελευταίες μέρες ήταν άρρωστος ο Μοντνόρ. Άρα προτιμήθηκε να μείνει στον πάγκο. Δεν ήταν στο 100%.
8: Όταν λέμε ήταν άρρωστος, γιατί είσαι γρήπη.
9: Μπορεί να ήταν κρυωμένος, Χρήστο.
8: Και τον πήγα μαζί τους, ας πούμε, στα κρύα του Καζακστάν.
9: Τώρα το άρρωστο.
8: Άβες να πάρω θάλασσα τα κάτω, ναι. Βαθυλίαση. Βγήκε ένα κατά της Ομόνιας, λέω δεν τα κατάφερε κανείς εκ των δεξιών πακ.
9: Μόλις βγήκε.
8: Η τρίτη επιλογή της Ομόνιας είναι αυτή που παράτασε στην ενδεκάδα, του Σίμιτς δηλαδή, απουσιάζουν ο Νέγκο και ο Ντουμπάτζο και στα αριστερά της επίθεσης αντί του Μοντνόρ, του ασθενή Μοντνόρ, αγωνίζεται και θα κινηθεί μάλλον Μαϊαμπέλα.
9: Ο Μοντνόρ είναι στον πάγκο, ο Ντουμπάτζο δεν.
8: Δεν είναι καν. Δεν είναι καν.
9: Δεν είναι.
8: Okay. 6 ώρα είναι το match. Εμένα είπαμε ότι είναι απκαιρότος ο Μοντνόρ. Στον πάγκο είναι ο Ζόχο ή ο Παντελής Παντελή? Ωραία ερώτηση είναι αυτή.
9: Στον πάγκο είναι ο Ζόχο και ο Παντελής Μιχαήλ. Ο Παντελής Παντελή βρίσκεται ήδη στο γήπεδο. Εκεί.
8: Ότι μας πετάσουν τρώμε τώρα. Για μου έγιναν. Όσοι λέει για τον Μάρκες, δεν καταλάβαν που άπα. Μακράν ο καλύτερος επιθετικός που είχε το πρωτάθλημα μετά τον ΜΑΕ. Φέτος, αν εμείνει και θα ήταν μόνος του. Συνδυάζει ταχύτητα, τελείωμα φάσης, κυκλοφορία της μπάλας, σιούτ και φαγές. Και παίζει και ξύλο, λέει, με τους αμυντικούς. Βρείτε μου επιθετικό και μετά να συμφωνήσω, λέει, μαζί τους. Δεν έχει κάτι να διαφωνήσω μαζί σου εγώ, κύριε Τρόμπο.
9: Γιατί
8: αυτό.
9: Τώρα ήρθε ένα μήνυμα μου να λέει ότι ο Μάρκετ δεν είναι καλό.
8: Πάρα πολλά κατά τώρα. Από τον περσινό τελικό και έβγαινε. Ναι.
9: Πέρσι στον τελικό άλλη συζήτηση. Τώρα είπαμε να φύγουν τα συναισθήματα τη στιγμή.
8: Ναι, όχι, δεν είναι κανεί που το λέει. Εν τω μεταξύ, στο δικό μου το μυαλό, αυτό που χρειάζεται, ένα παίκτη που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στην επίθεση είναι ένα φόρτι που Μάρκε. Βλέποντα τον Όσμπολτ. Που είναι καθαρό φορ. Μ' αρέσει που είναι ο Όσμπολτ καθαρό φορ και είναι σημείο αναφοράς, δηλαδή μπορεί να τον ψάξει. Βοηθά τον Λοσάδα να παίξει το παιχνίδι του, να πάρει την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή, γιατί έχει πλέον φορ κλασικό που είναι σε κλειστούς χώρους και μπορεί, έχει την ψυχολογία απέναντι στο δείχτη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα χρειαστεί για να μεγαλώσει την γκάμα του στο επιθετικό κομμάτι, θα χρειαστεί ένα φορ που είναι πολύ πιο ευέλικτο.
9: Ναι.
8: Και πάει στον Απόλλωνα ένα φορ ευέλικτο, νοουμένο ότι είναι ο Τόμας, είναι ο Γκάρι, οι δύο εξτρέμια που συγκλίνουν με σχετική άνεση προς τον άξονα και είναι και ο, ένα υβριδικό φορ, ας πούμε, όπως είναι ο Εσκρίτσε. Θα τέτοιαζε, ξαναλέω, ένα τέτοιο striker. Δεν ξέρω τι θα ψάξουν. Και να πω κάτι, ας
9: πούμε... Καλά, έτσι η ομάδα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή θα μου πεις, δεν ταιριάζει.
8: Τι εννοείς?
9: Δηλαδή, στην ΑΕΚ δεν θα ταιριάζει.
8: Μα έχει τον Καμπρέρα.
9: Είναι και έναν επιθετικό έχει αυτή τη στιγμή.
8: Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι. Τώρα για ΑΕΚ τώρα μου δεν θυμίζει.
9: Όχι, ενώ ότι ο Μάρκες.
8: Α, αν μπορούσε.
9: Πολλά με τα χίλια. Όπου να μου τον.
8: Ακριβώς. Καλά, αφού είναι άρρωστος ο Μοντνόρ, γιατί πρέπει να είναι, ας πούμε, με το μυστικό ο κώδικας Ντάβιτς και ο κώδικας Μοντνόρ, ας πούμε. Γιατί πρέπει να πάω στο Βατικανό, να μπω από κάτω που είναι τα θησαυροφυλάκια του. Να σύψω, να σκάψω για να βρω εδώ αν είναι ο Μοντνόρος του, ας πούμε. Κατάλαβες να μου σου λέω?
9: Ναι. Με ανοίξω ένα μάτι.
8: Γιατί πρέπει στους Αγίους Τόπους να κοιτάξω από τις κολόνες. Ναι. Και αμέ που τέμνονται οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Χριστιανούς, να κοιτάξω, ας σύψω, ξαλέω, για να δω αν είναι άρρωστος ο Μοντνόρ. Σωστά.
9: Κάποτε είχαμε την ιστορία με τον Παπουλή.
8: Αγία μου, ρε, το δύο ομάδα. Ρε,
9: με
8: το... Μα, πρέπει να ζει, ξέρω εγώ, τη Σκύπ, α πούμε, για να δει. Τη Σκύπ. Και ο μυστικό υπηρεσιών, α πούμε, για να καταλάβει. Πείτε το, είναι άρρωστο, ρε.
9: Ναι. Χατζηγιοβάνη είναι στον πάγκο κανονικά. Γιατί ρωτά, τι γίνεται.
8: Α, γιατί δεν μπορούσε να παίξει ο Χατζηγιοβάνη. Αυτό που μα έχουν πει είναι ότι ο Μαγιαμπέλα τα πήγε περίφημα στην προετοιμασία. Έτσι, αλλά. Με το θεώρημα του Μπέρκ, όταν δηλαδή οι δύο παίκτες ενδεκάδας του κάνουν τη δουλειά, δεν βγαίνουν από το γήπεδο, τον είχαν, ξέρω εγώ, βάλει στον πάγκο, τον είχαμε θεωρήσει ως παγκίτη. Τώρα, αν ο Μαγιαμπέλα μπει, ξεκινήσει και κάνει αυτά που θέλει να κάνει ο Μπέρκ, έτσι να ξαφκεί, όμως τώρα που να κάτσει στον πάγκο.
9: Ναι.
8: Είναι αμετραματιστής σε περίπτωση που έχει προβληθεί τον Μπέρκ. Δεν θα είναι το ίδιο σίγουρα. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε μια ομαδική άμυνα που θα σπάσει κόκκαλα και σήμερα που μιλούμε η Ομόνοια ακόμη έχει την καλύτερη ομάδα και είναι το φαβορί. Πού? Στην Κύπρο.
9: Για το πρωτάθλημα.
8: Μπορεί, ναι.
9: Όχι, η άμυνα με την φαβορί.
8: Ναι, είναι πρωταθλήτρια, μπορεί, ναι, να είναι.
9: Και επίσης το γεγονός ότι έχασε τον Μαέριο το Σεμέδο, μεγάλο μου κλίκμα. Αλλά,
8: και το Μασούρα θα λέγαμε.
9: Αλλά ο Ντιονίτ τα μισά να προσφέρει από ότι ο Μαέ. Σωστή. Και ο Μοτνόρ τα μισά να προσφέρει από ό,τι όσο είμαι εδώ. Πάλι είσαι ενώ οι αριθμοί.
8: Θα το παίξει το πράγμα στον πόντο όμω.
9: Εντάξει.
8: Δεν θα πιέσει την 20.
9: Εντάξει.
8: Καταλαβέ.
9: Ναι, αλλά είσαι ακόμα να κάνει μεταγραφή, έτσι.
8: Ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Εντάξει, μάλλον θα κάνω, ξέρω εγώ. Ο Μπράντον Τόμα θα είναι μεγάλη απώλεια μαζί με το Vice Pack στι δύο πρώτα. Γιατί δεν αγωνίζονται οι δύο?
9: Είχαν δεχτεί κόκκινη κάρτα.
8: Α, στον τελικό. Ναι. Δεν λες που μόνο του Ιθκιό είναι νομίζω. Θα πολύ να μην το βάζει να πούνε στον τελικό. Ρε 584. Αλλά έχεις δίκιο, ναι. Πρόκειται για δύο σταθερές του Απόλλωνα.
9: Α, το Απόλλωνα ξεκινάμε τέρπι.
8: Να μου είσαι προγραμματιστή.
9: Τέσσερα αντέρπι στη σειρά, ρε.
8: Να μου είσαι προγραμματιστή Απόλλωνα. Δεν θα δούμε, ρε, που να πάρει την προγραμματιστή.
9: Θα σου πω.
8: Στον πάγκο. Α, ναι.
9: Απευθεία στα βαθιά. Άρη. Άρη την πρώτη αγωνιστή.
8: Ο Άρης για τον Απόλλωνα είναι κάτι σαν τσιμπούρι, δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή.
9: Είναι, άκου τώρα πώς ξεκινά, Άρης, εντάξει, ήταν να σου λέγα εκτός έδρας, αλλά...
8: Ναι.
9: Ανόρθωση, φιλοξενήτη Ανόρθωση, Ομόνια στη Λευκοσία και Αποέλ στη Λεμεσό.
8: Μα έτσι μένει στο πρωτάθλημα ο Απολλώνας.
9: Έτσι μένει στο πρωτάθλημα ο Απολλώνας.
8: Και άμα του κάτσει και μπήκε σε conference link, φάση ας πούμε, καταλαβαίνετε. Υπάρχει άρρωστος υπάλληλος ο οποίος ταρνίστηκε. Α, εντάξει, εκεί. Αν τα ακούσατε για τον Μοτρόλ, είναι ασθενής, είναι εκτός ενδεκάδας, η θέση του πήρε Μαγιαμπέλα, ξαναβγήκε.
9: Ναι, σε περίπτωση που χρειαστεί όμως πιθανόν να χρησιμοποιηθεί.
8: Ποιος, Χατζηγιοβάννη.
9: Ο
8: Μοτρόλ. Ο Χατζηγιοβάννη, ρε. Πέει για το Αποέλ, Μάκη, να δούμε, λέει, να δούμε τι για το Αποέλ. Δεν μου είσαι το Αποέλ πάλι.
9: Τίποτα, θα χάμει τελικά την επέμβαση ο Μαντσίνη, που λέγαμε ότι οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι δύσκολα θα την αποφύγει, θα κάνει την επέμβαση.
8: Ναι.
9: 2 με 3 μήνες εκτός, αλλά το ζητούμενο σε μια τέτοια περίπτωση, ξέρεις τι είναι. Η επέμβαση είναι πάνω στον νόμο, εντάξει, στο σημείο του όμου. Όταν επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής, πόσο έτοιμο θα νιώθει και ο ίδιος για να βάλει την κόντρα.
8: Τα τσατσάρι που λέμε.
9: Ναι.
8: Υπάρχει όντως πυρκαγιά πάλι που να με πάρει εύχημα στον τον νησί. Πάλι δεν είναι κάπου. Πάμε στα δισογραφικά να δούμε, ρε Μάκη. Βάλτε, λέει τον Υπουργό Άμυνας, εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας, να μας τα λέει όλα, λέει αυτό. Ναι, ευφία, ξέρεις, να σε δίνει, να σε ρουφιανεύει κατευθείας. Κατευθείαν. Μα λίγο, ξέρεις, αν είχαμε τέτοιο εκπρόσωπο τύπου, να ξυπνά, λέει, μα σαν να ξύπνησε λίγο κομμένο. Ξύπνησε λίγο κομμένο όμω
9: την ώρα. Δεν βλέπω κάτι για την ώρα.
8: Όχι. Το πρόγραμμα του Αποέλ στις πρώτες αγωνιστικές τι είναι, αφού το θέλει και 759.
9: Και το Αποέλ είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Να σας το πω.
8: Άλλος εδώ λέει ότι είναι ξένος δάχτυλος παρόστησε τον Μοντνόρ, αλλά δεν μπορώ να το συνεχίσω παρακάτω γιατί μας πελάνετε μερικοί. Πώς θα σκέφτεστε κιόλας.
9: Δύσκολο επίσης το πρόγραμμα του Αποέλ. Πρώτη αγωνιστική αρένα.
8: ΑΕΚ.
9: ΑΕΚ.
8: Ναι.
9: Δεύτερη αγωνιστική. ΑΕΛ.
8: Όπα, σπούδα, κατώ.
9: Από ΕΛ, ΑΕΛ.
8: Ναι.
9: Τρίτη αγωνιστική Ανόρθωση. Και δεν έχω ίντερνετ, ρίξε μου το και δεν μπορώ να το παρακάτω.
8: Ρίξε σου ίντερνετ, ωραία ρε Μάκη. Μας είσαι στον καιρό του...
9: Αφού έπαιζε το ίντερνετ ρε Χρήστο.
8: Που αφήνει ο Bill Gates.
9: Να το επανήλθε. Τέταρτη αγωνιστική Απόλλωνα στη Λεμεσό.
8: Δύσκολο. Η ιστορική πρέσα διαγράφηκε για οφειλές στο δημόσιο στην Κύπρο πετού χαρτά ετώ, λέει ένας εδώ. Σάντουιτς. Να μην μείνει μάλλα και το εννοώ, ας πούμε. Όποιοι δεν μπορούν από ένα σημείο και έπειτα να το κάνουμε και στην Κύπρο. Όποιοι δεν μπορούν, τελειώνει. Εσύ άλλο ένα αρένα, ρε. Ναι, ρε, τα μαλλιό. Θυμήθηκα τα αρένα, τα μαλλιό. Ναι, μου θέλει να σου κάνω, κύριε 1969. Είσαι δίκαιο, εσύ είσαι δίκαιο, όχι εγώ. Μπερδεύτηκα όμως. Σάντουιτς με έναν κουτσίγκα σκαβάλι και σιρομέρι.
9: Το εμπορικό όνομα του ΑΜΕΓΑ ναι είναι ΑΜΕΓΑ Stadium, αλλά στην Ευρώπη δηλώνεται ως Λιμασόλ Αρίνα.
8: Ναι, εντάξει. Σάντουιτς με έναν κουτσίγκα σκαβάλι και σιρομέρι 16,5 ευρώ στην Νάπολη. Εφάει στη Γιουβέντους, ρε, αν και φάει στην Νάπολη.
9: Έναν κουτσίγκα σκαβάλι και σιρομέρι στην Νάπολη.
8: Πήγαινε, φάει στη Γιουβέντους, να γιώνω.
9: Πήγαινε το Ρήνο, ρε.
8: Και ιστορική που αβίστα έκλεισε λόγω χρεών, λέει ο 315. Ρε να μην μείνει ένα σου, λέει. Όποιος χρωστά από εδώ και έπειτα στην Κύπρο να κλείνει. Όσοι γλίτωσαν, γλίτωσαν που γλίτωσαν όλοι που γυρώ. Έτσι. Να κλείσουμε την πόρτα και να μην παρακάτω όμως. Αν ήταν εκπρόσωπο τύπου τη Ομόνοια ο υπουργό, θα ήταν να μα πει ότι ο έφυγε ο ΜΑΕ γιατί τσακώθηκε με τον Εβάντρο, λέει. Άλλο λέει εδώ ότι το πιο δύσκολο πρόγραμμα το έχει ανώ.
9: Η Ανόρθωση, το Αποέλ ακολουθεί το πρόγραμμα της Ανόρθωσης.
8: Εντάξει, άρα πέμε στο έντομο. Έχεις το μπροστά σου το Αποέλ.
9: Ναι, αλλά έχουν μια διαφοροποίηση γιατί το Αποέλ ακολουθεί.
8: Η Ομόνια θέλει τερματοφύλακα πάνω απ' όλα, λέει ο 316. Αν όχι άμεσα, μα, να σου πω κάτι ρε φίλε μου το πράγμα η Ομόνια. Δεν καταλαβαίνω γιατί δυσκολεύονται. Όχι, εντάξει. Είναι δύσκολο το εγχείρημά τους να αποσυνδεθούν από το Φαπιάνο. Αλλά θα έπρεπε προπολού να είχα δημιουργήσει τη διάδοχη κατάσταση. Αυτή είναι η άποψή μου.
9: Λοιπόν, ΑΕΛ εκτός.
8: Ανόρθωση.
9: Ναι.
8: Ναι.
9: Απόλλων εκτός.
8: Μα καλά, ρε, πρώτη αγωνιστή που θα δούμε όλον τέρπι.
9: Ναι.
8: Αναία μου, ρε, πάνω. Ναι.
9: Απόλλων εκτός.
8: Ναι.
9: Από ΕΛ εντός.
8: Ναι.
9: Σαλαμίνα εκτός. Και Πάφος εντός. Οι πρώτες 5 αγωνιστικές.
8: Τη Ανόρθωση.
9: Ναι.
8: Μανίτσι. Ο Γολγοθάς είναι ισοτόπι. Αυτή και μου δείχνουμε τώρα.
9: Μονοπατάσιν ή κατόφι.
8: Χαιρετώ, λέει, και με μια πορεία. Με νέα εταιρεία του ΑΠΟΕΛ διαγράφονται χρέη? Όχι. Ούτε και ένα, κύριε 206. Θα επομίζεται νέα εταιρεία και θα κληθεί να τα πληρώσει. Και όταν με το καλούν καμηριά για νέα εταιρεία, θα τα επομιστούν. Τι είναι που έκαναν τα χρέη τη προηγούμενη.
9: Όχι, να τα επομιστούν, θα το.
8: Ναι, θα κερδοφορήσουν. Όχι το Μοτνόρεν, εμά παροστήσε ο Θεό. Πανάθεμα με λέει. Τσάκριζε σα. Τέτοιε τρει χειροπράκτε. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα το έχει ο Φέδων. Ποιο Φέδων? Τη Πάφου. Τον μπακ τη Πάφου. Ποιο Φέδων εννοεί? Εφέραμε το Χάλαντ και ευκεί χαλασμένος, μας έμεινε ο... Ούτε γι' αυτό το καταλαβαίνω. Τσιμούνται και ξυμνούν με την έννοια του από Elsior, όπως και εσείς με την έννοια των άλλων, κύριε 658. Δεν είναι αποκλειστικό δικό σας. Δεν διαβάζετε και είναι γεμός.
9: Ναι,
8: αν πατήσει η νέα εταιρεία πατά και υπαγεία, ναι. Είναι από το ρήμα πατώ. Εγώ πατώ, εσύ πατάς, αυτό πατή. Σωστά.
9: Ναι. Επ' 701, τι ωραίο μήνυμα. Δηλαδή με όλα αυτά τα ντέρπι. Μέχρι τη διακοπή των εθνικών, όλοι θα φωνάζουν για ξένους διαιτητές.
8: Τι ώρες είσαι, ρε 701. Παίρνω να σου δώσω φιλί στο στόμα. Παίρνω από εδώ να σου δώσω φιλί στο στόμα.
9: Σωστό το μήνυμα, δεν είναι?
8: Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει ο κόσμος που είναι διορατικός και βλέπει τι θα γίνει στο μέλλον.
9: Με σου πω τι κανονικά. Ξεκινούμε με ξένους και μπειράζει.
8: Μα εσύ γερόν εμφανιστεί ο Χάρης τώρα που είσαι ξένος?
9: Δεν γερόν εμφανιστεί ο Χάρης. Πριν και αυτό μάλιστα σε μίλησε ο Χάρης. Εντάξει, είπαμε.
8: Ναι, αλλά το Χάρη τον κρίνει με βάση τη εμφανίσει Χάρη. Δεν τον κρίνει με βάση εμφανίσει Κούμα.
9: Περίμενε, μέσα στο άλλο μήνα νομίζω να ξαναεμφανιστεί.
8: Ο Κούμα.
9: Ο Χάρη. Όχι, είναι σωστά.
8: Θα εμφανιστεί, είναι και η εθνική ομάδα.
9: Μετά, εννοείται ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή εκεί.
8: Σίγουρα, αφού είναι διακοπή των εθνικών ομάδων. Φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε όντως διακοπή δύο Σαββατοκυριακών.
9: Ναι.
8: Ενώ ας πούμε τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει στη διακοπή ενός μόνο σουκού τον Σεπτέμβριο και ενός ακόμη τον Οκτώβριο, φέτος θα έχουμε δύο συνεχόμενα Σαββατοκυριακά, οπότε θα ζουμάπα.
9: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα έτσι?
8: Όχι. Γιατί μας έσπαζε λίγο.
9: Ναι ρε φίλε, αλλά έσπαζε το Σεπτέμβριο, έσπαζε το Οκτώβριο, έσπαζε το Νιόβριο.
8: Δεν μας έσπαζε το Νιόβριο, ρε.
9: Καλό, θα έχει διακοπή.
8: Α, θα έχει διακοπή.
9: Όπως είχε πέρσι. Πέρσι είχαμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νιόβριο, είχαμε τρεις διακοπές.
8: Αρέσκει μου πάρα πολύ το σπάσιμο του Οκτωβρίου, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος να βρίσκεις φτηνά καταλήμματα για να πηγαίνεις εντός Κύπρου, όχι απαραίτητα εκτός. Καταλάβες.
9: Ναι.
8: Ένα λουκούμι γίνονται το Σαββατοκύριακο το Οκτώβριο χωρίς map.
9: Ναι, ναι. Ισχύει.
8: Πάτε όλοι σπίτια σας και μιλήσουν όλα φτηνά και έρημα στα ωραία το με ωραίο. Οκτώβριο τώρα στην Κύπρο.
9: Καλοκαιράκι.
8: Ο καλύτερος καιρός.
9: Έχω σπάσει και πήρα.
8: Ήθελε 300, κλείστο με 75 και χειροκροτάσει η ζωή. Ευχαριστήσει. Κατάλαβες, ενώ τώρα να βουρούμε και πάνε. Τέλος πάντων, κάτι μας έστειλε το έτσι. Ναι, το είδαμε με τον Ιφαντίνο, κύριε 315, αλλά είχαμε τον Κούμα και τον Ιφαντίνο.
9: Ο οποίος μετά όταν θα τελειώσει που την.
8: Προορίζεται για πρόεδρο της εταιρείας.
9: Ναι.
8: Ναι, όντως. Και ξέρεις, μην τα μισώ.
9: Διπλάσιο αποδείξει.
8: Δεκαπλάσιο, 54 εκατομμύρια της
9: ίδιας. Δεκαπλάσιο.
8: Ναι.
9: Όχι δεκαπλάσιο, γιατί τώρα 10 εκατομμύρια πιάνει.
8: 5. Λία.
9: Τα φατερά.
8: Μα ρε φίλε, ο Ιφαντίνο κάνει μπίζινα με τους πιο. Παραλίες, αυτή είναι η λέξη. Παραλίες. Με τους πιο παραλίες του πλανήτη. Σου αρωμιλώ τώρα. Εντζήν να γυρίσει να σε δει, ας πούμε, να πεις μες στο γαδιά σου πλαγίσει, νιώ σου κάνε. Κατάσεις τώρα, δεις, ας πούμε. Μόνο με τους παραλίες κάνουν την πιζίνα.
9: Ναι.
8: Respect. Το καλύτερο πενταήμερο είναι η 1η Οκτώβρη, Πέμπτη και Σαββατοκυριακό διακοπή. Πού κολλά τώρα αυτό.
9: Okay.
8: Εντάξει, πάμε break, πάμε break. Για δελτίο.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
10: Σπορ FM στους 95.
11: Το
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
9: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Η Ομόνοια αντιμετωπίζει στο Καζακστάν την Καϊράτ, την οποία νίκησε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Χένινγκ Μπέρκ έδωσε φανέλα βασικούς τους Φαμπιάνο, Σίμιτς, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Μαϊαμπέλα, Κακουλή και Βάντρο. Σέντρα στις 6 ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 τηλεοπτικά από τη CitaVision. Έτοιμοι για ανατροπή δηλώνουν στην Πάφο για την αυριανή αναμέτρηση με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Γορέα, ο οποίος ωστόσο παραμένει αμφίβολος. Στη Ρουμανία βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπέιταρ. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στις 7, ενώ στις 6 και 15 θα παραχωρήσει η συνέντευξη τύπου ο Μάουρο Καμορανέζη. Εκτός είναι η Αντερέκεν, Ιωάννου και Φαντεχόρν. Ικανοποίηση επικράτηση στον Απόλλωνα για την άνετη πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Πλέον οι Γιανόλευκοι περιμένουν τον επόμενο αντίπαλό τους από το ζευγάρι Μπραν Ουνιβερσιτατέα Κλούζ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί εκτός έδρας την Τετάρτη 5 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει στο στάδιο Αλφαμέγα την Τρίτη 11 Αυγούστου. Το ΑΠΟΕΛ σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Μαντσίνη λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον νόμο και θα μείνει εκτός για 2-3 μήνες. Εντατικοποιείται η προσπάθεια για την απόκτηση αμυντικού μέσου. Τα βάγισε η μεταγράφη του Νορβηγού μέσου Μόρτεν Μπιόρλο στην ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην Κύπρο με ανθρώποι της ομάδας αποφάσισε να μην προχωρήσουν στην απόκτησή του στις 6 το φιλικό με την Ομόνοια Ραδίπου. Στο δεύτερο της φιλικό επιπολωνικού εδάφους η ανόρθωση νίκησε τη Στάλ με 3-0, 2 γκολ σημείωσε ο Μάριος Ηλία και ένα ο Κίκο. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη στην Πολωνία. Θα γίνουν 3 με 4 μεταγραφές ακόμη. Στους κοινοπολιτιακούς αγώνες στα ημιτελικά των 200 μέτρων προκρίθηκε η Ολίβια Φωτοπούλου. Τερμάτισε στη δεύτερη θέση στην προκριματική σειρά της με χρόνο 23-62. Στη σφαιροβολία ο Πέτρος Μιχαλίδης προκρίθηκε στον τελικό καταλαμβάνοντας την 8η θέση στα προκριματικά.
12: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Ο Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ ανήκει και επίσημα πλέον στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται το απόγευμα Γκουστάβο Σα. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν και με τον Μαροκινό αριστερό μπακ Σαλάχ Εντίν και προχωρούν τις επαφές με τη Ρώμα. Ο Κάγκουα θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Χαποέλ Μπερσεβά και την Παρασκευή μεταβαίνει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην απόκτηση του John Stones βρίσκεται η Ίντερ, καθώς τα έχει βρει σε όλα με τη Manchester City. Για το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αρχίζει με 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στις Αλκύρες και τη Virtus Bologna. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα παραμείνει στην Αθήνα για τις αναμετρήσεις με τη Βιλερμπάν και τη Μακάμι Τελαβίβ. 29 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου οι δύο πρώτες αγωνιστικές. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
12: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το δεύτερο και τελευταίο τεύχος με τίτλο «Φεγγάρο Γκούν» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς?
17: Η αρμαρόλα της γιαγιάς. Το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
18: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
19: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
20: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
21: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
22: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
23: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
24: Everyone, τα πάντα εσύ.
25: Σε σένα όλα τα έχω βρει.
6: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
26: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
27: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
28: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
29: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
30: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
31: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
0: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show και αν τώρα έχει συντονιστεί με το σταθμό, καλό θα ήταν να σου πούμε κιόλας στην ενδεκάδα της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα που θα γίνει στις 6 ώρα.
1: Να πούμε ότι κατά από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Φαμπιάνο, Σίμιτς και Μπάλκοβετς στα δύο ακραία μπακ και εντεργό αμυντικό δίδυμο Κολυμπαλή Παναγιώτου.
0: Σίμιτς, λέω της απουσίας των Οντουμπάτζο και Νέγκο, έτσι.
1: Και ναι. Ο Νέγκο δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή. Ο Ντουμπάτζιο έμεινε εκτός αποστολής. Μάριτς Ανδρέου στο χώρο του κέντρου. Ο Τάνκοβιτς θα κινείται μπροστά τους. Ευάντρο στο ένα άκρομα, Γιαμπέλα στο άλλο. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Ανδρόνικος Κακουλής.
0: Είναι εκτός ο ενδεκάδας ο Μοτνόρ, καθότι εδώ και καιρό ασθενή. Θα βρίσκεται στον πάγκο.
1: Βρίσκεται στον πάγκο.
0: Okay.
1: Τώρα... Είχε κάποιο πρόβλημα, Ανδρέος, πάντων που δεν το επιτρέπει να είναι στο 100%.
0: Okay. Από εκεί πέρα να πούμε ότι άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 κιόλας μέχρι και μεθαύριο μπορεί κανείς να διεκδικεί το season της ομάδας που γουστάρει και αγαπά.
1: Αυτό πρέπει να στείλει την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που επιθυμεί. Έχουμε να δώσουμε για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας με εξαίρεση τον Ύψονα.
0: Από και αυτήν εδώ την εκπομπή θα κληρώσουμε. Δύο εισιτήρια του Απόλλωνα και δύο εισιτήρια της ΑΕΛ.
1: Ακριβώς. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως tablet, smartphone, smartwatches ή earpads και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Κύριε 909, δεν είμαστε και μέτρα. Μη σου πω και παντελώς άσχετοι είμαστε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Αλλά δεν ξέρω αν ο Κούμας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες, είναι με εγγύηση ελεύθερος.
1: Δεν
0: το γνωρίζω και δεν, για να βρισκόταν στο παγκόσμιο κύπελο σημαίνει ότι.
1: Θυμάσαι να είδες στο παγκόσμιο.
0: Θυμάσαι
1: πλάνον του.
0: Όχι, εγώ πλέον έντια, κρύψαν τον. Ενώ. Δεν.
1: Μόνο δεν φαντίνε, φανείς.
0: Ναι, δεν θα έκανε focus. Δεν θα εστίαζε ο σκηνοθέτης του Μουντιά πα στον Κούμα. Έτσι με ολεθνικό άχνα. Δεν πελάνουμε και τέτοια. Είναι δυνατόν, α πούμε, να έπαιζε Παραγουάη, Ουρουάη, και να μου εστίαζε ο σκηνοθέτης πα στον Κούμα. Γιατί έμαθεν το εθνικό ζόξα Σίδα Σοφκιολί.
1: Να κάνω και μια διόρθωση. Αλλά, για πριν. Είπα ότι στην Ευρώπη είναι Limassol Arena. Δεν είναι, είναι Limassol Stadium στην Ευρώπη. Όχι Limassol Arena.
0: Α, είναι Limassol Stadium. Δεν έχουμε ακόμη.
1: Δεν υπάρχει άλλη αρένα. Δεν υπάρχει καμία άλλη αρένα στην Κύπρο εκτός από αυτήν τη ΣΑΕΚ.
0: Αν με ρωτάς μια αρένα να μας κάνουν και να μας βάλουν όλους μέσα με γιοντάρκα, δεν θα ήταν μια άσχημη ιδέα. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα, μάλλον αντιθέτως. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ένα αρένα να έχουμε να μπαίνουμε ή να το κάνουν με μονομάχους όπως ξέρω εγώ ο Σπάρτακος. Να διά ο ένας του άλλου ποιος επιβιώσει και όποιος μείνει τελευταίος να πιάει ο νησί.
1: Θα διά ο ένας του άλλου, θα διά ο ένας τον άλλο.
0: Να διά ο ένας τον άλλο.
1: Σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Είπαμε, είμαστε εν ώψη κιόλας, είμαστε εν αναμονή του αγώνα της Ομόνιας, έχουμε περιγραφή της ατμόσφαιρας τσαμένα που οι Καζακστανοί.
1: Κοίτα, παίρνουν οι Καζακστανοί στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, γεμίζουν το γήπεδο. Γεμίζουν το γήπεδο τους.
0: Ναι, αλλά για το μάτς που πρόκειται να ξεκινήσει.
1: Μπορεί να είναι όπως εμάς που περιμένουν τον τελευταίο τετάρτο για να μπουν μέσα. Κάπως έτσι λογικά. Να ρωτήσουμε όμως τον Παντελή να μας πει, ο οποίος βρίσκεται εκεί και σε λίγη ώρα θα είναι και μαζί με ο Σάβα Γκοσάρη.
0: Τι αναλαμβάνει ο Σάβας?
1: Ναι.
0: Να, ή άμα ξεκινήσει η σεζόν.
1: Α, δούμε να μας πει ο Παντερής.
0: Πεθύμιζα σώμα μου.
1: Ναι.
0: Επίσης να καλά. Είναι καλά. Έβγαλε φώτο, λέει, στο λευκό οίκο με Ινφαντίνο και τη συνυπατσιάν του. Επόσταρε ο Ινφαντίνο και ναι, είναι έξω με εγγύηση, λέει ο Ξαναγκά. Ναι, ρε φίλε, είναι έξω με εγγύηση, αλλά υποθέτω ότι για να είναι στο εξωτερικό σημαίνει έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στο εξωτερικό. Ξέρω εγώ. Και όμως, φίλε μου, στο Αγγλία, Νορβηγία, είχαμε Zoom σε Κελούαν το Κούμα. Πρέπει να είναι ομονιά τη σκηνοθέτη Εγγλεζοκυπρέο, δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Μπορεί να ήταν πάνω Ινφαντίνο, ρε φίλε. Για να ζούμε στον Ινφαντίνο, να πιάστηκε στη κάμερα ενώ Κούμα.
0: Εντάξει, ξαναλέω, ο Κούμα μπροστά στον Ινφαντίνο αποδεικνύεται τελετάμπι. Για να ξέρει. Θέλω, λέει, να σημειώσετε 29 του 7ου ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος σαν η ανόρθωση. Η ανόλα. Ναι, εντάξει.
1: Okay.
0: Δεν είναι και μεγάλη, δεν θα είναι και μεγάλη έκπληση αν η Ανόρθωση παρουσιάζει μια ομάδα καλύτερη από την περσινή.
1: Θα παρουσιάζει μια ομάδα καλύτερη από την περσινή, είμαι σχεδόν βέβαιο.
0: Αυτό λέω, ναι. Εν τη λε και λουα, λέει. Ναι, όντω δεν λε και το κεφαλάκι. Και για μας, ας πούμε, δεν λε τι ωραίε μπουκλίτσε. Ναι. Αφού σε τσιμπήσουν, να είναι από στα αγκάθια.
1: Για να όρθω, δεν παίζει φιλικό σήμερα.
0: Ναι, θα πει το κρανιάκι, α πούμε, το κρανιούδι. Ναι, λαλί μου, γιος παγιά, ρε, μας είναι εγκαπέλο μου, φορά ξαπιθάρι, λέει μου, ρε. ναι, συγχύσε τον κούμα με τον Ιφαντίνο, δεν παίζει, λέει ο σκηνοθέτης.
1: Να συγχύσε τον κούμα με τον Ιφαντίνο. Και μοιάζω σαν δυο σταγόνες νερό, ρε, φίλε, ο κούμα και ο Ιφαντίνο.
0: Ήταν όντως, τώρα πρέπει να βιώσει ότι ήταν στην Αμερική. Συνεπώς, είχε το δικαίωμα, αποκλείεται να, ξέρω εγώ, ναι, ρε, φίλε, να... Ναι. Να πέδρασε, ας πούμε, μπρος.
1: Τι
0: φαίνεται ο κόμμα στην αντανάκλαση τη Κελέντο Ιφαντίνο, λέει, μεταξύ όλων των 9. Και στο τέλος θα ανακαλύψουμε το κούμα, το κούμιο θεώρημα, ξέρεις, μέσω του ίδιου. Έβρικα. Το τσελαπία που κολλά τώρα. Τι είναι το τσελαπία. Που λες για την ανόρθωση με την οποία, για την οποία δεν μιλούμε καθόλου.
1: Έπαιξε
0: και λυπάμαι γι' αυτό, νιώθω έτσι μια ενοχή. Συγγνώμη.
1: Έπαιξε τη Στάλ σήμερα, φιλικό.
0: Τη Στάλ.
1: Ναι.
0: Ακούτε ο Ρόζ, ρε. Θα μου μια διστάλ.
1: Σταλ.
0: Α, η Σταλ. Ούτε πως ακούγεται ούτε ομάδα, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες με το Σταλ.
0: Ναι, μέσα στο τύχη και ο Ρόν νομίζω, ρε.
1: Είναι η Σταλ Στάλο Βαβόλα, είναι η Σταλ Μιέλε,
0: είναι η Σταλ Ρεζόφ. Είναι και άμου η Σταλο, παρακάτω, ναι.
1: Κέρδισε με 3-0, δύο τερματά για ο Μάριος Ηλία.
0: Δύο τερματά ο Μάριος Ηλία.
1: Και έναν ο κύριος Κίκο.
0: Ο Κίκο.
1: Και έναν ο κύριος Κίκο.
0: Ο Κίκο από την ανόρθωση είναι ότι πιο βαρουσιώτικο υπάρχει. Έχει τον λόγο μου, τον νιώθω. Ας πούμε. Ο Κίκο θα μπορούσε να παίζει βόλεϊ σε ανόρθωση.
1: Ο Κίκο.
0: Ναι. Με τους κοντούς, ας πούμε, την παγιά ανόρθωση.
1: πρέπει να σκεφτώ λίγο.
0: Όχι, το... μήκε, όταν είπα κοντούς δεν είναι στο ύψος.
1: Ναι.
0: Στο επίθετο.
1: Ναι.
0: Είναι τα αδέρφια κοντή. Δεν έχει σαν ουσία του αδέρφια κοντούς. Ναι.
1: Σκέφτομαι τώρα του παίχτε. Μάλλον.
0: Τι εννοείς μάλλον, μάλλον τι.
1: Ότι έχεις δίκιο, ρε.
0: Γιατί πράγμα, ρε.
1: Το ότι ο Κίκο είναι ότι πιο κοντά.
0: Με ποιους παίκτες λέει θα είναι ευχάριστη η εκπλήση ανόρθωση, με τους περσινούς, κύριε 644.
1: Γιατί πολύ απλά θα είναι μια δεμένη ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, έχει ένα διαφορετικό. Ποιος είναι ο προπονητής, α ναι.
1: Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο.
0: Ξεχάσαμε τον Ελ Μαέστρο.
1: Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν έπαιξε ο Κάρλθορπ.
0: Ο τεμαφύλακας.
1: Όχι.
0: Ο Στόπερ. Γάλα ο τεμαφύλακας δεν μου είναι.
1: Έπαιξε. Καλστερ.
0: Φέρε σήμερα και θα σου βγάλω μια κουβέντα τώρα. Ποιο είναι ο τεμαφύλακας. Ο
1: Καλστερ.
0: Και ο Στόπερ.
1: Καλστερ.
0: Μα τι είναι ο αρχόντας στον δαχτυλίδιο. Μα.
1: Περίμενε.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Μήπως λέω κάτι λάθος στα ονόματα. Ναι ρε, ναι, λέω λάθος. Μπέρκστορ.
0: Ποιος είναι
1: ο Σέντερμπακ και ο Μπέρκστορ.
0: Μα γιατί να καίμε το για επιπλά. Εσύ είχες να γράμε τόσο στο τέλος.
1: Κάρστορ, ενώ πορτάρι.
0: Ναι, και ο άλλον τι είναι, επίπλο. Φωτιστικό. Ωραίος προγραμματισμός έκαμε μέχρι τώρα. Χωρίς δεξιμπακ, χωρίς σέντερμπακ στον πάγκο, χωρίς επιθετικός διαφοράς. Όπου και να σε μπαίνει ο Αύγουστον, τον Μπέρκ και τα μάτια σας λέω 3-88. Δεν έχω καλό feeling, ρε.
1: Γιατί γλιτώνει, δεν γλιτώνει η ανόρθωση, ρε.
0: Μα έλαντε, δεν ξέρω. Ξέρω σαν τα τέσσερα είναι αγκές παρέα μαζί.
1: Δεν και βλέπω ότι δηλαδή κάνει κάποια σούπερ κινήσεις η Αραβίππου ή ο Ολυμπιακός ή η 29η ή ο Ύψωνας. Ενώ...
0: ξέρω πώς θα περιγράψω το μήνυμα που μου ήρθε. Δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Περιμένω 15 με 16.000 οι Καζάκοι. Καϊράτ. Θα έχει κόσμο. Προσπαθείς να συγκεντρώσεις πολλά. 5 μιλιγκράμ Σταλ και 2 Ντιλαγκόρι.
0: Περίμενε, άντρε. Μα αποσυντονίζω μηνύματα. Δεν. Τέλος πάντων, πάμε ξανά. Ξεκινάμε.
1: 5 μιλιγκράμ Σταλ. Ναι. Και δύο
0: το Σταλ τώρα που κολλήσε.
1: Και δύο Ντιλαγκόρι.
0: Σε σχέση με κουβέντα νωρίτερα. Είδες καθόλου το δείπνο, όχι το γεύμα που παρέτησε ο Απόλλωνας προς τους αντίστοιχους παράγοντες της Ντιλαγκόρι. Σε μια γνωστή ταβέρνα στην παρεκκλησιά.
1: Όχι, δεν πρόσεξα κάτι.
0: Έχει φωτογραφίες νομίζω ανά το διαδίκτυο και μπορεί κανείς να το δει, ας πούμε. Να το... Έχει, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η φωτογραφία, ομολογώ. Αλλά δεν ξέρω κιόλας πώς να το. Τέλος πάντων, το ξεπερνά. Λοιπόν, μα γιατί λέει περιπέζεται τον κόσμο, γιατί, ότι τα είχατε σε Ιαννό. Καλά, κύριε Ξαγωσαντάστα, τι θέλει να σου πω δηλαδή, να πιούμε 4 μιλιγκράμ στάλ που λέει ο Μάκης, για να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα της αόρθωσης. Είναι μια ομάδα που πιθανολογούμε, νοουμένου ότι έχει διατήρηση το ίδιο ρόστερ, θα παρουσιαστεί πιο συγκροτημένη και ίσως καλύτερη. Έχοντας κιόλας, λαμβάνοντας κιόλας υπόψη ότι έχει προπονητή ένα μαέστρο όνομα και πράγμα, έχει να ρυθμίζει τα τρομπόνια, τα ζαξόφωνα. Σωστά.
1: Το πρώτο βιολί, ένα εσύ πρώτο βιολί τώρα.
0: Κάπου θα βρείτε το πρώτο βιολί.
1: Πρέπει να αλλάξουμε.
0: Ένας που τους ούλους που είπες τα έπιπλα, το φωτιστικό ή το χάλι.
1: Αλλάξουμε το πρώτο βιολί, αφού ήταν ως έντσι το πρώτο βιολί.
0: Γιατί πάντοτε αν όρθος έχει τους πιο παράνομους προέδρους. Τι εννοείς. Έχει να κάνει με το story που το τελευταίο καιρό ότι επιχειρηματία στη Λάρνακα και... Σωστά.
1: Μάλλον.
0: Τώρα που το λέω 613 έχει μια, αυτός ο θόκος εκεί, ο προεδρικός, έχει μια έλξη κάπως ψιλοπερίεργη. Τι εντάξει ρε Μαγγί. Ο ένας ήταν πιστοποιών υπάλληλος εκπομπής.
1: Της εκπομπής.
0: Ναι. Ο άλλος ήταν, ξέρω εγώ, να μου πεις, μέχρι να δεν έχει κανείς καταδικαστεί, μην λέμε την άνοια. Ναι. Ο άνθρωπος μπορεί να, οι άνθρωποι μπορεί να είναι αθώοι, έτσι, προς Θεού. Αλλά συνδέονται με ποινικά δικαιώματα κατά καιρούς. Mm-hmm. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχαμε παλαιότερα τον κύριο Παντελή που, τον οποίο συνέδεσα με διαφόρων ειδών περιστατικά. Μετά είχαμε τον κύριο τον οργανωτή των συναυλιών. Πες τον.
1: Μα είναι άθιμο το, κύριο, το επίθετο.
0: Και ο μάνατζερ του Αργυρού, ο που κάνει
1: στις αλλήμαρες. Ναι, Σάντης.
0: Το έχει αλλάξει. Και τι είναι, Κορφόπουλος, να μου είναι τώρα, Μάγκη. Από χθες μάθαμε ότι γνωστός επιχειρηματίας στη Λάρνακα που συνδεόταν τέλος πάντων το παρελθόν του με διαόρθωση πάλι αντιμετωπίζει κάποιο είδος. Προσέξτε το λίγο με το... Καταλάβατε. Έτσι. Βάστε λέει στην εξίσωση ότι η ανόρθωση πλέον θα είναι υγιής οικονομικά. Δεύτερον, η ομάδα της ανόρθωσης είναι καλή και θα το δείτε. Τρίτον, λάβετε υπόψη την έδρα Παπαδόπουλος.
1: Νομίζω ότι το μεγάλο κέρδος στη φετινή σεζόν της ανόρθωσης, πρόσεξε το γεγονός ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, μπορεί να εστιάσει να καθαρίσει λίγο πολύ στο οικονομικό κομμάτι εντελώς. Γιατί τώρα είναι πιο κάτω από 10 εκατομμύρια το χρέος της ανόρθωσης. 5-6 είναι διακανονισμένα μαζί με το κράτος, άρα είναι ρυθμισμένα. Εξής, τα υπόλοιπα μπορεί. Στη φετινή χρονιά που δεν θα προχωρήσεις σε μεταγραφές, να έτσι να τα σβήσεις, να πεις το χρόνο με καθαρό. Χωρίς.
0: Εσύ είναι παράγοντα της Dylan Corey που είναι. Πρώτη φορά είναι στο. Ιδέα είναι ίσο υψή, ας πούμε, με το. Καταλάβες. Σπανίζει αλήθεια. Δεν είμαι. Και δεν το λέω με. Δεν μιλώ. Δεν βλέπω τη γη που τα 95 εκατοστά ή που τα 195 εκατοστά. Την έννοια φωτογραφία έχει ενδιαφέρον. Και είναι και το σπίτι πέτρινο πέρα γύρω εκεί. Και φαίνεται σκηνικό που δεν ξέρω πού τον έρχονται το δαχτυλιδιό με κάτι τέτοιο. Που έκατσα υποκράτηση το 13. Ωραία, ναι. Που έκατσα υποκράτηση το 13 για τον Απόλλωνα μες στο Τζελίνι σε ένα ακόμα έναν παραγόντα. Να λύσω μάζο, σκίζω μέσω εθίμου το όνομα του. Εντάξει ρε φίλε, τώρα... εντάξει, μάλλον υπήρχε για άλλους λόγους. Είναι καλή η Στάλ 18η στη Β' κατηγορία της Πολωνίας. 18η στη Β'...
1: Καλά ρε φίλε. Γιατί περιμένεις εσύ ένα φίλικο να σου πω για να κρίνεις...
0: Ναι, δεν μπόρεσε να γιουδε του ρε φίλε να κλείσει έναν τεγουάζι σου, γιατί είχε κομμωτήριο, ξέρω εγώ. Έπαιξε με Στάλ. Μελ Μαέστρο λέει. Υπάρχει, ξέρεις τα όρθος, υπάρχει ή κάτι πολύ θετικό, μια πολύ θετική ας πούμε προσέγγιση ή μια πολύ αρνητική.
1: Ναι.
0: Το πουκάμισο, εντάξει, έρχονται μηνύματα σε σχέση με πράγματα που λέγαμε νωρίτερα. Λοιπόν, για να το σιγά σιγά, γιατί θα πρέπει να δώσουμε πάσα σε Σάβα Κουσάρη.
1: Σάβα Κουσάρη θα είναι στο στούντιο, ρε φίλε. Σάβα Κουσάρη θα είναι στο στούντιο. Παντελής Παντελή στον πάγκο της Ομόνιας και στο...
0: και στην περιγραφή του αγώνα.
1: Και στα δημοσιογραφικά στο γήπεδο της Καϊράτ για την περιγραφή του αγώνα.
0: Πρέπει να σκαλίσεις πίσω από τον Άγιον Τάφο για να καταλάβεις ότι είναι ο Μοντνόρ, για να μάθεις ότι ο Μοντνόρ είναι άρρωστος. Πώς είναι η στιγμοπάθεια του την ομάδα.
1: Φάει κάτι και πείραξε, δεν έχω καταλάβει.
0: Ρε, ό,τι και να είναι. Δηλαδή, αυτή τη μυστικοπάθεια που έχουν τα τελευταία, νομίζω ανέκαθεν, που έχουν στην Ομόνοια σε σχέση με μια απλή είδηση. Ενδεχομένως ο Μοντνόρ να είναι ασθενή και να μην μπορεί να αγωνιστεί. Δηλαδή, τόσο απλό.
1: Να μην μπορεί να ξεκινήσει βασικός.
0: Τι?
1: Να μην μπορεί να ξεκινήσει βασικός, ας πούμε.
0: Τούτο μπορεί μια νυχτή της Ομόνοιας και λέμε τον Μπόρτσα, μάθηκε μας σαν Μπόρτσα, έχει ευθύνη για τις μεταγραφές, λέει ο 1992. Είναι περικοί που θεωρούν, και πολύ ορθώς το κάνουν κατά την άποψή μου, θεωρούν ότι ο Μπέρκ είναι το ισχυρότερο όπλο της φετινής. Ομόνια, για την ΑΕΔ δεν είπαμε, ή μάλλον είπαμε ότι όλα δείχνουν ότι. Όλοι όλα δείχνουν. Ο Νορβηγός είναι παρελθόν, αυτό τουλάχιστον μας έχει μεταφερθεί.
1: Είναι παρόν, ενώ.
0: Ναι, αλλά ήρθε Κύπρο.
1: Ήρθε Κύπρο, ναι.
0: Φαίνεται ότι κάτι στις ιατρικές σου εξετάσεις τέλος πάντων κρίθηκε ως πολύ σημαντικό για να μην προχωρήσει περαιτέρω η συνεργασία. Ήρθε μου την Τουρκία, μάλλον. Γιατί δεν ξέρω την Νορβηγία που ήρθε.
1: Όχι, τελευταία εβδομάδα νομίζω ήταν η Τουρκία. Ήταν στην Τουρκία, όχι η Τουρκία.
0: Αυτό που μπορεί κανείς να πει περαιτέρω για την ΑΕΛ είναι ότι φέτος υπολογίζονται, φιλοδοξούν ή θα επιδιώξουν να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε τρία πιτσιρίκια. Ο ένας είναι ο Χριστοφή, ο άλλος είναι ο Καραμανής. Κράτα το όνομα τούτο. Και ο άλλος είναι ο Στόπερο Κυριάκου. Θέλουν δηλαδή να μπουν σε αυτό το τρυπάκι, να προσθέσουν τουλάχιστον μία μονάδα κυπριακή.
1: Να μπει μέσα στη μάτσα. Ρε,
0: για να μπει σιγά σιγά στη μάτσα και να χρησιμοποιηθεί. Στη Σαλαμίνα έχουμε τον ρεπορτάζ Σαλαμίνα Μπριζάκο.
1: Από Κύπριο στη άλλο είναι η ΑΕΛ.
0: Έχει Μπαρούτι για τα εξτρέμ, έχει τον Κυριάκου τερματοφύλακα, έχει τον Κύπρο τον νεοφύτου στο αριστερό μπακ, έχει τον Καρό στα στόπερ. Έχει ένα γκρουπάκι κυπριακό, το έχει, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Παρότι μειώθηκε, γιατί έφυγε ο Παπαφώτης, έφυγε ο Μακρύς, έφυγε ο Φραντζής.
0: Σωστά. Αλλά προσπαθούν τέλος πάντων να. Έχει κόσμο στο. Δεν ξέρω, στην Ομόνοια πήγαν Ομονιάτες πάνω στο, ναι, Καζακστάν.
1: Πήγαν.
0: Και. Δεν βλέπω αυτό. Πρατείνησε το Αλμάτι, ας πούμε, όπως λένε και οι Κυπριακοί στις σελίδες. Πρασινίσαμε το Αλμάτι.
1: Πρασινίσε.
0: Η reception του ξενοδοχείου πρασίνησε τουλάχιστον. Ναι. Το ασανσέρ του ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε φωτογραφικό περιεχόμενο, φωτογραφικό υλικό.
1: Βιντεάκια βλέπω τα οποία θα ανέβουν σε λίγο στο 24 Sport. Εντάξει, σε μια γωνιά στο γήπεδο που τους έχουν, που έχουν βάλει τους οπαδούς της Ομόνοιας.
0: Σε μια γωνιά γιατί, για κατούρημα που τους έχουν. Α, σε μια γωνιά του γήπεδου εννοείς.
1: Στις εξέδρες.
0: Συγγνώμη, ναι, ναι.
1: Δεν κάνουν ολοκληρή την εξέδρα. Ενώ κλείσαν κομμάτι της εξέδρας για να μπουν. 80 άτομα. 80 οπαδοί της Ομόνοιας.
0: Είναι ωραία εκδρομή όμως να πας, ξέρω εγώ, μες στο κατά καλό καιρό.
1: Δύσκολη.
0: Γιατί? Αλλά δεν να σε δεις όπως στο καταρτήν να πάει. Είναι δύσκολη είναι.
1: Εντάξει, ότι πολλές ώρες το ταξίδι, αν ταξιδεύεις με την αποστολή.
0: Είναι και ο Παπαγεωργίου της ΑΕΛ, σωστά, ευχαριστώ.
1: Σωστός και ο Παπαγεωργίου. Ταξιδεύεις με την αποστολή.
0: Ναι.
1: Σε αυτήν την αποστολή θα είσαι παραπάνω ώρες μέσα στο αεροπλάνο παρά από ότι θα είσαι στο Καζακστάν. Είναι 6 ώρες να πας, 6 ώρες να έρθεις. Ενώ θέλεις να πούνε πόση ώρα θα περάσεις μέσα στα αεροδρόμια. Κατάλαβες, δεν είναι πιο εύκολη. Άσε δε που για να ταξιδέψεις Καζακστάν με διαβατήριο που ταξιδεύεις.
0: Καλά ρε μαγιά, διαβατήριο έτσι ταξιεύκα μαγιά.
1: Εντάξει,
0: εννοείς ότι πράγει.
1: Πάρα πολλοί κόσμος δεν αυτή τη στιγμή. Το διαβατήριο του μπορεί να είναι λιγμένο εδώ και 10 χρόνια.
0: Εννοείς το θεωρεί ότι δεν είναι χρήσιμο το.
1: Ότι.
0: Παγιά σε εμάς ήταν απαραίτητο, ρε, μα και ζήσαμε τότε τις εποχές.
1: Μα το αντιλαμβάνομαι φουλ, γιατί ταξίδευες μόνο με το διαβατήριο.
0: Εντάξει, ήταν όπως στην εγκυλοπαίδεια την Πριτάνικα, και 1,5 κιλό είναι το διαβατήριο των μπλε που είχαμε εμείς. Είναι το χώρο Νικολότσεπη. Και μας εσφραγίζαν όπως το. Όπως το σφαγίδι της Κοφίνα, που είναι στάξ σφραγίδα. Τέλος πάντων, ναι, έχει ζήσει και ότι μπορεί να μην είναι, αλλά εντάξει.
1: Τώρα αν ήταν περισσότερες μέρες, εντάξει.
0: Μα εσύ ρε φίλε πήγες 10,5 ώρες στην Αμερική για να δεις το Μουντιάλ για να ικανοποιήσεις τις, πώς να σου το πω, τις επιθυμίες σου, ας πούμε.
1: 10 συν 5 ώρες. 5 ώρες για να ταξιδέψει, ξέρω εγώ.
0: Νέα Υόρκη ή από εκεί στο Λος Άντζελες.
1: Ναι.
0: Ναι. Ψινομανίκη. Ο Απόλλωνας από τις μεγαλύτερες ομάδες είναι. η Μόνη που έχει Κύπριους έτοιμους. Και... Ναι, ενώ η Ομόνια δεν έχει Κύπριους έτοιμους. Είναι μόνο Απολλώνας. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή, ότι είναι μόνο Απολλώνας.
1: Ο Παναγιώτου, ο Ανδρέου Ροκακομίσης είναι στην 11η.
0: Ναι, όχι, είναι στην 11η και τους έχουν. Και μας μιλεί. Μάγονται, μας μιλεί. Ο Σαρφό έχει διαβατήριο, λέει, 737.
1: Λογικά για να είναι στο Ουσμπεκιστάν.
0: Και να κλείσουμε με τη ρουφιανιά που είπαμε για νωρίτερα, για να βοηθήσουμε τις διοκτικές αρχές. Ποιοι τον ψάχνουν, εντάξει, η Europol?
1: Για να βγει διεθνές ένταλμα σύλληψης, άρα...
0: Okay. Για να εντοπιστεί ο ΑΜΟΥ, ξαναλέω, κοιτάξτε στα ταχυφαγεία, στις αλυσίδα, στην αλυσίδα ταχυφαγείων.
1: Κοιτάμε στην Ταϊλάνδη.
0: Καλή επιτυχία στην Ομόνια να ευχηθούμε, όπως έλεγε ο Παγιάννος Ακροατής. Επιτυχία στην Ομόνια. Επιτυχία στην Ομόνια. Κλείνουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε. Ήταν και σήμερα μεγάλη παρέα. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Καθοριστική ως προς την πορεία των συζητήσεων για το Κυπριακό, κρίνεται η σημερινή κοινή συνάντηση Γκουντέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Νέα κίτρινη προειδοποίηση και εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 έως τις 4:30. Επανήρχεσαν οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράκ εναντίον ομάδων που δρούν κατά εντολή των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Στην Ιαπωνία,

0: τελικούς για τον δεύτερο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Ήττα στην Κροατία μείωσε τις πιθανότητες για την ομάδα της Πάφου. Ο επαναληπτικός στη Λεμεσό προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροπή. Νίκη πρόκριση στη Ρουμανία ψάχνει ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα. 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ Σπλίτ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Βένι Κούγκεντάιν και της Αλουμίλ.
1: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
2: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
3: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
2: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
2: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
4: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
5: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ υγρό απορρυπαντικό ρούχων για χρωματιστά, 4 λίτρα, μόνο 4,99. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων, 10 τεμάχια, μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ τριμμένα τυριά 200 γραμμάρια, μόνο 3,19. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
7: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
8: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
13: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ΕΚΟ Charge & Go μέσω του ΕΚΟ Smile ως 9

0: Μένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kuchendine και η Alumil.
4: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Καλό, θερμό, καίει πραγματικά και βγήκε και σχετική προειδοποίηση, κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες και απόψε. Όντως είναι αφόρητο το απόγευμα. Ποδοσφαιρικά τουλάχιστον ελπίζουμε να πάρουμε έτσι δροσιά με μια ακόμη επιτυχία από τις ομάδες μας. Χθες ήταν ο Απόλλωνας που πήρε την πρόκριση εντυπωσιακά. Ελπίζουμε να πάρει την πρόκριση σήμερα και η Ομόνια, η οποία αντιμετωπίζει στο Καζακστάν για τον επαναληπτικό αγώνα στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, την Καϊράτ. Και πάμε αμέσως εκεί. Πάμε στον καλό συνάδελφο Παντελή Παντελή. Υπόθηκαν ήδη αρκετά σήμερα για το απόψινό παιχνίδι. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Θα μας δώσει τα νεότερα ο Παντελής. Έλα Παντελή.
5: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το στάδιο North Ali και εδώ στο Καζακστάν. Ήσα που προλάβαμε έτσι να μιλάμε λίγο καλύτερα, γιατί παρουσιάζαν την ομάδα τους οι Καζάκοι και παίκτη με παίκτη φώναζαν αρκετά και ο παρουσιαστής εδώ και δεν ακούμε πολύ καλά. Τώρα έχουμε απλά μουσική στο κοντό.
4: Είσαι δίπλα από τον παρουσιαστή?
5: Είναι εδώ μπροστά μας και υπάρχουν και πολλά μεγάφωνα.
4: Έγινα σου κάπου ο χιούμορ, διότι νωρίτερα στην εκπομπή του Χρήστου για του Εφραίμ πειράζαν ότι είσαι στον πάγκο, στον πάγκο μου να κάθεσαι.
5: Α, ναι. Υπάρχει έτσι ένα σκύο που ξεκίνησε και πάει με τους ακροατές ότι είμαι ο τρίτος θερμοκλάκας της Ομόνιας που είναι και ονόματος
4: μου, Παντελής
5: ο Μικαήλ, και συνεχίζεται.
4: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, έτσι υπερθύμισε μας ξανά τις ενδεκάδες, τις έδωσαν νωρίτερα και οι συνάδελφοι, ο Εφραίμ και ο Χρήστος.
5: Ναι, ναι. Να τις υπερθυμίσουμε. Σάβα, η Ομόνια ξεκινά με τον Φαπιάνο κατά από το τέρμα, αριστερά ο Μπάλκοβετς, Παναγιώτου και Κουλυμπαλή στο κέντρο της άμυνας, ο Τσιμίτς θα είναι τελικά δεξιά, Ανδρέου και Μάρις μπροστά του στη μέσα γραμμή και ο Τάνκοβιτς ως επιτελικός μέσος. Με Απέλα θα είναι αριστερά και ο Ευάντρο δεξιά με τον Ακουλή στην κορυφή της γραμμής κρούσης. Ουσιαστικά δύο αλλαγές από το Τσένινγκ Πεντ σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, αφού ο Νέγκο είναι τιμωρημένος που δέχτηκε γρήγορα στην Ικάστα και ο Μοντνόρ που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης είναι στον πάγκο επειδή ένιωσε αδιαθεσία χθες και πιθανότατα από τροπική δημιουργίαση όπως μας είπαν και από πλευρά της ομάδας. Ο Ντουπάτσιο είναι ανέτοιμος και έμεινε εκτός αποστολής τελικά. Στον πάγκο είναι η Φράνσις Ντόχο, ο Παντελής Μιχαήλ, ο Κάρε Λάιντινγκ, ο Μοντνόρ, ο Κατζιωβάνης, ο Κούσουλος, ο Ανδρέας Χρήστου, ο Άγγελος Νεοφίτου, Χρήστος Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Χριστοφόρου και ο Ντιονί για την ομάδα του Χένινγκ Πεκ. Για την Καϊράτ ξεκινούν ο Αναρπέκοφ κατά από τα δοκάρια, είναι ο Λουίς Μάτα αριστερά, ο Μπρίνσκι δεξιά με τους Λούκας Αφρικό και Μαρτίνοβιτς στο κέντρο της άμυνας, Γουστάβο Μεντόλσα και Όξανεν στη μεσαία γραμμή. Διάδα και πιο μπροστά τριάδα με Κουρκάν στο αριστερό άκρο, Γιούκολα δεξιά, ο Κασαπούλα θα παίζει ως δεκάρι έτσι όπως μαθήνει η UEFA και ο Γουάλ ως στράικερ και την περασμένη εβδομάδα τους είδαμε να αλλάξουν αρκετές φορές έτσι μπροστά. Είναι ο Μπιούχ επίσης στον πάγκο, ο Καλμούρσα, δύο τερματοφύλακες, μετά έχουμε τους Σαντιμπέκο, Βάιμπεκ, Κετμίλσον, Μπιρκουρμάνο, του Γιακπάγεφ, Τάπαλοφ, Σιροπόκοφ, Νουρκιλάγεφ, Τασκουλάτοφ και ο Μπέκ Πολάτ για την ομάδα του κύριου Ραφαέλ Ουρασπαχτίν. Διαιτητές από την Νορβηγία είναι ο Ροτσίτ Σάκη και στο VAR ο Μάικολ Φάμπρι, Ιταλός. Νορβηγός διαιτητής, Ιταλός στο VAR.
4: Μάλιστα. Πόσοι φίλοι της Ομόνιας ακολούθησαν?
5: Μας είπα περίπου 100, υπολογίζω έτσι 70 ήρθαν με την αποστολή. Αν κόπηκαν μεμονωμένα, αλλά 10-15 δεν κόπηκαν πολλά εισιτήρια με φίλους της Ομόνιας. Μόνοι τους ίσως να είναι 80.
4: Μάλιστα.
5: Κάπου εκεί.
4: Το συνεχίζει ο φίλος 737. Κύριε Σάβα Παντελής, γιατί δεν προθερμαίνετε με τον κύριο Λουγκρίδη? Λοιπόν, τα απολαμβάνει ο Παντελής, μην ανησυχείς φίλε 737, να σε καλά. Ναι. Παντελή μου, θα έρθουμε σε πολύ λίγο κοντά σου για την έναρξη του παιχνιδιού, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Να χαιρετήσω τον φίλο 340, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα. Λευτεριά στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη, καλή επιτυχία στην Ομόνια, λέει. Ξέρετε τι έγινε με τα έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Ανέλαβε ο θετός γιος του την διαχείριση ως μοναδικός κληρονόμος, και την Κυριακή στις 26 του μήνα σε συναυλία απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσά να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά σε στίχους του Γκάτσου και μουσική του Χατζηδάκη. Ήταν ο πρώτος που το ερμήνευσε. Στον Μανώλη τον Μητσά πιστεύθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης στην ερμηνεία, αλλά ο θετός γιος του απαγόρευσε στον Μανώλη να το τραγουδήσει, και βγήκε και απάγγειλε τους στίχους. Λοιπόν, να χαιρετήσω για τον φίλο 111. Μην γίνει κανένα λάθος με το payroll της ομάδας και ο Παντελής μας να διπλοπληρωθεί. Φόρτσα αγαπούλα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Πάμε στο διάλειμμα μας. Για την επίσκεψη του κυρίου Κουτέρε στο τραγούδι, έτσι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
4: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
5: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
10: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
9: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
11: Begin with home, buysellcyprus.com.
12: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
15: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
17: ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
18: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
19: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
18: This is happening now.
19: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
19: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
21: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.
22: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής. Έτσι στα γρήγορα να χαιρετήσω και τον καλό μου φίλο 953, ο οποίος μου έστειλε νωρίτερα ένα μήνυμα για την άλλη μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει. Νομίζω ενδεχομένως να αναφέρεσαι σε αυτήν στα Χολέτρια, έτσι, στην Πάφο, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πολλοί από εμάς λέει κοροϊδεύουμε τις τριτοκοσμικές χώρες. Αναφέρεται στις ποινές τις αυστηρότατες εκεί που τους κόβουν και τα χέρια όταν κλέψουν. Εν πάση περιπτώσει, ο τόπος θα ήταν καλύτερος, λέει, υπερβολική τοποθέτησή μου, αλλά κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια, κύριε Σάβα. Εμείς πάντως, δεν ξέρω τι ηλικία έχεις, φίλε 953. Εμείς πάντως, ακόμα ηχούν στα αυτιά μας οι φωνές της μάνας μας, άμα έκαναμε τίποτα. Να σας κόψω τα χέρια σας. Λοιπόν, έτσι, δεν είναι μια φράση υπερβολική μεν σαν μέτρο σήμερα, αλλά την ακούγαμε πολύ από τους γονείς μας τότε. Πάμε στον Παντελή, έλα Παντελή μου.
23: Καλησπέρα ξανά Σάβα και στους ακροατές του Sport FM 95.
22: Ο καιρός πώς είναι ρε Παντελή?
23: Είναι ο ιδανικός για ποδόσφαιρο.
22: Είσαι τυχερός. Βγήκα λίγο έξω τώρα στο δίλεπτο του διαλύματος. Κρούζει πέτρες ο ήλιος.
23: Έβλεπα τη διαφορά. Η αλήθεια την μέρα ήταν ζέστη και εδώ με τον ήλιο. Ήταν περίπου στους 30 βαθμούς, όχι 40 όπως είπα στην Κύπρο. Τώρα που είναι βράδυ έτσι 22 με 25, πολύ καλός καιρός. Δροσιά είμαστε με... δεν χρειάζεται σακάκι, είναι δροσιά για τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω είναι καλό το ότι δεν υπάρχει ζέστη ούτε κρύο για να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες όπως είπα έχουν μπει στο γήπεδο, έχει γίνει και ρήψη του νομίσματος. Τώρα κάνουν όρκο νίκης από πλευράς Ομόνιας και θα είμαστε σε κάποια δευτερόλεπτα έτοιμοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Έχουμε καταφέρει εδώ και με τον προσωπικό μου υπολογιστή να βάλουμε και μπροστά το παιχνίδι για να βλέπουμε και λίγο καλύτερα κάποιες φάσεις. Επομένως, είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν περνά από το ακουστικό και ο ήχος από τους φίλους της Καϊράς.
22: Έρχεται ο ήχος. Να προσέξουμε λίγο και ο διαιτητής ρε Παντελή μου. Δύο φορές είχε κάνει το Απόλλωνα το 2022, το ΑΠΟΕΛ το 2023. Αποκλειστήκαμε και τις δύο φορές από Αλκμάρ και Γάνδιν αντίστοιχα.
23: Ναι.
22: Τα διαιτητής ο κύριος Σάκη.
23: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι πάντως, σφύριξε ο κύριος Σάκη.
22: Καλή επιτυχία, καλά να πας και εσύ Παντελή μου στη δουλειά σου, είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείς.
23: Ευχαριστώ πάρα πολύ Σάβα, τώρα προσπαθεί από αριστερά η Καϊράς να βγει μπροστά με τον Λουίτς Μάτα να παίζει με τον Μεντόνσα. Αυτό στέλνει πιο πίσω στον Μαρτίνοβιτς. Ο αρχηγός της Καϊράς κάνει βαθιά μπαγιά για τον Μπρίνσκι, εκείνον Μπάλκοβιτς. που διώχνει προσωρινά και πίσω ξανά η Σκαϊρά. Την μπάλα καταλήγει ξανά στον Παλκοβέτς κοντά στο αριστερό ακρό της Ομόνιας. Κάνει ένα γέμισμα για τον Μαγιαμπέλα. Σε μια μονομαχία με τον Μρίτσκι στον αέρα έχασε ο Μαγιαμπέλα. Κέρδισαν ξανά η Σκαϊρά. Ο Μρίτσκι επιστρέφει στον Μαστίνοβιτς. Αυτός με βαθιά μπαγιά έψαξε με το νούμερο 19 τον Γιούκολα. Μάζεψε ο Φαβιάνο χωρίς πρόβλημα και δίνει στον Κούλιν πάλι εντός της περιοχής της Ομόνιας μπάλα. Η Ομόνια προηγείται με 1-0 στο συνολικό σκορ. Καλείται σήμερα να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έγινε λάθος και πήρε ο Μαγιαμπέλα από αριστερά. Περνά μια κάθετη για Εβάντρο μέσα στην περιοχή. Αυτός επιστρέφει σε Μαγιαμπέλα από αριστερά. Η Ομόνια προσπαθεί να επιτεθεί. Ένα επιτυχημένο τάκλιν του Μπρίνσκι πάνω στον Μαγιαμπέλα. Πήρε μπάλα. Έτσι έχουμε πλάγιο για τους πράσινους. Ανεβαίνει ο Μπάλκοβιτς κοντά στο σημείο του κόρνερ όπως επιτίθεται η Ομόνια. Κερδισμένο αυτό το πλάγιο out. Ο Σλοβαίνος εκτελεί πίσω για τον Παναγιώτου. Αυτός γυρίζει ακόμη πιο πίσω στον Κουλυμπαλή. Στον κεντρικό διάδρομο πάνω στη γραμμή του κέντρου ουσιαστικά ο Κουλυμπαλή κάνει ένα βαθύ γέμισμα τώρα. Για τον Μαγιαμπέλα δεν αντιλήφθηκε σωστά τη φάση, δεν ήταν και πολύ καλό το γέμισμα. Μάζεψε ο Αναρπέκοφ χωρίς πρόβλημα, ο οποίος έδωσε στον Άφρικο πιο αριστερά, μπροστά από την περιοχή της Καϊράτ. Άφρικο, για να βρει τον Μάτα, βαθιά μπαγιά κάθετη για τον Κουρτέ, ο οποίος καταφέρνει να περάσει από τον Σίμιτς, αλλά αναγκάζει ο Σίμιτς τον ποδοσφαιριστή να πάει πιο πίσω και να δώσει στον Μαστίνοβιτς. Μαστίνοβιτς για Μρίνσκι δεξιά τώρα. Περνά από τον Παλκοβέτς πολύ ωραία. Κάνει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή από δεξιά ο Μρίνσκι. Ένα σουτ κοντά σε σώματα. Από τον το νούμερο 5 ο Κουρκάν έκανε το σουτ. Κόντρα ρε πάνω στον Σίμιτς μπαλά. Ξανά η Καϊράτ από αριστερά. Αυτή τη φορά ο Σίμιτς δεν της επιτρέπει να βγάλουν τη σέντρα. Προστάνευσε πολύ ωραία την μπάλα. Και θα έχουμε out για τον τερματοφύλακα τον Φαμπιάνο που στείλει μπάλα στη μικρή του περιοχή. Το τρίτο λεπτό της. Αναμέτρηση Καϊράτ Ομόνια 0-0. Πράσινοι προηγούνται με 1-0 στο συνολικό σκορ με το τέρμα του Παναγιώτη Ανδρέου ουσιαστικά στο πρώτο παιχνίδι στο Γασιπί. Πάλκοβιτς από αριστερά κάθεται για τον Μαγιαμπέλα. Αυτός επιχειρεί να αλλάξει παιχνίδι στα δεξιά για τον Κακουλή. Κάνει ένα κοτρόλ με το κεφάλι, δεν είναι πολύ καλό. Μπήκε ο Άφρικο μπροστά του και φαίνεται να ελέγχει την φάση, ο οποίος καταφέρνει να βρει και συντεύτη του στα αριστερά τον Μάτα. Ο οποίος επιχείρησε να δώσει στον Γουάλ, ο Μάρις έκοψε κοντά στη μέσα γραμμή, δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Κακουλή και η μπάλα πάει προς το σημείο του κόρνερ αριστερά, δεν την άφησε να βγει out. Τελικά ο Μάτα τη μάζεψε και την έστειλε στον τερματοφύλακά του, ποιος με γέμισμα έψαξε τον Γιούκολα με κεφαγιά ο Μπάλκοβιτς μακριά, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ ο Μπάλκοβιτς, αφού και δευτείνο σπρόξιμο από τον Γιούκολα. Λίγο πάνω 2-3 μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή ο Νικόλας Παναγιώτης έχει τελειώσει αυτό το φάουλ για τον Παναγιώτη Ανδρέου με κοντινή πάσα. Από τον κεντρικό διάδρομο Παναγιώτης Ανδρέου στον Τάνκοβιτς, αυτός επιστρέφει δεξιά στον Σίμιτς. Κουλυμπαλή επιχειρεί να ανέβει, τον ανέκοψαν, η μπάλα γυρίζει όμως στον Σίμιτς ο οποίος επιστρέφει στον Φαπιάνο. Φαπιάνο με τη μια για Παναγιώτη παρά λίγο το λάθος. Έδιωξε όπως ο Παναγιώτου εκεί. Ήταν μια ρηξοκίνδυνη πάσα από τον Φαπιάνο, ο οποίος ήταν μέσα στην περιοχή του, κοντά στο ημικύκλιο της περιοχής του Παναγιώτου. Να προσπάθησε με παράδειγμα πάσα, ο τερματοφύλακας της Ομονίας να βρει τον Παναγιώτου. Και λίγο έλειξε να μαζέψει τον Γκουάλ. Να εκμεταλλευτεί το λάθος. Τελικά έδιωξε όπως ο Παναγιώτου, η μπάλα κατέληξε στον Αναρπέκο, του τερματοφύλακας της Καϊράτ, για Μαρτίνοβιτς τώρα, ο αρχηγός. Της ομάδας του Καζακστάν πίσω στον τερματοφύλακά του, ο οποίος γεμίσει τύπο Κολυμπαλή παίρνει την κεφαγιά. Κατεβάζει ο Εβάντρο, λάθος όμως συνεννόηση με τον Μάριτς. Βλέπει ο Μάτα από αριστερά, συνεργάζεται με τον Νικόλα, Κρουκέν, γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή, κοντράρι στον Σίμιτς και πάει σε πλάγιο out για την Καϊράτ, λίγο μπροστά από την μέσα γραμμή από αριστερά. Φελίπε στα γρήγορα, προσπαθεί η Καϊράτ να δώσει γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Το οποίο μόλις συμπληρώσαμε στο 0-0, θέλουν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα οι Κατσάκοι, γι' αυτό και έχουν μπει πολύ δυνατά. Εδώ κερδίζει φάουλ ο Μάτα από τον Εβάντρο σε μια διεκδίκηση που είχαν οι δυο τους. Η Ομόνια προηγείται με 1-0, όπως είπαμε, στο συνολικό σκορ και θα προσπαθήσει να περάσει στον τρίτο προγραμματικό γύρο της Champions League και όπου θα την περιμένει, αν πάρει την πρόκριση, η Λεύσκη Σόφιας ή η Κράιοβα της Ρουμανίας. Ένα παιχνίδι που ξεκινά στις 8.30 και ενδιαφέρει την Ομόνια αν καταφέρει αυτή να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση βέβαια. Προσπαθεί ο Μαγιαμπέλα να εκμεταλλευτεί ένα λάθος. Έλεξε πολύ ωραία ο Μρίνσκι όμως. Από αριστερά προσπαθεί να βγάλει και την Καϊρά στην επίθεση. Έκανε ένα λάθος κοντρόλ. Πλάγιο για την Ομόνια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Πρασινών. Με τον Μπάλκοβιτς να παίρνει μπαλά και να εκτελεί στον Παναγιώτη Ανδρέου. Έτσι με τον Ευάντρο. Ευάντρο περνά κάθετη για Τάνκοβιτς. Αυτός για να βρει Μαγιαμπέλα απέναντι στον Μαρτίνοβιτς. Βγάζει πολύ καλή άμυνα ο ποδοσφαιριστής της Καϊράτ και παραχωρεί πλάγιο για την Ομόνια ξανά. Με τον Μπάλκοβιτς να ανεβαίνει για άλλη μια φορά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Καϊράτ όμως αυτή τη φορά για να εκτελέσει το πλάγιο. Μπάλκοβιτς, Παναγιώτης Ανδρέου. Έδιωξαν ξανά σε πλάγιο της Καϊράτ. Προσπαθεί η Ομόνια να παίξει, αλλά η Καϊράτ βάζει αρκετή πίεση, κλείνει καλά τους διαδρόμους και μόνο η αμυντική σου ουσιαστικά Κουλυμπαλή και Παναγιώτο έχουν καταφέρει έτσι να ανταλλάξουν κάποιες φάσεις αρκετές μέχρι στιγμής. Όπως τώρα με τον Παναγιώτη Ανδρέου να παίρνει από τον Κουλυμπαλή, αλλά να κάνει το λάθος λόγω της πίεσης που βάζει η Καϊράτ. Και έτσι κέρδισε ο Μάτα από την αριστερή πλευρά. Ανεβαίνει και βρίσκει τον Κουρκάν. Κουρκάν προσπαθεί να περάσει από τον Ευάντρο, τον κλείνει καλά ο Βραζιλιάνος και αναγκάζει τον ποδοσφαιριστή Καϊράτ να γυρίσει πίσω στον Αφρικό. Κάθεται του Αφρικό για τον Γουάλ που ήρθε αρκετά πίσω για να μαζέψει μπάλα και έσπασε δεξιά για τον Κασαπούλα. Τους πέρασε την κάθετη για τον Γουάλ. Πέραν στον Νικόλα Παναγιώτου, βγάζει καλή άμυνα. Μαγιαμπέλα επέστρεψε επίσης να βοηθήσει. Τάνκοβιτς, κακό κοντρόλ, κερδίζει ξανά η Καϊράτ με τον Κασαπούλα. Και ο πίσω στον Μαρτίνοβιτς. Λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή, ο Μαρτίνοβιτς κάθεται για τον Γουάλ, αυτός πάει για τον Μπρίνσκι δεξιά. 8 λεπτό, Καϊράτ 0, Ομόνια 0, εδώ στο Κοσταλίκ Στάδιον, στο Καζακστάν.
22: Θυμίζει η ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεως η στολή της Καϊράτ.
23: Ακριβώς το σκεφτόμουν πριν που έβλεπα και ο Παντούς να έρχονται στο ύπεδο. Εδώ ένα σουτ από τον Γουάλ, έτσι θα λέει ο Φαπιάνο, έτσι απευθείας άουτ, απευθείας άουτ. Ο Γκουάλ ήταν εκτός περιοχής, σιχτό σουτ. Ο Φαπιάνο έπεσε ήλα καλό και για κακό στη δεξιά πλευρά της εστίας του. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Όμως, φάση για την Καϊράτη πρώτη στο παιχνίδι μας, το 8ο λεπτό. Οι παιδούσοι φτιάχνουν την νότητα της προσπάθειας. Η αλήθεια είναι ότι πήγαν πιο δυνατά, όπως είπαμε, και προσπαθούν, είναι αρκετά μπροστά. Όλη η ομάδα σχεδόν στο μισό της Ομόνιας, ακόμη και όταν κρατά την μπάλα, προσπαθεί να κλέψει άμεσα. Εδώ πίσω πάσα στον Αναρτέκο, Παλαλμίκο το λάθος, βγήκε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ και έδωξε το πλάγιο. Όπως έλεξε και Σάβα, γιατί στο λες το παρατηρήσα ιδιαίτερα όταν ερχόταν ο παλής στο γήπεδο μου. Θυμίζει πολύ ΑΕΚ τα χρώματα το κίτρινο με το μαύρο και το μαύρο παντελονάκι ιδιαίτερα. Μαύρο παντελονάκι με ρίγες κάθετες, η φανέλα θυμίζει πολύ ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεως. Πλάγιο για την Ομόνια με Μπάλκοβιτς ξανά. Αρκετές φορές ο Σλοβενός κλείθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο να εκτελέσει πλάγια. Τώρα επιστρέφει μπάλα στον Κουλυμπαλή. Πρέπει η Ομόνια να κρατήσει περισσότερο μπάλα.
22: Ακριβώς αυτό θα έλεγα εγώ τώρα, Παντελή μου, ότι πρέπει να κρατήσει μπάλα στον χώρο του κέντρου για να κατευνάσει και αυτή την επιθετικότητα και το τρέξιμο των παιχτών της Καϊράτ.
23: Και όπως και τώρα που έκανε λάθος ο Παναγιώτης Ανδρέου, πρέπει να παίξουν με κάποιες κοντινές φάσεις ίσως για να μην χάνεται τόσο εύκολα η μπάλα. Όπως είπα και πριν, Παναγιώτου και Κουλυμπαλή περισσότερο ανταλλάζουν φάσεις μπροστά. Την πρώτη με δεύτερη βάζα χάνεται η μπάλα και η Καϊράτ έχει ξανά προσπάθεια για να την μπροστά. Τώρα παραχωρεί ένα πλάγιο ο Ευάντρο. Ο Αφρικό θα το εκτελέσει από δεξιά, αφήνει στον Μάτα τελικά. Ο οποίος στέλνει στον Αφρικό με γέμισμα έρχεται τον Γουάλ και φαγιά του Παναγιώτου, Ανδρέου, τα κουνάκια από τον Τάνκοβιτς με πολύ δύναμη. Η μπάλα πάει εκτός, πλάγιο για την Καϊράτ ξανά. Με τον Μάτα από αριστερά όπως επιτίθεται η Καϊράτ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των γηπεδούχων. Τελεί στα γρήγορα και δύσει ο Ευάντρο όπως ποιος προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για Μαγιαμπέλα. Εκεί τον κλείνουν πολύ καλά Μρίνσκι και της Κασαπούλατς. Μπάλα πάει πίσω στον Παναγιώτου, γέμισμα, Μάριτς, κάποιες εναέριες μονομαχίες. Τώρα κατεβάζει μπάλα ο Τάνκοβιτς από αριστερά. Απέναντι στον Μρίσκι, πολύ καλή άμυνα. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια, όχι για την Καϊράτ, δείχνει ο διαιτητής. Με τον Μρίνσκι να στέλνει τώρα για τον Γιάκουλα. ο οποίος κατάφερε να κερδίσει, έστειλε στον Όξανεν, Όξανεν από αριστερά για τον Μάτα. Να ανεβαίνει και ο Τουρκάν. Αυτόν επιλέγει ο Μάτα, βγαίνει φέτα μέσα στην περιοχή, εκεί που είναι ο Φαπιάνο και μαζεύει τον αέρα σταθερά ο κίπερς της Ομόνιας. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα εκεί, αφού η μπακιά δεν ήταν καλή από τον Τουρκάν. Και ο Φαπιάνο αφήνει στον Κουλυμπαλή. Φτιάχνουν ωραία ατμόσφαιρα παντός ο παδί της Καϊράτς. Όποτε τους δίνεται η ευκαιρία έτσι και ανεβαίνει η ομάδα τους. Είχαμε και κάποια συστήματα νωρίτερα και κάποιους εδώ μπροστά μας, όπως είπαμε και πριν, που οργάνωναν τις κερκίδες. Οι φίλοι της Ομόνιας κάθονται
22: πάντως στο... έκαμαν καλές ενέργειες οι φίλοι μας εκεί στο Καζακστάν. Είδα και το λεωφορείο που έφτασε στο γήπεδο. Είδα και φωτογραφίες βέβαια και χθες, αλλά σήμερα είδα το λεωφορείο της Ομόνιας που έφτανε στο γήπεδο. Έγραφε πάνω Ομόνια.
23: Ναι, αυτό ήταν με το που κατεβήκαμε στο αεροδρόμιο, εκεί περίμενε το λεωφορείο που έγραφε Ομόνια. Εντάξει, μας έκανε εντύπωση γιατί δεν όπρισκε συχνά σε άλλες χώρες και ήταν κανονισμένο από τους ανθρώπους της Καϊράτ. Η φιλοξενία τους πάντως είναι άψογη στην ομάδα και σε όλους, αλλά και γενικά ως λαός αρκετά φιλοξενεί εδώ που τους ζήσαμε δύο μέρες, μία μέρα και κάτι. Έτσι αρκετά φιλοξενεί. Προσπαθούν να σε κάνουν να ενίσχυσαι ότι είσαι σε μια χώρα που χωρίς εδώ σαν ένα από αριστερά. Προσπάθησε να βγάλει μπακιά στην περιοχή, έδιωξε τον Μπάσκοβιτς. Λοβαίνος διώχνει όπως όπως αυτή τη φορά. Στο 13ο λεπτό έχουμε μπει. Μετά από βαθιά μπακιά του Μπάσκοβιτς, εκεί είναι ο Γουστάβο Μεντόνσα, ο Πορτογάλος του Μαζί, στέλνει μπάλα πίσω τον νεματοφύλακα του, τον Αναπέκο.
22: Πάντως να θυμίσουμε ότι τον Ιούνιο πήγαινε εκεί ο πρόεδρος μας, έτσι, ο κύριος Χριστοδουλίδης, έκαμε επίσκεψη. Ήταν η πρώτη επίσκεψη Κύπριου Πρόεδρου στο Καζακστάν.
23: Ακριβώς και έτσι μας... δεν ξέρω αν χρειαζόταν βίζα παγιά και τώρα μέσω της συμφωνίας δεν χρειάζεται. Μέσω των αυτών των συμφωνιών που έκανε και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Πάντως... ναι, είναι αρκετά πρόσφατα που έγινε. Μας το ανάφεραν και μάλλον όταν λέγαμε το Κύπρο ότι ήρθε ο πρόεδρος...
22: τον Ιούνιο, τον πρόσφατο Ιούνιο.
23: Ναι, ναι. Και με εντυπωσιάζει επίσης και η γνώση τους για κάποιες ομάδες μας. Δηλαδή ήξεραν αρκετές τις μεγάλες παγωνίζουν την Ευρώπη. Εδώ κάποιοι... και είναι γενικά μια πόλη που ασχολείται με το ποδοσφαιρό. Είναι πολύ μεγάλη, 2 εκατομμύρια εδώ στο Αλμάτι. Αλλά ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή όπου μπήκαμε σε αυτοκίνητα εστιατόρια μας έλεγαν ότι είμαστε στο γήπεδο. Τα 23.000 φορά μας πάνε ότι είναι 15 με 16. Ήδη ότι θα έβλεπαν το παιχνίδι. Επομένως ασχολούνται ιδιαίτερα με την ομάδα τους εδώ. Και είναι και σημείο αναφορά στην περσινά αναμέτρηση που είχαμε με τη Ρεάλ. Δηλαδή όποιοι του έλεγες για το ότι παίζει η Ομόνια με την Καϊράτ μας έλεγαν πέρσι στη Ρεάλ. Εδώ ήταν το πρώτο πράγμα που μας έλεγαν πέρσι στη Ρεάλ. Ότι όλοι έψαχναν εισιτήριο και ανέβηκε πολύ η τιμή στα 3.000 δολάρια κάπου εκεί. Το παιχνίδι ήταν στο 14ο λεπτό.
22: Να χαιρετήσω Παντελή μου το φίλο 218 και, να του πω ότι θέλω να σχολιάσω το μήνυμά του, αλλά μόλις έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Λοιπόν, έλα Παντελή μου.
23: Στο 15ο λεπτό κρατά ο Γιάκου από δεξιά, παίζει το 1-2 με τον Μπρίνσκι, ο Μάρις θα παίρνει από καλή την αμήνα, εσύ λέει τον Άντοβιτς που έτσι αρκετά πίσω, είναι αυτό που είδαμε ότι ο Μόνια δεν κρατά αρκετά μπαλά και παίχτες είναι αρκετά πίσω, όπως εδώ ο Τάνκοβιτς προσπάθησε να βρει τον Εβάντρο, δεν μπορούν να ανταλλάξουν πάσες μπροστά, οι πράσινοι πρέπει να γίνουν πιο προσεκτικοί. Γιατί ανοίγεται και ο Μαγιαμπέλα αριστερά, έρχεται πιο μετά ο Εβάντρο, αλλά δεν φαίνεται να βγαίνει αυτό το πλάνο, τους κλείνουν πολύ καλά. Μέχρι τώρα οι γηπεδούχοι και είχαν και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 8 με τον Κουάλ που όμως βγήκε εκτός. Αλλά συνεχίζουν να έχουν την κατοχή, να έχουν την πρωτοβουλία και αυτό πρέπει να προσέξει ο Χένινγκ Μπεκ να δώσει όθηση αστικά στους προσφερειστές του να κυκλοφορήσουν λίγο καλύτερα καθώς όπως τώρα μόλις ανάστησαν μπάλα με τον Σίμικ χάθηκε. Υπήρχε και φάουλ στη φάση, σταματά, όξανε πάει πίσω, εκτελήσαν γρήγορα, ρίσκει τον Γουστάβο Μεντόνσα, αυτός τον Μαρτίνοβιτς, πιο δεξιά για τον Κασαπούλατ, παίξε με τον Μρίσκι, ξανά την μπάλα πίσω στον Μαρτίνοβιτς. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Βένι Κουγκεντάιν, της Αλουμίλ, που μας, θα είναι συνοδοιπόροι μας σε αυτή των ευρωπαϊκών ομάδων. Εδώ προσπαθεί από περιφερά η Καϊράτ, για να βγει η πάσα από τον Μάτα ξανά για άμυνα από τον Σίμιτς. Όλη η Ομόνοια στο δικό της μισό, στο πιο μεγάλο μέρος του αγώνα, μέχρι τώρα, Κασαμπλάνκ, Κατονιάκουλάκ. Καλή άμυνα από Μαγιαμπέλα, όποιος ο Μπέρκ δίνει οδηγίες, εδώ ακριβώς μπροστά μας είναι ο πάγκος της Ομόνοιας. Λέει στους ποδοσφαιριστές του να έρθουν πιο κοντά ουσιαστικά για να ανταλλάξουν περισσότερες πάσες, κάνει νεύμα με τα χέρια στους ποδοσφαιριστές του ουσιαστικά να κλείσουν περισσότερο για να καταφέρουν ίσως να κρατήσουν μπάλα. Ουάπ, πιο πίσω για τον Αφρικό, πίσω από τη μεσά γραμμή ο Αφρικό αφήνει για τον Μάτα. Προσπαθεί να ανέβει ο Μάτα, δεν περνάει η πάσα του, Μαγιαμπέλα ξανά λάθος. Ο Μάρης γλίστηκε εκεί, έπεσε στο έδαφος, πάλα ξανά για την Καϊράτ. Κασαμπουλάκ κάνει το λάθος, δεν καταφέρνει η Ομόνοια να αλλάξει πάθος. Μόλις κάνει λάθος η Καϊράτ, κάνουν λάθος και οι πράσινοι. Στα αντίθεση όμως η Καϊράτ έχει μπορέσει να καταφέρει να κάνει κάτι στο παιχνίδι, είχε για την ευκαιρία της και κρατά περισσότερο μπάλα. Είναι γενικά πιο αθλητική, παρά το ότι έχει μόνο μια αθλητική. Μεντόνσα, πίσω στον Άφρικο. Μαχνόβιτς, κάθε την πάσα Γιαγκουάλ από αριστερά. Πέραντι του Κουλυμπαλή, φτιάχνει άμυνα. Το πλάγιο θα είναι για την Ομόνοια. Ο Σίλιτς πάει. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ ουσιαστικά. Είναι αυτό το πλάγιο για την Ομόνοια. Στο χώρο που αμήθηκε από δεξιά. Στέφαν Τσίμις με την μπάλα. Είχε περάσει το παιχνίδι της Ομόνοιας της μπάλας. Της αλλαγής της αποχωρησιών. Ήταν και μοναδική επιλογή δεξιά. Δεν υπέρχω ότι ήταν σε καλό βαθμό ετοιμότητας ο Τουμπάτσο, αλλά το θυμήθηκε να πει ο Σίμις και ο Τουμπάτσο είναι εκτός αποστολής, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να μπει σήμερα και να βοηθήσει. Μάτα από αριστερά, κοντά στην περιοχή της Ομόνοιας. Αλλάζει με τον Μεντόν, σ' αυτός βρίσκει χώρο, κάνει και μια σέντρα, wow! Μπάλα στη βάση του οριζόντια, το χάρι περνά μέσα. Θα φάνηκε ότι πέρασε την γραμμή, θα δούμε και από το VAR. Μετρά τον γκολ για την Ιράτ. Στο 18ο λεπτό βγήκε η μαγιά από τον Μάτα από αριστερά. Τώρα έχουμε σχηρίσματα για τον διευθυντή. Αλλά συνεχίζεται η φάση. Σίγουρα μετρά τον γκολ. Θα πάει στο όρθιο review ή θα τον ειδοποιήσουν από το βάρο ότι έχει περάσει τη γραμμή. Είμαστε κάπως πλάγια. Φάνηκε να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι και να περνά λίγο. Θα είναι οριακό αν μπήκε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Μπαλά το δώσαμε μια παγιά για τον Μαγιαμπέλα από αριστερά. Δεν περνά από τον Μρίσκι. Περιμένουν από τον διαιτητή της Καϊράτ. Τους λέει και αυτό να περιμένουν. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε στη φάση.
22: Τώρα θα δούμε.
23: Όχι, δεν υπάρχει γκολ. Δεν υπάρχει γκολ. Δείχνει την μπάλα να συνεχίσουν.
22: Δεν πέρασε, δεν πέρασε. Τώρα στο πλάνο που μας έχουν δώσει δεν πέρασε τη γραμμή. Πάνω στη γραμμή χτυπά. Πάνω στη γραμμή δεν περνά ολόκληρη μπάλα.
23: Όπως και να έχει, αυτό πρέπει να το λάβει ως προειδοποίηση η Ομόνοια, καθώς...
22: Εμά δεν χρειαζόταν τούτο για να λάβει την προειδοποίηση. Εδώ δεν έχουν καταφέρει αυτό που ανέφερες νωρίτερα. Δεν έχουν καταφέρει να ανταλλάξουν τρίτη παλιά.
23: Ο Γκουάλα πήλησε και τώρα δύο φορές ο ποδοσφαιριστής της Καϊράτ. Μία με κεφαγιά, μία με μακρινός ούτε εκτός περιοχής. Τη γλίτωσε τώρα η Ομόνοια. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αν αυτό δείξει στους παίκτες που πρέπει να πάρουν λίγο περισσότερες πρωτοβουλίες, να ανταλλάξουν περισσότερες φάσεις, γιατί είναι κλεισμένοι στο δικό του μισό και με το που πάρουν. Αλλά γίνεται το λάθος. Πρέπει να είναι και ίσως να είναι και θέμα συνέντευξης. Θα το δούμε στη συνέχεια. Κρατά μπάλα ο Κασαπούλα πίσω από τη μέσα γραμμή για την Καϊράτ. Αλλάζει με τον Μρίσκι. Μρίσκι παίζει με τον Νιούκολα. Νιούκολα πίσω στον Κασαπούλα. Κασαμπουλάτ αλλάζει παιχνίδι για τον Κουάλ. Πάει εκεί η πάσα του. Και γίνεται το λάθος από πλευρά Καϊράτ. Θα έχει κατοχή Ομόνοια τώρα με τον Εβάντρο. Να εκτελεί το πλάγιο στα γρήγορα πιο πίσω για τον Σίμιτς. Αυτός γυρίζει στον Κουλυμπαλή. Έχουμε μπει στο 21ο λεπτό. Έχει περάσει ένα 20 λεπτό. Δεν έχει δημιουργήσει κάποια Ομόνοια. Ούτε προηγούμενος έχει δύο πολύ μεγάλες φάσεις για την Καϊράτ. Μια χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι στο 18 και στη γραμμή του τέρματος και ένα μακρινό σουτ του Γκουάτ στο 8 λεπτό πέρασε δίπλα από την εστία του Φαπιάνο. Τώρα η Ομόνοια από αριστερά, Μαγιαμπέλα παίζει με τον Μάριτς. Κρατά ο Τάνκοβιτς, τον Ανδρέου, προσπαθεί να βγάλει φαγιά για τον Παγιαπέλα, κοντράρει μπάλα, τυπά στον Κακουλή, καταλήγει στον Καρτέκο, διώχνει όπως όπως ο τερματοφύλακας της Καϊράτ, παίρνει ύψος μπάλα, Βάλκοβιτς και Γιούκολα διεκδίκαν, θα είναι πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Βάλκοβιτς για ακόμη μια φορά με την μπάλα στα χέρια. Ο Σλοβένος τρέχει ο Ανδρέου για να δώσει βοήθεια, προσπαθεί να περάσει εκεί. Κόντρα είναι μπάλα στο αμυντικό, στο Μαρτίνοβιτς, καταλήγει στον Αφρικό. Γεμίζει για Γιούκολα από δεξιά. Διεκδίκησε στον αέρα με τον Βάλκοβιτς. Φάουλ από τον Σλοβένο πάνω στον Γιούκολα, όπως φυρίζει ο διαιτητής. Θα πιάνεται πίσω από τη μεσά γραμμή, από δεξιά όπως είναι στην επίθεση η Καμιράτ. Με την ομάδα του Αλμάτι να έχει πίσω από την μπάλα τώρα τον Κασαπούλα. Και να υπάρχει συνεχώς μια οδηγία σε Ανδρέου και Μάριξ περισσότερο. Αυτή είναι η συνθετική κρίκη που πρέπει να ανταλλάξει περισσότερες πάσες. Ανδρέου που είναι με λάθος κοντρόλ από Ευάντρο. Κοντά στην μέσα γραμμή των 70 κόντρες όμως ο Βραζιλιάνος ανεβαίνει. Βρίσκει Μαγιαμπέλα στην περιοχή από αριστερά. Το σούτ του Μαγιαμπέλα πάνω από τα λοκάρια. Μεγάλη φάση από την Ομόνια στο 22ο λεπτό. Ο Ευάντρο φάνηκε να χάνει μπάλα. Του βγήκε η κόντρα. Γέννησε αρκετά μετρά στο κεντρικό διαδρομό. Κάθετα με την μπάλα. Έδωσε πιο αριστερά στο Μαγιαμπέλα. Αυτό συγκλίνε. Έκανε ένα σούτ. Ενώ έχασε και την ισορροπία του παράλληλα.
22: Καλό σούτ. Καλό σούτ Παντελή. Ήταν πολύ καλό το σούτ.
23: Λίγο πάνω από τα λοκάρια. Σκαϊράτ, πρώτη φάση για την Ομόνια. Το Μάριστον να κερδίσει ψηλά. Θα δούμε αν αυτή η φάση ξυπνήσει τους πράσινους. Δούμε κάτι καλύτερο. Μαγιαπέλα συνεργάζεται με τον Τάνκοβιτς. Βγαίνει από αριστερά στην περιοχή ο Μαγιαπέλα. Κάνει ένα γύρισμα εκεί που είναι ο Κακουλής. Όχι, πέρασε από μπροστά του μπάλα. Δεν καταφέρει να τελειώσει ο Κύπριος επιθετικός. Ακόμη μια καλή προϋπόθεση αυτή τη φορά για την Ομόνια με πρωταγωνιστή τον Μαγιαπέλα. Δεν μοίρασε σωστά όμως σε συντεύθυντη. Περίμενε και ο Κακουλής και ο Τάνκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Κακουλής μπορούσε στο δεύτερο δοκάρι. Δεν ήταν όμως καλή πάσα από τον Μαγιαπέλα. Ο οποίος έχασε και την ευκαιρία νωρίτερα. Το στρεφόμενο του κάθε φυσαϊρά και τριγωθέσεις. Έκλεξαν μπάλα, όξανε σε κουάλ από τον κεντρικό διάδρομο δεξιά στον Μρινσκι. Απέναντι στον Βάλκοβιτς, Μρινσκι προσπαθεί να περάσει στην περιοχή. Πίσω στον κουάλ ξανά, παίζει τον αντίο με τον Μρινσκι. Γιακουλά, κουάλ, περιμένουν σούτι ο πάλι της Καϊρά. Το πραγματοποιεί ο κουάλ, χτυπάει μπάλα στον Μάρινς και πάει σε πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Με τον Κασαπουλάτ να εκτελήσει γρήγορα για τον Μαρτίνοβιτς. Διεκδίκησε ο Γιάκουλα με τον Μαγιαπέλα, ο οποίος κέρδισε, πάει στην κόντρα η Ομόνια. Τώρα έχει φύγει τον Ρακουλή, Στάνκοβιτς πέφτει στο έδαφος, πέφτει φάουλ και θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο νούμερο 19 για την Καϊράτ, που είναι ο Γιάκουλα. Ο πρώτος κιτρινός πέφτει
22: αξιοποιήσουμε αυτή τη διακοπή να χαιρετήσω και τον φίλο 005, να σε καλά φίλε, και τον φίλο 467. Ο φίλος 218 νωρίτερα, μόλις αναλάβει γενικός γραμματέας του ΟΕΟ Ινφαντίνο, θα πουλήσει τα δικαιώματα του Κυπριακού στην χώρα με την ψηλότερη προσφορά για επίλυσή του. Το θεωρήσω ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όταν χρειαστεί να μας αντιμετωπίσουν σαν προϊόν, έτσι θα μας αντιμετωπίσουν, φίλε 218. Μην έχεις περί τούτου καμία αμφιβολία. Ούτε το δίκαιο μας θα σεβαστούν, ούτε την ιστορία θα σεβαστούν. Όλα όσα επικαλούμαστε εμείς, τα συμφέροντα σήμερα διαμορφώνουν την ζωή πολλών λαών, πολλών κρατών, πολλών κυβερνήσεων. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Παντελή μας.
23: 25 λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 Καϊράτ και Ομόνια. Οι πράσινοι προηγούνται με ένα 0 από το πρώτο μάτι στη Λευκοσία. Έτσι η Καϊράτ ψάχνει σήμερα έναν κόλ για αυτό μάτι πίεση στο πρώτο 25 λεπτό. Αρκετοί στους πράσινους, οι οποίοι τώρα τα τελευταία 3 λεπτό, 5 λεπτό προσπαθούν να αναθρήσουν. Έχασαν μια ευκαιρία με τον Μαγιαμπέλα στο 22 μεσούτ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Θυμίζουμε Καϊράτ με τον Γιούκολα είχε μεταφράσει στο 18 με την μπάλα να στυπά στο οριζόντιο το κάρι και στη συνέχεια.
22: Εντάξει, να μην χρεώνουμε χάσιμο ευκαιρία στον Μαγιαμπέλα, να τον πιστώνουμε με τη δημιουργία προϋποθέσεων. Ήταν καλή η κίνηση του Μαγιαμπέλα.
23: Ακριβώς. Τώρα απέναντι κόκκινη κάρτα στον Ευάντρο. δεν καταλάβει κανείς τι είναι. Εδώ στα δημοσιογραφικά θα δούμε αν ήταν για χτύπημα εκεί.
22: Δεν γίνεται, στον Κακουλή πρέπει να είναι.
23: Στον Κακουλή είναι ακριβώς
22: στο, στον Κακουλή είδα να τον δείχνει την κάρτα.
23: Στο πιο ακριβό σημείο νέο Κακουλή.
22: Μα τι γίνεται, κόκκινη στο πρώτο παιχνίδι, κόκκινη για σήμερα.
23: Ο Κακουλής έμεινε κάτω από την καρδιά, δεν είδαμε τίποτα από τη φάση, είναι στο πιο...
22: Έχει πέσει η γραμμή. Θα περιγράψουμε εμείς από βλέπουμε την φάση ότι συζητάμε τον Κουλυμπαλή. Είναι ο Κακουλής πίσω από τον διαιτή. Δεν έχουμε δει ακόμη την φάση. Εδώ θα την δούμε εδώ. Παραξενεύει πολύ η φάση. Θέλουμε έτσι. Δεν μας δείχνει τίποτα η φάση. Περιμένουμε να ξαναδούμε ενδεχομένως από μια άλλη κάμερα αν υπάρχει πάτημα. Μας ξαφνιάζει πραγματικά και ο χώρος που γίνεται το φάουλ και
23: η απόφαση
22: πραγματικά.
23: Δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ για κόκκινη, όχι. Κίτρινη μπορεί να δοθεί για επικοινωνία.
22: Φαντάζομαι ότι είναι να το φωνάξει ο βαρίστας.
23: Μα πρέπει νομίζω. Ο οποίος
22: βαρίστας είναι Ιταλός. Δεν είναι Νορβηγός, είναι οι διαιτητές, οι βοηθοί, ο τέταρτος και ο βοηθός βαρίστας είναι Νορβηγοί. Αλλά ο βαρίστας είναι Ιταλός. Είναι η
23: θέση... Φαίνεται να είναι πρόθυμος να πάει στον Σιλβίο πάντως. Φαίνεται να συνεχίζεται το παιχνίδι, ναι Σάβα.
22: Φεύγει ο Κακουλής.
23: Το παιχνίδι, με 10 η Ομόνια, ο Κακουλής φεύγει σιγά σιγά.
22: Και θα μείνουμε με την αμφιβολία του τι έχει γίνει.
23: Ακριβώς. Ήταν μακριά έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε. Στη διεκδίκηση της φάσης βγάζει κόκκινη ο διαιτητής. Δεν είδαμε τι έγινε ούτε της. Θα κολλήσει τώρα το κεφάλι του από νέο σαμπός, δεν είναι απόφαση και του διαιτητή. Να εκφράσω την δική μου άποψη από το πλάνο το ένα που είδαμε εδώ, δεν φαίνεται να είναι για κόκκινη. Ξέρω αν υπάρχει κάποιο πλάνο
22: διαφορετικό. Έτσι ήταν ένα πλάνο, μισό πλάνο ήταν που μας έδωσα.
23: Ναι. Επομένως, 28 λεπτό η Ομόνια ξανά με 10. Πιο νωρίς σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Απέναντι στην Καϊράτη είχε δεχτεί κόκκινη στο 35 μετά από την φύση.
22: 10 λεπτά πιο νωρίς. Πολύ άσχημα τα πράγματα, ναι. Πραγματικά.
23: Εκεί που πιέζε και αρκετά η Καϊράτη και πήγαινε να ξεθαρρέψει η Ομόνια να βγει πιο μπροστά, αναγκάζεται τώρα να μείνει πίσω. Κόντρα στους Καζάκους, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν μπροστά. Πολύ καλή άμυνα από τον Σίμιτ. Υπήρχε και ο Σάιτ στη φάση. Σταματά στο 21ο λεπτό. Θυμίζουμε η Ομόνια είναι με 10, κόκκινη για τον Κακουλή στο 26, απευθείας κόκκινη. Αυτό είναι σημαντικό για την αποφασή. Παπιάνο έχει την μπάλα μετά από το offside που στηρίχθηκε. Παναγιώτου τώρα, Βατσιάμπαγια για Μαγιαμπέλα, αριστερά πολύ δυνατή. Πάει σε out για τον τερματοφύλακα τον Αναρπέκοφ, ο οποίος εκτελεί στα γρήγορα για τον Αφρικό. Δεν θέλουν να σπαταλήσουν χρόνο οι Skyrat, όποτε βγαίνει μπάλα εκεί εκτελούν στα γρήγορα. Θέλουν να δώσουν ρυθμό στο παιχνίδι, έτσι ώστε να έρθουν και οι φάσεις του Αντρέου και της μέσα γραμμή. Πάει να ανεβάσει την Ομονία, βρίσκει τον Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς και Μαγιαμπέλα έχουν έρθει πιο κεντρικά τώρα και οι δύο wingers της Ομονίας, Σεβάντρο και Μαγιαμπέλα. Αφού πρέπει η ομάδα να μείνει έτσι πιο κλειστή, να καταφέρνει να μυθεί, αλλά δυσκολεύεται στο να βγει μπροστά με αυτό το τρόπο. Κουλυμπαλή σε Μάριτς. Κάθεται σε Τάνκοβιτς, προσπαθεί να βρει συντέχνη το Τάνκοβιτς, γυρίζει πιο πίσω για τον Μάριτς. Δεξιά στον Σιμίτς, ο οποίος κάνει μπάλα πλάγιο είναι για την Ομόνια, κοντά στη μεσαία γραμμή από δεξιά, εκεί που βρίσκεται ο Σιμίτς. Είμαστε στο 30 λεπτό. Σιμίτς, το πλάγιο εκτελείται για τον Παναγιώτη Ανδρέου από δεξιά. Σε ρόλο winger ο Ανδρέου, χάνει το control, πλάγιο για την Καϊράτ. Εκτελεί στα γρήγορα ομάδα για τον Αφρικό. Την περιοχή της Καϊράτ την μπαλά. Αφρικό για τον παρτενέρ του. Εκεί το δίδυμο, τον κεντρικό άξονα της άμυνας με τον Μαρτίνοβιτς να στέλνει πιο αριστερά στον Μάτα. Μάτα για Αφρικό, αυτό είναι ο Μαρτίνοβιτς δεξιά. Μαρτίνοβιτς σε Μρίνσκι, ανοίγεται για ο Μρίνσκι, αλλά επιστρέφει στον κασαπούλα. Μπελτόνσα γυρίζει πιο πίσω στον Άφρικο. Έχουν ανέβει τώρα και οι δύο σέντερ μπακ της ΚΑΕΡΑΤ. Ουσιαστικά βλέπουμε μια επανάληψη που έγινε στο ΓΑΣΥΠΗ με την ΚΑΕΡΑΤ, αφού είχε και πριν έτσι επιθετική διάθεση. Αλλά οι δύο της σέντερ μπακ, με το που δέχτηκε εγώ και οι ομονιακές στο ΓΑΣΥΠΗ και σήμερα, ανεβαίνουν πάνω από την μεσαία γραμμή. Προσπαθούν και αυτοί να μοιράσουν παιχνίδια και αριστερά. Βαθιά μπαγκιά για τον Μρίνσκι δεξιά. Αν η μπαλά δεν ήταν καλό το γυρίσμα του, όμως επαναστούν οι της ΚΑΕΡΑΤ, γυρίζει στον Αναρπέκο που και αυτός έχει έρθει αρκετά έξω από την περιοχή του και περιμένει ουσιαστικά να δώσει βοήθεια από τις χρειαστοί του συνδέστες του Γουάλ. Μαζί με τον Μρίτσκι γυρίζει στον Κασαπουλάτ. Μεντόνσα, ο Ξανέλ γίνεται λάθος από τον Μεντόνσα και κατοχή είναι για την Ομόνια. Λάθος από τον Μεντόνσα, πήγε να αλλάξει παιχνίδι, δεν υπήρχε κανείς την παίχτη του εκεί. Θετικό για την Ομόνια, παίρνει και κάποιες ανάγκες, έτσι σιγά σιγά ο Σούλιτς πάει για να το εκτελέσει. Πλάι ο out από δεξιά όπως γίνεται στην επίθεση πράσινη. Στέφαν Σίμιτς, ο Τσέχος εκτελεί το πλάγιο για τον Ευάντρο από δεξιά. Ευάντρο μπαίνει στην περιοχή, ψάχνει την παίχτη του, βρίσκει ο Μαγιαπέλα σε θέση βολή στο σουτ. Τι πάει πάνω στον Κασαμπουλάκ και πάει σε κόρνερ για τους πράσινους. Σπυρούν, διαμαρτύρεται τον Μπάλκοβιτς για κάτι. Όχι, έχει δώσει κόρνερ, δεν ξέρω αν διαμαρτύρεται για κάτι περισσότερο. Έχει δώσει κόρνερ πάντως ο διαιτητής και πάει ο Ευάντρο για την εκτέλεση. Να δούμε αν μπορεί να γίνει επικίνδυνη Ομόνοια στο πρώτο κόρνερ που έχει κερδίσει στην αναμέτρηση. 32 λεπτό, ΚΑΕΡΑΤ 0, Ομόνοια 0. Παίζουν με 10 οι πράσινοι, αφού στο 26 παίχτηκε την κόκκινη κάρτα ο Κακουλής. Για να δούμε, πάει κοντά του ο Τάνκοβιτς στον Ευάντρο. Ίσως για να τελέσουμε κοντινή πάσα. Τώρα πάει προς την περιοχή ο Τάνκοβιτς. Βλέπω τον Σέτρο Κοντζάλες του κάνει νεύμα να έχει πιο κεντρικά να πάει και αυτό στην περιοχή. Να δούμε. Πάντως ο διαιτητής κάνει κάποιες παρατηρήσεις σε Παναγιώτου και όξαν είναι εκεί. Οι οποίοι αλληλοσπρώχνονται στην περιοχή. Ευάντρο ακόμη δεν έχει εκτελεστεί ο κόρνερ. Εδώ και περίπου ένα λεπτό το έχει κεντρήσει η Ομόνοια. Και άλλες παρατηρήσεις. Θα πάει να δει κάτι, λέει στο Μαρτίνοβιτς να περιμένει. Λέει στο Μαρτίνοβιτς να περιμένει και στον Ευάντρο να περιμένει να μην το εκτελέσει, να δούμε αν υπήρχε κάτι στη φάση νωρίτερα για πιθανό έραστη ή αν πάτησε κάποιος τον Μαγιαμπέλα στην προσπάθειά του να εκτελέσει. Όχι, θα εκτελέσει κανονικά το κόρνερ. Ο Ευάντρο πίσω από την μπάλα, από δεξιά, με φάλσο, προσπάθησε ο Παναγιώτου, έπεσε μέσα στην περιοχή και μαζεύει ο Αναρπέκοφ χωρίς πρόβλημα. Θα υπάρχει ξανά κόρνερ. Αφού την μπάλα έβγαλε ο Μαρτίνοβιτς εκτός, σύμφωνα με τον βοηθό εκεί. Και ο Ευάντρο ξανά, επανάληψη του σκηνικού, το 34, με την Ομόνοια και τον Ευάντρο να είναι πίσω από την μπάλα, για να εκτελείται αυτό το κόρνερ από δεξιά. Ευάντρο με εσωτερικό φάλσο μέσα στην περιοχή. Ο Παναγιώτης Ανδρέου στο δεύτερο δοκάρι δεν προλάβει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του. Καλή φάση για την Ομόνοια. Αν ο Παναγιώτης Ανδρέου ήταν σε πιο καλό σημείο, ίσως πιο πίσω, καθώς ήταν μόνος, δεν είχε μαρκάρισμα πάνω του, κατάφερε να ελευθερωθεί, αλλά δεν κατάφερε να συνδεθεί με την μπάλα, πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Το 35. ΚΑΕΡΑΤ με την μπάλα με τον Μεντόνσα.
22: Μας έχουν δώσει ένα πλάνο πριν από λίγο. Πριν όμως μας δώσουν αυτό το πλάνο, το οποίο επίσης δεν είναι αρκούντος διαφωτιστικό, προσπαθήσαμε εδώ με τον Αντώνη από το προηγούμενο πλάνο που μας είχαν δώσει να το μελετήσουμε ξανά και ξανά και ξανά. Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι για την σκληρότητα του φάουλ που κάνει. Κάνει την κίνηση ο Κακουλής, αλλά δεν μας δείχνει πού βρίσκει και πώς τον βρίσκει τον παίχτη. Ο τρόπος όμως με τον οποίο πέφτει ο παίχτης εν καθαρόν ότι με κάποια καθυστέρηση δοκίμασε να εκμεύσει την κάρτα. Ξέρεις, ναι. Νομίζω ότι ο καθένας μας καταλαβαίνει τι γίνεται όταν έχουμε αυτές τις φάσεις και μπορεί να καταλάβει και αυτό που έχω πει. Ότι προσπάθησε να εκμεύσει ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής στην κόκκινη κάρτα. Το παράξενο είναι γιατί έκρινε και το ΒΑΡ ότι από πώς το έχουν δει. Και με τόση σιγουριά.
23: Καταρχήν, κύριε μου, άμα άποψη, έπρεπε τουλάχιστον να τον καλέσει να εκφέρει άποψη ο διευθυντής, δεν ξέρω γιατί.
22: Μα ίσως δεν είχε αμφιβολία ο Αρίστας. Θεώρησε ότι ήταν σωστή η απόφαση του διαιτητή. Ο φίλος ο Μιχάλης επιμένει ότι ήταν κόκκινη κάρτα. Φίλε Μιχάλη, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την απόλυτη σιγουριά. Ο φίλος 422 πάλι μας άφησαν κόκκινη κανονισμένα, αλλά δεν θα τους περάσει. Και ο φίλος 157 πάει πιο βαθιά. Το έλεγα από τον Μάιο ότι θα μας πολεμήσει η UEFA για τη 15η θέση. Την Κύπρο, όχι την Ομονία, έτσι. Και οι κληρώσεις μας δεν είναι τυχαίες, λέει ο φίλος 157. Λοιπόν, συνεχίζεις Παντελή.
23: 37 λεπτό είχε κάνει και διπλή αλλαγή η Καϊράτ για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα, αφού δεν κατάφερε η αλήθεια πέρα από δύο φάσεις να γίνει πολύ ευκίνδυνη. Τώρα μια χάση έτσι του Τάνκοβιτς για τον Μαγιαμπέλα το τραβάνε από τη φανέλα. Η αλήθεια ζήτησε το φάουλ και σταμάτησε η φάση. Ο Άφρικο γύρισε στον Αναρπέκο. Να δούμε τις δύο αλλαγές. Έχει αποχωρήσει ο Κουρκάν με το νούμερο 5 και ο Κασαπουλάτ με το νούμερο 4. Έχει μπει ο Ετμίσο με το νούμερο 9 και ο Μπέκπολάτ με το νούμερο 81.
22: Θέλει να αξιοποιήσει τα δεδομένα του ότι παίζει με παίχτη παραπάνω. Απλά να πω στον φίλο 695 που τώρα συνδέθηκε και δεν βλέπει το παιχνίδι ότι είδε κόκκινη κάρτα, απευθείας κόκκινη κάρτα ο Κακουλής για ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Διατηρούμε τις αμφιβολίες μας εμείς για το αν ήταν απευθείας κόκκινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, η Ομόνοια από το 25ο λεπτό συνεχίζει με 10 ποδοσφαιριστές.
23: Με τον Εσμίλσον, επίσης το παιχνίδι 2 λεπτά νωρίτερα.

0: λεπτά του αγώνα. Η ομάδα της Skyrats θα εισαλφάσει ο Φαπιάνο απογοητευμένος. Δεν πρέπει να τα παρατήσει όμως η Ομόνια. Το σκόρ είναι στα ίσα, υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος. Πέρσι είναι 10 παίκτες από το 26. Καλείται ίσως να ρισκάρει, ίσως να μην το πίσω να καλύψει αυτό το ένα.
1: Είδες πώς διάβασε αμέσως το παιχνίδι ο προπονητής της Καϊράτ και έκανε τις αλλαγές και σου είπα ότι κάνει αλλαγές γιατί θέλει να αξιοποιήσει άμεσα το γεγονός ότι έχει μείνει με παίκτη παραπάνω.
0: Ακριβώς, έριξε δύο επιθετικούς παίκτες μπροστά και απόσυρε κάποιους άλλους που έτσι έκαναν το παιχνίδι πιο ισορροπημένο.
1: Να χαιρετήσω και τον φίλο 053. Μην το ξαναστέλνεις, θα το διαβάσω με την πρώτη ευκαιρία, θα το πω έτσι στα γρήγορα τώρα. Σάββα μου είναι απαραδέκτο αυτό που γίνεται με την Ομόνια και νομίζω ότι δεν πολεμούν την Κύπρο, πολεμούν την Ομόνια και όποιος ξέρει, ξέρει, δεν είναι η πρώτη φορά. Ο φίλος 157 νομίζω είναι πιο ολοκληρωμένη η προσέγγιση που κάνει με τη 15η θέση της Κύπρου. Να μείνουμε ως εδώ για την ώρα, να αφήσουμε το παιχνίδι να ολοκληρωθεί και θα πούμε στη συνέχεια κάποια πράγματα. Έλα Παντελή.
0: Στο 39 βγήκε ακόμη μια φάση τώρα για την Καϊράτ του αριστερά ξανά σε από τον Μπατά. Αυτή τη φορά είναι αγώνια όπως αποκολλήθηκε. Ο Εντμίκτον προσπάθησε με προβολή, αλλά πήγε στην αγκαλιά του Φαπιάνο. Ενώ ανεβαίνουν και αντισυμπέλθουν από πλευρά Καϊράτ. Τώρα πιο απελευθερωμένοι έχουν και παίξει περισσότερο, έχουν και τον κόλ, έχουν φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Το πάλι της Καϊράτ προσπαθούν να σκόψουν την ομάδα τους ακόμη περισσότερο. Η Καϊράτ είναι καλύτερη σε αυτό το πρώτο μέρος, όπως είπαμε, αποβλήθηκε ο Κακουλής το 26 με απευθειαστικό κίνη. Θα εκφέρω ξανά την επιτιμή, όμως λίγο τραβημένη έπρεπε, αν ίσως είναι δικαιολογημένη, να πάει να δει κάποιο πλάνο ο διαιτητής. Καθώς απευθείας έδωσε την κόκκινη, από το ΒΑΡ συμφώνησαν αμέσως. Αλλά ήταν μια απόφαση που άλλαξε και πολύ τα δεδομένα και δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη η φάση για την αποβολή του Κακουλή. Προσπαθεί όμως να φύγει μπροστά ο Μάριτς. Είναι πιο δεξιά στον Ανδρέο που τρέχει. Ο οποίος έχετε το φάουλ από τον Μρυκή, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή, ο Παναγιώτης Ανδρέου. Ο οποίος είναι και στο έδαφος κρατά το γόνατό του. Θέλετε να είχε άσχημη πτώση μετά το μαρκάρισμα. Θα δούμε αν θα αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Μπέρ να πρέπει να αλλάξει και ποδοσφαιριστή τη μεσαία γραμμή τώρα. Ο Ανδρέου μιλά με τον διαιτητή εκεί. Ίσως να ήταν και αυτή η φάση για κάρτα κίτρινη αφού σταμάτησε τον Ανδρέου αρκετά επικίνδυνα. Σημαίνει μπάλα για την Ομόνια. Έχουν ανέβει αρκετοί. Να δούμε αν θα προσπαθήσουν να απειλήσουν οι πράσινοι. Στο 41 είμαστε, τελευταίο πενταλεπτό του πρώτου μέρους. Θα έχουμε και καθυστερήτης αφού είχαμε και την αποβολή. Είχαμε και την φάση που να δούμε αν την μπάλα πέρασε με τη γραμμή στην κεφαλιά του Τζούκολα. Και η φάση στο κόρνερ που εξεράζαν. Τελείω ο Ιβάντρο, προσπάθησε για η φακιά ο Κουλυμπάλη. Δεν κατάφερε να συντεθεί με την μπάλα. Μάτρεψε ο Αναρπέκος χωρίς πρόβλημα. Αναρπέκος προσπάθησε να βρει τον συμπέστη του εκεί. Μεντόνσα. Κοντά στη μεσαία γραμμή. Πιο πίσω στον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς για τον Αφρικό. Αφρικό αλλάζει μπαλά με τον Μισόν, ο οποίος μπήκε και σκόραρε στο 38, όπως είπαμε. 1-0 για την Καϊράτ εδώ στο Αλμάτι. Καϊράτ που κρατά μπάλα, έχει την κατοχή και προσπαθεί να βγει ξανά στην επίθεση με τον Μεντόνσα για τον Όξανελ. Λίγο μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας τώρα, Μρίνσκι και ο πίσω σε Μεντόνσα, ξανά ο Μρίνσκι από δεξιά, η παγιά στην περιοχή, Ετμίλσον, προσπάθει ξανά για την κεφαλιά, καταλήγει στο Μάτα από την άλλη πλευρά, άλλη μια παγιά στην περιοχή, Ετμίλσον, κεφαλιά παράλληλα από την εστία του Φαπιάνο αυτή τη φορά, η κεφαλιά του Ετμίλσον, ο οποίος απειλήσε Φαπιάνο στη μικρή του περιοχή. Δίνει στην περιοχή πιο αριστερά για τον Παναγιώτη. Μπάλκοβιτς προσπάθησε να δώσει σε Μάριτς τον την πάσα. Καλή αμήνα με το νούμερο 81 ο Μπέικ Πόλατ. Έβαλε το πόδι. Εβάντρο. Η Ομόνια δεν μπορεί να βγει μπροστά. Παίζει και με παίχτη λιγότερο από το 26. Η Καϊράτ έχει ρίξει δύο παίχτες στο παιχνίδι. Προσπάθησε να γίνει πιο επιθετική.

0: οι πράσινοι ψάχνουν μια φάση, είχαν με τον Μαγιαπέλα στο 22. Καλύτερα το αγώνα πάει να γίνει ένα λάθος τώρα. Μαρίτς παίζει με Τάνκοβιτς, πιο αριστερά στον Μπάλκοβιτς. Παγιά του για τον Εβάντρο, για να δούμε ένα βραζιλιάνο που κάνει κάτι τέλειο ο Αναρτέκος και μαζεύει και δίνει πιο αριστερά στον Μάτα, ο οποίος βιαστικά βρίσκει τον Μπέκπολατ. Μπέκπολατ από αριστερά, προσπαθεί να μπει στη μεροχή και πολύ καλή άμυνα από τον Σίμιτς. Σαν να πίσω η μπάλα σε πόδια παίχτων της Καϊρά, Τόξανεν, Κουάλ, με τη μία στον Μάτα. Μάτα, Τόξανεν, ωραία προσπίση, Κουάλ πάει να πίσω η μεροχή, κάνει και ένα σούτ ο Εντμίτσον μπροστά από την εστία του Φαπιάνο, δεν μπόρεσε να συντεθεί με την μπάλα, έκανε την προβολή. Ευτυχώς δεν κατάφερε να τη στείλει προς την εστία και ο Φαπιάνο είναι έτοιμος να εκτελέσει άλλο ένα out για τον τερματοφύλακα. Φαπιάνο στο 44 έμεινε ένα λεπτό σύν καθυστέρησης. Φαπιάνο. Μεγάλη παγιά στην περιοχή.
1: Ενδεχομένως να εξεταζόταν η φάση, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι με το VAR. Θα φώναζε τον διαιτητή να το εξετάσει. Φαίνεται να είναι πιο μπροστά ο παίχτης της Καϊράτ.
0: Ναι, ναι. Αν έμπαινε τον γκολ, ίσως να το έβλεπαν.
1: Πάντως, ανεξαρτήτως της πικρίας από τη φάση με τον Κακουλή, οφείλουμε να ομολογήσουμε, Παντελή, ότι και για τους φίλους που ενδεχομένως τώρα έχουν συνδεθεί μαζί μας και δεν βλέπουν το παιχνίδι, ότι μέχρι το 25ο λεπτό, δηλαδή όταν ήταν με 11 παίχτες η Ομόνια, η Καϊράτ ήταν κατά κράτος καλύτερη και δημιούργησε και μια τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί με τη φάση στο δοκάρι, όπου χτύπησε δοκάρι και στη γραμμή τέρματος η φάση, η μπάλα. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία για την Καϊράτ στο 17ο λεπτό. Σε αυτό το διάστημα των 11 με 11, η Ομόνια δεν μπόρεσε να κρατήσει όσο θα έπρεπε την μπάλα. Είχε μόνο μια καλή προσπάθεια με τον Μαγιαμπέλα στο 22ο λεπτό. Ένα καλό σιούτ που έφυγε έξω.
0: Ακριβώς. Έχουμε μπει στη λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα θα δούμε το φωτεινό πίνακα. Ένα αντίλεπτο. Πέριμε να γύρω στα 3. Εδώ σε 2. Μαρτίνοβιτς μπροστά από την περιοχή της Καϊράτ. Είναι στο Μρίνσκι. Πιο δεξιά. Και αυτός ξανά για τον αρχηγό του, τον Μαρτίνοβιτς. Ποιος ανεβαίνει αρκετά με την παλά, δίνει στο Μεντονσά ο Πορτογάλος για τον Μπρίνσκι ξανά από δεξιά. Γουάλ, Μπέκπολατς, Μεντονσά, ξανά σε Όξανεν. Πίσω από την περιοχή της Ομόνιας. Τότε σφαιρίστες του Χένιμπερκ εκεί στο δικό της τρίτο προσπαθούν να μυθούν. Μπέκπολατς, Τάνκοβιτς κερδίζει. Ίσως η Ομόνια τώρα σε μια επίθεση είναι ο Εβάντρο. Έναντι σε 4 αμυντικούς. Και ο Μάριτς δίπλα του, Εβάντρο επιλέγει τον Μαγιαμπέλα αριστερά. Μαγιαμπέλα ξανά σε Εβάντρο. Εβάντρο σε Παναγιώτο, αυτός παίζει με τον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή προσπαθεί να ανέβει λίγο με την μπάλα. Κοντινή πάσα σε Τάνκοβιτς, επιστρέφει στον Κουλυμπαλή, παραλίγο το λάθος. Γίνεται τελικά τρέχει ο Γκουάλ με τον Μάριτς. Προλαβαίνει ο Μάριτς, ο Ανδρέου είναι και γυρίζει στον Φαμπιάνο. Τώρα ο Ματέο Μάριτς στην περιοχή της Ομόνιας, πιο αριστερά στον Νικολά Παναγιώτου. Αυτός για τον Μπάλκοβιτς, κεντρικά σε Εβάντρο, γίνει μια σκαφτήμα και από τον Μαγιαμπέλα, από τον Εβάντρο στον Μαγιαμπέλα, αυτόν βάζει μπάλα μπροστά, τρέχει, τον ρίχνει κάτω ο Μαρτίνοβιτς μέσα στην περιοχή, δεν υπάρχει φάουλ, τώρα με τον διαιτητή, έπεσε εκεί λίγο εύκολα ο Μαγιαμπέλα, έτσι ο διαιτητής δείχνει να συνεχιστεί η φάση, όξανε. Πίσω από το κέντρο
1: όχι, προβλημάτισε η προηγούμενη φάση ρε Παντελή μου. Παίζεις με 10 παίχτες. Πρέπει να κρατήσεις λίγο μπάλα, να δώσεις και ανάσες στους παίχτες. Κρατάς την μπάλα στο χώρο του κέντρου και με την μεγαλύτερη άνεση την πετάς στον αντίπαλο. Και δημιουργείς στον αντίπαλο προϋπόθεση ουσιαστικής επίθεσης.
0: Ναι, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Χρειάζονται καλύτερες αποφάσεις, περισσότερη συγκέντρωση για να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα η Ομόνια. Τώρα τελειώνει το ημίχρονο. Στο 1-0 υπέρ της Καϊράτ. Υπενθυμίζω στο 26 είχαμε την κόκκινη και η Ομόνια μείνει με 10 στον Αντρόνικο Κακουλή. Στο 38 ο Εντμίτσον έβαλε τον κόλτανο που έφερε το τεκάρι στα ίσα. Ουσιαστικά μετά το 1-0 του Κατσπί προηγείται 1-0 η Καϊράτ
1: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Να πούμε ότι διεξάγεται και ένας αγώνας για το Conference League. Ντουκατζίνη Κωσόβου, Λουκάνο, Ελβετίας, 1-5. Είμαστε στο 62ο λεπτό. Θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα μας. Θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
17: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
18: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
19: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
0: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
1: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
0: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
1: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
22: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
23: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kuchendine και η Alumil.
25: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
26: Σαν σήμερα στις 29 Ιουλίου 1751 διεξάγεται στο Νόρφορντ της Αγγλίας ο πρώτος διεθνής αγώνας πυγμαχίας για τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Άγγλος πρωταθλητής Τζακ Σλακ νικά τον Γάλλο Ζαν Πετί σε 25 λεπτά. Το παρατσούκλι του ήταν ο Χασάπης του Νόρφορντ επειδή είχε κρεοπολείο και όχι αυτό που αρχικά σκεφτήκατε. Λέγεται ότι είχε ύψος πάνω από 2 μέτρα, η σωματική του διάπλαση ήταν συμπαγής και η δύναμή του ανώτερη από τον μέσο άντρα της εποχής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου το χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς Phil Famagusta.
2: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα υγρό απορρυπαντικό ρούχων για χρωματιστά 4 λίτρα μόνο 4,99. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα τριμμένα τυριά 200 γραμμάρια μόνο 3,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο, κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη, εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kuchendine και η Alumil.
13: Και ευχαριστούμε από καρδιάς τους καλούς μας φίλους Megabet Plus, Veni Kuchendine και Alumil. Μαζί τους θα κάνουμε έτσι μια όμορφη συντροφιά σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία των ομάδων μας. Να χαιρετήσω τον φίλο 033, ο οποίος έστειλε δύο μηνύματα, στριμώχνοντας ουσιαστικά τον Κακουλή για το φάουλ. Προσωπικά, φίλε 033, εντάξει, εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ότι στο σημείο που έγινε το φάουλ θα μπορούσε να αποφύγει και τη συμμετοχή του ο Κακουλής. Όμως δεν μπορώ προσωπικά να καταδικάσω τον παίχτη. Με ποια έννοια το λέω? Δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του τι τελικά έγινε στη φάση. Δεν μας έχουν δώσει ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν ξέρω ο Παντελής τώρα που θα μας περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο αν έχει αντιληφθεί κάτι περισσότερο μιλώντας και με τους συναδέλφους εκεί. Παντελή.
14: Καλησπέρα ξανά, Σαββά, και στους φίλους ακροατές. Έχει ξεκινήσει εδώ για το δεύτερο μέρος.
13: Έγινε συζήτηση για τη φάση με τον Κακουλή.
14: Έγινε η αλήθεια, αλλά είναι αυτό που είπες εσύ, ότι με όσους συζητήσαμε και είδαμε και το πλάνο ξανά, ότι η φάση μπορούσε να αποφευθεί η κόκκινη κάρτα, ας το πούμε, στο βάση των όσων είδαμε, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο πλάνο. Απλά
13: Εγώ θα προέτρεπα τους φίλους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα στην τηλεοράση τους να ξαναδούν τη φάση, την μισή φάση που μας έχουν δώσει, δεν είναι ολοκληρωμένη,
14: να
13: σταματήσουν και να προσέξουν τον τρόπο με τον οποίο πέφτει ο παίχτης της Καϊράτκα του.
14: Ναι, ο παίχτης της Καϊράτκα.
13: Επειδή είχα πει ότι το εκμεύσε ο παίχτης την κόκκινη κάρτα του Κακουλή, την προκάλεσε ο παίχτης. Νομίζω ότι θα καταλάβουν τι εννοώ βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο πέφτει κάτω ο παίχτης. Λοιπόν, συνεχίζεις, Παντελή.
14: Μια σέντρα από αριστερά από τον Μάτα πέρασε από όλους τελικά για την δόξη ο Μπάλκοβιτς. Για την φάση της κόκκινης είναι αυτό, το ότι περισσότερο ο παίχτης της Καϊράτ ίσως να ένιωσε λίγο εκεί το άγγιγμα και να με τυψώσει το έδαφος να εκμεύσει και την κόκκινη κάρτα. Η οποία κατά τη γνώμη μου ξέρετε να πάει το διαιτητής να έχει την δική του άποψη μέσα από ένα πλάνο, αλλά όπως είπες και από το πλάνο δεν είδαμε και πολλά. Λοιπόν, Μάρις προσπαθεί να βγει για την Ομόνια μπροστά, τον έκλεισε ο Λούκας Αφρικό, έχουμε πλάγιο για την Ομόνια, λίγο πριν την μεσαία γραμμή εκεί, από δεξιά όπως βγαίνει στην επίθεση, η φιλοξενούμενη ομάδα με το Σίμι να στέλνει στον Νικόλα Παναγιώτη. Νικόλας Παναγιώτη πιο αριστερά στον Μπάλκοβιτς. Κρατά ο Σλοβένος, δίνει πιο μπροστά στον Μαγιαπέλα. Ποιος επιχείρησε με τα κουνάκια να δώσει ξανά στον Μπάλκοβιτς, χτύπησε μπάλα σε ποδοσφαιριστή της Καϊράτ και έτσι έχουμε πλάγιο για την Ομόνια. 1-0 προηγείται η ομάδα της Καϊράτ, όπως έχουμε πει. Έφερε ουσιαστικά στα ίσα το ζευγάρι μετά το 1-0 του Γασιτή. Υπάρχει ακόμα χρόνος, η Ομόνια παίζει με 10 όπως έπαιζε με 10 και στο Γασιτή. Εκεί κέρδισε, τώρα είναι πίσω στο σκορ. Ίσως κυνηγήσουν οι πράσινοι κάποιον γκολ για να πάνε μπροστά σε κάποια αντεπίθεση.
13: Πάντως η βραδιά δεν είχε αρχίσει καλά και όταν η Ομόνια ήταν με 11, το έχουμε πει. Απλά επειδή στέλνει το μήνυμα φίλος 552 τώρα και με 11 παίχτες να παίζουμε, η Ομόνια είναι πολύ αδύνατη μεσοπιθετικά. Η Ομόνια είναι πολύ αδύνατη στη δημιουργία φάσεων και στην επίτευξη τερμάτων. Όλα αυτά τα συνοψίσαμε, φίλε 552, κάνοντας την κρίση μας για την αγωνιστική συμπεριφορά της Ομόνιας στα 25 λεπτά που έπαιζε και αυτή με 11 παίχτες και καταλήξαμε σε αυτό το. Και το είπαμε κατ' επανάληψη με τον Παντελή, ότι δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα στο χώρο του κέντρου, δεν μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού με την επιθετικότητα με την οποία μπήκε η Καϊράτ, ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα η Ομόνια. Γιατί δεν θυμάμαι φάση που να αντάλλαξαν οι παίχτες τις τρεις μπαλιές.
14: Ναι, είχε αυτό το θέμα. Πρέπει να έχουν καλύτερες αποφάσεις, καλύτερο για να κρατούν την μπάλα, να συνεργαστούν, γιατί φαίνεται να μην την εννοούνται. Έτσι να το πούμε στον αγωνιστικό χώρο επίσης της Ομόνιας, με αυτή τη δεύτερη, τρίτη πάσα, αν δεν σηκώσουν μπάλα μέσω επιθετικά. Όπως και τώρα που η Καϊράτ κέρδισε με τον Όξανε εδώ στον Αφρικό, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στο μισό της Ομόνιας. Με τον Γουάλ να δίνει πιο αριστερά στον Μάτα, αυτός για τον Νίκολα, και θα και από τον Γουάλ μετά από σύντρα του Νίκολα, πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Φαπιάνο Το out είναι για τον τερματοφύλακα της Ομονίας, ο οποίος παίρνει τώρα μπάλα να τη στήσει στη μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια. Είμαστε στο 50 λεπτό, πρώτο 5 λεπτό του δεύτερου μέρους. Η Καϊράτ έχει μπει ξανά καλύτερα, έχει για το αριθμητικό πλεονέκτημα απέναντι στην Ομονία. Φαπιάνο με μεγάλη μπαγκιά, προσπαθεί να βρει Μαγιαμπέλα. Εφαγιά από τον Μαρτινόβιτς, μπάλα πάει στον Όξανε, ακόμη πιο πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Ναρπέκοφ. Ναρπέκοφ με γέμισμα, ψάχνει Γουάλτιετ Μίλσον, απέναντι στον Νικόλα Παναγιώτου, καταφέρνει ο Νικόλας Παναγιώτου να κερδίσει μπάλα, πριν περάσει και προς το κόρνερ και παραχωρεί πλαδίνη στον Παναγιώτη Ανδρέου, ο οποίος τώρα περνάει μπάλα εκτός για πλάγιο υπέρ της Καϊράτ, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ομόνιας από δεξιά. Με τον Όξανε να στέλνει πίσω στον Αφρικό, αυτός για τον Μαρτίνοβιτς. Αφρικό ξανά, αλλά πάει στον Μάτα από αριστερά και τρεις φορές μονομαχίες με Πάντρο και Σίμιτς με τον Μάτα. Και φαγιά εδώ μετά από σέντρα του Μάτα, γράψαν αρκετά μόνο οι παίκτες της Ομόνιας. Έβγαλε ο Φαπιάνο, ο οποίος έμεινε και στο έδαφος, δεύτερη προσπάθεια απομακρύνεται τώρα η μπάλα, όπως από τον Μάλκοβιτς, Μαρτίνοβιτς. Δεξιά για τον Μερινσκι, παίρνει ο Μεντόλσα. Πορτογάλος τον αρχηγό του Ξαναμαρτίνοβιτς, Γουάλ, πιο πίσω για τον Αφρικό. Και οι δύο κεντρικά με την κρίση Καϊράτ αρκετά μετράφει μπροστά από τη γραμμή του κέντρου.
13: Επίσης, ακόμη και η φάση με τον Φαπιάνο, ρε Παντελή, τώρα. Δεν είχε ιδιαίτερη πίεση ο Φαπιάνο, δεν ήταν κεφαλιά δυνατή, η μπάλα έσκασε κάτω. Άνετα θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, δεν την κράτησε ούτε ο Φαπιάνο.
14: Ακριβώς, είναι ίσως θέμα συγκέντρωσης αυτό που βλέπουμε, θέμα προετοιμασίας.
13: Και ψυχολογίας.
14: Ναι.
13: Είναι μέσα στο παιχνίδι όμως η Ομόνοια. Πρέπει να αντιληφθούν αυτό οι παίκτες της. Χάνει με 1-0, παίζει με παίκτη λιγότερο, αλλά ξακολουθεί και δεύτερον κόλ να δεχτεί. Πάλι θα εξαρτάται βέβαια πότε θα το δεχτεί το δεύτερον κόλ. Είναι μέσα στο παιχνίδι.
14: Υπάρχει πολύ χρόνο στο σουτ. Κινήθηκε κάθετα ο Γιούπολα και ήταν ένα σουτ λαθέο ουσιαστικά. Δεν πήρε πίσω στην μπάλα, πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Φαπιένου. Ακόμη μια καλή φάση για την Καϊράτ που έχει μπει καλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπαμε, με κάποια δικαιώματα. Φαπιάνο ξανά στην μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έχει ουσιαστικά την επιτύχηση η Καϊράτ. Κάποιους προσεκτές που απειλούν συνεχώς, ακόμη και η είσοδος του Εντμίστον είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Ούρας Μπαχτίν. Κατάλαβε, διάβασε το παιχνίδι, έβαλε τους ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να κάνουν διαφορά. Ο Εντμίστον δίνει συνεχώς μονομαχίες εκεί. Υπάρχει εκεί και αριθμητικό πλεονέκτημα. Ξέρει ότι υπάρχει ένας λιγότερος παιχτής και καταφέρει να κερδίσει κάποιες μονομαχίες. Εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ. Εντάχθηκε.
13: Και όσο παραμένει το 1-0, με το ενδεχόμενο της παράτασης να υφίσταται, δεν θα κάνει μαζεμένες αλλαγές ο κύριος Μπέρκ. Διότι θα έχει να μετρά και το χρόνο της παράτασης.
14: Ακριβώς, και τώρα είναι άκρος ανοιχτό αυτό το
13: Έχει διαφοροποιηθεί άρδιν και το όποιο σχέδιο έχει για τις κινήσεις αλλαγών που μπορούσε και που ήθελε να κάνει.
14: Δεν ξέρω αν και αυτό κυνηγήσει τώρα πλέον ο Μπέκ, δηλαδή να πάρει το 1-0 μέχρι τέλους και να οδηγήσει την ομάδα ίσως σε παράδοση, ίσως στη διαδικασία του πέναλτι. Πάντως προσπαθεί ο Μόνι, αλλά χτυπήσαν επιθέσεις όπως τώρα ο Εβάντρο έκανε κακή πάσα προς τα αριστερά για τον Τάνκοβιτς. Γι' αυτό και χάθηκε ξανά η μπάλα, λάθος και από την Καϊρά, τον Πάλκοβιτς έδωσε ύψος, κέρδισε ο Αφρικό και έδωσε πιο αριστερά για τον Μάτα. Ο Μάτα που ανεβαίνει για τον Γιούπολα από αριστερά η Καϊρά. Γιούπολα συγκλίνει μέσα στην περιοχή, κάνει και ένα τελείωμα κοντράρι μπάλα και έρχεται ο Τάνκοβιτς που είναι ο πιο προτιμένος παίκτης της Ομόνιας να κερδίσει. Έχασε όμως ξανά με Τόνσα και άλλο λάθος από πλευράς Ομόνιας. Γουάλ μέσα στην περιοχή, άμυνα από Κουλιμπάλη. Προσπαθεί να περάσει από δύο αμυντικούς εκεί μέσα στην περιοχή και παραχωρεί πλάγιο για την Καϊράτ που συνεχίζει να βάζει πίεση στην Ομόνια. Το 1-0 το σκορ θυμίζουμε από το 38, είμαστε στο 54. Η Καϊρά κρατά περισσότερο μπάλα, έχει και τις φάσεις, η Ομόνια πρέπει να αντέξει, να προσπαθήσει να κρατήσει μπάλα και να βγει και αυτή στην επίθεση και να μην επιτρέπει ουσιαστικά στην Καϊρά να βρίσκει αυτές τις φάσεις. Εδώ ένα σέντρα σούτ ουσιαστικά του Γκουάλτ από αριστερά στη γωνιά της περιοχής, δεν βρήκε στόχο ούτε κάποιο συμπαίκτη του. Ακόμη ένα out για τον Φαπιάνο που είναι στην μπάλα στην μικρή του περιοχή. Θα πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Mega Pet Plus. της Βένι Κουκεντάιν και της Αλουμπίλ. Παπιάνο, Νότιο Παδίδης Καϊράτα, ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ, προσπαθούν να σπρώξουν την ομάδα τους και αυτοί σε κάποιον γκολ για να πάρουν το κρίσιμο να μην οδηγηθεί το μάτι στην παράταση. Τάνκοβιτ τώρα ανεβαίνουν κάπως οι παίχτες της Ομόνιας. Ένα γεμίσμα εκκλήσεων, παίρνει την κεφαλιά, ουσιαστικά γύρισμα στον Κουάλ, ο οποίος πέφτει απέναντι ο Κουλυμπαλή Παναγιώτη, Σίμιτς, ένα σουτ πάνω στον Παπιάνο, με δεύτερη προσπάθεια ο Παπιάνο, βγάζει δύο μεγάλες υπερβάσεις. Ο τερματοφύλακας της Ομόνιας ήταν και τα σουτ της ομάδας της Καϊράτ πάνω στον Παπιάνο, όμως αντέδρασε όπως έπρεπε και στις δύο περιπτώσεις για να αποσοβήσει το 2-0 ουσιαστικά για την Καϊράτ. Μεντόνσα. Πιο αριστερά στον Μάτα, Μρίνσκι για τον Μαρτίνοβιτς, ο αρχηγός της Καϊράτ. Προσπάθησε να βρει εκεί τον Γκουάλ, έβαλε την κόντρα ο Παναγιώτης Ανδρέου, βρέθηκε στο έδαφος, έρθισε ο Μεντόνσα, ο οποίος υπήρχε τον Όξαν. Παράλληλη πάσα προς την περιοχή για τον Μπεκολάτ. Μπεκολάτ αριστερά στον Μρίνσκι. Συνεργάζεται με Μαρτίνοβιτς. Μρίνσκι, σέντρα μέσα στην περιοχή. Συνεννοούνται εκεί οι παίχτες της Ομόνιας και μαζεύει ο Φαπιάνο με τα χέρια στο 57. Είχαμε νωρίτερα ακόμη μια επικίνδυνη κατάσταση με τον Φαπιάνο να καταφέρνει να κρατά το 1-0. Με τον Σαρκέτε και κερδίζει πρώτου Τάνκοβιτ, ξανά η μπάλα στην Καϊρά. Δεν μπορεί η Ομόνια να κρατήσει μπάλα. Θα έχουμε πει αρκετές φορές όξανη από αριστερά. Βρίσκει τον Ικιουκολά, δίνει βοηθιά και ο Μάτας, αυτόν πάει μπαλά. Μάτα, περνά από τον Σίμιτς, δίνει στον Κουάλ από το ύψος της περιοχής ζητούν σουτ οι φίλοι της Καϊρά, δεν το πραγματοποιεί, ξανά όξανε από αριστερά. Τώρα το σουτ από τον Κουάλ, εκτός περιοχής του πάει μπαλά σε σώματα, πάει ξανά στον όξανε. Όξανε σε Κουάλ. Κουάλ, παίρνει στην περιοχή από αριστερά, ένα τάκλιν από Σίμιτς, με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να στείλει την μπάλα σε κόρνερ για την Καϊράτ. Είναι ο Γκουάλ που πάει για να το εκτελέσει. Παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες και εκτός περιοχής δοκιμάζει σουτ και μέσα προηγουμένως. Τώρα η σέντρα στην περιοχή φαίνεται δυνατή, περνά από όλους. Και θα έχουμε το out τερματοφύλακα με τον Φαπιάνο για άλλη μια φορά.
13: Είσαι απόλυτα σωστός, φίλε 82, στο σκεπτικό σου. Απόλυτα σωστός. Δεν θέλουμε να το συζητήσω. Τώρα είμαστε, βλέπεις και εμείς, πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας, ακριβώς για να μην παρασύρουμε κόσμο και να είναι και τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή των φίλων της Ομόνιας, έτσι, στριμωγμένα. Οπότε άστο να το συζητήσουμε με το τέλος του παιχνιδιού. Να είσαι καλά, φίλε 82. Το σκεπτικό σου είναι απόλυτα σωστό. Απόλυτα σωστό.
14: Αφρικό τώρα για την Καϊράτ. Το 58 οι παιδούς προηγούνται με 1-0 από το 38 με το τέρμα του Εθμίσον. Θυμίζουμε η Ομόνια θέση με 10 από το 26 που έχει μηγάστα στον Κακουλή. Τώρα ένας ουδευτός περιοχής από τον Γιούπολα, κοντράρι μπαλά, παίρνει ύψος. Φάουλ του Τάνκοβιτς πάνω στον Αφρικό. Διεκδίκησαν οι δύο τους στον αέρα. Ο διετήτης έδειξε ότι ο Τάνκοβιτς έσπρωξε τον Αφρικό σε αυτή την προσπάθεια. Και έχουμε στημένη μπάλα για την Καϊράτ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ομόνιας. Ευκαιρία να απειλήσει ξανά η Καϊράτ. Πρέπει να μυθεί καλά η ομάδα του Φένιμπερτ και σε αυτή τη φάση. Περνούν αριστερά στο Μάτα, αυτός προχωρά σε μια σέντρα στην περιοχή. Ο Μαϊαμπέλα από αριστερά. Μαϊαμπέλα κοντά στην περιοχή της Ομόνιας. Η μπάλα προσπαθεί να ελευθερωθεί. Συνεργάζεται με τον Μπάλκοβιτς. Η μπάλα πάει αρκετά μπροστά εκεί που είναι ο Μρίνσκι με Μαρτίνοβιτς. Τώρα η μπάλα πάει στον Μάτα. Από αριστερά αλλάζουν πλευρά. Εκλήσουν με Κουλυμπαλή. Εκλήσει τη μονομαχία ο Κουλυμπαλή. Όμως η μπάλα πάει ξανά στην Καϊράτ με τον Κιούπολα. Κάνει το overlap και ο Μάτα για άλλη μια φορά. Από αριστερά προσπαθεί να γυρίσει καλή αυτά από Σίμιτς. Και διώχνει ο Ευάντρο εκεί που είναι ο Τάνκοβιτς. Κακό κοντρόλ από τον Τάνκοβιτς. Ξανά η μπάλα στην Καϊράτ. Με τον Αφρικό να γυρίσει γρήγορα στον αρχηγό του, τον Μαρτίνοβιτς. Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ, ο Αναρπέκοφ, είναι μόνο στο μισό των γηπεδούχων.
13: Απλά να πω στον φίλο 266 ότι πολύ καλά κατάλαβε και από τον τόνο και από τον τρόπο που μας περιγράφει ο Παντελής, αλλά και από τις δικές μας τοποθετήσεις, σωστά έχεις βγάλει το συμπέρασμα ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για την Ομόνοια. Λοιπόν, συνεχίζεις, Παντελή.
14: Να πούμε ότι κερδίζει η κόρνερ η Καϊρά τώρα. Ακόμη ένα σούτ είναι αλλεπάλληλες και επιθέσεις η Ομόνοια δυσκολεύεται αρκετά. Η αλήθεια και να κρατήσει μπάλα και να μην έβγαλε δύο καλές αποκρούσεις ο Φαμπιάνο. Ήταν και άστοχη σε 2-3 περιπτώσεις, αλλά 5 τελικές σε διάστημα 15 λεπτών. Μπαίνουμε στο 60 τώρα. Δείχνει ότι έχει υπάρξει πρόβλημα στην Ομόνοια ακόμη και με 10. Τώρα πάει να κερδίσει με Παναγιώτη Ανδρέου. Προσπαθεί να βγει γρήγορα. Μαγιαμπέλα κάνει το τρέξιμο και ο Τάνκοβιτς δεν τον είδε ο Μαγιαμπέλα. Τώρα προσπαθεί να γυρίσει ο Τάνκοβιτς. Ίσως να ήταν και σε θέση offside ο Σουηδός από αριστερά. Μόνος του μέσα στην περιοχή αρκετοί φίλοι σημειώμοι παίχτες της Καϊράτ έχουν επιστρέψει. Το τελείωμα του Τάνκοβιτς από πλάγια θέση πάνω από τα δοκάρια. Προσπάθησε με ένα πλασέ από ασκετά πλάγια με εσωτερικό φαλτσό να απειλήσει ο Τάνκοβιτς. Μπορεί να περάσει πάνω από τα δοκάρια και έχουμε έτοιμη διπλή αλλαγή για την Ομόνοια. Είναι ο Τάσος Χατζηγιωάννης και ο Ροής Γιονί. Εκεί κοντά στη μέσα γραμμή. Συνεχίζεται το μάτς. Δεξιά ο Μρίνσκι με κεφαλιά ο Κουλυμπάλη έβγαλε τη σέντρα που έφυγε από τον Μρίνσκι. Τώρα όξανε εκτός περιοχής. Βλέπει τις επιλογές του ξανά στο μάτα. Από αριστερά κινείται συνήθως η Καϊράτ για να απειλήσει. Όξανε μέσα στην περιοχή γυρίζει. Όπως εκεί ο Μπάσκοβιτς έβαλε το πόδι, κατάφερε να διώξει. Μαγιαμπέλα από αριστερά. Όπως είπαμε, ετοιμάζεται για διπλή αλλαγή. Ο Μπέρ θα κάνει και τεπούτο Διονύ. Είναι και ο Τάσος Χατζηγιωάννης εκεί. Θα δούμε πότε θα γίνει η αλλαγή. Ο Αναρπέκοφ, τερματοφύλακας της Καϊράτ, κρατά μπάλα, δίνει στον Αφρικό. Λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Αφρικό για τον Μάτα. Ποιος ανεβοκατεβαίνει συνεχώς εκεί στα αριστερά, δίνει πολλές βοήθειες και αμυντικά στην Καϊράτ που δεν χρειάζεται τόσο από τη στιγμή που έμεινε η Ομόνοια με 10, αλλά και μπροστά. Και στο πρώτο παιχνίδι ήταν αρκετά κινητικός. Άλλη μια σέντρα για τον Ενίλσον, το ψάχνουν αρχικά οι της Καϊράτ από δεξιά αυτή τη φορά, από τον Μέντσκι. Ο Ξανέν για τον Γουάλ, εκτός περιοχής προσπαθεί να τελειώσει και δείχνει της Ομόνοια διώχνει όπως ο Μπάσκοβιτς. Εκεί που κινείται ο Τάνκοβιτς μόνος, ανάμεσα στους δύο αμυντικούς, τον Άφριο και τον Μαρτίνοβιτς, όποτε διώξουν οι της Ομόνοιας προσπαθεί να κυνηγήσει, αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Είναι πολύ καλή αμυντική και οι δύο, και οι γρήγοροι και δυνατοί. Και ο αρχηγός της Καϊράτ, αλλά και ο Αφρικό. Και έτσι το κάνει αρκετά δύσκολο να κερδίσει ο Τάνκοβιτς. Όξανε. Λίγο έξω από την περιοχή της Ομόνοιας, το σκέφτεται για το σουτ, ήταν μια προσπίση τελικά. Τώρα περνά στον Κουάλ, Όξανε. Από αριστερά στον Μάτα. Μάτα συγκλίνει. Βρίσκει τον Μεντόρσα, δεν τα κατάφερε. Ένα σουτ τώρα από πλάγια θέση, από τον Εντμίλσον. Πάλα χτυπά σε πόδι αμυντικού της Ομόνοιας και θα έχουμε ξανά κόρνερ από δεξιά. Όπως επιτίθεται η Καϊράτ. Δεν γίνεται η αλλαγή ακόμη. Ο Ντιονί και ο Τάσος Χατζηγιωάννης δέχονται οδηγίες από τον Χέκτορ Κοντζάλες. Πριν περάσει το παιχνίδι, πάει ο Όξανεν για την εκτέλεση. Στο 63. Να δούμε, πρέπει να μιξεί καλά και σε αυτή τη φάση η Ομόνοια, να κάνει τις αλλαγές που θέλει ο κύριος Μπέρ και μετά να δούμε ίσως κάτι καλύτερο από πλευράς Ομόνοιας. Μαγιαμπέλα διώχνει στο πρώτο δοκάρι, με δεύτερη προσπάθεια στον αέρα προσπάθησε να βρει Μάριτς και έτυπησε ο Μάτα, διότι βρήκε τον Όξανεν με εσωτερικό φάλτσο, η παλιά στην περιοχή, ο Φαπιάνο στον αέρα κέρδισε τον Εντμίλσον, μάζεψε σταθερά ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας. Και λέει στους συμπαίκτες και τώρα να ανοίξουν, να μπορέσει να δώσει μπάλα, περνά στον Νικόλα Παναγιώτο από αριστερά. Σε Μπάσκοβιτς τώρα. Ο οποίος περνά από έναν ποδοσφαιριστή, βρίσκει Ευάντρο πιο κεντρικά, Ευάντρο με Τάνκοβιτς. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας μπροστά αυτό, θα είναι πιο δύσκολο. Μαγιαμπέλα τώρα θα δώσει μια μονομαχία με τον Μαρτίνοβιτς. Είναι αυτό που έλεγα, είναι και δύο δυνατά κορμιά και ο Άφρικο και ο Μαρτίνοβιτς. Δεν μπορούν εύκολα να τα βάλουν όταν πιένουν αυτές οι μπαγιές. Γι' αυτό ίσως να ρίξει και Ντιονί το παιχνίδι για να προσπάθησε να κερδίσει αυτές τις μονομαχίες απέναντι στους δυνατούς αμυντικούς της Καϊράτ. Όξανεν πιο δεξιά στον Μρίνσκι. Αυτός για τον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς για Αφρικό μπροστά από τη μέσα γραμμή. Καϊράτ κρατά μπάλα με τους κεντρικούς της αμυντικούς. Το σκέφτεται για το Αφρικό. Γουάλ. Και όχι ο Παναγιώτης Ανδρέου σε πλάγιο. Τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Να δούμε ποιος αποσύρει. Ο κύριος Μπέρτ. Γέννη με το νούμερο 22 ο Τάνκοβιτς. Θα περάσει στη θέση του Λοΐς Τιονί. Λοΐς Τιονί και θα αποχωρήσει Επίσης τα δύο φορές το 22 τώρα. Έδειξαν, λιτάρι λέμε στο Μαϊαμπέλα ότι αυτός είναι ο δεύτερος. Έδειξαν δύο φορές το 22 και ότι θα μπει ο Χατζηγιωβάνης και στον Ιούνι. Τώρα προσπαθούν να το διορθώσουν. Βγαίνει ο Μαϊαμπέλα και μπαίνει ο Τάσος Χατζηγιωβάνης. Για να προσπαθήσει η Ομόνια να βγάλει κάποιες καλύτερες αντεπιθέσεις, όπως είπα, ο Ντιονίκ είναι ένα πιο δυνατό κορμί να τα βάλει με τους δύο αμυντικούς της Καϊράς. Και ο Τάσος Χατζηγιωβάνης, αν μπορέσει να δημιουργήσει κάτι στην αντεπίθεση από αριστερά. Μάτα, ο Ξανέν. Ξανά γύρω από την περιοχή της Ομόνια, σε αρκετές φάσεις και βγάζει η Καϊρά. Περιτριγυρίζει εκεί την περιοχή των Πρασίνων. Έχει κάνει κάποιες φάσεις. Ο Φαπιάνο και η Αυτοκία μέσα στιγμή κρατούν το 1-0 στο 66. Παλά στο Μρίσκι. Μρίσκι για τον Κουάλ. Γύρισμα στην περιοχή. Βγάζει ο Νικόλας Παναγιώτου με καλή άμυνα. Κατοχή είναι για την Καϊρά, εκτελείς άγρημα ένα πλάγιο από δεξιά. Μπάλα γυρίζει στον άφηκο τον κεντρικό αμυντικό, ξανά σε Μαρτίνοβιτς. Έχουν αλλάξει αρκετές φάσεις οι δυο τους, ψάχνοντας τους διαδρόμους. Και τώρα περνάει για τον Κουάλ, πολύ καλή άμυνα από τον Νικόλα Παναγιώτου με τον κορμί του. Για να πιει μπάλα γυρίζει για τη συνεργασία του Μονίκα. Θα σύνει μπάλα στη μικρή του περιοχή. Ενώ πλησιάζουμε και προς το τέλος του αγώνα, όπως είπαμε είναι ορατό το ενδεχόμενο και της παράτασης, αφού έχουμε ακριβώς, είμαστε στο 1-1, έχουμε ακριβώς το ίδιο σκορ και με τον πρώτο αγώνα, ουσιαστικά. Η Καϊρά πιέζει για ένα δεύτερο γκολ και η Ομόνια μέχρι στιγμής καταφέρει να καταδείξει το 1-0 και να δούμε αν μπορεί να πιέσει την επίθεση τώρα μετά στον Χατζηγιωβάνη, πέφτει στο έδαφος, υπάρχει φάου. Ο Μπάλκοβιτς ήταν, υπάρχει φάου. Μετά στον Χατζηγιωβάνη σε βάλε την μπάλα μπροστά, προσπάθησε να κοιτεθεί. Και δεν δείχνει κάποια κάρτα ο διαιτητής, όμως είναι ευκαιρία για την Ομόνια να απειλήσει. Πάνε μπροστά και τα ψηλά κορμιά, ο Κουλιμπαλί, ο Στέφαν Τσίμιτς και ο Νικόλας Παναγιώτου που είχε σκοράρει κάποια γκολ και πέρσι. Σημαντικά στην πορεία προς το 22ο πρωτάθλημα. Τάσος Χατζηγιωβάνης πίσω από την μπάλα. Να δούμε αν θα επιχειρήσει, γέμισμα ή αν θα επιχειρήσει να απειλήσει. Από... Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Καϊράτ. Ο Εβάντρο, Σίμιτς, ο δεύτερο δοκάρι προσπάθησε με κεφακιά γύρισμα να βρει τον Κουνιπαλί και φεύγει στην αντεπίθεση τώρα η Καϊράτ από αριστερά με τον Μάτα. Φάουλ τακτικής από τον Κουνιπαλί, σταμάτησε τον Μάτα, γι' αυτό δέχεται και την κίτρινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας για να σταματήσει αυτή την επιθετική προσπάθεια της Καϊράτ, η οποία έφευγε στην αντεπίθεση και έτσι προτιμήσε ο Κουνιπαλί να δεχτεί την κίτρινη κάρτα με αυτό το φάουλ. Παρά να απειληθεί η Ομόνια που είχε αρκετούς παίκτες μπροστά. Μαρτίνοβιτς. Μεντόρτσα, Αφρικό. Ξανά σε Μαρτίνοβιτς. Μπάλα λίγο πιο πάνω από τη μεσά γραμμή. Μαρτίνοβιτς κάθεται για γκουάλ. Έχει κάποιο χώρο. Πηγαίνει και ένα σουτ. Μπάλα κοντράρει σε σώματα. Παναγιώτης Ανδρέου δεν κάνει το κοντρόλ. Ο Εβάντρο ξανά στο Μάτα. Και όταν μετά στο Μεντόρτσα αλλάζει μέχρι την δεξιά στον Μριτσκί. Βρίσκει προσπαθεί να περάσει την παγιά, ο Μπάλκοβιτς έβαλε το πόδι του και έχουμε και άλλο κόρνερ για την Καϊράτ το 69. Κίτρινη κάρτα στον Κουλιμπαλί, μια κίτρινη για κάθε ομάδα. Κόκκινη για τον Αντρόνικο Αγουλής το 26, η Ομόνια πέτσι με 5 από εκείνο το χρονικό σημείο, με 10 συγγνώμη, από εκείνο το χρονικό σημείο. Δέχτηκε τον γκολ στο 38 με τον Εμίσον, έφερε το ζευγάρι στα ίσα ουσιαστικά και τώρα επιστελείται το κόρνερ για την Καϊρά. Το Μάτα εκτός περιοχής ένα συστό σουτ. Βάλε το πόδι ο Κουλιμπαλί. Ξανά στα δεξιά έμπαλα με τον Μρίσκι. Ήδη τις επιλογές του δίνει στον Κουάλ. Αυτός κάνει τη σέντρα. Υπήρχε offside νωρίτερα την πάσα που έγινε στα δεξιά. Μπαίνουμε στο 70. Το πάνε της Καϊρά έτσι προσπαθούν να σπρώξουν την ομάδα τους περισσότερο. Θέλει ένα δεύτερο γκολ η Καϊρά να μην πάει το παιχνίδι. Ίσως παρακάτω σε παράταση, η Ομόνια νομίζω ποντάρει σε μια αντεπίθεση ή να πάρει το παιχνίδι μέχρι τέλους, ίσως και στα απέναντι. Το 1-1 το συνολικό σκορ, όπως είπαμε, του ζευγαριού. Είχε κερδίσει με 1-0 η Ομόνια στο Γασιπί. 1-0 προηγούνται οι Καζάκοι από το 38 με τον Ετμίρσον. Δύο αλλαγές για κάθε ομάδα. ξεκινήσουμε. Έχει μπει ο Τάσος Χατζηγιωβάνης και ο Λοΐς Διονύη για την Ομόνοια στο παιχνίδι. Έχουν αποχωρήσει η Μαϊαμπέλα και Τάνκοβιτς. Προσπάθησε ο Ευάνδρο με κάθε την αψάξη τον Διονύη. Τώρα ξανά ο Γιούκολα. Από αριστερά κέρδισε, διένυσε αρκετά μετρά με την παλά ο Γιούκολα. Κάνει το overlap ξανά και ομάδα. Συνεργάζονται αρκετές φορές οι δυο τους. Γιούκολα συγκλίνει. Δικήσει το σουτ, δεν το πραγματοποιεί. Πιένει καλή αμήνα από τον Μάρις. Παλαιούς Ανδρέου σε Λοΐς Διονύη. Κρατάει και περνά στον Τασπαντιωβάνη, είναι δυνατή πάσα το όσοι προλαβαίνει ο Τασπαντιωβάνης από αριστερά. Για να δούμε αν μπορεί να βγάλει κάποια επίθεση Ομόνοια. Διονύη απέναντι σε τέσσερις αμυντικούς εκεί, δεν έχει πολλές βοηθειές. Τώρα γυρίζει σε Μάριτς που έχει ανέβει. Μάριτς για τον Ευάντρο δεν έκανε καλό κοντρόλ εκεί στο ημικύκλιο της περιοχής. Ίσως αν σταματούσε την μπάλα να μπορούσε να βγει κάποια φάση. Ξανά η κατοχή στην Καϊράτα από αριστερά με τον Μάτα. Περνά τη μέσα γραμμή ο Μάτα, γυρίζει αρκετά μέτρα, είναι κοντά του και ο Γιούκολα για άλλη μια φορά, οι δύο τους από αριστερά συνεργάζονται αρκετές φορές. Πιο κεντρικά στον Όξανεν. Αυτός για τον Γκουάλ. Μάτα, περνά τη σε μια συμμετοχή, περιμένει ο Εντμίλσον, απομακρύνει ο Μπάσκοβιτς. Με κεφαλιά έμπαλα πάει στον Τάσο Χατζηγιωβάνη. Μπάσκοβιτς ξανά, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ της Ομόνοιας, ψάχνει τον Διονύη στον αέρα. Τον κερδίζει ο Μαρτίνοβιτς, με κεφαλιά προσπαθεί να επιστρέψει στην περιοχή. Για τον Γκουάλ προσπαθούν να βάλουν τις Ομόνοιας. Μάριτς πέφτει στο έδαφος, κερδίζει το φάουλ από τον Μπεκπολάτ και θα έχουμε αλλαγή για την Καϊράτ. Τρίτη αλλαγή για την ομάδα του κυρίου Ουράτ Βαστίνη. Δικλή μάλιστα. Θα δούμε τι θα αποχωρήσουν. Θα φτάσει τη τέσσερι. Γιατί αποχωρεί ο Γκουστάβο Μεντόρσα με το νούμερο 22. Μπαίνει με το νούμερο 8 ο Μπάιμπεκ.
13: Αυτό είναι καλό για την Ομόνοια, Βαντελή. Με ποια έννοια το λέω? Ότι αν παραμείνει το 1-0, θα έχει εξαντλήσει ουσιαστικά τις πολλές του κινήσεις ο προπονητής της Καϊράτ για την ημιώρη παράταση.
14: Ακριβώς.
13: Διότι η κούραση θα έρθει και για τους παίχτες της Καϊράτ στην ημιώρη παράταση. Και εκεί ενδεχομένως είναι που θα ρισκάρει περισσότερο ο κύριος Μπέρκ.
14: Όπως θα είτε, θα βγαίνει τώρα μια βαθιά μαγιά για τον Διονύη. Δεν μπορεί να διεκδικήσει ανάμεσα σε Μαρτίνοβιτς. Κερδίζει ο Μάρις η μέσα γραμμή και δίνει πιο δεξιά στον Ευάντρο. Ευάντρο πιο πίσω στον Σίμιτς. Ευάντρο ξανά πιο πίσω σε Σίμιτς. Κοντά στη μέσα γραμμή πάλα Μάρις. Πιέζουν αρκετά οι Καϊράτ για να κάνει το λάθος η Ομόνοια και κλείνουν τους χώρους. Ευάντρο δεν έχει άλλη επιλογή και κάνει το λάθος ο Εντμίλσον κερδίζει. Προσπαθεί να τον σπρώξει ο Κουλυμπαλή. Βγάζει την άμυνα. Εκεί που τρέχει ο Τάσος Χατζηγιωβάνης, δούμε αντεπίθεση για την Ομόνοια με δύο ποδοσφαιριστές. Έχουν επιστρέψει όμως οι Καϊράτ. Χατζηγιωβάνης, Ευάντρο. Ξανά ο Τάσος Χατζηγιωβάνης. Κοντά στη μέσα γραμμή, πιο δεξιά στον Σίμιτς. Χατζηγιωβάνης έχει αλλάξει πλευρά τώρα. Λόγω των πολλών πασών που ανταλλάσσαμε, προσπαθεί να περάσει από δύο ποδοσφαιριστές. Πέφτει στο εδάφος, φάουλ υπέρ της Ομόνοιας. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή, από δεξιά που βγαίνει στην επίθεση. Ευκαιρία για γέμισμα. Να δούμε αν θα ανέβουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ή ας αφήσουμε πάσα, είναι αρκετά μακριά πάντως, για να προσπαθήσουν να απειλήσουν με γέμισμα. Οι πράσινοι. Διονύη, τρέστηκε στα γρήγορα, Ευάντρο. Κάνει κίνηση και όταν Χατζηγιωβάνης δεν ήταν καλή πάσα από τον Ευάντρο, σκαφτή παγιά ουσιαστικά δεν τα καταφέρε. Και έτσι από δεξιά τώρα βγαίνει ο Μρίσκι. Μρίσκι στον Κουάλ. Τότε άοξανε. Λίγο πάνω από την μεσά γραμμή τώρα ξανά δεξιά για τον Μρίσκι. Μρίσκι για τον Πάιπεξ. Αυτός τον Διακπάγεφ που έχει περάσει επίσης στο παιχνίδι. Γκουάλ εκτός περιοχής στο σουτ. Εν καιρός ο Μαρίτς έβαλε την κόντρα. Εμπάλα ξανά σε πόδια από τους φεριστών της Καϊράτ. Ο Διακπάγεφ έχει μπει στη θέση του Γιούκολα. Είναι η αλλαγή που δεν προλάβαμε να δώσουμε νωρίτερα λόγω της φάσης. Πάιμπεκ. Πάιμπεκ προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Διακπάγεφ. Φαίνεται να λέξει ο Κουλυμπαλή. Βγαίνει ο Φαβιάνο και μαζεύει. Η μπαλά δίνει για τον Νικόλα Παναγιώτου εντός περιοχής της Ομόνοιας. Προσπαθούν οι πράσινοι, χάνουν ξανά μπαλά η Καϊράτ από δεξιά με τον Μρίσκι. Βγαίνει καλή άμυνα από Μάρις, ξανά η μπαλά σε κολλογιά από τους φερισκόνες Καϊράτ, τον Γκουάλ, βγαίνει άμυνα, Ευάντρο, σε Τάσο Χατζηγιωβάνη αριστερά, κοντά στο κόρνερ εκεί, γυρίζει στον Παναγιώτου που όπως κάνει το γέμισμα, προσπαθεί να διώξει εκεί που είναι ο Διονύη, εκδικεί με τον Μαρτίνοβιτς. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με το διαιτητή. Εκεί που διεκδίκησε ο Ντιονί με τον Μαστίνοβ. Ετοιμάζει άλλες αλλαγές και ο Χένινγκ Μπέρ. Είναι ο Ιωάννης Κούρτολος και ο Ανδρέας Χρήστου που θα περάσουν μέσα. Να δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν με το νούμερο 27. Αποσύρει τον Στέφαν Σίμιτς. Να δούμε ποιος θα πάει στη θέση του δεξί. Μπαγκά θα πάει ο Κούρτολος ή ο Ανδρέας Χρήστου, γιατί είναι και δύο ποδοσφαιριστές που μπορούμε να ζούμε σε αρκετές θέσεις. Είναι η αλήθεια. Αποχωρεί και ο Ευάνδρο. Υποθέτω ότι ο Χρήστου θα πάει στα δεξιά πλευρά της επίθεσης και ο Κούσουλος θα πάρει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Αφού έχει αποχωρήσει ο Ευάνδρο, ναι, ο Κούσουλος πάει στην αμυντική γραμμή, ο Χρήστου υποθέτω θα είναι λίγο πιο μπροστά δεξιά. Επομένως αλλάζει η δεξιά γραμμή της Ομόνιας, έχουν φύγει οι Σίμιτς και Βάντρο, έχουν πίσω αγωνιστικό χώρο Κούσουλος και Ανδρέας Χρήστου στο 76. Το 1-0 για την Καϊράκ παραμένει. Ένα σουτ τώρα από τον Τουγιακπάγεφ. Έχει τα σουτ τα μακρινά μας. Το έδειξε και στο λάσκι το σουτ του πήγε στο δοκάρι. Αρκετά εκτός προσπάθησε να απειλήσει ο Φαπιάνο. Τουγιακπάγεφ ξανά από αριστερά. Βρίσκει τον Γκουάλ, κάθε τι πάσα, όψανε! Πάει στα δίδια, είναι το 2-0 για την Καϊράκ. Το όψανε την πλατιά της, τα τέρματα του μάτου. Από πλάγια μου και στην περιοχή, τον Ιερνίδη λέει να περιμένουν. Φαίνεται να μην μετρά τον γκολ. Θα δούμε αν υπήρχε offside ή κάτι άλλο στη φάση. Όψανε πάντως...
13: Σήκωσε το χέρι ο διαιτητής, δεν θα μετρήσει τον γκολ.
14: Σήκωσε το χέρι, ευτυχώς για την ομόνια δεν θα μετρήσει τον γκολ. Να δούμε τι έγινε. Όψανε πήγε στην περιοχή από αριστερά, μετά από πάσα του Γιακπάγεφ. Θα χρειάζεται να νικήσει τον Φαπιάνο.
13: Είναι μπροστά, είναι μπροστά.
14: Είναι σε τέτοιο offside ο Οξανέ, γι' αυτό δεν μετρά τον γκολ. Καλά τα νέα για την Ομόνοια στο 77, βρήκε δίκτυα για δεύτερη φορά η Καϊράτα, αλλά δεν θα μετρήσει το τέρμα. Γίνεται ελεύθερος πάντως, λέει να περιμένουν ο διαιτητής. Τώρα σκόνει το χέρι, δίνει το θέση στο Φαπιάνο, δεν μετρά τον γκολ. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 1-0 για την Καϊράτα, υπενθυμίζουμε, στα ίσα το ζευγάρι, 1-1. Όσο τελειώνει ο χρόνος, σκεφτόμαστε περισσότερο και εμείς όλοι το ενδεχόμενο της παράτασης. Ο Μπέρκ έχει πραγματοποιήσει πάντως κάποιες αλλαγές, 4 στο σύνολο, για να φρεσκάρει την ομάδα του να προσπαθεί να φύγει στις αντεπιθέσεις. Από δεξιά Μρίνσκι για τον Τουγιάκ Πάγκερ. Μρίνσκι, παιδί με τον Μπέκ Πολάτ. Γουάλ, ξανά στον Μρίνσκι από δεξιά. Βγήκε τη σέντρα απέναντι του Μπάλκοβιτς. Βάσκοβιτς, για να δούμε τι κίνηση το σου το Μπέκπολα. Την πάλα πάει πίσω στον Άφρικο μετά από κόντρα. Και ο Μαρτίνοβιτς γυρίζει στον... Όχι, τελικά επιλέγει, ήταν μια προσπίση, έδωσε στον Όξανεν. Κρατά ο Όξανεν και βρίσκει πιο αριστερά τον Τουγιακπάγεφ. Τουγιακπάγεφ απέναντι στον Ανδρέα Χρήστου. Τώρα γίνεται μια σέντρα στην περιοχή δυνατή. Με εσωτερικό φάλτσο του Γιακπάγεφ σύγκρινε. Έκανε τη σέντρα, δεν πρόλαβε ο Μρίνσκι νομίζω που μπήκε στη φάση εκεί. Παίρνει την μπάλα ο Φαπιάνο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ενώ παίρνουμε στο 71 λεπτό. Θυμίζουμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Mega Bet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil. Φαπιάνο. Τώρα γεμίζει. Τύπου διεκδικεί ο Ντιονί, κερδίζει ο Μαρτίνοβιτς, βάζει την μπάλα κάτω και βρίσκει τον Μπάιμπεκ. Ο Ξανέν πιο αριστερά, είναι ο παίκτης που ρυθμίζει έτσι τον ρυθμό. Ο Ξανέν στη μεσαία γραμμή, ακριβώς φορές πάει δεξιά αριστερά, όμως και τώρα με τον Μάτα να πλησιάζει την περιοχή της Ομονίας. Και πίσω σε του Γιακπάγεφ, ο Ξανέν ξανά. Το σούτ από μακριά, σταθερά ο Φαπιάνο μαζεύει. Ήταν η πουλωτοσούτα, χτυπούσε στο έδαφος, ίσως να απειλούσε περισσότερο τον τερματοφυλακά του Πρασίνων, μάζεψε χωρίς πρόβλημα ακόμη μια τελική για την Καϊράτ όμως. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει ταλαιπωρήσει αρκετά την Ομόνια, που παίζει με 10 θυμίσουμε από το 26, είχε δεχτεί ξενικά στα ο Κακουλής. Το 1-0 έκανε ο Ετμίρσον στο 38.

0: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
1: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Μακάρι να εξελιχθούν τα πράγματα όπως λες, φίλε, 95 για να περάσει η Ομόνοια. Εμείς, επαναλαμβάνω, από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου είχαμε εκτιμήσει περίπου αυτή την πορεία των πραγμάτων με κίνδυνο να εκτεθούμε. Αλλά και νιώθουμε απέραντη ικανοποίηση γιατί λειτουργήσαμε με τον τρόπο που λειτουργήσαμε. Πάμε, δεν θα τον κάνω ήρωα τον Μπέρκ και το επιτελείο των μεταγραφών. Η περσινή μόνη αυτή. Ρε φίλε, 753 για όνομα του Θεού. Αυτή τη στιγμή χτυπά πέναλτι η ομάδα σου και έχει πολλές πιθανότητες να περάσει στον επόμενο γύρο. Και εσύ κάμνεις αυτή την κριτική. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα σου. Πάμε στον Παντελή Παντελή.
2: Τώρα είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μονομαχία πέναλτι μετά από 120 λεπτά ενός Παλμάτι, η Καϊράτ κέρδισε 1-0 και είναι ο Εντνίλσον ο σκόρερ της αναμέτρησης απέναντι στον Φαμπιάνο. Είχαν αρχίσει την μονομαχία οι δυο τους, ο Φαμπιάνο καλείται να γυρίσει ξανά ήρωα για την Ομόνοια. Εντνίλσον απέναντι σε Φαμπιάνο, το πρώτο πέναλτι στην διαδικασία. Παίρνει τα βήματα του Εντνίλσον, τώρα παίρνει το OK από το διαιτητή. Θα δούμε, παίρνει φορά ο Εντνίλσον και 1-0 για την Καϊράτ. Σειρά παίρνει ο Τάσος Χατζηγιοβάνης από πλευράς Ομονίας. 1-0 πρώτο πέναλτι εύστοχο από τον Εκμίλσον απέναντι στον Φαμπιάνο. Καλή εκτελέση έχει από την απέναντι πλευρά ο Φαμπιάνο. Τώρα είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης που πάει από πλευράς Ομονίας για να προσπαθήσει να φέρει τη διαδικασία στα ίσα. Απέναντι στον Αναρμπέκοφ. Τάσος Χατζηγιοβάνης βάζει μπάλα στην άσπρη βουλά. Το ελάτι της εξτρέμης επεράσει ως αλλαγή. Συνήθουμε στο παιχνίδι. Τάσος Χατζηγιοβάνης απέναντι σαν Αρπέκο. Παίρνει φορά ο Χατζηγιοβάνης. Εκτελεί και σκοράρει 1-1 για την Ομόνοια. Εδώ στο Αλμάτι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης φέρνει τη διαδικασία στα ίσα. Μετά το εύστοχο πέναλτι του Εντνίλσον και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είναι εύστοχος και πάει να δώσει χέρι στον Φαμπιάνο για να ευσυχώσει έτσι και τον τερματοφύλακα του σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ο Ξάνελ που πάει για το δεύτερο πέναλτι των Καζάκων απέναντι στον τερματοφύλακα της Ομόνοιας. Ο Ξάνελ πατά και λίγο το γρασίδι, βάζει μπάλα στην άσπρη βουλά υπό την επιτήρηση πάντα του διαιτητή του κύριου Σάκη του Νορβηγού και όμως αφήνουμε με 9 τελείωσε το παιχνίδι. Πρέπει να πάμε μέχρι εκεί στη διαδικασία. Θα ξεκινήσει από την αρχή. Όξανε παίρνει φορά από την απέναντι πλευρά ξανά ο Φαμπιάνο. 2-1 για την Καϊρά. Εύστοχη και στα δύο της πέναλτι με Όξανε και Εντνίλσον. Πάει ο Μπάλκοβιτς τώρα από πλευράς Ομονίας. Θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 για τους πράσινους στη διαδικασία των πέναλτι. Κάποια παιχνίδια έτσι εκεί από τον Αναρμπέκο. Του λέει ο κύριος Σάκη να πάει πίσω. Ο Σλοβένος αριστερός μπακ της Ομόνοιας. Γιούρεν Μπάλκοβιτς απέναντι στον Αναρμπέκο. Παίρνει φορά ο Μπάλκοβιτς. Εκτελεί το πλάνο ο Αναρμπέκο και μένει το 2-1 για την Καϊρά. Στην αριστερή πλευρά εκτελεσέ ο Μπάλκοβιτς. Πάντεψε σωστά ο Αναρμπέκο. 2-1 για την Καϊρά και πάει ο Μαρτίνοβιτς, ο αρχηγός της τώρα, για να εκτελέσει. Μπορεί να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην Καϊρά. Σε αυτή την διαδικασία των πέναλτι. Εύστοχος ο Τάσος Χατζηγιοβάνης για την Ομόνοια το πρώτο πέναλτι. Ο Μπάλκοβιτς είναι τον Αναρμπέκο που να του λέει όχι.
1: Δεν ήταν άσχημο το πέναλτι, απλά έπεσε σωστά ο τερματοφύλακας.
2: Μαρτίνοβιτς παίρνει φορά και σκοράρει. 3-1 σκοράρει και ο Μαρτίνοβιτς. 3-3 για τους Κατζάκους. Και αν βλέπω καλά είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου που πάει για το τρίτο της Ομόνοιας. Για να κρατήσει ουσιαστικά την Ομόνοια στο παιχνίδι, αν το χάσει θα είναι στα 2 η διαφορά. Θα παραμείνει το 3-1 με 3 εκτελέσεις για την κάθε ομάδα. Παναγιώτης Ανδρέου πάει σιγά σιγά στην άσπρη βουλά.

0: απέναντι στον Αναρτέκοφ τώρα. Ο Κύπριος μέσος της Ομόνιας. Έκανε φοβερή χρονιά πέρσι, φέτος ξεκίνησε από τα ευρωπαϊκά να παίρνει χρόνο. Κάποια παιχνίδια εκεί απέναντι στον Αναρτέκοφ από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Για να δούμε, εκτελεί και σκοράρει. 3-2. Κρατά την Ομόνια στο παιχνίδι και είναι ο Μπάιπεκ του Μπάι. Με το νούμερο 8 για την ομάδα του Καζακστάν τώρα. Χρειάζεται και τον Παπιάνο η Ομόνια που μέχρι τώρα κάνει καλές, δεν κάνει καλές επιλογές. Πέφτει, αλλά δεν κατάφερε να φτιάξει κάποιο πράγμα. Ήταν και πολύ καλές οι εκτελέσεις των Καζάκων, είναι αλήθεια. Συνήθως είναι ο ήρωας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και από ψηλή βραδιά για τους πράσινους. Μπάιπεκ απέναντι στον Φαπιάνο. Τέταρτο πέναλτι για την Καϊράτ. Αν το πιάσει ο Φαπιάνο, κρατά ζωντανή την Ομόνια με μια εκτέλεση μετά να φέρει τη διαδικασία στα ίσα. Μπάιπεκ απέναντι στον Φαπιάνο. Τελείω Μπάιπεκ, το πιάνει ο Φαπιάνο. Το πιάνει ο Φαπιάνο και γίνεται το 2. Παραμένει το 3-3, συγγνώμη, 3-2, συγγνώμη, υπέρ των Καζάκων. Πάει ο Νεοφύτου για να κάνει το 3-3. Για να σβήσει το προβάδισμα της ομάδας του Καζακστάν. Ο Άγγελος Νεοφύτου, απέναντι στον Αναρτέκοφ, έκανε το καθήκον του Φαπιάνο.
1: Βάρ, φίλε, 8.56 δεν υπήρχε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Συγγνώμη, Σαβά.
1: Ούτε όχι, απαντώ ένα μήνυμα στο φίλο 8.56. Συνεχίζεις, Παντλή μου.
0: Άγγελος Νεοφύτου, απέναντι σε Αναρτέκος. Θα δούμε ο Κύπριος φορτ της Ομόνιας, παίρνει φόρα, εκτελεί και σκοράρει. 3-3 για την Ομόνια στη διαδικασία του πέναλτι. Πάμε τώρα στο πέμπτο πέναλτι για κάθε ομάδα, να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής για την Καϊράτ.
1: Τούτο να πιάσει ο Φαπιάνο.
0: Ακριβώς, εδώ. Αν πάρει αυτό ο Φαπιάνο, μετά θα έχει την ευκαιρία η Ομόνια. Ο τερματοφύλακας της Ομόνιας είναι πολύ καλός αυτής της διαδικασίας, το έχει δείξει. Το έχει κάνει ήδη και σήμερα. Το έδειξε και στο παιχνίδι ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Καλείται να το κάνει να γίνει ήρωας ξανά. Παπιάνο απέναντι στον Κουάλ. Ένας παίχτης που σημάδεψε το δοκάρι στην κανονική διάρκεια. Πίζουμε να στοχίσει να πάει μπάλα στο δοκάρι και τώρα. Κουάλ απέναντι στον Φαπιάνο. Παίρνει φορά, ετοίμος ο Φαπιάνο και φοράρουν. Έτσι, τι εκτέλεση. Το Κουάλ είναι ο Κούτσουλος από την πλευρά Κοινωνίας τώρα. Τρίτος Κύπριος ποδοσφαιριστής που πάει σε αυτή τη διαδικασία για τους πράσινους. Προβάδισμα για την Καϊράτ με 4-3. Για να δούμε αν ο αρχηγός της Ομόνιας, ο Ιωάννης Κούτσουλος, παίρνει το παιχνίδι στα ίσα στην διαδικασία των πέναλτι στα ίσα. Πρέπει να το βάλει. Είναι πέναλτι που ίσως κρίνει πρόκριση. Αυτό. Αν η Καϊράτ καταφέρει να προχωρήσει ή αν η Ομόνια μείνει στο παιχνίδι και πάμε σε έκτη εκτέλεση. Κούτσουλος απέναντι στον Αναρτέκοφ. Εκτελεί ο Κούτσουλος, άγγιξε την πάλα ο Αναρτέκοφ, αλλά πάει στα δίχτυα 4-4. Πάμε και σε έκτη εκτέλεση του Γιακπάγεφ από πλευράς της ομάδας του Καζακστάν. Πάει προς την περιοχή. Είναι και ο Φαμπιάνο έτοιμος, έχετε εκεί τα αίσθημα και από τον Ιωάννη Κούτσουλο, δύο αρχηγοί της Ομόνιας. Ο Φαπιάνο απέναντι στον Τουγιακπάγεφ. Να πιάσει ακόμη ένα ο Φαπιάνο και η Ομόνια θα έχει την ευκαιρία να προκριθεί στο επόμενο. Τουγιακπάγεφ τώρα, όποιος κάνει, είμαστε σε ξαφνικό θάνατο, ας το πούμε. Όποιος κάνει πέναλτι, ίσως κρυθεί και το μέλλον της πρόκρισης. Τουγιακπάγεφ απέναντι στον Φαπιάνο. Παίρνει φορά ο Τουγιακπάγεφ, σκοράρει και αυτό. Και αυτό η εκτέλεση, ψυχρενή, έπεσε στην άλλη πλευρά ο Φαπιάνο. Πάει ο Ανδρέας Χρήστου. Να δούμε πιο καλά. Νομίζω είναι ο Ανδρέας Χρήστου πάει για την εκτέλεση. Τέταρτο συνεχόμενο πέναλτι από Κύπριο ποδοσφαιριστή. Η Καϊράτ προηγείται με τον Τουγιακπάγεφ 5-4 στη διαδικασία. Ανδρέας Χρήστου, βάζει την μπάλα στην αστριβούλα. Αυτή η μπάλα βέβαια τώρα γίνεται πολλά κιλά ο Ανδρέας Χρήστου. Πρέπει να σκοράρει να αφήσει την Ομόνια στο παιχνίδι της πρόκρισης. Εκτελεί και σκοράρει και ο Ανδρέας Χρήστου. 5-5, συνεχίζεται η διαδικασία. Πάμε για 7η εκτέλεση. Με το νούμερο 15 είναι ο Μπυρκουρμάνοφ. Τον Φαπιάνο καλείται ξανά να πιάσει το πέναλτι. Να δώσει ένα προβάδισμα στην Ομόνοια, έτσι ώστε μετά να έχει την ευκαιρία να πάρει την πρόκληση. Σήμερα πάλεψε με 10, πάλεψε και με 9, κράτησε το 1-0 που είχε σκοράρει Καϊράκ. Το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι, για να δούμε. Παίρνει φορά ο Μπυρκουμάνος, δεν σκοράρει και αυτός. Από την απέναντι πλευρά ξανά ο Φαπιάνο. Και πάει ο Νικόλας Παναγιώτης. Προηγείται με 6-5 η Καϊράτ. Ξανά κρίσιμο πέναλτι. Ξανά ένας Κύπριος καλείται να κρατήσει την Ομόνοια στο παιχνίδι. Ο Νικόλας Παναγιώτου. 6-5 προηγείται η Καϊράτ. Καλείται να κάνει το 6-6. Είναι η 6η εκτέλεση. Είναι η 7η εκτέλεση, συγγνώμη. Έχουν χάσει από ένα πέναλτι κάθε ομάδα. Παναγιώτου. Απέναντι στον Αναρτέκο. Νικόλας Παναγιώτου, κάποια παιχνίδια εκεί από τον Αναρτέκο. Εκτελεί το πιάνι ο Αναρτέκο. Λεμόνια, δυστυχώς, δεν συνεχίζει. Πρόκειται να πάει στην Καϊράτ. Ξέσπασμα εδώ. Από όλο το φωτό της Καϊράτ και έχουν μπροστά μας και στα Βεγάφωνα. Είναι στην επόμενη φάση Καϊράτ. Λεμόνια, μετά από το ένα παιχνίδι που τα έδωσε όλα και με 10 και με 9 ποδοσφαιριστές κατάφερε να πάει στην διαδικασία του πέναλτι. Εδώ κρίθηκε το παιχνίδι στο 7ο πέναλτι ουσιαστικά. Έχασε ο Νικόλας Παναγιώτης την ευκαιρία, το έπιασε ο Αναρτέκοφ ουσιαστικά. Δεν ήταν αυτό που κάποιος ποδοσφαιριστής από την Αστριβούλα. Ο Αναρτέκοφ κατάφερε να σώσει δύο πέναλτι, ο Φαμπιάνο ένα και έτσι η πρόκριση πάει στην Καϊράτ Αλμάτι, που ανατρέπει το 1-0 του πρώτου αγώνα που είχε πάρει η Ομόνοια, 1-0 και τώρα στα πέναλτι με το συνολικό 6-5 πάει στην επόμενη φάση. Επομένως η Ομόνοια θα υποβιβαστεί ουσιαστικά στο Europa League, εκεί όπου θα βρει το λίγο του Γιβραλτάρ.
1: Άλιστα. Απογοήτευση, όμως η προσπάθεια συνεχίζεται.
0: Ακριβώς ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από την πλευρά της Ομόνοιας, δηλαδή έπαιξε για πάνω από 180.
1: Όχι, 180.
0: 180,
1: με λιγότερους παίκτες. Λοιπόν, Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Παρακολούθα, αν προκύψει κάτι θα μας ενημερώσεις, θα μεταφέρουμε τον απόϊχο εμείς από το στούντιο. Να σε καλά, Παντελή μου. Καλή επιστροφή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Παντελή μου. Καλησπέρα, Γιώργο Σαββίδη.
2: Καλησπέρα, Ζάμου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές που έχουν.
1: Τι μπορούμε να πούμε? Τα λόγια είναι περίτα. Έτσι δεν μπορεί να είναι τραγούδι. Τώρα.
2: Είναι αλήθεια. Δηλαδή, εάν ας πούμε εξαιρέσουμε την προσπάθεια που έγινε όσον αφορά 10 παίκτες και 9 παίκτες, ας πούμε για να βάλουμε έτσι έναν καλό κερασάκι στην τούρτα, μπορεί να το πούμε. Αλλά εάν πάμε να δούμε την τούρτα, νομίζω...
1: Ήταν λίγο ξυνισμένη σήμερα.
2: Ήταν ξυνισμένη και ναι.
1: Είναι τούτο που είπαμε και με τον Παντελή, ότι και στα 25 λεπτά που έπαιζαν με 11 παιχτές, ήταν εμφανής η υπεροχή της Καϊράτ. Δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα η Ομόνοια σε εκείνο το διάστημα.
2: Ναι. Δηλαδή δεν μου θύμιζε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού Ομόνοια
1: του πρώτου γύρου του πρώτου αγώνα.
2: Ναι, του πρώτου αγώνα, δηλαδή τα 25 λεπτά
1: και όταν έμεινε με 10 παίχτες στον πρώτο αγώνα κρατούσε μπάλα, γι' αυτό δεν δέχτηκε τέρμα, διεξήρθε το παιχνίδι χωρίς ουσιαστική πίεση. Αλλά σήμερα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί, τι πήγε λάθος.
2: Να σου πω, Σάμου, διότι ήταν και άλλη ομάδα η Καϊράτ σήμερα. Δηλαδή μας πίεσε πάρα πολύ, δεν άφησε σε κανένα σημείο να μην πιεστεί την μπάλα, πίεσε ψηλά, συνεχώς επαναχτούσε και συνέχεια επιτίθεται. Τώρα θα μου πεις, είχε την ικανότητα να με 10 και 9 και δεν τα κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι, ναι, ότι ήταν αναποτελεσματική, ναι, ότι δεν κατάφερε να, την υπεροχή της που ήταν σαφέστατη να τη μετατρέψει σε τέρματα, ναι, αλλά πέραν τούτου είχε πλήρη υπεροχή, επιβλήθηκε τελείως στο παιχνίδι. Η Ομονία απλώς ήταν μια ομάδα που ήταν παθητικά σαν σύνολο μέσα στο γήπεδο.
1: Ήταν παθητικά, δηλαδή, όπως το λες.
2: Ναι. Δηλαδή η μόνη δουλειά που έκανε η Ομονία ήταν να κλείνει χώρους, να αμήνεται, να δέχεται φοβερή πίεση και ουσιαστικά να αντέξει να πάει στα πέναλτι.
1: Ήταν ο βασικός της στόχος αυτός, Γιώργο.
2: Ναι.
1: Ειδικά μετά που έμεινε με 10 παίκτες, όταν μένει με 9, εντάξει, δεν έπαιξε με πολλή ώρα με 9 παίκτες. Αλλά ακόμα και εκεί ο στόχος της ήταν να πάρει το παιχνίδι στην διαδικασία του πέναλτι.
2: Ιδιαίτερα στην παράταση, ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα.
2: Ξεκάθαρο.
1: Να συμφωνήσω απλά, ο φίλος 682 λέει ότι δεν ήταν άσχημα χτυπημένα τα πέναλτι που έχασε η Ομονία. Απλά αν κάποιος τα δει καλά, οι αποκρούσεις που έκανε ο τερματοφύλακας της Καράτ ήταν εκπληκτικές. Το είχα πει και στην εκτέλεση του πέναλτι από τον Μπέλκοβιτς, ότι ήταν καλό χτυπημένο, αλλά. Έπεσε σωστά ο τερματοφύλακας.
2: Ακριβώς, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εκείνο που μετράσαμε μου είναι ότι η Ομόνια αποκλείστηκε από το όνειρο να πάει σε ομίλους.
1: Ναι.
2: Και από το
1: Γιώργο, φέρει ευθύνη να αγωνιστική η Ομόνια. Και το λέμε αυτό με βάση το δείγμα που μας έδωσε στα 25 λεπτά που έπαιζε με 11 παίκτες. Όμως, εσύ θυμάσαι παιχνίδι, όχι οποιασδήποτε κυπριακής ομάδας με τις αντίπαλες ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξένη αντίπαλη ομάδα να έχει τύχει τέτοιας αδίσταχτης διαιτησίας? Και το λέω αδίσταχτης όχι με την έννοια του κακού αδίσταχτου, αλλά με το αδίσταχτον τρόπο που εφάρμοσε τους κανονισμούς, ιδιαίτερα με την κόκκινη κάρτα στον Κακουλή. Ακόμα δεν έχουμε δει ολοκληρωμένη φάση για να πούμε ναι ρε παιδί μου, ήταν κόκκινη κάρτα. Εν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες, Σάβα μου, ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρός ο διαιτητής, εξάντλησε τελείως, να μην πω...
1: Μα ακόμα και στη φάση του Κουλυμπαλή, αφού θεωρείς τους άλλους αποβάλλες τους παίχτες. Παίζουμε 9. Και να άφηνε το παιχνίδι να συνεχιστεί, νομίζω κανένας δεν θα του λένε τίποτε.
2: Ναι.
1: Όπως δεν θα του λένε και κανένας κάτι αν έδειχνε κίτρινη κάρτα στον Κακουλή. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέμε γιατί είναι η Ομόνια η κυπριακή ομάδα και προσπαθούμε να... Όχι, δεν έχουμε δει φάση ούτως ώστε να πούμε ναι, καλώς είδε την κόκκινη κάρτα ο Κακουλής. Δεν μπορούμε να το πούμε το πράγμα.
2: Ναι, αλήθεια, Σάββαμον, αλήθεια, συμφωνώ. Εξάντλησε πλήρως την αυστηρότητα του. Φυσικά, εάν το αφήσουμε αυτό που είναι γεγονός και δούμε όμως τη συνολική εικόνα για να μην χαμνούμε την ουσία, ποια ήταν η ουσία, ότι η Ομόνια ακόμα και που ήταν 11 εναντίον 11 δεν κατάφερε καθόλου να κρατήσει μπάλα. Ποια η Ομόνια, η ικανότητα της Ομόνιας να κρατά μπάλα, να επιτίθεται, να επαναχτά, ήταν σήμα κατά δεθέν. Δεν είχε στο απόψινο παιχνίδι ίχνος στοιχείου από το τι, από την ταυτότητα αντιπραγματική ποδοσφαιρική ταυτότητα σαν ομάδα που είχε Ομόνια. Έβλεπα μια άλλη Ομόνια, ειλικρινά. Και το γεγονός ότι άντεξε να πάει στα πέναλτι, θεωρώ ότι ήταν το μόνο που μπορείς να πεις τα ψυχικά αποθέματα που έχουν. Διότι πρέπει να έχεις ψυχικά αποθέματα να αντέξεις να πας με 10 και 9 ακόμα στα πέναλτι. Δεν είναι εύκολο. Απέναντι σε μια ομάδα που ήταν πολύ πιο έτοιμη στην έδρα της, με τον κόσμο της, και φάνηκε ξεκάθαρα που είχε δυνάμει να σε πιέσει, να μην σε αφήσει την μπάλα, και δεν σε άφησε, έπαιξε ρόλο και η συμπεριφορά της Καϊράτ, για ό,τι είδαμε από πλευράς.
1: Ναι, αλλά της έδωσε το δικαίωμα η Ομόνια να συμπεριφερθεί έτσι, Γιώργο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή μια καλή Ομόνια, νομίζω ότι δεν θα επέτρεπε στην Καϊράτ να κάνει το παιχνίδι που έκανε σήμερα.
2: Ήταν και τα δύο.
1: Και επειδή είχα στο μυαλό μου τον Τάνκοβιτς, ήρθε ο φίλος 066 και λέει πολύ πίσω ο Ευάντρο και ο Τάνκοβιτς. Ιδιαίτερα ο Τάνκοβιτς ήταν γεμάτος νεύρα, Γιώργο. Ήταν ήρεμος σε καμιά στιγμή του παιχνιδιού, όσοι ήρθαν να παίξει.
2: Μα πες μου, εκτός από τον Κουλυμπαλή, εκτός από τον Κουλυμπαλή που πραγματικά ήταν απίστευτος, εκαθαρίσε πάρα πολλές φάσεις ο Κουλυμπαλή. Και μάλιστα είχε μια φάση που ξεκίνησε...
1: Μα από δεξιά έκαμε και τον επιθετικό και παρολίγο να δημιουργήσει προϋπόθεση. Η μόνη προϋπόθεση που δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο αιμόνια ήταν με τον Κουλυμπαλή.
2: Και ξέρεις τι είπα, εάν δεν Κουλυμπαλή μου κάνω το και τούτο να τελειώνουμε. Δηλαδή μέχρι εκεί έφτασε η εικόνα. Ας πούμε, να βλέπεις τον Κουλυμπαλή να βγαίνει να κάνει, να τελειώνει η φάση.
1: Και άρα, εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε αυτό που λέει και ο φίλος 053, ότι η πρόκριση τελικά χάθηκε στη Λευκοσία.
2: Ναι, εντάξει, όταν...
1: Που είχε όταν την καλή εμφάνιση, έκανε τις προϋποθέσεις, δημιούργησε προϋποθέσεις στο πρώτο ημίχρονο ιδιαίτερα.
2: Και τα δύο παιχνίδια έπαιζες 10 εναντίον 11.
1: Και τώρα Γιώργο, αντιλαμβάνεσαι ότι άρχισαν ήδη να έρχονται τα μηνύματα για τον προγραμματισμό που έγινε, για την μη επαρκή αντικατάσταση παιχτών που έφυγε. Λοιπόν.
2: Τώρα Σάββα μου εντο... αρχίζει
1: αφορμή,
2: το...
1: Αφορμή. Η καταδίκη.
2: Άμα αγγλεί το μωρό να μου διδάσκει πύλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Να τα πούμε αύριο.
2: Να είσαι καλά, Σάββα. Να είσαι καλά.
1: Ο φίλος 445, η πρόκριση χάθηκε στον προγραμματισμό. Ο φίλος 340, αφού τα ευλογημένα κύριε Σάββα μου ένα φύγαν παίχτες. Ο φίλος 688, πέρσι μόλις έμπαινε ο Κούσουλος μέσα από το περιβραχιόνιο, έπιανε το κατευθείαν. Όλα έχουν τη σημασία τους, λέει ο φίλος 688. Ο φίλος 296, δεν είναι για όλους το τσουλού Σάββα μου. Ο φίλος 890, πάλεψε με η Ομόνοια με 10, με 9, αλλά μην ξεχνάμε, απέναντι συζητά μια πολύ μέτρη ομάδα, αμφιβάλλω αν έμπαιναν εξάδα στο δικό μας πρωτάθλημα. Γι' αυτό είχαμε πει ότι φέρει και η Ομόνοια την ευθύνη της, γιατί έπαιξε με τον τρόπο που έπαιξε η Καϊράτ, φίλε 890. Ο φίλος 292, έχασε Μασούρα, Ντιουγκού, Κίτσο, Τραβατίας, Σεμέδο, Μαέ. Πού είναι η ενίσχυση στα μπακ, κέντρο επίθεση, πού είναι ο προγραμματισμός μετά το Παναγέρι Βαλτουρίγανη. Το μήνυμα του φίλου 53 το διάβασα, η πρόκληση χάθηκε στη Λευκοσία. Ο φίλος 066, πολύ πίσω Ευάντρο και ο Τάνκοβιτς. Ο φίλος 856 είναι φίλος του Απόλλωνα, ο φίλος 856. Αλλά επιμένω, λέει, σε δύο τουλάχιστον πέναλτι τερματοφύλακας της Καϊράτ δεν πατούσε τη γραμμή, και δεν το λέω για να δικαιολογήσω τον αποκλεισμό, μα και δεν έχεις λόγο να δικαιολογήσεις αποκλεισμό. Ήταν μια επισήμανση που έκανες και δικαίως την μεταφέρεις, φίλο 856. Ο φίλος 721 φέρει ευθύνη κυρίως γιατί η Καϊράτ δεν ήταν τίποτε το ιδιαίτερο. Της έδωσε όμως το δικαίωμα η Ομόνοια, παραλαμβάνω, να φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο με τον τρόπο που πίεσε την Ομόνοια σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τώρα ο φίλος 637, τώρα που τελείωσε το παιχνίδι, το βροντιό έρχονται μηνύματα συνέχεια και μεταφέρονται οι γραμμές. Τώρα που τέλειωσε το παιχνίδι και ούτε ο κόσμος να κάνει κριτική, κύριε Σάβα. Και βλέπετε ότι τώρα που τέλειωσε το παιχνίδι και πιο ψύχρεμα τα πράγματα, διαβάζω όλα τα μηνύματα, φίλε. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω κριτική της Ομόνοιας την ώρα που χτυπούσαν οι ποδοσφαιριστές στα πέναλτι. Γι' αυτό αντέδρασα με τον τρόπο που αντέδρασα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο η έλλειψη ποιότητας σε όλες τις γραμμές. Ξεκάθαρα ότι ο κύριος Παπασταύρου δεν επένδυσε τίποτα για να μπει ο Μίλου. Champions League φάνηκε για σήμερα. Στα στέρια του Champions League δεν πας έτσι. Ξυπόλυσε στα αγκάθια. Με προβληματικά άκρα αριστερά και δεξιά που δεν μπορούν να επιτεθούν. Χωρίς επιθετικό, χωρίς ποιότητα στο κέντρο και χωρίς εναλλακτικές επιλογές, λέει ο φίλος 637. Κάθε φορά που έρχεται ένα κακό αποτέλεσμα, θυμούμαστε τις μεταγραφές. Είναι τα ωραία, είμαστε, λέει ο φίλος 224. Κάθε φορά που έρχεται ένα κακό αποτέλεσμα, θυμούμαστε τις μεταγραφές. Ξεκινάει κατά δίκη, έτσι είπατε. Θέλεις μεγάλη προσπάθεια. Όσο λέτε, έγκλημα από την ομάδα προγραμματισμού, λέει ο φίλος 620. Χαιρετίσματα, κύριε Σάβα. Εμείς βάρια με το λεωφορείο πάλι με Σπορ FM. Ανδρέας Πορτοκαλής και Μακλιώτης. Να σε καλά, Ανδρέα μου. Σιγά σιγά μαζευόμαστε, έτσι. Μαζευόμαστε. Να σε καλά, φίλε Ανδρέα. Σάβα μου, τώρα βλέπω ξανά στο replay την κλωτσιά του Γακουλή στον παίκτη της Καϊράτ. ψηλά στο γόνατο. Μάλλον ήταν δίκαιη η κόκκινη μπάλα που δέχτηκε, η κάρτα. Γι' αυτό και δεν διαμαρτυρήθηκε ο Αντρόνικος, λέει ο φίλος 682. Αν είχαμε τον Μάγκελα να φέρει πέντε παιχταράδες να πούμε μέσα, εμείς συγκουνευκούμαστε, λέει ο φίλος 700. Ναι, αλλά είδες που έμπηκε μέσα και το Αποέλ, έτσι, φίλε 700. Ο Μπέρκ φέρει ευθύνη, απαράδεκτος, λέει ο φίλος 700. Πάλε η διαιτησία έκαμε τα δικά της. Σφαγή, λέει ο φίλος 449. Η πρόκριση χάθηκε στον προγραμματισμό, λέει ο φίλος 445. Πάω πιο πίσω να δω αν έχω αφήσει μηνύματα. Κύριε Σάββα, δεν θα το κάνω και γύρω τον Μπέρκ και το επιτελείο των μεταγραφών. Η περσινή Ομόνοια αυτή την ομάδα θα την έστελνε για μπάνια από το πρώτο παιχνίδι και από το πρώτο ημίχρονο. Ήταν το μήνυμα του φίλου 753 που ήρθε την ώρα που άρχιζε η διαδικασία το πέναλτι και του είπα δεν θα το διαβάσω. Το διαβάζω τώρα που είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Δεν δείχνει το εκείνη τη στιγμή να διαβάσω μήνυματα επικριτικά. Απαράδεκτο Ευάντρο, χωρίς ανεβάσματα. Ο Μπάλκοβιτς, μόνο λάθη ο Παναγιώτης, νεύρα ο Τάνκοβιτς. Ο Τάνκοβιτς, συμφωνώ μαζί σου, το είπα και λίγο νωρίτερα εγώ. Μάριτς χωρίς ουσία, κριτική κάναμε από το 10 μάτς. Α, δεν θυμηθήκαμε απόψε. Πάμε Πάφος για ανατροπή, λέει ο φίλος 565. Εμάς ο δικός μας φταίχτης εχθές από όνομα και επίθετον έχει και νούμερον, λέει ο φίλος 536. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Φάνο που μπήκε στην παρέα μας τώρα. Για άλλους διαλέγουν μαπούες και για άλλους μοιράζουν κόκκινες, λέει ο φίλος 449. Ο φίλος 532, αγαπητέ Σάβα, καλησπέρα. Και στα δύο παιχνίδια υστέρησε το κέντρο με επίκεντρο τον Ευάντρο. Δυστυχώς ένας πολύ κομβικός παίκτης ήταν από με συνεχείς λάθος πάσες και σχεδόν καμία πρωτοβουλία, καμία δυνατότητα να ελέγξει το ρυθμό. Δεν φταίει μόνο αυτός, αλλά ήταν κομμένη στα δύο η ομάδα και προσθέτω και με αδυναμία να κρατήσει δεύτερη και τρίτη παλιά την μπάλα. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο ήταν τραγική αυτή η αδυναμία. Στην τρίτη παλιά, αν έφτανε στην τρίτη παλιά, χανόταν η μπάλα. Αν μείνουμε σε διαιτητικά λάθη και τα λοιπά, θα είναι το κακός, συμφωνώ μαζί σου φίλε 992, θα είναι το μεγαλύτερο σφάλμα που μπορεί να γίνει για φέτος. Φταίει ο Παπασταύρου, φταίει και ο Μπέρκ που δεν έπεσε, δεν πίεσε για μεταγραφές. Σίγουρα δεν έκρινε η διαιτησία. Και τώρα πρέπει πρώτα να βρούμε προπονητή. Αν δεν πάει κύριε Μπέρκ, λέει ο φίλος 753. Περιμένουμε δηλώσεις. Δεν βγήκαν ακόμα δηλώσεις. Θεωρώ ότι θα βγουν από το Ομόνια TV δηλώσεις με βάση το τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια και με τις συμφωνίες που λειτουργούν με την Cita Vision. Γεια σου Σάβα, Φαβιάνο πιάσε δύο πέναλτι Σάβα που δεν το εκμεταλλεύτηκε Ομόνια, αλλά οι αποκρούσεις στο κανονικό αγώνα. Τώρα να δούμε ποιοι θα παίξουν από εβδομάδα, λέει ο φίλος 536. Στην τελευταία μάλιστα μεγάλη απόκρουση που έκανε ο Φαπιάνος στο παιχνίδι, για να ενισχύσω αυτό που λες, είχα πει ότι είναι και προθέρμανση για τη διαδικασία των πέναλτι και ψυχολογικό στρίμωγμα για τον αντιπάλο. Διότι όταν κάνεις τέτοιες αποκρούσεις στη διάρκεια του παιχνιδιού, αρχίζουν να σε φοβούνται και στη διαδικασία των πέναλτι. Δυστυχώς σε καταφέρουν να σκοράρουν περισσότερες φορές από την Ομόνοια. Επέζαμε 2-90 λεπτά με 10 παίχτες και χάσαμε στο τελευταίο πέναλτι. Παρ' όλα αυτά ισχύει ότι υπάρχουν και ευθύνες, λέει ο φίλος 613. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγουν τώρα δηλώσεις. Διαφορετικά, όταν καταντάς, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, να παίζεις με δεξί μπακ τον Κούσουλο, ξεγυμνώνεις απλά την ανυπαρξία σου σε πλάνο και στόχους. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χένιμπερ.
3: Хайрукеш Комитет Чистер, без Амоник Блоковин, ваш посыл с Лехатом Басаймас. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы начинаем после матчевую пресс-конференцию с главным тренером футбольного клуба Амония.
4: Окей, хорошо.
5: Good afternoon. We are, of course, very disappointed to go out of the Champions League qualification.
3: Добрый вечер. Мы, конечно, очень сильно разочарованы в том, что мы вылетели из квалификации.
5: It's of course very difficult when you have to play with 10 men.
3: Это сложно, когда вам приходится играть с 10 игроками.
5: For such a long time in both games.
3: На протяжении долгого времени в обоих матчах.
5: I feel that 11 against 11, we would have had a good chance to go through from this tie.
3: Я верю, что 11 на 11 мы бы сыграли лучше.
5: And We were a little bit unlucky with some decisions. And we also have to be a little bit more disciplined where we put our foot. But I don't think it's I think it's very, very strong to

0: give a red card for this. He's trying to take the ball and he catches the player, but he's not full on. He's scraping the player, and very, very unlucky. But also at the same time, we have to control ourselves better, because it's with 10 men, it's 10 times it's more difficult to be successful. And we were able to do it in the first game, and in this game we conceded one, but we were able to take it to the penalties, which was a good defensive job, and all the players put in a really, really hard work, and they were disciplined, they were strong, they were fighting for each other, for the team, for everybody, and I feel a bit sorry for them as well, because they were so close.
1: Нам нужно быть более дисциплинированными, но команда держала до последнего, даже учитывая то, что они играли 10-0 против 11. И я считаю, что до конца матча они показали себя очень хорошо, доведя его до серии пенальти. Защита отработала очень хорошо.
0: And of course, when we played 11 against 11, the first 25 minutes, we had some opportunities.
1: И, конечно, когда мы играли 11 на 11, первые 25 минут матча, у нас было больше возможностей.
0: And some situations that could have been even bigger.
1: И шансы, которые могли обернуться в успех.
0: But we were not able to take advantage today.
1: Но мы не смогли реализовать наши моменты.
0: So, when you get two red cards like this for two games, okay, Koulibaly's red card did not change the situation too much. But we were not did not have the margins with us, that is for sure.
1: И, конечно, сложно, когда в обоих матчах вы получаете красные карточки. И карточка Koulibaly была понятна.
2: Είμαστε ασφαλώς απογοητευμένοι που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο επόμενο γύρο του UEFA Champions League. Είναι δύσκολο να παίζεις με 10 παίχτες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και στους δύο αγώνες. 11 με εναντίον 11 σίγουρα θα είχαμε πολύ πιο καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Δυστυχώς ήμασταν άτυχοι με κάποιες αποφάσεις μέσα στον αγώνα. Σίγουρα και εμείς θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο πειθαρχημένοι στο πώς προσπαθούμε να αμυνθούμε. Εντάξει, η φάση της αποβολής πήγε να πάρει μπάλα ο ποδοσφαιριστής μας, ακούμπησε λίγο τον αντίπαλο, ήταν μια άτυχη στιγμή, όμως και εμείς από την άλλη θα πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Με 10 έγινε πιο δύσκολο για μας, όμως κατορθώσαμε να πάρουμε τον αγώνα στα πέναλτι. Είχαμε πολύ καλή αμυντική λειτουργία, πειθαρχία στο παιχνίδι μας, παλέψε ο ένας για τον άλλο, οι ποδοσφαιριστές μας, και στο τέλος είμαι στενοχωρημένος για αυτούς, διότι τα έδωσαν όλα και στο τέλος ήταν άδικο για αυτούς. Όταν ήμασταν 11 εναντίον 11 στα πρώτα 25 λεπτά είχαμε κάποιες ευκαιρίες, επίσης είχαμε κάποιες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες, όμως δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα. Όταν παίζεις όταν δέχεσαι τέτοιες κόκκινες κάρτες σε αυτά τα δύο παιχνίδια, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Η κόκκινη του Koulibaly δεν άλλαξε τις ισορροπίες στον αγώνα.
3: Для Никитина в спорте покажет. После удаления в первом тайме вы настраивали команду на то, чтобы уже довести игру до серии пенальти, или же делали установку, чтобы искать счастье у чужих ворот?
4: Had a ball to the penalty, or there were other any sayings to the team in halftime, maybe, or they should have played to the penalty.
5: So, if our plan was to take the match to a penalty after the red card, if it was a plan to take the match to the penalties after the red card, or we had some other plans during the game.
0: Okay, when the red card happens after 25 minutes, for sure you have an opportunity to keep a clean sheet and to keep it 0-0, or when they score, to get the goal ourselves. But when you are in the second round of the extra time, for sure, then it was about getting to the penalties instead of opening up too much for them to score. With 10 men, with 9 men, you would like to go to the penalty when you are very late in the game.
1: конечно, после удаления на 25-й минуте было очень тяжело играть в ничестве, и во время дополнительного времени команда настраивала, да, на то, что они заберут свою победу в серии пенальти.
0: And when we had the ball, we tried to make the passes, we tried to play through, but today we could not do.
1: Мы пытались играть в пас, создать какие-то моменты, но сегодня у нас это не получилось.
0: And Jaden Montnor was on the bench, but he was been sick. He was had the diarrhea and throwing up last night and all and today. So his physical condition was not the best, and that is why he did not play.
1: Jaden был в плохом состоянии, то есть физически он не мог сегодня выйти на поле. Он был на скамейке запасных из-за того, что у него накануне произошли какие-то проблемы со здоровьем.
2: Εντάξει, όταν δέχεσαι κόκκινη στο 25 λεπτό, σίγουρα θα προσπαθήσεις καταρχήν να κρατήσεις το 0 στην άμυνα. Όταν δεχτεί γκολ, θα προσπαθήσεις να σκοράρεις. Και βέβαια, όταν πάει το παιχνίδι στην παράταση, εκεί είτε με 10 είτε με 9 παίχτες, σίγουρα σκέφτεσαι και τη διαδικασία των πέναλτι. Πόσο μάλλον όταν μείναμε με 9, εκεί σίγουρα παίξαμε πάρα πολύ κλειστά και προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε τον αγώνα στα πέναλτι. Όταν είχαμε την μπάλα στην κατοχή μας, κάναμε προσπάθεια για να περάσουμε ανάμεσα σε γραμμές του αντιπάλου, όμως δεν το είχαμε καταφέρει. Όσον αφορά τον Μοντνόρ, ήταν άρρωστος χθες, απόγευμα, βράδυ, και έτσι λόγω αυτής της ασθένειας δεν ήταν σε θέση, σε καλή φυσική κατάσταση για να μπει στον αγώνα.
1: Ναι,
2: Χριστό.
5: So the question is, which are the first thoughts of our coach about the next match we have in Gibraltar against Red Imps? We are claiming the qualifications for the Europa League now, so our next opponent is Red Imps, one team from Gibraltar. So the question is, which are the thoughts of our coach about this game?
1: Вопрос сначала так. Какими были первые мысли тренера после поражения? То есть они сейчас продолжают бороться за квалификации в Лигу Европы, и что думает насчет этого тренер?
0: To be fair, we have not started thinking too much about that. All our focus and energy was for this tie and for these games. And
1: честно, у нас не было особо времени думать об этом, потому что мы были сфокусированы на сегодняшней игре.
0: And now we have the chance to start to think about it, but I think it's better to wait till tomorrow to think about it. And for sure, looking forward to see if we can qualify for Europa League. Now that we missed the Champions League.
1: Конечно, лучше думать завтра на свежую голову о том, как мы будем выступать в Лиге Европы, хотелось бы закрепиться там, с учетом того, что мы не квалифицировались в Лигу Чемпионов.
2: Η αλήθεια είναι ακόμη δεν έχουμε κάνει σκέψεις για αυτόν τον αγώνα, καθώς το μυαλό μας όλο ήταν στον αγώνα που μόλις είχε ολοκληρωθεί. Τώρα θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να προετοιμαζόμαστε για αυτόν τον αγώνα. Από αύριο καλύτερα θα γίνουν οι πρώτες μας σκέψεις. Όμως σίγουρα ανυπομονούμε, αφού δεν τα έχουμε καταφέρει να περάσουμε στον επόμενο γύρο του UEFA Champions League, ανυπομονούμε για το Europa League, που επίσης είναι μια πολύ καλή διοργάνωση. Και thank you.
1: Last question, maybe.
6: Жерка Леван, Эксертан Кизет. В первую очередь хотел бы проявить уважение вашей команде, учитывая, что вы 170 минут играли в меньшинстве, дошли до серии пенальти, и задать вопрос главному тренеру. Такой вопрос. Судья из Норвегии, также представитель вашей страны, удалось ли бы после матча поговорить с судьей?
4: Thank you all for inviting me to meet us at your game. It was really beautiful to respect you. And the additional question was that after the match, over the meeting that you know, Vera made in the referee was from the Norway, from the team of the your head coach, Norway, and did he get a chance to talk to him maybe after the match?
5: He is wondering that if you have the chance to talk to the referee because he's from Norway.
0: I don't think I should speak to the referee tonight.
1: Я не считаю нужным разговаривать с тренером сегодня, точнее с судьей.
0: And I don't want to talk about the referee either, because it would not be any good.
1: Я не хочу комментировать ситуацию с судьей.
2: Σίγουρα δεν θέλω να μιλήσω απόψε στον διαιτητή, μάλλον δεν θα ήθελα καθόλου να τον μιλήσω, γιατί αν το έκανα δεν θα... θα ήταν για καλό. Okay, thank you very much.
7: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Μπέκ. Ο φίλος 802, ο Κακουλής αποβλήθηκε για Αγκονιά, γιατί δεν το λέτε του κόσμου. Επάντως, φίλο 802, Αγκονιά κάτω από το γόνατο, μου φαίνεται λίγο παράλογο να έγινε. Διότι ο παίχτης της Καϊράτ που έπεσε κάτω είναι το γόνατο του, κρατάει και το πόδι του κάτω από το γόνατο. Λοιπόν, άτε έφτεξε το από ελπάλε, έλεον ποιος, έλεον, ποιος το λέει αυτό φίλε 296. Φίλος 92, με το φανερό πρόβλημα στο κέντρο, ο Άιντινγκ η μοναδική εναλλακτική που αφήσατε, γιατί δεν είχε θέση σήμερα ή δεν μας κάνει. Τέτοιες ερωτήσεις θέλουμε να γίνονται, λέει ο φίλος 92. Ο φίλος 449, οι κριτικές είναι απόλυτα φυσιολογικές, η ομάδα αποδυναμώθηκε αισθητά, σιωπούσαμε, ελπίζαμε, εμπιστευόμαστε τη διοίκηση, αν κέρδιζαν θα σιωπούσαμε, τώρα όμως έχουμε κάθε δικαίωμα να μιλούμε και να κρίνουμε διοίκηση και τεχνικό επιτέλειο. Έχετε απόλυτο δικαίωμα φίλε 449, απλά επαναλαμβάνω, θα έδειχνα εγώ κοινή κάρτα στον εαυτό μου αν του επέτρεπα να διαβάσει μηνύματα επικριτικά την ώρα που άρχιζε η διαδικασία των πέναλτι. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή είπα ότι δεν θα διαβάσω τέτοια μηνύματα. Θα ήταν ανόητο εκ μέρους μου οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας να προσπαθούν να ανατρέψουν την κάθε λογική όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι και εγώ να διαβάζω μηνύματα επικριτικά. Έτσι. Οπότε ξεχωρίζω. Είναι απόλυτο δικαίωμα του καθενός να έχει την κριτική του. Στην ώρα της όμως. Ο Άιτινγκ δεν ανανεώνει, γι' αυτό και δεν τον βάζουν. Η Μάστρη, λέει ο φίλος 992, μα είχαμε δύο εντεκάδες δεξιά μπακ, τώρα έχουμε δύο ανέκδοτα, λέει ο φίλος 185. Ο φίλος 756, όταν και αν θέλει να περάσει Champions League, πρέπει να είσαι και σοβαρός. Με το να περιμένεις να κλείσεις καλούς παίχτες τέλος του Αυγούστου, δεν θα μπει ο Μίλους Champions League ποτέ. Ευφία στους 4 παίχτες και έφερες Κακουλίν. Ο φίλος 849, ο κύριος Μπέρκ, όποτε τηθεί η Ομόνοια δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, λέει ο φίλος 849. Οι κριτικές... Καλησπέρα κύριε Σάβα, λίγοι θα καταλάβουν τι έκανε η Πάφος πέρσι μπαίνοντας ο Μίλους του Champions League. Νωρίτερα εμφανίστηκε και ο φίλος μου Φανούρη, συζητούσαμε το ιδιαίτερα μετά που έκανε εκείνη την εκπληκτική ενέργεια ο Κουλυμπαλή φίλε 654. Λέει μου Αντώνης, μα ο φίλος μας ο Κουλυμπαλή δεν εμφανίστηκε σήμερα, εμφανίστηκε τώρα Αντώνη μου ο φίλος μας Φανούρης, να σε καλά φίλε Φανούρη. Ο φίλος 637 λέει το εξής, κύριε Σάββα Τάνκοβιτς εμπαίχτης ψυχολογίας. Όταν βλέπει πως δεν υπάρχει ποιότητα, έτσι αντιδρά. Κακές μεταγραφές, Μαγιαμπέλα, Μοντρόρ, Κακουλής και οι δύο Γάλλοι είναι μεταγραφές πατσαρίσματα και όχι ποιότητας για να μπει στο Μίλου Champions League. Σε ό,τι αφορά πώς αντιδρά ο Τάνκοβιτς, θα διαφωνήσω, φίλε 637. Γιατί όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει ποιότητα γύρω σου, προσπαθείς να βγάλεις εσύ περισσότερη ποιότητα για να καλύψεις τους υπόλοιπους προς όφελος της ομάδας. Ενευριάζεις και να τα παρετάς. Σάββα μου, η ομάδα θα περνούσε με τρεις κόκκινες σε δύο μας. Τι άλλο πρέπει να κάνεις? Μου εγγυάται κάποιος ότι αν είχαμε έκεσε μέδο θα περνούσαμε υπό αυτές τις περιστάσεις? Ρωτά ο φίλος 953. Αυτός ο αντίμαε εν κρέας, λέει ο φίλος 126. Κύριος Μπέκ τα έκαμε θάλασσα. Ο Σίμος ο Ταραπουλούζης το ίδιο. Γιατί δεν το λέτε κύριε Σάββα? Θα το πούμε στο τέλος της χρονιάς, φίλε 185, αν όντως εν έτσι τα πράγματα, διότι περίπου ελέαμε ακριβώς τα ίδια και στην αρχή της περσινής περίοδου. Οπότε να περιμένουμε. Εν μπορούμε με δύο παιχνίδια προκριματικά Champions League να κρίνουμε ολόκληρη τη χρονιά για την Ομόνοια. Αυξήσει τον budget για να... ρε πρόεδρε μου, αφού είπες ότι θα ενισχυθούμε ακόμα παραπάνω και θα αυξήσει τον budget για να παλέψουμε το Champions League. Πρώτη φορά νιώθω απογοητευμένος από τον πρόεδρο, λέει ο φίλος 613. Νομίζω ότι έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα. Αν έχω αφήσει κάποιο που είχε έρθει πιο νωρίς και μου ξέφυγε, απολογούμε στους φίλους ακροατές. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον συνάδελφο Πανίκο Κωνσταντίνου. Πρέπει όμως να πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Είναι πάνω ο Πανίκος? Είναι τώρα, μάλιστα. Πανίκο, όμως σε χαιρετώ.
8: Γεια σας, Σάββα μου. Καλησπέρα.
7: Τι να πούμε?
8: Να πούμε ότι ήρθα είναι η μέρα της γκρίνιας.
7: Ναι, είναι η μέρα της γκρίνιας.
8: Ορίστε.
7: Ναι, είναι η ώρα της γκρίνιας, λέω.
8: όποτε κερδίζεις, δεν έχει σημασία πώς κερδίζεις, υπάρχει ενθουσιασμός. Χάνεις, δεν έχει σημασία πώς χάνεις, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει κριτική. Και ως ένα βαθμό είναι φυσιολογικά, διότι η κλήρωση ήταν απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα, σε μια ομάδα στα μέτρα της Ομονίας.
7: Δύσκολη αλλά βατή, μπορούσε να την περάσει.
8: Βέβαια είναι βατή. Θα μπορούσε η Ομονία να την περνούσε. Πέρασε από μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, με την έννοια ότι έχει παίξει περίπου από τα 210 συν καθυστερήσεις, να βάλω ένα κοσάλεπτο, 230 λεπτά. Τα 170-180 ήταν με παίχτη λιγότερο, οπότε
7: μόνο τα 60 δύσκολο. Έπαιξε με 11 παίχτες.
8: Ούτε καν 60, είναι στο 25 και στο 32, κάπου εκεί ήταν. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο της να βγάλει και εκτός έδρας άλλο ένα παιχνίδι με 10 παίχτες. Μόλις το δεύτερο παιχνίδι στην σεζόν απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε το 28ο της, κάπου εκεί ήταν, 25 μας πριν τον αγώνα με το πρώτο. Οπότε δύο τα παιχνίδια τα μεταξύ τους είναι ένα στο πρωτάθλημα, ήταν το 28ο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ομόνια να καταφέρει να αντέξει πάλι, να κρατήσει το 0 στην αμυνά της. Κι όμως άντεξε, το κράτησε μέχρι το τελευταίο λεπτό της παράτασης, το πήρε στα πέναλτι, έπιασε ένα ο Φαπιάνο, αλλά σε κάποια στιγμή, κάτι το οποίο δεν υπολογίζουμε, είναι και η κούραση που έχουν οι ποδοσφαιριστές στα πόδια τους. Δεν είναι μόνο ότι είναι μια διαδικασία πέναλτι, οι ποδοσφαιριστές έχουν δώσει πάρα πολλές δυνάμεις και είναι κουρασμένοι και σωματικά και ψυχολογικά και απ' όλα. Οπότε αυτό δυσκόλευε επίσης την προσπάθεια. Το να συζητάμε αυτή τη στιγμή το πώς και το γιατί δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, ενώ το παιχνίδι υπάρχει ιδιαίτερο νόημα πώς κοιτάζει η διοίκηση, ο προπονητής και όλοι οι υπόλοιποι την επόμενη μέρα. Είναι μια επόμενη μέρα που υπάρχουν ακόμη στόχοι, δεν έχει αποκλειστεί δηλαδή η Ομόνια. Υπάρχουν στόχοι τους οποίους θα πρέπει να κυνηγήσει και υπάρχουν στόχοι που πρέπει να είσαι πάρα πολύ ψύχρεμος, ειδικά αυτή την περίοδο. Είναι περίπου ένα-ενάμιση μήνας η διαδικασία των μεταγραφών. Είναι στην συνέχεια του Europa League και μόλις υποχωρήσει η απογοήτευση από τον αποκλεισμό από το Champions League, θα μπορούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά, να δουν τι έχει γίνει λάθος, τι έχει γίνει σωστό, πώς προχωρά, πώς βελτιώνεται. Η αλήθεια είναι πως αυτή την περίοδο η Ομόνια μοιάζει ακόμη να είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με την περσινή σεζόν.
7: Άρα συμφωνεί με τον φίλο 185 ότι ο προγραμματισμός δεν ήταν εντάξει μέχρι στιγμής.
8: Ναι, θα το δικαιολογούσα κιόλας, ενώ είναι φυσιολογικό να μην είναι εντάξει, γιατί καμιά ομάδα δεν είναι εντάξει. Δεν ξέρω κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή η οποία έχει στελεχωθεί στο 100%, ούτε καν στο 90%. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
7: Εντάξει, οι φίλοι της Ομόνιας λένε όμως ότι από τη στιγμή που παίζει Champions League και έχεις απαιτήσεις και θέλεις να πάεις στους ομίλους του Champions League, έπρεπε να τρέξεις πιο νωρίς για να είσαι έγκαιρα σωστά προγραμματισμένος.
8: Ναι, okay. Αυτό είναι μια κουβέντα την οποία συζητάς. Αν προκρινόταν η Ομόνια δεν θα την κάναμε. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι από τη στιγμή που αποκλείεσαι θα τα θυμηθείς όλα. Θυμίζω, δεν έχει να κάνει με αυτούς που δεν ήρθαν. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξει αυτούς που ήρθα. Έχει πάρει ένα δεξιμπάκ, έχει πάρει. Κάνει ένα σοβαρό λάθος το πρώτο παιχνίδι, τον έχεις χάσει το δεύτερο. Έχεις φέρει ένα center for στην ομάδα, τον έχεις φέρει. Τον βάζεις μέσα, δεν μπορεί να κάνει κάτι και γίνεται αλλαγή στην αλλαγή. Αυτά θα έπρεπε να σε προβληματίσουν και όχι ο άγνωστος χ που θα έρθει. Άρα θέλω να πω ότι περιμένεις από τους νεοφερμένους. Ποιοι είναι οι νεοφερμένοι? Ο Μοτνόρ, ο οποίος δεν αγωνιστήκε. Ο Νεγκό, ο οποίος δεν αγωνιστήκε λόγω της αποβολής, και ο Κακουλής αποβλήθηκε. Ο Ντιονί μπαίνει μέσα, σε κάποια στιγμή τον αφαιρεί ο κύριος Μπέρκ.
7: Θεωρείς το Σέτερφορ, λέει ο φίλος 185, τον Ντιονί?
8: Όχι. Όχι, όχι. Πολύ λίγα πράγματα. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Την πατήσαμε μία φορά με τον Κουλυμπαλή. Δεν θέλω να την ξαναπατήσω. Θα σου πω όμως ότι αυτό που είδα δεν μου έχει γεμίσει το μάτι. Δηλαδή,
7: για την ώρα.
8: Εγώ στην θέση του Μπέρκ αλλαγή θα τον έκανα. Δεν μου έχει γεμίσει το μάτι. Δεν θα πω. Ξέρεις, καμιά φορά, εγώ παρατηρώ τους παίκτες να δω κάποια στοιχεία. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι έτοιμος ή ανέτοιμος. Μπορείς να δεις πέντε πράγματα πάνω του. Δεν έχω δει κάτι για να σου πω. Δεν έχω δει. Έστω θα τον αδικήσω αν πω κάτι παραπάνω, διότι είναι Ομονία με 10. Πάει, παλεύει μόνος του να κερδίσει μονομαχίες. Δεν έχει να συνδυαστεί. Δεν παίρνει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Οπότε το αποφεύγω. Λέω αυτό που έχω δει με όλα τα δικαιολογητικά. Δεν έχω δει κάτι, αλλά παραπάνω. Είναι με 10, δεν έχει τροφοδοτηθεί μέσα στην περιοχή, δεν υπάρχει συμπαίκτης κοντά του, έτσι ώστε να τον κρίνω περισσότερο αυστηρά. Αλλά η απάντηση μου είναι αυτή, δεν έχω δει κάτι. Δεν μπορώ να σου πω, Παναγία μου, τι παίκτης είναι αυτός. Ή έστω, τι εξαιρετική πάσα έχει, τι κατέβασμα της μπάλας, τι ωραία τρίπλα. Δεν μπορώ να σου το πω. Οπότε το πρώτο που χρειάζεται, πέραν από την ανησυχία των οπαδών που την καταλαβαίνουμε, το συνέστημα πλέον κυριαρχεί και δεν είναι αρνητικό το συνέστημα στις τάξεις των φίλων της Ομόνιας. Εκείνο που χρειάζεται να κάνει μια σοβαρή διοίκηση να κοιτάξει την επόμενη μέρα, να δει τι έχει γίνει λάθος, να αφήσει πίσω της ότι τελείωσε το Champions League, τελείωσε. Δεν μπορεί να σε κρατάει στεναχώρια και να πάει ολόκληρη χρονιά γιατί έχεις αποκλειστεί από την Καϊράτ με τον τρόπο που αποκλειστήκες. Θα μπορούσε να περνούσε στην διαδικασία των πέναλτι, ακόμη και αυτό απέτυχε. Okay. Αλλά πρέπει να κοιτάξεις, διότι υπάρχουν στόχοι, την επόμενη εβδομάδα παίζει αγώνα, είδες πλέον τις αδυναμίες σου, έχεις χάσει σοβαρούς ποδοσφαιριστές και τον Κακουλή και τον Κουλυμπαλή. Δεν ξέρω πόσο τραυματισμένος, πόσο τραυματίας είναι ο Ντουμπάντζο, διότι έφτασε στο σημείο σήμερα η Ομόνια να παίζει με τον κεντρικό της αμυντικό δεξιμπακ και σε κάποια στιγμή παίζει με τον αμυντικό της μέσο δεξιμπακ. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσει η Ομόνια, επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι ψάχνει για δεξιό μπακ. Δεν ξέρω πότε, πώς, τι και γιατί.
7: Θα περιμένουμε. Θα πάρει κι άλλο ένα, θα περιμένουμε.
8: Αλλά υπάρχουν στόχοι και πρέπει να είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι. Αν πανικοβληθεί, η Ομόνια δεν θα μπορέσει να παρουσιάσει κάτι το σπουδαίο την επόμενη σεζόν. Και αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πίσω σε σχέση με το τι παρουσίασε πέρσι. Που κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχει αντίστοιχη εικόνα. Αλλά περιμένεις ότι θα είσαι διεκδικητής. Αυτό περιμένει όλος ο κόσμος. Και δεν αναφέρομαι στον κόσμο της Ομόνιας. Σε ένα που ασχολείται με το κυπριακό ποδόσφαιρο. Βάζεις την Ομόνια δηλαδή στους πρωταγωνιστές. Δεν μπορείς να την αφαιρέσεις. Αυτή τη στιγμή όμως δεν σου δίνει σημάδια ότι θα είναι πρωταγωνίστρια τη νέα σεζόν. Χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν.
7: Μάλιστα.
8: Πάρα πολλά πράγματα να αλλάξουν.
7: Παρήκω, σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση.
8: Να σε καλά.
7: Να σε καλά. Ο φίλος 888 και στην τελική νίκη έκανε μόνη ανόρθωση μας σήμερα στο φιλικό. Υπομονή στους φίλους ομονιάδες, ξέρουμε τι περνούν. Ο φίλος 266, η ομάδα μου η ανόρθωση είναι στο 100% ολοκληρωμένο ρόστερ. Μην ξεχνιόμαστε, τρεις κόκκινες, δύο παιχνίδια πρέπει να τους προβληματίσει σοβαρά στην Ομόνια. Φίλε 667, πρέπει να το κοιτάξεις αυτό με τη μνήμη σου, γιατί φαίνεται ότι είναι προβληματική. Δεν θυμάται καλά. Πάμε στον φίλο 126, ο οποίος σε αυτό που είχε πει ο Πανίκος νωρίτερα, ότι πες μου ποια ομάδα είναι έτοιμη αυτή την περίοδο. Ο Απόλλωνας, λέει ο φίλος 126, όπως και η Ανόρθωση, είπε κάποιος άλλος φίλος, ο 266. Ναι, ο φίλος 260 διάβασα πριν από λίγο. Πρώτον, λέει ο φίλος 707, ήταν η διαιτησία κακή με τις δύο κόκκινες. Και το δεύτερο, δεν είναι σωστό να μηδενίζουν κάποιοι τους παίχτες μας, έκαναν υπερπροσπάθεια. Εγώ λέω, εξακολουθούμε να έχουμε πολύ καλή ομάδα. Εάν προκρινόμασταν, τι θα έλεγαν οι ήρωες που άντεξαν με 9 παίχτες. Μα νομίζω ότι οι φίλοι που κάνουν την κριτική λένε ότι αν επερνούσε η ομάδα, ενδεχομένως να ανέβαλαν την κριτική για πιο κάτω. Τα πράγματα είναι απλά. Ό,τι επενδύσαμε, πήραμε, τόσο απλά, λέει ο φίλος 130. Και ο φίλος 705, και με 5 παίχτες να παίζεις, 3 συνεχόμενες πάσεις έπρεπε να μπορείς να κάνεις. Πολύ αδύνατο κέντρο, δυστυχώς, και αλήπαχτη επίθεση. Πάμε παρακάτω, λέει ο φίλος μου ο Ανδρέας της Ομόνιας. Αν θέλεις ακροατές σου να ακούνε την πραγματική ανάλυση, βγάζε πάντα τον Πανίκο και βρες ένα εύσχυμο τρόπο να σταματήσουμε να ακούμε. Εντάξει φίλε, 930, δεν μπορούν όλες οι αναλύσεις να είναι οι ίδιες. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε διαφορετικές απόψεις. Και από εκεί και πέρα σε ευχαριστώ. Ύστερα είδα την ουρά του μηνύματος. Να σε καλά, να σε καλά φίλε. 930. Ο φίλος 92, να είμαστε θετικοί, αλλά όταν παίρνεις 3 και κάτι μύρια για τον Μάη και φέρνεις κάποιον 34χρονο υπέρβαρο μικρομεσαία ομάδα της δεύτερης της Τουρκίας, τι να περιμένεις. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ ολοκληρώσαμε φίλε Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία. Η μία ώρη παράδαση άλλαξε και τον δικό μας τον προγραμματισμό εδώ, αλλά νομίζω ότι καλά τα πήγαμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ και σε σχέση με τις διαφημίσεις μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο φίλες και φίλοι. Έχουμε και αύριο Ευρωπαϊκή Βραδιά. Θυμίζουμε στις 8 η ώρα Πάφος Χάιντουκ και στις 8.30 ώρα Μπεϊτάρ ΑΕΚ. Προσεκτικά όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στη συνέχεια. Ο καιρός απόψε θα είναι θερμός. Βγήκε και κίτρινη προειδοποίηση. Κίτρινη προειδοποίηση και για αύριο ποδοσφαιρικά. Ας έχουμε λίγη δροσιά με κάποια καλύτερα αποτελέσματα αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.
9: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
17: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
18: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
19: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
20: That Greel Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
21: 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή.

0: της αλουμίνη.
1: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
2: Χαλαρώνεις στην παραλία,
3: στο μπαλκόνι,
2: στο αεροπλάνο.
3: Τι λείπει?
2: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
3: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
2: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
3: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή.
8: Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
12: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Και πρέπει να φύγει την ίδια μέρα να πάει στη Ρόδο.
15: Αν είναι το.
14: Το Super Cup.
15: Την πρεμιέρα είναι το Super
14: Cup. Ναι, δεν ξέρω αν με το charter πάει κατευθείαν στη Ρόδο. Υπάρχει και αυτή η λύση. Okay.
15: Ναι, αλλά όπως και να έχει, ναι.
14: Ναι.
15: Και καπάκι μετά θα φύγει από Ρόδο για να πάει Κάουνας.
14: Μετά πάει Κάουνας και Μπολόνια, γιατί έχει διπλή αγωνιστική.
15: Ναι.
14: Αυτά είναι τα τρία εκτός, έτσι.
15: Τρία εκτός είναι αυτό το ταξίδι στη Ρόδο, το λες.
14: Ναι. Και θα έχει και ένα Μπουντάμπι, έτσι, για το Super Cup. Μια εβδομάδα πριν.
15: Ναι.
14: Που... Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ.
15: Τουρνέ, τουρνέ.
14: Λοιπόν.
15: Ξαναλέω, αλλιώς εμάς.
14: Είναι αυτά τα έξι εκτός.

0: εκτός τα τελευταία 8 πρώτα, είναι εκτός έδρας. Στις 10 διπλές αγωνιστικές, τα 11 παιχνίδια είναι εντός και τα 9 εκτός. Οι 3 διπλές αγωνιστικές είναι εντός, οι 2 εκτός και τα 2 παιχνίδια και άλλες 5 είναι μοιρασμένες. Το ευνοϊκό είναι ότι στο τέλος, τα 4 από τα 6 παιχνίδια, εκεί που λογικά θα κρίνονται όλα με την κατάταξη, είναι στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ μερωσματικό βέβαια, έτσι.
1: Αν ναι.
0: Okay. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τελειώσει τα έργα. Mm-hmm. Εγώ έχω δώσει την πληροφόρηση μου ότι μάλλον πάνε λίγο πιο μετά από την εκτίμηση του Ιανουαρίου. Έτσι.
1: Okay.
0: Αυτό βέβαια με πληροφόρηση δεν είναι κάτι επίσημο. Οπότε εκεί είμαστε με το πρόγραμμα. Όντως παίζουν όλοι με όλους, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει και το θετικό ότι είναι έτοιμη ομάδα. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα για να μονταριστεί, να το πω έτσι.
1: Ναι, όντως.
0: Okay. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο ρεπορταζιακά. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με το θέμα του Power Forward. Έχω πει ότι θα αργήσουν αρκετά. Mm-hmm. Συνδέοντας και το ρεπορτάζ τώρα με το τι γίνεται στην Ευρώπη με τους Point Guard, το ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα το Μακιντάρι και τον Μοντέρο, ήταν πραγματικά μια κίνηση ματ σε αυτό το καλοκαίρι. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αυτά.
1: Μάλιστα. Στα άλλα θέματα δεν έχουμε κάτι.
0: Όχι, έχει καμία εξέλιξη. Καμία. Mm-hmm. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στον Άρη, έτσι εδώ μάθουμε σε λίγο. Uh-huh. Και επίσημα, okay. Με λεπτομέρειες.
1: Έρχεται και ο Θανάσης.
0: Για να δούμε, θα μας απαντήσει ο κύριος Τζουγκαλής. Γεια σας.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνει,
2: γιατί να μην έρθει ο Θανάσης.
1: Πώς?
2: Γιατί να μην έρθει ο Θανάσης.
0: Μα έπρεπε να έχει έρθει ήδη, αλλά τέλος πάντων. Είναι άλλη συζήτηση.
2: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν ξέρω εγώ σήμερα το είδα, δεν ξέρω πότε το ανέβασε. Σήμερα εχθές έδειχνε ότι κάνει σκληρή προπόνηση.
0: Ναι, είναι μια χαρά.
2: Λοιπόν, άρα ετοιμάζεται να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Και ο Θανάσης θα είναι η τελευταία προσθήκη στο φετινό ρόστερ του Άρη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ο παίχτης για δικούς του λόγους ζήτησε να μην ανακοινωθεί επίσημα εν γέρος, να του δοθεί κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Μπορεί πιθανό λόγο μήπως ήθελε να τελειώσει τις εκκρεμότητες που υπήρχαν με την προηγούμενη του ομάδα. Την άλλη εβδομάδα, 5 του μηνός, θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα και αυτός είναι γνωστός. Είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη και αυτός ζήτησε να ανακοινωθεί όσο το δυνατόν πιο αργά. Αυτός όμως είναι γνωστό το πρόβλημά του. Υπάρχουν δύο μάνατζερ που τον διεκδικούν και μάλιστα, για να μην το ξέραμε, το μάθαμε, γιατί ανακοινώθηκε μέσα σε αυτό το διάστημα του ενός μήνα ότι συνεργάζεται με δύο γραφεία. Έγινε μέσα του X, του Powering Twitter. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον Άρη. Την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να τον ανακοινώσει, οπότε θα πρέπει να λύσει και αυτό το πρόβλημα με τους ατζέντιδες. Και περιμένουμε και την συμφωνία με τον Θανάση για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Βέβαια σε αυτό στην προσθήκη ο Άρης φτάνει τον αριθμό των 17 παιχτών και ορισμένοι παίχτες φοβούνται τον ανταγωνισμό ή δεν θέλουν να μπουν σε αυτόν τον σκληρό ανταγωνισμό.
0: Ένας εξ αυτών ήταν ο Νουά, έτσι.
2: Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Νουά.
0: Απόλυα για μένα, να ξέρεις, Χρήστο.
2: Ορίστε.
0: Απόλυα για μένα.
2: Ναι, είναι απόλυα. Mm. Γιατί είναι έμπειρος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το χρειάζεται ο Άρης. Και ιδιαίτερα στη θέση, γιατί και ο Ρόμπισον Ερλ αλλά και ο Λάιντεν δεν είναι τόσο έμπειροι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι, μεν έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά και οι δύο περνάνε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό. Θα δούμε όμως. Το θέμα είναι ότι μέχρι το 90 θα υπάρχει αυτό το σύριαλ με τον ΟΑ, ο οποίος είχε μέχρι τις 15 Ιουλίου προθεσμία να βρει ομάδα της Ευρωλίγκας, γιατί είχε EuroLeague Out στον πρώτο χρόνο από το νέο τριετές που υπέγραψε. Mm-hmm. Δεν βρήκε ομάδα της Ευρωλίγκας. Πήγε μετά, βλέποντας και τις συμφωνίες του Άρη, ζήτησε να φύγει. Ο Άρης τον ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει ελεύθερο. Τώρα από χθες έχει μπει στο παιχνίδι, ενδιαφέρεται η Μάλαγα, αλλά στην επικοινωνία που είχε σήμερα η Μάλαγα δεν προτίθεται να δώσει χρήματα στον Άρη προκειμένου να τον ικανοποιήσει και να λύσει το συμβόλαιο του παίκτη. Οπότε θα έχουμε παράταση στο Serial Noir. Δεν θα είναι έκπληξη ο ΝΟΑ τελικά στις 20 του μηνός στη συγκέντρωση που θα, την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας να είναι κανονικά στις υποχρεώσεις του Άρη. Αλλά μέχρι τότε όμως θα είναι 50-50. Εκτός άμα βρεθεί και άλλη ομάδα και μπει στο παιχνίδι διεκδίκησης του ΠΕΧ και πληρώσει, ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Άρη. Πάντως ο Άρης ξεκαθάρισε και στη Μάλαγα και στον ΠΕΧ ότι δεν προτίθεται να τον αφήσει ελεύθερο. Ένας δεύτερος παίχτης που φαίνεται λίγο να έχει γκρινιάξει όσον αφορά την υπερφόρτωση της 4-2 εκεί όπου αγωνίζεται είναι ο Μίτρου Λόγκ. Βέβαια αυτό είναι περισσότερο σαν φήμη κυκλοφορεί παρά σαν κάτι να βγαίνει από το ρεπορτάζ. Ο Μίτρου Λόγκ όμως είναι Έλληνας, έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη. Σίγουρο είναι ότι δεν θα τον αφήσει ο Άρης ελεύθερο και αν τελικά ο παίκτης επιμείνει θα βρεθεί χρυσή τομή να δοθεί κάπου δανεικός τουλάχιστον για ένα χρόνο, αλλά πάντα με την προϋπόθεση του Άρη να επεκταθεί για αυτό το χρόνο που θα είναι δανεικός η συνεργασία μαζί του. Αυτό το θέμα του Μίτρου Λόγκ βέβαια είναι και λίγο ευαίσθητο γιατί έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή, με τον Βασίλη Σπανούλη και τους δύο τους εκπροσωπεί ο Ραζνάτοβιτς. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να τελειώσει σχετικά εύκολα μιλώντας ο Βασίλης Σπανούλης στον αντζέντη του για τον πελάτη που εκπροσωπεί. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά τα ερωτηματικά για το θέμα του ρόστερ. Ο Άρης ολοκλήρωσε ή θα ολοκληρώσει τις κινήσεις οι εναπομείνασες είναι ήδη γνωστές. Του Μουκόκα επίσημη ανακοίνωση και του Θανάση που και ο ίδιος ο Άρης λέει ότι θα είναι παίκτης στον κίτρινο την επόμενη χρονιά. Τώρα περιμένουμε όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας. Πάντως σήμερα έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του EuroCup. Ο Άρης έκανε έτοιμα και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα να ξεκινήσει τη σεζόν με 8 εκτός έδρας παιχνίδι προκειμένου να έχει τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμα για τις εργασίες στο Παλέ οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν να γίνουν φέτος το καλοκαίρι πολλές εργασίες με κυριότερη εκ αυτών η αύξηση της χωρητικότητας κατά 1000 περίπου θέσεις, δηλαδή από τις 5.200 που φοράει τώρα επίσημα το Παλέ να γίνει μια αύξηση γύρω στα 1000 άτομα να πάμε στο 6.200 και αυτό με την προσθήκη κερκίδας στο σημείο που είναι ανοιχτό και υπήρχε μέχρι πρώτη βοηθητικό γήπεδο. Αυτή είναι η πιο σοβαρή από τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο Παλέ. Βέβαια θα γίνουν αρκετές εργασίες ανακαίνησης όπως η αλλαγή του παρκέ, αλλαγή των καλαθιών και βέβαια να πάρουν και κάποιους άλλους χώρους μέσα στο γήπεδο προκειμένου να καλύπτουν περισσότερες υποχρεώσεις όσον αφορά ή μάλλον τις ανάγκες, περισσότερες ανάγκες από μια επαγγελματική ομάδα. Έχουν πάντως κάποιους χώρους και έχουν γίνει αρκετές εργασίες όπως ένα φυσιοθεραπευτήριο, υπερσύγχρονο φυσιοθεραπευτήριο, γυμναστήριο και αύξηση των χώρων των αποδυτηρίων του Άρη. Αυτά όσον αφορά και τις εργασίες στο Παλέ. Ο Άρης ξεκινάει τη φετινή σεζόν στο EuroCup και είναι και η πρώτη του επίσημη αγωνιστική υποχρέωση αγωνιζόμενος στη Λεμάνη 29 του μηνός κόντρα στην Ιταλική ομάδα.
1: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας συνέχεια.
1: Να είσαι καλά επίσης.
0: Και μία μέρα μετά ο ΠΑΟΚ που δέχεται τη Μανρέσα. Πάμε. Πάμε να τελειώσουμε. Ωραία. Με
1: ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, Δημήτρης Τουρμπατζόγλου. Της τελευταίας στιγμής που βλέπω είναι κάποιες πληροφορίες από την Γεωγνώση για το νέο γήπεδο. Χαίρετε.
0: Γεια σου φίλε.
3: Γεια σας. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Ο Καμπάνας ακούμε λες και είσαι στο διπλανό στούντιο, στο μοντάζ.
3: Είδες οι νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η αποστολή που βγήκε πριν από πολύ λίγο, όχι ότι έχει φοβερές ειδήσεις, φυσικά είναι έξω τάχα άλλη, μπήκε ο νεαρός Μπέρδος που είναι εξτρέμ, έχει βγει ο Γκουισασβίλη που φυσικά ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Γκέσδεμπε με οψιόν αγοράς, είναι στην αποστολή ο Μοναστηρλής ως τρίτος γκολκίπερ. Σε αυτήν την αποστολή είναι και ο Λίρατζης εξ αρχής, γιατί στην προηγούμενη προσθέθηκε στην πορεία. Είναι ο νεαρός Μπαταούλας, βεβαίως είναι ο Μπάμπα, μέσα και ο Γκόμες και όλοι οι υπόλοιποι οι γνωστοί, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ που τελείωσε την προπόνηση στην Τούμπα. Έχουν τελειώσει και οι φιλοξενούμενοι και είμαστε έτοιμοι για τον σπουδαίο αγώνα αύριο. Τέτοια ώρα θα είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Για τον ΠΑΟΚ στην προπόνηση της Τούμπας και ο Νίκος Αβίδης που είναι εδώ και μίλησε και τόνωσε όλους τους ποδοσφαιριστές. Με τον Λύση και τον Μύθου, σχετικά λακωνική ας πούμε, στις τοποθετήσεις τους. Ο προπονητής της ομάδας που είπε ότι ανυπομονή να ζήσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα, για την οποία βεβαίως γνωρίζει, αλλά έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή και η αντίπαλη ομάδα. Τους είδαμε στο πρώτο μάτς, αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα, είπε ο Λύση. Διαχειριστήκαμε καλά την μπάλα στο πρώτο παιχνίδι, κυκλοφορήσαμε γρήγοροι. Πρέπει να βελτιώσουμε κομμάτια του παιχνιδιού όταν δεν έχουμε την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε έδαφος, κουραστήκαμε και αυτός είναι ένας στόχος να διαφοροποιηθεί αύριο. Δεν νιώθω άγχος, έχω χαρά για όλο αυτό το οποίο ζω. Για τις μεταγραφές και την ετοιμότητά τους ο Αρίτζο Λουστόντο είναι σαφώς καλύτερα, σε καλύτερο στάδιο και επίπεδο Σαντα Μαρία με τον Χατζηδιάκο. Φυσικά λείπει ο Ταχάλη. Και μια ερώτηση για τον Κωνσταντέλια, το ότι είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής. Τον γνωρίζουμε, βλέπουμε και στην προπόνηση τι μπορεί να κάνει, αλλά και οι αντίπαλοι έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές όπως ο Πονομαρέγκο και άλλοι Ουκρανοί διεθνείς. Ο Μύθου ανυπομονησία για την σεζόν ολόκληρη, αλλά και για την πρόκριση που είναι ό,τι πιο σημαντικό. Δεν ήθελε να μιλήσει για τις εντολές που παίρνει από το Λύση, είπε ότι αυτά μένουν στα αποδυτήρια και πιστεύω ότι θα εμφανιστώ πιο όριμος, είπε ο νεαρός φορ του ΠΑΟΚ, που πραγματικά δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει αύριο, ίσως είναι η θέση
0: που
3: υπάρχει, είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό αυτή την στιγμή. Κατά τα άλλα, από εκτιμήσεις και όχι από δοκιμές και με σιγουριά, ο Ελουστόντο με τον Μπάμπα, δύο πολύ έμπειροι ποδοσφαιριστές, είναι αρκετά πιθανό να πάρουν θέση στην εντεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Και να έχει ο ΠΑΟΚ αρκετές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο, να έχει και Μπάμπα και Τάισον, να έχει και Κένι και Ζίφκοβιτς, να έχει και Ζαφίρη με Κωνσταντέλια, να έχει και Μιχαηλίδη με Λουστόντο. Φαίνονται αυτά τα δίδυμα σε όλες τις θέσεις, πλευρές και τις γραμμές αρκετά καλά, με τον Παυλέγκα φυσικά πίσω και τον φόρ που θα επιλέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ για έναν τελικό, κακά τα ψήματα, έναν τελικό που έχει ο δικέφαλος. Ο προπονητής των Ουκρανών, ο
1: Κόστιουκ,
3: είπε ότι για τον Κωνσταντέλια, καθώς ρωτήθηκε, ήταν πολύ καλός και στο πρώτο παιχνίδι. Έχω δει ότι είναι από τους πιο ποιοτικούς, αλλά όλος ο ΠΑΟΚ είναι οργανωμένος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο εύκολα και αποτελεσματικά εκμεταλλεύτηκαν κάθε δικό μας λάθος. Είπε ότι ο Καμπάγεφ έχει ταξιδέψει με την ομάδα, λείπουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Έχουμε σκέψεις και εννοεί ότι ο παίκτης ο Σίτς που απέκτησαν μπορεί να παίξει ως δεξιός μπακ και ο Κετζιόρα να γυρίσει στα στόπερ. Και από εκεί πέρα για το ότι πιστεύουμε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Αυτά τα οργανωτικά, σίγουρα και αύριο θα έχουμε αρκετά πράγματα από τον ΠΑΟΚ, μηνύματα μπρος τον κόσμο του για την βραδιά.
1: Ωραία.
3: Τώρα, με τα γραφικά, έχει αποκαλυφθεί το όνομα του ΜΠΑΚ, στον οποίο ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά. Είναι ο Μικέλ Μπρενσί, ο Γάλλος, 22 ετών, με παρουσία τα τελευταία χρόνια στο Αμβούργο και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε για αυτόν τον Γάλλο και τον χειμώνα. Τώρα έμεινε ελεύθερος και υπήρχε όλη αυτή η επαφή και φαίνεται να έχει προλάβει και άλλες ομάδες. Ένας παίχτης που και φέτος με το Αμβούργο πολλές φορές έπαιξε ως fullback, ας πούμε ότι είναι πιο ευθυκογενής, με πιο ευθυκές αρετές, λεπτοκαμωμένος, με καλή τεχνική, είναι επιλογή για τον ΠΑΟΚ, μπορεί να κλείσει και άμεσα, ακόμα και σήμερα, να έχουμε οριστική συμφωνία για να ενισχύσει τη δεξιά πλευρά της άμυνας και να πιέσει τον Κένι, που βεβαίως είναι ο βασικός. Κατά τα άλλα, μια ζημιά για τον ΠΑΟΚ στη θέση του φορ, μια και ο πρώτος του στόχος το τελευταίο δεκαήμερο, ο παίχτης που πιο γρήγορος, με καλύτερη τεχνική, με ατομική ενέργεια, τραυματίστηκε. Δεν θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κίνηση. Συνεχίζει την αναζήτηση για να καταλήξει σε άλλον φορ. Εδώ χάνεται λίγος χρόνος, ξεκάθαρα. Μια αισιοδοξία για το ότι η μεταγραφή στο 8 ενός καλού ποδοσφαιριστή σε πολύ έτσι προηγμένο πρωτάθλημα μπορεί να γίνει αυτές τις ημέρες. Είναι το πιο προχωρημένο πέρα από τον Μίλκε Μπρενσί, τον Γάλλο. Και όχι κάτι καινούριο για τον Γιαννούλη, για την υπόθεση του Γιαννούλη,
1: okay,
3: που παραμένει ανοιχτή.
1: Ωραία. Αυτό της, την ανακοίνωση της γεωγνώσης...
3: Εδώ είναι μια εταιρεία που έχει αναλάβει συγκεκριμένες μελέτες στο γήπεδο, ένα κομμάτι γεωτεχνικών μελετών, και προαναγγέλει που πάνω θα δουλέψει. Πράγματι έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα προαναγγέλει. Βεβαίως έχει και όρους για τις γεωτρήσεις, τις δειγματοληψίες, δοκιμές και όλα αυτά για τη θεμελίωση του γηπέδου, του υπόγειου πολυόροφου πάρκινγκ, την σύραγγα στην οδό Κλεάνθους, που είναι έργα τα οποία απαραίτητα πρέπει να γίνουν. Είναι δείγμα του πόσα πράγματα γίνονται, δεν μαθαίνονται, αλλά ναι, περιμένουμε μια πιο αναλυτική ενημέρωση την άλλη εβδομάδα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν αυτές οι εταιρείες.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ». Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
15: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
16: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
17: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
18: 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή στους επαναληπτικούς για τον δεύτερο προκριματικό σε Europa League και Conference League. Η ήττα στην Κροατία μείωσε τις πιθανότητες για την ομάδα της Πάφου. Ο επαναληπτικός στη Λεμεσό προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροπή. Νίκη πρόκριση στη Ρουμανία ψάχνει ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα. 5η 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ Σπλιτ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση και σημαντική είδηση. Γιώργος Πετρίδης ξανά.
1: Γεια σας,
0: τι έχουμε.
1: Έλεγαν πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός είναι στη φάση που παρακολουθεί την περίπτωση του Φρανσίσκο. Δεν εξαρτώταν απόλυτα από εκείνον. Το λέγαμε πριν να τα βρούμε την Βιλερμπάν. Τα βρήκε με την Βιλερμπάν. Και κάνει δικό μας, συγγνώμη, Παναγιώτη, ναι, ναι. Και κάνει δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο.
0: Τελειωμένο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, για τα επόμενα τρία χρόνια. Θα έρθει και στην Αθήνα ο Γάλλος, Γκάρτ, να περάσει ιατρικές εξετάσεις, να πάρει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του πλουσιοπάροχο συμβολέο με τους πράσινους.
0: Έχεις εικόνα όταν λες
1: πλουσιοπάροχο. Νομίζω γύρω στα 10 εκατομμύρια πρέπει να είναι για τρία χρόνια συνολικά.
0: Τι λες τώρα, πάνω από 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάπου εκεί, κάπου εκεί.
0: Και...
1: τα βρήκε με την Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός, για γιατί επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Ναι. Ο Φρανσίσκο είχε συμβόλαιο με την Βιλερμπάν, είχε υπογράψει. Έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους για να μπορέσει να βγάλει τον Φρανσίσκο από το συμβόλαιο του με την Βιλερμπάν. Έκανε διαπραγματεύσεις με την Βιλερμπάν, συμφώνησε η Βιλερμπάν να τον αποδεσμεύσει.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Δεν θα φορέσει τη φανέλα τη.
0: Γκολιάρχου, συγγνώμη, 1-4. Εγώ είπα, θα το κάνω απόψε για να μην με βρίζουν. Για πες.
1: Δεν θα φορέσει τη φανέλα τη Βιλερμπάν, ενώ τον απέκτησε η Βιλερμπάν και δίνοντάς του μάλιστα και ένα πολύ μεγάλο ποσό, γύρω στα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τον πήρε από τη Ζάλγκηρη. Υπήρχαν κάποια θεματάκια στου Γάλλου που δεν μπορούσαν να βρουν τι εγγυήσει και τα χρήματα για να ανταποκριθούν στο πολύ ψηλό μπάτζετ που είχαν θέσει αρχικά.
0: Θυμάσαι, όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι, ναι, είχαμε μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Ναι. Λέγαμε τι πάνε να κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Κάπου εκεί μπήκε στη μέση ο Παναθηναϊκός. Να πούμε για τον Φρανσίσκο ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια επαφή μαζί του και πριν κάποιους μήνες.
0: Okay.
1: Αλλά τότε δεν είχε προπονητή ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστά. Οπότε έπρεπε να μιλήσει πρώτα με τον,
1: αυτό. Με τον προπονητή. Και αντίστοιχα είχε ο παίκτης να πιστεί ότι στο project που θα του παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός, ποιος θα είναι προπονητής και όλα αυτά, τέλος πάντων, τι ρόλο θα έχει κτλ.
0: Φαίνεται. Στα χαρτιά τουλάχιστον, γιατί αυτά θα τα δούμε και στην πράξη, ότι είναι το κατάλληλο κομμάτι στο puzzle που έψαχνε να φτιάξει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε στην πράξη, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάντα
0: σίγουρα
1: ερωτήματα. Περιμένουμε τώρα να ολοκληρώθηκε και τυπικά, okay. Αλλά ξέρεις, ο Παναθηναϊκός θα βρήκε με την Βιλερμπάν.
0: Οπότε είναι τελειωμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φρανσίσκο,
1: ναι.
0: Τριετίας λοιπόν στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς αυτό. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, είπαμε και πριν μια του Γουίλιαμ Γκος, και πέσει στο τραπέζι το όνομά του. Αλλά εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που κατάφερε να βγάλει από το συμβόλαιο του με τη Βιλερμπάν τον Φρανσίσκο, ήταν μια περίπτωση η οποία έτσι, δεν τον άφηνε αδιάφορο. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά συγγενεί γραμμέ. Οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα μα.
0: Θα έχουμε και τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, λέω.
0: Δεν έκλεισε με μεταγραφέ.
1: Όχι, λέω περισσότερε λεπτομέρειε, ρε παιδί,
0: ναι,
1: okay. Αυτό λέω,
0: γιατί δεν δε μου λε.
1: Θα έρθει στην Αθήνα ούτω ή άλλω, γι' αυτό λέω, για να μην πω ότι θα έρθει στην Αθήνα και όλα αυτά. Αυτό εννοώ.
0: Okay. Λεπτομέρειες. Περιμένουμε κάτι άλλο στη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Νομίζω πω όχι. Νομίζω ότι έτσι θα κλείσει ο Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω κλείνει το ρόστερ πλέον.
1: Κλείνει το ρόστερ, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, με πολύ σημαντική είδηση ξεκινήσαμε. Ορίστε, μεταγραφή τη Δευτέρα, μεταγραφή και σήμερα. Μόνο χθες δεν έχω κάνει μεταγραφή. Ο Φρανσίσκο μπορεί να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Όπως μας μετέφερε πριν από λίγο ο Γιώργος Πετρίδης. Και στο ενδιάμεσο σας είπα, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ότι Άρχους έβαλε 4ο γκολ και προηγείται 4-1 της Λεχ Πόζναν. Στο 103 είμαστε εκεί. Έχουμε πια ακριβώς το σκορ του πρώτου αγώνα. Θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει εκεί η ιστορία, αλλά η Άρχους έχει κάνει μια φοβερή προσπάθεια. Έχει στείλει το μάτς στην παράταση και η ΑΕΚ ελπίζει ακόμη για τους ισχυρούς των play-off του Champions League. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στο 86 Κραϊόβα, Λεύσκη Σόφιας 2-2. Κάπελ Μπερσεβά, Βίκινγκουρ 2-0. Το δεύτερο γκολ όμως από ό,τι βλέπω δεν θα μετρήσει τελικά. Γιατί για offside. Ο Κάγκουα εντωμεταξύ παίζει κανονικά. Παίζει και έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει το Παναθηναϊκό. Για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, να φορέσει τα πράσινα. Το Γκόρνικ Ζάμπριζε, Φενέρ Μπαχτσέ είναι 1-1-49. Στο 54 Ερυθρός Αστέρας Λάρν 3-0. Και ημίχρονος Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια 1-0. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο μια σύνδεση με Θεσσαλονίκη μεριά, γιατί είχαμε σήμερα πολλά πραγματάκια απόψε βασικά. Έχουν σκάσει διάφορα στον Άρη από νωρίς αυτό το δημοσίευμα στην Ισπανία για τον Ράφα Μιρ, αλλά και άλλα πραγματάκια. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Άλεξ Αβόπουλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, βραδινά.
0: Ναι, έχει δραστηριότητα έντονη απόψε.
1: Ναι, ναι. Το πρώτα προέκυψε το δημοσίευμα για να τα πάρουμε με χρονική σειρά του Ράφα Μιρ. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο συγκεκριμένος βέβαια αντιμετωπίζει και μια δικαστική περιπέτεια το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία. Με ένα δημοσίευμα στη Σεβίλη, γιατί εκεί ανήκει, αναφέρει ότι ο παίκτης ζήτησε άδεια για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει στον Άρη. Ο 29χρονος επιθετικός, ο Ισπανός, ο οποίος παίξει στην Εθνική Ισπανίας, ρίστε με παρόδο, με 240 μάτς, 162 μάτς και 40 γκολ στη Λα Λίγκα, με τάξη, σπουδαίο βιογραφικό, είναι από τις λεγόμενες επιλογές από το Πάνο Ράφι, η οποία όμως ούτε διαψεύεται ούτε επιβεβαιώνεται προς το παρόν από την ΠΑΕΑΡΙΣ, δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση προς το παρόν. Από όσο γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ που πρόλαβα να κάνω, ο παίκτης εδώ και αρκετό καιρό έχει προταθεί και απασχολεί τον Άρη και συγκεκριμένα τη χειρίζεται την υπόθεση ο Ρουμπέν Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, ο Ισπανός. Είναι προχωρημένο αρκετά. Ο παίκτης θα μείνει ελεύθερος αν δεν έχει μείνει ήδη από την ομάδα του και λαμβάνοντας μάλιστα μια τεράστια αποζημίωση από εκεί. Και είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και με τον Άρη, από όσο μαθαίνω. Για να έρθει όντως στη Θεσσαλονίκη, όπως γράφουν οι Ισπανοί, και να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση του Άρη. Και βέβαια, οι επιλογές υπάρχουν, είναι η αλήθεια. Νίκο, και αυτό είναι το παράδοξο, διότι ο Άρης εκεί έχει Κουαμέ, έχει τον Καντεβέρε, τον Μωρό, τον Αλφαρέλα. Εάν επιβεβαιωθεί όλο αυτό και έρθει τελικά ο Ράφα Μιρ, γιατί επισήμως παραμένω δεν υπάρχει ενημέρωση από τον Άρη, αν επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα αλλά και το δικό μου ρεπορτάζ που λέει ότι όντως είναι αρκετά προχωρημένο, το Ράφα Μιρ σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να φύγει.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και εδώ ο αδύναμος κρίκος είναι ο Μωρόν, προφανώς, ο οποίος ούτως ή άλλως θέλει να αποχωρήσει και αυτός, από όσο γνωρίζω.
0: Άλεξ, πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο ο Μωρόν, γιατί και πέρυσι
1: ένα
0: πάλι
1: ακόμη,
0: είχε
1: ένα ακόμη
0: χρόνο.
1: Ένα ακόμη, ναι.
0: Κοίτα, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, με δεδομένο ότι από πέρυσι έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, θέλει να φύγει, δεν βρέθηκε κάτι που να ικανοποιεί τον Άρη, τελειώνει το συμβόλαιό του, είναι και ευκαιρία να το πω έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να βγάλει και...
1: Είναι και μονόδρομος εάν επιβεβαιωθεί, ναι. Διότι και ο Ράφα Μιρ, παρότι θα έρθει ως ελεύθερος από την Ισπανία, από την ομάδα του, δεν είναι φθηνή επιλογή, εντάξει. Ο Άρης θα πρέπει και χώρο να ανοίξει στο ρόστερ του αλλά και στο μπάτζετ του, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν όλοι οι επιθετικοί του. Και λέω τον Μωρόν, ο οποίος είναι πιο κλασικός περιοχής, επιθετικός περιοχής, διότι εντάξει, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ είναι και λίγο πιο περιφερειακό. Ο Κουαμέ μπορεί να παίξει και στις πλευρές, να κινηθεί και περιφερειακά. Το ψιλομακιγιάρισε αυτό, αλλά θεωρώ ότι εάν επιβεβαιωθεί η έλευση του Ράφα Μιρ, τότε θα μιλάμε πιθανότατα για κάποια αποχώρηση από την γραμμή κρούσης του Άρη. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το Ράφα Μιρ, περιμένοντας πια και την επίσημη, αν υπάρξει βέβαια, ενημέρωση ή κάποια διαρροή από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Τώρα για τα υπόλοιπα, Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά και σε κεντρικό αμυντικό, επιτέλους, okay. Θα συμπληρώσω. Mm-hmm. Λουμπομίρ Σάτκα, είναι καλή περίπτωση, είναι ο Σλοβάκος ο διεθνής, με παρουσία και στα δύο τελευταία Euro, με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας. Είναι στα 30, γεννημένος στο 95, έχει ύψος 1,88 και την τελευταία τριετία έπαιξε στη Samsun Sport. Στην Τουρκία, κάνοντας μάλιστα και αρκετές συμμετοχές εκεί.
0: Κάτι μου λέει για το όνομά του Μολυστόπης. Πρέπει να έχει παίξει πάλι και αυτός χθες, λέω, πέρυσι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, όντως. Αυτός.
0: Okay.
1: Έχει κάνει ένα πέρασμα και από την Αγγλία, σε πολύ μικρή ηλικία, 16 ετών, τον εντόπισαν οι σκάουτερ της Newcastle, πήγε εκεί, δεν κατάφερε να παίξει βέβαια στην πρώτη ομάδα, έκανε μόνο ένα παιχνίδι σε αγώνα του FA Cup. Επέστρεψε στη Σλοβακία, πήγε στην Dunajská Streda, έπαιξε 82 μάτς εκεί και κλείστηκε και στην Εθνική Ανδρών. Πήρε μεταγραφή στη Λεχ Πόζναν το 2019 και εκεί γεμάτες χρονιές με 113 συμμετοχές, 5 γκολ, παιχνίδια και στο Europa League και στο Conference League. Και μετακόμισε το 2023 στην Τουρκία, έφυγε σαν πλουσπόρος. Στα τρία τελευταία χρόνια έχει 99 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι 41 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας. Τελευταίο του μάτς μάλιστα ήταν με την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας αρχές Ιουνίου. Εντάξει, δεν έχει παιχνίδια, είναι ελεύθερος από το περασμένο Μάιο, όταν έφυγε από την Τουρκία. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι, αλλά είναι μια καλή περίπτωση και σε πολύ καλή ηλικία. Νομίζω ότι η μία από τις δύο επιλογές για το κέντρο της άμυνας, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, οι ειδικές πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι κοντά στο να πει το ναι σε τριετές συμβόλαιο που το έχει προταθεί από τον Άρη.
0: Okay.
1: Θα μιλάμε για μια καλή κίνηση για το κέντρο της άμυνας. Μου θυμίζει πολύ Μπράμπετ.
0: Και στο Σουλούπι.
1: Ναι.
0: Στο Σουλούπι αρκετά. Ναι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχω, όντως, πράγμα της Σλοβάκος αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και θα κάνει την ηλικία, επαναλαμβάνω. Είναι και με γεμάτες χρονιές. Όλες οι τελευταίες χρονιές είναι γεμάτες. Είναι αργία διεθνής. Παραλαμβάνω, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πει το ναι, του αρέσει η πρόταση, είναι ικανοποιημένος και από τα λεφτά που του έχει προτείνει ο Άρης και πιστεύω ότι πίνεται μακρόν να κλείσει τώρα το άστραβο στη λεφτά στιγμή.
0: Ναι.
1: Ο Κροάτης γέρθηκε, ήταν συμφωνημένος και έφυγε.
0: Ναι, σωστά. Στόπερ και αριστερό μπακ δεν ήταν οι ανάγκες, οι άμεσες.
1: Στόπερ και αριστερό μπακ. Ναι.
0: Okay. Με αριστερό μπακ
1: δεν έρθει
0: κάτι.
1: Ο Σλοβάκος κλείνει με τον ένα το Σλοβάκο. Αυτός είναι δεξιοπόδαρος, θα ψάξει ένα αριστερό πόδαρο. Και ψάχνει φυσικά και αριστερό μπακ. Ναι. Αυτές είναι οι δύο άμεσες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, είναι οι αναγκαίες κινήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα θα γίνουν και άλλες, προφανώς, το επόμενο διάστημα. Και να πιστεύω θα πάρει και ένα αριστερό εξτρέμο, Άρης, κάποια στιγμή, και ενδεχομένως θα πάρει και ένα δεκάρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, εδώ είμαστε, Άλεξ, αν προκύψει κάτι, να τα ξαναπούμε.
1: Ναι,
0: να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, Άλεξ Αβόπουλος με το ρεπορτάζ του Άρη, το οποίο πράγματι σήμερα είχε πολύ πράγμα. Με τον Ράφα Μίρ, με αυτό το δημοσίευμα από Ισπανία που λέει ότι έχει κλείσει ο Ράφα Μίρ στον Άρη και μας λέει και ο Αλέξα Αβόπουλος ότι πάει καλά η περίπτωσή του, και φυσικά με το άλλο θέμα που μας αποκάλυψε ο Αλέξα Αβόπουλος του Λουμπομίρ Σάτκα, ουσιαστικά το δίδυμο των βασικών στόπερ της περσινής Samsun Sport έρχεται στην Ελλάδα, έτσι. Ο Φαντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό, ο Σάτκα στον Άρη.

0: Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε και το φιλικό της ΑΕΚ με την Σάμπσουνσπορ. Πέμπτο φιλικό της Ένωσης. Ήταν 2-1 με ανατροπή. Εντάξει, τώρα μικρή σημασία έχει το αποτέλεσμα, το σκορ. Άλλα πράγματα κοιτάζουν οι προπονητές και άλλα πράγματα κοιτάζουμε και εμείς σε αυτά τα μάτς προετοιμασίας. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι και όσα είδε από κοντά ο Νίκος Τζαλίδης, ο οποίος καλύπτει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης για λογαριασμό του Big Win Sport FM 94,6. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, συνονόματε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου,
0: Νίκολα. Κάνεις, καλά είσαι.
1: Τι κάνουμε, καλά. Γεια χαρά σε όλους.
0: Καλά. Λοιπόν, καλά. Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε λίγο έκπληξη το ότι έριξε κατευθείαν τον Μάγερ στο μάτι σήμερα ο Νίκολιτς, αλλά μετά στις δηλώσεις του το εξήγησε και έχει λογική αυτό που είπε. Ότι ήθελε δηλαδή να τον δουν μισή ώρα να τρέξει, να πατήσει γήπεδο, ώστε να είναι έτοιμο στα play-off. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι. Να ξεμουδιάσει. Ναι, είναι έτοιμος, μωρέ. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει έρθει έτοιμος, γιατί έχει κάνει προετοιμασία με την Wolfsburg, έχει παίξει φιλικά, είναι σε κανονικούς ρυθμούς, όπως είναι και οι παίχτες της ΑΕΚ. Απλώς ενσωματώθηκε από μία ομάδα σε μία άλλη. Τώρα το ζητούμενο είναι, από τη στιγμή που η ετοιμότητά του επιβεβαιώθηκε και σήμερα, ότι είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, τον είδαμε να αγωνίζεται περίπου 25 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Πες ένα μισάωρο, ας πούμε, έδειξε ότι αφενός είναι έτοιμος και αφετέρου είδαμε κάποιες έτσι από τις αρετές που έχει μέσα στο γήπεδο, τον είδαμε να παίζει δεξιά ουσιαστικά, απλά ερχόταν πολύ προς τα μέσα, γιατί είναι και η φύση του να συγκλίνει προς τα μέσα και να γίνεται δημιουργικός. Νομίζω ότι η ΑΕΚ με την προσθήκη του Μάγερ αναβαθμίζεται πάρα πολύ στο μέσο επιθετικό τομέα. Και το μόνο που μένει πλέον είναι ο Νίκολας να τον αφομοιώσει στο γκρουπ και να του δώσει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα έχει δεδομένα ο Κροάτης στην ΑΕΚ νέα σεζόν.
0: Κατά τα άλλα, τι άλλο είδες, επειδή από κοντά είναι και διαφορετικό σίγουρα σε σχέση με την τηλεόραση.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, καταρχήν ο Νίκολης, θα πούμε ότι άλλαξε όλη την εντεκάδο, δεν συγκριτικά με το Τσβόλε. Και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Στρακώσα, ο οποίος Στρακώσα είχε ένα θεματάκι στο πρώτο διάστημα προετοιμασία, το ξεπέρασε, το είχαμε πει ότι έχει επανήλθει πλέον σε 100% ρυθμούς και τον είδαμε να αγωνίζεται σήμερα και ήταν απολύτως καλά. Το σημαντικό για μένα είναι ότι αλλάζοντας ο Νίκολιτς όλη την εντεκάδα του και χρησιμοποιώντας παίχτες που είναι πιο συμπληρωματικοί, να το πω έτσι, δεν είδαμε να αλλοιώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό η ταυτότητα της ΑΕΚ, οι βασικές αρχές που έχει, αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε ότι κάνουν την ΑΕΚ να ξεχωρίζει. Προφανώς υπήρχαν θεματάκια, δεν το συζητάμε έτσι, όπως το θέμα που προέκυψε και ήρθε η ισοφάριση ή αυτή η κάθοδος που είχε στην απόδοσή της η ΑΕΚ και έφερε τα δύο γκολ των Τούρκων, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η ΑΕΚ στάθηκε καλά σε αυτό το φιλικό. Αν δεν υπήρχαν και αυτές οι αδράνειες εκεί που φέρανε τα δύο γκολ της Σάμπσουνσπορ, σίγουρα θα ήταν καλύτερα πράγματα. Στα μάτια τα δικά μου ξεχώρισε ο Γκατσίνοβιτς, έδειξε ότι ήταν πολύ μέσα στο πνεύμα του αγώνα παίζοντας ως δεύτερος επιθετικός. Ξεχώρισε και είναι έκπληξη ο Ελίασον, γιατί ο Ελίασον μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ένα υποτονικό πρόσωπο, να το πω έτσι ελαφρά. Τα πήγε καλά σήμερα. Αυτά σε γενικές γραμμές, και θα πω και τον Γεωργίεφ εγώ, ο οποίος μπορεί στο μάτι να φαίνεται άσχημο το λάθος που κάνει στο γκολ της Σοφάρης, γιατί χάνει τον παίχτη του, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, σε γενικές γραμμές έδειξε ότι στάθηκε καλά και έχει στοιχεία.
0: Ναι, και νομίζω μπορεί να αξιοποιηθεί, να είναι σίγουρα στο rotation, δηλαδή να δώσει λύσεις στον Νίκολιτς. Εγώ αυτό που είδα και νομίζω σχολίασαν και ο Γιώργος Σακίρης και ο Κώστας Κετζετζόγλου, και είναι πάλι μια κουβέντα που κάνουμε μπορεί και δύο χρόνια, είναι ότι πρέπει να κάνεις ένα upgrade στα δικά μου τα μάτια στο αριστερό back. Δεν ξέρω, αυτό είδα εγώ από την τηλεόραση. Δηλαδή δεν ξέρω, ο Πεντράης, καλό παιδί, τίμιο, φιλότιμο, αλλά δεν ξέρω εσύ από το γήπεδο πώς το είδες.
1: δεν έχει ανταποκριθεί. Αυτή είναι η αλήθεια, για να μην κρυβόμαστε τώρα. Και πέρυσι δηλαδή, πέρυσι πες ότι ήταν μια μεταβατική χρονιά, αλλά και μέχρι τώρα εδώ στην προετοιμασία δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να σου δώσει, το κάτι παραπάνω.
0: Και είναι σίγουρα πίσω από τον Πίλιο, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Πίλιος αυτή τη στιγμή είναι το βασικό αριστερό μπακ. Δεν νομίζω ότι δείχνει θέμα σε αυτό.
1: Γιατί του παρέχει τον Νίκολης μια πολύ μεγάλη ασφάλεια στο αμυντικό κομμάτι. Το πρόβλημα για τον Μπενάης είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει στο γήπεδο τα δυνατά του στοιχεία. Δηλαδή η ΑΕΚ τον πήρε από τη Σκωτία ως τον καλύτερο επιθετικογενή αριστερό μπακ με πάρα πολλές ασίστ και μια ικανότητα στο να τροφοδοτεί τους επιθετικούς με ακρίβεια και εδώ δεν το έχουμε δει. Αυτή είναι η πραγματικότητα με τον Μπενάης. Τώρα να δούμε βέβαια το παιδί να είναι καλά πρώτα απ' όλα, γιατί είχε και το...
0: Ναι, προφανώς, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το θέμα του τραυματισμού.
1: Εντάξει, το προσθέτω για να το έχουμε ολοκληρωμένο το πακέτο.
0: Μα όλο το πακέτο, όλο το πακέτο δημιουργεί ένα προβληματισμό. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, σωστό. Όλο το πακέτο.
1: Μάλιστα. Έχει ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο. Αυτό μπορούμε να πούμε για την ώρα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Βέβαια, προφανώς περισσότερα για την κατάστασή του θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε και επισημένη ενημέρωση από την ΑΕΚ. Και να πω ότι και ο Ζήνη που αντικαταστάθηκε ουσιαστικά έχει αντικατασταθεί για προληπτικούς λόγους. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία η κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος είναι απεσταλμένος του Big Wings Sport FM 94,6 στην Ολλανδία. Παρακολουθεί από κοντά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ΑΕΚ. Προλαβαίνουμε δελτίο. Για πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα και να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτή την ώρα εκενώνεται η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο περισβαστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες μετά κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά, σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης, 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Which is surely enough for Germany. really found the composure, didn't they? They just took another breath when they needed to just control it, cushion it, and give us a bit of quality in that six-yard box. It's a great goal, it really is. Schürrle down the left, Gerts is untracked, he's no one with him, but it's a great first touch off his chest. And the second one, what a sweet, sweet volley that is. What a moment for him to see that just fizz into the far corner of the goal. Magnificent.
10: It's Germany's time again. World Cup winners for a fourth time. Only Brazil can beat that. But here in Brazil, Joachim Löw's Germany become the first European nation to win the World Cup in South America. The first German team to win anything on the main international stage for 18 years. Argentina's dream was to win the World Cup in Brazil. It's proved just that, a dream. The reality is that Germany are champions of the football world for the first time since 1990, since Klinsmann and Matthias and the rest beat Argentina and Maradona in Rome. The 24-year wait has been the longest that Germany has had for a World Cup triumph since the early days of the tournament, but it's over.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Τι έχει γίνει, όση ώρα δεν είχαμε εκπομπή. Είχαμε δηλώσεις Νίκολιτς, νέες δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ. Είναι η δηλώση που κάνει μετά τα φιλικά σε όλους τους συναδέλφους, πέρα από αυτές στο συνδρομητικό.

Λοιπόν, έχει πει ο προπονητής της ΑΕΚ το γνωστό, περιμένω άμεσα τον ΧΑΦ και μία μεταγραφή στην Αθήνα. Α, και έχει πει, υπολογίζω τον Ελίασον, κανείς δεν τον έβγαλε εκτός. Επειδή ρωτήθηκε σχετικά, το σχολίασε και ο Νίκος Τζαλίδης, ότι ήταν καλός σήμερα, είχε και τον γκολ. Έχει πει συγκεκριμένα ο προπονητής ΑΕΚ, ο Ελίασον είναι παίκτης μας, είναι πάντα εκεί, δεν τον έβγαλε κανείς εκτός, τον υπολογίζω πάντα. Έχει δουλέψει, ξέρουμε τις αρετές του, έκανε τα περισσότερα καλά στο ματς. Πάντα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κάνει περισσότερα. Είναι εδώ, έχει συμβόλαιο και ξέρουμε ποιος είναι.

Λοιπόν, το μάτς που έχει ανάψει ξανά το ενδιαφέρον για το αν η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή στην κλήρωση της Δευτέρας στα play-off του Champions League έχει πάει στα πέναλτι. Λεχ Πόζναν Άρχους. 1-4 παρακαλώ. Καρμπών με το σκορ του πρώτου αγώνα. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφια τελικό 2-2. Οπότε πέρασαν οι Βούλγαροι στην επόμενη φάση που είχαν

Ο Αστέρας έχει στήσει πάρτι με τους καψερούς Βόρειο Ιρλανδούς. 5-0 είναι το σκορ. Είχε νικήσει και 4-0 στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα του Βελιγραδίου. Και το Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια είναι στο 1-1, αλλά οι Σλοβάκοι είχαν νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς στη Γεωργία. Είμαστε εκεί στο 70ο λεπτό.

Λοιπόν, είχε και τρία παιχνιδάκια στο conference. Είχε δύο βασικά και έχει και ένα που είναι σε εξέλιξη. Η Rapid Viennes με τη Σάντα Κολόμα είναι στο 3-1. Είχαν νικήσει η Αυστριακή 3-1 και στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Εύκολα θα πάνε παρακάτω. Η Κοπενχάγη νωρίτερα επικράτησε 2-1 της Ζήτομιρ της Ουκρανικής και με το 3-3 του πρώτου παιχνιδιού πήρε εκείνη το εισιτήριο. Και το Τουγκαγκίνι, μαδάρα, από το Κόσοβο, με Λουγκάνο έληξε 1-5. Εύκολα οι Ελβετοί πήραν τελικά την πρόκριση. Στο πρώτο μάτς στην Ελβετία είχαν νικήσει μόνο 1-0, αλλά στο δεύτερο σοβαρεύτηκαν και πήραν το εισιτήριο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα πέναλτι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεύτερο χαμένο για τη Λεχ Πόζναν. Δεύτερο χαμένο πέναλτι. Έχουν από ένα, είχαν από ένα χαμένο πέναλτι. Οι Πολωνοί χάνουν όμως και δεύτερο. Για να δούμε. Είναι 1-1 το σκορ στα πέναλτι. Λεχ Πόζναν Άρχους, η οποία έχει την ευκαιρία τώρα να πάρει το προβάδισμα με τους Πολωνούς να έχουν χάσει δύο πέναλτι. Παιδιά, τώρα αναγκαστικά θα με ακούτε να κάνω περιγραφή τη διαδικασία των πέναλτι και ας με λέτε κατσικοπόδαρο. Έχω δει τα μηνύματά σας πριν σε Ζέρβα και Νικολόπουλε. Μην νομίζετε ότι δεν τα έχω δει. Καθίστε εδώ πέρα, μην έρθει ο άλλος και τα μπει όλα κτλ. 1-2, γκολ οι Δανείοι. Γκολ 2-1. 2-1 μπροστά στο σκορ. Για να δούμε. Για να δούμε. Η Άρχους πάει να κάνει μια τεράστια ανατροπή, παύλα πρόκριση, και να στείλει από το πουθενά την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα play-off του Champions League την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι.

Γκόλ Λεχπόζναν 2-2 με δύο χαμένα πέναλτι για τους Πολωνούς. Ένα οι Δανείοι που πάνε τώρα να εκτελέσουν το τέταρτο πέναλτι. 2-2 στην ισοπαλία στην Ρώσικη Ρουλέτα.

Όλοι άρχους. 3-2, ξαναπαίνει το προβάδισμα. Και τώρα η Λεχπόζναν έχει τελευταίο πέναλτι. Αν το χάσει, περνούν οι Δανείοι. Εάν το βάλει, η Άρχουσα πρέπει να ευστοχήσει μετά για να πάρει εκείνη την πρόκριση. Για να δούμε.

Μην νομίζετε ότι δεν ξέρω ότι ζω επικίνδυνα αυτή τη στιγμή, έτσι. Το τι πινελί και έχω να φάω μετά δεν λέγεται. Αλλά αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουμε. Είναι μια βρώμικη δουλειά που κάποιος πρέπει να την κάνει.

Γκόλ η Λεχ Πόζναν, ισοφαρίζει εκ νέου 3-3. Και τώρα είναι απλά τα πράγματα. Η Άρχους πρέπει να ευστοχήσει εκείνη στο τελευταίο πέναλτι για να πάρει την πρόκριση μες στην Πολωνία και να στείλει την ΑΕΚ στους ισχυρούς.

Είναι καλός τώρα, Νικοράλης. Τώρα δεν είμαι κατσικοπόδαρος. Τώρα εδώ θα τα πληρώσετε όλα. Γκόλι Άρχους 4-3. Πρόκριση στην επόμενη φάση. Και η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης την ερχόμενη Δευτέρα στο Champions League. Τι έχετε να πείτε τώρα, με κράζατε χθες όλη μέρα. Εντάξει, είναι φοβερά πράγματα, αυτά δεν γίνονται, έτσι. Βασικά γίνονται, αλλά γίνονται στο ποδόσφαιρο, γίνονται μόνο στο ποδόσφαιρο. Η Λεχ Πόζναν είχε νικήσει 4-1 την Άρχους στη Δανία και πάει σήμερα η Άρχους. Μου έχετε στείλει εδώ κάποιοι μηνύματα, δεν έχω εικόνα, παιδιά, ότι ο τερματοφύλακάς της έχει κάνει μια μυθική εμφάνιση. Πάει η Άρχους σήμερα στην Πολωνία, κερδίζει 3-0 στο 90 λεπτό, στέλνει το παιχνίδι στην παράταση, τρώει γκολ στην παράταση, δεν πτωείται, ξαναβάζει γκολ 4-1. Στέλνει τη ρεβάνς στα πέναλτι και εκεί με το 4-3 παίρνει μια επική πρόκριση, επική πρόκριση πραγματικά στον τρίτο προκριματικό του Champions League, στέλνοντας παράλληλα την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης τη Δευτέρα. Φέρτε προφιτερόλ, φέρτε προβατίνες, φέρτε μπακλαβάδες. Θα σου στείλουμε, λέει, 4 προβατίνες και 3 κουτιά μπακλαβά.

Εδώ μεταξύ στο Twitter κυκλοφορούν κάποια τρομερά βίντεο. Γιατί τώρα εντάξει, αυτό είναι το μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου. Έτσι, αυτά που έχουν γίνει σε αυτό το ζευγάρι δεν υπάρχουν. Κυκλοφορούν φοβερά βίντεο από Πολωνία με τους Δανούς που παρά την μεγάλη ήττα που κάνανε στο πρώτο μάτς, δεν είχαν πολλές ελπίδες. Έκαναν το ταξίδι, πήγαν στην Πολωνία, έκαναν εξέδρα και έχουν ζήσει το απόλυτο όνειρο, έτσι. Και από την άλλη πλευρά, η οπαδή της Λευκόσνα, μια ιστορική ομάδα της Πολωνίας, που δεν μπορεί να το πιστέψει ότι έχει χάσει αυτή την πρόκριση μέσα στο σπίτι της. Είναι πραγματικά φοβερά τα βίντεο. Α, τώρα να είμαι σε εκπομπή πάντα όταν παίζει ΑΕΚ, Όχι, όχι. Παιδιά, λυπάμαι, αλλά βγαίνω σε άδεια. Θα τα ξαναπούμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σάββατο είναι. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Game Zone. Κάποια στιγμή και εμείς πρέπει να φύγουμε για να έρθουν οι άλλοι, έτσι πάει.

Να μεταφέρω και την είδηση για το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε στο Σιν Ουάσιγκτον, δεν ήταν στη μέρα του. Έχασε 2-1 σετ από τον Άλεξ Ντεμινόρ και μετά από 2 ώρες και 3 λεπτά, 6-4-3-6-6-3, και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη σκληρή επιφάνεια του κόρτ στο ATP 500, σε αυτό το τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Χθες το βράδυ, μεταξύ Πανορίλο, συζητούσαμε εδώ πέρα. Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό στον Big Wings Sport FM 28 Ιουλίου να συζητάμε για τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, έτσι. Είναι πολύ φυσιολογικό. Οπότε βλέπω σήμερα, με βάση και τα μηνύματα που σκάνε τώρα, να ψάχνουν σε ζαχαροπλαστεία εδώ οι αεκτζίδες και να έρχονται του αύριο τίποτα κουτιά με κουραμπιέδες. Να πάθουμε σίγουρο πολιτισμικό σοκ. Παιδιά, καλοδεχούμενα τα κεράσματα. Αν στείλετε τίποτα, κεράσω εδώ και τους συναδέλφους. Γιατί θέλει ποσοστά και ο Νικολόπουλος. Δηλαδή, γιατί εκείνος έκανε το 3-0 της κανονικής διάρκειας και πήγε παράταση και πέναλι τελικά. Εγώ απλά ολοκλήρωσα τη δουλειά. Όλοι βάλαμε το χεράκι μας.
1: Επειδή όμως πριν έλεγες ότι θα φύγεις, πες ναι, ότι αύριο θα είσαι,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Αύριο και την Παρασκευή. Προλαβαίνετε μέχρι την Παρασκευή το βραδάκι, παιδιά. Μετά, αντίο.

Φίλε Μέμο, να σου πω ότι κι εγώ γουστάρω πάρα πολύ να ξανακάνω διακοπές μετά από πολλά χρόνια Σεπτέμβριο. Έχω να κάνω 7 χρόνια. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί πρέπει να είμαι πίσω, γιατί ξεκινάει η αγαπημένη μας Super League. Ευχαριστώ πάντως για την πρόταση. Ναι, αν μπορούσα, εύκολα Σεπτέμβριο, μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Με το που ανοίξουν τα σχολεία, τσουπ, να φεύγα. Θα ήταν το καλύτερο.

Τώρα πλάκα, τέτοια ανατροπή σε προκριματικά Champions League δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Πρέπει να το ψάξουμε πολύ έτσι βαθιά το πράγμα. Εδώ ένας φίλος θυμήθηκε την ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός με την Μακάμπη. Ναι, οκ. Okay. Η οποία μάλιστα έγινε χωρίς να χρειαστούν πέναλτι από το 1-4. Αυτό το αλυσμόνητο παιχνίδι στη μεγάλη πορεία του στο conference για να πάει να πάρει τελικά το τρόπαιο. Αλλά τώρα σε προκριματικά Champions League και μάλιστα και ομάδες, ρε παιδί μου, όχι τίποτα άλυμα. Εντάξει, μία είναι την Πολωνία, η άλλη από τη Δανία και από τις καλές ομάδες για να παίζουν και στο Champions League. Και άρχισε, έκανε πέρυσι μια πολύ καλή πορεία στη Δανία. Πρέπει να το ψάξουμε. Έχουν πάθει την πλάκα τους, όπως καταλαβαίνετε, οι Δανείοι. Το είπα και πριν στο Twitter, γίνεται το έλα να δεις και στη σελίδα της Άρχους.

Το πρωτάθλημα πήρανε. Τι καλή πορεία. Το πρωτάθλημα πήρανε πέρυσι, γι' αυτό και παίζουν και στο Champions League. Και η Κοπενχάγη, την βλέπουμε, νομίζω η Κοπενχάγη είναι στο conference. Από ό,τι πήρε το μάτι μου, πρέπει να την είπα κιόλας πριν. Ναι, ναι. Η Κοπενχάγη έπαιζε με την Ζήτομιρ από την Ουκρανία. Η Άρχους έκανε πέρυσι τη μεγάλη έκπληξη. Επέστρεψε στην κορυφή του δανέζικου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά από το 86, παρακαλώ. Δεν είναι από τις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις της Δανίας. Αλλά τα τελευταία χρόνια κούτσου-κούτσου. Ανέβηκε και πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι, έτσι, το έκτο της μόλις πρωτάθλημα, και παίζει φέτος στα προκριματικά του Τσουλού, και άμα λάχει κάνει και τέτοιες βραδιές και κάνει και τέτοια δώρα στην ΑΕΚ.

Φίλε, για τον Ράφα Μύρ, βγάλαμε Αλέξη Σαββόπουλο. Σε λιγάκι μπορείτε να ακούσετε ξανά το ρεπορτάζ αναλυτικά. Ισχύει. Δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο το παρουσιάζουν οι Ισπανοί, αλλά είναι σε καλό δρόμο για να κλείσει τον Άρη. Περιμένουμε.

Ο Ρήλος λέει ότι έπαθε και ήρθε βραδιάτικα. Τι να σας πω, και εγώ παιδιά τον βλέπω εδώ και παθαίνω πολιτισμικό σοκ παρόμοιο με τη συζήτηση για κουραμπιέδες και μελομακάρονα στις 28 Ιουλίου. Αλλά ναι, ενδέχεται να λείπουν οι τσαουσοβαϊμάκηδες και να χορεύουν τα ποντίκια, ίσως να έχει δεχτεί κάποιο είδους bullying. Οπότε βρήκε ευκαιρία και ήρθε βράδυ. Πάμε για μικρό διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Βιλερμπάν στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του Γάλλου Playmaker, ο οποίος θα αμυφθεί συνολικά με 10 εκατομμύρια. Μάλιστα, ο πρώην παίκτης των Περιστερίου και Ζάλγκιρις Κάουνας έρχεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα για τα ιατρικά. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Σάρκου στα πέναλτι επί της Λεχ Πόζναν. Την πρώτη ήττα στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Αγωνία για Ζήνη και Πεντράης που αποχώρησαν με ενοχλήσεις, ανεπίσημο ντεμπού το έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από αυτό το μάτς, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που επανέλαβε την ανάγκη απόκρισης ενός ακόμη μέσου. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με την Δυνάμο Κιέβου. Πανέλα βασικού προβάρουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να νικήσει ξανά την Πάξη, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην προσέγγιση μας, τόνισε ο Δανός προπονητής. Προβάδισμα του Φαντρόγγελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Τη φανέλα του Άρη προβάρει 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η κίτρινη είναι κοντά στη συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο γεντρικό αμυντικό Λιούμπο Μπιρσάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στο δανεισμό του 21 ετών εξτρέμου Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά επίσης 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημο Βασιλής Χαραλαμπόπουλος, με την ΚΑΕΝ ανακοινώνει την απόκτησή του για 2-1 χρόνια, πολύ κοντά σε συμφωνία και με το Θανάση Αντετοκούμπο η κίτρινη. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβου που διεξάγεται στο Ροβερέτο της Ιταλίας προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 της Σερβίας σε νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Δεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετών συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός συνέχεια του Champions League έμεινε η Ομόνια. Η κυπριακή ομάδα ετήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ στο Αλμάτι και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa που θα αντιμετωπίσει τη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Προκρίσεις για Φενέρμπαχτσέ 1-1 με την Κόρνικ Ζάπερζε και Ερυθρό Αστέρα 5-0 τη Λάρν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Παυλίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει ο Παυλίδης, φαίνεται πάρα μπροστά του. Παυλίδης ασετράρει, η πάλα στον Καρέτσα και γκολ. 1-0 για την Ελλάδα με την ενέργεια του Παυλίδη και το τελείωμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 17χρονος Άσος ανοίγει το σκορ για την Γαλανόλευκη μόλις το 3ο λεπτό. Τι ωραίο ξεκίνημα, ιδανικά για τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Γέμισε του Καρέτσα κεφαλιά του Παυλίδη και γκολ. Τέλειο γκολ. Σερβίρει αυτή τη φορά ο Καρέτσας, κεφαλιά του Παυλίδη και Ελλάδα Λευκορωσία 2-0 στο 17ο λεπτό.
8: Γεράκης θα κάνει κίνηση, δίνει τώρα στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης βάζει μπάλα μπροστά του, παίζει τον Μπακασέτα. Ωραίο Μπακασέτα, περνάει ο Μπακασέτας. Σου του Μπακασέτα και γκολ! Εντυπωσιακό γκολ από τον αρχικό της Γαλανόλευκης στην 76η συμμετοχή του. Σκόρ για 18η φορά. Τι οβίδα του Τάσο Μπακασέτα, δεν το είδε καν ο Παυλιουτσέκο που τράβηξε απλά μια φωτογραφία. Και θα το πούμε ότι στη Λευκορωσία τη Σαμπαλέκα ξέρουν από το τέννις. Δεν μπορούν να ξέρουν πολλά για το ποδόσφαιρο της Λευκορωσίας. Μπακασέτας, κεφαλιά του Μπουλμπέλη και γκολ. 4-0, Ελλάδα Λευκορωσία με τη κεφαλιά του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ασίστ ακόμα μία για τον Τάσο Μπακασέτα. Σκοράρει ο Δημήτρης Κουβέλης. Πιέζει ο Μπακασέτας, κερδίζουν την εθνική μας και γκολ από τον Τσόλι για την εθνική μας ομάδα από την πάσα του Βαγγέλη Παυλίδη. Στο 63 σκοράρει και ο Χρήστος Τσόλις. Ελλάδα Λευκορωσία 5-0 και το πάρτι συνεχίζεται. Τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Ελλάδα Λευκορωσία 5-1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Πάνο Ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές που ακούτε. Τι να σου βάλουμε, ρε φίλε, τώρα? Τι θες, τσάμικα, μπουζούκια, τι θες να σου πάνε? Πρώτη φορά ακούς Big Wins Sport FM. Γιώργος Πετρίδης στην αξινταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Βάλε, ρε Πάνο, κάνα δημοτικό. Λοιπόν, έχουμε τελικά σε όλα τα μάτς του Champions League. Είπαμε, η Λεχ Πόζναν με την Άρχους στα πέναλτι πέρασαν οι Δανείοι 4-3, 4-1 μετά από τα 90 και την παράταση. Βασικά 0-3 μετά τα 90, 1-4 μετά την παράταση, 3-4 στα πέναλτι. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2, Χάπελ Περσεβά Βίκινγκουρ 2-0, Γκόρνικ Ζάμπριζε Φενέρμπαχτσε 1-1, πέρασαν τα χίλια ζόρια οι Τούρκοι. Ερυθρός Αστέρας Λάρν 5-0, πολύ εύκολα οι Σέρβοι. Σλόβαν Μπρατισλάβα Σιμπέρια 1-1 και οι Σλοβάκοι πέρασαν άνετα με το 2-0 από το πρώτο παιχνίδι. Η Rapid έβαλε και άλλο γκολ στην δύσμερη Σάντα Κολόμα. 6-1 είναι στο 83 το σκορ.

Λοιπόν, καλά τα είπαμε για την ΑΕΚ. Την ισχυρή ΑΕΚ στην κλήρωση των play-off του Champions League που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι όμως της ΑΕΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν μπορεί να κληρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ. Γούστο θα έχει να παίξει τρίτη φορά με την Τσέλιε, που είναι το φαβορί φυσικά στο μάτς με τους Αρμένιους. Με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Με το Λάσκ Λίντσερ. Εκεί δεν πήγε ο Λιούμπισιτς. Νομίζω. Για φαντάσου. Με τη Βίκινγκ, που έκανε πέρυσι τη μεγάλη έκπληξη στην Νορβηγία. Και φυσικά με τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Πάρε το κλάρινο.

Να πω εντάχει ότι τελειώνει και το παιχνίδι που ενδιαφέρει την Εθνική Εφήβων, η οποία νωρίτερα επικράτησε τον Σέρβων, παρακαλώ, μια τεράστια επιτυχία, 78-77. Και τελειώνει όπως το περιμέναμε, Ισπανία-Βουλγαρία, 92-62 στο συν 30. Ισπανία, με αυτούς θα παίξουμε αύριο στους 8.

Δεν το λέω για σένα, ρε αδερφέ, για το φίλο που νωρίτερα μας έστειλε εδώ, αλλάξε λίγο ρεπερτόριο, φτάνει με τις ροκές. Να πω. Τι στέλνετε, ρε άνθρωποι. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, δυστυχώς. Δεν μπορώ. Στην Άρχους παίζει ο Γιάννης Γιόνσον. Σωστά, καλά το λες. Κάτσε να σου πω κιόλας γιατί καλά το λες εσύ, αλλά εγώ δεν είδα καν αν έπαιξε σήμερα το παιδί, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ, καλά, όλοι τις Άρχους έχουν πάρει πολύ καλή βαθμολογία. Ήταν εκ των διακριθέντων. Στα χαφ ήταν βασικός μέχρι που έγινε αλλαγή στο 70 λεπτό.

Και από την άλλη πλευρά και ένα άλλο δικό μας παιδί, ο Λουίς Πάλμα, παίζει στην Λεχ Πόζναν. Και αυτός ξεκίνησε βασικός, αλλά έγινε αλλαγή σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για την ομάδα του βέβαια.

Λοιπόν, βάρεσε λίγο ο κόκκινος συναγερμός εδώ πέρα, γιατί κυκλοφορεί από ό,τι φαίνεται εδώ και αρκετή ώρα στα social media τα αγαπημένα, το συνήθως. Μία είδηση η οποία διαψεύδεται όμως κατηγορηματικά, πριν την πω, να τονίσω ότι διαψεύδεται, ότι πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Μίλαν, επίσημη δηλαδή θέση πήραν οι Ρωσονέροι, και αναφέρουν ότι η Μίλαν διαψεύδει τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον Φράνκο Μπαρέζι. Ο Φράνκο διανύει μια δύσκολη περίοδο και ο σύλλογος στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του με αγάπη. Καλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και να μην συμβάλλουν στη διάδοση αβάσιμων πληροφοριών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Μίλαν. Ο Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον θρυλικό Ιταλό, ο οποίος είναι, πόσο είναι, 66-67 χρονών. Κάτσε να δω λίγο. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. 66 χρονών είναι. Τώρα το Μάιο.

Από ό,τι βλέπω εδώ και νομίζω ότι ακούσατε κιόλας νωρίτερα και στο δελτίο των πολιτικών ειδήσεων, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη, για να ασχοληθούμε λίγο και με τα πολύ πιο σοβαρά. Η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη στα πύρινα μέτωπα. Είναι ανεξέλεγκτο πια το μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί όπου καίγονται μαγικά μέρη, στα οποία είχα την τύχη τα προηγούμενα χρόνια να βρεθώ. Είναι κρίσιμη κατάσταση και στη Σιτία, είναι και στην Πελοπόννησο ανεξέλεγκτη η φωτιά. Μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία που από το μεσημέρι μένεται, φυσικά το πιο άσχημο, το πιο τραγικό είναι ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Δύο πυροσβέστες, παιδιά, 25 και 27 ετών και ένας 58χρονος. Νέοι άνθρωποι όλοι. Ο 25χρονος και ο 58χρονος εντοπίστηκαν νεκροί στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ο 27χρονος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Μακριά από το μέτωπο, το ψάχνουν ακόμα. Στη φωτιά του Αγερανού Γηθίου έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Υπάρχουν κατστραμμένες περιουσίες, έχουν καεί σπίτια, υπάρχουν και τραυματισμοί πολιτών. Γενικώς μια τραγική κατάσταση για άλλη μια φορά. Με τους πυροσβέστες να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη, και τώρα φυσικά δεν υπάρχουν και τα ενάέρια μέσα, γιατί ειδικά στην Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, είχαμε πάρα πολλούς δυνατούς ανέμους σήμερα, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι διαπιστώσατε ακόμη και στην Αθήνα. Είχαν πάρα πολύ δυνατό αέρα. Έχουν αποσυρθεί τα ενάέρια μέσα και η μάχη δίνεται τώρα μόνο με τις επίγειες δυνάμεις και μέσα σε αντίξιες συνθήκες. Αντίθετα, να πω το ευχάριστο ότι στην Πάρο κατάφεραν, αφού έχει κάψει βέβαια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, να την περιορίσουν τη φωτιά.

Εδώ μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα δεν θέλω να μιζεριάζω, αλλά είναι η κατάσταση τέτοια κάποιες φορές που δεν ξέρω αν είδατε χθες και σήμερα, όχι χθες, κυρίως σήμερα, κάποια βίντεο που βγήκαν στα social media με τη φωτιά που έκανε στάχτη την Πάρο, δηλαδή μια πολύ μεγάλη έκταση, και από κάτω είχαν κανονικά πανηγύρι, γλέντι, γλεντοκόπη κανονικό, κόσμος χόρευε αυτό και από πάνω έκαιγε η φωτιά. Είναι αυτό, είναι ορισμός του είμαστε για τα πανηγύρια, έτσι, ορισμός. Το βιολί τους δηλαδή σαν να μην τρέχει κάστανο. Μεταξύ, ένα σωρό κόσμος πέρα από τους πυροσβέστες είχε πάει εκεί να βοηθήσει να σβήσουν τη φωτιά. Είναι, δεν μπορεί να το περιγράψει άνθρωπος αυτό το κοντράστ. Με την κάμερα να δείχνει το βουνό να καίγεται και την άλλη πλευρά να χορεύουν, να μην αφήνουν το χορό δηλαδή. Είναι λίγο κατάντια τώρα, τι να λέμε.

Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι της Ισπανίας με τη Βουλγαρία. 99-66 οι Ισπανοί θα παίξουν με την εθνική μας των εφήβων στο μπάσκετ αύριο στα προημιτελικά του Ευρωπάσκετ. Γιατί αν δεν παίξει η εθνική Ελλάδας με την Ισπανία σε ένα Ευρωπάσκετ σε οποιαδήποτε ηλικία δεν γίνεται. Λοιπόν, πάει αυτό τελικό. Και το Τουρκία-Αυστρία είναι τελικό στην ίδια διοργάνωση, 90-64. Να σας πω εδώ κάποια φιλικά που έχω μαζέψει με ενδιαφέρον στοιχηματικό. Ναι, γιατί όχι. Το Rapid Vienna καταρχάς στο conference Santa Coloma έληξε 6-2. Και τα φιλικά τώρα: Hoffenheim, Holstein Kiel 3-1, Ατλέτικο Μαδρίτης και Τάφε 4-1, Watford Fiorentina 0-1, Bristol City Newcastle 4-1. Μάλιστα. Doncaster Wolves 0-2. Τελικά είναι όλα αυτά. Και στο 84-85, δύο ματσάκια: Ipswich Osasuna 1-2 και Burnley Espanyol 2-1. Όλα αυτά είναι φιλικά. Και υπάρχει και το Como Cup. Φιλικό κι αυτό, σε ένα τουρνουά που έχει η Κόμο. Villarreal Κόμο είναι στο 0-0 στο 24ο λεπτό, με τον Δουβίκα να είναι βασικός για την ομάδα του Φάμπρεγκας. Μικρό break, να ακούσουμε ένα δελτίο, τελευταίο για σήμερα, πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Χίθιο. Ένα ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Αγίο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο αυτή την ώρα εκενώνεται και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν επωγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε 8 συλλήψεις ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τα έχω συνηθίσει αυτά, όλοι μας τα έχουμε συνηθίσει. Μία κράζεται, αλλά θαυμάζεται κιόλας καμιά φορά, έτσι. Αποδειχθήκαμε γουρλίδες απόψε. Καλά λέει και για τον Μουσακά. Εγώ δεν έχω φάει τίποτα μέχρι στιγμής. Όλοι έχετε τάξει εδώ πέρα. Είμαι θεονίστικος. Λοιπόν, το Villarreal Como εντωμεταξύ το είχαμε αφήσει στο 0-0, είναι 1-1 στο 33. Για όσους το έχετε προτιμήσει. Λοιπόν, ρωτάτε εδώ ξανά να κάνουμε μια επανάληψη για τους πιθανούς αντιπάλους της ισχυρής ΑΕΚ στα play-off. Να κάνουμε μια επανάληψη. Είπαμε, η κλήρωση είναι τη Δευτέρα, το μεσημέρι. Η ΑΕΚ τσίπησε το δωράκι από την Άρχους και θα είναι στους ισχυρούς. Οπότε θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλια Αραράτ, τον νικητή του ζευγαριού Καεράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, την Λίτσερ, την Αυστριακή, Λάσκ, τη Βίκινγκ από την Νορβηγία και τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Έναν από όλους αυτούς. Γλιτώνει ουσιαστικά η ΑΕΚ τον νικητή του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά, τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Ζάγκρεπ Ζάλγκυρης, τη Σέλτικ και τον νικητή του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι.

Έχει σκάσει ένα δημοσίευμα στην Ισπανία από έναν λογαριασμό, ο οποίος βλέπω έχει, είναι γνωστό πόρταλ, που τονίζει, έχει ξανακουστεί το όνομά του και φέτος το καλοκαίρι και στη διάρκεια της σεζόν, ότι η Μπαρτσελόνα, η οποία ψάχνει να βρει επιθετικό μετά την αποχώρηση του Λεβαντόσκι, και ενώ έχει πάντα στην κορυφή της λίστας τον Χουλιάν Άλβαρες, αλλά είπαμε και χθες οι Ισπανοί μεταξύ τους δεν κάνουν μεταγραφές. Δύσκολο να ανάψει το πράσινο φως η Ατλέτικο Μαδρίτης για να δώσει τον Άλβαρες. Έχει στη λίστα και τον Βαγγέλη Παυλίδη και έχει δείξει και πολύ έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Τονίζουν οι Ισπανοί το δημοσίευμα, το συγκεκριμένο τέλος πάντων, ότι η Μπενφίκα δεν είναι αρνητική, αρκεί να βγάλει η Μπαρτσελόνα από τα ταμεία ένα ποσό ανάμεσα σε 40 και 50 εκατομμύρια ευρώ, μυθικό ποσό. Έτσι κι αλλιώς στην Πορτογαλία το τελευταίο καιρό τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το μέλλον του Παυλίδη στην Μπενφίκα δεν είναι και πολύ σίγουρο, με δεδομένο ότι και ο ίδιος ο παίκτης ψάχνει το κάτι παραπάνω. Έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, αναγκάζοντας την Μπαρτσελόνα να έχει στραμμένη ομάδες.

με τέτοια μυθικά ποσά, έτσι. Γιατί έχουμε τον Τζόλι στην Arsenal, τον Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, να πάει και ο Παυλίδης στην Μπαρτσελόνα με 40-50 εκατομμύρια, θα μιλάμε για ένα ιστορικό καλοκαίρι.

Λέει ένας φίλος ότι Viking και Άρχους είναι με διαφορά οι καλύτερες και πιο επικίνδυνες, ειδικά οι Viking. Όλες οι υπόλοιπες μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ τις έχει. Εγώ θεωρώ ότι όλες τις έχει. Το έλεγα και χθες ότι μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ, μια ΑΕΚ όπως την έχουμε δει τον τελευταίο έναν χρόνο, με όσα έχει πετύχει η ΑΕΚ, οι άνθρωποι που τρέχουν την ΑΕΚ αυτόν τον ένα χρόνο, ακόμα και ανίσχυρη να ήταν, με όλους, με όποια ομάδα και να τις τύχαινε, θα είχε τις πιθανότητες της για να πάει παρακάτω. Ακόμα και με τον Ερυθρό Αστέρα που με ρωτούσατε χθες, εντάξει, έβαλε 9-10 γκολ σε μια ομάδα από τη Βόρεια Ιρλανδία που δεν υπάρχουν στο χάρτη. Μην τρελαίνεστε. Καμία από τις ομάδες που είναι στους ισχυρούς δεν θεωρείται μεγαθύριο. Οπότε θα μου επιτρέψει να σου πω ότι μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ τους έχει όλους. Τώρα ακόμη περισσότερο, αν της κάτσει και μια καλή κλήρωση, δεν διαφωνώ πολύ ότι Άρχους και Βίκινγκ είναι οι πιο επικίνδυνες ομάδες από αυτό το γκρουπάκι των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ, με δεδομένο ότι έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν και μεγάλη δίψα να πετύχουν κάτι, γιατί είναι και οι μεγάλες εκπλήξεις της περσινής χρονιάς στις χώρες τους.

Η Ρίο Άβε, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, έχει κρατήσει ένα... Όχι, ψέματα. Δεν είναι άλλο. Για τον Κωστίνια είναι αυτό. Κωστίνια πρέπει να έχει ένα ποσοστό μεταπόλησης γύρω στο 30%. Για τον Αντρέ Ρουίς, τώρα ρωτάει εδώ ο φίλος. Θα το ψάξω και θα σου πω σε λιγάκι. Δεν βλέπω εγώ κάποιο ποσοστό μεταπόλησης για τον Αντρέ Ρουίς, για να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω να έχει μπει κάποιο, ή τουλάχιστον να έχει γίνει γνωστό κάποιο ποσοστό μεταπόλησης για τον Αντρέ Ρουίς.

είχαμε και τρίτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Τσιτσιπά, βλέπω εδώ. Δεν είχα πάρει πρέφα. Έχει κάνει τη ρακέτα του, τη δίπλωσε από τα νεύρα του, κλασικά. Στο τένις, να ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του Τσιτσιπά αυτό. Όσοι παρακολουθείτε λίγο τένις το γνωρίζετε. Όταν έχουμε νεύρα και τα εκδηλώνουμε, δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε και πολύ καλά. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν πρέπει να είναι κανείς δίπλα σου. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και ο Τσιτσιπάς για άλλη μια φορά, εντάξει, ο Γκέι πήρε τη, πώς το λένε,

όπως κρατούσε τη ρακέτα, την έσπασε, τη χτύπησε στο κόρτ, εξφενδονίστηκε λίγα μέτρα πιο πέρα και μάζεψε όλα τα κομμάτια ο ίδιος ο Τσιτσιπάς, την πήρε στον πάγκο του, πήρε άλλη ρακέτα και συνέχισε. Δεν ξέρω αν έχετε δει το... Έχει βγει αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Ναδάλ στο Netflix. Το είδα πρόσφατα. Το Μάιο βγήκε. Είναι εξαιρετικό. Από τις καλύτερες δουλειές σε αθλητικό ντοκιμαντέρ που έχει βγάλει το Netflix τον τελευταίο καιρό. Που γενικά βγάζει αθλητικά ντοκιμαντέρ συμπαθητικά. Έβγαλε και κάποια μαζεμένα το τελευταίο εξάμηνο. Για τον Ναδάλ νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Αξίζει πραγματικά να κάτσετε να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο.

Ποια η γνώμη σου για τον δαιμόνιο και ταχυδυναμικό Σπύρο Χριστακόπουλο? Θα ξεκινήσει Super Cup. Κοίτα, άμα σου πω την γνώμη μου και είναι αρνητική, θα με βρήσεις, γιατί ήδη εσύ τον θεωρείς, από ό,τι καταλαβαίνω, μου τον λες δαιμόνιο και ταχυδυναμικό, πολύ καλό. Κοίτα, μην υπερβάλλουμε γενικώς. Σήμερα ήταν αξιοπρεπέστατος, ήταν πολύ καλός. Είναι ένα παιδί που δείχνει ότι έχει προσόντα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα τον δούμε στο Super Cup. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει και στο κύπελο. Γιατί έχουμε και αυτόν τον κανονισμό. Καλό είναι. Καλό θα κάνει και στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ εδώ πρέπει να. Και νομίζω ότι ήδη γίνεται μια δουλειά. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει. Θα πρέπει λίγο να δει και εκείνη πιο σοβαρά το θέμα των ακαδημιών. Γιατί δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έβγαλε ένα δικό της παιδί από τα σπλάχνα της. Να το βγάλει, να το στηρίξει, να παίξει, να τον δούμε, να κάνει πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, έχει προοπτικές. Α, περιμένουμε να το δούμε. Θεωρώ δεδομένο πάντως ότι το Super Cup θα παίξει. Λόγω και του κανονισμού.

Ο Χρυστακόπουλος, να θυμίσω ότι ανανέωσε για 3 χρόνια με την ΑΕΚ πριν από μερικές ημέρες και φαίνεται ότι πιστεύει πολύ πιστεύει ο Νίκολιτς στον 19χρονο δεξιό μπακ. Υπολογίζεται από ό,τι όλα δείχνουν ως ενεργό μέλος του ρόστερ. Ξαναλέω και εν όψη τη σεζόν στο κύπελλο Ελλάδας και στο Super Cup που είναι σε λίγες μέρες, σε 2 εβδομάδες.

Ξέρουμε τα φιλικά του Ατρομήτου, φίλε μου. Βεβαίως και τα ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω για να σου πω κάτι περισσότερο. Ναι, οκ, okay, παιδιά. Γαλανόπουλος, Ουρκουνάκης και Κωσίδης λέει είναι οι τελευταίοι. Οκ. Okay. Σύμφωνοι. Λέω κάποιος που να βγει, ρε παιδί μου, να παίξει χρόνια, να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Γιατί αυτό μπορεί να σου φέρει και κέρδος σαν κλαμπ, έτσι. Νομίζω το παράδειγμα τα τελευταία χρόνια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι είναι χαρακτηριστικό. Ειδικά για τους δύο πρώτους. Έχουν βγάλει σπουδαίους παίκτες οι οποίοι πλέον κάνουν καριέρα στο εξωτερικό και βάζεις και λεφτά στο ταμείο σου. Έτσι. Και στους δύο έχουν παίξει, δηλαδή τους έχουμε δει να έχουν ενεργό ρόλο, ειδικά στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό λίγο το κομμάτι έγινε λίγο πίσω και γίνεται μια δουλειά, αλλά θα αργήσει, καταλαβαίνετε όλοι, να φανεί αυτή η δουλειά. Ο Κουτσουπιάς από Φροζινόνε αν πάει το Ρήνο. Από χθες είναι αυτό. Η Φροζινόνε ζητάει 6 με 7 εκατομμύρια για να πάει στο Ρήνο. Έχει κάνει μια φοβερή σεζόν ο Κουτσουπιάς στην Φροζινόνε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για τα φιλικά του Ατρομήτου. Ναι, η ομάδα του Ατρομήτου θα παίξει με Άρη Λεμεσού αύριο στις 6 τη Σούντουβα. 2 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι, την ΑΕΛ Λεμεσού στις 5 Αυγούστου 6 το απόγευμα και την ΣΤΑΛ στις 6 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι. Δεν ξέρω κάτι για τον επιθετικό του Ατρομήτου, παιδιά. Μανώλης Μουσουράκης, αν έχει κάτι, θα βγει να μας το πει.

Λοιπόν, ανέβηκε φρέσκος καυτός κατευθείαν μόλις έδωσε την είδηση εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μπουμπούνης άρθρο στο sportpalofm.gr, μπορείτε να το βρείτε. Άρθρο του Γιώργου Πετρίδη για το μπαμ του Παναθηναϊκού με τον Φρανσίσκο. Ακούσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα υπογράψει για 3 χρόνια ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Μπαίνετε στο site του Big Wings Sport FM για το άρθρο του Γιώργου.

Έβαλε εδώ ο Πάνος System of a Down τώρα για κλείσιμο και θυμήθηκα ότι είσαι άλλο ένα, ξεκινούν με Faith No More περιοδία στην Αυστραλία, αναμένουμε για Ευρώπη, αναμένουμε και για εδώ, έρετε έχει να γίνει.

Εν τω μεταξύ και, και η επιστροφή των Faith No More στη σκηνή είναι ιστορικό γεγονός. Πώς τα βρήκανε τώρα μεταξύ τους οι δυο τους. Έχουν 11-12 χρόνια να κάνουν συναυλίες. Θα να κάνουν συναυλίες στην περίοδο του κορονοϊού, αλλά ακυρώθηκαν. Είχε πολλά θέματα.

τα προβλήματα ψυχικής υγείας ο Μάικ Πάτον τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα επιστρέφουν, θα κάνουν 4 συναυλίες μαζί με το System σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν και για Ευρώπη. Πρέπει να έχει ταξιδέψει φέτος, δεν θα πω τώρα υπερβολές, η μισή Ελλάδα, αλλά θα πω τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού στις γύρω περιοχές για να δει System of a Down. Δηλαδή, με χαρά είδε ότι αρκετοί το ζήσατε, το ζήσαμε. Αν το ξαναζήσουμε τώρα, μην χρειάζεται να πάμε στην άκρη του κόσμου, θα το ζήσουμε εδώ.

Ναι, παιδιά, ο Γαλανόπουλος και ο Μητά είναι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτοί είναι. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω μετά. Πολύ πίσω. Κάποιος μπορεί να βάλει στην κουβέντα το Τζανετόπουλο. Γενικώς η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι υπολείπεται. Έχει να ανταγωνιστεί βέβαια. Αυτό θα πρέπει να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Η ΑΕΚ έχει να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι. Είναι εδώ μαζί όλοι. Ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κάνει μια τρομερή δουλειά, δεν έχει και πολύ ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι καλό υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα είναι στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό και έχουν ρίξει και πολύ μεγάλη βαρύτητα και γίνεται και τρομερή δουλειά εδώ και πολλά χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Είναι μεγάλη κουβέντα, την έχουμε ξανακάνει. Ήδη εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω στην ΑΕΚ ρίχνουν βάρος στην ακαδημία, στις ακαδημίες. Γιατί το έχουν καταλάβει ότι δεν γίνεται να μην βγάζεις πράγμα, να μην έχεις δικό σου προϊόν, δικά σου προϊόντα. Απλά θα αργήσει να φανεί αυτό, έτσι. Καταλαβαίνετε, θέλει λίγα χρόνια. Φεύγω για να γλιτώσω την απάντηση στην ερώτηση ποιον θα επέλεγα από τους 5 υποψήφιους για αντίπαλο της ΑΕΚ. Δεν έχω καμιά προτίμηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο Ρίλο και Γιώργο Πετρίδη που ήταν εδώ. Ο ένας στη ρύθμιση του ίδιου τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράτης στο μικρόφωνο από τις 10 παρεούλα. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ. Αύριο με τα παιχνίδια φυσικά. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ σε Europa και Conference. Έρχεται ο Τάσος Νικολόπουλος με το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά η Ηρακλής Αντίπας να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Να σας πω ότι έχουμε φυσικά τη Στίχημαν, η οποία χαρίζει μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό. Το Στίχημαν Nation έχει φροντίσει γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη Στίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι 17 Αυγούστου. Προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στήλη μετακίνηση από και προς το Monte Carlo, θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Βιλερμπάν στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του Γάλλου Playmaker, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε λίγη ώρα η άφιξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της ΛΕΧ Πόζναν. Την πρώτη ήταν στα φιλικά, γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Καμία ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο, ενώ ο Πεντράης έχει πρόβλημα στον έσω πλάγιο, αλλά επίσης εκτιμάται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από το μάτς, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφιξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να πετύχει δεύτερη νίκη επί της ΠΑΚ, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της Ρεβάν στο ΆΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Προβάδισμα του Φαντρόγκελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Κάγκο, όπου είχε ασίστ την νίκη πρόκριση της Χάμπολ Μπερσεβά επί της Βίκινγκουρ στην επόμενη φάση του Champions League. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟ και τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τη Δυνάμο Κιέβου. Φανέλα βασικού προβάρουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Η φανέλα του Άρη προβάρει 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η κίτρινη είναι κοντά στη συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στο δανεισμό του 21ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέσταρο Λοκηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλο στο δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ. Το στόχαστρο της Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης. Σύμφωνα με πορτογαλικό μέσο κάτοικος Ρώμης και λογαριασμό της Ρώμη, ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5ετές συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε, Στουρμ Γκρατς και Χάπελ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά τις ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
2: It's a simple mistake. It's a pass just in the middle. Tiote has plenty of time and space. Samaras just the recipient of a gift. Barry reads what Samaras is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaras just lifts it over.
0: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaras, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass.
2: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
0: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted, Greece in front again.
2: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Buries left.
0: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time. Have done it. History made. The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
3: And it was a penalty.
4: Oh, yeah. Oh, yeah. Roll out the barrel. Wherever.

0: Να ξέρεις, αυτό το είχα ήχο στο κινητό μου κάποτε. Λοιπόν, καλησπέρα, 11 λεπτά και μετά τις 12. Με συγκίνησε ήχο προπαπαράτη μου Παναγιώτη Ρίλο. Δηλαδή μετά από... εξάμηνο σίγουρα.
1: Βάλε, βάλε. Ναι.
0: Ίδιος έμεινες, να ξέρεις, θα σε φτιάξω. Δεν ασπρίσαν τα μαλάκια, τίποτα. Τα γένια έχουν ασπρίσει. Εντάξει, και τα

0: Κάμω που να σου πεις. Α, μια χαρά σε βλέπω. Αδυνατισμένο, κύριος, ίδια και ούτε γραμμάριο δεν παίρνεις. Μην μου πεις τώρα τι έχεις καλύτερο.
1: Έχω κάνει κυλίτσα, ρε φίλε. Εντάξει, 47 πια.
0: Τι, έχεις κάνει κοιλιά εσύ.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, κοιλιά.
1: Για μένα, που ήμουν ξύλο.
0: Τι είναι αυτό τώρα. Για τα. Αυτό πρέπει να το είχα Τετάρτη Δημοτικού. Λοιπόν. Και μας κοροϊδεύει εδώ ο κύριος Δήλος ότι έχει κοιλιά. Όπως καταλάβετε, ξεκινά το Φτεράδιο. Μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. Και γι' αυτό θα πάρετε τηλέφωνο σε 95-79-283-4-5 προκειμένου για να, βγει, να βγείτε στον αέρα και να συζητήσετε εδώ με μένα. Δε φίλα, είναι σε άδεια. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσα του site του σταθμού, τον πηγούμενο Sport FM, όπου μπαίνετε στην. Εκεί που γράφει live, βλέπετε το κλικάρετε και ανοίγει ένα παραθυράκι. Έχουμε και πράγματα να συζητήσουμε. Τώρα το βραδινό Παναθηναϊκός πήρε το Φραντσίσκο στο μπάσκετ. Τον πήρε από τη Βιλερμπάν, η οποία είχε φτάσει στον πάτσο στο Θεό, αλλά τελικά δεν βρήκε τα λεφτά. Και σου λέει, κάτσε τώρα, μπλέξαμε. Φοβερός προγραμματισμός. Θα φτιάξω ξέρεις ένα site, θα του πω παιδιά.
1: Πάρε κόσμο.
0: Δεν φέρω εγώ εδώ, αλλά δεν είναι ο χορηγός. Λάκησε. Κάτσε, καλή μεταγραφή. Θα τα συζητήσουμε με τον Σέλινα και για τον Φραντσίσκο. Έγινε η έκπληξη με τη, και η ΑΕΚ πήγε στους ισχυρούς. Δηλαδή και λέω η έκπληξη, όχι λόγω της ΑΕΚ, το αποτέλεσμα στο Λέχ Κόζνα-Νάρχους. Γιατί είχε ιτηθεί στο πρώτο Ιάρχους 4-1 στη Δανία. Βέβαια εκεί πρέπει να παίξει ρόλο ότι μετά το 1-0 έμεινε με 10 παίκτες από το 37 εκεί η Ιάρχους και θα την πήρε από κάτω. Το έκανε 0-3, πήγε το μάτς στην παράταση, μείωσαν οι Πολωνοί, έγινε 1-3. Μετά έγινε 1-4 και πέρασαν τελικά οι Δανείοι στα πέναλτι. Οπότε λοιπόν η πιθανή αντίπαλη τη ΑΕΚ έχουμε και λέμε είναι. Τώρα θα περιμένει και ζευγάρια η ΑΕΚ. Η σίγουρη είναι η Viking και η Λίντζερ. Η Viking από την Νορβηγία, η περσινή πρωταθλήτρια και φέτος πρώτη είναι. Δίνει μάχη με την Bodø Glimt. Το αρνητικό ξέρει στη Viking είναι ότι είναι πάντα που είναι ομάδες που έχουν ρυθμό γιατί έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Η Λίντσερ δεν προκαλεί για ένα φόβο. Ο νικητής από το Τσέλιε Αραράτ. Η ΑΕΚ με τη Τσέλιε είχε και πέρυσι. Δηλαδή, αν θα πόνταρα κάπου, θα πόνταρα στη Τσέλιε. Μπορεί να πέσει με την Άρχους, Άρχους Αμπάχ, νικητής ζευγαριού. Και Καϊράτ Λεύσκι. Το ευχάριστο, ας πούμε, αν θα είναι η Καϊράτ. Είναι ότι δεν θα πάει στις συνθήκες που πήγαμε πίσω στους 28. Έπως. Έπως τότε.
1: Εκεί ήσουν,
0: Μείον 28. Την ώρα του μάθηκε μείον 30. Κοίτα. Κάνανε delivery. Με μείον 30. Με ποδήλατα στα χιόνια.
1: Εντάξει, συνηθισμένη μεν, αλλά ακραίο, ξέρω εγώ.
0: Τι ακραίο, φίλε. Το βράδυ, το πρωί ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, κάναμε κι εμείς μια βόλτα. Πήγαμε στο κέντρο της πόλης, περπατήσαμε, είχε κρύο, αλλά εντάξει, ισοθερμικά.
1: Okay, το αντιμετωπίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Δεν ήταν δηλαδή να πεις ότι πάμε να μπούμε κάπου μέσα. Τη μέρα του μάτς, εντάξει, το γήπεδο είναι κλειστό για αυνόητους λόγους, δηλαδή δεν θα γινόταν ποτέ παιχνίδι. Τη μέρα του μάτς τελειώνει το παιχνίδι και επειδή ξέρεις, είχατε ξέρεις τα κινητά γιατί στα χέρια. Να σημειώσω και δηλώσεις, να πάρω και δηλώσεις στο τέλος του αγώνα. Η απόσταση για να πάω τώρα στο Πούλμαν του Ολυμπιακού, που ήταν οι δημοσιογράφοι για να φύγουμε, ήταν, τι να σου πω τώρα, 150 μέτρα και πολύ να λέω. Και πολύ μπορεί να λέω. Ήταν τώρα τι να βάλω γαντιά για 150 μέτρα. Οπότε περπατάω. Όταν μπήκα στο Πούλμαν, νόμιζα ότι θα σκιστεί το δέρμα.
1: Ναι, νιώθες.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την Ειμέγεν για να φτάσει στα play-off του Champions League. Και εκεί θα περιμένει τον νικητή από Σπάρτα Πράγας Λιόν η Union Σασιλουάς Bodø Glimt. Την Bodø Glimt, ας πούμε, τι θέλω βέβαια με την Union. Είναι καλή ομάδα η Union. Τώρα στο Σπάρτα Πράγας Λιόν, φαβορή είναι η Λιόν. Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά. Σήμερα έχουμε τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Και για μένα είναι μία και σήμερα. Μία και καμία δηλαδή. Μία και άντε και όχι μία και σήμερα. Και αύριο εκπομπούλα και μετά δύο. Οπότε είμαι σε φάση

0: να περάσουν ακόμα μία, να περάσει μία ώρα και 45 λεπτά.
1: Θα στο υπογράψω δηλαδή αύριο το αδειόχαρτο.
0: Α, εσύ είσαι η Δήμη, θα είσαι και εσύ εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και γιατί δεν κάνει εκπομπή αύριο μαζί με τον Αθανασίου και με την Αρθόγου που θα έχει τα παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω. Τον κύριο Διευθυντή αυτά.
0: Κύριε Διευθυντάκο μου. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 για τον Ολυμπιακό ήρθε ο Γκουστάβο Σα. Ένα παίχτη, ο οποίο προορίζεται φυσικά για βασικό, αυτά τα αποφασίζει ο Μεντιλίμπαρ. Και όπω αποκάλυψαν οι Ιταλοί, Ανάσα Λαχ Εντίν. Ανάσα Λαχ Εντίν, πάλι με την Σαλάχ στη μεταδόση, θα δούμε. Ο 24χρονο Μαροκινό αριστερό από τον μπακ τη Ρώμα. Και μιλάνε για συμφωνίε 7 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι ότι θέλει να πάρει αριστερό μπακ, θα δούμε. Και φυσικά έκανε και προπονήσει κανονικά και ο Ορτέγκα. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όταν θα έρθει, παιδιά, γιατί θέλετε κάποια μηνύματα, όταν θα έρθει ο Φραντσίσκο, θα σας ενημερώσω. Γιατί από ό,τι είδα, υπάρχει κόσμο στο site. Το στο Μπερναμπέου το λέω το site. Το λέω άδειο τον Μπερναμπέου σήμερα. Λοιπόν. Άσε. Πάμε. Ναι, 4 λεπτά. 4 λεπτά, παιδιά, ο καθένα όπω το κάνουμε αυτέ τι δύο μέρε και πάμε ωραία και γρήγορα. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Τι κάνω, ναι, πρώτη φορά παίρνω.
0: Να καλά, το όνομά σου.
2: Να καλά, Γρηγόρη, φίλε από Αθήνα, Παθηνακό.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Ρε, φίλε μου, άκουσα. Έκλεισε ο Φρανσίσκο, καλά, άκουσα.
0: Ναι, για τα επόμενα 3 χρόνια. Κάτσε όπω λέει. Πλήρωσε ο Παναθρικό 1 εκατομμύριο στη Βιλερμπάν. Και θα είναι στα 10 εκατομμύρια, λέει, θα ξεπερνούν, λέει, τα. Οι απολαβές του, λέει, για την επόμενη τριετία. Έχουν ξεφύγει τα ποσά στο μπάσκετ.
2: Άστο, φίλε, έχει ξεφύγει. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, αυτός ο παίκτης πριν 2 χρόνια ήταν στο περιφέρειο. Δεν ξέρω πώς έπαιρνε.
0: Τι να παίρνε, να πάει 150 χιλιάρικα. Πριν, όχι, πριν 3. Πριν 3 θα πρέπει να
2: πάρει. Μπράβο, πότε ήταν ο Σπανούλης.
0: Ναι, ναι, πριν 3 χρόνια πρέπει να.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ φίλε, πώς ήρθε αυτός ο παίκτης στο περιφέρειο. Δηλαδή, ξεχώριζε, έτσι έκανε.
0: Ναι, παιδί μου, από κάπου όλοι ξεκινάνε. Ο Τζέιμς ο Κολοσσό έπαιζε.
2: Όχι, συμφωνώ, αλλά πλάξε τι μου κάνει περίεργο ότι είναι. Τα χρόνια, 2 χρόνια, μέσα σε 2 χρόνια. Εκεί που έπαιρνε 10-20 χιλιάρικα, παίρνει τέτοια ποσά που λέμε τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δηλαδή
0: είναι υπερβολικά τα ποσά που δίνει στον μπάσκετ.
2: Μπράβο, δηλαδή. Ο Τζέιμς, με συγχωρείς, ο Τζέιμς έκανε μια πενταετία εξαετία πριν πάρει αυτά τα. Στην Μπασκόνια, αν θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια πήγε. Ο Φραντζίσκο κατευθείαν στις Αλγκύρες. Πήγε. Αμα δεν το θυμάμαι καλά.
2: Νομίζω πήγε. Κάπου αλλού πήγε πρώτα.
0: Και πήξε αλλού.
2: Στις Αλγκύρες πήγε κατευθείαν ή πήγε σε μια άλλη. Και μετά τις Αλγκύρες.
0: Δεν θυμάμαι, ρε Γρηγόρη, άμα το ξέρει κάποιος εδώ τώρα που ακούει την εκπομπή. Όχι, στα μηνύματα μου το στείλει.
2: Αυτό μου για μένα, δεν ξέρω τη γνώμη σου, θέλω να ταιριάξει με τον Αν. Δηλαδή, όλες οι κινήσεις που έχει κάνει φέτος στον Μπράντοβιτς είναι μέσα σε εγωγικά λες και.
0: Κοίτα, επειδή έχω δει, είδα πολύ πέρυσι, επειδή συνήθως οι Αλγκύρες παίζει πιο νωρίς από τις άλλες ομάδες.
2: Ναι.
0: Ξέρεις στην Ευρωλίγκα, την είχα δει πάρα πολύ για στοιχηματικούς λόγους, γιατί μου άρεσε, ξέρεις, εκεί. Να βλέπω εκεί τα στοιχήματα των παικτών. Κοίτα. Ένα, το σίγουρο είναι ότι ο Φραντζίσκο είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει την μπάλα στα χέρια του. Υπήρχαν και συστήματα στη λουσανική ομάδα, όπου κατέβασε την μπάλα ο Γκος, πήγαινε στη γωνία ο Φραντζίσκο και περίμενε, έτσι ώστε να βγει το σύστημα και να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει. Μπορεί να εκτελέσει και γρήγορα, μπορεί να εκτελέσει και μετά από τρίπλα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος. Αλλά κυρίως τι θέλει την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή για να
2: δει. Είναι και παίκτης ομάδας όμως, πιστεύω.
0: Ναι. Τώρα, στην Μπάγκερ είχε πάει πρώτα. Το στείλανε
2: εγώ. Μπράβο. Μπάγκερ.
0: Ναι.
2: Και τον καλά θυμόμουν.
0: Ναι, εγώ δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν.
2: Ναι, όχι, εγώ θυμάμαι κάπου είχε πάει μετά την. Απλά εγώ δεν ξέρω τώρα αν αυτή ο Σπανούλης, από ό,τι τον είδα, ήταν και παίκτης ομάδας. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι είναι τρελοκομείο ή.
0: Καλά, δηλαδή. Ότι θα πάρει μια τραβηγμένη προσπάθεια στη Ζάλγκη, έπαιρνε, αλλά το έχει αυτό. Δεν είναι, είναι και στο ενσυχτικό του παίχτη. Δεν μπορεί να το πάρει ω αρνητικό. Το, κοίτα, το θέμα είναι μετά θέμα προπονητή, δηλαδή. Γιατί είναι αρκετοί που πρέπει να έχουν την μπάλα στα χέρια του. Δηλαδή, θα την έχει ο Ντέιβις, θα την έχει ο Ναν. Πρέπει να βγουν κάπως να μοιραστεί εκεί η μπάλα. Πώς θα την πάρουν την μπάλα υψηλή.
2: Κοίτα, φίλε, είναι ένα στίχημα, γιατί έχουμε εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε θέμα στο, δηλαδή, να βρούμε ένα καλό άσο. Και με τον Μπράουν, που είναι παιχτάρα, έτσι. Για μένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ο παίχτη. Δηλαδή τέριαξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι δεν του έκανε καλή επιλογή. Αυτή είναι αίσθηση έχω τουλάχιστον. Δηλαδή ποιον άλλο να έπαιρνε. Πιστεύω από του διαθέσιμου ήταν ο καλύτερος.
0: Από. Ρε παιδί μου, ξέρεις να έλεγες από. Από Ευρώπη.
2: Καμπάτσο. Καμπάτσο, α πούμε, που ακούστηκε γι' αυτό. Για μένα φίλε πολύ όλοι μου αρέσει ο Φρανσίσκο. Δηλαδή είναι και απρόβλεπτος.
0: Ναι.
2: Γενικά μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες. Πιστεύεις ρε φίλε αυτός ο παίκτης μπορεί να σηκώσει τέτοια φανέλα, γιατί κακά τα ψέματα και
0: ζαρκή. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα αυτό φίλε. Δεν μπορώ να στο πω, εντάξει τώρα αυτό είναι πώς θα προσαρμοστεί, είναι πώς θα δέσει ξέρεις το σύνολο.
2: Ας πούμε γι' αυτό το έχω και για το δικό σας το παιχτάρα που πήρατε από τη Βαλένθια.
0: Τον Μοντέρο.
2: Ναι, και αυτό δηλαδή έχω ένα ερωτηματικό, είναι παιχτάρα.
0: Κοίτα, εκεί δεν είναι, θα σου πω, από μια συνέντευξη που έδωσε, που είπε ότι ενώ είχε δεχτεί και περισσότερες προτάσεις, ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό για τον τρόπο τον πλησίασε και για τον προπονητή.
2: Δεν σου φανέλα όμως Ολυμπιακός.
0: Δεν σου είπα εγώ την εύκολη. Αλλά...
2: θέλω να σου πω, είναι από την... νομίζω ο Ολυμπιακός Πανιακός ήταν πιο δύσκολο στην Ευρώπη στον μπάσκετ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, είναι...
2: έχει πίεση, κατάλαβες. Αυτό δεν ξέρω άμα...
0: τώρα μιλάμε ότι τα ρόστερ και στις δύο ομάδες τα ποσά είναι τρομακτικά. Δεν είναι... αλλά πολλές λύσεις. Θα δούμε. Έγινε Γρηγόρη γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια.
2: Εντάξει, φίλε μου, να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
2: Μια τελευταία. Ποιος θα έχει υποκομπές μετά από σένα, δηλαδή τώρα αυτό το διάστημα που θα λείπετε.
0: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Αλλά δεν έχω την απάντηση. Παρασκευή έχω δει ότι θα έχει ο Πετρίδης.
2: Ωραία. Άμα ρε φίλε το μάθεις και αυτά, πέταξε το
0: μέσα. Λογικά μπορεί να γυρίζω μια ούλη προφανώς.
2: Ωραία. Γιατί μας κάνει και παρέα, φίλε.
0: Έγινε ρε Γρηγόρη.
2: Χάρηκα. Να είστε καλά, φίλε μου. Καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν. Να πάμε όμως εδώ και στα άλλα που αυτά είναι τα πολύ σοβαρά. Πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια, γιατί και με αυτό ήθελα να ξεκινήσω. Αλλά τώρα έστειλε ένα φίλο μήνυμα και θα το διαβάσω ότι στις οικογένειες των πυροσβεστών τώρα που χάθηκαν τρεις νεκροί από τις φωτιές σε Ερέθυμνο Σιτία και τώρα υπάρχει στο Πλωμάρι. Και έστειλε φίλο, μπήκα να ακούσω λέει με τα γραφικά, λέει ο Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Αλλά εκπέμπω, λέει, SOS το Πλωμάρι, λε, καίγεται από παντού και ο κόσμο σπουδάζει στη θάλασσα. Κάθε καλοκαίρι.
3: Τα ίδια. Και φέτος οδικά ποσοστό είχαμε κουμαντά.
0: Καλά.
3: Αλλά.
0: Μα τώρα που όταν βλέπεις ότι έχει αέρα το καλοκαίρι, λες καληνύχτα. Και απλά παιδιά, και όσοι καπνίζετε, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή δεν είναι. Μπορεί να γίνει ασυναίσθητα μια κίνηση και να γίνει μακελιό. Κρίμα τώρα να χαθούν τώρα τις άνθρωποι. Μπαμ. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
4: Ναι.
0: Έλα ρε Πάνο.
4: Κύριε Πάνο μας, τι γίνεται.
3: Βρε καλό στον Παναγιώτη.
0: Λέω καλά, μιλάω στον
4: εαυτό. Πώς και νύχτα εσύ, τι φεγγάρια είναι αυτά.
3: Εδώ τώρα.
0: Κόλλησα, νόμιζα ότι μιλάω στον εαυτό του.
3: Ξεπουλάει και τα τελευταία ο δικό σου ή ήρθα να σου κάνω παρέα.
4: Ναι. Εσύ δεν μας βλέπεις δηλαδή, δεν μας βλέπεις νύχτα, δεν σου είμαστε έτσι, δηλαδή το παραπεταπώ.
0: Από τη νύχτα ξεκίνησαν όλοι, άστα τώρα και... Ραδιάσε τώρα τα παραμύθια για τη νύχτα.
4: Ναι. Δεν μου λες, εσύ δεν πήρες άδεια.
0: Παρασκευή.
4: Όχι μωρέ, λέω στον Πάνο.
0: Μην μιλήσετε, τι με βλέπεις.
3: Εγώ πήρα μια μικρή ανάμεσα σε Ιούνιο και Ιούλιο...
4: Πόσο μικρή, 20 μέρες τη θεωρείς μικρή.
3: Τι 20 ρε Πάνο, τι 20. 10 μέρες ήτανε. Και επέστρεψα τέλος Αυγούστου τώρα. Εδώ θα είμαι.
4: Μάλιστα.
3: Από Δευτέρα γυρνάω στο πρωινό που φεύγει ο Βαγγέλης.
4: Α, θα κάνεις το πρωινό, ναι.
3: Μια βδομαδούλα.
4: Ναι. Καλά. Πώς έγινε αυτό ρε Ηρακλή με τον Φραντζίσκο, δηλαδή τι σχεδιασμός ήταν αυτό της Μπιλερμπάν.
0: Τι να σου πω, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν το ξέρω. Το Πετρίδη ρώτησε από τον πέτυχα έξω. Δεν είναι ιδέα. Τι έχει ακριβώς, γιατί έλεγε η Μπιλερμπάν θα φτάσει στον μπάζε στα 60 εκατομμύρια 59 και τώρα θα το ρίξει στα 25.
4: Η συμβόλαιο έχει πάρει εκεί.
0: Δεν ξέρω.
4: Κοντά στα 3,5.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια σου.
4: Πέτυχε όμως ο Παναθηναϊκός Διάνα εκεί πέρα. Στη θέση αυτή.
0: Καλός παίχτης, φίλε. Καλός παίχτης. Το ξέρουμε κιόλας.
4: Ναι, το ξέρουμε, αλλά
0: δεν υπήρχαν και άλλες, ας πούμε, ξέρεις. Δηλαδή, μετά θα έπρεπε να περιμένεις NBA.
4: Έτσι. Λύσεις από την Ευρώπη με τα συμβόλαια κλειστά δεν υπήρχε.
0: Δηλαδή, θα πήγαινε σε NBA μετά πάνω.
4: Τώρα περιμένει άλλον παίχτη, λες, ο Παναθηναϊκός εκεί στο ρόστερ αυτό, ο Ηρακλή.
0: Δεν νομίζω, γιατί. Όχι, δεν μου το πει ο Πετρίδης. Γιατί κάπου το διάβασα πριν έρθω
4: εδώ. Έτσι, όπως το βλέπεις εσύ, όχι.
0: Ότι λένε ότι έκλεισε το ρόστερ.
4: Βρε, εσύ τι βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, τι κάπου...
4: Τώρα μου αποφεύγεις.
0: Όχι, σε αποφεύγω, κάπου... αδερφέ. Δεν ξέρω τι αποφεύγω. Έχει τρεις σέντερ, έχει. Τεσσάρια έχει.
4: Δεν θέλει ένα σέντερ εκεί.
0: Τέταρτο.
4: Γιατί θεωρείται κάθε αυτού σέντερο για Μπουσέλε.
0: Μα ναι, τι είναι. Αν παίξει και στο 4, αλλά πεντάρι είναι. Για πεντάρι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
4: Τι ύψος έχει αυτός.
0: 2-6, πώς έχει ο Γιαμπουσέλε.
4: Ναι, εγώ για 4 τον ήξερα στη Ρεάλ, 4 έπαιζε.
0: 4 έπαιζε.
4: Γι' αυτό σου λέω. Τέλος πάντων... Φέτος θα γίνει μάχη, αλλά τόσα λεφτά ρε παιδιά στο μπάσκετ. Δηλαδή έχουν ανέβει πολύ τα χρήματα στο μπάσκετ. Δηλαδή έναν παίκτη σαν τον Βραντζίσκο που πέρσι πρόπερσι έπεσε στο Περιστέρι, τώρα δαπανούνται 10 εκατομμύρια. Εντάξει. 10 εκατομμύρια. Πολλά τα λεφτά ρε παιδιά. Πολλά τα λεφτά.
0: Για 3 χρόνια.
4: Ναι, ας είναι 3,3. Δεν πόσο είναι. Πολλά τα λεφτά ρε Σιρακλή. Δηλαδή αν θέλεις έναν παίκτη λίγο καλύτερο, δεν είναι 5 εκατομμύρια. Τι να πω, δεν είναι... Τα εισπράττουν, δεν λέω, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει έσοδα. Από το γήπεδο, από όλα αυτά, από τους χορηγούς, έχει. Έχει, δεν μπορώ να πω. Αλλά και πάλι όμως πρέπει να βάλεις, δηλαδή, από την τσέπη. Λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Όχι, είναι από... Γιατί υπάρχει και το financial fair play ουσιαστικά εκεί. Δηλαδή το...
4: Πόσο είναι, πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, πρέπει να έχεις τα έσοδα. Θα τα έχεις τα έσοδα από εισιτήρια, από χορηγίες, ναι, από τις εκδηλώσεις. Αλλά το ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει ξεφύγει.
4: Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Θες ένα. Και οι απέκτες, ας πούμε, που πριν αυτό δεν είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, δεν άξιζαν. Τώρα πληρώνεις πλέον πολύ υπεραξία, πώς να σου πω. Για να τους εντάξεις, γιατί ορισμένοι είναι και δεν υπάρχουν playmaker εδώ στην Ευρώπη. Ούτε δηλαδή, πιο πολλοί υπάρχουν τριαροτεστάρια και μου πει, ούτε ψηλούς υπάρχουν. Υπάρχουν ψηλοί.
0: Εντάξει, βρίσκεις μωρέ, υπάρχουν πολλοί από την Αμερική και παίρνεις, που κόβονται.
4: Ωραία, εδώ στην Ευρώπη λέω τώρα.
0: Εντάξει, τι είναι και ο Τάις, είναι πολύ πιθανό και ο Τάις να φύγει από τη Βιλερμπάν.
4: Καλύτερα όμως, καλύτερος είναι ο Γιαμπουσέλε από τον Τάις, πιστεύω εγώ.
0: Πιο ψηλός ο Τάις.
4: Πιο όμως ο Γκώδης ο...
0: Ναι, ανάλογα τι θέλει να παίξει, ανάλογα τι θες να παίξει.
4: Έχει και σου τα παίξω.
0: Έλα,
4: να περάσει καλά.
0: Δεν βλέπω, εντάξει, μου στείλει φωτογραφία.
4: Γεια σου, γεια σου.
0: Μου στείλει ο Δημήτρης εκεί από τη Μυτιλίνη που έστειλε. Δεν διανοείστε.
3: Γεια.
0: Δεν διανοείστε, τι είναι σου λέει. Εδώ κοίτα.
3: Όχι ρε φίλε.
0: Δηλαδή έχει φτάσει κάτω. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπεις πάνω την κορυφή του που να καίγεται.
3: Και τα λοιπά. Ωχ, Θεέ μου. Κουράγιο, κουράγιο στους ανθρώπους.
0: Κουράγιο, δύναμη.
3: Παντού, παντού.
0: Λοιπόν, ρίξε το πρώτο. Έλα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

0: Λοιπόν, δεύτερο μισάωράκι. Να ευχαριστώ τον Λευτέρη που μου λέει αν πας στη Μονεβασιά. Όχι, στη Μονεβασιά θα πάω. Να πάω λες ένα χωριό στον Άγιο Ιωάννη. Ο Φρανκής σκορογράφει ένα φίλο με τον Νάν. Μπορεί να με ταιριάζει να μπορεί να φτιάξει δίδυμα Νάν με Γκραντ και Φραντζέσκο με Μπατιό. Ναι, λογικά θα πάει σε δίδυμα. Εντάξει, είναι και ο Σλούκα στην εξίσωση. Ήρα μου λέει στο μπάσκετ εκτός από την καταστάτη του Πίτερ, τι άλλο παίζει μου, με ρωτάει ο Φώτης. Όχι, δεν παίζει ποτέ άλλο. Ο Ολυμπιακός μια μεταγραφή είναι να κάνει. Ο Θάνας από την Ίγια μου λέει: όλοι οι Λεωπόρτο που εγώ έλεγαν από χθες για ένα μεγάλο όνομα στα χάφ από πρωτάθλημα. Λέει, από το πρωτάθλημα, όχι από το top 5. Από το πρωτάθλημα ήταν η ενημέρωση που είχαμε. Ακόμα να μάθουμε. Ναι, ακόμα να μάθουμε, φίλε μου. Θάνο, καταλαβαίνω την αγωνία όπως την έχουν και όλοι οι φίλοι για τις ομάδες τους, αλλά δεν βγαίνουν οι ομάδες να λένε πάμε να πάρουμε το ρίλο. Θα βγει μόνο όταν θα είναι πολύ κοντά από ομάδα. Δηλαδή στον Ολυμπιακό τις περισσότερες φορές τα νόματα βγαίνουν όταν είναι να έρθουν. Δηλαδή ότι αύριο έρχεται στη στάδε, έχει το μεσημέρι η Ορτέγκα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα και στο φίλο από το Σίδνεϊ, το Παναγιώτη. Ο παδός του Παναρκαδικού, παραδοσιακός. Όχι αστέρας, δεν
1: είναι σταθερός, σταθερός. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηρακλή μου.
0: Γεια, φίλε. Γεια χαρά.
2: Είμαι ο Πάνος από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός. Καλησπέρα και στους συνονόματα δίπλα.
1: Γεια σου, γεια σου, Πάνο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο Πάνος επάνω.
2: Ο Πάνος στον Πάνο. Πάνω, πάνω, που λέω. Λοιπόν, τώρα άλλα ήθελα να πω. Άλλα θα πω, δυστυχώς, γιατί αυτά που γίνονται. Ήμουν σήμερα σε μια κουβέντα, θα σου πω. Σε ένα μαγαζί είχα πάει να πάρω κάτι πράγματα, ξέρεις, γιατί βάφουμε το σπίτι. Και ήταν ένας παππούς που έπαιρνε κάποια πράγματα. Ελά.
0: Και εγώ το έχω αυτό μπροστά μου.
2: Κατάλαβα. Ωραίος. Λοιπόν, και τέλος πάντων ήταν εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε πράγματα για να βάλει φωτιά. Για να κάψει κάτι μέσα σε χωράφια. Mm. Και το λέω τώρα τέτοια εποχή. Μου λέει: ξέρω. Με κάτι τέτοιο φτιάχνουμε φωτιές, παιδιά. Mm. Όταν όλος πηγαίνει με αέριδες, που εδώ σήμερα φύσαγε αρκετά, πάει να κάνει τέτοιο πράγμα, να κάψει ξερόχορτα με αέρα εποχή που είναι επικίνδυνο και το τσάφ να πάρει φωτιά. Και λέει: εγώ ξέρω, άλλοι που δεν ξέρουν δεν πρέπει να τα ανάβουν. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων και έγινε τώρα όλη η Μυτιλήνη.
0: Αυτό το ξέρω εγώ. Είναι...
2: Παιδιά, εντάξει.
0: Είναι δυνατό.
2: Παιδιά, πήγα πέρυσι. Είναι φανταστικά. Εκείνη η περιοχή, πραγματικά, εκείνο το νησί είναι φανταστικό.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
2: Είναι υπέροχο. Δεν το συζητάμε, έτσι. Και τώρα όλο θα γίνει στάχτη. Δηλαδή, είναι να σε πιάνει ψυχή σου για τους ανθρώπους που πήγανε να κάνουν το μεροκάματο του δρόμου και χάσαν τη ζωή τους. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Τώρα τι να πούμε. Δεν μπορούμε, τα λόγια εδώ δεν περιγράφονται. Να πω και δύο πράγματα έτσι λίγο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ για να κλείσω. Πώς τη βλέπεις μεταγραφή του Φρανσίσκο, καλός παίχτης,

0: αλλά και εγώ το φοβάμαι αυτό που φοβούνται πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αν θα πιάσει. Μη μας τύχει όπως με το Σόρτς.
1: Ναι, φίλε, αυτό δεν το ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις για τον οποιοδήποτε παίχτη. Αλλά δεν είναι ότι δεν ξέρει την Ελλάδα, έχει παίξει και στην Ελλάδα. Στο Περιστέρι είναι μεν.
0: Το Περιστέρι, βέβαια. Όχι, έχει δεν έχει όμως να κάνει. Μ' αρέσει, δεν το ξέρει όμως η Ηρακλή. Ναι. Λες, ξέρει την Ελλάδα, ναι, αλλά τον θες για Ευρώπη. Δεν έχει σχέση.
1: Μα έχει παίξει και στην Ευρώπη και ήταν και πολύ καλός πέρυσι.
0: Το ξέρω ότι ήταν καλότερο, παιδί μου. Απλά εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σηκώσει αυτό το βάρος της φανέλας. Είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν λέω μόνο για τον Παναθηναϊκού.
1: Αυτό
0: που είπε ο προηγούμενος φίλος για τον Ολυμπιακό και ο Μοντέρο, πιστεύεις θα δέσει?
1: Γιατί μην δέσει?
0: Γιατί ρε παιδί μου, έχουμε δει και άλλες χρονιές παιχταράδες να κάνουν μεγάλες χρονιές σε μικρές, πιο μικρές ομάδες και όταν πηγαίνουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα να μην κάνουν τόσο καλή πορεία.
1: Όλα στο γήπεδο, αδερφέ. Δηλαδή του έτσι κάνουμε τώρα συζητήσεις. Υπάρχει και για παίχτες οι οποίοι έχουν αποδείξει πράγματα. Δηλαδή σε τόπο επίπεδο. Ο Μοντέρο έφτασε
0: φάιναλ φορ. Όχι, δεν λέω ότι δεν πέρασε ο Μοντέρο φάιναλ φορ. Όχι, μην παρεξηγηθώ. Ο Μοντέρο είναι παιχταράς. Εμένα θα μου πει δεν πέρασε φάιναλ φορ. Πάνω μου πέρασε φάιναλ φορ. Απλά θέλω να πω ότι κάποιοι παίχτες όπως ο Σόρτς που πρόπερσι έκανε παπάδες και πέρυσι, εντάξει βέβαια, φταίει και ο Αταμάν, έχει την ευθύνη ο Αταμάν. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι έκανε πέρυσι τη χρονιά που έκανε πρόπερσι. Γι' αυτό το είπα. Δεν το είπα. Δεν θέλω να προσβάλλω το Μοντέρο ούτε το.
1: Δεν βρε, κατάλαβα τι λες. Κοίτα, ο Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος ήθελε χρόνο και ήθελε πολύ την μπάλα στα χέρια του, πολύ περισσότερο. Ναι. Δηλαδή από τον Φραντσίσκο. Γιατί είπα, γιατί έβλεπα Σάλγκυρης, υπήρχαν και φορές που υπήρχαν τα συστήματα που κατέβαζε την μπάλα ο Γκος, πήγαινε στη γωνία, να κόψει, να βγει από τα σκριν και να πάρει δεύτερος μετά την μπάλα. Ο Σόρτς Μπαρή την ήθελε συνέχεια.
0: Ναι, ισχύει. Και πέρυσι δεν μπορούσε, ήταν και ο Ναν, δεν μπορούσε να την έχουν η μπάλα στα χέρια και οι δύο τους. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα να έχουν και γι' αυτό πιστεύεις ότι δεν έπιασε έτσι. Κοίτα, εγώ βλέπω ότι ο Μοντέρο είναι παίχτης ο οποίος, να πούμε και για τον Μοντέρο λίγο, παίζει πάρα πολύ ομαδικά, δεν είναι ατομιστής, να έχει την μπάλα στα χέρια του και να μην τη δίνω. Είναι ένας παίχτης που παίζει πάρα πολύ ομαδικά και πιστεύω εντάξει, θα πιάσει. Θεωρώ. Θα δούμε. Μακάρι να πιάσουν και οι δύο. Μακάρι δηλαδή να παίξουμε φέτος δυνατά και από όλες τις πλευρές. Όσο για τον Γιαμπουσέλη, στη Ρεάλ έπαιζε πεντάρο-τεσάρι. Όπως στο Σικάγο Μπουλ και το φίλο τον Παναγιώτη, τον προηγούμενο το συνονόματο, έπαιζε πεντάρι. Στο Σικάγο έπαιζε συνέχεια πεντάρι.
1: Σικάγο.
0: Και τελευταίο, μπάλα τι βλέπεις αύριο για Πανάθα?
1: Τι να σου πω, δηλαδή έχει κερδίσει το ίδιο το πρώτο μάτς. Βέβαια δεν έχω εικόνα από, δηλαδή, από την Πάξη, δεν έχω δει τίποτα. Δηλαδή,
0: 4 στη Φερεντσβάρος έριξε προχθές.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι να σου πω, δεν έχω δει. Φαβορεί είναι ο Παναθηναϊκός, τι να σου πω. Έχει κερδίσει 2-1 εκτός έδρας.
0: Καλά, τώρα άμα πάμε και αποκλειστούμε τώρα από την Πάξη, τι να πω.
1: Αισιόδοξη. Έγινε πάνω. Πρέπει να προχωρήσουμε. Φάγαμε τα 5 λεπτάκια.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν. Πάμε. Ναι.
2: Έλα, Ιρά.
1: Έλα.
2: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι λέει? Εντάξει, δεν μπορούσα να μην πάρω τώρα σήμερα. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή, Ιρακλή. Εγώ βέβαια άλλον ήθελα, αλλά εντάξει.
1: Ποιον ήθελες?
2: Καπάτσο και ποιον ήθελα.
1: Μα.
2: Δεν με χαλάει. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, να ερευνήσουν για Παναθηναϊκή, να φύγουν για μπάνια. Τελειώσαμε πια. Τέλος. Τώρα κάποιοι περιμένουν και κερασάκι στο κερασάκι. Δεν γίνεται, παιδιά. Και αυτό που λέει ο Πάνος, είμαστε υπερκομπλέ τώρα. Υπερκομπλέ, να φανταστείς ότι ο Μήτογλου θα είναι εκτός δωδεκάδα. Αν τα βάλεις κάτω και φτιάξεις τη δωδεκάδα, είναι εκτός.

0: βγαίνει. Δεν θα πάνε περισσότερο από 12 παίχτες.
1: Αν θες σου ότι έχεις Χέις Ντέιβιτς 4 για Μπουσέλε 5, Χέις Ντέιβιτς 3 για Μπουσέλε 4 και Μίτογλου 5. Και σκοράζουν και οι τρεις τρίποντα.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι, γιατί ο Μίτογλου είναι 13ος όπως τον είπες.
1: Ναι, θα αφήσει φάλε έξω εκεί. Αν θες σου το λέμε, να βγάλεις, κατάλαβες τι, να βγάλεις έξω Μιλουτίνο, θα αφήσει. Θέσον, κατάλαβες. Καλά, ο Ζώτα ξέρει αυτά καλύτερα. Δεν τα λέμε εμείς. Απλώς θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, ότι ξέρεις ένα τραγούδι που λέει «Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά».
0: Το έχω ακούσει.
1: Μαζονάκι σαν...
0: Ναι, απλά δεν τα... εγώ δεν τα ακούω τόσο τα ελληνικά.
1: Αυτό έκανε ο Ζώτα, γύρισε στην παλιά του γειτονιά και έκανε αυτό, το DNA του Παναθηναϊκού. Ο Ζώτα, παιδιά, δεν έπαιρνε ποτέ πάνω από δύο Αμερικάνους.
0: Αυτό έχει αλλάξει χρόνια τώρα.
1: Τώρα το ξανάλλαξε όμως. Γιατί έχει την ευκαιρία με το χρήμα να το κάνει.
0: Γιατί στην Παρτιζάν δεν το έκανε.
1: Πήρε πέντε. Στην Παρτιζάν έχει χρήμα ρε, και του φέρνουν και παίχτες.
0: Μα στην Παρτιζάν σου λέω δεν το έκανε με Αμερικανούς πολλούς.
1: Αυτό σου λέω. Στην Παρτιζάν δεν είχε τώρα την ευκαιρία, δεν είχε τον μπάτζετ και τον
0: δεν ήταν. Κοίτα, οι ομάδες στη Σερβία, η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας δεν ήταν ότι είχαν μικρό μπάτζετ.
1: Του φέρνανε ρε, μανοτερέ, γι' αυτό έφυγε.
0: Του φέρνανε τώρα. Δεν σου λέω ότι δεν έφτανα τα μπάτζετ στα 50 εκατομμύρια. Δεν σου λέω τέτοιο πράγμα.
1: Εγώ λέω τώρα γύρισε στο Παναθηναϊκό και επανέφερε 5 στις 5 μεταγραφές και οι 5 μη Αμερικάνοι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Και οι 5?
1: Και οι 5 μη Αμερικάνοι. Κανένα Αμερικάνο δεν πήρε. Πήρε 5 μη Αμερικάνους.
0: Είναι ο Φρατσίσκο δεν είναι.
1: Μάλιστα με έφεση.
0: Ο Φρατσίσκο Αμερικάνος είναι. Τι είναι.
1: Γάλλος ρε.
0: Α, Γάλλος, ναι, έχεις δίκιο.
1: Εδώ λέμε του χρόνου άμα δεν πάει στο παγκόσμιο. Η Ελλάδα, ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί, η Ελλάδα θα είμαστε Γαλλία. Τέσσερις Γάλλους έχουμε. Παρεμπιπτόντως τη μάχη στους απαράδεκτους, έβλεπες.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι πιο πολλά. Όποτε
1: που
0: μπορούσε.
1: Πάει ο άλλος και σου λέει, έφερα το Γάλλο. Να μην το στομάτσε,
0: λοιπόν. Έγινε. Γιατί φτάσαμε.
1: Περίμενε τώρα.
0: 5 λεπτά, αδερφέ. 4
1: λεπτά. Ούτε 4 μίλησα.
0: 4 και 48 για την ακρίβεια.
1: Για τον πάνω που λέει για πεντάρι, τελειώ για Μπουσέλε. Πεντάρια δεν παίζει στο NBA. Αν είναι δυνατό στην Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να παίξει πεντάρια. Δεν παίζει στο NBA πεντάρι δύο χρόνια. Για Μπουσέλε είναι τέρας δύναμης και ποσταρίσματος και αυτά. Και έχει όταν επειδή είπε αυτά για τους διπλοθεσίτες, εγώ πιστεύω αυτό το ρόστερ μαζί με Ζωτ, έτσι να αφήσει, είναι το κορυφαίο ever στην Ευρωλίγκα. Ever.
0: Καλά, και πέρυσι έλεγε για κορυφαίο ρόστερ.
1: Ναι, αλλά με αταμάν.
0: Ναι, αλλά σου λέω και πέρυσι.
1: Αυτή είναι η διαφορά που έλεγε ο άλλο στο Σότ. Το Σότ. Άλλο αταμάν, άλλο Ζωτ.
0: Ο Σόρτ ήθελε πολύ
1: γρήγορα. Θέλω να το χρησιμοποιήσει τον καθένα.
0: Ο Σόρτ είχε μάθει. Μην τα ξαναλέω. Ο Σόρτ είχε μάθει στην Παρή.
1: Καήκαμε δύο χρόνια.
0: Να αποφασίζει 9 στι 10 επιθέσει.
1: Είναι η εποχή Ζωτ. Τέλο.
0: Έγινε. Πάμε.
1: Καθένα στη θέση του. Έγινε.
0: Πάμε στο επόμενο. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Μαζί μιλάμε.
0: Βεβαίως.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Δημήτρης είμαι από το δρόμο Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Πες στον προηγούμενο φίλο, επειδή τον ακούμε πολύ συχνά, και πέρυσι μας έλεγε υπερπλήρες ρόστερ, και όταν πήραν το Χέις Ντέιβις, και στο τελικό είχε 0 στα 12 σούτ και το βρίζανε όλοι. Να του τα θυμίσω απλά. Επίσης, όταν αναφέρεται στον Ολυμπιακό, μέχρι του χρόνου το Μάιο, θα λέει ο πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης. Εντάξει, μέχρι του χρόνου το Μάιο.
0: Πάμε ρε Δημήτρη τώρα να συζητήσουμε σοβαρά.
2: Λοιπόν, ξεκινάω από το μπάσκετ για να σε συνδέσω με το ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
2: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με χορηγία ονοματοδοσία γηπέδου έχει χορηγία από τον Άκτορα 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ο Ολυμπιακός
0: 1,5.
2: Πήρε από τη Superbet 7,5 εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια.
0: Έλα,
2: δηλαδή 50 εκατομμύρια ευρώ αληθεύει.
0: Το Ολυμπιακό κάπου εκεί είναι. Του Παναθηναϊκού δεν ξέρω αν είναι. Πρέπει να είναι περισσότερο από 1,5.
2: Ο Ολυμπιακός έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ χορηγία στη φανέλα με ονοματοδοσία γηπέδου και ομάδας. Ο Άκτορας είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω αν δίνει
2: 1,5. Ο Ολυμπιακός πήρε 7,5 εκατομμύρια του Σούπερμπετ.
0: Δημήτρη, δεν ξέρω αν δίνει 1,5. Δεν το ξέρω. Μπορεί να δίνει πολύ περισσότερα ο Άκτορας.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρω αυτό το
2: βέβαιο. Τι που δεν είπαν 7,5 εκατομμύρια για 7 χρόνια.
0: Είναι 6-1 νομίζω τα χρόνια, αλλά, ναι, αλλά είναι ένα ποσό που μπορεί ανάλογα με τις επιτυχίες που μπορεί να έχει η ομάδα να φτάσει σε αυτά τα ποσά που λες.
2: Okay, okay.
0: Γιατί υπάρχουν δηλαδή... Υπάρχει.

0: υπάρχουν και πριν. Ξέρεις, υπάρχουν και πριν κατάκτηση Ευρωλίγκας, κατάκτηση πρωταθλήματος, κατάκτηση κυπέλλου.
1: Ναι, ναι, οκ, οκ. Εντάξει, εντάξει. Απλά στα 7 χρόνια μπορεί και να κουμπίσει τα 50 εκατομμύρια, δεν είναι.
0: Α, και παραπάνω μπορεί.
1: Ναι, και παραπάνω, οκ. Okay. Στο ποδόσφαιρο αλλάζουμε χορηγό στη φανέλα.
0: Όχι, έχει και φέτος.
1: Όχι.
0: Ναι, την ίδια.
1: Ωραία.
0: Του χρόνου νομίζω λίγο.
1: Πάμε. Λοιπόν, πέρυσι έσοδο του Ολυμπιακού. Λέω για τον πρόεδρό μας. Αυτά που λέγατε το Σάββατο. Προσπαθούσα να σε πάρω, αλλά δεν τα καταφέρω.
0: Δεν ήμουν το Σάββατο εγώ.
1: Παρασκευή.
0: Ούτε Παρασκευή ήμουν. Εγώ είμαι 2 μέρες εδώ.
1: Τότε χτες, προχτές δεν θυμάμαι.
0: Όχι.
1: Που είχες βάλει κάτι ροκιές και έλεγες δεν διακόπτω τη ροκιά. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Έσοδα από περσινές πωλήσεις. Κοστούλα 42.
0: 35 συν 5.
1: Πόσο?
0: 35 συν 5.
1: 40. Και 42 από το Champions League 82.
0: Ναι, πού θες να καταλήξουμε, θέλω να μου πεις.
1: Ότι μαζί με διαρκείας χορηγούς, τηλεόρασης και διαφημίσεις πήραμε 100 εκατομμύρια.
0: Ωραία, ναι, και.
1: Μπράβο. Επενδύσεις κάναμε φέτος.
0: Ήδη έχουν δοθεί χρήματα και θα δοθούν
1: ήδη
0: και άλλοι.
1: Ήδη έχουν δοθεί. Επίσης, φέτος τι έχουμε πάρει.
0: Ρε Δημήτρη μου, φέτος έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει ήδη 9 μεταγραφές, θα έλεγα χθες. 9.
1: Ναι. Τα είπες, ναι. Έχουμε, εγώ τι έχουμε πουλήσει, θέλω να μου πεις.
0: Και σήμερα πήγαμε με 10, γιατί θα ανακοινωθεί και ο ΣΑ.
1: Ναι, ναι. Μέσω της Νότιχαμ βέβαια, όχι η αγορά του Ολυμπιακού.
0: Όχι όλοι, δεν είναι όλοι. Ο Μαφέο ήταν αγορά από τη Μαγιόρκα, 3 εκατομμύρια. Ο Σμαήλοβ ήταν αγορά του Ολυμπιακού, 6, που θα πάει 9. Ακόμα και ο Κάρμο, αυτό που ξέρω εγώ, αλλά δεν σου λέω ότι είναι... Ότι δεν είμαι και μπροστά στα συμβολέα, είναι ότι είναι δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς μεγάλη. Δηλαδή, γιατί δεν βγαίνει. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει Νότιχαμ και να υπάρχει κυρίω Άβε, δηλαδή να υπάρχει όμιλος Μαρινάκη, δεν σημαίνει ότι μπορεί να παίρνει τον ένα παίχτη και να το πηγαίνει συνέχεια. Πρώτον, έχεις ένα όριο στις μετακινήσεις, που να πάρεις από μια ομάδα συγκεκριμένο αριθμό δανεικών. Και δεύτερον, είναι διαφορετικά τα ταμεία των ομάδων. Δηλαδή, δεν μπορεί ας πούμε, να πεις επειδή έχει πολύ περισσότερα λόγω Premier League έσοδα η Νότιχαμ ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός 4-5 των 40 εκατομμυρίων.
1: Αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Έχουμε πουλήσει τον Κωστίνια με 12.
0: 11,5, ναι.
1: 11,5, τον Αντρέ Λουίζ 20 και τον Τζολάκη 20.
0: Ο Τζολάκης δεν έχει γίνει.
1: Έχουμε πάρει 52 μέχρι τώρα.
0: Για τον Αντρέ Λουίζ είναι η πρόταση είναι στα 20 και μετά πόνους που πάει στα 24, αλλά σήμερα προπονήθηκε κανονικά στο Ρεντί. Δεν λέω ότι χαλάει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Ο Τζολέκης επίσης δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά δεν είναι στα 20 εκατομμύρια για το συμβόλαιο του λίγη σε ένα χρόνο. Και είναι ένα ποσό που θα είναι, λίγο, θα είναι πάνω από τα 10 εκατομμύρια, αλλά όχι ότι πλησιάζει στα 20. Έτσι ξέρω. Αλλά θα δούμε όταν θα ανακοινωθεί από τη Χαλ. Και αυτό μου κάνει να σας πω και τη μέρα του αλήθεια, μου κάνει και εντύπωση ότι έχει 5 μέρες που είναι στα. Ιατρικές εκεί, συζητήσεις και δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί από πλευράς Άγγλων. Εκτός αν πρέπει να περιμένουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Έχει ακόμα Ολυμπιακός να πάρει.
1: Από τη Λάτσιο που είναι και Έλληνας και νεαρό παιδί με 9-10 εκατομμύρια, δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε.
0: Πρώτα. Το Μανδά θα έπρεπε να τον είχαμε πάρει πέρυσι.
1: Ναι.
0: Αδερφέ, κοίτα να δεις. Η διαφορά που έχω. Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης σε μένα είναι ξεκάθαρος και το λέω χρόνια. Μένα δεν με νοιάζει. Δηλαδή για να ικανοποιηθούμε, για να πει ότι έδωσε ο Ολυμπιακός 10 και 12 και 14 και πήρε το Μανδά. Σου φέρω παράδειγμα. Μένα θα με νοιάζει να έπαιρνε το Μανδά πέρυσι που δεν έπαιζε, που ήταν αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει και μπορούσε να τον πάρει με πολύ μικρότερο ποσό. Δεν πρόκειται να πανηγυρίσω δηλαδή εγώ. Αν θα έρθει ένας παίχτης από τον οποίο ο Ολυμπιακός έσπασε τα ταμεία όπως θα γράφανε παλιά σε εφημερίδες και πήρε ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι να βρίσκεις καλούς παίχτες, να υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός και οι παίχτες που θα έρχονται να είναι ρε παιδί μου να θέλουν ξέρεις, να παίξουν, να αναδειχθούν, να έρθουν ρε παιδί μου ξέρεις, και να γουστάρουν που έρχονται. Λοιπόν, σου φέρω παράδειγμα, επειδή ήμουν στην προετοιμασία όλες αυτές τις μέρες, ο Σμαϊλόβιτς είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι γουστάρει που έχει έρθει. Και θέλει να παίξει. Το βλέπεις ρε παιδί μου από τον τρόπο που τον οποίο προπονείται, από τον τρόπο που μας έκανε τις δηλώσεις, από τον τρόπο που νευριάζει όταν κάνει λάθος η προπόνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες που μπορώ ξέρεις, να σου μεταφέρω.
1: Σου πω κάτι χωρίς
0: ναι.
1: να αναφέρω
0: και, και κλείνουμε μόνο με αυτό, αδερφέ, γιατί φάγαμε τα 5 λεπτά. Έλα, πες μου.
1: Ναι, πριν πολλά χρόνια σε μια προετοιμασία του Ολυμπιακού είχε πάει ένα συνάδελφό σου
0: ναι.
1: και μας αποκαλούσε τον Καρσελά υδραυλικό στην προετοιμασία.
0: Περίμενε, μπορεί να μπερδεύεσαι γιατί εγώ δεν είχα πάει στην προετοιμασία, αλλά όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός τον Καρσελά, εγώ τον έλεγα υδραυλικό.
1: Α, λοιπόν, εσύ τον
0: έλεγα. Εγώ τον, δεν είχα πάει στην προετοιμασία. Ο Καρσελά, okay. Ο αδερφέ ο Καρσελά ήταν υδραυλικός. Το ότι δεν έπαιξε. Ότι ήταν υδραυλικός, αλλά θα είχε πάρει κιλά. Το δεν έπαιξε. Αλλά η πάσα του σαμπέχτης ήταν να πάρει την μπάλα και να την κάνει κομπολόι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ήταν.
1: Καλά, και ο Ποντένς ήταν να την πάρει και να την κάνει κομπολόι. Αλλά
0: έκανε.
1: Εδώ και 4 χρόνια έχει εξαφανιστεί. Και κάθε χρόνο παρακαλάμε τον Ποντένς σε 31 Αυγούστου.
0: Καλά, όχι. Πέρυσι ο Ποντένς σε πήρε τηλέφωνο. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ο Ποντένς σε 30 Αυγούστου. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε κοιλιακούς προσαγωγούς. Έτσι φάνηκε μέσα στη χρονιά.
0: Έγινε Δημήτρη. Έγινε Δημήτρη. Όχι, δεν έπαιξε πέρυσι ο Ποντένς. Ψάχνει να βρει το καλό του παιχνίδι.
1: Όχι, είχε σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.
0: Είχε θέματα, δεν θα σου πω για σου ότι υπήρχαν ενοχλήσεις, υπήρχαν που δεν το επέτρεψαν. Και πέρυσι, ο Ποντένς μετά το conference, στις επόμενες, όταν που ξανάρθει στον Ολυμπιακό, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έγινε Δημήτρη, γιατί ξεφύγαμε.
1: Καλό βράδυ, καλό
0: να είσαι καλά, γορίνα
1: μου. Καλό βράδυ.
0: Πάμε. Να βάλουμε έναν ακόμα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Ηρακλή.
0: Καλά, λέω.
2: Μπράβο. Εύχομαι οι ομάδες να προκριθούν όλες.
0: Το όνομά σου, φίλε.
2: Φάνης.
0: Γεια σου, Φάνη.
2: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Να σε καλά.
2: Και πήρα, ξέρεις γιατί πήρα.
0: Έλα.
2: Ήμουν παλιός ποδοσφαιριστής εγώ. Το 70.
0: Δεκαετία 70,
2: βέβαια. Και έπαιζα στην αναγέννηση Άρτας τότε.
0: Ναι.
2: Αλλά μου δώσαν το πόδι στο χέρι και σταμάτησα.
0: Ήταν λίγο καλά και χώμα κάτω τότε.
2: Βέβαια.
0: Χώμα, έκανε στάκελ και έφευγε το μισοδέρμα.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ σε πέρα τώρα για να ακούσω ένα τραγούδι του Καζαντζίδη.
0: Θες τραγούδι.
2: Μου καλή αν είστε. Άμα θα βάλεις το τραγούδι.
0: Να στο βάλω. Ποιο είναι.
2: Φίλοι μου καλή αν είστε.
0: Φίλοι μου καλή αν είστε. Για κοίτα, καλά, πάνω μου δεν το παίζεις εσύ, το ξέρω, αλλά δεν είναι.
2: Και σε εκκρίνω για να μιλήσεις και με άλλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλά και εσύ.
0: Γεια σου, Φάνη.
3: Δεν το
2: έχουμε. Yeah.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το βάλουμε.
3: Έχει πει πόσο ο Καζαντζίδης, ρε φίλε, πόνο.
0: Καλά, άμα το βρει.
3: Πάμε.
0: Άμα το βρεις, τι έβαλες. Αυτό δεν είναι Καζαντζίδης.
3: Ο φίλος έχει βάλει, ναι. Εδώ μουσική στο κινητό του. Γραμμή είναι αυτό που τι γίνεται.
0: Έχουμε μπει αναμονή να ξέρεις. Περίμενε. Για ακούσουμε την αναμονή.
3: Έλα πάμε. Πάμε άλλο.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα Ηλία.
4: Καταρχήν να καλησπερίσω το πρόσωπο έκπληξη που έχεις απόψε.
0: Τεράστια έκπληξη. Αδελφέ δεν το περίμενα ποτέ. 20 πλήρωνε.
4: Εγώ θα πω κάτι. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι έχουμε τελώς αντίθετα μουσικά γούστα, έτσι. Εγώ σκέψω ότι στον δίπλα στο Sport FM έχω το σκύλο FM της Πάτρας. Στο... Οπότε πάνω μου... Αλλά γι' αυτό και έχει μεγάλη αξία ότι σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Και έχω ακούσει και εκπομπές.
0: Και πώς ακούσετε, αφού ακούσετε εδώ την εκπομπή, πώς ακούσετε τα τραγούδια.
3: Πώς μπορείς να τις ακούς, ναι, μια
4: αλήθεια. Εντάξει, κοίταξε, εδώ ακριβώς είναι η αξία του παραγωγού. Ο Πάνος είναι ένας πολύ καλός παραγωγός, τόσα χρόνια. Εντάξει, κάποια βράδια, ας πούμε. Εντάξει, δεν βάζω, ας πούμε, όπως έβαζα το γέρασί μου, που εκεί ανοίγαμε μπουκάλι, αλλά καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι εντάξει.
0: Τι, δεν έπαιζετε πέσμα το γέρασί μου.
3: Να είσαι καλά, πάντως, ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά και με σένα, Ερακλή, έχουμε αντίθετα μουσικά γούστα, δηλαδή μας ενώνει ο Ολυμπιακός. Επίχει πέβεις να βγούμε βράδυ μαζί έξω, πώς θα γινόταν.
0: Μια άνω τελεία βάλε η Ηλία μου, ναι, να βέβαια, πω ότι ήρθε ο Φραντζίσκο, αλλά πιθανότατα δεν θα κάνει δηλώσεις, προφανώς επειδή δεν θα έχει υπογράψει. Αν κάνουν δηλώσεις θα με ενημερώσουν εδώ από το site του Μπερναμπέου. Έλα.
4: Στο μεταξύ, εγώ νόμιζα ότι σήμερα θα είναι η τελευταία...
0: Όχι, αύριο.
4: Γιατί αύριο είναι ο Παναθηναϊκός, αυτά, ρεπορτάζ, ξέρω εγώ...
0: Αντί να μου δώσουν και μια μέρα οδηπορικά, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
4: Λοιπόν, να πω και για τους συλληπιτήρια και για τις απώλειες των πυροσβεστών, έτσι.
0: Όχι, άμα δεις σου λέω τη φωτογραφία που μου στείλε ο φίλος από τη Μυτιλίνη.
4: Έχω δει και εγώ κάτι, έδειξε εκεί ειδήσεις, είναι και κουράγιο και δύναμη και στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Και θέλω να πω ότι επειδή αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες τουλάχιστον, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τέτοια πράγματα, καλό είναι όλοι μας να προσέχουμε τις εργασίες αυτές, όλα αυτά, γιατί μπορεί για ένα αφήσιμα του ανέμου που λένε να συμβεί όλο αυτό το μεγάλο κακό.
0: Ναι, ναι.
4: Επειδή Ηρακλής, ξέρεις ότι ασχολούμαι και με τις
0: πληροφορίες,
4: ειδικά στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, έχει χάσει τουλάχιστον για εδώ για την Αττική που μπορώ να πω, έχουμε χάσει πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα ειδικά στην περίπτωση της Πεντέλης είναι και θεωρώ ότι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Έχει καεί 3-4 φορές πολύ σοβαρά.
0: Μένα τα λες που οι στάχτες πέφτουν, γιατί ξανά λίγο το που φυσάει. Είτε ναι. Άμα θα καεί Πάρνηθα, θα καεί Πεντέλη, γιατί εγώ είμαι ανάμεσα. Λοιπόν,
4: ναι,
0: μία
4: ναι,
0: πλευρά
4: είσαι, εκεί που
0: βλέπω,
4: είσαι, ναι,
0: ναι, βλέπω την Πεντέλη, από την άλλη την Πάρνηθα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολλές φορές η Πεντέλη. Ναι, πάρα πολλές φορές.
4: Ναι. Το μόνο κομμάτι της Πεντέλης που έχει μείνει είναι αυτό που είναι στην πλευρά της Κηφισιάς, η Δροσιά, ο Διόνυσος από εκεί. Όλο το υπόλοιπο έχει καεί και έχει καεί και πολλές φορές, δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Καταρχήν έκλεισε ο ΣΑ, έτσι, είναι κλεισμένη η περίπτωση. Λοιπόν, είδα και εγώ κάποια βιντεάκια. Είναι πολύ καλός χειριστής μπάλας. Απλά έχει, παρά την ηλικία του, είδα ότι έχει βαρύ κορμί, έτσι.
0: Είναι ψηλός, είναι 89.
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι καλός χειριστής μπάλας.
0: Είναι ψηλός, δεν είναι, ναι, παιδί μου, ότι είναι χοντρός.
4: Ναι.
0: Να μην περδευτεί για να σε κρατήσει.
4: Καταλαβαίνεις με τη σκεπτικό, ναι, το λέω, το βαρύ κορμί, έτσι. Έχει κυρίως μακρινή μεταβίβαση από ό,τι είδα. Αρέσκεται πολύ σε αυτό. Είδα 2-3 βιντεάκια. Δεν ξέρω αν και εσύ έχεις παρακολουθήσει. Έχεις τη βιντεάκια του ΣΑ.
0: Είδα ένα ωραίο γκολ που βάζει με τα κουνάκι. Αυτό μου
4: λέει. Ναι. Θυμίζει κάποιες περιπτώσεις τον Κώστα το Φορτούνι. Έτσι, στυλ Φορτούνι, θα έλεγα.
0: Ναι, δεν θα σου λέγα όχι.
4: Ναι. Δεν έχω δει καθόλου τον Σαλάχ Εντίν. Έτσι, δεν τον έχω δει το...
0: Ούτε.
4: Έχει κλείσει αυτή η περίπτωση.
0: Όχι, από την Ιταλία βγαίνει.
4: Α, είναι απλά αυτό που βγήκε από την Ιταλία το μεσημέρι που διάβαζα.
0: Εντάξει, ότι ψάχνει στο Ρουμπάκο Ολυμπιακός, ψάχνει εσύ. Ναι.
4: Είναι εφικτή η περίπτωση. Εσύ που αν έχεις κάποια πληροφορία, είναι, ναι, δηλαδή στις περιπτώσεις... Ναι.
0: Μην είναι εφικτή, δηλαδή είναι στα ποσά που δίνει ο Ολυμπιακός, 7 εκατομμύρια.
4: Ναι, άρα ουσιαστικά έχει ανοίξει και ο δρόμος για να πουληθεί ο Ορτέγκα.
0: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό.
4: Το πιο πιθανό. Το
0: απλά
4: πιθανό.
0: Τώρα, ξέρεις, πλησιάζω και θα μάθεις με την Αϊμέγγεν. Άρα θα δούμε αύριο τη λίστα.
4: Και τώρα που είπες να Αϊμέγγεν, βλέπω εκεί 11 Αυγούστου να λες τη κυρία Σόνια, πετάγομαι λίγο μέχρι την Ολλανδία.
0: Όχι. Απλά ήμουν κύριος, της έκανα πρόταση αν ήθελε. Να πηγαίναμε... Για διακοπές στην Ολλανδία.
4: Α, ψινόσουνα, να πας στο
0: Πανελληνικό. Να πηγαίναμε Ολλανδία, να κάναμε, ναι, ξέρεις, κάναμε τουρ εκεί στην Ολλανδία και μετά Βέλγιο και να πήγαινα και να είμαι εκεί. Α, ήθελε θάλασσα.
4: Στο εντός δεν θα είσαι διακοπές,
0: Ούτε στο εκτός θα πάω.
4: Ναι.
0: Δεν θα πάω καν, είμαι σε διακοπές. Ναι, ναι,
4: ναι. Να περάσεις καλά, ναι, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Εμείς μπορούμε να τα ξαναπούμε, έτσι κάνα μήνυμα σου στείλω και όταν είσαι για
0: πέρα. Ναι, μου. Δεν έγινε,
4: λοιπόν, λέμε. Και φιλιά και στο Πάνο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, μπορεί να μου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και σε κάνα 5 λεπτό. Πήγα να πω 50 λεπτό.
5: Σε κάνα 50 λεπτό να παραφύγουμε.
0: Κοίτασα την ώρα, λέω, πότε είναι να δούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζα μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΝ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να σουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφρικού. Κολοπάει από τον Ζαφίρη. 1-2 ο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Κολοπάει. Γκολ για τον δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία. 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Δυνατό εφίβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό και

0: Λοιπόν, 10 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτή ράδιο. Με Παναγιώτη Ρήλιο σήμερα μετά από χρόνια. Εντάξει, όχι χρόνια. Λοιπόν, κύριε Αχλία Τύπα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, 95, 79, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε 4 φίλους που περιμένουν. 4, 16. Αν τα πάει 4, 5, 20. Λοιπόν, πάμε. Εννοώ 4, 5 λεπτό καθένας. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει τώρα με τα ταξίδια και αυτά. Μία φορά μίλησα με τον Διονύση.
0: Ναι.
1: Πέτυχα και σένα. Μέχρι πότε θα είσαι?
0: Μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και αύριο. Μπορεί έχουμε και μια πιθανότητα για αύριο. Λοιπόν.
0: Εσύ αποφασίζεις. Που έλεγε και η γνωστή τηλεοπτική σειρά τότε.
1: Ναι, είναι γνωστή τηλεοπτική σειρά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πώς που λέτε για τις φωτιές. Έπεσε πρόσφατα στα χέρια μου μια εφημερίδα, περιοδική έκδοση, κάτι τέτοιο, η οποία είχε πρωτοσέλιδα εφημερίδων της δεκαετίας του 90 και παλιότερες ακόμα. Και είχε ένα πρωτοσέλιδο του 92, του 93. Κάει και ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου στην Πάρνηθα. Οι Τούρκοι παραβιάζουν το ΕΦΑΡ Αθηνών. Οι Σκοπιανοί προκαλούν με το όνομα Μακεδονία. Ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη, λέω, 35 χρόνια μετά δεν άλλαξε τίποτα. Τα ίδια γράφαν τότε, τα ίδια βλέπουμε και συνέχεια η ιστορία επαναλαμβάνεται στην κακή της πλευρά φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα με τις φωτιές, εντάξει τώρα όλα, πάντα υπάρχει ένας που καίει ξερόχορτα. Εμένα, εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο καίγονται τα ίδια παραθαλάσσια μέρη, παραθαλάσσια το τονίζω, και ένα με δύο νησιά έκπληξη. Εμένα μου κάνει πιο πολύ για εμπειρισμό, εντάξει αυτό θα μου πεις. Από δική μου εκτίμηση, αλλά άμα το παρατηρήσεις, Αττικοβιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησος, κάθε χρόνο καίγονται. Τώρα τυχαίο αλλά είναι αυτό.
0: Η Εύβοια, αδερφέ, τουλάχιστον τρεις φορές τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή, και μακάρι να κάνω λάθος.

0: Είναι
1: ναι, δηλαδή, τι να πω. Τέλος πάντων. Ας πάμε στα αθλητικά.
0: Πάμε στα αθλητικά.
1: Λοιπόν, εγώ όπως έχω ξαναμπεί και σε ένα και στο Διονύση, φιλικά είμαι εχθρός των φιλικών. Mm-hmm. Δεν τα βλέπω. Αλλά επειδή εσύ παρακολούθησε την προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα σε ρωτήσω το εξής. Η ομάδα παίζει, να φανταστώ, φέτος με το ίδιο στυλ, σωστά.
0: Σε σημαντικό βαθμό, ναι. Ότι έχει δοκιμάσει και άλλα πράγματα, έχει δοκιμάσει. Δηλαδή, είδαμε και σε φιλικά, κυρίως με την παρουσία του Ζώτα, αλλά και στις προπονήσεις να χρησιμοποιεί. Τώρα το έκανε αναγκαστικά, γιατί για ένα διάστημα ήταν μόνο ο Γιάρεπτσουκ. Να χρησιμοποιεί και δύο άτομα στην επίθεση, αλλά να αλλάσσονται. Δηλαδή, όταν ήταν μαζί το Μασούρα Ζώτα, όπως έβγαιναν και στο φιλικό που βάλει τα τρία γκολ ο Ζώτα, άλλες φορές ο Ζώτα γινόταν σεντερφόρ, άλλες φορές δεκάρια, δεν άλλαζαν οι δυο τους θέση. Και προσπάθησαν εκεί να παίξει και κάθετα, που είχε βγάλει και την ασίστ ο Σιπιόνι και μετά δυστυχώς τραυματίστηκε. Επίσης, δούλεψε πολύ στο κομμάτι της επίθεσης κοντά σε κλειστές άμπινες, δηλαδή και σε μικρό χώρο, δηλαδή να προσπαθούν να βρουν τρόπο για να σκοράρουν, όπου ήθελε πολλές πάσες μέσα στην περιοχή ή όταν από τα εξαιρεί τα μπακ, όταν κάνουν το overlap, όταν θα ανέβει, θα ανέβαινε τώρα ο Μαφέο ή αν στο τέλος που χρησιμοποιήθηκε και ο Σάλιακας, να πατάνε περιοχή και να γυρίζουν την μπάλα παράλληλα, έτσι ώστε να κάνει μια προβολή το center for ή το δεκάρι το οποίο ακολουθεί ή το άλλο το extreme που να κάνει ανάποδη κίνηση. Τα δοκίμασα αυτά. Το άσχημο ήταν ότι δεν βγήκανε πάρα πολύ λίγες φορές τα δύο τελευταία φιλικά. Γιατί αυτό που κοιτάζει στην προετοιμασία είναι ότι αυτά που δουλεύει ο προπονητής θα βγουν, ξέρεις, και στα παιχνίδια. Θυμάμαι πέρυσι κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις που ήταν από την αριστερή πλευρά. Ναι. Το έκανε, ας πούμε, την Πέμπτη. Την Παρασκευή είχαμε φιλικό, μπήκε τέτοιο γκολ που το οποίο το είχε δουλέψει την Πέμπτη. Θα δούμε. Απλά τώρα ο Ολυμπιακός και με τις κινήσεις οι οποίες είναι να γίνουν ακόμα και με τους παίκτες που θα φύγουν, αλλά δεν ήταν τυχαίες προφανώς και οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρα όταν μας έκανε και είπε ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με το συγκεκριμένο ρόστερ, αλλά μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να γίνουν πολλές αλλαγές και παίκτες που είναι τώρα εδώ μαζί μας μπορεί να μην είναι.
1: Θα περιμένουμε
0: αρκετές αλλαγές.
1: Από χτες έχουν γίνει οι κινήσεις. Κοίταξε, και σε μάτσο όμως που δεν ήταν, που έπρεπε να κυνηγήσει, να παίξει με άλλο στυλ, δηλαδή μάτσο που ήθελε αποτελέσματα, όπως με την Καεράτ, όπως με ποια άλλη ήταν, με τον Άγιαξ, είδαμε και κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι?
0: Και όχι σε μεγάλο βαθμό. Για σου ειλικρινής, τώρα δεν θυμάμαι και όλο
1: το Καϊράτ, με την Καϊράτ δεν ήταν το. Δεν πήγε η Καϊράτ να κάνει, ας πούμε, build-up και να την πιέσει ο Ολυμπιακός. Ναι, με τον Άγιαξ, ναι, και ο Άγιαξ έπαιξε λίγο πιο ανοιχτά. Τώρα έχουμε ένα ατού φέτος. Εγώ πιστεύω στο Φορτούνι για τα μάτια του πρωταθλήματος. Έτσι, γιατί εκεί πέρα έχεις άλλα θέματα. Έχεις κλειστές άμυνες, έχεις τέτοια θέματα. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά τα λέμε τώρα πριν τους αγώνες, έτσι δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Ναι. Παρότι ο Μετιλίμπαρ δεν τον έχει ως κλασικό δεκάρι. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βγάλει μια σωστή σέντρα, να κάνει ένα φάουλ και να το βάλει ακόμα, να κάνει μια μπαλιά κάθετη. Εντάξει, θα χρειαστεί ο Φορτούνης. Τώρα τους άλλους παίκτες δεν τους ξέρουν από την αλήθεια τους καινούριους που πήραμε. Τώρα θα τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Τώρα για την Ευρώπη, το σύστημα είναι επιτυχημένο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και οι αντίπαλοι πλέον, και στην Ελλάδα οι μεγάλοι αντίπαλοι και στην Ευρώπη, θα το έχουν διαβασμένο.
0: Το σύστημα του Ολυμπιακού, ρε, το είπε και ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι, ότι εμείς παίζουμε το ίδιο πράγμα από τότε που ήρθα. Δηλαδή, θα το είχαν διαβάσει στους πρώτους δύο μήνες, δεν χρειάζεται να το μάθουμε μετά από δύο χρόνια.
1: Εντάξει, είναι η Champions League όμως, ναι. Και η ομάδα του Champions League ούτως ή άλλως θα ευνοούν το σύστημα του Ολυμπιακού. Απλά εντάξει. Τι ήθελα να πω, Ταρέμι έφυγε.
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα έχει Ταρέμι, Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ, έτσι.
0: Και Κλέιτον.
1: Και Κλέιτον. Εντάξει. Κάποιος, θα δούμε τώρα πώς θα, ναι, θα δείξει τις επόμενες μέρες. Εντάξει, θα παίξει ρόλο και τι θα κάνουμε στα προκριματικά, έτσι. Αν περάσει Champions League, αν δεν περάσει, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του στις μεταγραφές. Δεν ξέρω. Είναι κάτι άλλο
0: όχι,
1: σίγουρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Αυτό το μόνο που μπορεί να παίξει είναι στο να έρθει πιο εύκολα ένας ποδοσφαιριστής στο τέλος.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Ωραία. Αν δεν τα πούμε και αύριο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είσαι καλά, ρε Μίλτο μου.
1: Με υγεία.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Έλα, καληνύχτα.
0: Α, και ξεφύγαμε, πήραμε 6 λεπτά με τον Μίλτο. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα ρε Μάρκο, τι μου κάνεις.
2: Τι καλωσορίσατε και οι δύο. Ο Παναγιώτης μετά από πάρα πολύ καιρό τον ακούω το ράδι. Και εσύ ήρθες για να ξαναφύγεις όμως, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Καλά πέρασες έξω γενικά, ευχαριστημένος.
0: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει κιόλας η Ολλανδία.
2: Σ' αρέσει,
0: ε. Ναι, ναι.
2: Ωραία. Εσύ δεν ήσουν άτυχος να διονύσεις με τους κάψονες.
0: Εδώ ο Διονύση να γυρίσει, λέει, αύριο, μίλησα σήμερα.
2: Ναι.
0: Γιατί γίνεται όλο ένα και καλύτερο από το Διονύση. Και μου λέει, του λέω, θα γυρίσεις σήμερα, όχι, μου λέει, αύριο θα έρθω. Θα ταξιδέψω, μου λέει, με 8 μποφόρ, έτσι έχω διαβάσει.
2: Μάλιστα.
0: Μόνο δεν σήλες πάρα δεκαλύτερα.
2: Να το. Τις ομάδες πώς βλέπεις έτσι σε σχέση με τα ευρωπαϊκά?
0: Δεν έχω δει Μάρκο παιχνίδι. Σου μιλάω ειλικρινά, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΑΕΚ, τίποτα. Δεν έχω δει δευτερόλεπτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να σου πω ότι...
2: Κοίτα, η ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν τυχερή έτσι όπως έγινε. Πέρασε στη πλευρά των ισχυρών. Αλλά και από την άλλη πλευρά δεν είναι ομάδες να πεις ότι πέρασα. Δηλαδή, παράδειγμα, αν μας τύχει η Τσέλη πάλι. Η Τσέλη πέρασε στα τρία παιχνίδια, μας κέρδισε 2 φορές. Ή είναι το ζευγάρι, η ομάδα που απέκλεισε τώρα τους Πολωνούς από τη Δανία.
0: Ναι, η Άουργος τώρα, κοίτα, είναι μια ομάδα που έχει και ψυχολογία μετά. Είναι μεγάλη πρόκληση.
2: Έχει ψυχολογία και είναι μια ομάδα από τη Δανία.
0: Ναι, αλλά όπως έχει να παίξει και άλλο παιχνίδι. Τώρα παίζει Άουργος Σαμπάχ.
2: Η άλλη ομάδα από ποια χώρα είναι?
0: Σαμπάχ.
2: Σαμπάχ.
0: Θα σε γελάσω. Κάνα Αζερβαϊτζάν από πού θα είναι. Πάσα σου.
2: Τέλος πάντων. Εγώ σου ότι περνάει. Δεν είναι ευκαταφρόνητο αντίπαλο κι αυτό. Βέβαια και στους ανίσχυρους να ήταν η ΑΕΚ, κανένας από τους αντιπάλους δεν σου προκαλεί φόβο. Αλλά και οι αντίπαλοι, κάποιοι από τους αντιπάλους που μπορεί να βρει η ΑΕΚ στον δρόμο.
0: Αζερβαϊτζάν.
2: Ναι, όλες αυτές τις ομάδες, ναι μεν η χώρα προέλευσης λες σιγά, αλλά άμα έχει μια ντουζίνα καλούς ξένους και ένα καλό προπονητή, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά, δεν είναι... Η μέσα πιθανότητα του αντιπάλου είναι και μια από τη Βουλγαρία, η Λεύσκη, νομίζω. Κοίτα,
0: πρώτα απ' όλα είναι. Θα περιμένει η ΑΕΚ τις επόμενες 2 εβδομάδες να δει ποια ομάδα θα πέρασουν. Γιατί είναι η Τσέλη με την Καραράτ, είναι η Καϊράτ το Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφιας, είναι το Άρχου Σαμπάχ και οι σίγουρες, ας πούμε, που δεν είναι, είναι οι Βίκινγκ Λίτσερ που δεν έχουν παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Πάντως είναι. Εντάξει, δεν είναι να υποτιμάει κανείς, κανέναν. Τώρα επειδή ακούω τον κόσμο που ασχολείται πολύ με τα συστήματα των ομάδων, τι σύστημα θα παίξει φέτος, τι έπαιζε πέρσι και όλα αυτά. Παιδιά, όπως έχω τα συστήματα θα κάνουν καλά ή να μην φαίνονται καλά, οι απόδοση των παιχτών, ο παίχτης δηλαδή, με την ποιότητα και τη συγκέντρωση και τη διάθεση που έχει να κερδίσει η ομάδα του. Αν οι παίχτες θέλουν και μπορούν, όλα τα συστήματα φαίνονται καλά.
0: Κάνα τη διαφορά. Όπως επίσης και στα ζευγάρια, δηλαδή στο ζευγάρι της ΑΕΚ, στους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ, απόψε μου είναι, δηλαδή αν περάσει η Άρχους, καλό είναι να αποφύγει η Άρχους και Βίκινγκ, γιατί είναι ομάδες οι οποίες έχουν πέρα. Η Βίκινγκ κυρίως έχει παιχνίδια στα πόδια της. Η Άρχους έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχει παίξει πρεμιέρα, θα παίξει και άλλες 2 αγωνιστικές μέχρι τότε. Θα έχει αρκετά μάτσι Βίκινγκ, έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της.
2: Το ρόστερ τους, έτσι. Αλλά προέρχονται από χώρες ποδοσφαιρικά αξιοπρεπείς. Δεν είναι καμία, ας πούμε, να πεις ότι μόνο από το όνομα πέρασε, που δεν ισχύει αυτό πουθενά τώρα. Αλλά λέω και σαν χώρες, σαν ποδοσφαιρικές σχολές, δεν είναι κακές χώρες, όπως και αυτή από τη Βουλγαρία, πέρα από το ότι είναι από βαλκανική χώρα, αλλά είναι μπαλαδόφατσες που λένε, έχει καλούς ξένους από ό,τι έμαθα και είναι καλό ρόστερ γενικά. Έχει πολλούς και καλούς ξένους. Οπότε στην εποχή μας δεν έχει περάσει ποτέ κανείς μόνο με την κλήρωση και ακόμα περισσότερο.
0: Ειδικά τώρα.
2: Ναι, βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα τώρα στην εποχή μας. Αυτά που λέτε τώρα. Με τον Άκη μιλάς?
0: Μίλησα, πότε μίλησα, προχθές μίλησα.
2: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, μια χαρά.
2: Χαιρετίσματα, πες. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε Μαρκό.
2: Καλή συνέχεια και στους δύο. Λοιπόν, για χαρά.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
2: Για χαρά.
0: Πάμε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς στο συναυλία.
3: Γεια σου, Ιρακλή, τι κάνεις. Καλό βράδυ να έχουμε. Καλή σεζόν και όλα στα ευρωπαϊκά αύριο. Ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό ότι και βάσει των αποτελεσμάτων, αν παρακολούθησες των άλλων ομάδων σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήρθαν τα πάνω κάτω. Δηλαδή, παρόλο που κέρδισε μια ομάδα εκτός έδρας με πολλά γκολ, είχαν στην έδρα της. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το παιχνίδι αύριο είναι λίγο ύπουλο. Με τους παξούς. Με την Βασιλική.
0: Με τους παξούς. Να σε καλά, ρε συνάβλια.
4: Τι συνούσες.
3: Όταν έλεγα έτσι και μου μείνε για να το διακομωδήσω σε φίλους. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι δεν μου εμπνέει και σιγουριά, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό τώρα. Αν παίζαμε με αυτές τις ομάδες τώρα πριν 5-10 χρόνια, δεν υπήρχε περίπτωση να ανησυχεί κανείς και για τον Παναθηναϊκό και περισσότερο για τον Παναθηναϊκό.
0: Τι αλήθεια, να λέξει ότι δεν έχει σχέση τώρα πώς είναι οι ομάδες. Ναι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο. Φίλε μου, γιατί έχουν ακόμα και οι θεωρητικά δύναμες.
3: Ναι.
0: Έχουν κάποιες αρχές στα παιχνίδια τους. Δεν είναι το ότι παλιγες ότι κληρώθηκες ομάδα από το Λουξεμβούργο και έχουν προκριθεί.
3: Ακόμα και αυτές ακόμα είναι επίφοβες. Δηλαδή είναι επίφοβο το να την πατήσει κανείς, να την πάψει τη ζημιά. Αλλά εντάξει, θέλω να πω δηλαδή ότι το φοβάμαι πολύ από το αυριανό μάτς, αλλά γιατί δεν βάζουμε και γκολ, βάζουμε και γκολ, αλλά χάνουμε και πολλά, ρε παιδί μου. Βλέπεις, ας πούμε, τα άχαστα, ας πούμε. Λες και, και να θέλουν να το χάσουν τον γκολ. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό, δεν χάνεται, ρε παιδί μου. Πρέπει να προσπαθείς το πελίστρι. Τι να πω, ο Τετέι και αυτός χάνει πολλά. Δεν είσαι επιθετικό, ο οποίος ξέρεις. Ενώ ο Ολυμπιακός, εντάξει, αν πεις τώρα είναι λίγο ο Ελκαμπή, δεν έχει τα βρει τα πατήματά του. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα τα βρει, δεν ξεχνιέται τον γκολ. Όταν το έχεις, ας πούμε, κάποτε θα σου έρθει και έχεις βάλει τόσα γκολ και ξέρεις πώς να παίρνεις θέση μέσα στη μικρή περιοχή, στη μεγάλη περιοχή, να σκοράρεις. Εγώ δεν έχω ένα παίκτη που να ξέρω, ξέρεις ότι είναι σίγουρο, επειδή μου αν βρεθεί φάτσα με το τέρμα θα το βάλει 100% ας πούμε, ή 95%. Εδώ είναι το αντίθετο, δηλαδή το βλέπεις μπροστά στο τέρμα και σημαίνει ότι το στέλνει στα πουλιά ή δοκάρι ή έξω ή από πάνω στον τερματοφύλακα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, πιστεύω άλλο, γιατί είναι ευκαιρία τώρα να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και το Βοτάσμα και την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι να μην έχουμε πάλι, και αυτό κλείνω, Ηρακλή, και συγγνώμη για το χρόνο.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Πιστεύω να μην γίνει τα περσινά πάλι με τον Ταμπόρδα φέτος. Γιατί βλέπω ότι δεν τον προτιμάει ο προπονητής σαν πρώτη επιλογή. Στα φιλικά βέβαια τον έβαζε και έβαλε τα γκολάκια του, αλλά
0: δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω στην αυλή, αλήθεια σου, να σου πω.
3: Ναι, δεν το ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, Ηρακλή, άμα δεν σε πάρω αύριο, να έχεις ένα καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, με υγεία οικογενειακό σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, ρε συναυλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, Γιάννο, μισό λεπτό. Πού πήγε το μήνυμα, εντάξει, ευχαριστώ, είναι πάρα πολλά, αλλά ο Δημήτρης και από το Πλωμάρι λέει, αν και εδώ αν ακούνε κάποιοι από Μυτιλίνη, λέει είναι δύσκολο, λέει, αλλά να το μεταφέρω στο ξενοδοχείο Μάλεμη στη Σκάλα Καλονής, μπορεί να φιλοξενήσει οικογένειες από το Πλωμάρι που έχουν φύγει. Λόγω της φωτιάς βέβαια. Πάμε.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
5: Ο Παναγιώτης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη. Τι κάνεις?
5: Καλά, καλά, μια χαρά. Μια ερώτηση σας κάνω.
0: Και δύο.
5: Στο μπάσκετ που πέφτουν αυτά τα ποσά, στα συμβόλαια, ναι, τώρα από τον Παναθηναϊκό παράδειγμα. Ναι. Ένας παίχτης που παίρνει 4 εκατομμύρια όπως λένε, ναι, με την εφορία πόσο βγαίνει δηλαδή?
0: Το πόσο βγαίνει με την εφορία. Παραπάνω. Τώρα είχε, είχε μειωθεί η εφορία. Δεν ήταν όπως τον παλιά που ήταν χθες το 30%. Που ψάχνει γίνεται το 900. Άμα, δεν το θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς. Αλλά είναι σημαντικό ποσό. Όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι, είχε πέσει και είχε μειωθεί πολύ η εφορία σε ένα σημείο. Παλιά ήταν ένα 40%. Τότε επί μνημονίων.
4: Έπεσε.
0: Ήταν 40% μνημονίων. Έπεσε όμως και μειώθηκε πολύ και το ποσό. Πάμε παρακάτω.
4: Πάμε διάλειμμα, δεν έχω κάτι τώρα.
0: Α, ρίχτω.
4: Οπότε πάμε να το ρίξουμε και επιστρέφουμε για το τελευταίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής Αυτεράδιο 95, 79, 83, 4 και 5. Το θέμα λέει πάντως ο Ολυμπιακός λέει ότι πρέπει να πουλήσει κιόλας πάντως οριστές. Δεν ξέρω, λες αναβολεύονται λέει γιατί θέλει να εξοδέψει. Ποιος δεν είναι ο πρόεδρος λέει και όλοι έχουν βολευτεί. Ο δεύτερος δεν το καταλαβαίνει πως το έχει βάλει. Ότι πρέπει να πουλήσει και να φύγουν και κάποιοι παίχτες πρέπει. Γιατί το ρόστερ. Δηλαδή τώρα με Σάκη και Ορτέγκα και όπως είναι τώρα η κατάσταση. Είναι στο συν 5 ξένοι για τη λίστα. Άντρα κοπεί ο Κλέτον, άντρα κοπεί ο Αντρέ Λουίς που είναι για μεταγραφή. Ο Σιπιόνι, οι άλλοι δύο δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Λοιπόν. Θα είστε μετά τις 6.
1: Τρελαθήκατε μωρέ.
0: Έτσι ρωτάνε
1: πώς
0: εδώ.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
0: 24% είναι η εφορία. Έχει δίκιο ο φίλος.
1: Θα μας δίνουν από τη...
0: Αναφέρει τα δασφύλλη. Να φέρουμε... Τι να σου πω ρε παιδιά. Κι άλλο εξτρέμ. Θα πάρει πάντως μια δεξιά. Αλλά είναι πολλοί οι παίχτες. Λοιπόν. Παίρνουμε λέει δανεικούς. Καλοί παίχτες να είναι φίλε. Και δεν το λέω δηλαδή, γιατί μου λένε εμένα ότι δεν κάνεις κριτική, αλλά δεν κάνω. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλοί παίχτες. Τώρα, πόσο τους πήγε, πόσα λεφτά ήρθαν και όλα αυτά, ούτε θα πανηγυρίσω αν έρθει μεταγραφή 10 εκατομμυρίων, ούτε αν θα έρθει με 1 εκατομμύριο. Το θέμα είναι καλός και να παίξει. Και έχεις βάλει τώρα φοβερό τραγούδι, να ξέρεις. Όταν είχα φύγει από σχολή, μετά το σήμα της εκπομπής με καράιδρο. Και τρομερό βίντεο κλιπ. Το έχετε δει το βίντεο κλιπ, ε? Παιχτικό βίντεο κλιπ. Λάμε για έπος. Άστιο το τραγούδι.

0: Ωραίο μήνυμα. Τι παβάζει τώρα, δε, για να γλιτώσει τις εκπομπές, αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός στα προκριματικά. Δεν το είχα σκεφτεί, να ξέρεις, όταν έκλεισε με ίσως. Όταν έβαλε και ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία, δεν θα το σκεφτόταν. Πιστεύεις δηλαδή ότι είπα ξέρω και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Αιμέγγεν? Δεν έχω κάνει τέτοιου είδους εκπομπές στα 19 χρόνια που κάνω νύχτα. Δηλαδή, μ' άρεσε πάντως ο τρόπος σκέψης. Απλά τώρα τελείωσε, γύρισα από την Ολλανδία. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και άδεια. Τι να κάνω? Να μην πάρω. Ναι, αυτό ήταν το τρόπο της εκπομπής με το Γιώργο Καραϊδού.
1: Πάμε.
0: Τώρα ναι, ναι,
1: λεπτό. Έπεσε. Άκυρο.
0: Απήγε ο φίλος και έπεσε.
1: Ναι, το κλείσε.
0: Μου γράφει εδώ ο Φούνες σε ένα λεπτό εκεί. Ότι μου λέει χαλάει του Σαλάχ Εντίν ότι δεν θέλει ο παίκτης. Βγήκε ένα δημοσίευμα, φίλε, στην Ολλανδία. Που είχε πει και όχι ότι δεν ήθελε να παίξει στην Ολλανδία αυτό. Θα το δούμε αύριο αυτό τώρα. Φούνες, δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο τώρα. Δηλαδή, 2 παρά 20. Αν δηλαδή δεν θέλει να αγοράσει κανένα τον Ορτέκα, τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον δεν είναι σε transfer list. Το Μασούρα, τον Κλέτον, τον Ταρέμι, θα του υποστούμε και άλλη σεζόν? Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να φτιάξουμε μια ομάδα που να παίζει μόνη τη στο Ρέντι. Φίλε μου. Και δεν είναι επέκταση μου όπως ο Ταρέμι που δεν ενδιαφέρονται, ή τον Ορτέκα, θα αναγκαστεί να τον πουλήσει σε πιο χαμηλή τιμή. Λοιπόν. Σα θέλει λέει και κατάλληλα εξτρέμ. Μάλιστα. Έχει από τη μία πλευρά. Υπάρχει Τσέλσον, υπάρχει Ρόκα, υπάρχει Ζώτα. Ας φέρουμε κι άλλον. Και εκεί θα πει και ο Φορτούνης. Και εκεί ο Ροντινέη. Α, έχουμε παίχτες.

0: Πήρε φίλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Ζέλσον, ρε, τα πόδια του μπερδεύει, λέει ο Λάμπης. Μάλιστα. Ωραίο αυτό. Πάμε. Ναι.
2: Έλα, Ιρά.
0: Έλα.
2: Τι έγινε, τι κάνουμε, όλα καλά.
0: Τα μπούλς.
2: Τα μπούλς, ρε φίλε.
0: Έλα, ρε, γορίλα. Τι γίνεσαι.
2: Χαιρετίζω τον κύριο Ρίλο εκεί.
1: Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
2: Ήθελα να μιλήσω για την Εθνική Πόλο.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά με όλα αυτά που γίνεται με τις φωτιές, δεν ξέρω.
0: Μίλα και για τα δύο. Δεν έχει πάρει, δεν έχουμε κι άλλο στη γραμμή, οπότε. Και να, να περάσουμε
2: έτυχε,
0: το κοντά.
2: Έτυχε πέρυσι και ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν στο χωριό μου στην Πάτρα, την περίοδο που κάηκε η Πάτρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θυμάσαι πέρυσι. Μυαλό δεν βάζουμε. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Στο Σικάγο πριν 10 μέρες είχαμε καπνό από τη φωτιά στον Καναδά και ήταν λες και ήταν χιλιάδες μίλια μακριά, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και ήταν η πυκνότητα του καπνού λες και ήσουν δίπλα στη φωτιά. Πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι είμαστε με κόκκινη κάρτα, ο πλανήτης δεν μας αντέχει άλλο. Και δεν είναι δυνατόν να διεξάγουμε πολέμους για τα πετρέλαια που τα πετρέλαια είναι που καταστρέφουν περίπου τον πλανήτη. Δηλαδή μέχρι πότε. Δηλαδή τι κόσμο θα παραδώσουμε στα παιδιά. Δηλαδή δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Δηλαδή πόσο άπλιστοι μπορεί να είμαστε. Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ και δεν ξέρω ειλικρινά. Είμαστε με κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω ποιος το έχει καταλάβει αυτό. Έχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ του Αβιερόπουλου, καινούριο, το οποίο το έχει γυρίσει στην Αλάσκα, στο Βερίγιο Πορθμό. Το σύντομο είναι μια διόρυγα, η οποία από τη μία μεριά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την άλλη είναι η Ρωσία. Και έχουν εξαφανιστεί οι πάγοι, οι παγετώνες. Και είναι το σημείο στον πλανήτη που θερμαίνεται πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα. Έχουν φτάσει στο σημείο, επειδή και το έδαφος ήταν παγωμένος για χιλιάδες χρόνια εκεί, το έδαφος ξεπαγώνει και εξαφανίζεται. Δηλαδή φεύγει προς τη θάλασσα. Δηλαδή ας όποιος έχει την ευκαιρία μου φαίνεται είναι ελεύθερος στο YouTube να το δει. Δηλαδή εντάξει, τι να πω, είναι απίστευτα πράγματα. Και τώρα εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε για τα πετρέλαια και υπάρχει ένας λαός που είναι σε γενοκτονία και ο κόσμος καταστρέφεται και εμείς υγρών αγοράζουμε, πώς το λέγανε η αρχή, δεν ξέρω ειλικρινά τι να πω. Και μετά μου λες για τη Μετυλίνη που σου στέλνουν φωτογραφίες και θυμάμαι εγώ πέρσι στην Πάτρα που είσαι ουσιαστικά ανήμπορος στη φωτιά. Ανήμπορος. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο μικροί είμαστε μπροστά στη φύση.
0: Σε πάρα πολλά θέματα, γιατί σε πλημμύρα την παράκανες.
2: Ναι, αυτό και στην βροχή τη δυνατή και στον ορμοστρόβιλο και σε οτιδήποτε. Στο σεισμό που έκανε τις προάλλες στην Ιαπωνία είμαστε ανήμποροι μπροστά στη δύναμη της φύσης. Και η φύση κάθε στιγμή όλα αυτά που κάνουμε θα γυρίζει με μπούμερανγκ. Τέλος πάντων. Για την επιτυχία του Πόλο ήταν καιρός να πάρουμε ένα χρυσό μετάλλιο.
0: Μα ήταν εκεί συνέχεια, γύρω-γύρω.
2: Παλεύανε πολύ και. Ναι, γύρω-γύρω που λέγεται μια ψυχή, ένα πρόβλημα και στο πάντη, γύρω-γύρω. Λοιπόν, είναι μια γενιά αυτή η οποία έχει πάρει τρία χρυσά σερί. Είναι under 17 ευρωπαϊκό, άντερ 18 παγκόσμιο, άντερ 19 ευρωπαϊκό, άντερ 21 παγκόσμιο. Δηλαδή έχει πάρει 4 σερί χρυσά και έρχεται η σειρά της τώρα να μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Και νομίζω θα δούμε μεγάλα πράγματα με αποκορύφωμα στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Αν είναι όλα τα παιδιά υγιή και δουλεύουν με τον τρόπο που δουλεύουν, θα δούμε μεγάλα πράγματα. Τίποτα, είναι το εθνικό μας άθλημα. Άμα παρατηρήσετε τώρα, υπάρχει παγκόσμιο άντερ 16 νεανίδων και κερδίσαμε τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες Ισπανίδες. Δηλαδή, και όλα, λυπάμαι που θα το πω, είναι όλα μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και από την τσέπη των γονιών. Όλα. Όσο και να πιστεύουμε ότι το κράτος και η Ομοσπονδία βοηθάνε, όλη αυτή η αλματώδη πρόοδος και η ανάπτυξη, μεγαλύτερη χορηγή είναι οι γονείς. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και να σταματήσουν να τρέχουν, να βγάζουν φωτογραφίες με τα παιδιά σε κάθε μετάλλιο και μετά τους ξεχνάνε να μην έχουν πισίνα να κάνουν προπόνηση. Και μιλάμε για εθνική ομάδα, όχι για κάποιο σωματείο, για την εθνική ομάδα. Αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε συνέχεια. Αυτά είναι τα κλειδιά. Θα είμαι Ελλάδα. Θα είμαι Ελλάδα. Ελπίζω να έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Θα ελπίζω να περάσει ο Ολυμπιακός Champions League για να παίζει και η πρώτη αγωνιστική στον Πειραιά για να ανέβω Αθήνα.
0: Πότε θα έρθω.
2: Τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου εκεί.
2: Τέλος
0: Αυγούστου. Ναι, αλλά Σεπτέμβριο θα είναι το Champions League. Εκεί. Ναι.
2: Ναι, θα είμαι εκεί ακόμα.
0: Okay.
2: Ελπίζω να γίνουν όπως θα ονειρευόμαστε.
0: Να στείλεις μήνυμα.
2: Δύσκολο βέβαια, αλλά θα δούμε.
0: Είσαι μένες έτσι το... Και αν είναι και έλα από την εκπομπή.
2: Αν έρθω για το παιχνίδι, θα έρθω από την εκπομπή, ναι. Μετά το παιχνίδι, κατευθείαν.
0: Έγινε, αγόρι μου.
2: Εντάξει, καλές διακοπές να έχεις.
0: Και εσύ, φίλε μου, την επιθυμίσαι. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ, γεια.
0: Μην λες, Ηρακλήτος Έσον λέει καλό εξτρέμ. Αν υπήρχε αστυνομία ποδοσφαίρου, θα σε πήγαινε μέσα για εξύβριση του αθλήματος. Δυσφημίσει το ποδοσφαίρο. Και ο Ρήλος καλύτερος είναι. Τώρα ο Ρήλος είναι καλύτερος εξτρέμ από τον Ζέλσον.
1: Ο Ρήλος δεν τη βρίσκει ούτε με την τέταρτη.
0: Δεν την έβρισκες.
1: Όχι πολύ.
0: Καθόλου.
1: Κάποια στιγμή πέρασα από τη Δόξα Βύρωνα έτσι λίγο.
0: Τι με σφακιανάκι, γιανακάκι, πώς το λέω.
1: Ούτε καν του θυμάμαι. Ούτε καν του θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Βέβαια, ρε, εσύ σου λέω ένα δίμηνο, τίποτα.
0: Στην είναι, πρώτη ομάδα.
1: Όχι, ρε, εσύ στα παιδικά.
0: Α, δεν είχε κάνει μεγάλο
1: βήμα. Όχι, ρε, σου λέω δύο μήνες, ίσα να δω τη.
0: Κουράστηκε.
1: Να τη μυρίσω.
0: Και κουράστηκε. Και λε, άστο τα δίκια.
1: Δεν
0: είναι βάρβαρο για μας τώρα.
1: Το παιδί δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Πάμε για τοξοβολή. Τοξοβολία. Πάμε, έλε. Ναι.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
3: Το 147 πώς πήγε.
0: Άμα δεν μου πεις ομάδα.
3: Με αυτό το 147.
0: Ποιες παίζανε, εκεί το 147.
3: Και αποτέλεσμα ήρθε.
0: Κάτσε να μπω τώρα. Πού υπάρχει το κουπόνι ακόμα, θα υπάρχει. Ένα λεπτάκι δώστε μου.
3: Είναι πια δύο λεπτά, ότι θέλει ο Ηρακλής.
0: Όχι, μόνο τι θέλω.
1: Λοιπόν, Μικελίν Παλολιπάτ Κάπα 2-1.
0: Φιλανδία είναι αυτό.
1: Ναι.
3: 2-1.
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι. Από ημίχρονο.
3: Από ημίχρονο.
0: Ναι.
3: Ηρακλή, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ο το Παναγιώτη που το βρήκε.
1: Ποιος τα παίζει. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα, τι έχουν οι Φιλανδίες. Όβερα από ημίχρονο ήρθε.
1: Εντάξει, έναν.
0: Βέβαια, εγώ θα το είχα αγγίξει στο over 3,5 πιστεύω. Μου έκατσε σήμερα στην Ισλανδία. Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν 2-1 στο 29.
1: Τι.
0: Το over 3,5 δεν ήρθε ποτέ, δεν πήγε τρίτο το κόλπο. Από το 30. Κλείνει, φεύγει, λε, πληρωθήκαμε.
1: Μπα.
0: Μικελίν, εγώ έρχονται over αυτά. Η Φιλανδία, να ξέρει, βροχή το over.
1: Φιλανδία,
0: Και β' Φιλανδία και γάμα Φιλανδία. Αδερφέ, έχω παίξει ομάδα στη Σουηδία. Που είναι ο σταθμός του τρένου της Στοκχόλμης.
1: Είχε ομάδα ο σταθμός του τρένου.
0: Βέβαια, εκεί δρεύει. Προχωρήσαν over από το ημίχρονο για αυτή. Είμαι ας και πληρώσει. Αν μετά τη βγάλε, δεν θυμάμαι. Βγαίνει Νορντίκ. Νορντίκ είναι σταθμός. Ναι, το είχα γράψει και σε στήλη. Ο Ντάρουμ στο σταθμό του τρένου της Στοκχόλμης. Δεν σκόπλακα. Είχα μπει και όλα αυτά. Είναι. Κομματάρα. Α, μπήκαμε τα λεφτά δεκάλεπτα.
1: Ναι.
0: Παίζουμε τις καθυστερήσεις.
1: Παίξουμε άλλο ένα κομματάκι, αν δεν εμφανιστεί κάτι.
0: Ναι, βεβαίως. Εδώ και ένα μηνυματάκι ωραίο. Mm-hmm.

0: κράζουν. Η Μακλάραν επέστρεψε. Για πες το γερμανικό, το τραγούδι. Δεν το θυμάμαι.
1: Α, η Wolfsheim και το Kinzuruk. Kinzuruk.
0: Παίξε λίγο Motorhead. Ωραίος. Απόρρο, πως πιστεύετε στον Ολυμπιακό, κύριε Πόρτερ, ότι ο Ζέρος είναι καλός ποδοσφαιριστής? Πες μου, τι έχει κάνει, το άλλο δεν το λέω. Και το λέτε καλό παίκτη, μας δίνει τις ομιλίες. Δηλαδή στα πρωτοδοσία είναι εγώ, μες στα προβιέζικα και εγώ με τον Σέλισον. Ρε φίλε, μια χαρά, καλός ποδοσφαιριστής είναι.

0: Κάνει τσουρούκ, λοιπόν, προφέρεται. Οκ, εντάξει, τσουρούκας. Λοιπόν, αλλά τρελό ταμείο μετά Μπέρι United κάποτε. Τι είναι ο Ρίλος, ποιος θα παίζει.
1: Συγγνώμη.
0: Τα Μπέρι United. Θες ότι είναι η εποχή. Είχε πάρει Νόβα και δείχνει φιλανδικό το καλοκαίρι για το στοίχημα.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Ο Διελσίνγκ εγώ.
1: Εντάξει, την είδαμε και στα Ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ έχει πέσει δύο φορές.
0: Αλλά αυτά τώρα το μιλάω όταν είχε πρωτομπεί. Ναι. Βλέπαμε Ελσίνγκ εκεί, τα γήπεδα τα ωραία. Α, την κομματάρα.

0: Πώς την έχεις τόσο.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ την έχω κρατήσει τη λίστα.
2: Αυτή.
1: Την παλιά τη δικιά μας.
2: Ναι. Αυτή ήταν.
1: Αυτή δεν χάθηκε.
2: Με εποχές ότου. Οι άλλοι, ξέρεις πόσα τραγούδια είχαμε κατεβάσει.
1: Μα το είχα δει.
2: Είχα βάλει το Γιάννη εκεί, είχα φτιάξει λίστα.
1: Μέσα στους φακέλους του, αλλά φρόντισαν κάποιοι να εξαφανιστούν αυτοί. Τέλος πάντων.
2: Πολεμάνε και εκεί.
1: Ας μην μιλήσω.
2: Πολεμάνε μας, πολεμάνε. Άρα τις αντίξω συνθήκες που χάνονται η λίστα με τα φοβερά τραγούδια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ και για το σημερινό διερό. Καλό ξημέρωνα. Κουράγιο σε όλους. Κουράγιο και δύναμη σε όλους όσους βρίσκονται είτε στην Κρήτη, είτε στη Λέσβο, και στη Μυτιλίνη και στο Πλωμάρι που μας έστειλε το φίλο ο Δημήτρης με τις φωτιές. Αύριο να ξημερώσει όντως μια καλή μέρα. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8 ή από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλα
0: και Κυριάκος Πολύφημος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10, Κυριάκο το καφεδάκι είναι έξω σε κυτρινό μαυρό χρώμα, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Όχι, μια κουβέντα. Κάτσε ρε Μαρία. Κάτσε ρε Μαρία 29 Ιουλίου. Κάτσε ρε Μαριό 29 Ιουλίου να παίξουμε τα επαναληπτικά αύριο. Να πάμε καλά να τελειώνουμε.
1: Εδώ κοιτάμε τις επόμενες ημερομηνίες.
0: Κάτσε λίγο, να τελειώνουμε.
1: 5,
0: 3
1: 5.
0: Μπαλάκια Παναθηναϊκός, 3 πάω αύριο να μπούμε με την μπάλα μέσα να τελειώνουμε.
1: Με 0 παθητικό.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά...
1: άσο παθητικό.
0: Μπράβο. Αλλά περιμένουμε να γίνει αυτή η δουλειά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πάρα πολύ καλά είμαι. Έχουν μείνει λίγες μερούλες για να φύγετε να πάτε διακοπές. Mm-hmm. Όσοι έχετε μείνει εδώ, λίγοι έχουμε μείνει.
0: Στο κυφισό καλά 37 λεπτά να έρθω σήμερα.
1: Είχε γίνει κανένα ατύχημα?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα γίνει.
0: Τίποτα δεν έχει γίνει. Τον πέρασε όλο την
1: κυφισό. Ξέρεις τι γίνεται?
0: Καθόλου. Τίποτα δεν είχε.
1: Πάνε λίγο πιο αργά τώρα, δεν βιάζονται.
0: Είναι όλοι πολύ πιο χαλαροί.
1: Ναι.
0: Πιστεύω
1: πιο
0: ότι ξυπνάνε όλοι πιο αργά.
1: Ναι. Ένα τεταρτάκι πιο αργά.
0: Ναι. Πέσει ένα τεταρτάκι κάτω από το μαξιλάρι. Πιο. Και τα χέρια που τα βυθίζει κάτω από το μαξιλάρι.
1: Ναι. Που είναι δροσερό από κάτω.
0: Ναι. Αρκεί να έχει το air condition, μην τσακωθούμε πάλι. Και νομίζω ότι γι' αυτό αργούμε παραπάνω. Ξυπνάμε όλοι ένα 20 λεπτό μπορεί.
1: Ναι.
0: Πιο αργά.
1: Εκεί.
0: Και προς Πειραιά δεν πήγαινε κανένα.
1: Ένας νους πάει λίγο παρακάτω.
0: Δεν έστριβαν για Πειραιά να φύγουν.
1: Δεν πάνε Πειραιά.
0: Όχι.
1: Φεύγουν προείρεση γι' αυτό τα καράβια.
0: Πόσο πρωί, 7 και 4
1: πρωί. Εγώ, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα. Όχι την άλλη εβδομάδα, τώρα το Σάββατο. 7 η ώρα. Μπαρκάρω.
0: Ωραία.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να έχει πάει από τι 6. 11.
0: Περίμενα αυτό το καφέ.
1: Πάω Αδελαίδα.
0: Συγγνώμη, πού πας, στο Ιρκούτσκ που παίζαμε παλιά. 11 ώρες. Ναι. Κατάστρωμα είσαι ή καμπίνα?
1: Είσαι τρελό. Όχι, στο πήγαινε, δεν είμαι κατάστρωμα, είμαι αεροπορική θέση.
0: Αεροπορική. Mm. Α, okay.
1: Ναι, είναι μέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν θα πέσω για ύπνο 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Δεν είμαι.
0: Εγώ και ακόμα και τότε.
1: Διαβάσω,
0: αυτά τα κάνω στην καμπίνα.
1: Τσακωθώ με το γιο μου,
0: τέτοια πράγματα. Στην καμπίνα. Με το παιδί που δεν έχω εκεί, φαντάζομαι παιδιά από θρίλερ. Καμπίνα. Καμπίνα, μια χαρά. Γιατί κοιμάμαι, ξυπνάω. Τέλεια η καμπίνα είναι τέλεια. Τέλεια που
1: καμπίνα στο γύρνα.
0: Καλά, στο γύρνα με κατάθλιψη.
1: Και βράδυ.
0: Και κατάθλιψη επιστροφή.
1: Α, όχι, γιατί έχω και συνέχεια.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν είναι η τελευταία μέρα για δουλειά. Οπότε μια χαρά.
1: Ναι,
0: και αράζεις αυτή την αεροπορική που βάζει ο άλλος πατουσίνια πενιρλή μπροστά.
1: Βγάζουνε πόδια, βγάζουνε κάλτσες, βγάζουνε
0: χάματα. Ναι, με μάκα από κάτω. Εντυπωσιακό ταξίδι.
1: Πάντα ταξιδεύουμε, είτε είναι σε αεροπλάνο, είτε είναι σε πλοίο, με κανονικά παπούτσια. Γιατί αλλιώς εγώ έχω την αίσθηση ότι όλα τα μικρόβια όλων των συνεπιβατών μου μπαίνουν στα δικά μου τα πόδια.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και δεν έχουμε καμία όραξη να βλέπουμε τα πόδια σαν βότσαλα.
1: Ναι.
0: Κλειστά αθλητικά παπούτσια, αλλιώς πάτημα. Δηλαδή και δεν μπορώ να βλέπω άλλο flip flop.
1: Τη βαλίτσα από πάνω το πόδι.
0: Sorry, και να σπατάς επίτηδες.
1: Δεν σας είδα.
0: Flip flop παντοφλίτσα τώρα, ρε μεγάλε.
1: Flip flop παντοφλίτσα τώρα. Θα μπει όλη η μάκα
0: μέσα.
1: Είναι,
0: μου λέει, χαβαγιά. Τι με νοιάζει, δε φίλε, τι είναι, είναι παντόφλα.
1: Ναι, είναι παντόφλα. Όταν θα πας στο νησί,
0: κάνε τον
1: έξω το δεινόσαυρο.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, εσύ με έφτιαξες. Θα πάω στο νησί, δεν είπαμε. Έχουμε ακούσει ψέματα. Θα πάμε και θα τα μπει πολλά. Έχουμε πάρει προφλεκτικά. Και μετά τα φουσκώνω και τα πουτάνω από το καράβι. Κοίτα, έχω φτιάξει ένα σκυλάκι με προφύλαξη. Αγούδιμο, 27 ώρες, Κάρπαθο.
1: Αυτό ισχύει, το αποκλείεται τώρα. Εντάξει, μην πιάσουμε τώρα το πόσες ώρες κάναμε παλιά για να φτάσουμε
0: στο Δημητρούλα. Δημητρούλα έβγαινε.
1: Κάναμε 15 ώρες να πάμε Σαντορίνη. Εντάξει, όχι. Τώρα είναι και πιο γρήγορα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Καλά είμαστε τώρα. Ναι. Καλά είμαστε.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Είναι και μακριά είστε.
0: Πάντα δεν είναι κάποιο που λέει, αμά θέλουν να το κάνουν πιο γρήγορα, δεν
1: ναι,
0: θέλουν να κένε. Αν
1: είναι λίγο, ναι, βέβαια.
0: Δεν θέλουν να κένε.
1: Συμφωνώ. Ναι.
0: Το έχω ρωτήσει πάνω. Και μου λέει, πολύ λίγο ισχύει. Έχω ρωτήσει τη γέφυρα αυτό, γιατί έχει να κάνει με το σκαρί του καραβιού.
1: Ναι, βέβαια, έχω πάει και στην Τίνο που έλεγε, ρε παιδιά, να βγω να σπρώξω.
0: Α, έχει πάει με το βάτραχο.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να πήγαινε με
0: καρέτα,
1: τον αέρα.
0: Με καρέτα πήγε.
1: Πρέπει να πήγαινε με το ρεύμα.
0: Με σχεδία, Οδυσσέας.
1: Με το ρεύμα πρέπει να πήγαινε.
0: Ναι. Με το σόβρακο έχει δει κάποιο. Ναι.
1: Ρε Μαρία, το φάγαμε το καλοκαίρι. Αν το έφαγε εσύ, καλή χώνεψη. Εμένα το καλοκαίρι θα τελειώσει περίπου αρχές Οκτώβρη. Αν με
0: εννοείς από καιρό, εντάξει.
1: Α, ό, και γενικά από
0: εντάξει,
1: σχέδια.
0: Από διάθεση,
1: ναι, από, και από σχέδια και από διάθεση.
0: Για
1: ναι, ναι,
0: μένα
1: ναι,
0: είναι πάντα καλοκαίρι και το χειμώνα. Αλλά είμαι του χειμώνα.
1: Σόπαρε που γίνει για σένα είναι πάντα καλοκαίρι.
0: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζει. Αυτό που λέμε, άντε δύο και σήμερα. Και μετά γυρνά σε ένα περιβάλλον άθλιο, τι να το κάνει. Είναι χειρότερα. Συνηθίζεις μια καλοσύνη και γυρνάς την αθλειότητα.
1: Και δεν ξέρω και προλαβαίνεις να τη συνηθίσεις.
0: Δεν προλαβαίνεις, παιδί, να βγάλεις τα πράγματα από τη βαλίτσα.
1: Η καμπίνα, λέει κάποιος, είναι τέλεια όταν είναι δίκλινη. Έχω μπει σε τετράκλινη και είναι σαν το Prison Break. Ο άλλος μύριζε σαν πτώμα και ο άλλος ροχάλιζε. Α, εννοείς να μπει σε τετράκλινη καμπίνα και να είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Α, ναι, ναι, σαν φυλακή, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, όχι. Δηλαδή, αν να κλείσουμε καμπίνα, θα κλείσουμε καμπίνα για
0: πάρτι
1: για μας. Δηλαδή, οκ. Okay. Ναι, αλλιώς να κοιμηθώ κάτω από τα σκαλοπάτια, δεν έχω
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πάρτι μας, ναι, τίποτα. Εκεί θα στρώσω του Προέδρου τη Φόρμουλα 1 εκεί μπροστά και να κάτσω. Ωραίο.
1: Συμφωνώ. Έκανε παραπάνω από μέρα, λέει, και σταματούσε Μήλο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Κάσο. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, το ξέρω. Πρέπει να περνούσε και από Ζάκυνθο, ας πούμε, για να φτάσει.
0: Έκανε και
1: 27 ώρες.
0: Τι γίνεται στην ΑΕΚ, Μαρία, δεν έκανε το χατήρι τούν.
1: Ναι,
0: προκρίθηκε.
1: Κράτα το
0: Μωριτούν.
1: Μωριτούν, δηλαδή για ένα ημίχρονο. Κράτα το Μωριτούν. Τι θα πάθαινες.
0: Μια χαρά με τις
1: τι
0: φίλες της περνάει. Η τούν με
1: τις φίλες. Η τούν περνάει, ωραία, καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: καλοκαίρι.
0: Προκρίθηκε η Δυνάμο Ζάγκρεπ,
1: ναι,
0: για τον δεύτερο προκριματικό. Και έτσι λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς,
1: ναι, ναι,
0: για την κλήρωση των play-off. Okay.
1: Πειράζει, παιδιά, και έτσι μπορούμε. Λοιπόν, πάμε.
0: Καλά, τώρα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τέτοια εποχή, ναι, φυσικά και μπορεί. Αυτό ήθελα να πω. Που παγριωμένοι μας ήρθατε.

0: Λοιπόν, από χθες έχει γίνει ένας χαμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την φανταστική ιδέα του Gianni Infantino να πουλήσει με ένα μικρό κομμάτι της FIFA. Όχι και τόσο μικρό τώρα
1: που το ξανασκέψω. Σε εταιρείες που ο Τραμπ έχει, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Εξετάζει λοιπόν το ενδεχόμενο πώλησης ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Καλά.
0: Μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Δηλαδή, θέλω να μου εξηγήσει κάποιος από πότε η FIFA είναι το Infantino και αποφασίζει να πουλήσει κομμάτια της.
1: Φιφαντίνο, θα έλεγε κάποιος τώρα, έτσι όπως μου ήρθε. Φιφαντίνο.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών, Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων. Θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ περίπου το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και λέει, δεν θα σας αφήσω έτσι, υπάρχουν 211 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA, έτσι. Θα πάρετε εσείς από ένα κομμάτι, θα πάρετε μετοχές αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε ομοσπονδία, που σημαίνει βέβαια. Είναι άλλο στο μυαλό της ομοσπονδίας, ξέρω εγώ, της Αγγλίας 20 εκατομμύρια. Και άλλο είναι στο μυαλό, ξέρω εγώ, του Κουρασάου 20 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις, είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Και
0: εκεί ελπίζει κάπου αυτό ο Infantino να βρει έτσι μια,
1: είπα και εγώ, το
0: μια υποστήριξη. Όπως καταλαβαίνεις, το βγάλαν οι Times αυτό και έχει γίνει χαμός.
1: Καλά, έχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιδράσεις επίσημες.
0: Βγήκε μια ανακοίνωση της UEFA, η οποία του λέει ότι φίλε, δεν είναι τσιφλίκι σου να το πουλάς και να το αγοράζεις.
1: He's my guy, I believe you, I love this guy.
0: Σύμφωνα με τους Times, η προοπτική αυτή είναι πολύ χειρότερη και από την ιδέα που είχαν κάποτε για το European Super League.
1: Ναι, είναι χάλια ιδέα, θα διαλύσει και σκέφτονται. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται, εκτός από τις 64 ομάδες που εκεί μας συμφέρει,
0: αυτό είναι το λιγότερο.
1: Να γίνεται το Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια.
0: Αυτό είχε ξαναϋποθεί. Το είχαν ξαναπεί πριν από 5 χρόνια και πάλι είχε αντιδράσει η UEFA.
1: Ναι,
0: γιατί εννοείται
1: τώρα
0: ότι αυτό υποβαθμίζει το Euro.
1: Ναι, και το Euro, ναι.
0: Και το Euro υποβαθμίζει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δυσκολεύει τους συλλόγους.
1: Όλα. Δεν μας νοιάζει. Θα τους κάνουμε cyborg, αρκεί να βγάζουμε λεφτά. Να ψοφάνε στο γήπεδο, αρκεί να βγάζουν λεφτά, σου λέει. Φίλε, παίξε και φέρε τα λεφτά. Θα κάνουν, λέει, σκεφτόντουσαν και το διάβαζα χτες, να κάνουν, λέει, οι ομάδες άλλες εντεκάδες για το Euro και άλλες για το Μουντιάλ.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Αρκεί να πάρουν τα λεφτά.
0: Ακατά σου κουντουμπέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, το 1 και το 3 και το 5, αριθμάκια.
0: Υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι σε όλο αυτό θα εισχωρήσουν οι χώρες του κόλπου, εννοείται. Και ότι στο τέλος θα γίνονται μόνιμα εκεί τα Μουντιάλ. Mm-hmm. Δεν έχει σήμερα στην Αμερική, αύριο στην Πορτογαλία. Όχι, θα γίνονται μόνιμα εκεί, γιατί μάντεψε, εκεί υπάρχουν και τα περισσότερα λεφτά. Είχαμε την απάντηση της UEFA.
1: Τι είπε η UEFA?
0: Αυτό το δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει.
1: Τι το πέρασες εδώ, είπε η UEFA. Δικό σου τσιφλίκι, άμε μου στο
0: ποδοσφαίρου, λέει, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Και η αντίδραση της FIFA είναι, παιδιά, εντάξει, μια ιδέα είπαμε. Δεν είπαμε ότι
1: έλα θα τώρα, θα τα κάνουμε αυτό.
0: Γιατί βέβαια όλο αυτό πρέπει να έχει και τη συγκατάθεση των ομοσπονδιών και όλα θα περάσει από το κογκρέσο της FIFA κτλ. Εκπληκτική ιδέα. Εκπληκτική.
1: Να στείλω τον δικό μου από τα νολιώσεων των 85χρονων.
0: Να σου πω κάτι. Ναι.
1: Είδες τι έκανε?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι έκανε. Πήρε ένα μπιτόνι στο πάρκινγκ που έμενε και έβαλε φωτιά για να. Τι ήθελε να δει, αν ήταν βενζίνη ή νερό.
0: Όχι, Θεέ μου. Δεν μπορούσε να το μυρίσει.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε COVID, λέει, και είχε χάσει τη μυρωδιά.
0: Δεν μπορούσε να το πιει.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, λέει. Στο νοσοκομείο και 85χρονων.
0: Τελικά ήταν βενζίνη. Δεν...
1: Παρανάλογα έγινε εκεί πέρα. 12 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά. Λοιπόν, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Καήκαμε λίγο, όλα καλά. Στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας ήταν μόνος του. Φύγατε όλοι, θα τα προσέχουν όλα. Τελικά δεν ήταν νερό. Στείλ τον αυτόν εκεί πέρα στον Infantino και θα δεις.
0: Κερνάω εγώ.
1: Απόψε εγώ. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Εντάξει, καλά, εμείς δεν πάμε Μουντιάλ, ό,τι και να κάνουνε. Τίποτα.
0: Μπορεί έτσι να μας ξέρεις.
1: Να μας τουμπάρουνε.
0: Να μας τουμπάρουνε, ναι.
1: Ψήφισε εσύ ναι και θα πάμε
0: και
1: στο Μουντιάλ.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Right,
0: θα έχεις μόνιμη κάρτα. Ο Γιώργος από Νέα Υόρκη λέει: η Ομοσπονδία του Κονγκό το βλέπει σαν λουκούμι, λέει, την πρόταση του Infantino. Ναι, ρε παιδιά, το είπαμε. Γιατί κάποιες ομοσπονδίες στα 20 εκατομμύρια τους φαντάζουν τεράστια λεφτά.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Και μετά λέει θα γίνει αυτός υπεύθυνος της εταιρείας.
1: Θα παίρνει, ναι, λέει, μέσο όρο 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Σε αυτό η Φαντίνου.
0: Ναι, 64 διάβασα
1: 64.
0: Εγώ. 64.
1: Με την εφορία καθαρά τα βάλαμε.
0: Περίπου όσα παίρνει τώρα και επικεφαλής του NFL κτλ. Τα οποία είναι δεκαπλάσια του εισοδήματος που παίρνει τώρα. Δηλαδή τώρα παίρνει μόνο 5-6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Καλά, ρε εσύ, Μαρία.
0: Ποιος ζει, ρε φίλε. Ποιος ζει με 6 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή τι να πρωτοπληρώσει στα φροντιστήρια,
1: δηλαδή,
0: τι δραστηριότητες. Τι ΔΕΗ.
1: 500.000 ευρώ το μήνα.
0: Τη βενζίνη. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, είναι ευθύνη. Είναι ευθύνη.
1: Έλα, τάξε. Με 500.000 ευρώ το μήνα δεν περνάει εσύ ούτε μέχρι 7 του μηνός. Τώρα κοροϊδεύουμε τώρα. Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να μου το πεις από την αρχή και κάθομαι και κρίνω τον άνθρωπο.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Μην τρελαθούμε.
0: Θέλει να ανεληχθεί. Εντάξει.
1: 500.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή, ειδικά όταν πεθαίνεις, πας σε καλύτερο μέρος. Εντάξει. 500.000.
0: Τα βάζεις όλα μαζί.
1: Μπράβο, ναι, τα μαζεύεις. Τα σκουλίκια δεν τα τρώνε αυτά. Τα κρατάνε για εισιτήριο.
0: Φαντάζομαι που φτάσαμε, λέει, να επικροτούμε την UEFA.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, φίλος.
0: Εγώ θέλω να σας θυμίσω.
1: Είναι σύγχαμα κι αυτή.
0: Θέλω να σας θυμίσω.
1: Ναι.
0: Πριν από περίπου καμιά δεκαριά χρόνια, που λέγαμε Παναγία μου, τι άνθρωποι κυβερνούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που ήταν ο Μπλάτερ και ο Πλατινί.
1: Χίλιες φορές να παίρνουν βαλίτσες από Αφρικάνους.
0: Μισελ! Μισελ, γύρνα πίσω, είσαι στο τηλεφώνα.
1: Έχω μία εντύπωση ότι ο Μισελ θα ήταν με βρακή με τον Τραμπ. Θα ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Λέσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αθώθηκαν, βέβαια, να πούμε έτσι, οι όσα είχαν κατηγορηθεί.
1: Ναι, όλα καλά, όλα καλά.
0: Ναι, φυσικά που είχαν δώσει παγκόσμιο στη Ρωσία.
1: Θα σπήραξε η Ρωσία, βέβαια. Δεν τα βλέπετε τα δικά σας τώρα εδώ πέρα τα χαΐρια. Αυτά 500.000 ευρώ το μήνα, λέω, αλλά ευτυχώς, λέει, Παναγία μου, είμαι σεζόν.
0: Ευτυχώς, είδες. Ήσουν σωστός, διάβαζες, άκουγες τη μανούλα σου.
1: Τα τη μάνα μου, γιατί τη βάζεις.
0: Γιατί.
1: Πουλάω τα πρόβατα, είναι καλή ράτσα. Ρωτήστε τον Ιφαντίνο να μπει μεσί της. Για πλάκα ο Ιφαντίνο τα πουλάει για λάμα.
0: Εύκολα. Και θα έχουμε να τσακωνόμαστε.
1: Δεν θα μας ρωτήσουν, βέβαια, αλλά.
0: Εντάξει, θα ρωτήσουν τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Τώρα να δούμε τι θα επικρατήσει.
1: Λοιπόν, στα δικά μας την Πάρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολη νύχτα και με 112 και οι οικισμοί εκενώθηκαν και σηκώθηκαν ξανά ένα αέρια τώρα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ υψηλή ένταση των ανέμων στο νησί.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει έντονη ανησυχία.
0: Ήδη από το απόγευμα της Τρίτης διαβάζουμε ότι είχαν εκεναθεί περιοχές όπως ο Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεράτζα και Καμάρι.
1: Παντού υπάρχει ένα Καμάρι,
0: ναι,
1: του νησικού.
0: Ναι. Και ειδικά στις Κυκλάδες.
1: Ναι, παίζει πολύ το Καμάρι.
0: Αν μας ακούτε από Πάρο και έχετε έτσι μια πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης, στείλτε μας ένα μήνυμα να δούμε σε τι φάση βρισκόσαστε. Ελπίζω να τέλειωσε γρήγορα αυτό το πράγμα.
1: 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες, βασοκομάντος, 16 πυροσβεστικά, επίγειες δυνάμεις, έχει γίνει χαμός από Σύρον, Άξο, Αθήνα, Μέγαρα, Λευσίνα. Τι να πω, μακάρι να σβήσει και να τελειώνουμε. Αεροπλάνα, ένας πανικός γίνεται.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε κάθε μέρα. Παρηγοριά στην κατάθλιψη, όλα καλά θα πάνε τελικά. Ναι, Κωστή, Μπραζιλέιρο, όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Τσούβ, με τα flops?
1: Δεν θέλω να βλέπω τις πατήσεις σου, φίλε. Δεν ξέρω. Ξέρω, βγάλει και το παντελόνι.
0: Εννοείς. Εντάξει, στο νησί, στην παραλία τα βλέπεις, δεν γίνεται.
1: Στο καράβι τώρα τι. Ναι. Έχει πλύνει τα πόδια, είσαι τόσο δυνατός, παίχτης με τα πόδια. Έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Ποδόλουτρο, τι έχεις κάνει. Σε γάλα καρύδας.
0: Πεντικιούρ.
1: Τι έχεις κάνει, πεντικιούρ, μήκητες. Τι έχεις κάνει, είσαι τόσο δυνατός και σίγουρος.
0: Έχεις βάλει κρεμούλα στα πόδια, οι φτέρνες είναι εντάξει.
1: Το κόψεις με τον ηχοκόπτη και τέλος. Την άκρη εκεί στη γωνία που έχει πιάσει κάλτσα μέσα, φταίω εγώ να βλέπω τη μαυρίλα. Τι να του πω, αφού με ρωτάει. Με ρωτάει, να μην το απαντήσω. Έλα τώρα. Τα αλαντικά δεν είναι του Ιφαντίνου, φίλε. Θα μας ανάγκαζαν με το ζόρι να τα φάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζω ότι έχει γίνει τροχαίο ατύχημα στις αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό στο ύψος της λεωφόρου Κίμης προς αεροδρόμιο. Καταγράφονται κάποιες καθυστερήσεις στο τμήμα από μεταμόρφωση έως Κίμης.
1: Είδα ένα ωραίο στη Θεσσαλονίκη που ήμουν προχτές. Πορτοκαλί, κόβει ο μπροστινός, κατεβάζει δευτέρα ο πίσω του. Γκά! Και χειροκροτούσαν βούλγαροι τουρίστες. Ειλικρινά, πιτσιρικάς πίσω κατέβασε δευτέρα, πήγαινε σίγουρα για μπάνιο, αμάνικο, κοπέλα μέσα και...
0: Αυτός πίστευε ότι θα περάσει και αυτός στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Και παραλίγο πέρασε από πάνω από τον άλλο.
1: Πορτοκαλί, κόβει ο άλλος χαλαρά κύριος και ο άλλος κατέβασε...
0: Και κατέβασε ταχύτητα για να φύγει, μάλιστα.
1: Μιλάμε για φιλί τώρα, μιλάμε για αγκαλιά, μιλάμε για κουτουλίδι δυνατό.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο, στη Ζυμισκή. Μια χαρά. Με όλη του τη δύναμη ο γίγαντας, το μπροστινό το αυτοκίνητο που ήταν ψηλό, δεν έπαθε τίποτα.
0: Ο πίσω,
1: ο πιτσιρικάς, σαρπέι, έχει τα σκυλιά τα σαρπέι.
0: Λοιπόν, και αν ήταν όμως under 30, έχει άλλα πλεονεκτήματα στη ζωή.
1: Ήταν.
0: Λοιπόν, και γιατί για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data χάρη στο WhatsApp. Under 30, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Εντάξει, μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, αλλά θα έχει data να επικοινωνεί με τους φίλους του.
1: Ναι. Και ακολουθεί, λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, διαφημιστικό μήνυμα. Για μία ακόμα μέρα μαζί μας στην Big Win, εκεί που μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet διαθέσιμη πριν αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πόση λαγκιτά. Όντουνε ρε τάμπο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μπουκέτα Τσέφεριν με Ιφαντίνο. Πιστεύω Τσέφεριν θα τον είχε για πλάκα τον Τζάρλι.
1: Λες,
0: ε? Ναι.
1: Στην Άουσα, έξω τον Βαρμπαρόσα.
0: No bet. Και λέει και ότι...
1: Δεν ξέρω τι λέτε.
0: No bet, δηλαδή ότι είναι αμφίροπο.
1: Α, ναι.
0: Ότι δεν υπάρχει μάτς.
1: Ότι είναι μονότερμα, αυτό εννοεί.
0: Του πάει το Ιφαντίνο βέβαια να βγάλει κάποια νεύρα επειδή έχει πλάτες Τραμπ. Τύπου... Αλλά ο Τσέφεριν είναι λίγο... Έλα λίγο να
1: σου ναι, ναι, αυτό, έλα λίγο.
0: Έλα λίγο. Είδες τι πάθανε με το Europe οι άλλοι.
1: Αυτό, ναι.
0: Θέλεις και εσύ παγκόσμια να σου ξεφτυλίζω.
1: Θέλεις.
0: Δεν είμαι επιφετικός, κανονικός είμαι να του λέει ο Τσέφεριν. Βαβασνίκα τότε στα χάτσι, θες σαλμονέλα. Έχουμε.
1: Λοιπόν, ο Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει το 20% της FIFA στον Τζος Κούσνερ.
0: Ακούγεται έμπιστος.
1: Είναι πάρα πολύ έμπιστος. Είναι ο αδερφός του Τζάρετ Κούσνερ, της γνωστής οικογενείας των Κουσναρέικων.
0: Οι Κουσναρέοι αυτοί δεν είχαν το δημαρχείο εδώ από κάτω, τα χωράφια.
1: Ο αδερφός του, λοιπόν, ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τυχαία όλα αυτά.
1: Έλα μωρέ τώρα, αφού ξέρεις τώρα ένα χωριό είμαστε.
0: Ναι.
1: Ένα έτσι να κάνεις, ξαδερφός σου είναι ο άλλος.
2: He's a nice guy with me.
1: Nice guy, επιχειρηματίας, διακρίνεται για την οικονομική του επιφάνεια. Μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Έχει διασυνδέσεις και στον κόσμο του NBA. Ο πατέρας του είναι ιδρυτής της Kushner Companies. Κολοσσός με τεράστιο χαρτοφυλάκιο στη Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι και άλλες περιοχές της ΗΠΑ.
0: Νέα Φιλαδέλφη, Νέα Ιωνία.
1: Χρηματοδοτεί εταιρείες όπως η OpenAI, το Instagram, το Twitch και συναφή. Εντάξει, τι να λέμε. Η συνολική
0: τώρα
1: του περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τίποτα, τρίχες. Τρίχες.
1: Ναι.
3: Μαρινάκι τον έγινε μπλάκα αυτόν. Αύριο το πρωί, αύριο το πρωί, και ο Κούτσνερ. Δώσε το Μουντιά στον Ολυμπιακό. Να παίζει εδώ πέρα.
1: Μόνο στο λιμάνι.
3: Κουρασά Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Βραζιλία.
1: Ολυμπιακός Γερμανία.
3: Ολυμπιακός Γερμανία. Ο Κλόπας ο Βρώμικος εδώ με τη φόρμα. Βρώμικος. Να έρθει εδώ πέρα να παίξει αύριο το πρωί. Ο Μαρινάκα πάρει το Μουντιάλ. Και πέντε δίσκα μπλάκα αυτά τα έχει κάτσει στα αμάξια ο πρόεδρος. Κοίταξε. Αύριο το πρωί να το πάρει και να παίξει. Πώς το λένε. Σκουάτρα τζούρα, τζούρα.
1: Καλά, όποτε.
3: Με,
1: αν και εφόσον.
3: Αμπαμπάι. Με το Μαντζίνι τώρα προπονητή. Το Μαντζίνι θα πάρει σκουάτρα τζούρα το 2026.
1: Πολύ ωραία. Όχι,
3: πηγαίνετε και πάρτε τον άλλο. Τον άλλο που είναι αγκιασμούς, ρε. Πώς το λένε, μωρέ, που είναι αγκιασμούς κάτω. Ποιος έριχνε, ρε, γκούλι, αγκιασμούς κάτω. Δραμπατών. Πάρτε το Λίπι και τον Αρίγκο Σάκ.
1: Το Λίπι τώρα, πού τον θυμήθηκες, 85 χρονών.
3: Σαν το Ματσούινι με το φουλάρι, σαν τον Παπάζολη στο εδώ
1: στον Αύγουστο.
3: Χειρογμή του χρόνου. Του Ιλιουάνοφ το μηδίαμα. Άντε μπράβο, Ολυμπιακός. Αύριο το πρωί, πολύθυμος, μπορεί να πάει να πάρει το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ, πια FCDs, ρε. Αύριο το πρωί. Πόσα έβγαλε σε ένα χρόνο. Αύριο το πρωί και να δεις, να είναι όμιλος. Έχει υπόψη σου, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Ιταλία, Ολυμπιακός. Και από εδώ να είναι. Και από εδώ, έλα το.
1: Έχει μια λογική.
3: Άμπραβο. Και από εδώ άλλος όμιλος, Βραζιλία, Γαλλία, να είναι άλλος όμιλος, Νότιο Κορέα, Νότιχα. Και από εδώ Ρίο Άβε. Όλοι μέσα.
1: Όλοι.
3: Και σκέσαι εξιντής τώρα τίποτα υπόψη σου. Για πλάκα. Άσε ρε Φιφαντίν όπως σε λένε.
0: Τσέφεριν θα του πει έλα κατέβα κάτω με. Θα πάει ο Τσέφεριν. Τσέφεριν ή Τσέφεριν θα μας το πούν οι μπασκετικοί. Θα πάει με σάξο παλιό.
1: Φτιαγμένο. Πίσω δεν ασημή. Έχει καθίσματα, έχει μόνο γούφερ.
0: Πίσω έχει asset.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει
1: ψυχές.
0: DNA. Λοιπόν, έχει DNA.
1: Εάν γιατί πας, μπαμπά.
0: Εάν πας, γιατί μπαμπά μου τα έτρεξες τελικά. Λοιπόν, και με βολάνι τέρμα. Πόσο μου λείπει. Στάθη ξένο. Κόντρα.
1: Αγγελική Ηλιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα Αγγελική Ηλιάδη. Στάθης ξένος, Ρωμανός, μια φαντασμένη που όλο με πικραίνει η γυναίκα που αγαπώ. Και θα του πει, κατέβα λίγο κάτω που θέλει εσύ να μας το χαλάσεις το μαγαζί. Έλα λίγο. Φύγε, φύγε θα του κάνει Φαντίνο. Μα και κάτσε, Φαντίνο.
3: Κατέβαρε και εσύ και ο Τραμπ θα του πει, έλα λίγο.
0: Έλα λίγο, έλα λίγο. Θα τον δίνει με ίδια φόρμα μπίμπας πάνω κάτω. Άμα δει άνθρωπο με ίδια φόρμα πάνω κάτω να κατεβαίνει από το μάξι, φύγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το έχει,
1: έφυγες.
0: Αν το έχει πάνω κάτω, εκείνη τη λίκρα τη φόρμα.
1: Αυτό. Δεν ξέρεις ακριβώς τι υλικό είναι. Και δεν παίρνει και φωτιά αυτό. Δεν είναι σαν το μπιτόνι του.
0: Επίσης, αυτοί είναι περιποιημένοι, κουρεύονται κάθε 6 μέρες. Λες και παίζουν στην Παρίσι Ζερμέν. Λοιπόν, είναι κουρεμένοι.
1: Τους θα τριμάρει η γυναίκα τους.
0: Θα σου τριμάρει τη ζωή. Εάν. Αυτοί έχουν τρίχες στα αυτιά, δεν λούζονται μετά να φύγουν. Άστα, μια χαρά είμαι. Τους κουρεύουν και λέει άστα. Έχουν τρίχες μέσα στα αυτιά, δεν τους ξαναπλένουν. Λοιπόν, εάν βγει αυτός από αυτοκίνητο, αυτοί συνήθως που σε δέλνουν βγαίνουν από παλιό αμάξι. Βγαίνουν από παλιό αυτοκίνητο, 15 ετίας.
1: Και δεν λογίζουν και την πόρτα. Τους δείχνει μια της πόρτα που λέει σιγά τις πόρτες. Αυτό λέει αυτός, σιγά τις πόρτες.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι ξύλο θα αρπάξει. Εσύ αν έχεις ακριβό αυτοκίνητο θα φας ξύλο. Άνθρωπος με ακριβό αμάξι δεν νικάει ποτέ στο δρόμο αυτόν που δεν έχει ακριβό αυτοκίνητο.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να χάσει ο άλλος.
1: Τώρα που πεις για ξύλο, το χέρι σου κομπλέ, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Δεν σας σκύλει αμέσως.
1: Λοιπόν, για όσους το έχετε χάσει, χθες στους άχαστους.
0: Παίξαμε box, VR.
1: VR, αερομπουνιές, κρατικές
0: Ναι, γενικά αερο.
1: Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο Τσούβι χτύπησε την οθόνη. Η οθόνη καλά.
0: Ωραία, μια χαρά είναι η οθόνη. Εντάξει, ωραία, ήταν η τελευταία εκπομπή. Αλλά μετά στο μπαρ που με βάλανε. Μετά στο μπαρ που με βάλανε, είδε ο Αρτίνος που έδιρε 11 άτομα.
1: Ναι.
0: Μου λέει ένας, μου έφυγε από το στόμα το αναψυκτικό και εξύπνησα τη γυναίκα μου γιατί ξεκίνησα τον καυγά στο VR. Καθόταν ένας και του κάνω με για το κούρεμα και του τραβά μια φάπα του μπροστινού. Πρέπει να δει το επεισόδιο. Με για το κούρεμα. Τι έγινε. Πήρε και σβέρκο και μετά ξεκίνησε το. Λέει, κάνε κάτι να ξεκινήσει ο καυγά. Και πιάνω μια μπύρα εγώ. Την πετάω σε να μου κάνει τι έγινε. Και κάνω στο φίλο του. Με για το κούρο. Και μετά πανικό. Χτύπησα. Όλοι σου χτύπησα. Και τη θεία μου τη φοφό εκεί. Δεν ήξερα ποιον έπρεπε να βαράω. Αυτή ήταν με το μέρος, με έδειρα και τους δικούς μου.
1: Κοίταξε, μετά από ένα σημείο και μετά στον καυγά δεν έχει σημασία.
0: Δεν υπολογίζω.
1: Αρκεί να μην σε βαράνε.
0: Ναι.
1: Βάρεση.
0: Όλα αυτά σε ένα φανταστικό κόσμο, ε.
1: VR, παιδιά.
0: Ναι,
1: VR,
0: δεν ξέρω,
1: VR.
0: Μπορεί κάποιο τι.
1: Ναι, όχι, δεν μπλακώθηκε.
0: Το VAR δεν είναι το βαράω. VR, άλλο. VAR.
1: VAR και όπου πάει.
0: Ναι.

0: Μόλις έκανε ένα story, Μαρία, γιατί όντως στην Οδύσσια παίζει ο Στάθης Ξένος. Δεν το ήξερα. Σε αυτό το σημείο. Ο αδερφός.
1: Και ρίχνει εδώ μεταξύ, ρίχνει, βέλη.
0: Ο Πάρης δεν είναι.

0: φαίνεται αδιανόητα.
1: Τι λέτε, εγώ περίμενα να μπει μέσα με πουσάκ παλαμάκι.
0: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο. Πόσο βαθιά στην ψυχή μου έχω τα λιώσια.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη. Που και, ακούω, ναι, λέει, για ομάδα Τουν και εγώ τραγουδάω μέσα μου σορκεντέ. Και Τουν.
1: Και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν.
0: Καλημέρα και στον Δάκη από το Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά.
1: Ξανθιώτης ήταν ο τραγουδιστής. Σε Champions League εμφανίστηκε. Πώς πήρε η Λέστερ το πρωτάθλημα. Έτσι για λίγο και μετά πήγε πάλι.
0: Ναι, και μετά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Ακόμα εδώ είμαστε. Ναι, δύο και σήμερα. Μία και σήμερα για τον Τζούβι. Τι λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, είχαν το live.
1: Είχαμε το live. Δεν καταφέραμε για τεχνικούς λόγους να είμαστε την επόμενη μέρα στο στούντιο. Για να μπορέσουμε να είναι όλα έτοιμα. Γιατί με το ξεστήσιμο είχαμε ένα θέμα, δεν καταφέραμε. Όλα καλά, προχωράμε. Μην πας με το αμάξι και έρχεται, θα το πάρεις σε χαρτοκούτι. Τι εννοεί?
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί. Θα το πάρω σε χαρτοκούτι. Πάντα πάω με το αμάξι Κέρκυρα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω εγώ πάρκινγκ. Δεν γίνεται, όπου και να με αφήσετε, κάποιος φεύγει και μπαίνω εγώ.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Μεγάλη Παρασκευή, βρίσκω στην Κέρκυρα κάτω από το σπίτι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μην το πάρεις κάθε χρόνο, λέει. Και θα πάρει κάτι.
0: Πάνω από την ίδια, πάρεις τα μαξίλια και πώς θα πάρεις.
1: Έχω να πάω πράγματα. Έχω να πάω τυριά.
0: Αυτό.
1: Έχω να πάω σαλάμια. Έχω να πάω μαρούνια. Έχω να πάω ντομάτες. Έχω να πάω κρεμμύδι. Έχω να πάω πράγματα στους. Πώς θα πάμε, γεμάτα τα χέρια, σόγαμπρος είμαι.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Δεν θα τους γεμίσω δώρα, τι θα πάω να τα βρω έτοιμα να φάω. Τι είμαι, ρε.
0: Λοιπόν, αποσύρεται ο Νόιερ.
1: Ποιος θα βγαίνει τώρα να κάνει το χαφ.
0: Στο φινάλε της σεζόν, αφού ανακοίνωσε το οριστικό αντίο του στην Εθνική Γερμανία, το οποίο είχε ξανααννακοινώσει πριν από δύο χρόνια. Αλλά είπε μετά, όχι, τελικά το αποφάσισα, θα ξαναπαίξω.
1: Ναι, αλλά επίξηλαξ για μένα δεν πρέπει, ας πούμε, να.
0: Σύμφωνο. Ναι, σύμφωνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα ανακοίνωσε ότι με το τέλος της σεζόν 26-27 να είμαστε καλά. Όρθιοι να είμαστε, που λένε και στο χωριό. Κλείνει την καριέρα του. Αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν.
1: Υπήρξε ο κορυφαίος στον κόσμο, ναι, ένα διάστημα. Ναι, ναι. Στα prime του, ο Νόιερ. Οι επεμβάσεις του. Πολλές φορές, γιατί έχω δει πολλά βίντεο, είναι επεμβάσεις τύπου handball, δηλαδή λύγιζε το γόνατο, σήκωνε το χέρι, γιατί οι τερματοφύλακες handball λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι και τεράστιος, ρε φίλε, δηλαδή κάλυπτε το 80% του τέρματος όταν άνοιγε χέρια, πόδια.
1: Μιας και λέμε handball, να πω καλημέρα στο Δημήτρη Καφάτο, τον φίλο μου που μας ακούει. ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια, εθνική, και γενικά στη ζωή, φίλος. Μου το εξηγούσε ο Δημήτρης σχετικά με τον Νόιερ και το πώς έβγαινε πάρα πολύ επιθετικά στα τετατέτ. Δηλαδή, έβλεπα συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών που έλεγαν, όταν έβλεπαν τον Νόιερ, ότι μεγάλωνε το τέρμα, δηλαδή.
0: Ναι, και
1: άμα
0: πάει ο
1: τερματοφύλακας
0: επιθετικά.
1: Attack the ball. Έτσι, όπως λένε οι μεγάλοι κόουτς τερματοφυλάκων.
0: Ποδοσφαιριστή που έχει την μπάλα. Λίγο.
1: Βγαίνεις και τον αγχώνεις.
0: Δεν είναι ότι περιμένεις το σουτ.
1: Μα περιμένεις, έσκαψε, σε πλάσαρε, τελείωσε. Άμα μεγαλώσει το τέρμα, του μεγαλώνεις και το άγχος. Παιδιά, αυτές τώρα είναι λεπτομέρειες τεχνικές που δείχνουν ότι δεν είμαστε τυχαία εδώ στο πρωινό του Big Wings Sport FM. Εντάξει, μας σταματάνε στον δρόμο και μας ρωτάνε για δρόμους. Φίλε, έχεις ιδέα που είναι εδώ πέρα η Δημαρχείου? Έλα τώρα. Εντάξει.
0: Καλημέρα από Λονδίνο και τον Ηλία. Άλλος ένας ξένος δηλαδή που παίζει στην Οδύση, άλλος πια με αυτή την ξενοφιλία. Τα έχουμε ξεπολύσει πια.
1: Παντού βρίσκω πάρκινγκ. Να πούμε και καλημέρα στην Κύπρο, Μαρία, και στον Χαντζικοφίνα, το φίλο μου.
0: Και εκεί βρίσκεις πάρκινγκ.
1: Μου λέει, δεν πρόκειται να βρούμε, του λέω, φιλέ. Αυτοί εδώ οι δύο, για ποιο λόγο μπήκαν στο πάρκινγκ 60 χρονών να περπατήσουν από εδώ μέσα και δεν πήγαν από την παραλία ή από το δέντρα? Για ποιο λόγο? Γιατί φεύγουν, του λέω. Και τους ακολούθησα έτσι σαν.
0: Σιγά-σιγά, ναι, σαν στόκερ.
1: Ναι. Γιατί δεν ήταν Έλληνες πιο πολύ, Ολλανδοί. Και πήραν ένα μάξι και φύγανε. Μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί. Ρε, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Θα φας δάχτυλο μετά, τύπα.
0: Καλημέρα στην Πολυζώη. 8 και σήμερα για να έρθει ο Τσούβι στα Κρέστενα.
1: Κρέστενα Ηλίας.
0: Αν υπομονούμε.
1: Ναι, δεν παίρνετε εισιτήρια όμως. Τι διάολο κάνετε στα Κρέστενα?
0: Έλα, ξεκουνηθείτε λιγάκι. Περιμένετε τελευταία στιγμή.
1: Τι έγινε τώρα? Τσούβι, πήγες νοσοκομεία από τον Μπουκέτο στην τηλεόραση? Όχι, πήγα.

0: σπίτι μου. Ούτε πάγο δεν έβαλα. Έβαλα το χασιαπλά.
1: Λίγο έχει. Ναι.
0: Μόνο έχει. Καλά, αν το χτυπούσα πιο πάνω. Παράσταση με το αριστερό χέρι το μικρόφωνο και ζαωρέω εδώ.
1: Καλημέρα από Σαν Τωρίνη, Αριστοτέλης 13. Αυτό με το πάρκινγκ είναι μέγα φάρδος. Αλήθεια είναι αυτό και το έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και εγώ ξέρω ανθρώπους έτσι. Οποίους ξέρω ότι θα πάμε μαζί με το αυτοκίνητο και θα βρει το παρκάρι έξω από το
0: σπίτι. Με βρίζει Εύα. Δεν γίνεται. Μου λέει, δεν γίνεται. Λέω, κάτσε να πάμε και πιο κοντά. Καλά μου λέει, δεν βρίσκει κανένα. Θα πας εσύ να κάνεις τον εξ. Φεύγει κάποιος, το βάζω. Λέω, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι ενεργειακά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω πάρκινγκ. Δεν υπάρχει έτσι, περίπτωση να μην βρω πάλι.
1: Το φέρνει, παιδί. Παναγιώτης από Νέα Ιωνία, καιρός δεν ήταν αποσυρθεί ο Νόιερ. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη, στο φίλο Δημήτρη.
0: Γιατί ρε φίλε,
1: εντάξει. Οκ, 40 χρονών είναι, 41 περίπου. Εντάξει, ναι. Οκ. Α, ορίστε. Αυτά είναι επενδύσεις. Αγόρασε μία σπηλιά για καταφύγιο από
0: πυρηνικό
1: Μαλιάτσης.
0: Ναι.
1: Σήμερα το νοικιάζει για 2.200 τη βραδιά.
0: Τι λες ρε.
1: Αμέ.
0: Το έχει κάνει Airbnb.
1: Ναι, BBB. Το έχει κάνει BBB. Του κόστησε βέβαια πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για να μετατραπεί και να είναι ένα λειτουργικό, πολυτελές έτσι, κατάλημα.
0: Περίμενε όμως, με 2.200 τη μέρα, αυτό θα είναι full season, δεν θα είναι. Full, κάθε μέρα θα είναι. Τώρα που έχει γίνει παγκόσμιο viral.
1: Καλά, εντάξει, τώρα δεν βρίσκεις. Αλλά και τέτοια εποχή σίγουρα δεν βρίσκει.
0: Άρα βγάζει.
1: Ίσως βρίσκει γύρω αρχές Οκτώβρη.
0: 250.000 ευρώ το χρόνο βγάζει, Μαρία. Άρα σε 8 χρόνια έχει κάνει.
1: Έχει κάνει απόσβεση. Έχει κάνει
0: απόσβεση. Και του έχει μείνει για το οίκημα.
1: Λοιπόν, μία φυσική σπηλιά στην πολιτεία Άρκανσας, τον ΗΠΑ, γνώρισε εντυπωσιακή μεταμόρφωση από τα τελευταία χρόνια του ψυχρού πολέμου. Αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης. Όμως έγινε τώρα ένα πολυτελές υπόγειο κατάλημα. Είναι το Beckham Creek Cave Lodge.
0: Γιατί πολλές λέξεις.
1: Εντάξει, είναι ψαρωτικό.
0: Okay,
1: είναι ψαρωτικό.
0: Okay.
1: Έχει ελάχιστη κράτηση 2 βραδιών. Δεν μπορείς να πας για ένα βράδυ μόνο.
0: Τα βλέπεις.
1: Ελάχιστη κράτηση, δηλαδή που σου κου.
0: 5.000 φίλε.
1: Ναι. Μπράβο του. Το έχει κάνει καταπληκτικό όμως, πάρα πολύ ωραίο. Ανήλιαγο είναι βέβαια, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή για ανθρώπους που δεν θέλουν και πολλά με κοινωνικότητες και τέτοια, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνεις παρέα με νυχτερίδες.
0: Μπορεί να πας μόνος σου.
1: Ναι.
0: Να γράψεις ένα βιβλίο.
1: Α, έχει και εσωτερικό καταράχτη.
0: Εννοείς κανονικό ή ξέρω εγώ πρόβλημα. Μπαίνεις και δεν βλέπεις. Πάμε λίγο γιατί ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι στις επάλξεις για την
1: Παναγιώτη
0: αθλητική
1: Κεφαλά. Και επίσης μη μου σπρώχνεις εμένα το ντοσιέ με τις αναφορές.
0: Τι είσαι, το έσπρωξα.
1: Μου το έσπρωξες.
0: Καλά, δεν παθαίνεις τίποτα. Τι πνίγεσαι άμα σου κάνουν τέτοια. Δεν μπορεί να φύσει κάτι να πέσει κάτω.
1: Όχι.
0: Για το ντοσιέ.
1: Με δίδυμο.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας όμως. Να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στον delivery να πέφτει. Μεγάλος ενθουσιασμός που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκτός και προσφορές. Λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακεία και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους και αυλές.
1: Καπούπα δηλαδή. Καπούπα. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μια μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ξέρεις ότι η ποιότητά τους είναι top, γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top τώρα, έτσι. Top και pop. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και τα λοιπά.
0: Τέλειο, πριν φύγουμε. Νταβέλης Resort και έκθεση με κόκαλα προγόνων. Πάρα πολύ ωραίο. Ο τάφος. Πολύ ωραίο και ο οικογενειακός τάφος. Τι είναι αυτό, πατάς τη γιαγιά.
1: Έλα, κάνε τάγκ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ντροπή σας να ρωτάτε πόσο ύψος έχει αυτή η σπηλιά για να δούμε αν μπορεί να χωρέσει η ΖΑΦ. Ντροπή σας.
1: Ήταν ένα 87 είσαι.
0: Ναι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μάρια Ζαφυράτου.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και Σωτήρης Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Παναγιώτης Κεφαλάς επίσης.
1: Χαμός γίνεται.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι έχουμε στρατό πίσω μας.